με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

χρόνοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μου, κάτι που και ιστοριούλα μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Περισσότερο όμως έχει να κάνει με ρεπορταζιακό θεματάκι, αν προτιμάτε, με κάποια έρευνα, κάποιου είδους έρευνα. Είναι το γνωστό σε όλους όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή, το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που εδρεύει στο Νοσατέλ της Ελβετίας και συγκεκριμένα το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου, το οποίο με το που τελείωσε, με το που ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν, έκανε εκεί τους αλγόριθμους, τις αλχημίες του και όλα τα υπόλοιπά του και έβγαλε τη λίστα με τους 10 πιο, να το πούμε, ακριβούς ποδοσφαιριστές φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως θα διαπιστώσετε, στη δεκάδα υπάρχει μόνο ένας παίχτης από την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης, δηλαδή την Paris Saint-Germain, μιλάμε για τον Desiré Doué, και αυτός δεν είναι στην πεντάδα, είναι στην έκτη θέση της κατάταξης. Και από εκεί και πέρα, το πιο ενδιαφέρον όνομα από αυτή την δεκάδα είναι παίχτης της ομάδας που κατέκτησε το Europa League, είναι στην πρώτη πεντάδα και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, επιτρέψτε μου να προβλέψω από τώρα, ότι θα αποτελέσει το μεταγραφικό σύριαλ του καλοκαιριού. Ήδη έχει ξεκινήσει να παίζει στα ρεπορτάζ ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες όπως η Arsenal, όπως η City, όπως η Paris. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια, και μέχρι στιγμής η Aston Villa, στην οποία ανήκει ο Morgan Rogers, ο οποίος είναι ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο κουβεντιάζουμε, λέει ότι δεν τον πουλάει. Πάμε λοιπόν στην πρώτη θέση της λίστας με τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη μετά την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι προφανώς ο Λαμίν Γιαμάλ. Μπορεί η Μπαρτσελόνα να έμεινε μόνο στην κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος, να μην προχώρησε ούτε στο Champions League ούτε στο κύπελλο Ισπανίας, πλην όμως ο Γιαμάλ, τον οποίο θα τον δούμε και στο παγκόσμιο κύπελλο, κοστολογείται στα 358 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερος, παρά το ότι είχε περίπου ίδια πορεία με τον Γιαμάλ με τη City, μιλάμε φυσικά για τον Χάλαντ, ούτε προχώρησε στο Champions League η City, έχασε το πρωτάθλημα από την Arsenal, πήρε ένα κύπελο Αγγλίας στον τελικό με την Chelsea. Παρ' όλα αυτά, με τα γκολ που έβαλε γενικότερα φέτος στη σεζόν ο Χάλαντ, είναι στη δεύτερη θέση με τους ακριβούς, κοστίζει πολύ μακριά βέβαια από τον Γιαμάλ, 227 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με τον τρίτο του βάθρου, να το πούμε έτσι. Και εδώ η Real ούτε πρωτάθλημα πήρε, ούτε κύπελο πήρε, ούτε στο Champions League προχώρησε πέραν των προημιτελικών. Ο Εμπαπέ όμως είναι στην τρίτη θέση με κοντά στα 166 εκατομμύρια. Στην τέταρτη θέση είναι ο Λίσε της Bayern με 140,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τουλάχιστον η Bayern έκανε double στην Γερμανία. Θα μου πεις κάτι ασυνήθιστο για τους Βαβαρούς. Το έκανε όμως, έφτασε και στα ημιτελικά του Champions League. Έτσι ο Λίσε είναι στην τέταρτη θέση της λίστας με 140,5 εκατομμύρια ευρώ. Στα 136,8 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία του Morgan Rogers. Επαναλαμβάνω, το ποσό με το οποίο κοστολογούνται αυτή τη στιγμή βάσει των διαφόρων αλγορίθμων και στοιχείων που έχουν βάλει στην έρευνά τους αυτά τα παλικάρια εκεί στο Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών του Νοσατέλ, για να βγάλουν τις τελικές τιμές. Ο Morgan Rogers λοιπόν κοστολογείται στα 136,8 εκατομμύρια ευρώ της Aston Villa. Είπαμε, ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον η Arsenal
η οποία μάλιστα φέρεται από τα σχετικά ρεπορτάζ να είναι διατεθειμένη να πουλήσει αρκετούς παίχτες, 6-7 κάπου τόσους λένε τα ρεπορτάζ, για να μπορέσει να ισοσκελίσει τα financial fair play και τα υπόλοιπα και να πάρει τον Rodgers. Έχει μπει στο παιχνίδι η City, έχει μπει στο παιχνίδι και η Paris. Δεν πουλάει, λέει η Villa. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα, φαντάζομαι θα μας τραβήξει αρκετά μέσα στο καλοκαίρι. Στην έκτη θέση είπαμε ο back-to-back κάτοχος του Champions League με την Paris Saint-Germain, ο Desiré Doué, που κοστολογείται στα 133 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Ο Κενάν Γιλντίζ της Ιουβέντους στην 7η θέση με 133 ακριβώς εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκο Ράιλι της City, δεύτερος παίχτης της City στην πρώτη δεκάδα, στα 125 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ, και εδώ δεύτερος παίχτης της Ρεάλ, ο Τούρκος μετά τον Εμπαπέ, στα 124,8 εκατομμύρια ευρώ. Και 200 χιλιαρικά και παρακάτω ο Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελώνα, και εδώ δεύτερος παίχτης της Μπαρτσελώνα, στα 124,6. Δύο Μπαρτσελώνες δηλαδή, δύο Ρεάλ, δύο Σίτι, μια Μπάγερ, μια Βίλα, μια Παρί και μια Γιουβέντους η πρώτη δεκάδα. Και έτσι, επειδή σας συμπαθώ ιδιαίτερα σας τους ακροατές μας, να πούμε ότι η πιο ακριβοπληρωμένη πλέον δεκάδα πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών στον κόσμο για το 2026, εδώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο η λίστα και όλα αυτά που κάνει το περιοδικό το Forbes για το συγκεκριμένο. Στη νούμερο 1 θέση είναι ο Ρονάλντο που φτάνει τα 300 εκατομμύρια, πολύ πίσω του ο Μεξικανός ο πυγμάχος ο Κανέλο Άλβαρες με 170 εκατομμύρια. Στην τρίτη θέση με 140 εκατομμύρια είναι ο Λιονέλ Μέση. Στην τέταρτη θέση ο Λεμπρόν Τζέιμς με περίπου 138 εκατομμύρια. Ο Σοχέι Οτάνι, ο Ιάπωνας ο μπεϊσμπολίστας, με 127,6 εκατομμύρια, σε δολάρια μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά εδώ το παράδοξο με τον Ιαπωνέζο είναι ότι από αυτά τα 128 εκατομμύρια περίπου που είναι τα έσοδά του για το 2026, μόνο τα 2,5 και κάτι ψηλά είναι από τα συμβόλαια, τα αγωνιστικά δηλαδή έσοδά του. Όλα τα υπόλοιπα περίπου 125 εκατομμύρια είναι από διαφημίσεις, χορηγούς, σπόνσορες κτλ. Στην έκτη θέση ο Στίβεν Κάρι, ο μπασκετμπολίστας στο NBA, με 124,7 εκατομμύρια. Ο γκόλφερ ο Τζον Ραμ στην 7η θέση με 107 εκατομμύρια. Ο Μπενζεμά, παρακαλώ, με 104 εκατομμύρια στην 8η θέση. NBAer και ο ένατος ο Κέβιν Ντουράντ με 103,8 εκατομμύρια. Και ο τελευταίος που αγγίζει εκεί το τριψήφιο, το εξαψήφιο μάλλον, όχι, το εννιαψήφιο ποσό δολαρίων που προσθέτει κάθε χρόνο στον τραπεζικό του λογαριασμό, είναι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει ακριβώς 100 εκατομμύρια δολάρια έσοδα, εκ των οποίων τα 70 προκύπτουν από τα συμβόλαιά του εκεί με την Ferrari και τα υπόλοιπα 30 από τις διάφορες διαφημίσεις, χορηγίες, σπόνσορες με τα οποία συμμετέχει, στα οποία μάλλον συμμετέχει.

πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, είναι η Ιαρά Σπορ, η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, ξεκινάει η εκπομπή Breakfast με Σπορ. Θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα δίωρο με το γνωστό τρόπο που σας έχει κάνει να εκτιμήσετε, παύλα συμπαθήσετε, παύλα αγαπήσετε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή με ενημέρωση για το τι έχει γίνει, με σχολιάκια, με επικοινωνία μαζί σας, με αυτά που φανταζόμαστε εμείς εδώ που τη φτιάχνουμε αυτή την εκπομπή, ότι σας βοηθάνε να ξεκινήσετε όσο γίνεται πιο ευχάριστα τη μέρα σας. Στην αποκείθε πλευρά του τζαμιού ή αν προτιμάτε στην κονσόλα των ήχων είναι ο εκλεκτός, συμπαθέστατος και πολύ εκτιμητέος κύριος Τάσος ο Ηλεμέζης, ο οποίος θα μας καταστρέψει την κονσόλα γιατί έχει αρχίσει να χτυπάει το κεφάλι του στην κονσόλα με αυτά που ακούει. Το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Ερασπόρα ανοίξει ο Μιχαηλαδόπουλο.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε με ένας, δύο, τρεις, τέσσερις τρόπους. Ο ένας είναι η γνωστή, τα γνωστά σας SMS, γράφετε σπορ με όποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνεται ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς τάφ στο τέλος, papakiert.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Breakfast, με λατινικούς, με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση της, του προφίλ σας. Μπαίνετε σε σελίδα μας, πράτετε τα δέοντα. Και ο τέταρτος είναι το Viber, πιο φρέσκο από τα τρία προηγούμενα αλλά και πιο έτσι αγαπητό όπως φαίνεται από τις προτιμήσεις σας. Παίρνετε το κινητό αναχείρας, ανοίγετε την εφαρμογή και εκεί πέρα στην αναζήτηση πληκτρολογείτε Ερασπορ. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, θα κάνετε κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα βάσει του ημερολογίου. Το περιβάλλον, όπως και αν το κάνεις, μας χρειάζεται ιδιαίτερα. Βλέπετε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, αλλά και βλέπετε, όπως βλέπετε επίσης, και ότι και εμείς δεν κάνουμε και πολλά πράγματα έτσι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Τι να πούμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του για αυτά που φοβόμαστε όλοι ότι μας περιμένουν, όσο χειροτερεύει αυτή η κατάσταση με τις θερμοκρασίες και με όλα τα υπόλοιπα. Μην τα ξαναβλέμε, τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Πάμε έτσι σιγά σιγά να δούμε και το τι περιλαμβάνει η τρέχουσα επικαιρότητα. Χτες είχαμε το πρώτο από τα δύο φιλικά της εθνικής μας, το άλλο είναι την Κυριακή στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία, χθες ήταν στην Στοκχόλμη με αντίπαλο την Σουηδία. Αρκετά έτσι καλή και για την εποχή και για το τι έχει περάσει, γιατί βρισκόμαστε στο τελείωμα της σεζόν, αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο. Όχι καλή στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική, 2-2 το τελικό σκορ με τους Σουηδούς. Η εθνική άνοιξε και έκλεισε το σκορ νωρίς με τον Τσιμίκα. Πολύ αργά, ίσως και η τελευταία φάση, αν θυμάμαι καλά, του παιχνιδιού πρέπει να ήταν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μασούρα. Είχαν μεσολαβήσει δύο γκολ των Σουηδών με τον Γιόκερες και τον Νίλσον. Παναλαμβάνω, το επόμενο παιχνίδι της εθνικής, φιλικό και αυτό, την Κυριακή το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης με την Ιταλία, αποκλεισμένη από το παγκόσμιο κύπελο και σε μια περίοδο προφανώς που ανασυντάσσεται εν όψη της επανέναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων γενικά των εθνικών ομάδων. Αυτές οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έρθουν το Σεπτέμβριο στα μέσα με τέλη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία σχορνάταμε, θα έρθουν κάπου εκεί στα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου με το ξεκίνημα του Nations League. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά η εθνική ομάδα είναι στην πρώτη κατηγορία και θα αντιμετωπίσει τον Σεπτέμβριο, εκεί μέσα με τέλη, επαναλαμβάνω, Σεπτεμβρίου, την Σερβία στο Βελιγράδι ή τουλάχιστον εκτός έδρας.

Έχουμε επίσης απόψε αγωνιστική δραστηριότητα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 9 η ώρα το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό για την Α1 του μπάσκετ. Γνωρίζουμε άπαντες ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στην σειρά των τελικών. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι, μετάδοση εδώ από την ERA Sport και όποιος θέλει και τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport.

Να μείνουμε στα αγωνιστικά. Να πούμε ότι ξεκινάνε σήμερα οι άντρες και οι γυναίκες των εθνικών ομάδων βόλεϊ τις υποχρεώσεις τους στο European League. Και οι δύο παίζουν σήμερα και οι δύο παίζουν προφανώς εκτός έδρας με τους διοργανωτές. Το χορό ανοίγουν τα κορίτσια 6 ώρα που παίζουν στο Όσιγεκ της Κροατίας με αντίπαλο τη διοργανώτρια Κροατία, ενώ μια ώρα αργότερα στις 7 στο Λουντ στην Σουηδία οι άντρες αντιμετωπίζουν τους Σουηδούς. Είχαμε χθες Ρώμη, Μίλτο Τεντόγλου, συνεπής για ακόμη μια φορά στα καλά άλματα, στα αρκετά μεγάλα άλματα. Χθες δεν πήγε κοντά στα 8.50 όσο είχε πάει στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις που συμμετείχε. Χθες πέρασε τα πήδηξε 8.24, δεύτερος στο meeting εκεί στην Ρώμη. Ο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, συλλαβιστά για να αποφύγουμε τα Σαρδάμο, Βούλγαρος, ήταν στην πρώτη θέση με 8.26, το οποίο το έκανε ή στο προ ή στο τελευταίο, ή στο προ-τελευταίο ή στο τελευταίο το άλμα. Ο Βούλγαρος κατάφερε να ξεπεράσει τον Τεντόγλου με 2 εκατοστά και να πάρει την πρώτη θέση στην Ρώμη. Επαναλαμβάνω, 8.24 το άλμα του Μίλτου.

να πούμε επίσης αγωνιστικό, αλλά αυτή τη φορά εκτός συνόρων. Δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός. Σίγουρα όμως είναι μια από τις μεγαλύτερες. Αυτή που έκανε η 25χρονη Πολωνή, η Μάγια Τσβαλίνσκα, η οποία αν και στο 114 της παγκόσμιας κατάταξης πήγε. Νίκησε χθες και την Διάνα Σνάιντερ, την Ρωσίδα, με 2-0 στον ημιτελικό και θα παίξει στον τελικό, επαναλαμβάνω, από το 114 της παγκόσμιας κατάταξης. 25χρονη η Πολωνή θα παίξει στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, την Μίρα Αντρέεβα, η μόνη από τις top 10, να το πούμε έτσι, αθλήτριες, η οποία κατάφερε να φτάσει έτσι σε ψηλά και να είναι τελικά και στον τελικό. Η Αντρέεβα κέρδισε 2-0 την Μάρτα Κόστιουκ, την Ουκρανή. Το έχουμε ξαναπεί ότι στο τένις στις γυναίκες τα πράγματα είναι πολύ ισορροπημένα. Μπορεί η Ζαμπαλένκα, ας πούμε, να είναι στην πρώτη θέση, να υπάρχει Σφιόντεκ, να υπάρχουν κι άλλες κοπέλες, αλλά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες οι διαφορές όσο ήταν τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει το Ρολάν Γκαρός στους άντρες, γιατί και στους άντρες τα πράγματα και εκεί είναι πλέον αρκετά ισορροπημένα, τουλάχιστον έτσι έδειχνε στο Ρολάν Γκαρός. Να το ξαναπούμε λοιπόν. Μάγια Τσβαλίνσκα, 25 χρονών, Πολωνή, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη. Αύριο θα διεκδικήσει το Ρολάν Γκαρός απέναντι στην Ρωσίδα, την Μίρα Αντρέεβα, η οποία είναι στο 8 της παγκόσμιας κατάταξης.

πάμε να ακούσουμε, έφτασε η ώρα 6:25, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της ημέρας, αφιερωμένο στον Richard Butler, τον τραγουδιστή των Psychedelic First, ένα post-punk συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε από τον ίδιο, τον αδερφό του, τον Tim Butler, και τον κιθαρίστα, τον John Aston. Εκεί περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 70, 1977-1978, επιλέξαμε λοιπόν να ακούσουμε και ένα έτσι από τα πιο καλά τραγουδάκια των Psychedelic Furs, οι οποίοι διαλύθηκαν περίπου 14-15 χρόνια μετά την σύστασή τους, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, και πάλι με πρωτοβουλία του Butler, ο οποίος κατά το 2000 αποφάσισε να τους ξανασυστήσει. Πάμε πολλά, είπαμε το 1956, επαναλαμβάνω, σαν σήμερα κλείνει τα 7 και 5, 12, ναι, τα 70 χρόνια κλείνει ο Richard Butler σήμερα. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τους Psychedelic First.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομόλογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι. Διπλωματικό αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις, είπα Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβή Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει Χεσμπολά. Στο θέρετρο Τίβατο, στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης διεύρυνσης, αλλά όχι πρόχειρης, στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Με λατινικά χημεία και πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.

Ακούσαμε λοιπόν το Pretty in Pink από τους Psychedelic Furs, ακούσαμε και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο και της, όχι και, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα εκπομπής Breakfast με Sport. Τάσος ο Ηλεμέρης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το δίδυμο έξω και μέσα στο στούντιο που θα σας κρατήσει για περίπου μια μισή ώρα ακόμα συντροφιά. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε με τους τέσσερις τρόπους. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ο ένας μέσω SMS, ερασπορ χωρίς staff, papaker.gr το email. Breakfast με λατινικούς, με σπορ με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Έρα σπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο του Viber. Οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας. Και καλά μου δείχνε εμένα κάτι ότι δεν μ' άρεσε αυτό το ούτε το Τσβαλίνσκα ούτε το Τσουαλίνσκα που λέγανε την Πολωνή, η οποία πέρασε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός, και πάλι καλά που έρχεται ο Τζον Γουέιν να όχι να διορθώσει, να μας πει ότι το CHW, που είναι τα τρία πρώτα γράμματα με τα οποία ξεκινάει το όνομα της Πολωνής τενίστριας, προφέρονται χβ, δηλαδή λέγεται Χβαλίνσκα η κοπέλα. Thank you, John Wayne, για την, πώς να το πω, την επισήμανση.

Και να μην ξεχνιόμαστε ότι η Χβαλίνσκα ήταν η κοπελιά που απέκλεισε στον τρίτο γύρο την Μαρία Σάκαρη και μάλιστα με ανατροπή είχε πάρει εύκολα το πρώτο σετ η Σάκαρη, προηγήθηκε και 2-1 στο δεύτερο σετ και από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε από το γήπεδο και η μόνη που έπαιζε ήταν η Πολωνή. Κέρδισε με 2-1 λοιπόν και τότε λέγαμε μεγάλη αποτυχία για την Σάκαρη, η οποία ξανααποκλείστηκε ενώ ξεκίνησε καλά το τουρνουά, το Ρολάν Γκαρός, αποκλείστηκε από το νούμερο 114 του κόσμου και τι θα γίνει πια, μπλα μπλα και τα λοιπά, και τελικά αποδεικνύεται ότι η κοπελίτσα αυτή, η Χβαλίνσκα, μόνο, πώς να το πούμε, μόνο κακή τενίστρια δεν είναι, μπορεί να είναι στο 114, αλλά προφανώς βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι και διεκδικεί πλέον ακόμα και το Ρολάν Γκαρός, επαναλαμβάνω, με την Αντρέβα, την Ρωσίδα, αύριο στον τελικό.

Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα έτσι της επικαιρότητας. Χθες το βράδυ στην εκπομπή πρωταγωνιστές του Α ήταν αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά, και εκεί εμφανίστηκε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζιγκέρ, ο οποίος μίλησε για πολλά και για διάφορα πράγματα. Τα βασικότερα από αυτά είναι καταρχάς η ευχή, ας την πούμε έτσι, να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Το γεγονός ότι στήριξε τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος κάποια στιγμή από ό,τι έλεγε το 2012 ήρθε και μου είπε: Γιάννη, θέλω τον Παναθηναϊκό. Εγώ του είπα να τον πάρεις, Γιάννη μου, Γιάννη στο Γιάννη. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολη η κατάσταση, και τα κατάφερε από ό,τι μέσες άκρες, έτσι δεν μεταφέρω σε εισαγωγικά αυτά που είπε χθες στη συνέντευξη ο Τζίκερ, και τα κατάφερε από εκεί που πήρε μια ομάδα στα χέρια του χρεοκοπημένη, να καταφέρει να της λύσει τα προβλήματα και να την φέρει, αν μη τι άλλο, σε οικονομικό επίπεδο, σε, πώς να το πούμε, σε καλό σημείο, να μην έχει αυτά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που είχε παλιότερα. Μεταξύ άλλων μίλησε και για το λάθος που έγινε με την ΚΕΠ κίνηση, δεν θυμάμαι πού, ΠΕΚ, Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση, κάπως έτσι λεγόταν αυτή που είχε, η κίνηση που είχε φτιαχτεί εκείνη την εποχή. Ουδέποτε, είπε, έκλεισε την θύρα 13, και μετά εμφανίστηκε και αυτός με συνέντευξή του στην συγκεκριμένη εκπομπή του Α και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος θεωρεί δεδομένο ότι τον άλλο Αύγουστο, όχι σε δύο μήνες, όχι τον Αύγουστο του 2026, τον Αύγουστο του 2027, στο ξεκίνημα εκείνου του πρωταθλήματος, δηλαδή τη σεζόν 27-28, ο Παναθηναϊκός θα μπει από την πρώτη κιόλας στιγμή στο νέο του γήπεδο, στον Βοτανικό, το οποίο δεν θα λέγεται Βοτανικός, είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν είπε πώς θα λέγεται. Φαντάζομαι είναι κάτι που θα το μάθουμε αργότερα.

στα μεταγραφικά όλα δείχνουν ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η οριστικοποίηση της απόκτησης του Ουνάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό. 31 ο Λόπεθ, Ισπανός, ανασταλτικός μέσος. Τον είδαμε και στα δύο παιχνίδια της Βαγιακάνου με την ΑΕΚ. Τον είδαμε όσοι παρακολούθησαν και τον τελικό του conference της Βαγιακάνου με την Crystal Palace στη Λειψία. Τα ρεπορτάζ λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του την Μπιλμπάο, που ήταν η βασική συνδιεκδικήτρια του Λόπεθ, και δεν αποκλείεται μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο να υπάρχουν και οι απαιτούμενες αφίξεις για ιατρικά, εργομετρικά και υπογραφές συμβολέων. Πάντως, επαναλαμβάνω, τα ρεπορτάζ λένε ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η ολοκλήρωση της απόκτησής του.

Από εκεί και πέρα είχαμε ανατροπή στην περίπτωση του ταξιάρχη Φούντα, εκεί που οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο Άρης που τον προσέγγισε επειδή έλυγε το συμβόλαιό του με τον Όφη βρισκόταν σε πολύ καλό σημείο των συζητήσεων παύλα επαφών και ότι ήταν πολύ κοντά να αποσπάσει το OK από τον από το 30χρονο μέσο επιθετικό και να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό του. Τελικά χτες υπήρχε το ρεπορτάζ πάλι ότι με προσωπική, ας το πούμε έτσι, παρέμβαση του Μιχάλη Μπούση, του μεγαλομέτοχου του Όφη, ο ταξιάρχης Φούντας πίστηκε και θα βάλει την υπογραφή του σε νέο τριετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους Ελλάδας, σε ένα συμβόλαιο δηλαδή που θα λήγει το 2029. Ένας από τους βασικούς συντελεστές ο Φούντας της εξαιρετικής φετινής πορείας της ομάδας του Ηρακλείου που την έφερε στην κατάκτηση του κυπέλου στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, πρέπει να βάλε οι 10 ή 11 γκολ συνολικά μαζί με εξίσου έτσι ικανοποιητικό αριθμό assist, επαναλαμβάνω, από τους βασικούς συντελεστές. Θα υπογράψει μέσα στις επόμενες μέρες νέο τριετές συμβόλαιο και ήταν και, πώς να το πω, όχι απέτηση, με έντονη επιθυμία του Κόντι να παραμείνει ο Φούντας στον Όφη.

Μεταγραφές έχουμε και στα μπασκετικά, όχι βέβαια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι οποίοι έχουν ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχουν τους τελικούς της Α1, να επαναλάβω 9 η ώρα απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο δεύτερος τελικός με γηπεδούχο αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό. Οι επόμενες έτσι δυνάμεις, αυτές που αναπτύσσονται, που ήταν παλιά, πέρασαν μεγάλη περίοδο κάμψης και τώρα δείχνουν να επανέρχονται πολύ δυναμικά στο μπασκετικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δηλαδή, είχαν χθες μεταγραφική, έντονη μεταγραφική δραστηριότητα. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον ηλικίας 31 ετών Αμερικανό γκάρντ Μάρκους Φώστερ, έχει παίξει και παλιότερα στην Ελλάδα σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα Πάτρας, ενώ Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στον 28χρονο, αυτός είναι point guard, Νέναντ Ντιμητρίγεβιτς. Δεν αποκλείεται μάλιστα ακόμα και μέσα στη μέρα, σήμερα δηλαδή, να ολοκληρωθεί η απόκτησή του με ανακοινώσεις και υπογραφές.

Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και το δεύτερο τραγουδάκι της ημέρας πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Σαν σήμερα το 1957 κυκλοφορεί ένα τραγούδι που εμείς το μάθαμε από ένα συγκεκριμένο συγκρότημα, πλην όμως το αυθεντικό Suzy Q, γιατί για αυτό το κομμάτι μιλάμε, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1957 από τον Dale Hawkins. Όσοι ασχολούνται με τη μουσική θα το έχουν ακούσει από την εκτέλεσή του, τον Creedence Clearwater Revival, βελτιωμένη και πιο μεγάλη. Θα μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε και αυτή την εκτέλεση, αλλά εμείς πιστοί στο πρωτότυπο προτιμήσαμε να ακούσουμε το κομμάτι που κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνω, σαν σήμερα το 1957, δηλαδή το Suzy Q από τον Dale Hawkins.

Ξεκίνησε στο ΆΚΑ για τον Ολυμπιακό. Μέρος της προπόνησης έβγαλαν Σλούκας Ρογκαδόπουλος. Θεραπείες πάλι ο Ντόρσε. Πριν από τον Τζάμπολ θα κριθεί η συμμετοχή και των τριών. Δίπλα Φόπλης ο Γιαννακόπουλος με Μπαράζ αναρτήσεων. Όχι πάλι εκλογές με τον αυγενακικό ηλεκτρονικό τρόπο. Πώς σφυρίζει διαιτητής στην ομάδα που τον ή την διώκει ποινικά. Και η Πράσινικα έβγαλε βίντεο με 18 αποφάσεις των διαιτητών που θεωρεί ότι αδικήθηκε στο σεφ, είναι χτυπήματα για το παιχνίδι. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας, ούτε ο Μητσοτάκης ο τίτλος. Περισσότερα από 30 άτομα ένστολα και μη επιστρατεύτηκαν προχθές για να συνοδεύσουν τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο σεφ. Το συγκεκριμένο κείμενο το υπογράφει στήλη της εφημερίδας με τίτλο «Τρελός του χωριού». Ο Πρωθυπουργός δεν διαθέτει πολυπληθή φλουρά σαν του ψηλού, ενώ στην Αθήνα περπατάει μέσα σε ρόμβο σωματοφυλάκων. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ θα ζήλευε τη φύλαξη που απολαμβάνει. Μερικά από τα χτυπήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλα ρεπορτάζ, Ολυμπιακός φουλάρι για Μαφέο, Παναθηναϊκός ο Μπενεντέτη και οι άλλοι. ΑΕΚ ήρθε, νίκησε και συνεχίζει. Θέμα στη Σερβία το νέο συμβόλαιο του Νίκολιτς με την Ένωση μέχρι το 29. Όφι, κόλπο γκρόσο μπούση με Φούντα. Καλαμάτα πήρε Αλόνσο από την Ουέσκα. Ηρακλής χτυπάει Όσμπολτ. Θετικό το τεστ ή αναφορά στο 2-2 της εθνικής μας στην Στοκχόλμη με τη Σουηδία. Συνεχίζουμε με τη Live Sport. Σπασμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο. Από πάνω δεύτερος τελικός οργής. Στα Κάγκελο Παναθηναϊκός, αντέδρασε Ολυμπιακός και απόψε 9 η ώρα στο T-Center κρίνονται πολλά στη σειρά. Ανακοίνωση της Πράσινης ΚΑΕ κατά ΕΟΚ διαιτητών κυβέρνησης Λιόλιου. Στη δημοσιότητα βίντεο με 18 επιλεγμένες φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Από κάτω έρχεται το δεύτερο μισό της πρώτης σελίδας, δηλαδή έρχεται Κέρι Μπάλτα 2029. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε στον Ισπανό την πρόθεση της ΑΕΚ για επέκταση συμβολαίου και εντός των ημερών αναμένονται θετικές εξελίξεις. Στην κορυφή, ναι, Νίστρουπ για Τσάπρα. Προφανώς ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ο Δανός έδωσε το OK. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει κίνηση. Άνθρωπος του Τριφυλιού στη Δανία για Γένσεν. Άλλα χτυπήματα. Το δίκαιο στο 95 αναφορά στο λεπτό στο οποίο ισοφάρισε ο Μασούρας και έκανε το 2-2 στο Σουηδία-Ελλάδα. Μουντιάλ με Ντέμι, Φίσα και Νταμπίζα. Η ΕΡΤ παρουσίασε το πρόγραμμα των μεταδόσεων για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού. Νέες επαφές για Μαθαίο και Πεδρόσα, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Παγέρο στη λίστα για τον Άξονα, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ο Άρης φέρνει Μακόκα και βλέπει Ζίζιτς. Μάρκους Φώστερ με DL διετία στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Φούντας για 3 χρόνια και τώρα Γκονθάλεθ για τον Όφι. Συνεχίζουμε με το φως, με τη μαγιά του ο τίτλος του βασικότερου από τα δύο κεντρικά θέματα της εφημερίδας. Έτοιμος να απαντήσει στους αμφισβητείες ο Ολυμπιακός ο υπέρτιτλος. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν χρειάζεται τη διαιτησία για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και απόψε πηγαίνουν στο ΆΚΑ για το 2-0 θέλοντας να κλείσουν στόματα. Δίπλα μίλησε η παλιά φρουρά. Άρεσε η εθνική στη Στοκχόλμη, φιλικό 2-2 με τη Μουντιαλική Σουηδία, παίζοντας με τριάδα στην άμυνα. Το σκέφτεται σοβαρά το χτύπημα για τον Ματέο, που από εκεί που δεν ήθελε να ακούσει για Ελλάδα, βλέπει πλέον με άλλο μάτι την προοπτική του Ολυμπιακού. Εκκλήσεις, story και βίντεο, το ρεπορτάζ για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και όσα συνέβησαν χθες. Μόρας ο εκλεκτός, ο 45χρονος προπονητής της Εθνικής K19, είναι αυτός που θα καθοδηγεί στην Καλυθέα στο επόμενο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Μάλιστα. Η ώρα των σπορ. Νίκολιτς 2029. Ο τίτλος, καψουρεμένος με την ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός, έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ένωση και παρά το γεγονός ότι σε καμία ομάδα δεν ήθελε να μείνει παραπάνω από 2 σεζόν, ο ρόλος της σχέσης του με τον Μάριο Ηλιόπουλο, τα χτυπήματα του κεντρικού θέματος, τα αστέρια φωτίζουν.

το δρόμο του Ζούπκοφ, ο Ουκρανός έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Champions League. Και κλείνουμε τις αθλητικές με τον πρωταθλητή. Προσκύνημα στον βασιλιά. Θα μοιραστούν και αυτόγραφα στον τόπο του θριάμβου. Πολεμικό κλίμα για επηρεασμό των διαιτητών δημιουργούν οι απέναντι, αλλά ο προπονητής Ευρώπης δεν πτωείται. Ο κύριος πρόεδρος, όταν μια ολόκληρη χρονιά χωράει σε ένα σφύριγμα, τότε κάτι μυρίζει. Άλλο χτύπημα, έπεσε ιδέα για τον Λίσο. Τι προκύπτει από την Ισπανία για τον νεαρό Μέσο. Προετοιμασία εξπρές, νέα δεδομένα για το θρύλο στην Ολλανδία σε σύγκριση με τα προηγούμενα καλοκαίρια, και περιμένει την άφηξη Ουνάη ο θρύλος με βάση όσα είπε χθες ο μάνατζέρ του. Ανάποδα η εφημερίδα για το οπισθόφυλλο, όρθια με μασούρα. Η Εθνική έδειξε καλά δείγματα στο μεγαλύτερο κομμάτι του φιλικού στη Στοκχόλμη, προηγήθηκε με τσιμίκα, δέχτηκε την ανατροπή, αλλά ισοφάρισε με τον εξτρέμ του θρύλου στις καθυστερήσεις.

0: Και πάμε και στις πολιτικές. Ξεκινάμε με τη Δημοκρατία. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, σε εισαγωγικά ο τίτλος. Έκθεση καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπότιτλος: κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε. Αν κλείσει, είμαστε εδώ στα δύσκολα τώρα με τις διαφημίσεις να σκάνε εδώ στον υπολογιστή. Ελεύθερος τύπος: ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Υπέρτιτλος: νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Φρένος σε παρερμηνίες, γκάζι στις διαδικασίες δόμησης. Δεν επαντέρχονται οι παρεκκλήσεις, χτυπήματα και κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις, προφανώς συνταξιοδότησης, στο τετράμινο. Πάμε στα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Ο τίτλος: συναλλαγές με το δημόσιο. Υπέρτιτλος: οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεών τους προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα πολίτης.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις στις πολυκατοικίες, το θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Τα Νέα. Πάμε παρακάτω στην Εστία, η οποία: υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Υπέρτιτλος: γνωμοδότησης βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και υπότιτλος: το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA και ήριδα ματιού. Μα Παναγία μου Χριστέ μου. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο, σβήνοντας πρώτα τα διαφημιστικά. Η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο, ο τίτλος. Συλλήψη στο συνδικάτο της Κλειδά της Ζωής, ο υπέρτιτλος. Dolce Vita με παροχές, κόκκες και call girls, ο υπότιτλος. Κι άλλο ένα θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας της Espresso. Novilla no party, νέα έφοδος του ελληνικού FBI στα παλάτια των βασιλιάδων των Ρωμά, και τους έκαψαν τα super cars. Εφημερίδα των συντακτών: αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Έρευνα προράτα, τα νέα κόμματα προκαλούν αυτή την αναδιάταξη. Επιβεβαίωνε τη δεύτερη θέση για την Ελλάς το Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που καταντάσσονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Το πρωτοσέλιδο, επαναλαμβάνω, της εφημερίδας των συντακτών. Συνεχίζουμε με Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, ο τίτλος. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023, και από κάτω άλλο ένα θεματάκι το φωτογραφικό: οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, με μια φωτογραφία από Λόχο με τις κοπελιές, τα κορίτσια, να ετοιμάζουν την πραμάτια τους, να το πούμε έτσι, αυτά που έχουν πάρει μπαίνοντας στο στρατό ως εθελόντριες. Συνεχίζουμε με την Κόντρα. Έρχονται προεκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, ο τίτλος. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών, ο υπέρτιτλος. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο υπότιτλος. Πάμε και στην Σταρ. Καρκίνος χτύπησε πασίγνωστο κωμικό. Σεισμό στον καλλιτεχνικό χώρο για το σπουδαίο πρωταγωνιστή. Και από κάτω: ακύρωσε τη θεατρική καλοκαιρινή περιοδία του μετά τις εξετάσεις, σοκ. Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάσεως Αθήνας της ΚΝΕ θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του Προεδρικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πάμε και στον Λόγο. Κλείσε εσύ, μπράβο. Πρώτη μέρα στο στρατό, με την ίδια φωτογραφία της Καθημερινή. Ιστορική στιγμή για τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις, για πρώτη φορά εθελόντριες. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης ο τίτλος. Ελληνικό FBI σε δικογραφίες για παράνομες επιδοτήσεις στο όνομα της Τυχεροπούλου φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Πάμε στον Εθνικό Κήρυκα, ο οποίος έχει στο Πνευματικό Δικαστήριο της Αρχιεπισκοπής παραπέμπεται ο Χρυσόστομος Γκίλμπερτ, ο Αρχιμανδρίτης, από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίζει δεκάδες παιδιά μεταναστών από τους γονείς τους. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Ντροπή, Άγιοι Πατέρες, ο τίτλος. Παρέμβαση Νικολόπουλου, η Ορθοδοξία δεν πουλάει συγχωροχάρτια. Πώς δεχτεί κατ' αρχιεπίσκοπε κύριε Ιερώνημε να διπλασιαστεί ο μισθός των Μητροπολιτών και να φτάσει τα 5.000 ευρώ? Ο νέος παπάς πασχίζει να ζήσει την οικογένειά του με ένα χιλιάρικο, αναρωτιέται η εφημερίδα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καυτός Ιούνιος με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εισαγωγές και free float. Μεγάλα γεγονότα θα σημαδέψουν τον έκτο μήνα του έτους στο Euronext Athens. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Φάγαμε και ένα λεπτάκι, 7 και 1 η ώρα. Πάμε κύριε Τάσο.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιγο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
9: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε 7 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου του 2026. Πάντα στην Έρα Σπορ συντονισμένη, ο διαιτητής εσφύριξε, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε το κιφ και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Breakfast με Σκορ. Θα πάμε για περίπου μία ωρίτσα ακόμη ως τις 8.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους. Ο ένας είναι τα SMS. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό στο κινητό σας τηλέφωνο, το μήνυμά σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς τάση στο τέλος, papakiert.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στην αναζήτηση του προφίλ σας γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες breakfast, με ελληνικούς με σπορ, μπαίνετε στη σελίδα, πράττετε τα δέοντα. Και ο τέταρτος είναι το Viber Erasport, στην αναζήτηση από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τάσος ο Ηλεμέζης στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα του σταθμού από τις 6 έως τις 8. Πάμε και στα μηνύματάκια σας. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος εδώ στο mail έχει στείλει μια πανηγυρική φωτογραφία του Μπαρτζόκα να κρατάει την Ευρωλίγκα και από πίσω μαζί με τους αδερφούς Αγγελόπουλους όλους τους παίχτες του Ολυμπιακού, τίτλος φωτογραφίας «Θρυλικοί πρωταθλητές Ευρώπης» και το μηνυματάκι του «Νίκη πάλι σήμερα για τον Ολυμπιακό», αίτητος λέει, προφανώς εννοεί να πάρει το πρωτάθλημα αίτητος από τον Παναθηναϊκό μαζί με τις καλημέρες του. Πάμε στο φου Μπού, πού είμαστε. Από εδώ ξεκινάμε, από την Αθανασία την Κοζομπόλη. Καλημέρα παρεάκι, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ο φίλος ο Κώστας από την Αμαλιάδα στέλνει και αυτός τις ευχές για καλημέρες και καλές εκπομπές. Ο Χρήστος ο Πριόβολος, πόσο να αντέξω λέει τον κοντό χωρίς το Λουκάκι, τώρα μάλιστα που τρώει ξύλο και στο μπάσκετ, καλημέρα Λαδό, τέλος πάντων φίλε Χρήστο. Ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, και έχει στείλει και μια φωτογραφιούλα, το 2015 με βασικό μισθό 586 ευρώ μπορούσα να αγοράσω 266 σουβλάκια. Το 2000 με βασικό μισθό 920 ευρώ μπορώ να αγοράσω 230 σουβλάκια. Αυτά, η φωτογραφία είναι από τα γνωστά, ο τείχος είχε τη δική του ιστερία. Συνεχίζουμε με τον γιατί σέρνεσαι τόσο, με τον Δημήτρη από την Πεύκη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους, μας λέει ο φίλος μας ο Θανάσης από την Παρδαλίτσα Λακασούλη, στέλνει καλημέρα, Παρδαλίτσα στη Λάκα του Σουλίου, μάλιστα. Καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Τάσος ο Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα, να έχετε καλή Παρασκευή, υγεία σε όλους και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να δούμε ωραίο μπάσκετ σήμερα χωρίς επεισόδια. Όσο για την εθνική ποδοσφαίρου, μπορώ να πω ότι έχει γίνει καλή δουλειά σε κάποια συστήματα και έχει μέλλον. Μακάρι να έχει καλή συνέχεια και να πετύχει το στόχο της. Είπαμε, η εθνική ήταν αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει έπεσε η απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο. Μην ξεχνάμε παιδιά το χρονικό σημείο στο οποίο γίνονται αυτά τα δύο φιλικά για τους δικούς μας, με Σουηδία χθες, με Ιταλία στο Ηράκλειο την Κυριακή. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, όλοι μα όλοι ανεξαίρετα οι παίχτες προφανώς και σκέφτονται να τελειώνουμε, να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα αργήσουν να ξεκινήσουν τις προετοιμασίες με τις ομάδες τους. Εντάξει, είναι λίγο
υπερβολικό αυτό με τα φιλικά μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Θα μου πεις, υπάρχουν και οι εθνικές που κάνουν το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους για το παγκόσμιο κύπελλο. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξαναδούν αυτό το θέμα. Ήδη έχουν αρχίσει να ξανανεβαίνουν στα κεραμίδια οι παίχτες ανά τον κόσμο και κυρίως των μεγάλων ομάδων, και να παραπονιούνται για τα πάρα πολλά παιχνίδια που δίνουν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για παράδειγμα, οι παίχτες της Arsenal, οι βασικοί παίχτες της Arsenal που έφτασε ως το τέλος και στο Champions League, 64, 65, 66, κάπου εκεί είναι το νούμερο που έδωσαν φέτος οι κανονιέριδες.

Καλημέρα Γερομπισμπίκη, λέει και στη σελίδα στο Facebook ο Παναγιώτης. Ο Αγγελόπουλος σου στέλνω μια φωτό δύναμη και είναι μια φωτογραφία μιας έτσι εκπάγλου καλονής κυρίας. Τελεία. Δεν περιγράφω άλλο. Καλημέρα στην Πατρίτσια Καλευρά, καλημέρα στο Γιώργη τον Μίχαλο που μας έχει στείλει το καθιερωμένο του λουλουδάκι. Καλημέρα και στον φίλο τον Ιπποκράτη που στέλνει ευχές για καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στην Καθλίνα που μας ωραίες φωτογραφίες, συνάντηση λέει συμφοιτητών στο Λουτράκι. Χαίρομαι που μοιραζόμαστε αυτή τη χαρά. Μην ρωτάτε πόσα χρόνια πριν είμαστε στα εργαστήρια. Πλάκα κάνεις τώρα Καθλίνα μου. Τολμάμε να ρωτήσουμε πόσα χρόνια είσαστε στα εργαστήρια πριν, γιατί με την ίδια λογική θα καθίσουμε να σκεφτούμε και εμείς πόσα χρόνια πριν είμαστε στα έδρανα τα πανεπιστημιακά. Και πλάκα πλάκα ρε παιδιά, μικρή παρένθεση έτσι, επειδή μίλησα για πανεπιστημιακά έδρανα, χθες ήτανε, προχθές ήτανε, πότε είχανε αρχαία στις πανελλαδικές, άνοιξα τα θέματα και προσπάθησα να απαντήσω στα ερωτήματα. Στο πεντάλεπτο παιδιά έκλεισα τον υπολογιστή και σηκώθηκα και έφυγα. Ειδικά στις μεταφράσεις, άιντε 5-6 λέξεις μετά από τόσα χρόνια, άμα τα αφήσεις σ' αφήνουν, αυτό είναι δεδομένο. Πάμε και στο Viber. Ξεκινάμε από τον Τσέλιγκα, ο οποίος έχει στείλει το μηνυματάκι του γύρω στο δεκάλεπτο πριν το ξεκίνημα της εκπομπής, 6 παρα 10 δηλαδή περίπου. Καλημέρα παιδιά, λέει, εύχομαι σήμερα τα ανθρώπινα λάθη στο μπάσκετ να είναι λιγότερα. Ο φίλος ο Γιάννης από την Αλεξανδρούπολη, αεκάρα προφανώς βάσει των μιας κίτρινης και μιας κόκκινης καρδιάς που έχει από κάτω. Εδώ λέει, με τον κολλητό μου τον Πάνο περιμένουμε να σκάσει η επόμενη μεταγραφή της αεκάρας μας. Η Ειρήνη Νομικού, καλημέρα αγαπητέ Μιχάλη, σε σένα και την παρέα σου με καλή δύναμη και υγεία. Επίσης καλημέρες στον φίλο τον Στέλιο, καλημέρες και στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα, λέει, άρεσε εθνική χθες, έχω πει ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ελλάδα, πάντως, μάλιστα ο Πακυριαζής είναι. Γιατί δεν το έβγαλε ρε φίλε και γράφει μόνο το κινητό σου τηλέφωνο. Στην Νίκη Βόλη υπάρχει αυτή τη στιγμή στελέχωση της K19, γιατί του χρόνου και το πρωτάθλημα των μικρών θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και έχει και ένα ανεκδοτάκι από κάτω με την μαμά να λέει στον πιτσιρικά, τότε αν δεν περάσεις τις εξετάσεις ξέχνα ότι είμαι η μητέρα σου. Και στην από κάτω φωτογραφία η μαμά ρωτάει τον Τωτό πώς τα πήγες και απαντάει ο Τωτός, γνωριζόμαστε.

Καλημέρα και στον φίλο που υπογράφει Μη Αλφα. Καλημέρα και στον Νίκο από το Ρέθυμνο. Μερακλή Μιχάλη λέει, καλημέρα από το όμορφο Ρέθυμνο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα μας σήμερα και να έχουμε και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Στίβ κάνει την εγγραφή του στο Viber. Περιμένουμε όσο νούπο και το πρώτο του μήνυμα. Όχι Παναγία μου, μάλιστα. Ο Καμπανός με μια φωτογραφία, ο Χριστός και η μάνα του μαζί. Αμάν αμάν και τρισαμάν, καρδιοπάθειες λέει από τις λαδοσυμπάθειες. Bonjour, ma petite Ladobébère, Φραουλοπούλ. Τι λέει αυτό το παλικάρι. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα. Και άλλο κακό να μην σε βρει παλικάρι μου. Όχι Παναγία μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Ελευθέρης, μάλλον ο Χρήστος λέει μαζί με τις καλημέρες του, πήρε ρεπό για να ηρεμήσει. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί να ηρεμήσει ο άνθρωπος ρε παιδιά, μια χαρά είναι ο Χριστάρας. Έχει και αυτός τα ρεπό, να μην το πάρει. Λοιπόν, ο φίλος ο Σταματικός, καλημέρα και καλό σουκού. Διαπιστώνουμε πως ορισμένοι από εσάς θα όφυλα να είναι πιο προσεκτικοί. Πυροδοτούν από χθες μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει λόγος, όπως αποδείχθηκε ως προς το φάουλ του Φουρνιέ, η οποία για ό,τι προκαλέσει σήμερα στην εξέδρα θα έχετε τεράστιο μερίδιο και εσείς. Μάλιστα, τώρα μέχρι εδώ θα συμφωνήσω, τα έχω ξαναπεί φίλε, ότι στην όλη αυτή κατάσταση το δικό μας το συνάφι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο με τα διάφορα ιντερνετικά, εφημεριδιακά, ρεπορταζιακά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα τα υπόλοιπα που γράφεις περιφερέφωνων και τα λοιπά δεν συμφωνώ. Επαναλαμβάνω, μέχρι ένα σημείο τα έχω ξαναματαπεί από το μικρόφωνο, φταίμε, τελεία. Τώρα τα φερέφωνα ας τα αφήσουμε λίγο.

Ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα Μιχάλη, πανιονάρα φέτος μόνο χαρές. Τι να σου πω φίλε, στο μπάσκετ τώρα έχει αρχίσει να συγκροτείται σιγά σιγά η ομάδα με Χουγκάζ, με Καραγιάννη προπονητή και τα υπόλοιπα. Στο ποδόσφαιρο πήραν προπονητή τον Φεράντο. Έχουν κάνει και δύο μεταγραφές, τον Μάναλη και τον Πέτα, και βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, πανιονάρα φέτος μόνο χαρές, θα δείξει η πορεία φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Χαρίλαο, καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη τον Κορυφίδη από Πτολεμαϊδα, εδώ μόνο εορδαϊκός, το καμάρι της Εορδαίας. Και είστε υπέροχη πρωινή συντροφιά. Να σε καλά Παναγιώτη. Χαιρόμαστε έτσι που μπορούμε να σας κρατάμε καλή παρέα, γιατί εντάξει αυτές οι ώρες δεν είναι και τόσο εύκολες στο ξύπνημα και στο ξεκίνημα μιας μέρας αρκετά δύσκολης. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα Μιχάλη, καλή Παρασκευή. Καλός παίχτης ο Έντερσον που πήρε η ομάδα μας η United, έτσι λένε φίλε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να μπει στα παπούτσια, να το πούμε έτσι, του Κασεμίρο, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις ο Βραζιλιάνος, έτσι, παιχταράς ο άνθρωπος, και μάλιστα η τελευταία του χρονιά στη United, η φετινή δηλαδή, ίσως ήταν και η καλύτερη από όλα αυτά τα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, καλός ο Έντερσον, σίγουρα είναι καλός παίχτης, δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να καλύψει το κενό, έτσι να το πω, μακάρι να καταφέρει να το καλύψει το κενό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν υπήρχε δυνατότητα να γίνει κάποια προσπάθεια για να ανατρέψει την αρχική του απόφαση ο Κασεμίρο και τελικά να παραμείνει στην United. Ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη, τι τραγουδάρα λέει το αείμνης του Μητροπάνου το Κιφ, μπορούμε να βάλουμε Αδαμαντίδη το κενάμουνα, το άκουσε ο Τάσος, θα το κοιτάξει να δούμε αν το βρούμε να το βάλουμε τελευταίο. Ο φίλος ο Περικλής, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Ζαγορά Πηλίου, καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη. Ο συνονόματός μου ο Μιχάλης, βλέπω Παναγία μου, βλέπω νίκη λέει του Ολυμπιακού σήμερα με σύν 21, χθες για πρώτη και τελευταία φορά χάρηκα για τα γκολ που δεχόταν η Εθνική. Μάλιστα, και χάρηκε γιατί είχε παίξει τελικό αποτέλεσμα 2-1. Δεν χάρηκες όμως αδερφέ για το τελικό αποτέλεσμα, σου τη χάλασε ο Μασουρίνιο στο τέλος που ισοφάρισε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μαραγκό, καλημέρα και στον Χρήστο. Θα ξεκινά να μοιράζει σφαλιάρες ο Γιανακόπουλος σήμερα, γιατί με το καλό δεν βάζω μυαλό. Έλεος παιδιά, μην μπαίνουμε κι εμείς σε αυτή την διαδικασία. Η φίλη μας η Αριάδνη στο πρώτο της μήνυμα στέλνει και αυτή τις καλημέρες της. Καλημέρα και καλώς όρισες. Στον Αλέξανδρο του άρεσε πάρα πολύ η φανέλα της Εθνικής με αυτό το μπλε σκούρο. Καλημέρα και στον φίλο το Γιάννη το Λαζάρου. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη από την Ακαδημία Πλάτωνος, ο οποίος εύχεται νίκη του Παναθηναϊκού σήμερα. Καλημέρα και στον φίλο τον Χρήστο από το Αγρίνιο. Μην ξαναπιάσουμε αυτή την φουρνολογία, νανολογία και όλο αυτό το πράγμα. Έχει γίνει ο κακός χαμός από την Τετάρτη το βράδυ που έγινε η συγκεκριμένη φάση με τον Αν και το Φουρνιέ. Επιτρέψτε μου να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία, να
αναμοχλεύσω το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ακούστηκε, ακούστηκε. Τέλος μέχρι εδώ, για μένα τουλάχιστον, έτσι, για μένα τουλάχιστον, να το πούμε σοβαρά, για μένα τουλάχιστον, τέλος μέχρι εδώ, πάμε στο βραδινό παιχνίδι, μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι χωρίς τίποτα περισσότερο. Καλημέρα στο φίλο το Κώστα από τη Σαντορίνη και καλό υπόλοιπο εκπομπής εύχεται, ο Μελέτης, καλημέρα από τη Λακωνία και στο φίλο τον Πάνο. Θα περιμένουμε και πρώτο του μήνυμα και του φίλου του Πάνου στο Viber, καλώς όρισες. Θα περιμένουμε με αγωνία, λέει, το τελευταίο δεκάλεπτο, όπως γίνεται πάντα στο μπάσκετ, για να δούμε ποιος θα κερδίσει.

στο φίλο τον Φώτη από τη Χαλκιδική, όταν έχεις τον, για τις δικαιολογίες το Άταμαν λέει για το παιχνίδι, όταν έχεις τον πιο ακριβό ίσως παίχτη της Ευρώπης 1 στα 13 σε όλο το παιχνίδι, όλη τη χρονιά τα ίδια, όλοι φταίνε εκτός από τον ίδιο τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Και καλημέρα, όχι, καλημέρα, κάτι γίνεται. Και στον φίλο τον Νίκο τον Καστοριανό τον ΑΕΚΤΖΙ, ηλιόλουστη αλλά με 12 βαθμούς, μάλιστα ήλιος με δόντια δηλαδή. Καλή επιτυχία στον γιο μου και σε όλα τα παιδιά που γράφουν σήμερα. Φιλαράκο, καλή επιτυχία στο παλικάρι σου. Κουράγιο, τα έχουμε πει και όταν ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Κουράγιο, ηρεμία, ψυχραιμία και χωρίς άγχος. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο ελληνικό τραγουδάκι και συνεχίζουμε μετά και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια, οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, λέει, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς, δηλώνει ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα, οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Δίκη κλειστής έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε γιο ταχύ στην Καλυθέα. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ζεστό σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
8: Ακούτε Air Sport.

Γυρίσαμε και μπαίνουμε σίως και στα τελευταία 25 λεπτά και της σημερινής εκπομπής Breakfast με Sport, τελευταίας για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, με Τάσο Σοηλεμέζη στην κονσόλα, Μιχάλη Αδόπουλο στο μικρόφωνο. Sport και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με τα SMS. Ο δεύτερος είναι το email ERASPOR χωρίς τάση στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος η σελίδα της εκπομπής στο Facebook Breakfast με λατινικούς με Sport ελληνικοί χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα, πράτετε τα δέοντα. Και ο τέταρτος το Viber ERASPOR στην αναζήτηση. Θα σας βγάλει το εικονίδιο από το δεύτερο τρίτο γράμμα και από εκεί στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα Λαδό, λέει ο Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Ο φίλος 771, η συζήτηση για τους διαιτητές απαντάει στους φίλους της ΑΕΚ, λένε για μάγικο πρωτάθλημα και ότι ήταν απέναντι στο σύστημα. Αν δεν θέλει να το πάρει, σε καθαρίζει, λέει ο φίλος το σύστημα. Στη σελίδα της εκπομπής, καλημέρα στον φίλο το Θόδωρο τον Θεοδωρέλη. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός λέει έβγαλε βίντεο με τα λάθη διαιτητών και μετά τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ. Ρωτάω επειδή δεν έπεσε κάτι στην αντίληψή μου. Τότε όλα ήταν καλώς καμωμένα. Και ο φίλος ο Παναγιώτης ο Βερβερίδης, ζαχαροπλαστείο παρόν. Καλημέρα Μιχάλη, καλά όλα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλό που σου κού σε όλους. Για να δούμε αν έχουμε και τίποτα εδώ από τα Viber. Ο φίλος ο Γιώργης, ο ρομαντικός φίλος και οπαδός της Everton, εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό Παρασκευής με υγεία και αγάπη. Και ο Μιχάλης Κασάουτ το έκανε, λέει, το συγκεκριμένο με 8, Παναγία μου Χριστέ μου, Παναγία μου Χριστέ μου ξανά, με 8 ευρώ έπαιξε, 9.28 πήρε. Ειλικρινά δεν ξαναπαίζω κατά της εθνικής. Το χθεσινό ήταν φιλικό. Ευτυχώς ισοφαρίσαμε, λέει, και δεν έχω τύψεις. Μάλιστα. Σε καλή μεριά συνονόματε τα φράγκα. Μπράβο σου, μπράβο σου. Λοιπόν, δεν το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, εκεί που κάναμε αναφορά στα θέματα της επικαιρότητας. Από χθες ξεκίνησε η εποχή του Ιραόλα στην Λίβερπουλ. Ανακοινώθηκε ο 44χρονος Βάσκος από τους κόκκινους για 2 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε. Έκανε χθες ταξίδι αστραπής με ιδιωτικό τζετ από το Σαν Σεμπαστιάν, πήγε στο Λίβερπουλ, ολοκλήρωσε τα διαδικαστικά, υπέγραψε και επέστρεψε στο Σαν Σεμπαστιάν. Εποχή Ιραόλα λοιπόν, για 2 χρόνια ο Βάσκος πρώην της Μπόρμουθ, ο οποίος είχε φτιάξει μια περίεργη, να το πω έτσι, ομάδα, πολύ καλή ομάδα, πολύ επιθετική ομάδα, αλλά με ένα ποδόσφαιρο τα κεράσια εντελώς χαοτικό, του στυλ δηλαδή όσα φάμε απλώς να βάλουμε περισσότερα. Ήταν από τις ομάδες που χαιρόσουν να τις βλέπεις, γιατί ήξερες ότι στη μεγαλύτερη πλειονότητα των παιχνιδιών τους δεν θα έβλεπες σκοπιμότητες, δεν θα έβλεπες μάχη για τη διατήρηση του αποτελέσματος, θα έβλεπες επιθετικό ποδόσφαιρο και ό,τι προκύψει. Προφανώς αυτό εκτίμησαν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ όταν κατάλαβαν ότι δεν θα συνεχίσει στην Μπόρμουθ. Το είχε ανακοινώσει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ότι με το που τελειώνει το πρωτάθλημα θα αποχωρήσει από την ομάδα. Δεν θα κάτσει στον πάγκο της Μπόρμουθ φέτος, που η ομάδα θα παίξει στο Champions League. Και ανακοινώθηκε χθες, επαναλαμβάνω, η διετής συμφωνία με τη Λίβερπουλ.

Το περίεργο στην υπόθεση Λίβερπουλ είναι ότι, όπως προκύπτει από τα διάφορα ρεπορτάζ που ασχολούνται με τους κόκκινους, δεν υπήρχε πρόθεση απομάκρυνσης του Σλότ μέχρι το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Σαλάχ πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ο Σαλάχ είχε ανεβάσει σε κάποια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετιστήριο μήνυμα, στο οποίο τα έχωνε ουσιαστικά εμέσως πλην σαφέστατα στον Ολλανδό. Θέλω να δω τη Λίβερπουλ να επιστρέφει να είναι η heavy metal επιθετική ομάδα που φοβούνται οι αντίπαλοι και να επιστρέψει στο να είναι μια ομάδα που κερδίζει τρόπαια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που, αυτή είναι η ταυτότητα μάλλον που πρέπει να ανακτηθεί και να διατηρηθεί για πάντα. Το να κερδίζει μερικά παιχνίδια εδώ και εκεί δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι η Λίβερπουλ. Όλες οι ομάδες κερδίζουν παιχνίδια. Ήτανε, πώς να το πούμε, η κριτική ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, εμέσως πλην σαφέστατα, που έκανε ο Σαλάχ στον Ολλανδό προπονητή. Μέχρι εκεί όλα καλά. Αυτό που από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ θορύβησε και έκανε τους ανθρώπους της Λίβερπουλ να αλλάξουν εντελώς την άποψή τους και να προχωρήσουν με συνοπτικές διαδικασίες ουσιαστικά στην απομάκρυνση του Σλότ από την τεχνική ηγεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγγλικού πρωταθλήματος, ήταν η απήχηση που είχε αυτή η ανάρτηση του Σαλάχ στους συμπαίκτες του. Δηλαδή από κάτω από το μήνυμα του Αιγύπτιου υπήρχαν like, καρδούλες και όλα τα υπόλοιπα τα συμπαρομαρτούντα, ας πούμε, από σχεδόν τη μισή ομάδα. Ο Σομποσλάι ένας, ο Κράβενμπεργκ, ο Κονατέ, ο Ρόμπερτσον, ο Εκιτικέ, ο Βίρτς, ο Φρίμπονγκ, ο Κέρκες, ακόμα και ο Κέρτις Τζόουνς ήταν αυτοί που δήλωσαν την ευαρέσκειά τους, έτσι για να το πούμε επί το ελληνικότερον, σε αυτά που έγραφε ο Σαλάχ. Βλέποντας τα αυτά οι άνθρωποι της Λίβερπουλ θεώρησαν προφανώς ότι ο Σλότ έχει χάσει τα αποδυτήρια και άλλαξαν άρδιν τρόπο σκέψης και αποφάσεων, να το πούμε έτσι. Επισπεύστηκαν τα πάντα, έγινε επισπεύστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας και πάρθηκε άμεσα η απόφαση απομάκρυνσης του Ολλανδού από την τεχνική ηγεσία. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρχε τέτοια σκέψη μέχρι την ή τουλάχιστον σε τόσο έντονο βαθμό σκέψη. Προφανώς και δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη δεύτερη χρονιά του Σλότ στη Λίβερπουλ. Την πρώτη πήρε το πρωτάθλημα με το καλημέρα, τη δεύτερη δεν ήταν καλή η χρονιά για την Λίβερπουλ, αλλά δεν ήταν στο πάνω μέρος του μυαλού των ανθρώπων της η απομάκρυση του Σλότ. Βλέποντας την ανάρτηση του Σαλάχ και κυρίως την αποδοχή που είχε από τους υπόλοιπους παίχτες της Λίβερπουλ, θεώρησαν ότι έχει χάσει τα αποδυτήρια, ότι η παραμονή του θα έκανε περισσότερο κακό παρά καλό στην ομάδα και προχώρησαν στην άμεση λήψη απόφασης για την απομάκρυνσή του. Παναλαμβάνω, αυτά λένε τα ρεπορτάζ από την Αγγλία και το Λίβερπουλ.

Καλημέρα από το όμορφο Λουτράκι, λέει ο φίλος ο Μάνος 9-11. Προφανώς παραπέμπει στην ΑΕΚ. Όχι, φίλε Σταύρο, δεν τους γνωρίζω τους διαιτητές του σημερινού δεύτερου τελικού και συγγνώμη, είναι δύσκολο όντας μόνος μου να ψάξω και να τους βρω. Ούτως ή άλλως, τι να πούμε, αυτό που πάλι το έχουμε πει ούκο λίγες φορές, οι διαιτητές παίζουν βοηθητικό ρόλο σε ένα παιχνίδι. Έτσι, σε άλλες χώρες δεν τους ξέρουν μέχρι και στο ποδόσφαιρο και φαντάζομαι ότι δεν συμβαίνει και στο μπάσκετ, δεν τους ξέρουν μέχρι την ώρα που οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Τι άλλο να πούμε, πάντως δεν τους ξέρω και σου επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που είμαι μόνος είναι δύσκολο να τους ψάξω. Στο φίλο το Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα, καλημέρα, μόνο αστέρας πετρητή. Και ο φίλος ο Βαγγέλης λέει στο πρώτο του μήνυμα, καλώς όρισες καταρχάς, καλό είναι να μην διαβάζετε τα τοξικά μηνύματα και να προάγετε η βία και το μίσος. Δεν νομίζω ότι κάποιο από τα μηνύματα που διάβασα είναι τοξικό και προάγει τη βία και το μίσος. Αυτά συμφωνώ μαζί σου και σε μεγάλο βαθμό τα αποφεύγω. Από εκεί και πέρα, το να λέει ο άλλος ότι ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε βίντεο και με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν είναι τοξικότητα, είναι ας πούμε παράπονο, πώς να το πω, δεν είναι, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι, δεν είναι τοξικό που να προάγει βία και μίσος.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να θυμίσουμε τι γίνεται σήμερα. Είπαμε, η Εθνική χτες 2-2 στην Στοκχόλμη με την Σουηδία. Προηγήθηκε νωρίς, ισοφάρισε στην τελευταία φάση του φιλικού με Τσιμίκα και Μασούρα αντίστοιχα. Στο ενδιάμεσο είχαν βάλει 2 γκόλ οι Σουηδοί με Γιόκερες και Νίλσον, σε ένα παιχνίδι προφανώς με αρκετές δοκιμές από τον Γιοβάνοβιτς, σε ένα παιχνίδι που θα το πω για ακόμη μια φορά για όσους δεν το έχουν ακούσει και για όσους ανοίγουν και τώρα τα ραδιόφωνά τους, όπου στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική ήταν καλή, στο δεύτερο δεν ήταν τόσο καλή, είχε και ένα δοκάρι, αν θυμάμαι καλά, με τον Παυλίδη πρέπει να ήταν το δοκάρι. Επόμενο φιλικό για να τελειώσει η σεζόν, να πάνε τα παλικάρια να κάνουν και κανένα μπάνιο πριν ξεκινήσουν την προετοιμασία με τις ομάδες τους, την Κυριακή στο Ηράκλειο κόντρα στην Ιταλία. Πρώτο επίσημο το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, για το Nations League εκτός έδρας με τη Σερβία.

Βόπουλο, αμφότεροι χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Η οριστική απόφαση αναμένεται να πάρθει σήμερα λίγο πριν από το Τζάμπολ. Από την άλλη, ο Ντόρσεϊ ούτε χθες κατάφερε να μπει στο πρόγραμμα της προπόνησης του Ολυμπιακού. Και εδώ λέει το ρεπορτάζ ότι ισχύει το ίδιο, δηλαδή θα αποφασιστεί πριν από το Τζάμπολ η συμμετοχή του. Επιτρέψτε μου να θεωρώ πολύ πιθανό ότι ο Ντόρσεϊ θα απουσιάσει και από τον δεύτερο τελικό, από τη στιγμή που ούτε χθες κατόρθωσε να μπει, να κάνει έστω και μια χαλαρή ατομική προπόνηση. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να είναι ακόμη και στην δωδεκάδα του παιχνιδιού, γιατί όταν είσαι στην δωδεκάδα δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να χρειαστεί να παίξεις, και αν δεν είσαι έτοιμος να παίξεις, το ρίσκο είναι μεγάλο. Επαναλαμβάνω, άποψή μου είναι αυτή.

Ο Πέτρος ο Καράκαλος στέλνει παιχνίδι από το Εγάλεο Καλαμάτα, στέλνει φίλο αγώνα, καταρχάς στέλνει δύο κουπόνια του στοιχήματος, δεν μεγαλώνει, οπότε δεν μπορώ να δω αν είναι χαμένα ή κερδισμένα, είναι αρκετά μικρά και δεν μπορώ να κάνω μεγέθυνση της εικόνας. Στέλνει παιχνίδι που μάλλον ήταν παρατηρητής στο Εγάλεο Καλαμάτα το 91, που είχε κερδίσει το Εγάλεο με 3-1 με διαιτητή τον Πειραιώτη τον Ζάχαρη, και έχει και το απαράδεκτος διαιτητής κατακρεούργησε την Καλαμάτα, και έχει και άλλο ένα φύλλο αγώνα, αυτό είναι από το 89, που ήταν παρατηρητής στο παιχνίδι της του Εγάλεο με τον Παναρκαδικό, με Σαλαπάτα στον Παναρκαδικό, παραπραστανίτη σουβλέρι από ό,τι μπορώ να διαβάσω, Μακροδημήτρη στο Εγάλεο, και λέει λίγο ρετρό και καλό Σαββατοκύριακο. Καλά, αυτό το παιχνίδι της του Εγάλεο με την Καλαμάτα είναι ιστορικό, φίλε Πέτρο. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, να πούμε ότι έχουμε European League στο βόλεϊ και για τις δύο εθνικές ομάδες. Η Εθνική Γυναικών στις 6 ώρα παίζει στο Όσιγεκ την Κροατία με τη διοργανώτρια του τουρνουά την Κροατία, ενώ η Εθνική των Ανδρών παίζει μια ώρα αργότερα στις 7 στο Λουντ της Σουηδίας με την επίσης διοργανώτρια την Σουηδία.

Δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε και εξέλιξη στο θέμα της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ, του ανασταλτικού μέσου της Ράγιο Βαγιεκάνο, στον Ολυμπιακό. Το πιο πιθανό είναι, αν όχι σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, να έρθει ο 31χρονος στην Ελλάδα για εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Έχουμε την ανανέωση του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα με τον Όφι για ακόμη 3 χρόνια, ως το 2029 το καλοκαίρι θα φοράει ένα από τα βασικά εργαλεία του Χρήστου Κόντι για τη φετινή πορεία της ομάδας του Ηρακλείου, και ένας παίχτης

που ο Κόντις είχε ζητήσει από τον Μιχάλη Μπούση την παραμονή του και τελικά με παρέμβαση του Προέδρου και μεγαλομετόχου ο Φούντας θα συνεχίσει για ακόμη 3 χρόνια την καριέρα του στον Όφη.

Έχουμε μια μεταγραφή οριστική στον ΠΑΟΚ, Μάρκους Φώστερ, Αμερικανός 31 γκάρντ, ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, και έχουμε και ουσιαστικά, να το πούμε έτσι με λιγότερη αισιοδοξία, πολύ προχωρημένες συζητήσεις του Άρη με τον 28χρονο point guard τον Νέναντ Δημητρίγεβιτς, και να αυξήσουμε λίγο την αισιοδοξία λέγοντας ότι δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στη μέρα να οριστικοποιηθεί το θέμα και να ανακοινωθεί ο 28χρονος point guard από τους Θεσσαλονικείς.

0: Αυτά έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εδώ κάπου τελειώνουμε. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο με μπερδεμένο καιρό. Το ξεχάσαμε να το πούμε αυτό, έτσι να το πούμε τώρα στο κλείσιμο, με μπερδεμένο καιρό, διότι για κάπου δίνει βροχές, για κάπου δίνει καταιγίδες, για κάπου δίνει 35. Γενικά ο καιρός έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Αυτά τα ολίγα, χαίρετε.
1: Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω κύριε Λογαγιώτη, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια.
2: Και από πότε έγινες αγρότης, Μπαλούρδο?
1: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λογαγιέ.
2: Το βλέπω.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Η εθνική ομάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα. Η Σουηδία γύρισε το παιχνίδι με Γιόκερες και Νίλσον, αλλά το γκολ του Μασούρα στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο φιλικό της Στοκχόλμης. Επόμενη υποχρέωση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία. Δεύτερος τελικός Α1 μπάσκετ απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τζάμπολ στις 9 με μετάδοση από Era Sport και RTL Sport. Την ευχή να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο εξέφρασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη τον Α Γιάννης Βαρδινογιάννης, τονίζοντας παράλληλα ότι στηρίζει τον Γιάννη Αλαφούζο που ανέλαβε την ομάδα χρεοκοπημένη και την έβγαλε από τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Πράσινων εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 2027, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκτηση του Ναϊ Λόπεθ από τον Ολυμπιακό, με τον 31χρονο Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται μέσα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Ως το 2029 θα φοράει τη φανέλα του Όφη ο ταξιάρχης Φούντας, με τους κυπελούχους να συμφωνούν για την τριετή ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου μεσοεπιθετικού. Την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Μια ανάσα από την απόκτηση του 28χρονου point guard από τη Βόρεια Μακεδονία Νένα Ντιμητρίγεβιτς βρίσκεται ο Άρης, με την οριστική συμφωνία να αναμένεται ακόμη και μέσα στη μέρα. Συνεπής στα μεγάλα άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου, που με 8-24 πήρε τη δεύτερη θέση του Diamond League της Ρώμης, χάνοντας από το Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ που πήδηξε 8-26. Με αντίπαλους διοργανωτές ξεκινούν τις υποχρεώσεις του European League του Βόλου εθνικές ομάδες. Οι γυναίκες παίζουν στις 6 στο Όσιγεκ με την Κροατία και οι άνδρες στις 7 στο Λούτ με τη Σουηδία. Και επίσημα νέος προπονητής της Λίβερπουλ είναι ο Άντωνι Ραόλα, αφού οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη διετή συμφωνία με τον 44χρονο Βάσκο τεχνικό. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός έκανε η 25χρονη Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, που αν και στην 114η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 2-0 της Ρωσίνας Ντιάνα Σνάιντερ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, που θα αντιμετωπίσει την επίσης Ρωσίδα Μίρα Ανδρέεβα, που νίκησε με 2-0 την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Ήταν το πρώτο δελτίο της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από τα αποδυτήρια με Τάσο Αντωνίνη.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλη την Κύπρο. Γκόλ από τα αποδυτήρια. Με διαφορετικό χρώμα φωνής. Χωρίς τον Ηλία Τριμώνα που έχει ρεπό. Θα τον αντικαταστήσουμε εμείς, ο Τάσος Αντωνίνης, στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ και στη ρύθμιση των ήχων, σταθερή αξία, ο Τάσος Ελεμέζης, μέχρι τις 9 μαζί σας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και γιορτάζουν αρκετοί, Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Απόλλωνας, η Νικανδρία, η Νίκη, ο Σελήνος και η Σελληνία. Χρόνια πολλά βέβαια σε όσους γιορτάζουν και φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια.

0: τη χθεσινή γεύση του φιλικού αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Η εθνική μας ομάδα, αν και προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με γκολ του Τσιμίκα, ισοφαρίστηκε και στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα οι Σουηδοί. Ο Τσέκερς έκανε το 1-1 και στη συνέχεια ο Νίλσον γύρισε το μάτς για τους Σκανδιναβούς. Το τελικό όμως 2-2 διαμόρφωσε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα θα δώσει στο Ηράκλειο το βράδυ στις 10 το δεύτερο φιλικό αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. Ενώ η πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλλονόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου. Θα κάνει πρεμιέρα το εθνικό μας συγκρότημα με τη Σερβία εκτός έδρας για τη League Phase, για τη League A του Nations League. Να ακούσουμε τα γκολ που σημειώθηκαν στο φιλικό αγώνα της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία.
1: Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίησης, απανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα. 1-0 στο 10ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκρεν είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ. 1-1 στο 53. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ. 2-1 με σκόρερ το Κούσταβ Νίλσον. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ. Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95.
0: Ακούσαμε λοιπόν τα γκολ όπως τα μετέδωσε ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για την Έρα Σφορ. Να ακούσουμε όμως και τι δήλωσαν μετά τον αγώνα Μασούρας, Τζόλης και Τετέι.

0: πρώτο φιλικό για την εθνική εδώ στην Σουηδία. Καλή εικόνα για την ομάδα. Και εικόνα μιας ομάδας η οποία δεν τα παρατάει, κυνηγάει το γκολ μέχρι τέλους απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος θα παίξει το Μουντιάλ.
1: Ναι, σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν όψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το goal, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Μετά από καιρό, επίσης, είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
1: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να τα απεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
0: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και να μείνουμε και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο?
1: Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς, να κλείσουμε όμορφο.
0: Okay. Ευχαριστώ. Χρήστο, πρώτα από τα δύο φιλικά απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στο Μουντιάλ, με καλή εικόνα για την εθνική και με εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει και μέχρι το τέλος παλεύει για το γκολ της σοφάρισης.
2: Ισχύει, ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσο. Δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας. Και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
0: Την Κυριακή, λοιπόν, ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρίτιο?
2: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ανδρέα, πρώτο από τα δύο φιλικά της Εθνικής. Καλή εικόνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ και μια εικόνα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
3: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ. Και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
0: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο?
3: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε τους Μασούρα, τον Χρήστο Τζόλι και τον Ανδρέα Τετέι. Να ακούσουμε όμως και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε μετά τον αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική μας ομάδα.
1: Το σημερινό παιχνίδι την είδαμε για πρώτη φορά με νέο σχηματισμό επί των ημερών σας. Με δύο διαφορετικές νομίζω εικόνες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τι κρατάμε, μία θα έλεγα αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο, απλά μπορεί ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούσατε τις δηλώσεις Μασούρα, Τζόλι και Τετέη, καθώς επίσης και του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, για την εικόνα που παρουσίασε η εθνική μας ομάδα, συνοψίζοντας με δύο λέξεις ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν καλή η εθνική μας ομάδα και στο δεύτερο έκανε κάποια νερά. Πάμε όμως στην σημερινή εικόνα της ημέρας, αθλητικά. Να πούμε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στην πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center σε 9 η ώρα με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Λούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Παράπονα έχει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη διαιτησία, περισσότερα όμως θα μας πει ο Νίκος Μπιντέλας που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα Τάσο, καλημέρα και στους ακρότες της Era Sport. Δεύτερος τελικός σήμερα στη σειρά των αιωνίων που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ για το 2026. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο Τάσο ότι εκτός από τα όσα θα συμβούν μέσα στο παρκέ θα έχουμε και πολλή δουλειά εκτός αγωνιστικού χώρου, θα υπάρχει δηλαδή και τρίτο ημίχρονο. Και ήρθε αυτό από τον πρώτο κιόλας τελικό. Ανέφερε εσύ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα για τη διαιτησία. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ από την Τετάρτη το βράδυ, όταν και ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός των δύο αιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση μετά το παιχνίδι. Χθες έφτιαξε και ένα βίντεο με 18 φάσεις από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο Φάληρο με σφυρίγματα που δόθηκαν ή που δεν δόθηκαν, που δεν καταλογίστηκαν φάουλ, δηλαδή με φάουλ που δόθηκαν. Και σίγουρα αυτό να δούμε τι μπορεί να φέρει σήμερα, διότι πάντα όταν σηκώνεται σκόνη για τη διαιτησία μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους ένα παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης φέρνει πολλά προβλήματα και μακάρι τουλάχιστον να μην ξανασχοληθούμε άλλο με τη διαιτησία από εδώ και πέρα και να δούμε μόνο τον μπάσκετ και να απολαύσουμε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες και τα όσα έχουν να μας προσφέρουν εντός των 4 γραμμών του παρκέ.
0: Θα είναι ένα
1: παιχνίδι τάσου πολύ διαφορετικό σήμερα. Ο Ολυμπιακός το πρώτο μάτι την Τετάρτη επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού σε ένα μάτς που οι πειραιώτες είχαν προηγηθεί ακόμη και με 17 πόντους διαφορά. Έδειχναν να ελέγχουν για μεγάλο διάστημα το αγώνα το μάτς, αλλά στο τέλος ο Παναθηναϊκός έκανε τη δική του αντεπίθεση και κατάφερε να πάει το μάτς στη μία κατοχή. Ισοφάρισε από το μείον 17 ο Παναθηναϊκός. Έκανε μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος έβαλε 4-4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο και ουσιαστικά έσβησε την μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού και το μάτς έγινε και πάλι ντέρμπι. Όμως ο Ολυμπιακός κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του και να κάνει το 1-0. Έτσι λοιπόν οι Πειραιώτες διατηρούν ακόμη το πλεονέκτημα έδρας, βρίσκονται στο 1-0 και έχουν τον πρώτο λόγο για να κατακτήσουν το 4ο πρωτάθλημα στα τελευταία 5 χρόνια. Σήμερα όμως θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι πιστεύω και θέλω να πω ότι στο πρώτο μάτς στο Φάληρο μετά τα όσα έγινε, πέρα από τα όσα έγινε στο τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν λίγο ότι το παιχνίδι αυτό δεν θυμίζει και τόσο πολύ ότι βρισκόμαστε σε σειρά τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ναι, από άποψη έντασης, ατμόσφαιρας, από όλα αυτά δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έχει πετύχει το μεγάλο του στόχο, προσπαθεί λίγο να επανέλθει, να το πω έτσι, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά τα πανηγύρια για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει βιώσει μια μεγάλη απογοήτευση στην Ευρωλίγκα που είχε αυτή τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Βαλένθια και δεν κατάφερε να πάει ούτε στο Final Four που γινόταν στην έδρα του. Επομένως, νομίζω τώρα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ένταση πάνω στο παρκέ. Θα δούμε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και νομίζω θα ζήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε εντός παρκέ σε κάθε σειρά των τελικών.
0: Ναι, γιατί θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να σοφαρίσει τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν, ουσιαστικά μοιάζει σαν, να το πω έτσι, η τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού, δηλαδή να κρατήσει την έδρα του και μετά να διεκδικήσει ένα break στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα του δώσει προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει γυρισμός για τον Παναθηναϊκό αν χάσει και το σημερινό ματ. Μπορεί να το 2024 ο Παναθηναϊκός να είχε γυρίσει τη σειρά των τελικών από το 2-0 του Ολυμπιακού και να μετρήσει συνεχόμενες νίκες να πάρει το πρωτάθλημα. Ωστόσο τότε ο Παναθηναϊκός μπήκε στη σειρά με πλεονέκτημα έδρας που σημαίνει ότι μετά το 2-0 και μέχρι το πέμπτο παιχνίδι είχε να δώσει δύο παιχνίδια στην έδρα του και έπρεπε να ψάξει μόνο μία εκτός έδρας νίκη. Τώρα είναι το αντίθετο. Και εκτός αυτού, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα είναι ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Νίκο μου, θα σε διακόψω εδώ για να πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων σύντομο και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα για τα ενδιαφέροντα που μας λες και κυρίως για να μας πεις για ποιους παίκτες ενδέχεται να μην αγωνιστούν σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την τετάρτη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου στο Ρώσο ομολογό του. Φτάνουν οι μάχες, τον καλεί σε συνάντηση για να συμφωνήσουν το τέλος του πολέμου. Έτοιμος για συμβιβασμούς ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σε τέλμα οι έμεσες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεσμπολάη, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ-Βηρητού όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Νέα ανταρσία Ρεπουμπλικανών. Κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλή ενέκρινε νέα βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία. Εμπριστική επίθεση σε 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής τα ξημερώματα στο Μαρούσι. Στην πόρτα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα περάσουν σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο Μικροσκόπιο και συγγενείς των συλληφθέντων. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
6: Ακούτε. Era Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι, σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούτε την εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Στην άλλη έκδοση της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Βιντέλλας. Μας ενημερώνει για το σημερινό παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που θα διεξαχθεί στο Telecom Center σε 9 η ώρα. Και να μας πεις, Νίκο, ποιοι τελικά θα είναι αμφίβολοι σε αυτή την συνάντηση τη σημερινή, στο δεύτερο παιχνίδι, στο Game 2 των αιωνίων.
1: Όλοι, Τάσο, είναι οι απόντες του πρώτου αγώνα. Δηλαδή, από πλευράς Ολυμπιακού θεωρείται αμφίβολη η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αναμέτρηση, διότι εδώ και μία εβδομάδα ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα που έχει εμφανιστεί λίγο πάνω από το γόνατό του. Είναι ένα πρόβλημα που αποκόμισε στον πρώτο ημιτελικό της σειράς απέναντι στην ΑΕΚ και τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τότε. Κάνει θεραπείες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και μένει να δούμε αν τελικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα καταφέρει να τον έχει στη διάθεσή του στη σημερινή αναμέτρηση, διότι είναι πολύ σημαντικό για τα πλάνα του. Έχει καταγράψει μια εξαιρετική χρονιά φέτος ο Ντόρσεϊ και μην ξεχνάμε ότι έχει και το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μετράει πάρα πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, αμφίβολοι για τον Παναθηναϊκό είναι ο Κώστας Λούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αμφότεροι δεν είχαν αγωνιστεί στο πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είδαν την προσπάθεια του Παναθηναϊκού από την άκρη του παγκού στο γήπεδο. Και οι δύο παίκτες συμμετείχαν σε κάποιο μέρος της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού, παραμονή του δεύτερου τελικού στο Telecom Center Athens, και η απόφαση για το αν θα χρησιμοποιηθούν θα ληφθεί λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί, ούτε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού γνωρίζουν. Είναι κάτι που θα μαθευτεί τις επόμενες ώρες, και είναι και θα αλλάξει και τις ισορροπίες το αν παίζουν οι αυτοί οι δύο ή όχι, γιατί είναι δύο σημαντικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό που μπορούν να δώσουν πάρα πολλές λύσεις, και ο Σλούκας αλλά και ο Ρογκαβόπουλος, και είναι και Έλληνες, οπότε όσο περισσότερους Έλληνες καλούς έχει στο ρόστερ, τόσο καλύτερα είναι για την ομάδα, Τάσο, στους τελικούς του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν είναι περιπτώσεις τις οποίες περιμένουμε με ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να καθορίσει πολλά πράγματα στον απόψινό δεύτερο τελικό, και αυτό θα κρίνει εν πολλής, νομίζω, και τις εξάδες των ξένων που θα επιλέξουν οι δύο προπονητές για την σημερινή αναμέτρηση στο Telecom Center Athens. Θυμίζω ότι στις λίστες τους οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν δηλωμένους 8 ξένους. Από αυτούς επιλέγουν 6 σε κάθε παιχνίδι. Μπορεί να είναι διαφορετική από αναμέτρηση σε αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν σήμερα θα πρέπει να κόψουν από 2 ο καθένας για να δημιουργήσουν τις εξάδες με τις οποίες θα πορευτούν στον σημερινό δεύτερο τελικό. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον πρώτο τελικό είχε αφήσει εκτός τον Ντόντα Χολ, είχε πάει με τους Ταϊρίκ Τζόνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ στη θέση 5 και είχε αφήσει εκτός και τον Φρανκ Νιλικίνα και είχε στον άσο τους Τόμας Βόκαπ και Κόρι Τζόζεφ. Από την άλλη πλευρά, ο Έργιν Άταμαν είχε αφήσει εκτός τον Κένεθ Φαρίντ και πήγε στο 5 με τον Ματίας Λεσόρ, και όποιες λύσεις μπορούσε να δώσει εκεί ο Ντίνος Μίτογλου, που τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ σημαντικός με τα 4 τρίποντα που έβαλε στην τρίτη περίοδο του αγώνα, και είχε αφήσει εκτός και τον Χουάντσο Αρνάν Γκόμεθ. Μια απόφαση που δεν την περιμέναμε πάρα πολύ, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι τότε ο Παναθηναϊκός εκείνο το μάτς είχε εκτός τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο, και επομένως ουσιαστικά είναι σαν να κλείθηκε να πάρει αυτή την απόφαση ο Τούρκος τεχνικός, προκειμένου να γεμίσει την περιφέρειά του με τα προβλήματα τραυματισμών που είχε η ομάδα του. Άρα λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί με τους αμφίβολους που υπάρχουν σχέση στις δύο ομάδες, γιατί θα καθορίσουν πολλά πράγματα. Ένα παιχνίδι το οποίο στο οποίο ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Telecom Center Athens, εκεί όπου κατέκτησε την Ευρωλίγκα πριν από 12 μέρες, σε ένα γήπεδο στο οποίο ο Ολυμπιακός είναι αίτητος από τις 30 Μαΐου του 2025, δηλαδή τον περσινό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0, αλλά στη συνέχεια ήρθαν τρεις ερηνίκες του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Ένας Ολυμπιακός που όλη την έναν χρόνο τώρα, ένα ημερολυγιακό έτος, είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή εκείνο το μάτι που αναφέρω, ο πρώτος τελικός πέρυσι στο κλεισό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, είναι και η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League. Φυσικά και αυτό είναι ένα κίνητρο για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θέλουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα ως αίτητοι. Αλλά περιμένουμε και την αντίδραση του Παναθηναϊκού, ο οποίος μετά από ένα κακό ξεκίνημα στον πρώτο τελικό έδειξε ότι έχει σφιγμό και θα τα δώσει όλα για να σώσει τουλάχιστον στο φινάλε της χρονιάς, να σώσει τουλάχιστον κάπως τη χρονιά στο φινάλε και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, που και αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος και για τις δύο ομάδες.
0: Και ειδικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά μετράει και για τον Ολυμπιακό τόσο πολύ, ναι. Γιατί το πρωτάθλημα είναι τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν και πάντα μετράει η τελευταία εικόνα, η τελευταία γεύση. Ανεξαρτήτως ότι έχει προηγηθεί στην Ευρωλίγκα, κανείς δεν θέλει να χάσει το πρωτάθλημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και το 24 δηλαδή που είχε πάρει την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τον Ολυμπιακό, κάτι που ήταν πολύ δύσκολο οι πράσινοι να το διαχειριστούν, όμως τα κατάφεραν και έκαναν την ανατροπή. Το 2013 ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης είχε ιτηθεί με σκούπα στους τελικούς από τον Παναθηναϊκό με 3-0, κάτι που σίγουρα δεν άρεσε κανέναν τότε στον Πειραιά. Επομένως δεν κοιτάζουν στον Ολυμπιακό το ότι πήραν την Ευρωλίγκα, θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα όσο θέλει να το πάρει και ο Παναθηναϊκός, που αντίθετα σε σχέση με τον Ολυμπιακό δεν έχει την επιτυχία στην Ευρώπη φέτος, βίωσε μια αποτυχία και περιμένουμε.
0: Και δεν έπαιξε στο Final Four.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν,
0: ωραία,
1: το σημερινό παιχνίδι τόσο θα είναι πολύ σημαντικό, το αποτέλεσμα του θα καθορίσει πολλά για το τι θα δούμε από εδώ και πέρα στη σειρά των τελικών.
0: Πολύ σωστά. Ή θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Θα δούμε. Οψόμεθα. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Μπιντελά, για την εξαιρετική ενημέρωση. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και ό,τι άλλο προκύψει, θα είμαστε εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα 9 η ώρα στο Telecom Center θα διεξαχθεί η συνάντηση, η δεύτερη συνάντηση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Με αμφιβόλους στα δύο στρατόπεδα, Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ.

0: Επιστοβόλη σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 ώρα το απόγευμα και στους άνδρες με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7 η ώρα. Να μιλήσουμε όμως λίγο για την εθνική ακόμα, η οποία όπως είπαμε ήρθε ισόπαλη με τη Σουηδία 2-2 στη Στοκχόλμη. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Καραγιάννης, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πινελιές από τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας, η οποία ως γνωστόν χθες με τη Σουηδία, την Κυριακή με την Ιταλία. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι το Μουντιάλ επιστρέφει σπίτι του. Επιστρέφει στην ΕΡΤ και κατά συνέπεια από εδώ και πέρα ζούμε όλοι σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Καλή σου μέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Τάσο. Ναι, σε λιγότερο από μία εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα σε 6 μέρες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού καλοκαιριού είναι έτοιμο να κάνει σέντρα στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των ΗΠΑ, το Μουντιάλ του 2026, το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με 48 ομάδες και 106 αναμετρήσεις. Επιστρέφει το σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καταλαβαίνεις, η μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή σιγά σιγά αδειάζει άμμος στην κλεψίδρα για την έναρξη, και όλο και περισσότερο μαθαίνουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Χθες στο Ραδιομέγαρο παρουσιάστηκε και ο τρόπος

0: Μουντιάλ δεν θα.
1: Ένα στοίχημα βασικά για την
0: ναι. Στο Μουντιάλ δεν θα ανταποκριθεί μόνο η τηλεόραση, αλλά φυσικά και η Ερασπόρ, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία με 24ωρη ροή και μεταδόσεις όλων των παιχνιδιών θα είναι εκεί για να παρουσιάσει το Μουντιάλ με έναν διαφορετικό τρόπο. Φυσικά το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο τρίτος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος θα είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα στις εκπομπές μαζί με την Χριστίνα Βραχάλη. Και οι 104 αγώνες, δεν θα μείνει κανένας αγώνας που δεν θα έχει την κάλυψη της ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, Σπόρο, ΕΡΤ 1, καθώς και τα κανάλια φυσικά στο ΕΡΤΜΙΞ θα επιστρατευτούν για να καλύψουν αυτό το μεγάλο και σπουδαίο γεγονός, επασταλμένη φυσικά της ΕΡΤ, της ΕΡΑ Σπόρ και όλη τη ομάδα τη δημόσια τηλεόραση θα είναι εκεί για να μπορέσουν να μεταδώσουν με τον καλύτερο τρόπο το Μουντιάλ στου τηλεθεατέ.
1: Και φυσικά θα έχουν και τα social media.
0: Φυσικά θα είναι τα social media.
1: Επανδρομένα τα οποία θα δώσουν όλο το περίγραμμα αυτή τη τεράστια διοργάνωση, παγκόσμια διοργάνωση.
0: Ναι. Διαφορετικέ εξελίξει.
1: Σωστά.
0: Ήδη έχουν ανέβει βίντεο στις ιστοσελίδες του αθλητικού πόρταλ της ERT Sports, το οποίο μαζί φυσικά και με το ERT News απαρέχει και αναλύσεις αγώνων, ροή, παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων, θα είναι εκεί για το μεγάλο αυτό γεγονός με 24 ώρες βάρδιες φυσικά και στο και το site, ένα Μουντιάλ όπως κάθε διοργάνωση Τάστρο, έτσι και αυτή η διοργάνωση συνήθως είναι και η ένας εύκολο είναι και το μέσο για να υπάρχουν και οι νέες καινοτομίες στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Καθώς το VAR θα αλλάξει σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Πέντε είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πώς γνωρίζουμε γενικότερα τους κανονισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο. Και ξεκινάμε, το VAR θα μπορεί να παρέμβει σε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Νομίζω ήταν ένα παραθυράκι το οποίο δεν είχε καλύψει και το είχε αναφέρει και πάρα πολλές φορές ο Πιέρ Λουίντι Κολίνα. Πλέον ο Video Assistant Referee μπορεί να διορθώσει μια λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα ενός ποδοσφαιριστή. Δεύτερος κανόνας, ο οποίος δεν θα.
1: Άρα δεν θα είναι μόνο διαιτητής άρχων, θα είναι και άρχοντες απ' έξω. Από το VAR.
0: Βεβαίως. Δεύτερος κανόνας, ο οποίος δεν θα αρέσει και γενικότερα σε όλη την Premier League, το VAR πλέον μπορεί να παρέμβει για φάουλ που μπορεί να γίνει πριν η στατική φάση εκτελεστεί. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπαμε στο Οριδόν φέτος στο πρωτάθλημα της Αγγλίας με τα συνεχόμενα screen και με τα μικροφάουλ πριν γίνει η εκτέλεση του corner ή οποιασδήποτε στατική φάση, πλέον δεν μπορεί να υπάρξει. Αν μπει goal και θεωρηθεί ότι πριν την εκτέλεση του ελεύθερου λακτίσματος οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έχει κάνει φάουλ και έχει κερδίσει έτσι πλεονέκτημα έναντι του αμυντικού, θα σφυρίζεται, θα ελέγχεται η φάση και θα ακυρώνεται το τέρμα. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι και σήμερα. Θυμίζω ότι υπενθυμίζω ότι θα είναι πριν, θα εξετάζονται τα μαρκαρίσματα πριν η στατική φάση εκτελεστεί. Οι παίχτες οι οποίοι θα βγαίνουν εκτός αγωνιστικού.
1: Άρα θα υποθέσω να θα έχουμε και πολλές διακοπές.
0: Ναι, βέβαια ο στόχος της Παγκόσμιας Επιτροπής Διαιτησίας είναι να γίνει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται με fast track διαδικασίες για να μην υπάρχουν και αυτές οι μεγάλες διακοπές. Θα δούμε
1: πώς
0: λειτουργήσει και αυτό το μέτρο. Αυτό το οποίο αναφέρει και ο Πιέρ Λουίτζι Κολίνα σχετικά με την εν λόγω απόφαση είναι κάνει ουσιαστικά το ποδόσφαιρο περισσότερο δίκαιο και βγάζει από το παιχνίδι το ενδεχόμενο αδικίας κατά κάποιο τρόπο απέναντι στην ομάδα. Θεώρησε και αυτό ως ένα παραθυράκι των κανονισμών το οποίο δεν υπήρχε μέχρι και σήμερα.
1: Όλα αυτά βέβαια σε θεωρία, γιατί στην πράξη καμιά φορά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και στην πράξη όλα αποδεικνύονται, αν είναι σωστά ή λάθος.
0: Το ποδόσφαιρο αποτελεί η οποιαδήποτε απόφαση στο ποδόσφαιρο και στο VAR είναι την αντικειμενική ευχέρεια του διαιτητή. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή
1: σωστά
0: με σιγουριά ότι πώς θα πάρει, ποια απόφαση θα πάρει ο διαιτητής και πώς θα ερμηνεύσει την ενώ

0: φάση. Έτσι είναι άλλωστε και στα περισσότερα αθλήματα. Δεν υπάρχει αντικειμενική κρίση πέρα από το offside, το οποίο είναι κάτι το οποίο ή έχει γίνει ή δεν έχει γίνει. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ούτε να πάρει απόφαση εκείνη την ώρα στο on-field review.
1: Όχι, το θέμα είναι τι θα κάνει αν στη φάση που ελέγχεται, μια φάση που ελέγχεται από το VAR, big goal.
0: Εκεί θα δούμε πώς θα κριθούν οι φάσεις από τον διαιτητή. Τρίτον, οι παίκτες οι οποίοι θα βγαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου με τραυματισμό δεν μπορούν να επιτρέψουν αν δεν έχει περάσει ένα λεπτό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι ένας, δεν υπήρχε μέχρι πρώτην αυτός ο κανονισμός, καθώς υπήρχε ουσιαστικά να περάσει η φάση, να φύγει μπάλα από το σημείο το οποίο θα μπει ο ποδοσφαιριστής και έπειτα έπαιρναν την άδεια για να περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Τέσσερα, οι παίκτες οι οποίοι καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια ενός καυγά θα βλέπουν κόκκινη κάρτα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι γίνεται για μετά το περιστατικό του Πρεστιάνιου με τον Βινίσιους Τζούνιορ, όπου υπήρξε ρατσιστική επίθεση απέναντι στον εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όποιος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικού καλύπτει το στόμα του για να μην φαίνεται τι έχει πει, θα βλέπει κόκκινη κάρτα. Έτσι η UEFA ουσιαστικά θέλει να σταματήσει, η FIFA θέλει να σταματήσει το μεγάλο ενδεχόμενο να υπάρχουν έρευνες συνεχόμενες για το τι μπορεί να έχει γίνει και τι να έχει υποθεί ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές.
1: Μπορεί να βρει σκεφτός. Τι θα του πει.
0: Θα σου ρωτάσω.
1: Μπορεί να βρει σκεφτός.
0: Ναι. Πρέπει όμως να μην καλύψει το σώμα του για να ξέρουμε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν είναι σχετικό αυτό που λένε. Τέλος πάντων. Υπερβολικό μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις κάτι.
0: Ναι. Απλά προσπαθούν με αυτό το μέτρο να σταματήσουν ουσιαστικά αυτό την αμφιβολία την οποία υπήρχε.
1: Αυτό συνήθως το κάνουν μέσα στο γήπεδο για να μην, μην διαβάσει τα χείλη του ο θεατής που βλέπει τον αγώνα.
0: Ναι. Τώρα
1: αυτό κάνουν, τώρα πώς το κάνουν αυτοί στη FIFA δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, θα δούμε στην πράξη και αυτό.
0: Αυτή η απόφαση πάρθηκε κυρίως από την φάση και την.
1: Από τη FIFA, ναι, ναι.
0: Εγκλήσεις που υπήρχαν με τον Πρεστιάνη και τον Βενίτσιο.
1: Ωραία. Για πάμε εντάχει ακόμα, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
0: Ναι, 5 δευτερόλεπτα θα έχουν όσοι εκτελούν πλάγιο και τραυματοφύλακες όταν χτυπάνε ελεύθερο. Υπάρχει πλέον συγκεκριμένος όρος, δεν θα μπορούν χρόνος, δεν θα μπορούν να γίνουν μεγάλες καθυστερήσεις. Και έκτον, το VAR μπορεί να παρέμβει αυτομάτως για ένα λαθασμένο κόρνερ.
1: Μάλιστα. Που έχει δοθεί ανάποδα. Εντάξει, εκεί.
0: Ναι, αυτό αποτελεί. Θα είναι κάτι το οποίο θα ελέγχει ο VAR εκείνη τη στιγμή και θα πρέπει να θα το δίνει απευθείας με σκοπό να μην καθυστερείται περισσότερο το παιχνίδι.
1: Mm-hmm, σωστά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά και πώς θα εφαρμοστούν στα γήπεδα, ειδικά του Μουντιάλ. Αλλά σε πειραματισμοί τώρα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, δεν ξέρω αν.
0: Είναι κάτι κίνητες, Τάσο.
1: Ναι.
0: Αμάθω ότι και στο Μουντιάλ το προηγούμενο το 2022, αν θυμάστε, η FIFA είχε
1: πάλι καινοτομίε είχαμε.
0: Καινοτομία με τι καθυστερήσει.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε, το βλέπουμε συχνά, για να. Έτσι είναι ο τρόπο για να δουν αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και στα υπόλοιπα τα μέτρα και στο υπόλοιπο πρωτοαθλήματα.
1: Ναι. Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επαναλαμβάνουμε ότι η εθνική μας ομάδα την Κυριακή αντιμετωπίζει την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Τάσο Ελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ελασπόρ. Ακολουθεί ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και στη συνέχεια η εκπομπή με τον Μπάμπη Παπάζογλου, σύστημα 352. Όλοι σε εμάς, μια καλή σας μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από την Ερασπόρ. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Η εθνική ομάδα προηγήθηκε με τον Τζιμίκα. Η Σουηδία γύρισε το παιχνίδι με Γιόκερες και Νίλσον, αλλά τον γκολ του Μασούρα στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο φιλικό της Στοκχόλμης. Επόμενη υποχρέωση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία. Δεύτερος τελικός Α1 μπάσκετ απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τζάμπολ στις 9 με μετάδοση από Era Sport και RTL Sport. Την ευχή να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο εξέφρασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Α ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, τονίζοντας παράλληλα ότι στηρίζει τον Γιάννη Αλαφούζο που ανέλαβε την ομάδα χρεοκοπημένη και την έβγαλε από τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Πράσινων εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 2027, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό, με τον 31χρονο Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Ως το 2029 θα φοράει τη φανέλα του ΟΦΕ ταξιάρχης Φούντας, με τους κυπελούχους να συμφωνούν για την τριετή ανανέωση του συμβολέου του 30χρονου μεσοεπιθετικού. Την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Μια ανάσα από την απόκτηση του 28χρονου point guard από τη Βόρεια Μακεδονία Νένατ Ντιμητρίγεβιτς βρίσκεται το Άρης, με την οριστική συμφωνία να αναμένεται ακόμη και μέσα στη μέρα. Συνεπής στα μεγάλα άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου, που με 8-24 πήρε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, χάνοντας από το Βούλγαρο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ που πήδηξε 8-26. Με αντίπαλους διοργανωτές ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στο European League του Βόλου εθνικές ομάδες. Οι γυναίκες παίζουν στις 6 στο Όσιγεκ με την Κροατία και οι άνδρες στις 7 στο Λούντ με τη Σουηδία. Και επίσημα νέος προπονητής της Λίβερπουλ είναι ο Άντωνι Ιραόλα, αφού οι κόκκινοι ανακοίνωσαν τη διετή συμφωνία με τον 44χρονο Βάσκο τεχνικό. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός έκανε η 25χρονη Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, που αν και στην 114η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 2-0 της Ρωσίνας Ντιάνα Σνάιντερ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την επίσης Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, που νίκησε με 2-0 την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων σε 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύστημα 352 με Μπάμπη Παπάζουλ.
0: Era Sport 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
10: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
11: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
12: Ακούτε Ερασπορ.

0: Καλημέρα. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά στη συντονισμένη στην Ελλάδα Σπορ. Πάμε να παίξουμε και σήμερα μπάλα με σύστημα 3-5-2. Με τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου μας σε μια περίοδο που γίνονται μεταγραφές, γίνονται διεργασίες, γίνονται επαφές, να ετοιμαστούν οι ομάδες, σε λίγο ξεκινούν και οι προετοιμασίες, να πούν σιγά σιγά σε ρυθμούς αγώνων. Βέβαια θα περιμένουμε το Μουντιάλ πάνω απ' όλα, αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον τα μεταγραφικά των ομάδων και αυτά θα ξεψαχνίσουμε και σήμερα. Έτοιμα την Κανελοπούλο στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ελλάς Φόρμας. Θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Μηνύματα, θυμίζω, SMS γράφετε σπορ ή σπορ ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr, Viber μέσω της εφαρμογής, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση και εκεί γράφετε aerasport με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς τη στο τέλος. Βλέπετε το σημαδάκι της aerasport, μπουκάρετε και στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Τώρα, μεταξύ, επειδή μπήκε καλοκαιράκι, σιγά σιγά να το ξανακάνουμε αυτό που συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια, στο email, στο Viber, άμα είστε κάπου αυτό για μπανάκι, για μια ωραία φωτογραφία, στείλτε να πάρουμε και εμείς λίγο να χαζέψουμε, να αισθανθούμε ότι είμαστε μια παραλία. Γιατί είναι ωραίο και να χαίρεσαι για τους άλλους. Άμα δεν μπορείς να είσαι στα άλλα, έτσι, Ματίνα μου, άμα δεν μπορείς να κάνεις τον μπανάκι σου, χαίρεσαι που οι άλλοι το κάνουν. Περνάνε καλά. Γιατί και εσύ θα έρθει η ώρα, στιγμή, κάπου θα αποδράσεις, κάπου θα βρεις την άκρη σου να πας, να ξεκουραστείς για λίγο. Ναι, εποχές καλές, το έχουμε πει, δυσκολεύεται ο περισσότερος κόσμος, αλλά λίγο όσο μπορούμε να το παλεύουμε και να περνάμε καλά. Παναλαμβάνω, στο μέτρο που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πάντα βρίσκουμε λίγο την ευκαιρία. Θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Ναι, θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Τουλάχιστον μην το βάζουμε κάτω. Λοιπόν, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, είχαμε και παιχνίδι της Εθνικής. Αυτό που πάνω απ' όλα νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι δεν βαριέσαι να βλέπεις την Εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια της πλέον. Εδώ και χρόνια, με το ταλέντο που υπάρχει, τα βλέπεις ευχάριστα. Φιλικό είναι, okay, δοκιμές, δεκτό. Και να δει τριάδα στην άμυνα ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό το να βάλουμε πάρα πολλούς, να δώσουμε ευκαιρία, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Είναι ok, είναι μέσα στο πλαίσιο που κάνουν οι δοκιμές οι προπονητές, αλλά θεωρώ ότι ειδικά σε μια εθνική ομάδα και όταν ξέρεις καλά το roster, το υλικό που έχει στα χέρια σου, ο Γιωβάνοβιτς το ξέρει, πρέπει να καταλήγει σε ένα γκρουπ παικτών. Σίγουρα μπορεί να αδικήσει κάποιον, αλλά μπάς τόσο πρέπει να καταλήγει σε ένα γκρουπ παικτών με αυτούς να πορεύεται. Αλλά αυτά τα φιλικά είναι και για δοκιμές. Καλή Εθνική, πάρα πολύ καλή πρώτο ημίχρονο. Έστω στην πραγματικότητα και αυτό το 5-10 λεπτά στο 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τις ευκαιρίες. Κακή εικόνα στη συνέχεια, αλλά δικαιολογείται και με τις αλλαγές. Το καλό ότι το πάλεψε μέχρι το τέλος, δηλαδή δεν το παράτησε το παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό για την οτροπία μιας ομάδας, ότι σκόραρε έστω στις καθυστερήσεις και πήρε το 2-2. Για μένα, ένα πρόβλημα που υπάρχει και πρέπει να λυθεί είναι ότι δεν πρέπει να εθιστεί στο κακό αποτέλεσμα, δηλαδή ότι δεν κερδίζω. Είτε χάνω είτε δεν κερδίζω. Εντάξει, καλό το ταλέντο, το είπαμε, υπάρχει το ταλέντο, όμως για να πας σε μεγάλη διοργάνωση πρέπει να έχει και αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να το δουλέψει. Όμως, συνολικά είναι ok, είδαμε ωραία πράγματα, είναι φιλικά, μέχρι εκεί πάμε παρακάτω. Αλλά όταν θα αρχίσει τα επίσημα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει και ξεκάθαρη εικόνα, ιδέα, τρόπο παιχνιδιού ο ομοσπονδιακός προπονητής, βάσει του ρόστερ που έχει και να έχει συγκεκριμένες επιλογές. Πάντως αυτή η ομάδα. Μάλλον αυτοί οι παίχτες, να το πω καλύτερα, γιατί ακόμη η ομάδα πρέπει να το δούμε πώς θα λειτουργήσει ως ομάδα. Ως παίχτες έχουμε ταλέντο, είναι για πράγματα, για να περιμένεις πράγματα. Πρέπει όμως να γίνει και το επόμενο βήμα. Πάμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ξεκινούμε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σου πω γιατί είναι σε μια διαδικασία που κάνει επαφές για να κλείσει μεταγραφές. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι όλο το τελευταίο διάστημα, άρα περιμένουμε και το αποτέλεσμα. Γιατί μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός αυτό που έχει κάνει είναι, τουλάχιστον επίσημα, είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Όμως, τι περιμένουμε. Και το περιμένουμε, δηλαδή πλέον αυτά που περιμένουμε είναι τα εκτός απρόπτου να συμβούν. Δηλαδή, από τη μια να οριστικοποιηθεί η συνεργασία με τον Ουνάι Λόπεθ, μια θέση που χρειάζεται ο Ολυμπιακός ενίσχυση σε μεσαία γραμμή, είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ, ο έμπειρος μέσος της Ράγιο Βαγεκάνο, και επίσης να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Και από εκεί και πέρα έχουμε πράγματα μπροστά μας, γιατί ο Ολυμπιακός κινείται παράλληλα για αρκετές μεταγραφές. Θέλει έναν ακόμη στόπερ, το ξέρουμε αυτό, είναι δεδομένο. Ήταν άλλωστε ένα από τα προβλήματα που είχε φέτος ο Ολυμπιακός, ένας τρίτος πόλος με Ρέτσο και Πιρόλα. Είναι η περίπτωση του Μαρμόλ της Λας Πάλμας στο τραπέζι. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρω κάτι παραπάνω, ότι έχει προχωρήσει κτλ. Αλλά είναι μια περίπτωση στο τραπέζι. Υπάρχει ένα σενάριο για τον κέντρο της άμυνας, για τον Κάρμο. Επειδή ο Κάρμο θα γυρίσει στην Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν προβλέπεται να μείνει στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Αυτομάτως θα μπορούσε να είναι μια επιλογή Ολυμπιακός. Όμως έχω πει το εξής για τον Κάρμο. Ο Κάρμο ήθελε να παίξει μεγαλύτερο ποτάθλημα. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό δεν ξέρω αν έχει αλλάξει. Και αν έχει αλλάξει και από τον Ολυμπιακό, δηλαδή να τον πάρει πίσω. Γιατί θα μπορούσε θεωρητικά να είναι μια safe, που λέμε, μια επιλογή ασφάλειας. Την ξέρει την ομάδα, τον ξέρει η ομάδα. Έχει συνυπάρξει με Ρέτσο και Πιρόλα. Δηλαδή κλείνει εκεί την τριάδα σου μια χαρά. Αλλά δεν το έχω αυτό ακόμη. Ότι ο Κάρμο έχει σκεφτεί να γυρίσει και όλα αυτά, και ότι ο Ολυμπιακός θα τον θέλει και να μην πάει σε μια άλλη επιλογή. Πάντως, μια επιλογή στο κέντρο της άμυνας είναι ο Μαρμόλ. Δεδομένου ότι, και δεν είναι τυχαίο, ότι κοιτάζει για δύο δεξιά μπακ, που σημαίνει ότι αυτό που έλεγα νωρίτερα, θα γίνει μεταγραφή του Κωστινία, θα ολοκληρωθεί δηλαδή στην Brighton. Δεν είναι τυχαίο ότι κοιτάζει για δύο δεξιούς μπακ. Εκεί τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα Μαφέο, σε πρώτη φάση Μαφέο και Τσάπρας. Δεν έχει κλείσει κανένας. Είναι σε ανοιχτές συζητήσεις. Θα δούμε πού θα κλείσει και αυτή η υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι έχει δουλέψει αρκετά με το Μαφέο Ολυμπιακός. Του Τσάπρα είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Τα βρίσκει με το Λεβαδιακό και προχωράς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Με το Μαφέο το έχει δουλέψει αρκετά ο Ολυμπιακός. Και σας έχω πει ότι ο Μαφέο ήταν και μια περίπτωση που δεν προέκυψε τώρα για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκε τώρα ένας ποδοσφαιριστής κτλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους πολλά χρόνια πριν, αρκετά χρόνια πριν, όταν ακόμη ήταν στη Στουτγάρδη, και συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν πάει από τη Στουτγάρδη να γυρίσει στην Ισπανία. Δεν θυμάμαι αν ήταν, νομίζω ήταν το 21, όταν γύρισε δηλαδή στη Μαγιόρκα ο Μαφέο. Από τότε δηλαδή επί Μάρτινς ο Ολυμπιακός τον είχε κοιτάξει για τη θέση του δεξιού μπακ, που το και τότε ήθελε μεταγραφή. Δεν είναι λοιπόν μια καινούργια περίπτωση, είναι μια υπόθεση που τη γνωρίζει πολύ καλό Ολυμπιακός. Απλά έτυχε τώρα να επανέλθει, γιατί είναι και μια επιλογή που έχει, καταλαβαίνουμε, έχει ξεχωρίσει με τη Λίμπαρ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανοιχτές. Θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να έχει δύο δεξιά μπακ, ένα στόπερ, ένα τουλάχιστον κεντρικό χαφ μέχρι την προετοιμασία. Όμως δεν σταματάει εκεί, γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει μόνο ο Τζολάκης κατά τον κολπός, πρέπει να πάρει άλλους δύο goalkeeper. Είναι μια υπόθεση ο Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, νομίζω δεν είναι μόνο, αλλά είναι. Και ο τρίτος θα κλείσει εκτός σοβαρού πλέον απρόοπτου, επειδή είχαμε πει μια-δυο περιπτώσεις που είχε εξετάσει ο Ολυμπιακός να είναι και γηγενείς, δηλαδή να είναι παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του ώστε να μπουν στην λίστα Β της UEFA, είτε στο Champions League είτε στο Europa League, ανάλογα που θα παίξει φέτος ο Ολυμπιακός. Έχει προχωρήσει η υπόθεση του Στουρνάρα που έπαιξε με τον Ηρακλή. Και οπωσδήποτε σε αυτό το κομμάτι, μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία, θα θέλει και ένα αριστερό μπακ. Το σχέδιο το έχουμε ξαναπεί, να μην έχει δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Λογικά με πώληση να φύγει ο ένας, πιο κοντά σε αυτό ο Ορτέγκα, και να πάρει ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή με δύο δεξιά μπακ, ειδικά από τη στιγμή που ο Ροντινέη πάει, υπολογίζεται ως εξτρέμ, με έναν κεντρικό αμυντικό, με έναν αριστερό μπακ, με ένα χαφ, τέσσερις δηλαδή αυτές οι τέσσερις κινήσεις, και σίγουρα η goalkeeper, 5-6, αυτές πρέπει να γίνουν οι μεταγραφές μέχρι να πάει ο Ολυμπιακός, ή δυνατόν να πάει ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού, εννοείται ότι κοιτάζει και για ένα ακόμη χαφ. Για εξτρέμ έχουμε πολλά να δούμε μπροστά, μεσοεπιθετικά, και ειδικά στη θέση του center forward, που έχω εξηγήσει ότι είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένα ντόμινο, γιατί Γιάρεμτσουκ θα μείνει τελικά, θα κάνει κίνηση Λιόν με ένα άλλο ποσό, θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός, τα Ρέμι θα έχει ο Ολυμπιακός πρόταση. Πάντως το εκπληκτικό, το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ολυμπιακός με Ελκαμπή, τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ θα έχει επιθετικό στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, γιατί είναι και οι τρεις στο Μουντιάλ. Οπότε έχουμε πάλι μπόλικα πράγματα να δούμε. Η λογική, μάλλον το ρεπορτάζ πάντα τρέχει, ποτέ δεν ξέρεις πότε θα προκύψει μια περίπτωση για να κλείσει, αλλά περιμένουμε από μέρα σε μέρα να υπάρχουν πιο ουσιαστικές εξελίξεις, μάλλον καταλήξεις σε ορισμένες υποθέσεις. Στην ΑΕΚ έχουμε τις τελευταίες μέρες, μάλλον έχει ξαναβγεί στην επιφάνεια αυτό το ενδιαφέρον της Μίλαν για τον Μουκουντή. Έχουμε συμβόλαια Νίκολιτς, να φέρει και άλλους προπονητές, να κάνει και νέο συμβόλαιο και ο Ριμπάλτα, αλλά και μεταγραφές. Έχουμε πράγματα και εκεί. Ο Γιάννης Αντωνινός θα τα βάλει σε μια σειρά. Έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Πάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, την ΑΕΚ η επόμενη μέρα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος την έχει βρει πανέτοιμη οργανωτικά και αρκετά γρήγορα κλείνει εκκρεμότητες. Θυμίζω ότι πολύ γρήγορα ανανέωσε συμβόλαια ποδοσφαιριστών που τελείωναν αυτό το καλοκαίρι, του Ντομαγκόη Βίντα, του Πέτρου Μάνταλου, είναι επεκτάσεις για ένα χρόνο, του Μιγιάν Γκατσίνοβιτς για δύο χρόνια, και έκρινε ότι δεν θα συνέχιζε και με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος που ήταν μεταγραφικό. Έγινε μια μεταγραφή του Ζούπκοφ, του Αλεξάνδρου Ζούπκοφ, η οποία έρχεται και καλύπτει ένα βασικό κενό που είχε η ΑΕΚ στην ενδεκάδα της. Δηλαδή τον παίκτη που θα έπαιζε στην απέναντι πλευρά από τον Κοϊτά. Αυτό δηλαδή που έλεγα και χθες το βράδυ στον Θάνο Μπλούνα ως αποτέλεσμα του ρεπορτάζ, είναι ένα σχόλιο που έκαναν και οι ίδιοι άνθρωποι της ΑΕΚ, ότι αυτή ακριβώς η μεταγραφή είναι μια κίνηση που αν αύριο η ΑΕΚ για κάποιο λόγο έδινε ένα μάτς, είτε η play-off Champions League, είτε άρχισε το πρωτάθλημα, η βασική της ενδεκάδα είναι ήδη έτοιμη. Υπάρχει δηλαδή ενδεκάδα που θα μπορούσα κάλλιστα να σου πω, Μπάμπη, ότι αύριο η ΑΕΚ θα παίξει με αυτόν τον τρόπο. Ήταν κίνηση κλειδί η μεταγραφή του Ζούπκο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε συζητήσει, δηλαδή η πληροφόρηση που είχε ο Χαβιέρη Μπάλτα για την επιθυμία της οικογένειας να φύγει. Η δυνατότητα να πάρουν τον ποδοσφαιριστή και να τον κάνουν σύμμαχο στην διαπραγμάτευση με την τουρκική ομάδα και στη συνέχεια κάλυψη των οικονομικών αναγκών από την διοίκηση της ομάδας. Οπότε έκλεισε και μια μεταγραφή κλειδί. Εννοείται ότι ξέρουμε ότι είναι να γίνουν και άλλες τρεις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, δηλαδή του στόπερ που θα μπει σφήνα στο δίδυμο Ρέλβας Μουκουντή, του χαφ που θα μπει σφήνα στο δίδυμο Πινέδα Μαρή, και ενός μεσοεπιθετικού ποδοσφαιριστή, ένα οκτάρο δεκάρι ή ένα οκτάρι που θα μπορεί να έχει οργανωτικές ικανότητες σε ψηλότερα μέτρα στο γήπεδο, που να μπορεί όμως να δίνει βοήθειες και στις πτέρυγες. Αλλά η ανάγκη της βασικής ενδεκάδας έχει ήδη κλειδώσει. Τώρα, σε σχέση με τον Νίκολιτς, εδώ πάμε στο επόμενο θέμα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πυλώνες της επιτυχίας της ΑΕΚ, ποια είναι τα στελέχη δηλαδή που τρέχουν αυτό το project, που θέλουν να το ολοκληρώσουν αυτό το project στον σχεδιασμό του αυτό το καλοκαίρι και που θα το υπερασπιστούν στη συνέχεια. Και ο ίδιος ο Χαβιέρη Μπάλτα, μάλιστα, σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στη Σερβία, είχε πει πως είναι πολύ σημαντικό να μην αφήνουν εκκρεμότητες στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, ώστε να μην υπάρχει αστάθεια. Αυτό ακριβώς κάνει η ΑΕΚ. Ήδη μπορώ να πω ότι η συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Απλά περιμένουμε την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και στη συνέχεια να έρθει η ανακοίνωση. Είχαμε πει εδώ και καιρό ότι ο προπονητής της ΑΕΚ, σε αντίθεση με το τι έδειχνε στο παρελθόν του, πλέον δείχνει την επιθυμία να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια και όχι απαραίτητα μέχρι το 2028. Και αυτό τελικά προκύπτει, είτε επειδή περνάει καλά εδώ και έχει προσαρμοστεί η οικογένειά του, είτε επειδή βρήκε ένα project που τον εξητάρει και τον ιντριγκάρει ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά, είτε επειδή αν θες και γεωγραφικά είναι κοντά στην πατρίδα του και λέει αρκετές φορές πώς τον επισκέπτονται οι φίλοι του και πόσο άνετο είναι αυτό για εκείνον, και η ποιότητα ζωής και το γεγονός ότι το ελληνικό πρωτάθλημα διεκδικεί με βάσιμες πιθανότητες να μπει στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, και εννοείται βέβαια το περιβάλλον της ΑΕΚ που ξεκινάει από τον διοικητικό ηγέτη, για τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι είναι ο κορυφαίος πρόεδρος που έχει συνεργαστεί μαζί του στην καριέρα του, μέχρι τη συσπήρωση του κόσμου δηλαδή στην εξέδρα με απίθανα πράγματα τα οποία διαπίστωσε ο Νίκολιτς από την πρώτη του χρονιά. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλη νίκη της ΑΕΚ να καταφέρει έναν προπονητή φιλόδοξο που έδειχνε να τρέχει γρήγορα συνεργασίες που δεν ξεπερνούσαν τα δύο χρόνια για να μπορέσει να πάει σε ανώτερα πρωταθλήματα. Θυμίζω εδώ και τον Χαβιέρη Μπάλτα που είπε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμος να αναλάβει ομάδα από τα top 5 πρωταθλήματα, και τελικά η ΑΕΚ αυτό τον προπονητή να τον πείθει να πατήσει ένα pause και να τον πείθει ότι εδώ είναι η ομάδα του Εδώ είναι το πρωτάθλημα, εδώ υπάρχει το project για να γίνουν πράγματα και με ευρωπαϊκή προοπτική, να μην κοιτάξει πουθενά αλλού και να δεσμεύεται για χρόνια με το Σύλλογο. Έλεγα επίσης ότι η δέσμευση του Νίκο Λίτς σημαίνει και η δέσμευση του Χαβιέρη Μπάλτα. Είναι δύο επαγγελματίες που έχουν ταιριάξει απόλυτα και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο από κοινού το επεξεργάζονται και θέλουν να το ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό του σε αυτή την τρίτη μεταγραφική περίοδο, όπως είχε πει ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής. Οπότε μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης και επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολης, θεωρώ ότι θα πάρει σειρά και ο Χαβιέρη Μπάλτα για να πάμε στη συνέχεια με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τους ποδοσφαιριστές, πρώτα απ' όλα με τον Λούκα Γιώβιτς, και να καταλήξουμε και μετά το Μουντιάλ σε ό,τι αφορά τον Ορμπελίν Πινέδα. Άρα βλέπουμε ότι η ΑΕΚ ήδη κινείται μεθοδικά, έχει πάρει τις αποφάσεις της εδώ και καιρό. Ακόμα και στα μεταγραφικά μπορώ να σου πω, Μπάμπη, και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε, ότι δείχνουν τόσο πολύ σίγουροι για την προεργασία που έχει γίνει, που ακόμη και δύο μεταγραφές μπορούν να ανακοινωθούν προτού φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτό για μένα είναι τεράστια πρόοδο. Αν θυμηθούμε ότι το περσινό καλοκαίρι, όχι το περσινό που ήρθε ο Νίκολιτς, το προπέρσινο, ναι, ας πούμε, πριν δύο χρόνια, ο τότε προπονητής ο Ματές Αλμέιδα είχε φύγει για προετοιμασία με τη Β' ομάδα, 10 παίκτες της Β' ομάδας. Το πώς καταφέρνει η ΑΕΚ με τον Μάριο Λιόπουλο στο διοικητικό
0: πόλεμο. Λειτουργεί πιο επαγγελματικό. Μην το, καμία σχέση. Το είναι ξεκάθαρο, ναι, στα μάτια, ναι, όλων. Πότε φεύγει η Γιάννη.
1: Η ομάδα δηλαδή να εμφανίζεται 6 Ιουλίου να έχει κάνει και τις βασικές της μεταγραφές. Δηλαδή,
0: όντως
1: συμβεί αυτό, ναι, έχει έρθει και το τρίτο στόπερ που λένε ή και το τρίτο χαβ και φύγουν όλοι μαζί για βασικό στάδιο προετοιμασίας. Εντάξει, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να έχει κάνει η ΑΕΚ ως διαδικασία θα το έχει εκπληρώσει το 100%.
0: Γιάννη, αν προλάβουμε να πάμε και στο δελτίο, ναι, Μουκουντή.
1: Λοιπόν, για Μουκουντή δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό, αλλά είναι ξεκάθαρο για την ΑΕΚ και δεν αφορά μόνο τον Μουκουντή.
0: Ναι.
1: Αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν πυλώνες αυτής της επιτυχημένης ομάδας, ότι θα πρέπει να έρθουν μεγάλες προτάσεις για να μπει η ΑΕΚ σε μια διαδικασία να συζητήσει μαζί τους. Ούτως ή άλλως και τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι ναι, μεν η Μίλαν ενδιαφέρεται, αλλά δεν έχει ουσιαστικά προσεγγίσει την ΑΕΚ με μια δελεαστική πρόταση που θα την έβαζε σε τέτοιες συζητήσεις. Και τι εννοούμε ως δελεαστική πρόταση, ειδικά για τον Μουκουντή? Έχει μια πρόταση που θα πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, για παράδειγμα. Έτσι. Δεν θα πήγαινε η ΑΕΚ να δώσει ο βασικό της τέλεχος με 5 ή 6 εκατομμύρια, ακόμη και αν ήταν η Μίλαν στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό. Άρα η ΑΕΚ εννοείται ότι όποιος έρθει με σοβαρές προτάσεις και σε σχέση με το που έχει βάλει τον πύχη μεταγραφικών πωλήσεων ο Χαβιέρη Μπάλτα, θα κάτσει να συζητήσει. Αν όμως δεν φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα, δεν θα ασχοληθεί.
0: Okay. Γιάννη, με την απόκτηση και το ζούπο, θα την κάνω αυτήν την ερώτηση. Προφανώς θα αποχωρήσουν και κάποιοι παίχτες. Δηλαδή, φαντάζομαι Ελίασον, δεν ξέρω τι θα κάνει η ΑΕΚ.
1: Κοίταξε. Ήδη έχουν φύγει Περέιρα και Ζωάο Μάριο.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν παίχτες πολύ σημαντικοί στη διαδικασία των play-off και οι δύο. Για Ελίασον και Ιούμπισιτ, το έχουμε ξαναπεί, η πρόθεση της διοίκησης είναι να προωθηθούν στις αγορές. Είναι αυτό που λέμε στη μεταγραφική λίστα. Είναι για να πουληθούν. Και ο ένας και ο άλλος για διαφορετικούς λόγους. Το τι θα γίνει βεβαίως, θα το δούμε στην πορεία του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε από το ρεπορτάζ μας είναι ότι Ελίασον και Ιούμπισιτ είναι προς πώληση.
0: Okay.
1: Οπότε γι' αυτό λέμε ότι θα αποκτηθεί και άλλος ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει. Εσωτάρο δεκάρι, αλλά να καλύπτει και πτέρυγες.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Εδώ είμαστε και ανά πάση στιγμή η ΑΕΚ έχει και το χρόνο της ούτως ή άλλως πάει κατευθείαν play-off του Champions League. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότησης ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολάη, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελαβίβ-Βηρητού, όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στον Λίβανο. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή Αγγλία Θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Τρία-πέντε-δύο μέρος δεύτερον. Ευχαριστώ τον φίλο του Γιάννη που έστειλε την ωραία φωτογραφία. Πρέπει να είναι από σκάφος τραβηγμένη, αλλά θάλασσα μια χαρά. Μου πήκε που είναι, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που έχουν στείλει φωτογραφίες και τον Νίκο που έχει στείλει από τον μπαλκόνι του. Ναι, γιατί πίνει το καφεδάκι του και ακούει Ερασπορ, καλύτερος συνδυασμός. Λοιπόν. Α, αριστερό μπακ, επειδή με ρωτάτε για τον Ολυμπιακό, είπα θα πάρει δεδομένα. Για ένα φίλο που νομίζω θα μπορούσα να απαντήσω αυτό το μήνυμα, γιατί γενικώ το κάνετε πολύ αυτό το λάθο σε όλες τις ομάδες. Λέει, αποφασίζει να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ και πρώτη μεταγραφή είναι ο Φορτούνης που σε έχει δείξει, πει και δείξει ο προπονητής ότι δεν σου κάνει. Πού και ως που βγαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε πει ότι δεν του κάνει ο Φορτούνης. Δεύτερον, πού θα παίζει ο παίκτης. Αριστερά, και πού τον έβαζε τουλάχιστον. Θα το δούμε. Και μου συζητά για παραμονή Ποντένσε μετά τη σεζόν που είχε. Να αξίσει μόνο, δεν ξέρω τι έγινε με το Ποντένσε. Να ξέρεις κάτι, ο Μεντιλίμπαρ είχε πει πριν δύο χρόνια στον Ολυμπιακό ότι αν είναι να έχουμε χρήματα, τέλος αυτή είναι μια πληροφορία που είχα, πολλά χρήματα να δώσουμε σε κάποιον, να τα δώσουμε για τον Ποντένς. Οπότε, αφού έχει αποφασίσει να κρατήσουμε τη Λίμπαρ, δεν είναι καθόλου περίεργο να γυρίσει ο Φορτούνης. Ένα, και δεν θα μου κάνει και τίποτα να μείνει ο Ποντένς, που όντως έκανε πολύ πολύ κακή σεζόν, συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Άρης Γάτας μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
11: Ναι, Σόβη, καλημέρα.
10: Δεν βλέπω κάτι πολύ προχωρημένο μεταγραφικά, αν και περιμένουμε κινήσεις, γιατί έχει προκληματικά ο Παναθηναϊκός. Περισσότερο τώρα είναι και αυτά οι εκπομπές για την. Για τη Λεωφόρο, είδαμε Γιώργο Βαρδινογιάννη. Γενικώς έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους. Αν και το πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα μεταγραφικά, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή και έχει προκληματικά. Και μάλιστα σε μια διοργάνωση που δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Τρεις προκρίσεις για να μπει league face στο Conference League.
11: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Γιατί οι εκπομπές, ξέρεις, πολλές φορές αυτές που γίνονται είναι και από ποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας. Πώς το κάνεις. Και είναι και βέβαια ότι δεν μπορεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτυπωθεί η ιστορία 104 ετών που έχει Λεωφόρος. Και το λέω αυτό γιατί υπελοχεύει πάντα και ο κίνδυνος να γίνονται και λάθη σε αυτές τις ιστορίες, όπως έβλεπα, ας πούμε, χθες το βράδυ με εκπομπή και είδα και την προηγούμενη μέρα που έκανε δυτικά κανάλια. Ας πούμε, δεν είδα πουθενά αναφορά στον Απόστολο Νικολαίδη, τον ιδρυτή, ξέρεις. Του Παναθηναϊκού ή στον Καλαφάτη ή στον Παύλο Γιανακόπουλο. Και ας πούμε άκουσα σε μια από τις εκπομπές αυτές ότι τον ύμνο του Παναθηναϊκού τον έγραψε ο Γιώργος Χατσαρός, ενώ δεν είναι έτσι. Τον ύμνο τον έγραψε ο Μουζάκης. Ή παρουσιάζονται παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πατήσει και το πόδι τους ποτέ στη Λεωφόρο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι περισσότερο τηλεοπτικό το προϊόν.
10: Ναι, ναι. Οπότε πάμε,
11: περισσότερο, ας πούμε, σε κάτι που ιστορικά θα έχουμε να το θυμόμαστε. Γιατί αν τη δει ένα στην εκπομπή, π.χ. αυτή μετά από 10 χρόνια, τις νεότερες γενιές, δεν θα μπορεί να αντιληφθεί τι πραγματικά συμβαίνει και θα παραπλανηθεί από πολλά θέματα που μπορεί, ας πούμε, να παρουσιάσει. Και ξέρεις κάτι, Μπάβη, πολλά ζητήματα ιστορικά έχουν κρυφθεί στις συνειδήσεις των φίλων του Παναθηναϊκού εδώ και 30-40 χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά μπορείς μέσα από μια εκπομπή ή με κάποιες δηλώσεις ή με λίγα πλάνα ή με λίγα δευτερόλεπτα να αλλάξεις αυτό που ο καθένας έχει ιδιωματικά γνωρίσει, ας πούμε, όλα τα προηγούμενα χρόνια και το ξέρει σε συνέχειες. Γιατί οι ιστορίες των ομάδων πολλές φορές γράφονται και από τη συνέχεια. Ας πούμε, είδα εκπομπές για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και δεν είδα πουθενά ένα από τα παιδιά αυτά της θύρας 13 να αναλύουν ή να μιλούν ή να λένε κάποια πράγματα αναφορικά με το πώς έζησαν ή ένιωσαν το μεγαλείο και το ιδιώδες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν υπήρξε ποτέ, δεν είναι πουθενά την άποψη κάποιου φίλου που πήγε εκεί και ήταν ιδρυτικός τέλεχος αυτής της ιστορίας. Δεν θέλω να πω ότι ο καθένας είναι από ποια οπτική το βλέπει και παρουσιάζει.
10: Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η ιστορία, γράφεται και. Okay, έχει ο καθένας και από όποια οπτική. Ναι, πάντα ένα γεγονός.
11: Γιατί υπάρχει και ο αντίλογος σε πολλές περιπτώσεις.
10: Πάντα θα υπάρχει.
11: Αν θέλεις αυτή την ιστορία τον αφήνει.
10: Αλλά το να ακούσεις ανθρώπους που έγραψαν ιστορία είναι η δική τους άποψη. Όχι, είναι η δική τους άποψη. Δεν τους πούμε εμείς τι θα πούνε ή πώς το αντιλαμβάνονται. Για πάμε τώρα στα καινούρια, στα φρέσκα που λέμε. Μεταγραφές, ο κόσμος.
11: Στην εκπομπή αυτή για τη Λεωφόρο, η οποία είναι χθες το βράδυ στον Α και φέρνει πολύ πιο κοντά το χρονοδιάγραμμα για τη χρησιμοποίηση του Βοτανικού από τον Παναθηναϊκό. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα το χρησιμοποιήσει στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2027.
10: Άρα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμο.
11: Άρα θα είναι πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζεται. Ναι. Γιατί λέει θα έχει γίνει σπορά του χορταριού από τον Μάη και οπότε.
10: Άρα προκριματικά το επόμενο καλοκαίρι, αν δεν είναι πρωταθλητής που πάει κατευθείαν Champions League, θα είναι στο νέο γήπεδο.
11: Θα το δούμε τώρα αυτό. Αν θα είναι 23 Ιουλίου.
10: Καλά, μπορεί να παίξει. Ακριβώς, ναι, θα παίξει.
11: Αλλά θα είναι 10 Σεπτεμβρίου.
10: Θα προλάβει όμως.
11: Απλά δίνει το χρονοδιάγραμμα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
10: Η καινούργια σεζόν, το νέο πρωτάθλημα θα τον βρει στο γήπεδο.
11: Με την επόμενη σεζόν ακριβώς, όχι αυτή που θα έρθει την επόμενη, το νέο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο νέο του γήπεδο. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια είδηση που έχει έτσι το ενδιαφέρον.
10: Ναι, γιατί πηγαίναμε πιο μετά, νομίζω, Οκτώβριο.
11: Ναι, Οκτώβριο και μετά, ναι. Τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι θα προλάβει ο Παναθηναϊκός τη χρονιά αυτή και ότι ουσιαστικά θα μπει στο γήπεδο πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα στα μεταγραφικά υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι στο τραπέζι. Έλεγα και χθες ότι για μένα θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Νίστρου πια επίσημα στη συνέντευξη τύπου. Και λέω θα έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση του Νίστρου στη συνέντευξη τύπου, γιατί τη παρουσίασή του εκεί θα ξεκαθαρίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετά πράγματα. Ας πούμε, μέχρι τώρα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι γράφουν ότι ο Νίστρου παίζει ένα 4-3-3 με παραλλαγές ή κάποιο άλλο σύστημα. Ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά τα δρόμενα, ο προπονητής του Πανετολικού, μας έλεγε στους Game Changers προχθές ότι παίζει ένα κλασικό 4-4-2 Νίστρου, τον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον παρακολουθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα σχηματισμό από την εποχή του Σορμπάγεν, το οποίο παίζει και η Κοπενχάγη. Αρκετά παλιά, ας πούμε. Δηλαδή, σχεδόν 20 χρόνια υπηρετεί αυτό το σύστημα. Είτε με Ρόμβο, είτε με ένα κλασικό 4-4 στην ευθεία με δύο χαφ, δύο πλάγιους χαφ και δύο επιθετικούς. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό, ξέρεις, από αυτό που κατά καιρούς γράφεται. Απορισμένους που θεωρούν ή ψάχνουν ή βλέπουν ή βρίσκουν. Εγώ πιστεύω περισσότερο τον Γιάννη τον Αναστασίου, καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί είναι και επαγγελματίας και είναι και στον χώρο και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα και τον σχηματισμό που παίζει μια ομάδα, αλλά και τη δουλειά που κάνει ως προπονητής. Γιατί είναι και πολύ αξιδεμένος ο Γιάννης Αναστασίου. Οπότε μας έκανε μια ανάλυση τέτοια στο Game Changers στην εκπομπή με τον Βαγγέλη και νομίζω ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον να μας το πει και επίσημο νήστο, που ξέρεις. Γιατί και εκεί, Μπάμπη, θα καταδείξει σε μεγάλο βαθμό και τι ποδοσφαιριστές θα παραπάρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όταν παίζεις με ένα διαφορετικό σχηματισμό, είναι και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι για να δημιουργήσεις το κλίμα στην ομάδα, έτσι. Τώρα,
10: τι είναι αυτό, τι περιμένουμε. Ναι. Όχι, ξέρεις όνομα. Ποιοι καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι πιο κοντά αυτό. Ή τουλάχιστον περιμένουμε άμεσα εξέλιξη, για πέρας περιπτώσει.
11: Κοίταξε, είμαι βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει με την ιστορία της αμυντικής του γραμμής. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να έχουμε καραμπόλες στη δεξιά πλευρά, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες για τον Καλάμπρια. Οπότε μπορεί να υπάρχει μια επαναπροσέγγιση του ζητήματος Τσάπρα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίστρουπ έχει θετική εικόνα από όσο του έχουν μεταφέρει, έχει δει και ο ίδιος το βίντεο ή σε κάποιο παιχνίδι από το βίντεο. Υπάρχει και το θέμα στην αριστερή πλευρά. Ας πούμε, ο παίκτης που θα πάρει ο Παναθηναϊκός για να αντικαταστήσει τον... όχι να αντικαταστήσει, να ντουμπλάρει τον Κυριακόπουλο. Γιατί μετά την αποχώρηση του Φερνάντες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίκτη που μπορεί να καλύψει και το αριστερό άκρο της άμυνας. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό εκεί να υπάρξει μια κίνηση στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Έλεγα χθες ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει 2 με 3 κινήσεις, Μπάμπη, σίγουρα μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Δηλαδή θα δούμε είτε θα πρόκειται για στόπερ και χαφ και ένα πλάγιο μπακ, είτε θα πρόκειται για ένα πλάγιο μπακ και χαφ, είτε για στόπερ και χαφ μόνο. Νομίζω το θέμα του τερματοφύλακα θα πάει λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα αφήσει να περάσουν οι μέρες για να δει τι θα γίνει και στην περίπτωση με τον Οδυσσέα Βλεχοδήμο. Και αυτό θα έχει το ενδιαφέρον, που ξέρεις. Γιατί ψάχνει ο Παναθηναϊκός να βρει τερματοφύλακα, τον οποίο τερματοφύλακα τον θέλει με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο Νίστο να είναι καλός με τα πόδια και να είναι ένας από αυτούς που μπορεί στο build-up που χρησιμοποιεί ο Βανός να τον βοηθήσει ιδιαίτερα στον τρόπο που παίζει με το παιχνίδι.
10: Μάλιστα. Οκ. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, Άρη. Εδώ είμαστε.
11: Δεν υπάρχει πάντως κάτι αυτή τη στιγμή.
10: Ναι.
11: Ξέρεις το οποίο.
10: Ναι, να καταλαβαίνεις ότι
11: είναι κλίνηση. Ναι. Ακριβώς, γιατί περιμένουμε να γίνει πρώτα η επίσημη παρουσίαση του προπονητή.
10: Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τις μεταγραφές.
11: Οι μέρες περνάνε.
10: Όχι, ποτέ δεν ξέρεις και με τις μεταγραφές.
11: Μεταγραφές, ναι, αλλά συνήθως και παραδοσιακά έτσι γίνεται. Ακόμη δηλαδή και να έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, λέω υποθετικά. κάποιους παίκτες, θα παρουσιαστεί ο προπονητής και θα αρχίσει
8: σιγά σιγά να
11: κλείσει μετά η μεταγραφή περίοδος. Μπορεί να δεις και δύο και τρεις ανακοινώσεις μέσα σε τρεις μέρες.
8: Εννοείται. Αυτά είπε σε μεταγραφές που δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσής για το ρεπορτάζ του ΠΑΟ. Καλημέρα, Γιάννη.
12: Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Τώρα, βέβαια.
8: Περιμένουμε και στον ΠΑΟ. Περισσότερο γίνεται. Περιμένουμε και στον ΠΑΟ να δούμε κατά πού πάει το πράγμα. Αν και περισσότερο στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες και δικαίως γίνεται κουβέντα για τον μπάσκετ, για το πόσο μπορεί να αλλάξει. Και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη που κάνουν επενδύσεις, που πήραν Τρικέρι, Σπανούλη, πού και τα λοιπά, να μπορούν να αλλάξει. Όλα αυτά είναι θέματα άλλης εκπομπής. Ξέρω ότι ασχολείσαι πολύ με τον μπάσκετ, ξέρεις ότι μου άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ, αλλά τώρα εδώ περιμένει ο κόσμος να μάθει τα νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ που δεν πολλοί υπάρχουν κιόλας για να τα λέμε όλα. Είμαστε σε μια φάση αναμονής εδώ και καιρό.
12: Υπάρχει στασιμότητα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ανησυχητική στασιμότητα, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Μπορεί να υπάρχει αρχικά μια στασιμότητα και μετά να αλλάξουν άρνητα δεδομένα. Σίγουρα όμως υπάρχει ένας προβληματισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια παγωμάρα και μέσα στην ΠΑΕΠΑΟΚ μετά από την αρνητική κατάληξη της περασμένης σεζόν, γιατί δεν επιτεύχθηκε κανένας στόχος και η ομάδα κατέρευσε το τελευταίο δίμηνο. Είναι αλήθεια ότι πλέον σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τη λήξη της περασμένης σεζόν και δεν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να ακούγεται ιδιαίτερα, πέρα από το θέμα βέβαια του προπονητή που νομίζω ότι έχει κλείσει, όπως είπαμε, από την πρώτη στιγμή, και ο Λουτσέσκου ουσιαστικά το έχει κλείσει με τις δηλώσεις του ότι έχει συμβόλαιο, ότι δεν τον απασχολούν κάποια άλλα πράγματα τα οποία γράφονται δεξιά και αριστερά, π.χ. για την Μπεσίκτας που έχουν γραφτεί διάφορα εδώ και καιρό. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι στο θέμα προπονητή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, δεν υπάρχει εκεί κάποια κινητικότητα. Θα πρέπει όμως να υπάρξει μια ανακοίνωση σύντομα και για τον αθλητικό διευθυντή που αναμένεται, προκειμένου ο αθλητικός διευθυντής, που ακούγεται μάλιστα ότι θα έχει και αυξημένες αρμοδιότητες, να σηκώσει τα μανίκια και να μπει στη διαδικασία των μεταγραφών της ενίσχυσης της ομάδας.
8: Από εκεί Γιάννη, πέρα... να πω κάτι εδώ, ότι εντάξει, προφανώς δεν σε ρωτάει κανένα στον δρόμο ποιον τεχνικό διευθυντή θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά για μένα είναι σημαντικό η δομή του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει ένα, για μένα τουλάχιστον που θα κάνω καιρό, ένα μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, κάπου χάνεται η μπάλα. Και θα είναι σημαντικό να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο μοντέλο πραγματικά όμως, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν αθλητικοί διευθυντές και με πολλά λεφτά και με καλά ονόματα. Το θέμα είναι να λειτουργήσει με το Λουτσέσκου. Που και εδώ, επειδή το έχεις πει και εσύ κάποια στιγμή, οκ, δεν ξέρουμε κάτι, αλλά δεν βλέπω και κανένα να βάζει τα χέρια στη φωτιά να αποκλείω, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρξει και θέμα προπονητή. Αν το καταλαβαίνω καλά, που είμαι απ' έξω.
12: Ναι, απλά αν σκεφτούμε.
8: Δεν το βλέπουμε ως. Δηλαδή δεν είπα κάτι ότι σου μπορεί να πει αυτή τη στιγμή, ναι, Μπάμπη, ξέρω ότι πάει για αλλαγή προπονητή. Αλλά αν σου λέγα το αποκλείς, δεν ξέρω αν θα μου το απέκλειες.
12: Όχι, όχι, δεν μπορείς ποτέ να αποκλείσεις τίποτα. Άλλωστε, θυμόμαστε και εκείνη τη σεζόν που ο ΠΑΟΚ πήρε τον Νταμπλ και μετά ξαφνικά.
8: Εκεί όμως ήταν και λίγο. Ήταν και αλλιώς λίγο. Γιατί από το βράδυ της Φιέστας, αν θυμάμαι καλά, καταλάβαινες πράγματα. Το είχε πει. Είχε πει κάποια πράγματα, αν θυμάμαι καλά, στη Φιέστα ο Μίρτσα Λουτσέσκου. Αν θυμάμαι καλά, που συγχωρέθηκε, που καταλάβαινες ότι κάτι εδώ υπάρχει στο βάθος. Δεν ξέρω τώρα αν θυμάμαι καλά.
12: Ναι, πάντως η εκτίμησή μου είναι, και μάλιστα βρισκόμαστε τρεις εβδομάδες πλέον πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αν σκεφτούμε ότι 29 του μήνα η ομάδα θα ταξιδεύει, τρεις εβδομάδες πλέον πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αν σκεφτούμε ότι 29 του μήνα η ομάδα θα ταξιδεύει.

0: ΠΑΟΚ είναι να υπάρξει η ενίσχυση της ομάδας. Είναι αλήθεια ότι δεν ακούγονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα πέρα από την περίπτωση του Γιαννούλη, για τον οποίο έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Είναι μια ειδική περίπτωση βέβαια, παίκτες που προέρχονται από την ομάδα, που φεύγουν κάποια χρόνια στο εξωτερικό αλλά δεν κόβουν ποτέ την επαφή τους με την ομάδα και επιστρέφουν, να π.χ. όπως ο Φορτούνης τώρα στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Αυτές είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Και ο Γιαννούλης δεν κρύβει ότι θέλει να επιστρέψει. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι ελεύθερος, άρα δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε οτιδήποτε. Θα πρέπει να υπάρξει οικονομική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι πολλές οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, και με βάση και τα διδάγματα από την κατάληξη της περασμένης σεζόν, που ο ΠΑΟΚ ναι μεν είχε έναν πολύ καλό κορμό, και αυτό νομίζω είναι το θετικό για την επόμενη σεζόν, ότι ένας καλός κορμός υπάρχει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, ο Μιχαηλίδης, ο Δίπκοβιτ, ο Μεϊτέβ, ο Μπάμπα, όλοι αυτοί οι παίκτες, ο Κένι που παίζει στα δεξιά και πραγματικά άφησε καλές εντυπώσεις πέρσι, και άλλοι ποδοσφαιριστές, ότι δεν συνθέτουν ένα καλό κορμό. Αλλά νομίζω ότι η περσινή σεζόν έδειξε ότι θα πρέπει και βέβαια σε επίπεδο βασικής ενδεκάδας να υπάρξουν τουλάχιστον 2-3 προστίκες, αλλά βέβαια ακόμη περισσότερο σε επίπεδο εναλλακτικών λύσεων, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε να χωλαίνει πάρα πολύ στην περασμένη σεζόν. Δηλαδή όταν κατέρευσαν κάποιοι βασικοί, όταν τραυματίστηκαν, όταν έμειναν από ενέργεια, ότι οι λύσεις που έρχονταν από τον πάγκο ήταν σε πολλές περιπτώσεις χαμηλού επίπεδου. Άρα για τον ΠΑΟΚ, για να το πω βέβαια έτσι τηλεγραφικά, πέρα από το ότι ψάχνει δύο στόπερ, έτσι, γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι ο Βολιάκο και ο Λόβρεν δεν θα συνεχίσουν, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ, ψάχνει έναν ακόμη αριστερό μπακ, να, όπως είπαμε, περίπτωση του Γιαννούλη, ψάχνει τουλάχιστον έναν χαφ, αν δεν μείνει ο Σντόεφ και δεύτερο, και φυσικά θα χρειαστεί τουλάχιστον έναν αριστερό επιθετικό, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια παίζει ο Τάισον. Ακόμη και να παραμείνει ο Τάισον, προφανώς δεν μπορεί να σηκώσει στα 39 του πλέον
1: και δεν γίνεται. Και αυτό που έγινε φέτος, είδες ότι του κόστησε στη συνέχεια, που κάποια στιγμή έπαιζε συνέχεια.
0: Αυτό, άρα,
1: και λόγω των απουσιών που υπήρχαν, Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς και τα λοιπά κάποια στιγμή. Ναι, okay, θα δούμε, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πάντως, Γιάννη.
0: Έτσι, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία. Και το θέμα του Σεντερφόρ, τι θα γίνει με το Γιακουμάκη, αλλά είναι αλήθεια, δεν φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα, τουλάχιστον από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Ενδεχομένως να μπαίνουν, έχοντας μπει πλέον στον Ιούνιο, να διαφοροποιηθούν τα πράγματα,
1: δούμε,
0: εν όψη και του ξεκινήματος προετοιμασίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Καλημέρα, Γιάννη. Εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη Βασίλη Βλαχόπουλος. Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι γίνεται, Παπί?
1: Όλα καλά. Έλεγα πριν, πηγαίνοντας στο Γιάννη, το Βοητσίδη, ότι γενικώς στη Θεσσαλονίκη γίνεται, νομίζω, η κουβέντα κυριαρχεί γύρω από τον μπάσκετ, και δικαιολογημένα για τις κινήσεις ΠΑΟΚ και Άρη, και ειδικά στον Άρη μετά την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν το συζητάμε, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που και εκεί περιμένουν πράγματα στον Άρη. Περιμένουν τώρα τι περιμένουν, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι, με βάση τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, κανονικά η εκπομπή θα έπρεπε να έχει όνομα, ξέρω εγώ, ζώνη 3-2, ζώνη πρέσ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Ναι, θα το αλλάζουμε από 3-5-2, pick and roll, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Pick and roll,
2: pick and pop, pick and
1: ναι,
2: pop.
1: Θεσσαλονίκη, τώρα πάμε για την ενότητα pick and pop, ξέρω εγώ, pick and roll, κάτι. Ξέρεις, ναι.
2: Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπαθούν.
1: Εντάξει, είναι να τα λέμε όλα. Είναι και το όραμα που δίνεται. Κατά τα ψέματα. Τρινκέρι από τη μία, Σπανούλης από την άλλη. Okay. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πέφτουν χρήματα, έχουν αλλάξει διοικήσεις, είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά αυτό αρχίζει και τα μεταφράζεται και με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ωραίο, εντάξει, είναι γενικά και όριστα, έχουμε όραμα, έχουμε χρήματα κτλ. Παίρνει πρώτα προπονητές. Και καταλαβαίνει κατά που πάει το πράγμα. Ή τουλάχιστον δημιουργεί μια προσδοκία. Μια...
2: Και τουλάχιστον, τουλάχιστον στον Άρη. Κάποια στιγμή
1: είναι και μεγάλη υπόθεση.
2: Θα αρχίσουν, όχι, καλά, πέρα από τα. Αυτά τα είχαμε πει ούτως ή άλλως και τη Δευτέρα με τον Ηλία το Δρυμώνα, που είπαμε ότι έχει κλείσει Σπανούλης. Λέω ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν οι συγκρίσεις και για την ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή θα βλέπει ο απλός Αριανός ότι

0: Τι κάνει η ομάδα μπάσκετ. Έχει στου πάνω όλοι κλείνει παίκτες Ευρωλίγκα. Βάζει ως στόχο να διεκδικήσει.
1: Είναι άδικο όμως για μένα πολλές φορές. Είναι άλλα αθλήματα το ποδόσφαιρο, άλλο αθλήμα το μπάσκετ.
0: Ναι. Όχι, άδικο δεν είναι. Θα πρέπει κάποιο.
1: Άδικο με την έννοια. Ναι, εννοείται σε αυτό το κομμάτι. Άδικο λέω γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει ποδόσφαιρο με μπάσκετ που είναι άλλε.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Άλλο το επίπεδο και άλλο το. Βέβαια. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε εδώ. Στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχουμε τις δύο από τις καλύτερες ομάδες. Δεν έχουμε στο Champions League τις δύο από τις καλύτερες ομάδες. Δεν θα έχουμε ποτέ. Μα δεν θα έχουμε και δεν θα το έχουμε ποτέ.
0: Βέβαια, στο ποδόσφαιρο, αν επενδύσεις και λειτουργήσει σωστά και ποδοσφαιρικά, θα πάρεις πίσω τα χρήματά σου. Στο μπάσκετ είναι σαν να ρίχνεις λεπτά σε ένα βαρύνι χωρίς πάρκο.
1: Συμφωνώ. Μπορεί να κάνεις πολύ καλύτερη διαχείριση άμα επενδύσεις, άμα έχεις χρήματα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε τώρα όμως.
0: Έχουμε να πούμε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση σε λίγη ώρα ο Μάρτιν Χόγκλα. Mm-hmm. Ο Άρης, ο οποίος αποφάσισε να αγοράσει τα δικαιώματα του Μάρτιν Χόγκλα. Και αυτή η απόφαση λήφθηκε πριν από περίπου 2-3 μέρες. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο παίκτης θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο. Για μένα έχασε ένα διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων. Διότι το ιατρικό επιτελείο του Άρη από την πρώτη στιγμή του εξήγησε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με χειρουργική επέμβαση. Ο Καμερουνέζος είχε αμφιβολίες. Ήθελε να το δει και ο προσωπικός του γιατρός. Μην ξεχνάμε ότι για όλο το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος έπαιζε με πόνους και η εισήγηση του προσωπικού του γιατρού ήταν ότι πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση. Αυτό θα γίνει σε λίγη ώρα. Για το διάστημα της απουσίας του δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί συνήθως μετά την επέμβαση και όταν ανοίγεται το γόνατο καταλαβαίνουν οι γιατροί το τι χρειάζεται να κάνουν πέρα από τα μαγνητικές. Εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 1,5 μήνα.
1: Εντάξει, καλά το κάνει τώρα. Θα το κάνει τώρα, θα μπει μετά από τη μέση.
0: Ναι, αλλά αν το έκανε πριν από 2 εβδομάδες.
1: Καλά, εννοείται. Θα
0: ήταν έτοιμο στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, για την οποία δεν ξέρουμε ακόμα που θα γίνει. Δεν έχει κλείσει κάτι ο Άρης. Παίζει πολύ δυνατά το ενδεχόμενο της Ιταλίας το τελευταίο 24ωρο. Καθώς έχουν εξεταστεί και το Σλάτιμπορ και το Πράβετς. Και φυσικά πρέπει μπαίνοντας πλέον, κλείνοντας την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, σιγά σιγά ο Άρης να αρχίσει να ενεργοποιείται, γιατί κάποιοι στόχοι που έχει βλέπουμε ότι χάνονται. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Ταξιάκη Φούντα, γιατί στον Ταξιάκη Φούντα, ο οποίος έμεινε στον Όφι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη συνάντηση που έγινε μεταξύ του παίκτη και του Θόδωρου Καρυπίδη, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Άρης κοίταξε και κάποιες άλλες περιπτώσεις και αυτό κάπως πάγωσε την περίπτωση του Φούντα. Αλλά επειδή κλείνει η πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και ο Άρης χρειάζεται έναν σημαντικό αριθμό παικτών, παράλληλα των αποδεσμεύσεων που πρέπει να γίνουν για να ξεφορτώσει λίγο το budget, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των επίσημων ανακοινώσεων. Εντάξει, δηλαδή αυτό όταν λες ότι έχω πολύ χρόνο. Και δεν κάνεις κάτι ουσιαστικό, αυτός ο χρόνος μετά από σύμμαχό σου γίνεται εχθρός σου. Και ο Άρης δεν έχει διευθετήσει αρκετές υποθέσεις. Η μόνη υπόθεση που έχει πάει προς διευθέτηση είναι η πώληση του Διαντή, ας πούμε. Εντάξει, αυτή είναι μια υπόθεση.
1: Που αυτή τουλάχιστον φέρει και κάποια χρήματα, έτσι.
0: Ναι, είναι η πώληση του Διαντή, είναι η πώληση του Ζαμόρα, φτάνουμε στα 3,8. Αν και όταν ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Διαντή, είχε πει 1,5 εκατομμύριο δανεισμό και 5 εκατομμύρια πώληση. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνει με το Μόντσου. Επίσης, έχει σημασία.
1: Γιατί περιμένει χρήματα. Είναι ο δανεικός μόνος.
0: Είναι δανεικός, αλλά δεν ξέρεις τι μια φορά.
1: Πάει καλά εκεί, δεν έχω προσέξει, έχεις δει.
0: Καλά πήγαινε, έπαιζε κανονικά. Ναι, okay. Ναι. Καλά, δεν έχω
1: Μωρών.
0: Δει παιχνίδια. Δεν έχω δει παιχνίδια.
1: Όχι, για να καταλαβαίνεις αν θα φέρει χρήματα κτλ. Μωρών επίσης.
0: Δεν έχω κάτι για το Μωρό να φέρει.
1: Όχι, λέω ότι μπορεί να θεωρητικά
0: μπορεί,
1: να γίνει.
0: Ο Άρης θέλει. Δεν
1: βέβαια. Το έχουμε καταλάβει.
0: Και εσύ έχεις ένα αυτοκίνητο και δεν το πουλήσεις, αλλά υπάρχει αγορά.
1: Δεν έκανε καλή χρονιά. Δεν έκανε καλή χρονιά.
0: Τότε δεν γινόταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ωραία. Έγινε Βασίλη, θα περιμένουμε.
0: Πάμε να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μα φτάκι και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής, περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν τις 10. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στην ρυθμίση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Παΐς Παπαζός, στο μικρόφωνο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων 352 πάλι τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, η Ματίνα Κανελόπουλου. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center στις 9 με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Μετάδοση από Eraspor και R2 Sport. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε χθες βίντεο με 18 φάσεις από τον πρώτο τελικό, στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο. Ισοπαλή 2-2 με τη Σουηδία ήρθε χθες στη Στοχόλμη η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο εθνικό μας συγκρότημα. Ο Τζέικερς ισοφάρισε με εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισε το μάτς για τους Σκανδιναβούς κάνοντας το 2-2-2-1. Το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα θα δώσει στο Ηράκλειο στις 10 το βράδυ το δεύτερο φιλικό, αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. Στις 24 Σεπτεμβρίου η πρεμιέρα του εθνικού μας συγκροτήματος με τη Σερβία εκτός έδρας στη League A του Nations League. Στο βόλεϊ σήμερα η πρεμιέρα στον εθνικό μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 ώρα το απόγευμα και τους άνδρες με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7 το βράδυ. Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 29 είναι η ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας, μετά την απόκτηση του Ουκρανού μέσω επιθετικού, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sports Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλια Ζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach το Γκράφιτσαρ, την Μεταλάκ και την Ραντ, και τον Εμάνι Αρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Βόλφσμπεργκερ έχει 104 παιχνίδια στον αργητικό του. Την ευχή του να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο εξέφρασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αλφα ο Γιάννης Βαρτινογιάννης, τονίζοντας παράλληλα ότι στηρίζει τον Γιάννη Αλαφούζο που ανέλαβε την ομάδα χρεοκοπημένη και την έβγαλε από τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 27 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουτιάντες, Γκαστόν Μπενεδέτη. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται ότι είναι η απόκτηση του Νάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό, με το 31 ετών Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Οι Ερυθρόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση στα πλάγια της ομάδας, έχοντας στο δεξί άκρο τον πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε, και στο αριστερό τον Ανδρία Πεντρόσα, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλά από τη συνύπαρξή τους στη Σεβίλη. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγέρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζα στην Κρεμονέζε. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 29. Στον Αστέρα Τρίπολης, για να αναλάβει χρέη team manager, αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο του Βόλου με την ΠΑΕ να ανακοινώνει πως άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Αλέξανδρος Βεργόνης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα το δικέφαλο του Βορρά για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο Diamond Link της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8-24 κατετάγει δεύτερος. Την απόκτηση του Λίμπερο Σότα Καχάση ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Πασκάλ Οζοκόγε θα αποτελέσει βασικός εκ των ξένων και κεντρικών του Όφη την επόμενη σεζόν. Ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε 19-16 τη Βουλιαγμένη στο Σεράφιο στον τρίτο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Σπουδαία φιλική νίκη για την ακτή Ελεφαντοστού που επικράτησε 2-1 της Γαλλίας εκτός έδρας. Το Δυράκ έκανε την έκπληξη κρατώντας το 1-1 την Ισπανία σε φιλική αναμέτρηση στο Ριαθόρ. Το Μεξικό ισοπαίδωσε τη Σερβία με 5-1 στην Τολούκα. Την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνη Ραόλα στην τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε χθες η Λίβερπουλ. Ο Σιλβένε Φρανσίσκο, για τον οποίο φερόταν να ενδιαφέρονται οι αιώνοι, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν την καριέρα του. Η FIFA απαγόρευσε τη χρήση βαουζέλων, τις φυρίχτρες και τις αεροκόρνες στις κερκίδες των γηπέδων του Μουντιάλ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η εκπομπή Φανέλα με το 10 με τους Δημήτρη Λιαργκόβα και Λεωνίδα Κασνέτση.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Τι έγινε, μα τι να χορεύεις το τραγούδι αυτό, ε? Δεν το είχα, δεν το είχα. Καλημέρα. 10 και 15 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στην Ερασπορ 100,8 εφαναλάμε το 10 με Δημήτρη Διαργό, Βακέλο, Νιδακασνέτσι. Νέο δίδυμο αυτό, καλοκαιρινό, δροσερό, Μίτσο.
1: Έτσι, σαν το τραγουδάκι που κάνει την Ματίνα να έτσι
0: λυκνίζεται.
1: Ωραία.
0: Άξιζε να πάει στο Μουντιάλ, την διαβάζω από χθες. Το τι άξιζε και τι δεν άξιζε, πιστεύω όμως είναι λίγο υποκειμενικό για κάποιους. Θα πεις απ' την άλλη, ρε φίλε, έχεις την ευκαιρία σε έναν όμιλο σχετικά βατό. Δεν τα κατάφερες, οπότε
1: δεν θα διαφωνήσω.
0: Ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό και δεν πήγες. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές, γιατί διαβάζω από χθες πάλι πρωτοσέλιδα, άξιζε και...
1: Ναι, δεν είχες και θηρία να αντιμετωπίσεις.
0: Και αν
1: δεν...
0: σου λέγε κάποιος ότι η Σκωτία θα πέρναγε πρώτη, θα του λέγεις τι λες, ρε φίλε, είσαι τρελός.
1: Και δεν κατάφερες να πάρεις έστω τη δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσεις έτσι την είσοδό σου μέσω των μπαράζ.
0: Όχι, και από την τέταρτη αγωνιστική νομίζω, διαγωνιστικές πριν έλειψε το όνειρο.
1: Ισχύει.
0: Κρίμα. Πάντως χθες με το 3-4-3 του Ιβάν κάπως μου άρεσε μέχρι το 50.
1: Κοίτα, νομίζω ότι η εθνική χθες ήταν διπρόσωπη. Εντελώς διαφορετική η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, εντελώς διαφορετική στο δεύτερο. Έπαιξαν ρόλο βέβαια και οι αλλαγές, η διάρκεια στην απόδοση, πιθανόν να παίζει ρόλο και η όποια κούραση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή η εθνική, πραγματικά. Στο δεύτερο ήταν επίοικος μέτρια, αν πει κάποιος κακή, δεν θα έχει άδικο.
0: Εντάξει, να κάνεις και τόσες πολλές αλλαγές τώρα, 8 μαζεμένες, πώς ήταν, ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Όχι, εμείς δεν κάναμε 8 μαζεμένες, κάναμε 4-5.
0: Αυτό, εντάξει.
1: Αλλά εκεί που έπαθα, πραγματικά τι μου έκανε εντύπωση. Πρώτον, κρατάω ότι είδα την Εθνική Ελλάδος να παίζει με τριάδα πίσω.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ότι ο προπονητής της Εθνικής Σουηδίας...
0: 6 μαζεμένες έκανε.
1: Ο άλλος έκανε 10, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Άλλαξε όλη την ομάδα. Είχα πολύ καιρό πραγματικά και σε φιλικό ακόμα να δω να αλλάζει όλη η ομάδα. 9 ήταν,
0: ναι.
1: Έχασε το μέτρημα.
0: 9. Και άλλη μία μετά στο 80-10.
1: Άλλαξε όλη την ομάδα, ας πούμε, ο άλλος στο 60 τόσο.
0: Και η Ελλάδα, και εμείς 10 κάναμε.
1: Συνολικά.
0: Άλλες 4 μετά στο 80.
1: Ναι, εντάξει. Σε 2 χρόνια.
0: Ο άλλος έκανε 9 μπαμ.
1: Ο άλλος μπαμ μαζεμένες.
0: Ναι, στο 64 έκανε 9.
1: Εκεί μαζευτήκαν όλοι οι τρενάκι στην άκρη.
0: Του βγήκε. Πέτυχε τον κόλ μετά της ανατροπής.
1: Πώς σου φάνηκε η τριάδα πίσω, λειτουργήσε?
0: Μου άρεσε εμένα. Μου άρεσε. Και ο Ρέτσος πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιαράκης. Μου άρεσε. Ο Ρώτα πάνω κάτω, μηχανάκι.
1: Ναι, με εξέπληξε ο Ρώτα.
0: Πολύ
1: Θεωρώ
0: καλός.
1: Ότι για το
0: συνεχίζει
1: συγκεκριμένο σύστημα ειδικά.
0: Του ταιριάζει,
1: Θα ταιριάζει πιο πολύ στο Βαγιανίδη.
0: Ναι, αλλά με τη φόρμα που έχει ο Ρώτα και τη φούρια από την προγραμματική του σεζόν, μια χαρά ήταν.
1: Πραγματικά. Απέδωσε εξαιρετικά. Δηλαδή δεν σκέφτηκες ότι αχ, να παίζει άλλος.
0: Όχι, όχι.
1: Και θα ήθελα το συγκεκριμένο σύστημα να το δω με Κωνσταντέλια Τζόλι,
0: που να
1: διάδα πίσω από τον έναν επιθετικό.
0: Να μην τραβιούνται πολύ έξω.
1: Ναι, και να βγαίνει πιο πολύ ο Τζόλι σαν κρυφός κυνηγός.
0: Τζόλις πολύ καλό, σταθερά.
1: Έτσι μαζί με Δουβίκα.
0: Στο κέντρο λίγο δεν.
1: Ναι.
0: Θέλω ένα παίκτη, ρε παιδί μου, ένα κατσουράνι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Θα μπορούσαμε να δούμε και τον Κοντούρη, ας πούμε, βασικό. Και ο Μουζακίτης αλλαγή πέρασε.
0: Ο Μουζακίτης πέρασε στο τέλος, όμως, 81.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Ντόι.
1: Εγώ θα ήθελα να δω Κοντούρη Μουζακίτη βασικούς. Καλά, μπορώ να τους δούμε την Κυριακή με την Ιταλία.
0: Ο Κοντούρης δεν έπαιξε, όπως και ο Κιζηρίδης δεν έπαιξε. Ναι. Θέλεις ένα παίκτη εκεί στο κέντρο. Θυμάσαι τη Δανία με το Χιούμλαντ που λέγαμε στο Καραϊσκάκι? Πόπο, λες και παίζουν με 12 παίκτες είναι αυτοί.
1: Ναι,
0: είχαν
1: πάρει
0: το κέντρο. Ζητάει ένα δυνατό κέντρο να κοντρολάρει το ρυθμό του παιχνιδιού, να πατάνε περιοχή, να παίζουν κάθετα, να παγώνουν το ρυθμό, να παίζουν, ξέρω εγώ, παράλληλα, να κάνουν τα πάντα.
1: Ναι, ή ακόμα και με Ζαφύρη Μουζακίτη, εξαρτάται τώρα πώς θα παρατάξει το κέντρο, και αυτό το δίδυμο εμένα θα μου αρέσει πολύ.
0: Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι...
1: Γενικά ο Ζαφύρης μας έχει συστηθεί ως μηχανάκι.
0: Κοίτα,
1: θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά έπεσε η απόδοση
0: του. Νιώθω ότι από
1: αλλά...
0: Γενάρη και μετά δεν. ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που είχε.
1: Ναι, λογικό, εντάξει, άλλαξε και παραστάσεις, είναι και ζήτημα προσαρμογής. Όλοι οι παίκτες και όλοι μας, νομίζω, στις δουλειές μας ανεξαρτήτως εργασίας περνάμε περιόδους κάμψης ή κάποιες καλύτερες και κάποιες χειρότερες, λιγότερο καλές. Οπότε εντάξει, αλλά γενικά νομίζω ναι, ότι ο Ζαφίρης δεν είναι στην ιδανική του κατάσταση. Μου αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος παίκτης και ίσως έχω εγώ πολλές πολύ μεγάλες απαιτήσεις από το συγκεκριμένο.
0: Τέλος πάντων, σήμερα έχει ματσάρα πάλι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτή τη φορά.
1: Ναι, εκτός αυτού.
0: 9 το βράδυ.
1: Συγγνώμη, θα μου επιτρέψεις να σε κρατήσω λίγο σε ποδοσφαιρικά. Ναι. Έτσι, σε ποδοσφαιρικό τσιπάκι. Στην ασπρόμαυρη θέα, πριν περάσουμε στην πορτοκαλί. Άλλα φιλικά είδες χθες καθόλου, έτσι?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Το η Ισπανία έρα κανένα, θα μου πεις.
1: Ναι, και κέρδισε και η ακτή 2-1 τη Γαλλία με ανατροπή.
0: Ναι.
1: Ταρακούνημα, γερό για τους, για τους Γάλλους.
0: Καλύτερα.
1: Και έπαιξε πάρα πολύ καλά η ακτή. Είχε πολύ καλή εμφάνιση.
0: Καλά, η Γαλλία έχει δύο σερί μουντιάλ. Το ένα το πήρε, το άλλο το έχασε στις λεπτομέρειες απέναντι. Δηλαδή έχει τεράστιο ταλέντο,
1: ναι,
0: και φέτος.
1: Και διαθέτει και ρόστερ να πάει να το πάρει.
0: Καλά, πάλι από τα φαβορί είναι.
1: Αναμφισβήτητα. Αλλά okay, επειδή έχει κάνει και παταγώδη αποτυχία τα τελευταία χρόνια, πάλι το ρόστερ δηλαδή που είχε, έλεγες μα πώς με αυτό το ρόστερ, με αυτούς τους παίκτες, η ομάδα αυτή έτσι ψέρνεται σε εισαγωγικά. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί στα γήπεδα της Αμερικής. Χθες πάντως, αυτό είπε και ο Ντεσάν στις δηλώσεις του, ότι για μας, λέει, ήταν ένα καμπανάκι χειρό. Χαστούκι το,
0: ναι,
1: το χαρακτήρισε που να μας συνεφέρει, λέει, το χρειαζόμασταν.
0: Η Εθνική δεν είχε χάσει από την Ολλανδία, από ποια είχε χάσει 4-5-0 πριν το Euro? Που βγαίναν και λέγανε με τα παιδιά μεταξύ τους, ξέρεις που λένε τώρα ιστοριούλες, ότι
1: πριν το γύρο το 4.
0: Παιδιά, πάμε να ξεφτυλιστούμε εκεί, έτσι.
1: Όταν ανέλευε ο Ρεχάγκελ, θυμάμαι ότι είχε κάνει ντεμπούτο με πεντάρα από τη Φιλανδία.
0: Πριν το γύρο, πριν το τουρνουά που πήγανε για κάτι φιλικά τώρα, προετοιμασία, ξέρεις.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Νομίζω ότι όσοι είναι πιστοί ακροατές τους γνωρίζουν, αλλά καλό είναι πάντα να τους επαναλαμβάνουμε, να τους αναφέρουμε. Viber, φακός αναζήτησης, Aera Sport, με το πατάτε Aera εμφανίζεται η ομάδα, και στέλνετε το μήνυμά σας και φωτογραφίες δεχόμεθα. Ο παραδοσιακός τρόπος με SMS, πορκενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Με χρέωση 11 λεπτά του ευρώ, και το mail aerasport χωρίς staff @ert.gr. Στείλτε μας πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε.
0: Ανώμαλη προσγείωση για την εθνική μας. Έχασε 4-0 από την Ολλανδία στο Αϊτχόφεν και γνώρισε την πρώτη σίτα μετά από 15 αγώνες.
1: Ω, μάλιστα.
0: Πριν πάει στο Euro.
1: Δεν το θυμόμουν καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Καθόλου όμως.
0: Ανώμαλη προσγείωση.
1: Για πέσε εντεκάδα Ολλανδίας τότε, το 4.
0: Φαντερσάρ, Χάιτιγκα, Σταμ, Μπουμά, Φανμπρόχορ, Ζέντορ, Φανμπόμελ, Φαντερφάρτ, Ζέντεν, Μακάι, Κλάιφερτ. Για την Ελλάδα είχαν παίξει Νικοπολίδης, Ιταρίδης, Νταμπίζας, Δέλλας, Φίσας, Γιανακόπουλος, Καραγκούνης, Γκούμα, Ζαγοράκης, Βρίζας, Νικολαίδης.
1: Τον Ζέντορ τον θυμάσαι, να σήκωνε την μπλούζα από μέσα, τα κουτάκια.
0: Γιατί άμα δεν τη σήκωνε, δεν φαινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Φαινόντουσαν να έκανε μπαμ.
1: Εντάξει, εξαρτάται αν το θες για παίκτη στην ομάδα ή για φίλο. Δηλαδή, εάν είναι να πάρεις αγκαλίτσα από το χέρι και να πεις πάμε να χτυπήσουμε καμιά προβατίνα, δεν θα πάρεις το Ζέντορφ, θα πάρεις το Ραμπέσα Ντρατανά. το παλικάρι αυτό.
0: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: ανέφερε σε ένα ριλάκι, σε ένα βιντεάκι, ότι ο Γερμανός NBA'er είναι στόχος του Παναθηναϊκού.
1: Ο Σρέντερ.
0: Σρέντερ, Σρούντερ, όπως θέλετε. Ντένις Σρούντερ. Ντένις Σρούντερ, ξέρω εγώ. Και τον έκανε tag, ρε παιδί μου, το προφίλ του, στην ανάρτηση, και απάντησε ο Σρούντερ: ποτέ μη λες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ. Με κάθε σεβασμό στο Παναθηναϊκό, είναι φοβερός σύλλογος.
1: Ναι.
0: Το ξέκοψε δηλαδή.
1: Οκ. Okay.
0: Δεύτερη φορά. Λες να είναι επίτηδες.
1: Κοίτα, με όμορφο τρόπο, τώρα γιατί ένιωσε την ανάγκη και μπαίνουν σε διαδικασία για όποια φήμη ακούγεται και για ό,τι λέει καθένας, μην αφήσουμε οτιδήποτε να πέσει κάτω, να μπει σε διαδικασία να το σχολιάσει. Okay. Από τη στιγμή που το έκανε, ένιωσε την ανάγκη να το κάνει. Νομίζω με πολύ ωραίο τρόπο το έκανε. Ποτέ μίλες, ποτέ ναι. Φοβερό σύλλογο σε αυτά, αλλά δεν πρόκειται να. Υποθέτω ο άνθρωπος βλέπει το μέλλον του στο NBA. Εκεί. Να μείνει, να παραμείνει, να διαπρέψει. Και μ' αρέσει που το λες Ρούντερ.
0: Ντένις Ρούντερ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, Σρέντερ είναι ένας. Ας μην τα μπερδεύουμε. Σρέντερ ο original. Ο κακός από τα χελονιντζάκια. Τέλος. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να αγγίζονται.
0: Και ετοιμάσου την Τρίτη να είσαι σε ασφαλές σημείο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί πυροδοτεί βόμβα ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. 150 εκατομμύρια ευρώ πρόταση για παίκτη. Την Τρίτη λέει θα αποκαλύψει ποιος είναι αυτός. Δεν είναι ο Χάλαντ λέει. Δεν είναι ο Ντοκού. Δεν είναι ο Χάρι Κέιν. Ούτε ο Λίσε.
1: Δεν είναι Βόας. Δεν είναι Κροταλίας.
0: Και δεν παίζει στην Premier League.
1: Μάλιστα. Δεν παίζει στην Premier League. Και κοστίζει 150 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει να πάρει το Ζωάο Νέβες ή τον Βιτίνιερ, φίλε από την Παρή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να του πάρει και του δύο μαζί, ξέρω εγώ.
1: Για τόσα λεφτά, δια της εισάτοπων, από τη στιγμή που δεν είναι από την Premier League, πρέπει να κοιτάξουμε πού. Πρέπει να κοιτάξουμε La Liga να κλέψει κάποιον από την Μπαρτσελώνα, αλλά ποιον.
0: Μπορεί να πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες.
1: Και μετά να κοιτάξεις πού, σε Paris Saint-Germain και Bayern, δηλαδή. Πώς
0: αφού είπε όχι, δεν είναι ο Λίσε και ο Κέιν. Ποιο να πάρει από την Μπάγερ.
1: Τον Μουσιάλα, ξέρω εγώ.
0: Να πάρει τον Μουσιάλα.
1: Προσπαθώντας να εντοπίσω παίκτες, συλλόγους που έχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να
0: έχει
1: κοστίσει κάποιο εκατομμύριο. Αλλά
0: έχει τον Νικοπάζ, ρε φίλε. Έχει τον Αρνταγκιουλέρ. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά
1: όταν. Αν δεδομένα επιστρέφει.
0: Δεν θα επιστρέψει αυτό το παλικάρι μετά αυτή τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Σου έχω πει τον έχω δει να βάζει γκολ σε ένα Real Braga.
1: Ναι, λογικά θα φύγει ο Μπραχίμ Ντίαζ.
0: Δεν νομίζω.
1: Okay,
0: αφού ο Ροντρίγκο είναι τραυματίας. Ο Μασταντουόνο θα πάει δανεικός ή θα πουληθεί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν έχει πια. Τώρα να ξαναδούμε και τον Μουρίνιο.
1: Μια χρονιά.
0: Έρχεται τον Ντούμφρις και ο Κονατέ στη Ρεάλ.
1: Για τον Ντούμφρις είδες που τα λέγαμε για δεξιούς μπακ και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν υπήρχε άλλο. Ναι. Το είπαμε. Μετά το Χακίμ είναι αυτό.
1: Και για την τιμή στην οποία τον πήρε μια χαρά. Δηλαδή είχε φροντίσει
0: 20 εκατομμύρια.
1: Αλάνι ο μάνατζερ του Ντούμφρις, ναι. Και είχε φροντίσει να βάλει όρο στο συμβόλαιο. Σου λέει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στην καλοκαιρινή περίοδο, μέσα σε εκείνο το 15η μέρο, αν προλάβεις, δίνεις 20 και τον πήρες.
0: Το Φώτο Μακφίλε, ένα τουρκικό μέσο, λέει ότι ο Χακάν Σαφί, εκ των υποψηφίων για τον προεδρικό θόκο της FNR, έδωσε τα χέρια με τον Τζόλι, με τον Χρήστο Τζόλι. Και θα είναι παίκτης FNR, λέει, άμα βγει αυτός πρόεδρος. Και αφήνει, λέει, κλείνει τα αυτιά του σιρήνες από La Liga, Premier, Bundesliga και Serie A για να μετακομίσει η γειτονική χώρα.
1: Κάπου διάβασα ότι είναι ο παίκτης με την υψηλότερη αξία στην. Έχει γίνει ο παίκτης με την υψηλότερη αξία στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Ότι ποτέ δεν έχει υπάρξει παίκτης που να κοστολογείται σε θεωρητικό πάντα επίπεδο με τόσα χρήματα.
0: 35 εκατομμύρια ευρώ λέει θα δώσει Φενέρ για τον Τζόλι στην Γκλαμπρίζ.
1: Okay, είχε δώσει νομίζω περισσότερα η Μίλαν στην Μπρίζ για τον Ντικέτελαρ.
0: Μπορεί. Για τον Γιασάρη.
1: 35-36. 32, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχε βγει και παίκτη του πρωταθλήματος όπως ο Τζόλης.
1: Ναι.
0: Ο Γιασάρη πέρσι. Πέρσι πρόπερσι, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτά. 9 η ώρα σήμερα το μεγάλο παιχνίδι. Τώρα εμείς θα πάμε με λίγο τραγουδάκι, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Μαυροβούνιο, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούς που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούς και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία Τελ Αβίβ Βηρητού. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα σήμερα οι 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Μαύρης είσαι, Ματίνα. Πρωί. Όχι. Άκυρε. Εβδομάδα. Δεν τα ακούμε αέρες μεθαύριο. Επιστρέψαμε όπως καταλάβατε. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Έφανε με το 10. Είναι εδώ συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Είχαμε πει ότι σήμερα θα δούμε, απόψε μάλλον 9 το βράδυ, θα δούμε το δεύτερο τελικό της Στίχημαν GBL. Ο πρώτος ήταν έτσι λίγο επεισοδιακός. 1-0 Ολυμπιακός.
1: Αλλά δεν πήραμε σπορ.
0: Και κάτι λιγότερο.
1: Από καλά, αυτά τα ναι, εννοείται. ΕΡΤ 2 σπορ και ΕΡΑ σπορ.
0: Ναι, προφανώς. Από ΕΡΤ ραδιοτηλεοπτικά. ΕΡΤ 2 σπορ, ΕΡΑ σπορ.
1: Σωστό.
0: Τι περιμένεις να δεις εσύ?
1: Κοίτα, επειδή ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο πρώτο παιχνίδι, θεωρώ ότι παρουσιάζει ένα λογικό και δικαιολογημένο άδειασμα όσον αφορά την πνευματική προετοιμασία, έχοντας κατακτήσει νωρίτερα τη EuroLeague. Επειδή όμως περιμένω μετά από τέτοια μετριοκακά παιχνίδια να βγάλει αντίδραση, τον περιμένω ξεκάθαρα βελτιωμένο.
0: Ναι.
1: Αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παίζει ένα γήπεδο στο οποίο του είναι οικείο, είναι πολλά χρόνια που έχει αποτινάξει ο Ολυμπιακός οποιοδήποτε έτσι, θέμα με το να πάει στο ΆΚΑ τη Σέντερ πλέον και να αισθανθεί άβολα. Λίγες μέρες νωρίτερα στο ίδιο γήπεδο σήκω στο 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να επηρεαστεί από τις συνθήκες. Είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Απλά επειδή πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός, όπως φάνηκε, όπως αποδείχθηκε και στο πρώτο παιχνίδι, για να μείνει κοντά στο σκορ και να διεκδικήσει, να μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση, ψυχολογία κτλ., χρειάζεται τα μεγάλα σουτ. Στο πρώτο παιχνίδι του τα πρόσφερε ο Μίτογλου. Έβαλε 4 διαδοχικά, πέταξε και ένα ονάν. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν 5 σερί εκεί, δηλαδή σε εκείνο το διάστημα. Και ξαφνικά το μάτς ήρθε τούμπα. Και βρήκε ο Παναθηναϊκός και ψυχολογία, έφευγε και στον ευνηδιασμό.
0: Από το μείον 17 πέρασε και μπροστά.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε θα χρειαστεί ή πάλι μεγάλα σούτ από το Μίτογλου, ή κάποιος να ντυθεί ντίνος και να τραβήξει την ομάδα με μεγάλα σούτ.
0: Τριποντίνος,
1: ναι. Εάν δηλαδή δεν βρει κάποιον να κάνει κάτι αντίστοιχο ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Να δούμε αρχικά, πιστεύω ότι δεν θα είναι πάλι εκτός ο Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Σλούκας, γιατί Σλούκας και Ρογκαβόπουλος ακολούθησαν χθες ένα μέρος της προπόνησης, ακριβώς, είναι αμφίβολοι. Εάν στο τέλος, που μπορεί να μην ρισκάρει ο Παναθηναϊκός τη χρησιμοποίηση Σλούκα, σου λέει αν είναι να τον έχω έτοιμο 100% στο τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, τον κρατάω για εκεί. Από την άλλη μπορεί να πει, άμα μπορεί να μου δώσει έστω 5 λεπτά, πιθανόν να υπάρξει σημείο του παιχνιδιού που να παίξει. Θα δούμε. Γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο. Αλλά ανεξαρτήτως από το αν θα έχει διαθέσιμο το Σλούκα ή όχι, νομίζω ότι δεν θα ισχύσει το ίδιο με τον πρώτο τελικό. Δηλαδή, ο Χουάντσο έμεινε εκτός ξένων για να μπει ο Σόρτς, ώστε να υπάρχει ένας επιπλέον κοντός, επειδή ο Σλούκας ήταν εκτός. Αν μείνει ο Σλούκας εκτός, έχω την εντύπωση, εντελώς υποκειμενικό είναι αυτό, ότι δεν θα χαραμίσει ξανά το Χουάντσο ο Άταμαν
0: για να έχει Σόρτς.
1: Τον Σόρτς. Ναι. Θα πάρει περισσότερο χρόνο στον Νάσο Γκραντ ή αν χρειαστεί ο Τολιόπουλος.
0: Ναι.
1: Ή θα παίξει με πιο ψηλά σχήματα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει την ανάγκη και έδειξε κιόλας ο Φαρίντ. Νομίζω ότι θα είναι ο ένας σίγουρα, γιατί ο Μίτογλου έδειξε πως μπορεί να ανταπεξέλθει στο 5 και τον βολεύει τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Μίτογλου στο 5, γιατί τραβάει τον Μιλουτίνοφ εκτός. Βέβαια στην πορεία ο Μπαρτζόκας, έστω και αν άργησε, το διάβασε σωστά και πέρασε το Tyreek Jones, διότι είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση και η ελευθερία των κινήσεων που μπορεί να έχει ο Μίτογλου με αντίπαλο τον Μιλουτίνοφ, που είναι πιο μεγάλο, πιο βαρύ κορμί και διαφορετική με τον Tyreek Jones. Οπότε νομίζω ότι ο Χουάντσο θα είναι.
0: Έκανε και κάτι δηλώσεις ο κύριος Γιαννακόπουλος, δηλώσεις. Στο Instagram έκανε live, είχε κέφια. Μίλησε για το Χουάντσο και είπε ότι δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτήταν, λέει, από μένα, θα έμενε για πάντα στο σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πραγματικά υπόδειγμα. Για το Χέις Ντέβις είπε: αυτός που αποκαλείται ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο 3 ώρες πριν και 3 ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια, και εσείς τον χαρακτηρίζετε τουρίστα, λέει. Γι' αυτούς τους δύο έδωσε αυτές τις απαντήσεις. Για τον Χουάντσο φαίνεται έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίτα,
0: ότι
1: εσύ
0: είναι ένα πολύ καλό παιδί κτλ.
1: Επειδή έχει υπάρξει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Okay, δεν νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το άθλημα. Εάν όντως ένας αθλητής είναι στις υποχρεώσεις της ομάδας εκεί και πριν από την καθορισμένη ώρα στην προπόνηση και να κάτσει να δουλέψει και παραπάνω και είναι στις υποχρεώσεις του καθόλου εντάξει, επιτρέπεται τον ελεύθερο του χρόνο σαφώς να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν όρια σε αυτό?
0: Εγώ είχα πει την άποψή μου τότε ότι δεν νοείται σε εν μέσω σειράς playoffs EuroLeague να μου φεύγεις για 18 ώρες ταξίδι. Εγώ.
1: Ναι. Λόγω κούρασης, λόγω συγκέντρωσης.
0: Είναι κούραση.
1: Είναι και κούραση.
0: Φίλε, είναι κούραση να αλλάζεις αεροπλάνα και να περπατάς 50.000 βήματα, ξέρω εγώ, που μέτρα για αυτό τη μέρα τι έκανε. Είναι κούραση. Είναι κούραση. Το είχε πει και ο Διαμαντίδης μετά, νομίζω. Ότι εγώ, λέει,
1: δεν το είχα.
0: Ναι, το είχε πει ο Διαμαντίδης, ότι του ήταν ξένο, ρε παιδί μου. Και συζητώντας το με άλλους συναθλητές μου που ακόμα παίζουν, ότι δεν είναι normal.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα δεν φαντάζομαι τον Κριστιάνο Ρονάλντο να παίζει ημιτελικό Champions League Real Bayern και μετά το πρώτο μάτς στη Μαδρίτη να φεύγει τρίμερο και να ξαναγυρνάει, να φεύγει για μια μισή μέρα, συγγνώμη, να ξαναγυρνάει και να πάει να παίξει τη Ρεβάν στο Μόναχο. Καταλαβαίνεις πως το λέω? Κάπως μου κλωτσάει.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτός θα έχει χρόνο να ξεκουραστεί. Δεν είναι ότι έχει καμιά υποχρέωση με την εθνική του ομάδα το καλοκαίρι. Μπορεί να πάει σε 15 Ισλανδίες και...
1: Ναι, και όσο και αν ρομαντικό φαντάζει που επαγγελματίες παίκτες είναι και καθένας τον ελεύθερο του χρόνο τον μοιράζει όπως
0: προφανώς,
1: επιθυμεί
0: προφανώς.
1: Και αυτό που λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι είναι 100% επαγγελματίας και πριν στην προπόνηση πηγαίνει και. Λοιπόν, νομίζω ότι ο μέσος οπαδός ανεξαρτήτως ομάδας θέλει να δει μια υποχρέωση.
0: Δεν είναι αυτό,
1: το αντιλαμβάνεται και διαφορετικά ο παίκτης, ότι μπαίνει σε ένα mood, σε μια διαδικασία άλλη.
0: Σιγά μην κάνω κάτι για τα μάτια του κόσμου, κατάλαβες. Να είναι αληθινός.
1: Όχι, να το νιώθεις. Να νιώθεις την υποχρέωση. Όχι να το κάνεις ότι δεν βγαίνω.
0: Το κορμί σου πρέπει να σκέφτεσαι.
1: Επειδή δεν θέλουν να με δούνε κάποιοι να κάνω κάτι διαφορετικό. Να το νιώθεις εσύ ότι, παιδιά, τώρα είναι τίποτα. Είμαι εδώ. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Μα το στόχος. Λέω, δεν χρειάζεται να μείνει σπίτι του εγκλωβισμένο για να μην δείξει το κακό παράδειγμα στον κόσμο και να μην νομίζει ο κόσμο ότι είναι τουρίστα. Γιατί αυτό μπορεί να του κάσει μπούμεραγκ ψυχολογικά, να μην είναι ο εαυτό του. Γιατί το πάνε είναι η ψυχολογία.
1: Ισχύει.
0: Να κάνει αυτό που θε, αλλά κάπου σκέψου το λίγο. Τι, σου τελειώνουν τα μίλια και πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Εντάξει. Δηλαδή, κρατήσου, ρε φίλε, μια εβδομάδα. Δεν είναι κάτι.
1: Τέλειωνε εξαργύρωση συγκεκριμένων πόντων.
0: Από gold θα γινόταν silver και έπρεπε να μείνει gold. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Και εγώ όντως συμφωνώ ότι είναι. Το πιστεύω. Δεν ξέρω. Δεν είμαι στον οργανισμό ότι είναι επαγγελματίας κτλ. Το πιστεύω.
1: Το πιστεύω εγώ. Δεν το ερευναώ. Που λέει ο Φίλτατος.
0: Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
0: Αυτό εντάξει. Okay. Να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πιστεύω να είναι λίγο καλύτερη κατάσταση την επομένη. Γιατί αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Εντάξει, popcorn και παρακολουθούμε.
0: Ναι, εντάξει, δεν θέλω. Αν μου έλεγε κάποιος ότι πάτε ένα κουμπί να γίνει ηλεκτρονικά 3-0 η σειρά, όπως και να το πάρει να τελειώνουμε. Δεν θα έπρεπε, παιδί μου, να αντιμετωπίζεται αυτή η σειρά μεταξύ αυτών των δύο ομάδων με τόση τοξικότητα. Θα πρέπει να τα αφήνουμε όλα έξω. Έχουμε πολύ καλές ομάδες και μπορεί να μην τις έχουμε. Μπορεί κάτι να γίνει χτύπα ξύλο τα επόμενα χρόνια και να μην είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τι θα λέμε? Να πεις έρχονται και ΠΑΟΚ. Άρης και ΠΑΟΚ.
1: Άρης και ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, θα μεταφέρω αυτή τη στιγμή την. Α, μόλις κατέβηκε από την οθόνη αυτό που κοίταζε στον υπολογιστή ο Λεωνίδας. Είχε μείνει η εικόνα του Πέρεθ. Βγάζαν τα ματάκια του καρδούλες. Και είναι και ασορτήγη σήμερα το αγόρι μας εδώ. Φοράει μια πολύ ωραία λευκή μπλούζα.
0: Κοίτα πώς μου κοιτάει.
1: Τι μπλούζα είναι αυτή? Έχει τρεις ρίγες, βλέπω στα μανίκια. Τι σηματάκι είναι αυτό? Τι
0: ένα σήμα,
1: σήμα
0: έχει, ρε φίλε.
1: Ένα σήμα, τι λέει? Λες να είναι της Ρεάλ?
0: Νομίζω είναι της Ρεάλ.
1: Μάλλον.
0: Και παντελόνι, ασορτή.
1: Α, και το παντελόνι.
0: Και παπουτσάκι.
1: Έτοιμος.
0: Είναι να με πάρει ο Πέρεθ, φίλε, σύμβουλο. Αθλητικό διευθυντή.
1: Φλωρεντίνο, ρίξε μια ματιά.
0: Δεν
1: το,
0: έχει,
1: για
0: δεν έχει αθλητικό διευθυντή. Δεν θέλουμε, έχουμε Φλωρεντίνο, φίλε. Σήμερα είχαμε Πανελλήνιες,
1: μάλιστα.
0: Είχαμε. Τι είχαμε? Είχαμε λατινικά, χημεία και πληροφορική.
1: Pop.
0: Και συνεχίζουμε τη Δευτέρα τώρα το με ένα, ιστορία, το ένα, το ένα φυσική οικονομία.
1: Από αυτά λατρεύω την ιστορία.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα από το αντιπαθώ έως το απεχθάνομαι.
0: Είδες στο Instagram που βάλα ένα story με τη Real που λανσάρει μπλούζα για σκυλάκια?
1: Το είδα, τα ανέβασες εσύ?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μου στέλνουν όλοι μήνυμα, έχεις παραγγείλει για τον Πύρλο.
1: Για τον Πύρλο, σίγουρα. Καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραίο δεν ήταν?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Να πούμε καλή τύχη στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες και ότι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Τα θέματα στα λατινικά, λέει, κρίνονται βατά, ανταποκρίνονται σε όλους και περιλαμβάνουν όλη τη διδαχθήσα ύλη. Τα θέματα στη χημεία κρίνονται αρκετά ενδιαφέροντα κλιμακούμενης δυσκολίας. Είναι για διαβασμένους, ωστόσο κρύβουν παγίδες, όπως το θέμα Β4. Και τα θέματα στην πληροφορική κρίνονται ως εξής. Θέμα Α, βατό, θεωρητικό θέμα, αλλά με λεπτές διατυπώσεις σε λίστες, στίβα και δομές δεδομένων. Θέμα Β, μέτριο προς απαιτητικό, γιατί συνδύαζε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, επανάληψη και ταξινόμηση. Θέμα Γ, κλασικό θέμα αλγοριθμικής σκέψης με πίνακα, από θέματα, μετρητές και ποσοστό, ήθελε καθαρή μεθοδολογία. Και θέμα Δ, το πιο βαρύ θέμα, με δυσδιάστατο πίνακα, συνάρτηση, αναζήτηση και ταξινόμηση, εκεί θα κριθούν οι υψηλές βαθμολογίες.
1: Και VGA και ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Χαμούλης. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και μην τρελαίνεστε. Όσοι δεν πήγαν καλά. Δεν τελειώνει εδώ η ζωή.
1: Ούτε καν.
0: Τώρα αρχίζει.
1: Ούτε καν, ούτε καν. Γενικά είναι. Κρίνω προβληματικό το σύστημα. Το εκπαιδευτικό και προσωπικά είμαι και εναντίον των πανελληνίων εξετάσεων.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή μια διαδικασία που κάθουν, τελειώνουν οι οικογένειες και προετοιμάζονται και βγαίνουν στην κοινωνία χωρίς βασικές γνώσεις. Δηλαδή γεωγραφία δεν γνωρίζει κάποιος. Τελειώνουν τα παιδιά, δεν ξέρουν βασικές ευρωπαϊκές.
0: Πόσο μας έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο και αθλητισμός,
1: πραγματικά.
0: Στη γεωγραφία, φίλε. Σου λέει άλλο, ξέρω εγώ, Μπουντεγιοβίτσε, Τσεχία.
1: Ορθογραφία.
0: Πού να την ξέρεις την Μπουντεγιοβίτσε, άμα δεν ξέρεις ποδόσφαιρο ή δεν ασχολείσαι.
1: Γραμματική, συντακτικό. Δηλαδή, πραγματικά θα έπρεπε να παίρνεις κλασική παιδεία και να βγαίνεις άνθρωπος με κάποιες βάσεις έξω. Να έχεις μορφωθεί, να έχεις υπό την έννοια ότι θα έχεις πάρει και γνώσεις ιστορικές, να μάθεις να δομείς τη σκέψη σου, να αναπτύσσεις κριτική σκέψη και όλα αυτά. Και στην πορεία να αποφασίζεις τι πραγματικά σου αρέσει, να το μελετήσεις, να το σπουδάσεις. Τι γίνεται δηλαδή στα 17-18 να αποφασίσεις με τι θέλεις να βιοποριστείς, με τι θα βγάζεις λεφτά όταν πας στα 30? Δηλαδή είναι αδιανόητο, είναι τρελό. Και πώς σε μια διαδικασία που επιβραβεύει τους παπαγάλους, ας πούμε. Πηγαίνεις στο φροντιστήριο, σου δίνουν έτοιμα θέματα, ας πούμε, α, β, γ, θα πεις αυτό, μετά αυτό, μετά θα γράψεις αυτό, μετά θα το κινηθείς έτσι

0: ο Διονύσης Χινάς, τι ωραία που τα έλεγε σε μια πρωινή εκπομπή, και λέγε για τα παιδιά του δημοτικού ακόμα. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να μένουν τα παιδιά τόσες ώρες στο σχολείο, λοιπόν, και να γυρίζουν και να λιώνουν στο διάβασμα, τότε τι πρόσφερε το σχολείο, τι τους έμαθε. Δηλαδή, στην Ιαπωνία, το γεγονός ότι που είναι οι άνθρωποι σε άλλο επίπεδο και βγάζει διάνοιες, τα παιδιά γυρνάνε και δεν κάθονται να διαβάσουν. Ούτε στη Φιλανδία που θεωρείται ότι έχει το κορυφαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Σου λέει, πήγες στο σχολείο, έμαθες, διδάχθηκες, τελείωσε.
1: Δεν έχεις homework, δεν έχεις για το σπίτι δηλαδή μαθηματάκια.
0: Δηλαδή, πας στο σχολείο, σου τα εξηγούν, γυρνάς σπίτι, διαβάζεις, πηγαίνεις στο φροντιστήριο να σου ξαναπούν τα ίδια, ξαναδιαβάζεις για εκεί. Μεγαλώνουν, φεύγουν τα χρόνια, ας πούμε, χάνουν τα παιδιά την αθωότητά τους, περνάνε τα χρόνια χωρίς να έχουν παίξει όσο χρειάζεται, χωρίς να έχουν γελάσει όσο πρέπει. Τα μαθαίνουμε από νωρίς σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, να τρέχουν, να προλάβουν στόχους. Να κάνεις αγγλικά, να τελειώσεις τη μία γλώσσα, να κάνεις την άλλη. Παράλληλα, να κάνεις και χίλιες δυο δραστηριότητες. Όχι. Και ποιος ο λόγος να πάει και σε μια δραστηριότητα καλύτερα να κάτσει ο γονιός με το παιδί και εκείνη την ώρα να κάτσει να ασχοληθεί, να περάσει μια ώρα ποιοτική μαζί του.
1: Ωραίο.
0: Άσε που οι γονείς δεν έχουν χρόνο ακριβώς επειδή τρέχουν μες στην καθημερινότητα προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν, όχι να ζήσουν. Να επιβιώσουν και δεν βρίσκουν χρόνο ουσιαστικό για τα παιδιά. Οπότε έχει διαμορφωθεί αυτή η κοινωνία και πραγματικά μέσα σε αυτό καλούνται τα παιδιά να βιώσουν μία πίεση και να περάσουν μία εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία όπως είναι οι πανελλήνιες. Πανελήθειες θα πρέπει να λέγονται, αλλά τέλος πάντων. Πραγματικά χωρίς νόημα αυτή η κατάσταση.
1: Είναι λίγο πιο βαθύτερη αυτή η συζήτηση για αυτό, γιατί μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα, για τα παιδιά που θα βγουν αύριο στην κοινωνία, για το καλύτερο αυτής της κοινωνίας και της χώρας. Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Εγώ το θυμάμαι από την εποχή που ήμουν εγώ σχολείο, ξέρω εγώ, από φίτσο 2010. Από τότε συζητιέται, φαντάζομαι και πιο πριν, και πιο πριν.
0: Καλά,
1: και
0: ναι.
1: Πιο πριν.
0: Τώρα, να σου πω για χρόνια ταραγμένα στα δικά μου που έγινε και η αλλαγή στο σύστημα, εγώ έδωσα πανελλήνιες Δευτέρα Λυκείου, φίλε.
1: Νομίζω είχατε και Δευτέρα και Τρίτη.
0: Και Δευτέρα και Τρίτη, Δευτέρα Λυκείου 14 μαθήματα, έδωσα πανελλήνιες θρησκευτικά δηλαδή. Αστείο. Λοιπόν, αλλά ναι, θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά σε μαθητή μου που ονειρευόταν να γίνει πολιτικός μηχανικός, έγραψε, πέρασε φυσικό, τέλειωσε φυσικό, έγινε καθηγητής φυσικού, ας πούμε. Άλλο ονειρευόσουν, άλλο έγινες. Γιατί ρε φίλε, να μην μπορεί να πάει να δει να δοκιμάσει, που στο τέλος μπορεί να το παράταγε κιόλας γιατί δεν τον γέμιζε. Αλλά αυτό είχε στο μυαλό του.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πραγματικά. Λοιπόν. Είχε στείλει νωρίτερα ένας φίλος, δεν ξέρω αν διαβάστηκε το μήνυμά του, μ' αρέσει, και μόνο που λέει καλημέρα και έχει μπει σε διαδικασία να το στείλει και είναι από τα Φάρσαλα, ο φίλος ο Απόστολος. Καλημέρα, Απόστολε, από τα Φάρσαλα. Αν συνεχίζεις να είσαι συντονισμένος στην Έρα Σπορ.
1: Καλημέρα,
0: και να μας ακούς, καλημέρα και από εμάς. Λοιπόν, στα mail δεν έχουμε κάτι. Αρκετά μηνυματάκια, θα πούμε σε διαδικασία να τα πάρουμε. Ένα-ένα να τα σκανάρουμε στην πορεία. Λοιπόν.
1: Ήξερες ότι το παραδοσιακό άθλημα του Μεξικού, το ναι, οποίο συνδιοργανώνει το Μουντιάλ 2026 και είναι για τρίτη φορά το Μεξικό χώρα που διοργανώνει παγκόσμιο κύπελο.
0: Τι θα μου πεις, δεν είναι το ποδόσφαιρο? Άλλο πράγμα παίζουν εκεί δηλαδή.
1: Ούτε το μπάσκετ ούτε το βόλι.
0: Ναι, για μπάσκετ δεν τους είχα, βόλι πίσω να το σκεφτόμουν. Τι παίζουν δηλαδή εκεί πάνω απ' όλα?
1: Οι άνθρωποι λατρεύουν την τσαρέρια.
0: Τσαρέρια, για πες τι είναι.
1: Τσαρέρια. Κάτσε να το πω. Πρόκειται για το παραδοσιακό ροντέο του Μεξικού. Ένα συνδυασμό υπασίας και επίδειξης δεξιοτεχνίας από τους καουμπόιδες Τσάρος.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο που και οι Τσάρος από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου θα απολαμβάνουν ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει,
1: δεν
0: πραγματικά.
1: Θα έχουν αρένες.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά ναι, είναι αυτοί οι καουμπόιδες που ανεβαίνουν πάνω και κάνουν κάτι τρελά.
0: Ω, μάλιστα. Τι λες, ναι. Ναι, πραγματικά, παραδοσιακοί καουμπόιδες, όπως τους έχουμε στο μυαλό μας και από παλαιότερες ταινίες, ντοκιμαντέρ και τα λοιπά.
1: Μπείτε Ερτσπορτ στα social να δείτε ωραία θεματάκια.
0: Πολύ, πολύ ωραίο.
1: Ομάδα του.

0: social media.
1: Παρουσιάστηκε χθες, έγινε η συνέντευξη τύπου παρουσίασης του Μουντιάλ. Υπάρχει αναρτημένο, έχει βγει και αφίσα, το πρόγραμμα το τηλεοπτικό των αγώνων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Όλες οι αναμετρήσεις από τα κανάλια της ΕΡΤ, εκπομπές. Χαμός. Ξεκινάμε την 5η, 11 Ιουνίου, με Μεξικό-Μέχικο, Νότια Αφρική. Και τα ξημερώματα έχει και άλλο παιχνίδι, στις 5 μετά, είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Λοιπόν, και άκουγα επίσης μετά, το πρωί ήμουν συντονισμένος στην Ερασπόρ, άκουγα τον Μιχάλη Λαδόπουλο, ο οποίος ανέλυε πώς έφυγε ο Σλότ από τη Λίβερπουλ.
0: Τι είπε αυτό το αγόρι?
1: Ότι δεν το είχαν σκεφτεί έτσι έντονα να αποχωρήσει, αλλά έκανε μια ανάρτηση, λέει ο Σαλάχ, για τις σχέσεις που υπήρχαν στα αποδυτήρια, και επειδή ακριβώς πολλοί συμπαίκτες αντέδρασαν και φάνηκε να συμφωνούν με αυτό, προβληματίστηκαν έντονα και έτσι μπήκαν σε διαδικασία να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τον Ολλανδό τεχνικό. Και αχ, κακό που μας έκανε η Λίβερπουλ να το φορτωθούμε στη Μίλαν εμείς.
0: Η Ράολα, φίλε, στη Λίβερπουλ ανακοινώθηκε. Η Ράολα ξεκίνησε προπονητική καριέρα από ΑΕΚ Λάρνακας. Από την Κύπρο.
1: Οκ. Okay.
0: Αν το ψάξεις, δηλαδή, η Ράολα,
1: ναι, δεν το είχα
0: ξεκίνησε
1: στο νόμο.
0: Την προπονητική του καριέρα από την Κύπρο. Νομίζω ήταν η ΑΕΚ Λάρνακας.
1: Λοιπόν, λάθος, ναι. Τι λέει... Ναι, είναι μεταξύ Σλότ και Ράγκνικ η Μίλαν, και μάλιστα έδωσε διορία του, λέει, του είπαν ότι κοίτα να δεις, μέχρι αύριο πρέπει να δώσει τελική απάντηση, αλλιώς θα στραφούμε σε άλλη λύση.
0: Να το φίλε, ΑΕΚ Λάρνακας έκατσε για 29 παιχνίδια. Α, πήγε στη Μιραντές, έκατσε 49 παιχνίδια.
1: Μιραντές Β' Ισπανίας είναι αυτό.
0: Η Μιραντές τι είναι? Β' είναι Σεγούντα Ντιβιζιόν. Ναι,
1: Λαλίγκα 2.
0: Άφησε τη Μιραντές για τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Έκατσε 136 παιχνίδια.
1: Εκεί
0: έκανε όνομα.
1: Ναι.
0: Και έκατσε 3 χρόνια. Και μετά πήγε στην Μπόρμουθ, όπου σε 127 μάτς είχε μέσο όρο βαθμών 1,43. Έπαιρνε 1,43.
1: Και για Μπόρμουθ τους έβγαλε και Ευρώπη.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ήταν εξαιρετική η εικόνα της Bournemouth στο γήπεδο και σε τακτικό επίπεδο.
0: Άλλοι λέγανε ότι θα πάει στην Crystal Palace, δεν ξέρω αν το θυμόσουν κι εσύ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι πόσο
1: έντονα γράφω. Αφού του έκανε πρόταση η Μίλαν και είπε, και γράφανε, ήταν μάλιστα θέμα στην καζέτα, ο Ιραόλα απέριψε τη Μίλαν για την Crystal Palace.
0: Δηλαδή που έχουμε
1: καταντήσει. Και λέγω που έχουμε καταντήσει.
0: Καλά, αν το βλέπα αυτό θα ήταν ακραίο.
1: Ναι, okay, για Liverpool ναι, να το καταλάβω δηλαδή, αλλά για Crystal Palace τώρα...
0: Να πας, λέει,
1: και γιατί να φύγεις από την Bournemouth να πας στην Crystal Palace.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Τι είναι αναβάθμιση.
0: Η Juventus θέλει τον Σόρλοθ της Ατλέτικο για την Βλάχοβιτς. Άλλο θορυκτό.
1: Ναι, και πιέζει και έχει βάλει στο τραπέζι τον Νίκο Γκονζάλες, τον οποίο τον είχε δανεικό μη τυχόν και κάπως, γιατί και χρήματα δεν υπάρχουν, ειδικά μετά τον αποκλεισμό, όπως να το πούμε, ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση για το Champions League, ναι, ακριβώς. Και το όνομα του Ματετά παίζει έντονα.
0: Έλα, που κόπηκε από τη Μίλαν στα ιατρικά
1: τον του έκοψε, Γενάρη. Ναι, γιατί σου λέει ότι υπάρχει μεγάλος φόβος να μην τον έχουμε, να τον στερηθούμε. Και τώρα μπαίνει φουλ για Ματετά.
0: Και δεν έχει πιάσει πολύ ο Ντέιβιτς η Γιουβέντους, ε?
1: Όχι.
0: Καθόλου.
1: Ούτε ο, πώς τον λένε, Ζεγκρόβα.
0: Ζεγκρόβα.
1: Ναι. Που οι δυο τους κάνουν παπάδες τώρα στη Λίλ.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό δίδυμο.
0: Έχει και
1: όμως.
0: Και
1: ναι, κανένας.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημισούλες κτλ. Και επιστρέφουμε εδώ σε λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Νέοι, αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάσος Ηλεμέζης. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη απόψε στην Telecom Ascender στις 9 το βράδυ με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκαρο, Γκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Μετάδοση από Era Sport και R2 Sport. Ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία ήρθε χθες στη Στοχόλμη η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της. Ο Κώστας Τσιμίκας στο 10ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στο εθνικό μας συγκρότημα και το 2-2 διαμόρφωσε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα θα δώσει στο Ηράκλειο στις 10 το βράδυ το δεύτερο φιλικό αντιμετωπίζοντας την Ιταλία. Στο βόλεϊ σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοπιθετικού Αλεξάνδρ Σουμπκόφ, οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sports Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλιγια Ζίζιτς και του Νεμάνια Ρίνιτς. Την ευχή να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο εξέφρασε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Α' ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, τονίζοντας παράλληλα ότι στηρίζει τον Γιάννη Αλαφούζο που ανέλαβε την ομάδα χρεοκοπημένη και την έβγαλε από τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 27 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενετέτη. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό με το 31 ετών Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο στόχαστρό τους τον Παύλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον Ανδριά Πεδρόσα. Σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο Web, ο ΠΑΟΚ και η Ρεάλ Σοσιεδάδ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγέρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 29. Στον Αστέρα Τρίπολης, για να αναλάβει χρέη, τη μάνατζερ αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο του Βόλου με τη Θεσσαλική ΠΑΕ να ανακοινώνει πως άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Αλεξάνδρος Βεργόνης. Την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα το δικέφαλο του Βορρά για σοβαρό φαινόμενο βία στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο Diamond Link της Ρώμης ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8-24 κατετάγει δεύτερος. Την απόκτηση του Λίμπερο Σο Τακαχάση ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Πανιόνιου και ο Πασκάλ Οζοκογιέ θα αποτελέσει βασικός εκ των ξένων κεντρικών του Όφη την επόμενη σεζόν. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε 19-16 βουλιαγμένη στο Σεράφιο στον τρίτο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Σπουδαία φιλική νίκη για την ακτή Ελεφαντοστού που επικράτησε 2-1 της Γαλλίας εκτός έδρας. Το Ιράκ έκανε την έκπληξη κρατώντας στο 1-1 την Ισπανία σε φιλική αναμέτρηση στο Ριαθόρ. Το Μεξικό ισοπαίδωσε τη Σερβία με 5-1 στην Τολούκα. Την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνη Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε η Λίβερπουλ. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, για τον οποίο φέρονταν να ενδιαφέρονται οι αιώνιοι, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν την καριέρα του με αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Φανέλα με το 10.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Eraspor.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
9: Ακούτε Eraspor

0: είμαστε. Επιστρέψαμε. Ερασπόρ 101,8. Η Φανέλα με το 10. Λεωνίδας Καστνέτσι, Δημήτρης Γεργόβας παρέα σας από τις 10 και μέχρι τις 12. Τάσος ο Ηλεμέζης στην ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Συνεχίζουμε. Πάμε παρεούλα.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε και στα μηνυματάκια του κόσμου, γιατί από ειδήσεις δεν βλέπω και κάτι. Δεν έχει βγει κάτι νεότερο δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον το απόψινό είναι στις 9 η ώρα στο T-Center ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Game 2 για την σειρά των τελικών της GBL. Ολυμπιακός έχει κάνει 1-0. Πράξη δεύτερη λοιπόν. Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση, να ισοφαρίσει. Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να κάνει το 2-0 και να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου και να πάει μετά τη Δευτέρα στο ΣΕΦ να κάνει το 3-0. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε το βράδυ, κατά τις 11 περίπου, θα έχει τελειώσει το παιχνίδι.
0: Από ειδησούλες τώρα, ναι, ανανέως παρέμεινε στον πάγκο του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος.
1: Ναι.
0: Πορεύονται μαζί ο Σύλλογος της Μαγνησίας με τον Έλληνα Τεχνικό. Αντιθέτως δρόμους χωριστούς θα βαζιδήσει η Κηφισιά με τον Κωνσταντακόπουλο, τον ποδοσφαιριστή, μετά από 5 χρόνια. Παρακολούθησες χθες καθόλου? Έβλεπα την Εθνική, εγώ ποτέ δεν μπήκα σε διαδικασία. Και μετά κοιμήθηκα. Την εκπομπή, τους πρωταγωνιστές?
1: Όχι.
0: Είχε τον, φιλοξένησε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, τις δηλώσεις του οποίου μπορείτε να διαβάσετε, να βρείτε αναλυτικά και στο airsports.gr. Όπως επίσης ήταν χθες και το αφιέρωμα, ένα ακόμα επεισόδιο στην αφιερωματική σειρά για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί λοιπόν μίλησε και σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του. Δεν μιλάει εύκολα ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Και μίλησε για τον Παναθηναϊκό, για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για καταστάσεις που βίωσε, πώς βίωσε ο ίδιος τα χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό, τις σχέσεις του με τους οπαδούς, πώς κύλησαν κάποιες χρονιές που ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε το πρωτάθλημα, όταν είχε καταφέρει να το πάρει το 4, όταν μετά δεν το πέτυχε το 2005. Νομίζω ότι είπαν και οι δύο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνετε έτσι ένα κλικ και να το διαβάσετε αναλυτικά. Ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Παναθηναίκος είπε από τη μεριά του, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τον Αύγουστο του 2027 το τριφύλι θα μπει στο νέο του σπίτι, και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα έχει και όνομα, δεν το αποκάλυψε. Ωστόσο είπε ότι θα υπάρξει ονοματοδοσία του γηπέδου, θα έχει συγκεκριμένο, ναι, αναμενόμενο, ναι.
1: Λοιπόν, όλες οι ομάδες το κάνουν.
0: Λογικό. Και όπως είχαμε στο μυαλό μας, γενικά υπάρχει αυτή η φήμη, όπως σύμφωνα με τα λεγόμενα, φήμη ήταν ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν Ολυμπιακός.
1: Ο πατέρας του. Το ίδιο παραδέχτηκε ο ίδιος.
0: Ο πατέρας του ήταν Ολυμπιακός, ναι. Ο ίδιος ήταν Παναθηναϊκός. Γιατί γενικά ήταν από μικρός.
1: Ήμουν αντιδραστικός, λέει. Αυτό. Από μικρός έχω φάει ξύλο, λέει, και αποβολές.
0: Ναι, και μάλιστα τον απέβαλαν από το σχολείο. Είχε πάρει αποβολή γιατί έκανε κοπάνα ουσιαστικά για να πάει να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τότε με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι. Αντί να πάει να δει Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Φαντάζει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν την είδα, αλλά διάβαζα, ξέρεις, στα social που βγαίνανε και γράφανε ατάκες και τα λοιπά. Είδα.
0: Ναι.
1: Δύο-τρεις, ναι.
0: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ όπως είναι γνωστός στο περισσότερο κόσμο, αναφέρθηκε έτσι και στη δική του θητεία από το 2003 μέχρι το 2008, τη διαμάχη με μερίδα οργανωμένων οπαδών, το W του 2004, το πρωτάθλημα του 2008, την Παναθηναϊκή Συμμαχία, έτσι, την πολυμετοχικότητα μάλλον, και τόνισε ότι στέκεται στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου και ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει ενωμένος στο νέο του γήπεδο.
1: Πολύ ωραία και καλά είπε νομίζω. Πάμε στα μηνυματάκια.
0: Για πάμε.
1: Ο φίλος ο Άκης στέλνει την καλημέρα του, λέει καλημέρα παιδιά. Γερουσέλα, Στράτζαλης και Ασλάνογλου πάντα μάχημη από Ρεστιάδα. Τριάδα δυνατή. Τα παιδιά εκεί. Χαιρετίσματα. Γεια σας, καλημέρα.
0: Τα φιλιά μας.
1: Ο Αντώνης ο φίλος συνδέθηκε. Λεωνίδας Δημήτρης Ματίνα, Τριάδα Φωτιά. Λέει καλημέρα σε μορφόπεδα, καλές Σαββατοκύριακο, υγεία δύναμη σε όλους. Άντε να μπαίνουμε λίγο δυνατά. Όσο για το μπάσκετ, μανούρα εντάσει και ποσταρίσματα. Λίγοι το ευχαριστιόμαστε πια, λέει ο Χρήστος. Ισχύει.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Κάποτε λέγαμε ότι άντε να δούμε το μπάσκετ που εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και τα ναι. Λοιπά, νομίζω, αλλά δεν.
0: Τώρα λέμε να περάσει το δεκαήμερο να φύγει.
1: Τώρα λέμε να μην γίνουν τελική, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Άρτα λέει δεν πιάνει τις τελευταίες δύο ημέρες, να το κοιτάξουν υπεύθυνο παρακαλώ στην Άρτα.
0: Οκ, okay, ευχαριστούμε και την ενημέρωση.
1: Ο φίλος Σταμάτης. Καλημέρα, όμορφη Παρασκευή στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο από τα όμορφα Δουνέη Καηλίας. Έλα, ρε, έχω πάει εκεί.
0: Τι λες.
1: Λεωνίδα, έχεις πει πολλές φορές ότι έχεις περάσει από εδώ, ήσουν φοιτητής. Όχι, φίλε μου, δεν ήμουν φοιτητής. Πας Σπύρου, ερχόμαστε, λέει.
0: Από ωραίος. Τα Δουνέικα περνάω συνέχεια πάνω κάτω τον δρόμο.
1: Καλημέρα, από την Ολλανδία χάσαμε 4-0 πριν το γύρο του 4, λέει ο Μίτσος Παοκάρ Αλεξανδρούπολη. Ναι, Μητσάρα μου, ευχαριστούμε, το είπαμε.
0: Σωστός.
1: Είπαμε και τις εντεκάδες.
0: Είπε και την εντεκάδα, ναι.
1: Και άλλος φίλος από την Άρτα, ο Άρης. Μας ακούει διαδικτυακά, λέει τώρα, γιατί δεν πιάνει. Δύο μέρες κι αυτός. Άρα υπάρχει όντως πρόβλημα στην Άρτα, να το κοιτάξουν, παρακαλώ.
0: Οι φίλοι του Καραγιάννη.
1: Έχει λαό. Μπαίνουν να ακούσουν το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Ζέλε Βελγίου. Λέτε πως είσαι αντικειμενική, αλλά σε έχω καταλάβει και τους δύο. Ο ένας σπλήνα πανηλιακός και ο άλλος εθνικάρα μέχρι το κόκαλο. Ιστερόγραφο. Εάν θέλετε, διαβάστε και το προηγούμενο μήνυμα. Το έστειλα χθες στους μπασκετικούς, αλλά δεν διαβάστηκε.
0: Από το Ζέλε του Βελγίου, τι λες τώρα.
1: Από τον χρόνο θα έχουμε 4 ομάδες επίπεδου EuroLeague κορυφαίου επίπεδου, σωστά. Πόσοι διαιτητές elite, πόσους μάλλον διαιτητές elite έχουμε, άρα πρέπει να επενδύσουμε και στη διαιτησία. Ευχαριστώ, λέει ο Χρήστος.
0: Σωστό.
1: Πολύ σωστό, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και δεν έχει να κάνει άμα έχουμε 4 ομάδες επίπεδου EuroLeague για να επενδύσουμε και να έχουμε καλή διαιτησία. Πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή, και ας μην είχαμε καμία ομάδα που παίζει, ξέρω εγώ,
0: ναι, αυτό
1: σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μεγάλη.
0: Ανεβάζει το προϊόν από μόνο του.
1: Πόσο μάλλον αυτό... όμως όταν έχεις όντως τις δύο καλύτερες, δύο από τις καλύτερες, εντάξει, να το πούμε έτσι, ομάδες Ευρώπης, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και σταθερά όλα τα χρόνια.
1: Άρη ΠΑΟΚ που γιγαντώνουν, ΑΕΚ με σταθερή παρουσία σε τελικούς BCL, με ευρωπαϊκά τρόπαια και αξιολόγη πορεία τα τελευταία χρόνια, ξανά.
0: Οι αιώνιοι δηλαδή στο
1: τουλάχιστον πέντε ομάδες.
0: Είναι όπως Manchester United και Liverpool στο ποδόσφαιρο σε μέγεθος, που ό,τι και να γίνει, αναφέροντας τις κορυφαίες ομάδες στην ιστορία, δεν μπορείς να μην σταθείς σε αυτές. Το έχω πει και άλλη φορά, δηλαδή Μπάρτσα Ρεάλ, οι δύο αιώνιοι, Μακάμπι Τσεσεκά, κλειδώνει η εξάδα. Τώρα η Φενέρ είναι πιο καινούριο φρούτο. Okay, να βάλουμε και αυτή, να βάλεις μετά και την Ζάλγκυρης, επειδή έχουν κουλτούρα οι Λιθουανοί, δική του σχολή κτλ. Αλλά άμα θες να πας πιο κλειστά, αυτή είναι η εξάδα. Τελείωσε, πώς να το κάνουμε.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει: η βόμβα είναι και οι τρεις. Μάλλον εκεί για την Ρεάλ που μίλαγα, ότι ετοιμάζει βόμβα Πέρεθ. Ή κάποια εκ των Παυλίδη, Κουλιαράκη, Καρέτσα λέει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το εννοεί ο φίλος.
0: Και οι τρεις, ποιοι Κονατέ από αυτούς που έχει πάρει ήδη, ή από ποιους πρόκειται η ενδέχεται.
1: Μάλλον εννοεί αυτούς τους τρεις εδώ, Παυλίδη, Κουλιαράκη, Καρέτσα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τι να πω. Ή και οι τρεις ή κάποιοι, λέει.
0: Επειδή είπε για 150 εκατομμύρια, οπότε ένας μόνος του τόσα δεν.
1: Όχι, και οι τρεις μαζί δεν.
0: Και οι τρεις μαζί μη σου πω δεν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι έχουν σηκώσει πολύ τώρα Μανέ εκεί στην ΑΕΚ. Ένα πρωτάθλημα πήραν, οκ, okay, προπονητής Κλόπ ο Νίκολιτς, θέλω 10 εκατομμύρια για Μουκουντή. Πρόεδρος μοναδικός ο Μάριος Ηλιόπουλος, να προσέχουν λίγο γιατί αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Μη στραβώσει γρήγορα. Έχουμε ξανακούσει για Ματιάσφαιρα και φύγαν για Κούβα, λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει, όπως είναι λογικό, υπάρχει ενθουσιασμός στην ΑΕΚ. Αυτό που έγινε φέτος ήταν πολύ ωραίο με Νίκολιτς και Ριμπάλτα κτλ. Πάντως είναι πολύ σοβαρός προπονητής ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα. Δεν μιλάνε πολύ.
0: Όχι.
1: Ενώ αυτοί μόνοι τους, το μόνο που κάνουν να δουλεύουν, δεν είναι ότι τα λόγια τους είναι πιο μεγάλα από τις πράξεις τους. Ίσα ίσα το αντίθετο βλέπουμε. Το ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, ναι μεν του αρέσει αυτή η αυτοπροβολή κάποιες φορές ή να, είναι, να τραβάει τα φώτα πάνω του, αλλά φέτος το μετρίασε κάπως. Ξέδωσε βέβαια στη Φιέστα με τα σόβη και με τα μάξια. Ήταν ωραίο, μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ριμπάλτα και ο Νίκολτς έχουν στρώσει. Ειδικά ο Ριμπάλτα που το ξεκίνησε και ο προπονητής παίζει σημαντικό ρόλο προφανώς. Δεν νομίζω ότι αυτοί έχουν ψηλά το να μανε. Ίσα ίσα. Νομίζω με γνώμονα τη δουλειά τους πορεύονται μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ και μεταγραφές που κάνουν και όλα.
0: Ναι, ίσως να αναφέρεται στον κόσμο της ΑΕΚ και το πώς το βιώνει, αλλά τώρα να βάλεις δυναμόμετρο στο. Ή μάλλον ευτυχιόμετρο στο πόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος θα είναι κάποιος. Okay, ζει τη στιγμή, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η κορυφαία ομάδα στο
1: ελληνικό ποδόσφαιρο,
0: πρωταθλήτρια Ελλάδος, δίκαια, και μάλιστα είναι η ομάδα, το πήρε η ομάδα, η μοναδική από αυτές που ξεκινώντας μπορείς να πεις ότι λένε πάνε για τον τίτλο, που άρχισε τη σεζόν έχοντας νέο πρόσωπο στον πάγκο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπήκε στη σεζόν με τον Μεντιλίμπερ που τον
1: και
0: είχε.
1: Και ξεκίνησε πιο νωρίς από όλους προετοιμασία.
0: Σωστό.
1: Με τρεις προκριματικούς γύρους να πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Έχοντας τελειώσει μία σεζόν πέρσι με εφιαλτικό τρόπο.
1: 6-6 είτε στα play-off.
0: Ακριβώς, και πόσα ντέρμπι που αγνοούσε την. Όχι απλά αγνοούσε την νίκη, έχανε συνέχεια. Και πάει να χτίσει μία ομάδα από το 0, έχοντας τεράστιο πρέπει και βάρος στην πλάτη, στα πόδια. Όπως
1: ο δεύτερος χρόνος του Μάρι Λιόπουλου, και αυτό παίζει ρόλο γιατί είναι πολύ φρέσκος.
0: Σωστό. Με νέο προπονητή και πάμε, γιατί πρέπει να προκριθούμε, παιδιά, γιατί είναι η βαθμολογία μας και η κατάταξή μας στην UEFA σε καταστροφικό σημείο. Ναι, πραγματικά, τραγική. Και καταφέρνει, μπαίνει, που ήταν ο πρώτος στόχος. Έναν μεγάλο στόχο η ΑΕΚ
1: ήταν
0: είχε
1: ο πρώτος.
0: Αυτός.
1: Δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Και μετά να...
1: Αν της έλεγαν το καλοκαίρι, σε διακόπτω, αν της έλεγαν το καλοκαίρι, ή περνάς conference, περνάς σε όμιλο ευρωπαϊκής οργάνωσης, παίρνεις πρωτάθλημα, σου έλεγε, ρε φίλε, φέρε μου να περάσω στον όμιλο του Κοφερέζ, γιατί ποιο είχε δείξει το πρωτάθλημα. Είναι νέα μου χρονιά, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν ο πρώτο στόχο.
0: Και να χτίσει για το μέλλον. Δηλαδή άρχισε να λειτουργεί ένα πλάνο. Και στην πρώτη χρονιά λειτουργία του πλάνου και μπήκε στου ομίλου του Κόφερέζ και έφτιαξε, βελτίωσε την κατάταξή τη, τη βαθμολογία τη στην UEFA. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και πήρε και το πρωτάθλημα. Πραγματικά, δηλαδή, και χωρίς να κάνει, γιατί μέχρι τον Φεβρουάριο ο ΠΑΟΚ για μένα απέδιδε το καλύτερο ποδόσφαιρο και είχε εικόνα νικητή. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ίσως περισσότερο τη γνώση του πρωταθλητισμού ενστερνισμένη, αφού ξεμπέρδευε από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το ξεμπέρδευε σε εισαγωγικά. Κανείς δεν επιθυμεί να αποκλειστεί. Αλλά θα φανέρωνε τη δύναμή του, τελικά την άτη φανερώσει, κατέρευσε για να μαζέψει τα κομμάτια του στο τέλος και να κάνει μια κάποια αντεπίθεση. Και η ΑΕΚ έδειξε και διάρκεια και συνέχεια. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Τώρα κατά πόσο.
1: Και μετράει για 20 σερί, πόσο 20 φεύγα αγώνες.
0: Ναι, 27 μάτς νομίζω.
1: Έχει να χάσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό στο Καρισκάκι.
0: Ναι. Ανήμερο το Αγίου Δημητρίου. Τώρα από εκεί και μετά, λοιπόν, εντάξει, οι ΑΕΚτζίδες σας χαίρονται, δικαιωματικά νομίζω. Λοιπόν,
1: καλημέρα Λεωνίδα, λείπουν Πέτρος και Παπα-Νικολάου και ξεσάλλος σας λέει φρόνημα ο Σπυρίδωνας.
0: Γεια σας Σπύρο.
1: Καλημέρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σήμερα θα ξεκινά να μοιράζει σφαλιάρες, γιατί με το καλό δεν βάζω μυαλό. Όχι φίλε μου Χρήστο, ηρέμησε. Δεν χρειάζεται βία.
0: Ο φίλος εδώ, ο 317.
1: Μακριά από τέτοιες πρακτικές, παρακαλώ.
0: Ο 317, ποιος θα είναι σήμερα ο ήρωας που θα μεταδώσει το παιχνίδι από το ΟΑΚΑ. Ποιος μεταδίδει το μάτς για την Ερασπόρ.
1: Ο Σωτηρίου, σίγουρα είναι.
0: Σωτηρίου σίγουρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ήταν Σωτηρίου Ντεντόπουλος το πρώτο.
1: Δεν νομίζω. Ο Ντεντόπουλος ήταν στο ΣΕΦ.
0: Στο ΣΕΦ, στον πρώτο τελικό λέω.
1: Α, στον πρώτο τελικό, ναι. Ο Ντεντόπουλος ήταν στο ΣΕΦ, ναι, και τώρα Σωτηρίου.
0: Σωτηρίου σίγουρα, ναι. Ναι.
1: Μια ζωή όλο Άρης, Άρης παντού, πύργος Ηλίας, λέει ο Technohead.
0: Ωραίος.
1: Ο φίλος μου από Ρόδο.
0: Άρα θα ξέρει και τον φίλο μου τον Άρη, μένει η Θεσσαλονίκη τώρα, αλλά είναι από τα Λεχενά, ο οποίος είναι Αριανός. Τον λένε Άρη και είναι και Άρης. Οπότε ξέρεις, εκεί δεν ξέρω, μήπως είναι οργανωμένοι στην Ηλία οι Αριανοί. Σίγουρα μπορεί να έχουν έρθει σε επικοινωνία.
1: Καλημέρα, παιδιά από Ρόδο. Σας ακούω καθημερινά. Ολυμπιακός είμαι. Θεωρώ πάνω στο θέμα του Ντέβις ότι θα μπορούσε να μην κοινοποιήσει εκδρομές του. Έτσι δεν θα γινόταν ντόρος, άσχετα αν είναι λάθος όλο αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, σήμερα πιστεύω θα μας ζωρίσει λογικά. Περιμένω καλύτερο Ολυμπιακό όμως. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Τσαμπίκος. Και να μην το κοινοποιήσει ο ίδιος, κάποιος θα τον τραβούσε στην αυτογραφία. Σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα αεροπλάνο. Τώρα με τα social media δεν κρύβεσαι.
0: Το Τσαμπίκος το έχεις ξανακούσει.
1: Χιλιάδες φορές στη Ρόδο.
0: Ναι. Α, έχεις παίξει Ρόδο εσύ.
1: Ναι, ένα χρόνο. Ναι. Τσαμπίκος. Πού είσαι, Τσαμπίκο.
0: Είναι η Παναγία η Τσαμπίκα. Είναι από εκεί, δεν το ήξερα. Κάποια στιγμή γνώρισα έναν Τσαμπίκο και ήταν από τη Ρόδο προφανώς και μου το εξήγησε. Ναι, παίζει πολύ.
1: Καλημέρα, φιλάκια, και καλή εκπομπή. Αν και είμαι Ολυμπιακός, η διέστησή μου λέει ότι σήμερα θα είμαστε ακόμα χειρότεροι από προχθές. Έτσι θα ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός και όλα με λίγα άλλα, λέει ο Άγγελος.
0: Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Άγγελε, κρατάμε το μήνυμά σου, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί καλύτερος συγκριτικά με το μάτς της Τετάρτης. Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι τελικά θα συμβεί.
1: Καλημέρα, παιδιά. Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτη. Στην άποψή σας για τις δηλώσεις του Σάσα για ότι δεν φόρεσε το σηματάκι του ΛΑΤ και εγώ συμφωνώ μαζί του με τις δηλώσεις του. Καλημέρα, με υγεία.
0: Το έχω χάσει αυτό. Τι, έχω χάσει επεισόδιο.
1: Σάσα Βεζέκοφ εννοεί.
0: Σάσα, νομίζω, ναι.
1: Δεν το έχω δει καθόλου αυτό το θέμα.
0: Σάσα Βεζέκοφ. Αλλιώς πρέπει να φύγουμε από τον αθλητισμό. Να πάμε σε Σάσα Σταμάτη και Σάσα Μπάστα. Οπότε υποθέτω μάλλον για Βεζέκοφ, λέει.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, ούτε εγώ δεν.
1: Και δεν μπορώ να βρω κάτι. Φίλε μου, Μιχάλη, αν μπορείς να βοηθήσεις, να στείλεις κάποιο link, ξέρω τι
0: ζει. Ναι, κάποιο σύνδεσμο που να το αναφέρει, κάτι σχετικό.
1: Δεν βλέπω κάτι εγώ που πάτησα.
0: Στη χώρα μας, αλλά ναι, δεν. Και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Για να το γράφει, θα ισχύει ο φίλος, αλλά μόνο.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου.
0: Δεν το αμφισβητώ δηλαδή.
1: Για τις πανελλαδικές και το σύστημα συμφωνούμε. Έπρεπε από τα 18 μέχρι τα 65 να παίρνουμε σύνταξη και μετά, εάν επιζήσουμε, να δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε.
0: Ωραία ιδέα. Σωστό, γιατί τα λεφτά τα χρειάζεσαι όταν ξέρεις και έχεις και αντοχές.
1: Ναι, να τα ευχαριστηθείς.
0: Να τα ευχαριστηθείς, ρε φίλε. Και μετά, οκ, okay, ναι. Τι ωραία που το τοποθέτησε, μ' άρεσε.
1: Το τραγούδι του Μπέλιχαμ. Τον Beatles, είναι τελικό τραγούδι. Ναι. Αλλά οι οπαδοί της Ρεάλ το έχουν για τον Μπέλιχαμ. Hey Jude. Jude Bellingham.
0: Οκ, κοίτα να δεις. Θα διαβάσεις μηνυματάκι ή να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Όχι, πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Και έχουμε κι άλλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 13 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη, στο μικροσκόπιο και οι συγγενείς τους. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Στις 12 οι συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδα κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Το μεσημέρι συνεδρίας της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, απίθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του ζητά να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: Η Hera Sport μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
7: Άραγε ποιος μπορεί να ξεχάσει τον τελικό του 1999, όταν η Manchester United μέχρι το 90 λεπτό έχανε με 1-0 από την Bayern και μέσα σε 2 λεπτά με γκολ των Sheringham και Solskjaer έκανε την επική ανατροπή και κατέκτησε το τρέμπλ εκείνης της χρονιάς. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του George Best, ο οποίος το 87 αποχώρησε από τις εξέδρες, μη μπορώντας να αντικρίσει την ήττα της ομάδας του.

0: Beautiful day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα, στην παρέα της Air Sports στους 101,8 η φανέλα με το 10. Λεωνίδας Κασνέτση.
1: Δημήτρης Λιαργόβας.
2: Έλαβα Πύρλο, μια... Πύρλο.
0: Πύρλο, ένα όνομα, μια φίρμα.
1: Τάσο Ελεμέζου Σίγου και Λουκάς Λουκάς, είναι δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή και όλοι εσείς εδώ που είστε μαζί μας. Ελπίζουμε να είναι beautiful day, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Έλαβα μήνυμα επιβεβαίωση που σου είπα το φιλαράκι μου τον Άρη, ο οποίος ναι. Όντως, το παπαλικάρι που μας έστειλε από πύργο είναι φίλη, τον γνωρίζει, Θοδωρή τον λένε. Φίλω. Και ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή έχει κατέβει και.
1: Είναι και οι δύο από τον πύργο και μένουν Θεσσαλονίκη.
0: Το παλικάρι αυτό είναι από τον πύργο. Ο Άρης ο φίλος μου είναι από τα Λεχενά και έχει κατέβει τώρα για ένα γάμο κάτω στα Λεχενά και είναι και με τον.
1: Εντάξει, εντάξει, τέλεια.
0: Με τον αδερφό της Μαριάννης και μας ακούνε μαζί. Φιλιά, φιλιά, Λεχενά City. Αελάρα.
1: Πάμε να συνεχίσουμε με τα μηνυματάκια σας. Είναι πάρα πολλά εντωμεταξύ.
0: ΑΕΛ Λεχενών, ηλιακός.
1: ΑΕΛ Λεχενών. Ναι. ΑΕΛ, οκ, καλό.
0: ΑΕΛ είναι στο μπάσκετ. Και ο ηλιακός.
1: Ο πύργος ανέβηκε βήτα εθνική, πανηλιακός.
0: Ναι, μωρή πυρκάρα, πανηλιακάρα.
1: Αστέρα Αμαλιάδας, γάμα εθνική, ανεβαίνουμε.
0: Τα άγια χώματα.
1: Ναι. Καλημέρα, μην απομονώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα από την υπόλοιπη κοινωνία. Δείτε και τον χρόνο που έχουν οι γονείς για την οικογένεια και τα παιδιά, λέει ο Γιώργος από Κόρινθο. Το είπε και ο Δημήτρης αυτό, φίλε μου Γιώργο. Το έθιξε.
0: Ναι, βέβαια, σαφώς.
1: Γιατί είναι. Ταυτίζονται αυτά τα δύο, πάνε μαζί.
0: Ναι.
1: Σε συνάρτηση δηλαδή με το εκπαιδευτικό σύστημα και με τις ώρες και τις ανάγκες του παιδιού, αντίστοιχα διαμορφώνεις και εσύ ως γονιός το δικό σου πρόγραμμα, τις δικές σου ώρες, τις δικές σου ανάγκες.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο τις δικές σου, και μετά συνδυάζονται αυτά τα δύο, τις δικές σας ανάγκες. Το πώς πρέπει εσύ και το παιδί σου, εσύ με τη σύντροφό σου, εσείς οι τρεις μετά μαζί, να διαμορφώσετε τις δικές σας ανάγκες, τα δικά σας ερεθίσματα, τη δική σας επικοινωνία, γιατί δεν επικοινωνούμε πλέον.
0: Ναι,
1: και όλο αυτό μαζί να χτίσει τη σχέση σας. Γιατί στην ουσία είστε μια γέλη, είστε μια ομάδα. Πρέπει να λειτουργείτε σαν ομάδα. Όταν μια ομάδα δεν μπορεί να περάσει πολύ χρόνο μαζί, πώς θα γίνει ομάδα?
0: Πώς θα δέσει?
1: Βλέπεις μετά μονάδες.
0: Πώς θα αναπτύξει δεσμούς, ακριβώς.
1: Πρέπει να γίνεται ομάδα. Δηλαδή και στο σπίτι, και δύο άτομα να είστε, και τρία άτομα να είστε, και τέσσερα, όσοι και να είστε, πρέπει να είναι ομάδα. Άμα δεν περνάς χρόνο με τον άλλον, να αφιερώσεις χρόνο να τον ακούσεις, να κάνεις πράγματα μαζί του. Δεν δένεσαι εύκολα. Δεν δένεσαι εύκολα, είναι αλήθεια, όχι. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα και ο χρόνος νομίζω είναι κάτι που μας λείπει πλέον.
0: Τι ωραίο που τα λες, Λεωνίδα Κασνέτση, αλήθεια. Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τίποτα. Δεν σηκώνει σχολιασμό. Απλά το κρατάμε όπως είναι.
1: Ναι, γιατί δεν θέλω να ασχολούμαστε άλλο με αυτά. Όπως χθες, ρε παιδί μου, να αφιερώνουμε τώρα να διαβάζουμε μηνύματα για το φάουλ του.
0: Και φουλ τοξικότητα τώρα, ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται. Εντάξει. Κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε. προτιμώ έτσι. Καλημέρα σας και καλή Παρασκευή. Ξέρετε ότι οι Αμερικανοί δεν ξέρουν γεωγραφία, όντως. Ο φίλος ο Νικόλας έχει δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ, φίλε. Λες, ξέρω εγώ, Αλβανία, δεν ξέρει που είναι. Λες Τουρκία, άντε κάποιοι να ξέρουν Τουρκία, λόγω Ερντογάν. Λες, ξέρω εγώ, μετά Ουγγαρία, δεν ξέρουν τίποτα.
0: Καλό, αν Ελλάδα, υπάρχει. Ναι. Ούτε η Ελλάδα που
1: την
0: είναι.
1: Την ξέρουν την Ελλάδα, την ξέρουν.
0: Πού είναι, δεν ξέρουν.
1: Εδώ σου λέω δεν ξέρουν καν τις χώρες. Θα πεις, ξέρω εγώ, τίποτα. Η Ισλανδία μπορεί να μην την ξέρει. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Καλά, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα σε τηλεπαιχνίδι, δηλαδή που πηγαίνουν και νεαρά άτομα, του λέει πες μου πέντε πόλεις με τέτοιο, πώς το λένε, με θάλασσα. Και προσπαθούσε να την παρουσιάσει, να πει στο παλικαράκι με τρόπο να τον κάνει να πει καβάλα. Και είναι και της λέει, έχει καβάλα θάλασσα.
1: Ναι, ναι, εμφρέχεται. Και είναι και πολύ ωραία κιόλας.
0: Ρε αγόρι μου, δηλαδή.
1: Είναι πανέμορφη καβάλα, φίλε. Ο φίλος ο Νίκος λέει: θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σας για την επιστροφή Φορτούνη από τη στιγμή που ο Μεντιλίμπαρ θέλει παίκτες να πιέζουν ψηλά με μεγάλη ένταση, όπως επίσης η επιλογή Ροντινέη ως δεξί εξτρέμ, η περίπτωση Ποντένσε. Ροντινέη 34, Φορτούνη 33, Ελκαμπή 32, Ντάνι Γκαρθία 36, Ταρέμι 33, Μαρτίνς 31. Όλα αυτά υπό το πρίσμα του προπονητής θέλει πολύ υψηλή ένταση pressing, το οποίο είναι το βασικό συστατικό στον τρόπο που παίζει, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ευχαριστώ.
0: Ισχύει. Ο φίλος ο Νίκος έχει εντοπίσει ακριβώς τον τρόπο που αγαπάει να αναπτύσσεται η ομάδα του με την Λίμπαρ.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο κουτός.
0: Αλλά
1: για να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, έτσι.
0: Ναι, από
1: και νομίζω θα δούμε. Το έχουν πει όλοι οι reporter, πάνω από 10 μεταγραφές. Ενώ δεν θα πάμε σε στυλ με τη Λίμπαρ φέτος, ότι 3-4 κινήσεις.
0: Ναι, μα ο Φουρτούνης και ο Ροντινέι αρχικά προορίζονται ως πολύ ποιοτικές επιλογές για να δώσουν βάθος στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι λογίζονται ως βασικοί.
1: Καλά, μπορεί να το κερδίσουν ανάλογα τώρα με την εικόνα.
0: Εννοείται, ναι. Ανάλογα και με την απόδοση. Δηλαδή το Ροντινέι όπως απέδωσε και με αυτή την ηλικία στα play-off, ο οποίος σκόραρε με εντυπωσιακή συνέπεια. Εντάξει, είναι για εντεκάδα, τι θα πεις, είναι τόσο χρόνο, δεν τον βάζω. Αλλά γενικά ο σχεδιασμός σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, ναι, ο Ολυμπιακός θα πάρει βασικό εξτρέμ, βασικό μέσο, θα γίνουν πολλές κινήσεις.
1: Καλημέρα, ποιος κρίνει εμένα κατάλληλο να εκπαιδεύσω το παιδί μου στο σπίτι? Έχω τις γνώσεις, το κουράγιο, τη διάθεση ή τον τρόπο, λέει ο Μάνος. Είναι λίγο...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να απαντήσεις εσύ ή να απαντήσω.
0: Εντάξει, όλα τα χρόνια στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό το βρίσκεις. Τι πάει να πει ποιος είναι κατάλληλος? Άμα είναι έτσι,
1: δεν είπαμε
0: είναι...
1: ότι εμείς.
0: Κανείς δεν κρίνεται κατάλληλος.
1: Δεν είπα εγώ ότι θα τον κάνω έτοιμο να πάει να δώσει, ξέρω εγώ, πανελλήνιες εν προκειμένου που έχουμε, ή να, το δώσω το, να τον οδηγήσω στο επόμενο βήμα για την ακαδημαϊκή του καριέρα ή την επαγγελματική του. Προφανώς και όχι. Εγώ θα του δώσω την κατεύθυνση ως γονιός, ξέρω εγώ, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ουσιαστική ενασχόληση. Λοιπόν, προκειμένου να δημιουργεί μνήμες στο παιδί και να γεμίζει η καρδιά του, θύμισες ακριβώς, αγάπη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.
1: Του δείχνεις το δρόμο, μια κατεύθυνση. Προφανώς και δεν είμαστε όλοι
0: να μάθουν τα αγοράκια ότι δεν χρειάζεται να κάνει.
1: Γιατί
0: να πουλάς μαγιά.
1: Ποιος ήταν έτοιμος πριν γίνει γονιός, ρε παιδί
0: για
1: μου,
0: να δείχνεις άντρας?
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Άρα πλακώσου, άρα βγάλε μια φαλτσέτα, ας πούμε. Ότι τα κοριτσάκια ούτε με τριαντάφυλλο δεν τα χτυπάμε. Λοιπόν, άμα δεν πάρει κατευθυντήριες, πώς θα βγει σωστά?
1: Μα είναι,
0: τώρα, άμα δεν ξέρει εσύ ως άνθρωπος δρόμο, ή οποιοδήποτε είναι... να πει βασικά πράγματα και να δώσει αγάπη και να δείξει, να τον μάθει να σέβεται τον συνάνθρωπο και την κοινωνία, ότι δεν είναι «Α, με βολεύει εδώ να το πετάξω πάνω στη διάβαση». Γιατί με βολεύει, δεν είναι. Εντάξει, μωρέ, σιγά θα κατέβω να πάω να πάω και το τσιγάρο.
1: Ξέρεις πόσες φορές έχω τσακωθεί?
0: Όχι,
1: στη γειτονιά του παπάγου που είναι νέκρα, εσύ ξέρεις, δεν έχει τίποτα. Και ήταν μια κυρία και πάρκαρε σε ράμπα.
0: Ναι.
1: Καλά. Και βγαίνει. Και εγώ είμαι με τον πύρλο βόλτα. Και την κοιτάω και τη λέω: «Συγγνώμη, εδώ θα το αφήσετε?» Και λέει: «Ναι». Και τη λέω: «Είναι ράμπα». Λέει: «Εντάξει, αφήσω λίγο τα ψώνια σπίτι και θα επιστρέψω να το πάρω».
0: Ναι, είναι αυτό το εντάξει. Το γυαλί. Δηλαδή, όχι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι ούτε για ένα δευτερόλεπτο να κλείνει ράμπα.
0: Όχι, ούτε ράμπα. Καλά, τώρα μιλά με άνθρωπο που τσακώνεται σε κάτι τέτοιο.
1: Και
0: τη λέω: «Συγγνώμη,
1: πάρτε το», ξέρω, και το πήρε.
0: Που είναι πολλά και σημερισίες.
1: Μου έκανε μούτρα. Μην κάνετε μούτρα, τη λέω. Δεν έγινε κάτι. Εντάξει, ο παπάγο είναι άδειο, ρε φίλε. Μη θε να το βάλει εξω από το σπιτιού σου. Βάλ το 3 βήματα πιο μακριά, δεν έγινε κάτι.
0: Πόσες φορές δεν έχω σταματήσει να πάρω καφέ από μαγαζί της γειτονιάς γιατί δεν είχε να το αφήσω. Έχει ένα κενό εκεί, αλλά είναι διάβαση. Δεν τα αφήνεις πάνω στη διάβαση.
1: Όχι, σε διάβαση και
0: στη διάβαση,
1: ράμπα, ρε παιδιά, τώρα,
0: το κοκαλόν το αφήνει. Ξέρεις πόσες φορές, επειδή έχω πρόβλημα, έχω θέμα με αυτό. Δηλαδή, σε διάβαση κοκαλούν το αυτοκίνητο κατευθείαν. Ο άνθρωπος προηγείται της μηχανής.
1: Τι έχω πάθει εγώ, φίλε, σε διάβαση, τώρα που είπες? Σταματάω για να περάσει μια μαμά με ένα καροτσάκι με το παιδί της και σταματάω. Και πετάγεται από δεξιά μηχανάκι και βιούν, περνάει τη διάβαση.
0: Καλά, πόσες φορές.
1: Τραγικό.
0: Ακόμα πιο τραγικό βρίσκω το ότι και διάβαση να μην είναι σε ένα σημείο, άμα δεις ειδικά ηλικιωμένο, μια μαμά με ένα καρότσι, με ένα παιδί, θα σταματήσεις. Και αυτές που δεν σταματάνε ακόμα περισσότερο είναι οι γυναίκες, φίλε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα περίμενες μεγαλύτερη ενσυναίσθηση της κατάστασης και δεν σταματάνε πραγματικά. Αλλά γενικά, επειδή σταματάω σε κάθε διάβαση, έρχονται από πίσω και τι κόρνα ρίχνουν και τι ευχολόγια, γιατί κάνεις το λογικό, το σωστό. Και εκεί, ξέρεις, ανάβουν τα διάφορα χρώματα λαμπάκια και περνάμε ωραία, ωραία. Δεν πλήττουμε.
1: Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τσίπου Καψούρα Γαλιτία. Να είσαι καλά, φίλε. Παρασκευή σήμερα. Ραβανί θέλουμε να φάμε όμως. Ρεβανί. Όχι ραβανί, ρεβανί. Πώς λέγεται?
0: Ραβανί.
1: Ρεβανί μου. Από Βέρεια, μήπως είναι διαφορετικό. Ρεβανί.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Ο φίλος μου Μανώλης στέλνει την καλημέρα του. Θέλω σχόλιο για τετέ έξω δεξιά. Ο τετέ έξω δεξιά ή έξω αριστερά Έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει όταν έχει ανοιχτό γήπεδο, έτσι. Σε κλειστό γήπεδο δεν νομίζω ότι μπορεί. Κάπως μπουρδουκλώνεται, σε εισαγωγικά να το πω έτσι. Με πολλούς παίχτες μπροστά του.
0: Δεν ξέρω, εγώ σκέφτομαι.
1: Άσχετα που είναι το ραβανί σκέψεις.
0: Το ραβανί με μια μπάλα παγωτό καϊμάκι.
1: Και με ρωτάει αν συχνάζω Βέρντε. Βέρντε συχνάζα μικρούλης εκεί απέναντι. Τελειώναμε το σχολείο και πηγαίναμε καμιά βόλτα. Τώρα δεν πολύ πάω. Αλλά μένω κοντά, φίλε μου, Μανώλη.
0: Είναι πολύ όμορφα εκεί.
1: Είναι ωραία, ναι. Mm. Και όσοι έχουν εκεί παιδάκια και αυτά, έχει και ωραίο πάρκο εκεί. Για τα παιδάκια σας να παίξουν. Εγώ πάω με τον Πύρλο καμιά φορά.
0: Τη γηπεδάρα στον Παπάγο που έχουν βάλει κάτω και χορτάρι.
1: Φίλε, ωραίο. Εγώ δεν το προλάβα. Εντάξει, εγώ προλάβα, έχω σακατέψει τα μπούτια μου, αλλά.
0: Το έχω προλάβει αυτό με, με άσπρη άμμο κάτω.
1: Εγώ τι έκανα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άμα κάνω εξετάσεις μέσα μου, θα μου βγάλουν χώμα.
0: Παλιά υποψάρα έπαιζε εκεί. Μετά φύγαμε, πήγαμε.
1: Παίζαμε εκεί εμείς, ο Παπάγο. Έπαιζε ο Pops, μετά έπαιζε εκεί πέρα κλουμπ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν περάσει πολλές ομάδες. Εντάξει, ήταν καλτήλα, φίλε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλτήλα τώρα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Εγώ δεν το άλλαζα με τίποτα. Μεγάλωσα εκεί.
0: Πιτσιρίκι, ξέρεις ποιος έπαιζε δεκάρι στον Pops τότε? Πεκτάρα μεγάλη.
1: Στον Pops, ο Λεοντίου?
0: Όχι, ο Λεοντίου έπαιξε μετά, πολλά χρόνια μετά, και ανέλαβε και προπονητής και τεχνικός διευθυντής και τα λοιπά. Ο Πέτρος ο Λαγούτης.
1: Έλα ρε.
0: Καλά, πεκτάρα τώρα. Όχι αηδίες.
1: Έλα.
0: Μιλάμε, το είχε πάρα πολύ.
1: Εγώ θυμάμαι στον επίθεση... Παπάγο έπαιζε ο Άκης Ζήκος.
0: Και επίθεση ο Φίφος ο Κοτσάφτης, ο οποίος τα παστέλωνε τώρα. Εντάξει, αδιανόητο.
1: Το μόνο που θυμάμαι έτσι από διάσημους είναι τον Άκη Ζήκο που έπαιζε ο Παπάγο. Και λέγαμε όλοι, να γίνουμε σαν τον Ζήκο, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: είχε πάει Ξάνθη, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Πάντος έπαιζε.
1: Είχε βγάλει πεχταράδε ο Παπάγο.
0: Τάσος Πάντος, πριν πάει στην προοδευτική.
1: Παπάγου.
0: Pops.
1: Α, Pops. Χαμός Πανελλήνιες και Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου με 14 μαθήματα. Μέχρι και Δίκαιο Πανελλήνιες. Θα σέβεστε, λέει ο Σταύρος.
0: Δικός μου. Μαζί είμαστε εκεί. Ίδια χρονιά.
1: Οκ. Okay. Κάποια μηνύματα δεν. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για τις απόψεις σας. Αλλά βλέπω να σας διώχνουν. Όχι, φίλε μου, εγώ πάνω. Όχι. Δεν νομίζω. Καλημέρα, Μαδάρα. Μεγάλο ζήτημα. Επανελλαδικές. Προσωπικά έδωσα 9 και 9 μαθήματα, αλλά θεωρώ πως ήταν εξίσου σημαντικό να διαβάσει ιστορία με τα μαθηματικά. Συμφωνώ εδώ.
0: Ναι.
1: Επίσης, εξετάσεις τη Β' Λυκείου σε προετοίμαζαν σε επίπεδο άγχους και διαχείρισης χρόνου για τη Γ' Λυκείου. Το ζήτημα, θεωρώ, είναι να εξελιχθούν και οι καθηγητές πρώτα, τόσο στα Λύκεια όσο και στα Πανεπιστήμια, γιατί πλέον αυτά που διδάσκουν είναι παροχημένα. Είναι, νομίζω, ένα. Δεν είναι ένας πόλος, είναι πολλοί πόλοι οι οποίοι πρέπει να συνδυαστούν και να πάμε όλοι μαζί μπροστά, έτσι. Ξεκινάμε από το σπίτι, από την οικογένεια, από τους γονείς.
0: Σωστό.
1: Μετά το παιδί.
0: Το θεμέλιο.
1: Έχει γαλουχηθεί. Mm-hmm. Μετά πάμε στο σχολείο. Γιατί οι καθηγητές, κακά τα ψέματα, είναι σαν οι δεύτεροι γονείς μας. Μετά οι συμμαθητές μας, είναι οι φίλοι μας. Στην ουσία είναι πάνω από την οικογένειά μας σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, θυμάμαι λίγο τον εαυτό μου τώρα, πως ήμουν με τους κολλητούς μου σχολείο, ήταν πάνω από τον μπαμπά και τη μαμά μου που λέμε.
0: Και πιο πολλές ώρες περνάς με αυτούς.
1: Καταλαβαίνεις με ποια είναι το λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μετά πάμε σε αθλοπαιδίες. Εγώ πήγαινα ποδόσφαιρο από 6 χρονών. Η οικογένειά μου εκεί στο ποδόσφαιρο ήταν δεύτερη μου οικογένεια.
0: Βοηθάει, ταξίδια,
1: προπόνηση όλη μέρα. Μοιραζόμαστε τα διάγχη και του σχολείου και του ποδοσφαίρου. Τα ίδια όνειρα. Είναι και αυτό. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο να αλλάξουν. Δεν είναι τόσο απλό να πεις να αλλάξει το σύστημα, να αλλάξουν οι καθηγητές. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει η κυβέρνηση. Δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση, όχι. Πρέπει να αλλάξουμε όλοι μας, μαζί. Έτσι νομίζω εγώ. Έχετε πολύ δίκιο για το σύστημα του σχολείου και των εξετάσεων και να φανταστείτε το μεγαλύτερο ποσοστό κάνουν στη ζωή τους κάτι άλλο από αυτό που σπούδασαν. Πανελλήνιες και εγώ, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, λέει ο φίλος ο Λευτέρης, στα χαμένα λέει.
0: Την επόμενη χρονιά ακριβώς έγινε 9 και 9. Μετά το 14 και 9 έγινε 9 και 9. Και εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση δηλαδή και έδωσα πανελλήνιες και μαθήματα θεωρητικής και μαθηματικά, φυσική. Ωραία.
1: Καλησπέρα. Καλημέρα στο φιλαράκο μας από την Κέρκυρα, τον Χρήστο. Ηλιόλου στη λέει Κέρκυρα. Είσαι πολύ τυχερός, φίλε.
0: Και μόνο Κέρκυρα, και συνεφιασμένη να είναι η Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι.
0: Υπέροχη είναι.
1: Καλημέρα, παρέα όμορφη. Τριμερά και αυτήν την εβδομάδα σας χορτάσουμε. Λέει την αγάπη μου από Ηράκλειο Κρήτη στον Αντωνάρα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πρόλαβα Ρεάλ Μαδρίτης με Μπουντραγκένιο Ούγκο Σάντσες. Καταλαβαίνετε στα παιδικά μου μάτια πώς φαίνονταν τον Μπερναμπέου όταν βλέπαμε μόνο κάθε δεύτερη Τετάρτη κύπελο πρωταθλητριών, λέει ο Διονύσης Μεσολόγγι.
0: Γεια σου, Διονύση. Ευχαριστούμε για το μήνυμα.
1: Εγώ δεν τους πρόλαβα αυτούς, μόνο με βιντεάκι, αλλά καταλαβαίνω πως πρέπει να άλμα τα μάτια να βλέπεις Μπερναμπέου, ρε φίλε, να περιμένεις και ένα μήνα να δεις ένα μάτι στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα στην παρέα της Ερα Σπορ. Τελικά με τις δηλώσεις του Mike James μετά τον πρώτο τελικό στο ΣΕΦ φαίνεται πόσο πίσω στο θέμα νοοτροπίας ως χώρα είμαστε και γιατί κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Ως χώρα είμαστε και γιατί κάποιοι παίκτες δεν θέλουν να επιστρέψουν πίσω.

0: Νομίζω το Σερβία δεν ήταν τυχαίο λόγω Μπράντοβιτ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, κάνω τη σύνδεση αυτή εγώ.
1: Το πιασε. Ναι.
0: Οπότε ίσω τον επηρεάζει λίγο. Όπω φάνηκε, ασχολήθηκε λίγο.
1: Καλά, δεν λέει ότι είναι ο χειρότερο προπονητή.
0: Λέει, συνεχίστε να γράψει. Καλά, ναι.
1: Από πώ το έθεσε αυτό, ναι. Αλλά ναι, τίποτα. Είναι γάτα. Δεν, ό,τι λέει το. Έχει συγκεκριμένο λόγο που τι τονίζει και πώ.
0: Είναι τυχερή η οικοδόμη, λέει, που δεν είναι αθλητές και δεν κουράζονται στα ταξίδια. Συμφωνώ πολύ για την εκπαίδευση με αυτά που λέτε. Στη Γερμανία, όπου ήμουν δημοτικό, υπήρχε μάθημα ξυλουργικής, μαγειρική και άσκηση πυρόσβεσης και άλλα πολλά, λέει, διάφορα τέτοια.
1: Έλα, τι ωραίο, δεν το γνώριζα. Πολύ όμορφο και πολύ χρήσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Τελικά βγήκε κερδισμένος ο Παναθηναϊκός που τον πούλησε ο Τζίγκερ. Νομίζω δεν πούλησε. Πούλησε.
1: Ναι, παραχώρησε τις, ναι. Κάποια στιγμή τις,
0: αν με ρωτάς τα δικά μου μάτια, δεν νομίζω ότι βγήκε κερδισμένος τα επόμενα χρόνια. Κοίτα, με ένα πρωτάθλημα στα πόσα πολλά τελευταία χρόνια και η πελομετρηχικότητα και όλο αυτό που έγινε μετά, δεν ξέρω πόσο κερδισμένος βγήκε. Δεν υπήρχε αυτή η σταθερά που
1: είναι
0: υπήρχε.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτό και πρέπει, ναι, να ρωτήσεις δηλαδή και κάποιον Παναθηναϊκό, γιατί θα σου πει ο άλλος. Το 79 που ανέλαβε η οικογένεια Βαρδινογιάννη μέχρι που αποχώρησε, ο αριθμός πρωταθλημάτων του Παναθηναϊκού ικανοποιεί τον μέσο οπαδό. Ποια η αντίδραση στα κέντρα διοικητικών αποφάσεων, γιατί ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης είχε δηλώσει ότι γινόταν ένας πόλεμος σε εισαγωγικά, και εγώ είχα την νοοτροπία ότι θα πάμε με το σταυρό στο χέρι. Μπορεί να έχει ελπίδα κάποιος που πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι όταν επικρατούν συγκεκριμένες συνθήκες? Θες έναν τέτοιο πρόεδρο, εάν είσαι υγιός σκεπτόμενος, ναι, αλλά τι θες, την ομάδα σου να σκέφτεται με υγιή τρόπο και να απέχει από οποιαδήποτε έτσι παιχνίδια παρασκηνίου, αλλά να μην κερδίζει τίποτα, ή κάποιον ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να πολεμήσει με τα ίδια όπλα και ποιος θα κερδίσει σε έναν πόλεμο?
0: Έχει γίνει χαμός με Pops, τώρα σε διακόπτω στην άλλη, τι σου λέω, για Pops τώρα, φίλε. Οπότε... Μήνυμα από τον 997.
1: Όπα, πούντος.
0: Καλημέρα, παιδιά, Ποψάρα μια ζωή, πόσες αναμνήσεις το ξέρω. Στείλε όνομα, φίλε, 997, γιατί ο Μανώλης, ο φίλος μου, δεξί μπακ, λέει, έπαιζα και εγώ στον Pops. Σε κάθε τάκλι έβγαζε ένα λατομείο από το πόδι. Εγώ θυμάμαι, φίλε, μετά από κάθε αγώνα προπόνηση πήγαινα σπίτι και κόλλαγε το σεντόνι εδώ στις πληγές. Η μάνα μου βάζε πούλβο, άλλαζε σεντόνια, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλες εποχές. Ήταν το ξερό του παπάγου. Νομίζω όσοι έχουν παίξει εκεί, είσαι ξερό, τέλος πάντων, μπορούν να καταλάβουν. Ο Μιχάλης λέει, εγώ έβλεπα ενόπιση ενωπίων χθες που είχε τσουβέλα.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Θα πάρει και για τον Πίτλο μπλούζα Ρεάλ, λέει ο Μιχάλης. Επίσης συμπληρώνει.
1: Εύκολα.
0: Ναι, είδε
1: πολύ.
0: Και αυτό στο story. Καλημέρα σας, κύριε. Σας παρακαλώ, μη λέτε ψευδείς ειδήσεις ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε για Φραντσέσκο. Ευχαριστώ. Τι εννοεί?
1: Ο Φρανσίσκο, μπασκετμπολίστας της Αλγύρης που
0: είπες εσύ
1: κάτι τέτοιο. Ούτε καν.
0: Ούτε εγώ. Οπότε, γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί δεν θυμάμαι κάτι. Φραντσέσκο, ναι, λέει εδώ. Δεν ξέρω τι εννοείς, φίλε μου. Δεν έχουμε αναφερθεί σε κάτι, σε κάποια φήμη μεταγραφική.
1: Μόνο σε αυτό πάει στο μυαλό μου, αλλά ναι, δεν αναφερθεί.
0: Δεν ξέρω. Σε κάτι. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, του Απόστολος Νικολαίδης, είναι το θρηλυκό σύμβολο του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, όπως και άλλων ομάδων που χρησιμοποίησαν το γήπεδο αυτό. Όπως και όταν γκρέμισε τον Νίκο Γκούμα και έπαιξε στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας στον αγώνα ΑΕΚ Grasshoppers 3-1 το καλοκαίρι του 2003 για τα προγραμματικά του Champions League, στον τεμπούτο του Νίκου Λιμπερόπουλου που είχε σκοράρει και κάνει το 2-0, είχε συμμετοχή στο αυτογκόλ του 3-0 της ΑΕΚ και χαμένο πέναλτι στο συγκεκριμένο μάτς, λέει ο Ηλίας. Ο φίλος από την Άρτα.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα, ευχαριστούμε, Ηλία.
0: Πού τα θυμάσαι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Δυνατός.
0: Πώς θα ταιριάξει το δίδυμο Φορτούνη με τον καινούριο που θα έρθει? Θα παίζουν ίδια θέση, ρωτάει ο Γιάννης από την Κόρινθο. Δεν νομίζω ότι θα πάρει και ακριβώς ίδιο παίκτη με το Φορτούνι. Αν εννοείς τον Ουνάι Λόπεθ που ακούγεται, είναι οκτάρι.
1: Mm-hmm.
0: Καμία σχέση με Φορτούνι. Σας το είχα στείλει πριν εβδομάδες και γελούσατε. Το ξαναστέλνω λοιπόν. Από τον ΠΑΟΚ μέχρι να φύγουν Λόβρεν, Μπάμπα και Τζιόρα Μεϊτέ, Γερεμέγιο, Δεσπότο, Βιβάνοσετς, Πέλκα, Ζουντοεύ και φυσικά Λουτσέσκου. Καλημέρα, Πολάρισα. Πρέπει να φύγουν, λέει.

0: Okay, φίλε μου, George.
1: Για πάμε.
0: Okay, κατάλαβα. Δημήτρη, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση για την ΑΕΚ, αναφορικά με την ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Φίλε μου Γιώργη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να έχεις με υγεία. Okay, εντάξει, μη στέλνετε για διαιτησία, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ας το αποφύγουμε.
0: Εννοείται και φίλος, πολλά χρόνια ο Άρης από Λεχενά, λέει. Είμαστε φαμίλια,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ο Θοδωρής.
0: Στο νότο αρκετά άτομα στο νομό Ηλίας. Τρέλα για τον Άρη, έχουμε τρέλα για τον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλησπέρα από Κέρκυρα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλές μονάδες, αλλά πολύ κακή ομάδα, λέει ο Οδυσσέας. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ καλές μονάδες, αλλά δεν έχουν δέσει τόσο πολύ καλά, ναι.
1: Ένα μήνυμα από τον φίλο των 97 με Λαγούτη μέσα και Βασίλερο, λέει: αιώνιο οργανωτή εξέδρας, να είστε καλά.
0: Έτσι. Έλα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάγκα Αρένα, το μόνο όνομα που ταιριάζει στο γήπεδο του Βοτανικού. Του Βοτανικού ο Μάγκα. Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Ωραίο, Αθανάσιε.
1: Πολύ καλό.
0: Καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά της Ερασπόρ. Μια ερώτηση. Ο κύριος Βαρδενογιάννης, χθες που ανέφερε ότι ο κύριος Αλαφούζος πήρε μια χρεοκοπημένη ομάδα και την ανέστησε, τι ήθελε να πει? Ότι ο κύριος Αλαφούζος πλήρωσε τα χρέη και παρόλα αυτά τον στηρίζω. Γιατί να μην τον στηρίξει, ναι, αφού σε μια δύσκολη εποχή του Παναθηναϊκού ο κύριος Αλαφούζος βγήκε μπροστά και πλήρωνε.
1: Ναι, και
0: από
1: με
0: μόνο το αυτό κάτι σημαίνει.
1: Με το κυκού κεφαλαίου και τα.
0: Να αφήσει τα υπόλοιπα αν τα έχει κάνει καλά ή κακά.
1: Και αυτά. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί καλός ή κακός, ας πούμε, μπορεί να πει οποιοδήποτε οτιδήποτε. Αλλά δεν ξέρω, έχει υπάρξει ενδιαφέρον από οποιοδήποτε άλλον να αναλάβει.
0: Και τόσα χρόνια δεν έχω ακούσει κάτι. Εντάξει, εκτός αν μου λες τον πρίγκιπα, έτσι, με τον Τσάκα κτλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τον Νίκο από Καβάλα. Εδώ στο στρατό μου είχαν πει, εάν η Καβάλα είναι στις πρέσπες και στη σχολή, μια κοπέλα μας είπε ότι ο Βόλος είναι νησί. Αν η Καβάλα είναι στις πρέσπες και ότι ο Βόλος είναι νησί. Οκ. Okay. Θα έχεις ακούσει κι άλλα, φαντάζομαι. Πιο περίεργα από αυτά.
1: Ωραία.
0: Καλό μεσημέρι από Βέρη, από το φίλο μας τον Γιώργιο. Τι ωραία, ρε φίλε. Τρώει στα φίλια. Τι τρώει? Σίκα ή στα φίλια.
1: Oh.
0: Το αμπέλι θέλει τεμπέλι για να πιεις τσίπουρο.
1: Στα φίλια, φίλε.
0: Στα φιλάκι, τώρα το είδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο μήνυμα και, και τα βιντεάκια.
0: Ναι. Κλικ, έχεις δίκιο. Τα πάω λίγο εντάχει γιατί ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και καλή εκπομπή. Μια τοποθέτηση και μαγκιά σημαίνει να έχεις κερδίσει το σεβασμό, αλλά με ωραίο τρόπο, όχι με τον κακό που κάνουν όλοι, γιατί δεν είναι σεβασμός και είναι απλά φόβος. Καλημέρα, λέει.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Ερεβανή, ραβανή, όπως και να έχει το θέλω. Όχι μόνο εσύ, Χριστάρα.
1: Σωστό, να το φάω θέλω. Θέλω να πω, λέγεται. Στον Ιστιμ.
0: Ναι, ναι, ναι. Χάλα Μαντρίτ, λέει ο φίλος Τηλιανός. Καλημέρα από Κέρκυρα. Καλημέρα στον Κώστα και αυτός από Κέρκυρα. Καλημέρα, Πανελλήνης 99.000 Β' Γ' Λυκείου Πανελλήνης. Λέει με 28 μαθήματα περίπου. Άλλη μπάλα, αφήστε το, λέει ο Χάρης.
1: Δικός μου Χάρης.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Ζαφυρόπουλο. Καλημέρα και στον άλλο τον Κώστα. Μπουντραγκένιο, λέει, Τζαλακώστα, δάφκο και φρυγανιά με κάτι σαν ζελέ που έδινα στα γήπεδα. Εννοεί για τις χέτες που δεν είχαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τζαλακώστα, Χατζιαγγελή και τα λοιπά.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Σας αφήνουμε. Τελείωσε η φανέλα με το 10 για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού αύριο με τον Δημήτρη 12 με 2. Καλό Σαββατοκύριακο σε όσους κάνουν και κάτι καλό και δεν τους ξανακούσουμε με μηνυματάκια κτλ. Να είστε καλά.
1: Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center για τους τελικούς της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Μετάδοση από Era Sport και Ert 2 Sport. Με μπάζερ μπίτερ του Μασούρα, εθνική ομάδα αναδείχθηκε σοπαλή 2-2 με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Την Κυριακή μας εθνική αντιμετωπίζει στο Ηράκλειο στις 10 την Ιταλία. Την ευχή να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο εξέφρασε στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Α. Γιάννης Βαρνογιάννης, τονίζοντας παράλληλα ότι στηρίζει τον Γιάννη Λαφούζο που ανέλαβε την ομάδα χρεοκοπημένη και την έβγαλε τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 27 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό, για το οποίο ήδη έχει βρεθεί όνομα. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκτηση του Νάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος Ισπανός μέσος αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες μέρες για να υπογράψει για 2-1 χρόνια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ΠΑΟΚ και Ρεάλ Σοσιεδάδ ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός από την Οντινέζα στην Κρεμονέζε. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο του Βόλου. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς είναι κοντά συμφωνία με τον Κέμ Μπριτς της Φενέρμπαχτσέ για συμβόλαιο ενός χρόνου. Στο βόλεϊ σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων αγώνων και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 και οι άνδρες τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Ενημέρωση από την Era Sport. Στο Diamond Link της Ρώμης, ο Μίλτος Αντόγκλου Μάλμα στο 8-24 κατετάγει δεύτερος. Ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε με 19-16 τη Βουλιαγμένη στο Σεράφιο στο μικρό τελικό της Αλφαένα Πόλο των Ανδρών και πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνη Ιραόλα στην τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Λίβερπουλ. Με δηλώσεις του ενώπιση των εκλογών για την Προεδρία της Ρεάλ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έριξε βόμβα, καθώς αποκάλυψε πως αν εκλεγεί ξανά θα προχωρήσει σε πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα δεν αγωνίζεται στην Premier League. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Αναλυτικά όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr.
0: Era Sport 101,8. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προαύλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπε στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο Γέρακας 3-on-3 Basketball.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Ακούτε Era Sport.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τελειώνουμε την εβδομάδα με νομίζω πολύ καλές θερμοκρασίες, παρότι είχαμε φοβηθεί λίγα 24 ώρα νωρίτερα. Είμαστε σε νορμάλ θερμοκρασίες, όπως λένε οι ειδικοί, για την εποχή. Και βέβαια το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, το διήμερο, τριήμερο, δεν ξέρω για πόσες ώρες ο καθένας από εμάς θα μπορέσει, ας πούμε, να ξεσκάσει λίγο, να το ρίξει έξω, να ξεχαστεί, να αλλάξει πρόσωπα, πράγματα, παραστάσεις, εμπειρίες και ό,τι άλλο. Δεν θα αφήσω κανένα σήμερα να μου χαλάσει, ας πούμε, το κέφι. Διότι θα μου ερχόμενος εδώ, με σταματάνε στον δρόμο, στους διαδρόμους, στα σκαλιά, στην πλατεία. Καταλαβαίνετε τα λεπτά και μου λέει τι θα γίνει το βράδυ. Τι να γίνει το βράδυ. Έχουμε κάτι εκδηλώσεις, έχει συναυλίες, έχει θεατρικές παραστάσεις, έχει διάφορα πραγματάκια. Καταλάβες, βεβί μου. Δεν είναι ο λόγος αυτός, είναι η αγωνία που υπάρχει για το πώς θα διασκεδάσει το βράδυ της Παρασκευής ο κόσμος. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να αρχίσουμε να λέμε πω από το μπάσκετ και τι θα γίνει και τι θα σφυρίξει και θα κερδίσουμε, θα χάσουμε και τι είναι αυτοί οι διαιτητές και πώς θα ολοκληρωθεί και θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση των δύο ελληνικών μπασκετικών γιγάντων. Αυτά είναι θέματα και προβλήματα για άλλους.

Και βέβαια, όπως έχουμε, η εμπειρία το έχει δείξει, χαρά μου, πρόσεξε τι θα πω τώρα, έχει δείξει η εμπειρία ότι στις δύσκολες στιγμές δίπλα σου δεν είναι κανείς. Πρέπει να αντιπεξέλθεις, να τα ξεπεράσεις, να συνεχίσεις, να πέσεις, να σηκωθείς, να ξαναπέσεις, να ξανασηκωθείς μόνος. Έτσι, δεν υπάρχει, όπως έλεγε ο Βέγκος στη συγκεκριμένη ταινία, όλα είναι ατμός. Έτσι στον Ηλιόπουλο. Την ξέρεις αυτήν την ταινία, Ματίνα μου? Είσαι μικρή, θα τη μάθεις. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί, μπάλα κι άλλα. Όπως είναι γνωστό, αυτή την ώρα έρημος, βαρύς και μόνος. Η μόνη παρηγοριά είναι όλες και όλοι εσείς, στα μηνύματα που θα στείλετε, για να στηρίξετε την όλη κατάσταση και να ξεφύγει το μυαλό, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε από το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα που θα ξαναγυρίσουμε. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, με επαναλαμβάνω, έτσι, καλή διάθεση. Ο καιρός είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να είναι, ούτε πολύ ζέστη, έχει ένα ελαφρύ αεράκι, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε, θα τα αναλύσουμε μέχρι τη μία που θα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν εδώ η εκπομπή. SMS 54160, γράφετε σπορ και ενώ συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας, το mail της Aerospor, aerospor@papakier.gr, και βέβαια το Viber. Στο λογαριασμό της Aerospor στέλνετε τα μηνύματά σας. Για να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα ο Γίγαντας.

Και μια και λέγαμε έτσι για τον καιρό και για όλα αυτά, να σας πω μια είδηση την οποία αλίευσα πριν από 17 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Αφορά τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο που λέγεται Serve to Win. Κατάλαβε, σερβίρ για να κερδίσει ο άνθρωπος. Κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή. Ο Σέρβος θρύλος λοιπόν του τένις, αναφέρει ότι πίνει χλιαρό νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επειδή πιστεύει ότι το παγωμένο νερό επιβραδύνει την πέψη. Για όσους νομίζουν ότι δεν πρέπει να πίνουν ή πρέπει να πίνουν πολύ νερό, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Οι περισσότεροι λένε ότι πρέπει να πίνουν νερό, άλλοι με λεμόνι, άλλοι με, πώς το λένε αυτό, δυόσμο, άλλοι με άκυνθο, άλλοι ζεστό, άλλοι... Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Όμως ο Νόλε έχει δηλώσει επίσης ότι η πρώτη του κίνηση κάθε πρωί είναι να πιει ένα μεγάλο ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ συχνά ξεκινά τη μέρα του με ζεστό νερό και λεμόνι. Θα προσχωρήσουμε σε αυτή την άποψη. Γιατί. Δεν είναι μόνο η ενυδάτωση, είναι και η πέψη. Κατάλαβες, δηλαδή. Βρίσκεσαι αντιμέτωπος με πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής, της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα. Αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, οικογενειακά προβλήματα. Και πρέπει να έχεις πολύ γερό στο μάχη, να μπορεί να χωνεύει εύκολα. Δεν μπορεί να βλέπει διάφορα πράγματα, πρόσωπα, καταστάσεις, ας πούμε, συνθήκες και να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Δεν είναι καλό για την υγεία. Α, όλα ξεκινάνε από εκεί, από την καλή πέψη. Κατάλαβες. Για σένα το λέω.

Λοιπόν, έχουν φτάσει τα πρώτα μηνύματα εδώ. Μιλάμε και μεταξύ μας, μιλάμε και μόνοι μας, καταλαβαίνετε. Και πού ακόμα, φαντάσου να φτάσει το βράδυ, να δούμε τι άλλο θα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Ξέρω ότι πάρα πολλοί έχουν στρέψει τα βλέμματά τους εκεί, αλλά μέχρι τότε έχουμε αρκετές μέρες. Πόσες είναι? Είναι σχεδόν 8-7 μέρες μέχρι να ξεκινήσει ένα ακόμα Μουντιάλ, το οποίο βέβαια το έχει αναλάβει η Eurosport και η ΕΡΤ γενικότερα ανακαλύπτει από πάνω μέχρι κάτω, από δεξιά έως αριστερά και από το βορρά μέχρι το νότο, που λέει και το τραγούδι, τα πάντα γύρω από το Μουντιάλ. Μάλιστα εδώ ερχόμενος από χθες έχει φτιαχτεί ένα γηπεδάκι έξω στο χορτάρι, στο προαύλιο χώρο, με τέρματα και όλα αυτά. Λέω, τι γίνεται, θα ξεκινήσουμε και εμείς εδώ κανένα τοπικό? Δεν μου απάντησε κανείς.

Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους, στις φίλες που στέλνουν τα μηνύματά τους. Παρήγορο είναι αυτό. Κάποιοι συμπάσχουν, κάποιοι ενθαρρύνουν, κάποιοι έτσι μας εντριγκάρουν. Καλό είναι αυτό, όλα να συμβαίνουν. Είπαμε, καλή διάθεση. Με καλή διάθεση όλα τα υπομένεις. Καλημέρα στο Λάμπρο, στο Βασίλη, τον Νίκο. Έρχονται και μηνύματάκια εδώ στο Messenger. Θα τα προλάβουμε όλα να δούμε μες στο Instagram. Γεια σου Γιωργάρα. Και ο Παναγιώτης είναι κοντά μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βλέπω νίκη Ολυμπιακού, αν παίξει καλά. Δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Παίξει δεν παίξει, είναι μεγάλη ομάδα. Τελείες.

Καλημέρα στην Έλενα, στον Τάσο, στον Ιωάννη. Πάρα πολλοί φίλοι οι οποίοι στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Ξέρετε, άλλος έρχεται να το σατυρίσει, να ο Βασίλης τώρα. Καλημέρα. Βάλτε άλλη μια φορά τα γκολ της Εθνικής. Ήταν πολύ σημαντικό το match. Τελικός. Βασίλη, επειδή είμαι τώρα καινούριος, ποια γκολ θέλεις, άμα τα τοχοποιήσουμε, να τα σιδερώσουμε, να τα πακετάρουμε, να τα αμπαλάρουμε, να στα βάλουμε, αγοράκι μου. Να, τα γκολ της Εθνικής. Καλημέρα και στην Πέγγι, στον Παναγιώτη, από όλη την Ελλάδα μας στέλνουν τα μηνύματα. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, να μείνουμε σε αυτό το κλίμα, ξέρετε, στοργής, αγάπης, προδέρμε, συμπαράστασης, ενσυναίσθησης, που είναι και της μόδας, έτσι, αυτή η λέξη. Την ακούω τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πριν δεν ήξερα, εσύ. Δεν άκουγα. Τώρα ενσυναίσθηση. Δεν έχεις ενσυναίσθηση, σου λέει ο άλλος.

0: Λοιπόν, τα βρήκαμε τα γκολ, Βασίλη, για να μην λες είδες αμέσως. Ό,τι λέτε, αλλά μην παραγνωριστούμε, έτσι, και αρχίσετε και ζητάτε τίποτα περίεργα. Τα γκολ τα έχουμε. Πάμε, Ματίνα.
1: Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίηση, στα πανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα. 1-0 στο 10ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκρι είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ! 1-1 στο 53. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ! 2-1 με σκόρερ τον Κούσταβ Νίλσον. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ! Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95.

Να δω πότε θα ξεκουραστεί αυτό το παιδί. Πάει, έρχεται, μπαίνει σε αεροπλάνα, καράβια. Μόνο κολυμπώντας δεν έχει πάει, ας πούμε, εκεί που πρέπει να πάει για να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις και κοντά στον κόσμο, στην εθνική και όχι μόνο. Πέτρος Μαυρογιαννίδης λοιπόν με τα γκολ. Εσείς το ζητήσατε. Εμείς όλοι μαζί με εσάς βέβαια τα ακούσαμε για μία ακόμα φορά. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στον Αποστόλη. Έχουμε πρόβλημα λέει εκεί στην Αιτωλοκαρνανία. Τώρα θα το μεταφέρω μέσα, δεν ακούγονται καλά. Υπάρχουν παρεμβολές, παράσιτα. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και οι βορειοδυτικοί άνεμοι που πνέουν. Να το κοιτάξουμε όμως.

Έχουν, τώρα με τη λεωφόρο έχουν προκύψει κάποια θέματα. Λόγω της αποχώρησης, λόγω του τελευταίου αγώνα και του αγώνα που θα γίνει έτσι σαν τελευταίος, αφού ο κόσμος δεν μπόρεσε να βρεθεί μέσα στην τελευταία αγωνιστική λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού. Με το θέμα της ιστορικότητας, τι θα γίνει με την διπλή ανάπλαση και όλα αυτά που θα γίνουν, πολλά ακούγονται. Είχαμε πει και από εδώ πριν από μήνες στην εκπομπή ότι καλό θα είναι τουλάχιστον η μία πλευρά, η θύρα 13 και ό,τι βρίσκεται εκεί από κάτω, αν μπορεί να γίνει ένα μουσείο κάπως, να διατηρηθεί, να κρατηθεί. Υπήρξαν αντιδράσεις, πολλά μηνύματα εδώ, συμφωνούσαν οι περισσότεροι. Από τότε έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες, μήνες. Έχουμε φτάσει στο βήμα το οποίο είναι να γίνει, αποχωρισμού και απελευθέρωση της λεωφόρου. Οπότε βγαίνουν τώρα σιγά σιγά και σχεδιασμοί και απόψεις πώς θα μπορούσε να γίνει. Είδατε ένα σχέδιο πριν από 3-4 ημέρες, το οποίο είναι στα πλαίσια ακόμα μελέτης, έτσι μια πρώτη ιδέα πέφτει. Είπε ο πρόεδρος ότι είναι αποδεκτό και καλό είναι να πραγματοποιηθεί. Χτες το βράδυ είχαμε μια συνέντευξη τρίωρη, μια παρουσίαση, ένα ιστορικό, πώς να το πω, από τον Σταύρο τον Θοδωράκη, ο οποίος αυτά είναι, βγάζει και ένα, ξέρεις, μια συγκίνηση. Απέναντι στον Παύλο Τσίμα, δεν θέλω να πω ότι ο Παύλος δεν έβγαλε συγκίνηση στο δικό του, στο Sky, αλλά αυτό το χθεσινοβραδινό, από ό,τι μου λέγανε και πάρα πολλοί φίλοι που έστειλαν μηνύματα αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, ήταν πιο έτσι συγκινητικό, για να μην πω κάποια άλλη λέξη, και έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Και με τις συνεντεύξεις και με τα πρόσωπα που παρουσιάστηκαν και με τον τρόπο, και ο Σταύρος έχει ένα τρόπο. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, πολλά χρόνια, 33-32, που γνωριστήκαμε με τον Σταύρο του Θοδωράκη. Έχει έναν τρόπο λοιπόν να τον λύνει τον άλλον. Ξεχνάει κάμερες, ξεχνάει μικρόφωνα και βγαίνει, βγάζει αυτό που σκέφτεται, λέει πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα έλεγε, και είναι καλό. Όσοι δεν είδαν αυτό το, και θέλουν να δουν αυτό το δυομισάωρο, δεν ξέρω με τις διαφημίσεις, τρίωρο μου είπανε, αλλά υποθέτω ότι θα είναι μαζί πακέτο, να το δουν, να το κουγκλάρουν, να το βρουν, και όχι μόνο φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί είναι καλό, όπως βγήκε μέσα από αυτό το ιστορικό, θα μπορούσαμε να πούμε, τις αναφορές που έγιναν, τα πρόσωπα που μίλησαν, μέχρι και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, 89-90 ετών, είπε και αυτό στη δική του άποψη, έλυσε κάποιες απορίες, και καλό είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία. Έτσι, το συμπέρασμα αυτό είναι. Και καλό είναι να μην απαλλατριωθεί πλήρως όλο εκεί και γίνει ένα πάρκο μόνο και να υπάρχει κάποια που να θυμίζει τι ήταν εκεί. Καλό είναι, γιατί έχουν γίνει λάθη με την ιστορία της χώρας, καλό είναι να υπάρχει και κάτι που θα θυμίζει όλες αυτές τις στιγμές που από το 22, αν δεν κάνω λάθος, που σηκώθηκε το γήπεδο, έχουν ζήσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όχι μόνο, έτσι. Έχει παίξει και η Εθνική μέσα, έχουν γίνει και συναυλίες, έχουν γίνει πολλά. Να μην εκλείψει τελείως. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η γνώμη σας. Στείλτε τα μηνύματά σας. Θα γίνει κουβέντα σίγουρα γύρω από αυτό. Ένας ακόμα αγώνας, ένα ακόμα μάτς θα γίνει σίγουρα για τον αποχαιρετισμό. Δεν ξέρω, μην γίνουν κι άλλα, κι άλλες εκδηλώσεις. Μην προγραμματιστούν. Έχουμε καιρό. Οπότε για μία ακόμα φορά αυτή εδώ εκπομπή τουλάχιστον θέτει το θέμα, και από εκεί και πέρα οι άλλοι κινούν τα νήματα, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις, άλλοι θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και τελικά θα πούν τι τελικά θα γίνει.

Μην πιέζετε ρε παιδιά, δεν θα πούμε σήμερα για μπάσκετ. Όχι. Τι, διαιτησίες. Σας παρακαλώ. Διαιτησία. Διαιτησία είναι η καλύτερη στον πλανήτη, μην πω διαγαλαξιακή. Αν θέλετε να πούμε για μπάσκετ, θα πω κάτι που μου ήρθε η πληροφορία εδώ από τη Μύκονο. Βρίσκεται ο Μάικλ Τζόρνταν. Ορίστε, για μπάσκετ μιλάμε. Τι άλλο θέλετε. Ο οποίος ήταν με τη σύζυγό του, λέει. Να πούμε και το μαγαζί. Κάνει. Δεν κάνει. Ο θρύλος του NBA λέει για πολλούς ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που έχει περάσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Netflix το ντοκιμαντέρ. 5 επεισόδια, να το δείτε. Βρίσκεται από προχθές στη Μύκονο. Ο άνθρωπος που έκανε, λέει, τους φίλους του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο να παραμιλάνε. Έφτασε στο νησί με ιδιωτικό jet. Τα ακούς, Βασίλη? Με ιδιωτικό jet, λοιπόν, συνεχίζω από εκεί που έμεινα. Και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο υπερπολιτελές σκάφος του, το οποίο είχε φτάσει νωρίτερα. Αυτές είναι δουλειές τώρα. Έτσι. Και μην πω γιατί λίμω τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσει. Στο λιμάνι της Μυκόνου όλα αυτά, η άφιξη προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζω, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Δεν ξέρω αν θα δει το βράδυ το μάτς. Δεν... Πω ρε παιδιά, αμέσως. Θα δει το βράδυ τον αγώνα? Όχι, θα διαιτητεύσει. Η αύξηση του λοιπόν προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Λάμψη Μάικλ Τζόρνταν, λοιπόν, με τη σύζυγο μαζί, παιδιά, και με μεγάλη παρέα φίλων, επέλεξαν το γεύμα του σε γνωστό μπαρ εστιατόριο. Τι ώρα κοιμήθηκαν, δεν ξέρω. Πάντως το πρωί πιάνε ζεστό νερό με λεμόνι. Ήταν και ο Τζόκοβιτς εκεί.

Αμάν, εδώ Παρασκευάς λέει ότι η εκπομπή μπάλα κι άλλα δεν ακούγεται εκεί. Σαμποτάζ. Σαμποτάζ. Ποιος είναι μέσα, παιδί μου, να μιλήσω προσωπικά. Θα πάω μέσα, θα με ρυμνήσω προσωπικά. Θα επιληθώ της κατάστασης. Ο Παντελής τι λέει, το έχει αναλάβει, έρθει και καλύπτει όσο μπορεί η Έρα Σπορ. Σιγά σιγά θα μπούμε, παιδιά, στα βαθιά. Σιγά σιγά, μην αδειμονείτε. Εντάξει, θα έρθουν και ειδικές εκπομπές και ειδικές αναλύσεις και τηλεοπτικά. Εξάλλου το Μουντιάλ έχουμε ακόμα μερικές μέρες. Ασχοληθούμε εδώ με τα δικά μας. Έτσι, να διευθετήσουμε τα του οίκου σιγά σιγά. Και από εκεί και πέρα θα πάμε στο Μουντιάλ. Νομίζω από τα μέσα της άλλης εβδομάδος. Για να δω τα μερομήνια. Ναι, από Τετάρτη μου λένε θα ασχοληθούμε μόνο με Μουντιάλ. Μόνο, αυστηρά. Καλημέρα, μου έφτιαξες τη διάθεση με αυτά που λες, λέει ο Τζόρτζ. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί και εγώ δουλεύω, λέει ο Γιωργάκης. Πολλοί δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, τώρα πια που είναι και καλοκαίρι και έχουμε μπει σε σεζόν, ξέρετε, που όλες οι μηχανές ανάβουν για το καλοκαίρι. Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, τα παράλια στα νησιά και όλα αυτά, συγκοινωνίες, καράβια, ferry boat, ελικόπτερα, αεροπλάνα. Είναι όλοι σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση. Φώτη, είμαι Ολυμπιακός, λέει ο Στέργιος. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αν όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν σαν και εμένα, άσε, μην κοιτάς τώρα εδώ αυτό το γλυκό πρόσωπο που βγάζουμε. Έτσι. Απλώς, προσπαθούμε κι εμείς να το χτενίσουμε λίγο, να το ομορφύνουμε, γιατί άμα παρασυρθούμε, πώς να πούμε, παθιαστούμε και αρχίσουμε και λέμε ήταν, δεν ήταν, κοίτα τη γωνία, πάρτε μια λήψη, φέρε την άλλη, κάνε ανάλυση. Εντωμεταξύ έχει μπει και το AI στη ζωή μας και δεν ξέρεις τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Γίνεται μια φάση και μετά βλέπεις διάφορες φάσεις. 3D, από εδώ, ανάλυση. Βέβαια, αυτά δεν τα έχει στην κατοχή του και δεν διευκολύνει το διαιτητή σε εκείνη την ώρα που ο χρόνος τρέχει και πρέπει μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου να πάρεις απόφαση. Αλλά πρέπει να την πάρεις την απόφαση. Και γίνονται και λάθη, έτσι δεν είναι, Σπύρο? Για τη διαιτησία λέω. Γίνονται λάθη. Αλλά πρέπει τα λάθη, για μία ακόμα φορά, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο φίλος μου ο Σπύρος ο Τσάμις, ο οποίος εδώ συμπάσχει 3 δεκαετίες μαζί μας, πρέπει τα λάθη να είναι και από τις δύο πλευρές. Τότε λες, εντάξει, όταν γίνονται λάθη, λέει, και από τις δύο πλευρές, λες, είναι ανθρώπινα λάθη. Άμα γίνονται τα λάθη από τη μία πλευρά, βλέπεις το παν. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, το διηλίζεις, το σφυρίζεις. Και από την άλλη πλευρά, έλα μωρέ, λες, δεν πειράζει τώρα, στην επόμενη φάση, τότε μπαίνουν διάφορες σκέψεις στο μυαλό, παρακαλώ.

Μπήκε ελληνικό τραγούδι τώρα έτσι παρηγορητικό. Λένε για μένα και τα λοιπά. Πείτε ελεύθερα λοιπόν, στείλτε τη γνώμη σας. Τη γνώμη σας, στέλνετε τα μηνύματα και θα μιλήσουμε σε λίγο για το πρώτο γυναικείο γήπεδο που στήθηκε στον πλανήτη.

0: εμένα και δεν δίνουν σημασία.
1: Τα ρούχα μου μυρίζανε καπνούς και αλκοόλ. Γυναίκες που χανόντουσαν μέσα σε ένα τσιγάρο.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 13 του κυκλώματος της Δυτικής Μακεδονίας για τις παράνομες επιδοτήσεις, εξηγείς δίνουν βουλευτές και μη πολιτικά πρόσωπα για την άλλη δικογραφία του ΠΚΠ. Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πράσινο φως στην Ελλάδα ανάψει σήμερα ο ESM για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Ναυτικό ντρόουν εξεράγει πριν από λίγο στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία χωρίς να προκαλέσει θύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη Λιγνάδη, δικηγόροι του που έβαλαν ενστάσεις επί της εισαγγελικής πρότασης. Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Και ο καιρός άστατος και ζεστός σήμερα, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, Έρα σπορ.

Πήραμε μάλλον μια μικρή γεύση από τη συνεδελέχεια και από τον φίλο, συνάδελφο, πρώην τον Αντώνη Δημητρίου, που ήταν και μέλος κιθαρίστας, έγραφε και αρκετά τραγούδια, ακολούθησε μετά και σόλο καριέρα, τα κουβεντιάζαμε εδώ, δυστυχώς δεν είναι κοντά μας εδώ και 2 χρόνια. Έτσι μια μικρή υπενθύμηση για το τι είναι η ζωή και πώς οι ανατροπές έρχονται και το τι τελικά μετράει σε αυτή την καθημερινότητα. Μπαίνουμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Λέγαμε για το Μουντιάλ, έλεγαν κάποια μηνύματα εδώ ότι σιγά σιγά πρέπει να ασχοληθούμε. Να λοιπόν, 11 ώρα Σάββατο Κυριακή, Σπύρος Τσάμις, τα παγκόσμια κύπελα της ζωής μας, με συνεντεύξεις, απόψεις, γνώμες γνωστών, ειδικών, ποδοσφαιριστών και άλλων παραγόντων. Νομίζω ότι θα πάρετε μια καλή γεύση από το τι συνέβη στο παρελθόν, τι συμβαίνει, τι σημαίνει το παγκόσμιο κύπελο για το ποδόσφαιρο, έτσι, για τις ομάδες, τι σημαίνει για τους παίχτες που συμμετέχουν, που αγωνίζονται, που σηκώνουν αυτό το κύπελο, έτσι, και όλα αυτά τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, να προετοιμαστούμε για αυτά που έρχονται, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.

Το μεταξύ το Μουντιάλ θα έχει και αλλαγές. Θα τα πούμε όλα αυτά από εβδομάδα. Τα έχουμε πει τώρα, έχουμε αλλού το μυαλό μας. Που... στη θάλασσα, στην παραλία, στον καφέ, κοντά στο κύμα και στο, στο ψαράκι, όχι στο ψαρονέφρι. Λοιπόν, πολλές αλλαγές θα έχει. Θα τα εντρυφήσουμε σιγά σιγά και θα μπούμε στα ενδότερα από εβδομάδα. Τώρα διαβάζω για μια νέα απόφαση που μπήκε, λέει, και πώς θα μπουν πώς θα εισέλθουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η FIFA αποφάσισε να μην επαναλάβει την κινηματογραφικού τύπου είσοδο των παικτών από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και βρήκε νέο τρόπο για την παρουσίαση των ομάδων εν ώψη Μουντιάλ. Θα υπάρξουν 52 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπουν. Όλα τα μέλη της αποστολής θα παίρνουν θέση αριστερά και δεξιά από τον κύκλο της σέντρας, καθώς θα στέκονται εκεί. Θα γίνεται ανάκρουση του κάθε εθνικού ύμνου, όπως επίσης θα ανακοινώνται και τα 11 ονόματα που θα ξεκινούν τα ματς. Υπάρχει ένα διαδικαστικό το οποίο αλλάζει, έτσι, αλλά εκτός από τα διαδικαστικά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα θα έχουμε αλλαγές. Έτσι, και βαρικές αλλαγές. Το VAR με αγγλικούς ύπους, πώς να το πούμε, με λατινικά, το άλλο με ελληνικά, βαρικές αλλαγές και κάποιοι άλλοι κανόνες. Έχουμε δουλειά, θα έχουμε πολλή δουλειά.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Ακούω να λέτε πολύ για τη διατήρηση μέρους του γηπέδου του Παναθηναϊκού, λέει ο Πάνος. Μακάρι να συνέβαινε το ίδιο, λέει, και σε αυτά που έγιναν με τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος στην Πτολεμαΐδα. Δεν είναι μόνο αυτά, Πάνο, τα οποία γκρεμίστηκαν ή δεν του συμπεριφέρθηκαν έτσι με σεβασμό όπως θα έπρεπε. Και στη Μεγαλόπολη κάτω, νομίζω λίγο πολύ τα ίδια συναισθήματα έχουν. Δυστυχώς, εδώ με την ιστορία μας δεν έχουμε καλή σχέση. Εννοώ, δεν φροντίζουμε να διατηρηθεί. Πόσα κτίρια στην Αθήνα και σε άλλους χώρους, τα κουβεντιάζαμε τις προάλλες, βλέποντας στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, τι συμβαίνει, πώς μεταχειρίζονται τα κτίρια των μεγάλων πόλεων. Δεν μιλάω για την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Όσοι έχετε ταξιδέψει, ξέρετε. Πώς τα διατηρούν, πώς τους τα σέβονται. Εδώ εμείς, έλα μωρέ, ρίχτω, φτιάξε μια πολυκατοικία, φτιάξε ένα ρονοξυστή όπως αυτός που φτιάχνετε κάτω στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πόσα πατώματα είναι, ξέρετε? Εντάξει, άμα βρεθούν και άλλοι αγοραστές, θα βάλουμε καμιά δεκαριά ακόμα παραπάνω.

Τώρα ακούω αυτό το τραγουδάκι έτσι το... Από τα παλιά έρχεται, έτσι, άλλες δεκαετίες, και που είναι σε ζωντανή εκτέλεση, και θυμήθηκα το τι έχει να γίνει, το τι θα γίνει ένα ακόμα καλοκαίρι εδώ στη χώρα, από συναυλίες, παρουσίες ξένων, Ελλήνων, ξένων καλλιτεχνών σε ολόκληρη τη χώρα, συναυλίες, παραστάσεις, εμφανίσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί κλείνοντας προς το τέλος θα πούμε και καλλιτεχνικά. Θα πούμε για το Ηρώδιο και το τι έρχεται, γιατί και εκεί έρχεται μια δύσκολη σεζόν, γιατί κλείνει τέλος του μήνα, και όσοι προλάβουν.

questa vita mi porta. Λοιπόν, το πρώτο είχαμε πει νωρίτερα στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου ότι έρχεται ένα γήπεδο αποκλειστικά για γυναικείες ομάδες και για χρήση από γυναίκες. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα, είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Το έχει αναλάβει ένα αρχιτεκτονικό γραφείο KSS, λέγεται, το πρώτο γυναικείο γήπεδο στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο είναι γνωστό για μερικά από τα πιο εμβληματικά αθλητικά έργα στην Βρετανία. Πρόκειται για ένα στάδιο 10.000 θέσεων για τη γυναικεία ομάδα, προσέξτε, της Brighton, το οποίο θα κατασκευαστεί δίπλα στο υπάρχον στάδιο της Brighton της Αγγλίας. Προϋπολογισμό 93 εκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε τώρα, τι γυναικείο γήπεδο, αδερφέ? Δηλαδή, τι εννοείς, ας πούμε? Απλώς θα παίζουν, φαντάζομαι, φαντάζεστε, μόνο γυναικείες ομάδες. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Για ένα γήπεδο γυναικείου ποδοσφαίρου, νομίζω ότι έχουν μεριμνήσει εδώ οι ειδικοί να σχεδιάσουν, να το φέρουν ακριβώς στα μέτρα των γυναικών. Αυτό που κάνει, λέει, το στάδιο να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η συμβολική του αξία, αλλά πρωτίστως η φιλοσοφία και ο σχεδιασμός του. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ανδριακά γήπεδα, τα οποία σχεδιάστηκαν εξ αρχής με γνώμονα τις ανάγκες των αντρών, εδώ σε αυτό το γήπεδο υπάρχουν ειδικά αποδυτήρια διαμορφωμένα για γυναίκες. Καταλαβαίνετε. Υπάρχουν κομμωτήρια μέσα. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δηλαδή, πάει άλλη, θέλει να παίξει μπάλα, ρε παιδάκι μου, και έχει και το μωρό, το παιδάκι. Πού το πάει? Στον παιδικό σταθμό μέσα στο γήπεδο. Όλα αυτά έχουν μελετηθεί, εφαρμοστεί και θα πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, λέει, οι εγκαταστάσεις για τους θεατές θα περιλαμβάνουν χώρους θυλασμού, αλλαγή πάνας και ειδικούς χώρους στάθμευσης για καρότσια. Λεπτομέρειες που απηχούν την πραγματικότητα του κοινού που παρακολουθεί το γυναικείο αθλητισμό και τα παραδοσιακά, που τα παραδοσιακά γήπεδα, λέει, αγνοούν. Μην μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε, πιάσατε τη φιλοσοφία πια είναι, έτσι. Οπότε λέτε τώρα, το ακούμε εμείς αυτό και αλήθεια συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Έχουν σκεφτεί να κάνουν τέτοια πράγματα? Θα τα δούμε κι εμείς εδώ τώρα. Πάνε το 2060, το 2070, μπορεί να μην ζούμε, αλλά θα έρθει και εδώ το γυναικείο γήπεδο. Πού θα πάει, ρε παιδιά, να την γλιτώσουμε?

φίλος μου, συμμαθητής μου, Μικ Τζάκερ. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και δικαίως παραπονείστε εδώ. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει υπόκρουση το σκίσιμο του χαρτιού, λέει ο Γιώργος. Σήμερα είναι σοβαρή εκπομπή. Το σκίσιμο του χαρτιού δεν είναι μια απλή κίνηση. Είναι ότι αν υπάρχει εδώ πέρα η συνάδελφος, καταλαβαίνεις ότι σκίζεις το χαρτί και κάτι παθαίνει. Γιατί σου λέω ότι αυτός είναι άγριος. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν υπάρχει λόγος να αποδείξω τίποτα. Λοιπόν, Αντώνης, τι λέει, πώς βλέπετε το deal Σπανούλη-Άρη? Νομίζω είναι πολύ καλή η συμφωνία για τον Άρη. Ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται και θα φανούν και από τους παίχτες οι κινήσεις θετικότητας από αυτή την κίνηση που θα γίνουν για την ομάδα του Άρη. Για το Βασίλη, το Σπανούλη, δεν ξέρω αν είναι καλή κίνηση. Θα αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι καλή κίνηση στο μέλλον. Θα μου πεις, ενέχει ένα ρίσκο. Έτσι, ναι. Αλλά πατριωτικά, οικονομικά και άλλος πώς θα το δείτε στη συνέχεια, νομίζω έχει καλυφθεί ο Σπανούλης και κάνει καλή κίνηση, οπότε θα δικαιωθεί στο μέλλον. Θα δικαιωθεί. Είναι κίνηση ρίσκου, αλλά μάλλον θα δικαιωθεί. Τα μελετάνε καλά αυτά ορισμένοι. Έχουν από πίσω ειδικούς αναλυτές. Γιώργος, για τον αποχωρισμό της Λεωφόρου πρέπει να γίνει ένα παιχνίδι εκεί μέσα με τους παλέμαχους απέναντι στους τωρινούς. Κάτι προγραμματίζεται, ένα φιλικό. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις. Θα τα μάθετε τις επόμενες εβδομάδες. Ο Παντελής λέει: ανεπομονούμε. Καλή συνέχεια για το Μουντιάλ και για όλα αυτά. Τι έχουμε και διαιτητή στην παρέα, ο Αντώνιο Μεσίνα. Αν είναι σαν τη μακέτα, λέει, που έδειξαν, άστο καλύτερα. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω, πολυκατοικία θα γίνει ή εμπορικό ηλιοφόρο, στην Ελλάδα ζούμε. Λέει ο Αντώνης, δεν νομίζω. Έτσι, άμα το δούμε αυτό, νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Γιατί και απέναντι τα κτίρια θα μπορούσαν να είναι πάρκο και από πίσω τα σχολεία και οι χώροι που είναι εκεί, δεν ξέρω αν ξέρετε, θα μπορούσαν και εκεί να έχουν γίνει, εκτός από σχολεία, και χώροι αναψυχής και πάρκο και πρασίνου και άλλα. Αλλά το απέφυγαν. Αν και αυτό δεν προχωρήσει, τότε τι να πω.

Ο Άγγελος μου στέλνει εδώ τη Μάρθα Βούρτση, την οποία την έχει εντάξει στο σήμα μέσα του Παναθηναϊκού και λέει ταιριάζει. Εντάξει, έρχονται διάφορα ρε παιδιά. Άλλοι κλαίγανε παλιά, άλλοι κλαίνε τώρα. Άλλοι φοράγαν φανελάκια με αριθμούς μπροστά του παλιά. Τώρα το ξέχασαν και δεν παίζει κανένα ρόλο αυτή η αριθμολαγνία. Ο νικητής είναι πάντα άξιος και όλοι οι υπόλοιποι φαίνεται ότι κλαίνε. Αλλά έχει ο κυρίος γυρίσματα και τι λέει ο λαός. Θα γυρίσει ο τροχός. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Και άλλες φωτογραφίες έρχονται για τον βραδινό αγώνα. Θα τις προσπεράσω. Ο Κωνσταντίνος λέει από Νέα Σμύρνη πρέπει να είναι από τους λίγους που δεν με ενδιαφέρει το Μουντιάλ. Έλα ρε Κωνσταντίνε, γιατί? Το έχεις ψάξει? Μάλλον είσαι από αυτούς που την ώρα που βλέπουν όλοι οι άλλοι Μουντιάλ εσύ βγαίνεις έξω να υποφεληθείς. Αν είναι έτσι, πάω πάσο. Το έχεις σκεφτεί πολύ σωστά. Ο Φουρνιέ λέει σε ψάχνει σήμερα, λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος. Ο Φουρνιέ, ναι, έχει μεγαλουργήσει μέσα σε αυτό το γήπεδο αυτό το βράδυ και νομίζω ότι θα είναι πιο μαζεμένο σήμερα. Η Ρούλα λέει τις καλημέρες, στέλνει και τις απαραίτητες φωτογραφίες. Ο Ανδρέας από το Μενίδη, εγώ πάντως θα κρατούσα το 13 και θα έφτιαχνα ένα ανοιχτό θέατρο. Τα έχουμε πει αυτά, Ανδρέα. Έχουν πέσει τα γραφεία από πάνω και το μελετούν. Προς τα εκεί πάει μάλλον. Το ίδιο είπε και ο Τζίγκερ χθες, ο Γιάννης, ο Βαρδινογιάννης, ότι θα είναι κρίμα να μην υλοποιηθεί αυτή η ιδέα που σε πρώτη φάση μπορεί να σε βρίσκει απέναντι κάποιους, να τους βρίσκει για τις εξέδες, για τα δέντρα που φαίνονται ότι βγαίνουν από τις θύρες και άλλα πολλά σαν να ξεφυτρώνουν κάτι, αλλά εντάξει, είναι μια πρώτη ιδέα, μια πρώτη σκέψη. Ο Ανδρέας από το Μενίδη, ο Κώστας έχει γράψει πάρα πολλά μηνύματα, για να δω ρε Κώστα από την αρχή να τα πάρω τα πράγματα. Λέει για τον αγώνα που έγινε και για τον αγώνα που θα γίνει, φαντάζομαι. Να μην περάσουμε σε ονοματολογία. Όσοι ξέρουν, βλέπουν. Οι ουδέτεροι τα μελετούν. Οι άλλοι παίρνουν θέσεις είτε από αριστερά, είτε από δεξιά, είτε από τα πράσινα, είτε από τα κόκκινα. Αλλά όσοι έχουν λογική και ψυχραιμία, βλέπουν τι γίνεται. Τι έγινε, τι γίνεται και τι θα γίνει στο μέλλον. Συγγνώμη που διακόπτω τις τραγουδίστριες, Ματίνα μου, συγγνώμη. Αλλά ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα, λέει ο Δημήτρης. Για την άμεση κατεδάφιση της λεωφόρου προτείνω ένα φιλικό θύρας 13 και θύρας 7. Νομίζω είναι πολύ καλή πρόταση.

Και ο Τάσος λέει: περιμένω πολύ καιρό, σαν σοφός, να γυρίσει ο τροχός, αλλά περιμένω και δεν γυρίζει. Αργεί, ρε παιδάκι μου, έχει μαγκώσει λίγο κάπου. Θα γυρίσει. Περίμενε λίγο, σου λέω.

Φωτογραφία εδώ από τη φίλη μου τη Ρούλα, έχει, να την περιγράψω λίγο. Έχει μια, ας πούμε, οι άντρες λέει έχουν ένα πολύ θετικό, ας πούμε, 7:50 μπορεί να κοιμούνται, 7:55 είναι έτοιμοι. Και περιμένουν μετά 10, 20, 30, 40 λεπτά να ετοιμαστεί για η γυναίκα. Εντάξει, μην μου πείτε δεν σας έχει τύχει αυτό και σας περιμένει η γυναίκα να ετοιμαστείτε. Αυτά δεν γίνονται, άμα γίνουν να στείλετε εδώ πέρα φάξ.

μέσα, κάνουν μια βόλτα εκεί, στο Λουμπαρδιάρι, κατεβαίνουν προς τη Σίο και μετά η Παναριστερά, κάτω εκεί προς Πετράλωνα, ή πάνε δεξιά, Μοναστηράκι. Είναι καλή αυτή η βόλτα. Αλλά το Ηρώδιο είναι σήμα κατευθέν για το καλοκαίρι. Λοιπόν, ανοίγει σήμερα, θα σας γελάσω, σήμερα, χτες, αύριο, κάπου εκεί είναι, αλλά μόνο για ένα μήνα, μετά θα κλείσει για έργα υποστήλωσης, αναβάθμισης, ανακαίνησης, όλα μαζί και καθένα ξεχωριστά. Οπότε όσοι πιστοί μπορούν να τρέξουν, να προλάβουν. 3 Ιουνίου λοιπόν έχει ξεκινήσει, μάλλον προχθές, είδες, με έργα Μπετόβεν, Σούμπερτ και τα λοιπά. Για να δούμε έτσι εντάχει, το Blade Runner έπαιξαν εχθές, σήμερα πόσο έχει, 5, άρα φτάνουμε σιγά σιγά. Σταύρο Ξαρχάκο, σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι έχετε μεριμνήσει, γιατί είπαμε θα κλείσει. Είναι άγνωστο για πόσο θα είναι το διάστημα αυτό που θα είναι κλειστό το Ηρώδιο. Ανάμεσα στα ονόματα εδώ που διαβάζω, θα είναι και ο Λουκάς Καριτινός με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ο Κραουνάκης με τη Λυσίστράτη, πάρα πολλά ονόματα εντωμεταξύ. Θα δείτε το πρόγραμμα ποιο είναι. Μέχρι τέλος του μήνα, έτσι, Irene in Pleasure, διαβάζω ότι θα εμφανιστούν εκεί, Οδύ στην Avant-Garde, 18 Ιουνίου, η Μαρία Ιφαραντούρη, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, θα είμαστε και εμείς εκεί, Αγκαζέ θα πάμε, να περάσουμε και λίγο από το Ηρώδιο, πώς θα δείξουμε. Likely, και βέβαια θέλω να φτάσω στο φίλο μου, ο οποίος θα κλείσει το Ηρώδιο, τον John Legend. Πολύ καλή φωνή, soul μουσική, με μεγάλες συνεργασίες. Μαγική βραδιά θα είναι, η τελευταία βραδιά που θα λειτουργεί το Ηρώδιο μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα εκεί, θα είναι αυτή που θα ακουστεί η φωνή του John Legend κάτω από την Ακρόπολη.

Ο Βαγγέλης λέει εδώ μετά από το Big 4, Big 5 στο ποδόσφαιρο θα έχουμε και τα ίδια και στο μπάσκετ. Έτσι όπως διαφαίνεται η κατάσταση και διαμορφώνεται με την ενίσχυση του ΠΑΟΚ και του Άρη, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Θα γυρίσουμε τη μνήμη μας πολλά χρόνια πίσω για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η αγάπη για το μπάσκετ στη χώρα μας, έτσι, και θα θυμηθούμε τον Άρη με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά όπως έλεγε και το τραγούδι. Και θυμάμαι μικρά πιτσιρίκια ήμασταν που καθόμασταν και βλέπαμε τον Άρη να μεγαλουργεί στην Ευρώπη και να μας κάνει, να μας φέρει κοντά στο άθλημα, βέβαια και η εθνική, έτσι, 1987, ποιος θα ξεχνά αυτές τις στιγμές με τον Αργύρη το Γκαμπούρη, μετά και μετά ήρθε η άνοιξη. Μετά, ναι, μετά ήρθε ο έρωτας. Μετά, πάει και με το τραγούδι τώρα, έτσι, φτιάχνω ατμόσφαιρα. Μετά ήρθε η αγάπη. Μετά ξεχάσαμε όλα όσα ξέραμε και ήταν ή Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και ο θάνατός η ζωή μου και τάνει επιτάς και θα δεις τι σου χρωστάω και που σε πονεί και που σε σφάζει. Θες να τα αλλάξεις το τραγούδι? Άλλαξε το τώρα γιατί τελειώνει η πρόταση. Πάμε.

Λέει εδώ ο Γιώργος, λείπει η Κατερίνα, λέει, που σε πειράζει και έχει ξεσαλώσει. Έχω τη Ματίνα εδώ. Εντάξει, δεν λείπει ποτέ. Ματίνα, Βιβί. Τώρα θα μπει και ο Βαγγέλης μέσα, θα σας πει τι έχει να γίνει. Χαμός. Λοιπόν, Κώστας, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Κώστα μου.

αρχή έγινε καλή ιδέα για τηλεφορό Αλεξάνδρας. Εντάξει, θα γίνει ζήμωση, θα έρθουν και άλλες ιδέες και ανακοινώσεις. Ο Κώστας στέλνει και αυτός τα μηνύματα και του πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Μπαξ, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Δεν μπορώ, ρε Κώστα, να τα διαβάσω αυτά που γράφεις. Εντάξει, προς τι το μίσος και ο λιός παραγμός. Ας δεν είναι ωραία να κλείνουμε έτσι. Άκου τι λέει ο Τζο.

0: spell on you.
1: Αυτό είναι.
2: Δηλαδή τώρα να αρχίσω εγώ να λέω γιατί σφύριξε, δεν σφύριξε, τι εννοούσε ο καλλιτέχνης, τι ήθελε να πει ο ποιητής, αλλά δεν μπόρεσε να το γράψει στο χαρτί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, Σαββατοκύριακο έρχεται, θα βγούμε, πάμε στην παραλία. Κάνουμε και κανένα μπανάκι νυχτερινό, σιγά σιγά, ακόμα είναι νωρίς, τέλη Αυγούστου. Έτσι μην παρεξηγηθώ. Ματίνα λοιπόν Κανελοπούλου σε ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Ιωάννου με τα μπασκετικά. Πυροβολείται ανηλαιώς, τα υπόλοιπα τη Δευτέρα στις 12. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport. Είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κούκουλα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center για τους τελικούς της Basket League. Εκτός ξανά για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Μετάδοση από Era Sport και RT2 Sport. Με μπάζερ μπίτερ του Μασούρα, η εθνική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε φιλικό στη Στοκχόλμη. Η εθνική μας ομάδα την Κυριακή αντιμετωπίζει στο Ηράκλειο στις 10 την Ιταλία. Την ευχή να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός σε νέο του γήπεδο εξέφρασε στη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αλφα ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό για το οποίο έχει ήδη βρεθεί όνομα. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκριση του Νάι Λόπεθ από τον Ολυμπιακό με τον 31χρονο Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται στην Αθήνα άμεσα. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο του Βόλου με τη Θεσσαλική ΠΑΕ να ανακοινώνει πως άμεσο συνεργάτης θα είναι ο Αλέξανδρος Βεργόνης. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από μια σπουδαία μεταγραφή καθώς είναι κοντά στη συμφωνία με τον Κέμ Μπριτζ της Φενέρμπαχτσέ για συμβόλαιο ενός χρόνου. Το βόλεϊ σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 και οι άνδρες τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Ενημέρωση των αγώνων από την Era Sport. Και επίσημα από χθες ο Αντώνη Ιραόλα ανέλαβε τα ενία της Λίβερπουλ. Με δηλώσεις εν ώψη των εκλογών για την προεδρία της Ρεάλ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έριξε βόμβα, καθώς αποκάλυψε πως αν εκλεγεί ξανά θα προχωρήσει πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ για ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν αγωνίζεται στην Premier League. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σε αναλυτικό όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα αναλύσει τα θέματα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που παίρνει καλό βαθμό μετά το 2-2 και όχι λόγω αποτελέσματος και μόνο, κόντρα στην Σουηδία χθες, τη Μουντιαλική Σουηδία χθες στην Στοκχόλμη. Έχει κι άλλα ποδοσφαιρικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάμε με μπάσκετ, διότι εκτός του δεύτερου μεγάλου τελικού των αιωνίων για το πρωτάθλημα, απόψε στο Telecom Center υπάρχουν και ειδήσεις. Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται. Ο Σπανούλης ζήτησε τον Μπίρτς για τη frontline του Άρη και αναμένεται οι κίτρινοι να ολοκληρώσουν σε λίγες ώρες και αυτή τη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του Kyle Alexander. Και όχι μόνο αυτά, υπάρχουν κι άλλα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες εξελίξεις στα μπασκετικά. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είπε: μόλις ολοκληρωθούν οι τελικοί, θα σας πω σε ποιον παίκτη έκανα πρόταση και τον οποίο θα ήθελε οποιοδήποτε προπονητής. Και βεβαίως άλλα πολλά. Μου στέλνει ένας φίλος μια φωτογραφία χτες στους Game Changers με τον Βασίλη Σπανούλη να είναι στο ίδιο τραπέζι σε εστιατόριο των νοτίων προαστίων της Αθήνας με τον Mike James και μου λέει: πάει ο Mike James στον Άρη. Παιδιά, εμείς έχουμε πει ότι ο Mike James έχει υπογράψει με την Μπαρσελόνα. Αν γίνει και αυτό, τι να πω. Θα είναι βόμβα μεγατόνων μια τέτοια ανατροπή. Έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι ακόμα σε αυτό το στάδιο. Είπαμε, Μπίρτ στον Άρη, Κάιλ Αλεξάνδερ στον ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε και Μάρκους Φώστερ, και κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες διατυπώσεις μένουν για να ανακοινώσει και Νίκ Καλάθι, εκτός αν χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Πάντως εμείς θα ασχοληθούμε με το ντέρμπι, με το απόψινό ντέρμπι, το δεύτερο τελικό στη σειρά των αιωνίων. Στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός χωρίς το Σλούκα, όπως ανακοίνωσαν οι πράσινοι, χωρίς το Σλούκα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι σε αυτή τη σειρά, πιθανότατα με Ρογκαβόπουλο, θα δούμε πόσο χρόνο θα πάρει, και ο Ολυμπιακός πιθανότατα, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα, χωρίς τον Ντόρσεϊ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα, θα δούμε τι θα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός σε λίγο, ακόμα και αν παίξει βέβαια δεν θα παίξει πάρα πολύ. Πάμε στο Δημήτρη Μαυροϊδή. Πάμε στο Δημήτρη Μαυροϊδή, τον τρομερό αυτό αναλυτή φίλο μου και πλέον προπονητή, σωστά τα λέω Δημήτρη?
1: Απ' όλα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έτσι, απ' όλα έχει ο Μπαξες. Και τι περιμένουμε με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα για την οποία θέλω μια άποψη, να δούμε απόψε, τι περιμένουμε να δούμε απόψε?
1: Κοίτα να δεις, γενικά ήταν ένα ντέρμπι όπως το περιμέναμε, δεν είναι αυτά που λέγανε ότι θα κερδίσει εύκολα ο Ολυμπιακός λόγω της κατάστασης του και όλα αυτά. Ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα, ότι είναι, θα είναι ντέρμπι, και φάνηκε και ότι μέχρι το τέλος κρίθηκε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έπαιξε αρκετά καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε κυρίως με το σχήμα με το Μίτογλου στο 5 που δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στον Ολυμπιακό, που πάντα βέβαια το κάνει αυτό ο Ντίνος σαν στα μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Ή αλλιώς όπως τον έχω πει, τρίποντίνος. Πάμε.
1: Είσαι και βαφτιστής.
0: Όταν τον βάζει ο Αταμάν γίνεται τριποντίνος. Στην ελληνική ομάδα που τον έβαζαν συνέχεια ήταν συνεχώς τριποντίνος.
1: Σίγουρα ένα παιδί, για να, ιδιαίτερα όταν θέλεις να παίξει έτσι, δεν μπορεί να περιμένεις να είναι ένα μήνα στον ΠΑΟ ξαφνικά να τον βάλεις και να παίξει έτσι. Πρέπει να είναι στο rotation. Τώρα βέβαια, επειδή έχει θέματα ο Παναθηναϊκός στο ποιους θα βάζει λόγω των Ελλήνων που του λείπουν και των διαβατηρίων και αυτά, έχει μεγάλο θέμα στο πώς να κατεβάσει την ομάδα, ας πούμε. Ιδιαίτερα άμα λείπει και ο Σλούκας με τον Ρογκαβόπουλο, πρέπει να θυσιάσει ένα ψηλό για να βάλει τον σόρτ. Μετά βλέπεις έχει θέμα στο καλάθι. Ξέρεις, αυτό είναι ένα αλυσιδωτό πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός σίγουρα. Και βλέπεις ότι μέσα στο καλάθι ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, τι είδες στο πρώτο μάτς και τι περιμένουμε? Επιστρέφω εγώ με την ίδια ερώτηση να δούμε απόψε. Ναι. Άκουσες τα δεδομένα? Σλούκας δεν παίζει, ίσως ο Γαβόπουλος, ίσως Ντόρσεϊ, ίσως.
1: Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που δεν πιστεύω θα αλλάξει ο Παναθηναϊκός την εξάδα, πάλι θα αναγκαστεί να βάλει το σόρτ.
0: Με το 47-23 ναι, στα rebound θα επιμείνει με αυτή την εξάδα?
1: Δεν μπορεί αλλιώς. Ποιο να θυσιάσει? Μετά θα πρέπει να θυσιάσει κάποιο κοντό και δεν έχει. Δηλαδή θα μου ήταν πολύ παράλογο, να το πω έτσι.
0: Δεν το σκέφτεσαι καν να αφήσει έξω το σόρτ και να παίξει με backup του Grant τον Τολιόπουλο? Όχι, λες.
1: Πόσο που δεν γίνεται. Και ίσως από σόρτ έτρεξε, βοήθησε όσο έπαιξε. Δεν ήταν κακός, να πούμε.
0: Κακός δεν ήταν σίγουρα, αλλά βοήθησε, πιστεύεις? Διότι τον χτύπησε στις αδυναμίες του, τις αμυντικές, ο Ολυμπιακός, και έχασε και κρίσιμα σούτ στο τέλος.
1: Κοίτα να δεις, είπαμε, είναι αναγκαστικά πια. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν έχει άλλους κοντούς να χρησιμοποιήσει.
0: Το ακούω, ναι.
1: Δηλαδή είναι αναγκαστικά.
0: Έχει λογική, πολύ μεγάλη λογική.
1: Και ο Ντέβις δεν ήταν πολύ άστιχος. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που συζητάμε. Άλλο Χέις Ντέβις. Κλασικό.
1: Δεν έχει, εγώ λέω,
0: κλασικό σούπερσταρ.
1: Για την απόδοσή του.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ο Χουάντσο, δεν θα έπαιζε παραπάνω από τον Ντέβις. Λέω εγώ, δεν θα έπαιζε 20-25 λεπτά, κατάλαβες? Και τώρα είναι, εδώ σου λέω ότι είναι λίγο εγκλωβισμένος ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι, αλλά δεν θα το βασανίσει ο Αταμάν με τους συνεργάτες του το θέμα? Δηλαδή θα παίξει χωρίς Φαρίντ, μόνο με Λεσόρ, χωρίς Χουάντσο. Ναι, χωρίς Φαρίντ, χωρίς Χουάντσο ξανά, λες?
1: να δούμε μια αλλαγή Χουάντσο με Ντέβις. Μόνο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα την έκανε.
0: Εδώ του δώσε το σουτ μετά το 1 στα 12 που είχε. Λες να τον αφήσει έξω. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ και το μόνο που βλέπω είναι μήπως. Ναι, πίεσε το Βεζένκοφ, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ήταν καλός.
0: Δημήτρη, το μόνο που βλέπω για να το κλείσουμε αυτό είναι μήπως αφήσει το Σόρτς έξω και ρισκάρει πολύ με τον Τολιόπουλο ως δεύτερο playmaker. Γιατί
1: είναι ρίσκο,
0: κάπου
1: είναι
0: πρέπει ρίσκο να πάρει κάποιο ρίσκο και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι ρίσκο. Νομίζω ότι είναι αν δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, αν υπήρχε ο Ρογκαβόπουλος, αν μπορεί να πω ότι ξέρεις, έχει ένα σαγκάρ ακόμα. Άμα δεν έχει ούτε Σλουκά το Ρογκαβόπουλο, μου φαίνεται πολύ επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το έκανε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τώρα, βλέπεις όμως ότι τώρα είναι πολύ πιο σκακέρα με την έννοια του ποιος θα βάλει, πώς θα παίξει και διασχήματα σε σχέση με την Ευρωλίγκα που βάζει όποιον θέλει.
0: Βέβαια, είναι αλήθεια.
1: Και πώς θα παίξει. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σκακέρα το παιχνίδι. Δηλαδή θα βάλει τον Τίνο, θα πρέπει να δει ο Μπαρτζόκας πώς θα αντιμετωπίσει το ποπάου του. Αν μπει ο. Κατάλαβες ο Σόρτς πώς θα τρέξει.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν στην άλλη πλευρά. Άκουσα αυτό και σέβομαι αυτό που λες για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τώρα, με δεδομένη την εμφάνιση Μίτογλου, θα κρατήσει Jones μέσα?
1: Κοίτα να δεις, ο Jones δεν ήταν, δεν τον μάτσαρε αμέσως με τον Τίνο, δηλαδή άφησε πολύ.
0: Τον μάτσαρε με τον Βεζένκοφ κάποια στιγμή.
1: Όχι, λέω ότι άφησε πολύ τον Μιλουτίνο πάνω του.
0: Ναι, και εκεί το πλήρωσε, ναι.
1: Αν παίξει με τον Jones και παίξει κατευθείαν αλλαγές, πιστεύω θα το εξαλείψει αυτό το πρόβλημα που φάνηκε με το pop-out του.
0: Αμέσως αποκλείεται. Με Μιλουτίνο θα ξεκινήσει και λες να τον βάλει αμέσως, πιο νωρίς. Πιο νωρίς
1: αμέσως όταν μπει μέσα στο μάτσο Ντίνο στο 5.
0: Σωστά. Ναι, σωστά.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός θα αλλάξει την εξάδα των ξένων του. Δεν βλέπω να την πειράζει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να την πειράξει. Νομίζω ότι να βάλει το χολ αντί του Τζον. Μόνο αυτό. Αλλά
0: μόνο
1: οι
0: αυτό.
1: Αλλαγές,
0: μόνο
1: αν θέλει να παίξει αλλαγές με το Μίτογλου, πιο πολύ βολεύει Jones.
0: Μπορεί να παίξει, να βάλει τα τεσσάρια του πάνω εκεί ή να βάλει και ακόμα και τον Παπα-Νικολάου. Είναι μια σκέψη.
1: Ναι, δεν θα νομίζω.
0: Με κοντύτερο παίκτη.
1: Ναι, δεν κάνει τέτοια μεγάλα πειράματα ο Μπαρτζόκας. Σου πολύ να πάει σε πιο σεταρισμένα πράγματα.
0: Έχεις δίκιο, απλά λέω τα σενάρια.
1: Ναι, απλά εγώ σχολιάζω σαν να σκέφτομαι σαν τον coach. Κατάλαβες τι θα έκανε ο coach, όχι τι θα έκανε ένας άλλος προπονητής.
0: Ναι. Διότι ο Jones δεν ήταν τόσο καλός. Παρότι είναι ικανότερος από τους άλλους δύο, Μιλουτίνοφ και Χόλ στο 2-2 και στα ποπάω του Μίτογλου, δεν ήταν τόσο καλός.
1: Ναι, δεν τον μάταρε. Δεν τον έβαλε κατευθείαν ίσω το άφησε πολύ τον Μιλουτίνοφ και εκτέθηκε. Δεν το περίμενε ή το ρίσκαρε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το να βάλει τώρα ο Ντίνο 4-4 σε ένα δεκάλεπτο δεν είναι και το λογικό.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά πιστεύω ότι θα παίξει αυτό, ότι με το που είναι μέσα βάζει κατευθείαν τζόνους και αλλαγές. Έτσι πιστεύω εγώ θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην μπει καν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Άρα, με βάση και την εικόνα του προηγούμενου παιχνιδιού, απόψε να περιμένουμε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού ή κυριαρχία αμυνών?
1: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει τύχη, πρέπει να τρέξει.
0: Πρέπει να τρέξει.
1: Σε σετ δεν έχει πολλές λύσεις απέναντι στον.
0: Επειδή δεν είναι καλός και ο Σόρτς, εφόσον είναι στην πεντάδα, ναι, στο μισογύρο.
1: Χάνει το Σόρτς, μετά με τον Ντίνο, εντάξει, χάνει στο παιχνίδι, κερδίζει το pop-out. Πιστεύω ότι ο Οσμάν είναι πολύ καλός, του δίνει στο τρέξιμο. Ο Νάντον βολεύει να τρέχει για να μην προλαβαίνει να του κάνει παγίδες. Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να έχει τύχει, πρέπει να πάει σε υψηλότερο τέμπο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος ως σετ παιχνίδι, είναι πιο σεταρισμένος. Δεν έχει λόγο δηλαδή να τρέξει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει τη λειτουργία του, έχει τα plays του, ξέρουν τον ρόλο του, οπότε δουλεύουν πιο ορθολογικά στο 5-5.
0: Είδες το σχήμα, το πολύ ψηλό σχήμα που έβαλε κάποια στιγμή ο Μπαρτζόκας στο με πρώτο παιχνίδι. Και με 2 το Γουόρντ. Όχι μόνο με άσο το Τζόζεφ, 2 το Γουόρντ, 3 το Μπίτερς, 4 το Βεζένκοφ και 5 το Μιλουτίνοφ. Αυτό είναι το λεγόμενο big ball, όπως είπα.
1: Εντάξει, αυτός,
0: απέναντι στο small ball.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός είχε τα προβλήματα του και αναγκάστηκε να κάνει αυτή την. Αναγκαστικά την έκανε. Δεν είναι κάποια. Πώς θα το πω. Δεν θα το έκανε ο Μπαρτζόκας αυτό το σχήμα. Απλά δεν είχε τον Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Στο 2 ο Φουρνιέ έπρεπε να πάρει ανάσες. Οπότε αναγκαστικά έπαιξε αυτό το σχήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το έκανε ψηλό αναγκαστικά αυτό το σχήμα. Αν δεν έχει πάλι τον Ντόρσεϊ, θα αναγκαστεί να το κάνει. Αν τον έχει, δεν θα το κάνει αυτό το σχήμα.
0: Λοιπόν, Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για το αποψινό παιχνίδι? Τώρα μην επιστρέψουμε και συζητάμε τι αφαιρεί η απουσία του Σλούκα από τον Παναθηναϊκό. Τα ξέρουμε. Τα είπαμε και στο πρώτο μάτς. Ή τι αφαιρεί η απουσία ή ακόμα και αν δεχτούμε η μικρή συμμετοχή του Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Τα είπαμε και στο πρώτο μάτς. Είναι δεδομένα αυτά. Οπότε αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για αυτό το μεγάλο ντέρμπι, το δεύτερο τελικό, να σε ρωτήσω για τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάμε, Σπανούλης Άρης, θέλω την άποψή σου. Ήσουν υπέρ αυτής της κίνησης, δηλαδή από πλευρά Σπανούλη? Όχι, ο Άρης το ξέραμε, δύο μήνες, τρεις τώρα τον πίεζε. Από τη μέρα που έφυγε από τη Μονακό.
1: Κοίτα, σαν το κοίταγα στεγνά απ' έξω σαν επαγγελματίας, θα σου έλεγα από τη στιγμή που είμαι στην Ευρωλίγκα, θα ήθελα να μείνω σε μια τέτοια ομάδα. Απλά επειδή είναι το challenge, κατάλαβες, και το όλο το concept, πιστεύω ότι ο Βασίλης του άρεσε να μπει σε αυτό το challenge, κατάλαβες, να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει έναν οργανισμό και να τον πάει στην Ευρωλίγκα πάλι. Κατάλαβες. Ναι. Σε άλλες ομάδες που ήταν αυτή τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις, δεν του έδιναν αυτό το challenge και ας ήταν Ευρωλίγκα. Σίγουρα για τον Άρη είναι μεγάλη ας πούμε, επιτυχία να είναι ο Βασίλης, γιατί φέρνει μια ασφάλεια, να το πω έτσι. Γιατί φέτος προπονητικά είχε θέμα ο Άρης. Άλλαξε δύο προπονητές, δεν βγήκε. Εντάξει, άλλο μπάτζετ βέβαια θα έχει του χρόνου. Αλλά είναι διαφορετικά να έχεις έναν άνθρωπο που νιώθεις ασφάλεια και επενδύεις επάνω του από το να έχεις και να κάνεις πειράματα με κάποιους προπονητές άλλους.
0: Ναι. Τις μεταγραφικές κινήσεις πώς βλέπεις? Χαραλαμπόπουλος, Μπίρτς τώρα, συν τους άλλους που έχει ο Άρης. Θα δούμε αν θα χάσει ή όχι τον Αμινουά από τη Βιλερμπάν που βάζει 40 εκατομμύρια στο τραπέζι, συνολικό μπάτζετ για τη νέα χρονιά.
1: Ναι, κοίτα να δεις, ο Μπίρτς είναι ένας παίχτης ο οποίος του άρεσε ο Βασίλη αυτό το στέλνει να παίζει με αθλητικά πεντάρια που τρέχουν, κατάλαβες, κάνουν με heads out, με άμυνες τέτοιες. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι ένας Έλληνας που αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι μετράει να έχει και δεν είναι πάρα πολύ ποιοτική Έλληνες και έκανε καλή χρονιά στην ΑΕΚ. Οπότε πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή τώρα κλείσε ο Βασίλης μέχρι να δει. Νομίζω έμεινε και ο Μητρουλόγκ που και αυτός έχει ελληνικό διαβατήριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, θα φτιαχτεί καλή ομάδα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Θα σε πάω στον ΠΑΟΚ σε λίγο. Άρα είσαι αισιόδοξος για τον Άρη.
1: Εκεί ήταν, όπως είναι το τέτοιο, έγιναν σωστά βήματα. Πληρώθηκαν όλα τα χρέη που υπήρχαν πέρσι. Δηλαδή πάει με σωστό πλάνο, να το πω έτσι, πρώτη χρόνια εξυγίαση, δεύτερη να μεγαλώσει τον μπάτζι, με ένα σωστό προπονητή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι σε καλά βήματα.
0: Τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, Δημήτρη, πώς τις βλέπεις? Φώστερ, Κάιλ Αλεξάνδερ αναμένεται να ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Καθυστερεί λίγο του Καλάθι για κάποια διατύπωση που πρέπει να μπει στο συμβόλαιο. Συν τις άλλες μεταγραφές που έχουν ανακοινωθεί.
1: Ο Αλεξάνδρου πολύ καλός παίκτης. Ο Φώστερ, εντάξει, είναι ένας έμπειρος σκόρερ, είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση και τι κίνητρο είναι. Σίγουρα ένας καλός σκόρερ. Εντάξει, ο Νίκ, άμα έρθει, εννοείται τεράστια μεταγραφή και σαν Έλληνας. Αλλά και ο ΠΑΟΚ θα φτάσει, νομίζω, πολύ. Θα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και νομίζω το πρωτάθλημα πια δεν θα είναι εύκολο τόσο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό όπως ήταν παλιά.
0: Και κλείνω με ΑΕΚ μετά την απογοήτευση του Final Four του BCL. Τι πιστεύεις? Και τώρα χάνει παίκτες διότι ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Γκρέι από την ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ πρέπει να δούμε και αυτή σε τι πλάνο είναι. Γιατί δυστυχώς ευτυχώς αυτά είναι.
0: Βλέπεις, ο Άρης της παίρνει τον Χαραλαμπόπουλο. ΠΑΟΚ τον Γκρέι.
1: Ναι. Δεν το λέω σαν πρόσωπα, τα λέω ότι σαν budget ότι πρέπει να δεις τι έχει για να δεις που μπορεί να βρεθείς. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πάνε σε αυτά τα μπάτια, η ΑΕΚ δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα σημεία αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Και εντάξει, δεν ξέρω πώς θα βρει ξανά το και τον ελληνικό κορμό αυτό που όπως είπες, έχει νομίζω τον Φιλιώνη. Έχει κάποια παιδιά, αλλά το κακό είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Ενώ πέρσι, ας πούμε, είχε κρατήσει ένα κορμό και Αμερικάνων. Γι' αυτό είχε και μια συνέχεια στην απόδοση της ομάδας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τζόρνταν κάνει τη ζωάρα του στη Μύκονο. Το είδες?
1: Ναι, να πάμε και εμείς για βολτά.
0: Πούρα, ωραία παρέα. Κανονικά θα έπρεπε, αν μπορούσαμε.
1: Ναι.
0: Κανονικά. Τι εσύ πήγες. Σε άλλο νησί, βέβαια. Πήγες τώρα, το τρίμηνο.
1: Εντάξει.
0: Να μην πάει και ο Άερινος στο νησί των ανέμων. Να μην αυτός πάει.
1: Κανονικά πρέπει να κάνει μόνο διακοπές όταν να κάνει.
0: Είδες μια τελευταία συνέντευξη που έδωσε, γιατί σε πάω λίγο σε νερά NBA. Θα σε ρωτήσω για τα Αντετοκούμπο και για τελικούς NBA και θα κλείσουμε. Είδες μια συνέντευξη που έδωσε τελευταία ο Τζόρνταν. Τον ρωτάει δημοσιογράφος. Ή δημοσιογράφος τον ρωτάει από πότε έγινε τόσο ανταγωνιστικός και λέει από τη μέρα που γεννήθηκα και παραμένω ακόμα, δηλαδή του λέει και λέει still ακόμη λέει ο Τζόρνταν, και το πρωί που ξυπνάω είμαι ανταγωνιστικός με τη γυναίκα μου, ποιος θα ετοιμαστεί πρώτος, ποιος θα πάει πρώτος στο μπάνιο, ποιος θα ντυθεί πρώτος, ποιος θα πάει πρώτος για καφέ και ούτω καθεξής.
1: Είναι αυτή η μεγάλη πέτα, έχουν αυτό το challenge, ένα challenge συνέχεια μέσα τους.
0: Ναι, αυτό λέει με κρατάει ζωντανό.
1: Για να είναι σε γρήγορση.
0: Ναι, αισθάνομαι νέος, αισθάνομαι μόνο αυτό λέει, αισθάνομαι
1: αυτό το
0: νέος.
1: Challenge. Πήρε και ο Βασίλης αφού ρωτάς.
0: Συμφωνώ, ο Σπανούλης, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, NBA, Knicks. Τα ξημερώματα το δεύτερο παιχνίδι. Θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει κάνει ωραίες δηλώσεις. Αφού αποθεώνει Knicks, μετά γιατί έχει πρόσκληση, λέει, θα πάει να δει το ένα παιχνίδι. Ο James Dolan, ο ιδιοκτήτης των Knicks, τον έχει καλέσει. Αποθεώνει και Webby. Και Webby, αυτό το θαύμα της φύσης. Το νέο
1: πραγματικά,
0: θαύμα της φύσης.
1: Είναι θαύμα της φύσης. Απίστευτο.
0: Ποιος θα το πάρει, ο Μπράνσον ή ο Γουέμπι? Γουεμπανιάμα ή Μπράνσον?
1: Είναι πολύ καλή και οι δύο. Νομίζω ότι οι Knicks έχουν ένα προβάδισμα. Είναι πιο πλήρης, να το πω.
0: Ίσως έχει έρθει και η ώρα τους. Γιατί και εγώ υπολογίζω πάρα πολύ τους Spurs. Ίσως όμως έχει έρθει, ίσως λέω, η ώρα των Knicks έπειτα από 53 ολόκληρα χρόνια.
1: Νομίζω ότι είναι, και δεν μπορώ να πω τους περίμενες, αλλά παρόλα αυτά η εικόνα τους στο γήπεδο είναι πολύ συμπαγής, να το πω έτσι, ομάδα.
0: Τον βλέπεις αυτό τον Μπράνσον που όταν φεύγει από το γήπεδο, ας πούμε, και ενώ έχει κάνει το μάτι της ζωής του, το μάτι του πώς γυαλίζει πηγαίνοντας από την τήρια, την ίδια στην κάμερα που τον ακολουθούσε και πώς του μας τον έδειχνε.
1: Ποιον μου θυμίζει?
0: Ποιον, αυτό πολύ ήθελα να σου πω. Ναι, ποιον?
1: Το Λέοναρντ.
0: Το Λέοναρντ, λες, ε.
1: Ναι. Ήταν πολύ focus. Όταν έπαιζε στους τελικούς ήταν πολύ focus. Mm-hmm. Πολύ συγκεντρωμένος. Αυτό, πολύ διψασμένο.
0: Εμένα το Γιάννη, τη χρονιά του πρωταθλήματος.
1: Ναι, εντάξει. Γιάννη. Και ο Γιάννης, εννοείται.
0: Τώρα δεν είναι καλό βέβαια για το Γιάννη που η δική μου ομάδα που υποστηρίζει το NBA Knicks θα πάρουν το πρωτάθλημα, εάν το πάρουν. Μετά δεν τον χρειάζονται.
1: Δεν θα βρεθεί κάποια ομάδα να τον πάρει, τι πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω. Θα είναι δύσκολο. Ενώ αν το χάσουν, θα τα δώσουν όλα μετά για να τον πάρουν. Γιατί με αυτόν σίγουρα θα κατακτήσουν. Όχι ένα, πολλά πρωταθλήματα.
1: Κάθε χρονιά οι ομάδες ξεκινάνε από το μηδέν εκεί. Δεν είναι ότι επειδή το πήρες την προηγούμενη, ξέρεις τι πράγμα το πάρεις και την άλλη. Νομίζω ότι οι ομάδες ξεκινάνε τελείως σε λευκή κόλλα την κάθε χρονιά του.
0: Λοιπόν, θα δούμε και το δεύτερο τελικό και από εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Τίποτα. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, να περνάς καλά, Δημήτρης Μαυροϊδής, και εμείς θα πάμε σε λίγο στην Έλληνα Μπουζαλά για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα. Χθες δεν προλάβαμε, και μετά πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ποδοσφαίρο κουβέντα. Θα έρθει και ο Λεωνίδας Κασνέτσι στο στούντιο και θα έχουμε και Πέτρο Μαυρογεννίδη και πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε μετά, Ματίνα Κανελοπούλου, το τραγουδάκι ολόκληρο, μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τώρα ο λόγος στην Έλενα Μπουζαλά. Έλενα.
1: Γελί, κυρίες και κύριοι. Ήθελα να φωτίσω μια απάντηση της Αρίνα Σαμπαλένκα στο Ρολάν Καρός, όταν ρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μιλάει για ισότητα και ισονομία στις απολαβές των τενιστριών κτλ. Κτλ. Δικαιώματα δηλαδή, και να μιλάει η ίδια για τις υπόλοιπες όταν μπαίνει στο γήπεδο με κοσμήματα που αξίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, φορέματα τα οποία είναι custom made για εκείνη κτλ. Και έδωσε μια φοβερή απάντηση Αρίνα Σαμπαλένκα. Της είπε ότι αν ήμουν στο νούμερο 100-110 και έλεγα για κάτι τέτοιο, κανένας θα μου έδινε σημασία. Εγώ κάνω προφανέστατα ό,τι θέλω, αλλά με ακούτε επειδή είμαι σε αυτή τη θέση της παγκόσμια κατάκτησης στην οποία είμαι. Αλλιώς δεν θα με άκουγε κανένας. Επομένως, μην μου λες τι κάνω και τι φοράω και όταν μιλάω γι' αυτό, γιατί έχω κάθε δικαίωμα να μιλάω γι' αυτό και να εκπροσωπώ αυτούς που είναι χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Διαφορετικά, κανένας από αυτούς δεν θα ακουγόταν ό,τι και αν έλεγε.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρά την ήττα, παρά
0: έτσι,
1: όλα αυτά που έχετε
0: δείξει στον Ρολάν
1: Καρός, η Αρίνα Σαμπαλένκα στο ύψος της.
0: Εννοείται. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Λοιπόν, και έπειτα από τον αθλητικό προβολέα της Έλενας Μπουζαλά, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Θα το ακούσουμε Ματίνα ολόκληρο τώρα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά η ποδοσφαιροκουβέντα. Κασνέτσι, Μαυρογιαννίδης θα τα πούν για την εθνική ομάδα. Αλλάξαμε σύστημα. Καλά πήγε το μάτς. Α, και Άκης Δημακός. Μπορεί να μπει και αυτός. Ή όχι. Δεν ξέρω τι πρόγραμμα έχει ο Άκης. Λοιπόν, το τραγουδάκι μας. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Πέτρος Μαυρογιαννίδης Λεωνίδας. Κασνέτσι.

Πριν από το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα τα παιδιά που έστειλαν μηνύματα σήμερα, ειδικά στον Μπόρο όμως, στον Τζέισον, και την παρέα εκεί που ακούει, είναι φανατικοί ερασπορίτες και φανατικοί της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους με αιχμή τις επενδύσεις που αυξήθηκαν κατά 12,1% σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 10,6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι 10,4% την αντίστοιχη πέρσινη περίοδο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπό το βάρος των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτείνοντας απευθείας συνάντηση και αμερικανική εποπτεία μιας πιθανής εκεχηρίας. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη μη επανδρωμένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες και διαβεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι υποψηφίοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Για τις 17 Ιουνίου διακόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη στο εφετείο. Και ο καιρός άστατος και ζεστός, έως 29 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8. Κοσμοτέ Telecom παρουσιάζει τους Metallica στο πιο επικό γεγονός της χρονιάς. Live στο ΆΚΑ 9 Μαΐου. Μπες στο Magenta Moments στο Κοσμοτέ Telecom App και διεκδίκησε εισιτήρια και exclusive εμπειρίες για τη συναυλία που έγινε sold out σε λίγες μόνο ώρες. Δες τους Metallica πιο κοντά από ποτέ και ζήσε μεγαλειώδεις στιγμές με το πιο καθιλωτικό συγκρότημα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Γίνε μέρος της απόλυτης μουσικής εμπειρίας. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Let's get it started in here.

0: Γεια σας, γεια σας. Έφυγε ο Βαγγέλης, ήρθα εγώ, Λίνδες Καζνέτσι. Πάμε μαζί την επόμενη μισή ωρίτσα περίπου της εκπομπής. Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα τέρι μου που λείπει, είναι μακριά, Σουηδία. Γεια σου, Πέτρο.
1: Τέρι, τι γίνεται?
0: Τι κάνεις? Είπα τέρι, ρε φίλε, γιατί τέρι, εντάξει. Όχι Τζον Τέρι, τέρι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Παπα-Νικολάου με έχει στην πρέσα, ρε φίλε.
1: Τι είχε κάνει?
0: Ας το κινητό κάτω, μην τα κουμπάς, εσύ και ο Πέτρος δεν παίζεστε για τέτοια, εντάξει.
1: Δεν ξέρει ότι το κινητό το χρησιμοποιούμε και για να ενημερωνόμαστε και για να βοηθάμε και να λέμε δύο πράγματα. Αυτός έχει μάθει
0: που είναι boomer, είναι boomer.
1: Ναι, μόνο boomer. Και boomer δεν γίνεται.
0: Φίλε, μου άρεσε χθες το 3-4-3.
1: Σε πολύ κόσμο και σε μένα, προσωπικά. Και μένει ρε παιδί, κοίταξε να δεις τώρα, δεν έχουμε ένα δίλημα. Να βάλω 30, να βάλω. Έχω παίκτες να κάνω. Τέλεια, έχω μαύρο πάνω.
0: Έχει παίκτες.
1: Έχω.
0: Και τα μπακτάκια.
1: Και τα λοιπά, άμα χρειαστεί να πει και άλλοι παίκτες και τα λοιπά μέσα. Το πρόβλημα τώρα είναι κατά πόσο το 3-4-3 που άλλοι το λένε με την προγενή. Άλλοι το λένε όχι με την προγενή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι αναλόγως η λογική να αντιμετωπίζει τα παιχνίδια θα είναι με την προγενή. Εντάξει. Μην το κάνουμε και τόσο ταμπούρι όμως που δεν το βλέπω να το κάνει κάτι τέτοιο ο Ιβάν, δηλαδή γιατί έτσι έγινε και χθες. Όταν θα παίζει ο Καρέτσας, ο Τζόλης, όπως τα Ντέλια και όλοι οι υπόλοιποι, ξέρει οι πολύ επιθετικογενεί και ταλαντούχοι παίκτες που έχουμε. Νομίζω ότι δεν σκοπεύει να το κάνει. Αλλά καλό πείραμα ήταν. Εγώ θα βάλω θετικό πρόσημο δίπλα, όπως έβαλε και ο κόσμος. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να υπήρχαν πολλοί που δεν ήταν καν το μάτς. Το μάτς ήταν να τελειώσει, ξέρω εγώ, άντε να τους αδώσει και τα δύο γκολ τα δικά τους. 2-4, ας πούμε. Δηλαδή, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, δύο δοκάρια είχαμε, 3 καλά, το ένα μπήκε. Γενικώς είδαμε πάρα πολύ καλά στοιχεία από την ελληνική ομάδα. Μέχρι βέβαια το 50 που είχαμε το δοκάρι που θέλει περισσότερο. Μετά, καλή εμείς κάναμε 6 αλλαγές. Καλώς και ο Γκρέα Πούτερ έκανε 9. Από το 60 συνόραμε αλλαγές όλη την ώρα. 15 παίχτες άλλαξαν. Αυτό έφερε ένα χάρσιμο εκεί συνεχής και τα λοιπά. Μπερδευτήκαμε την πόλη και τα λοιπά. Το εκμεταλλεύτηκαν λίγο αυτοί εκεί κάτι χαζά. Πήγε τον γκολ. Τέλειωσε, πήγε να τελειώσει η ιστορία έτσι. Αλλά μετά το ισοφανίσαμε στο τέλος. Τρομερή πάσα κοστούλα να πω έτσι. Στην πλάτη αυτά ωραία με φάλτσα. Την έστειλε μέσα. Και αν θες να σου πω και μια πολύ γρήγορη ωραία ιστορία για αυτό το Τάχαλι. Τον είδες αυτόν τον Τάχαλι.
0: Τον ανέφερε συνέχεια εσύ.
1: Ναι, γιατί έγινε ξαφνικά ο σούπερ του γηπέδου. Επειδή ξέρεις, έκανε αυτή την κούρσα και τα λοιπά. Ναι. Και μετά, να πω καταρχάς, ήταν μόλις η τρίτη του συμμετοχή στην εθνική. 27 χρονών δεν είναι τίποτα νέος. Παρόλο που είναι έτσι μικρούλης και τα λοιπά.
0: Μάλμε δεν παίζει.
1: Παίζει Μάλμε, πρόσεξε, τρίτη συμμετοχή στην εθνική, ο οποίος μέχρι πριν από, αν δεν είναι 3 και είναι 4 χρόνια, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έπαιζε παιδιά ποδόσφαιρο σάλας, indoor ποδόσφαιρο.
0: Έλα.
1: Τον είδανε κάποιοι γιγάντιοι από τον Χέλσινγκμπορκ και τον πήραν. Και μετά έκανε και μεταγραφή στη Μάλμε και έφτασε τώρα στα 27 του να κάνει τρίτη συμμετοχή με την ελληνική ζωή και να πάει Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, φιλέ, γίνονται ωραία αυτά. Ιστορία.
1: Γίνονται αυτά. Αυτό έπαιζε ίντορ. Γι' αυτό τον ίδιο τον πέτανε την μπάλα. Άιντε, Γιούρια, έτρεχε ξέρει λίγο τεχνική κατάρτιση. Γιατί ξέρει, μα παίζει μέσα σε μικρό φόρη, να ξέρει καλά. Πρέπει να έχει λίγο πιο καλή τεχνική κατάρτιση, α πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό μπήκε μέσα ξαφνικά. Φαντάσου το υλικό που λείπει δηλαδή από την εθνική ομάδα τη Σουηδία. Είναι πολύ απογοητευμένη, η ομάδα καλή δεν έχουμε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλά η Σουηδία.
1: Όχι, δεν είναι. Σε όμιλο τώρα, ό,τι να είναι με Κόσοβο και λοιπά, πήραν δύο βαθμούς μόνο και εκμεταλλευτήκαν το μαξιδάκι στην Nations League και τρέχαν. Μπράβο, το συμμετείχαν. Δεν το συζητάμε. Το αποτέλεσμα λέει αυτό. Ότι το 2026 γράψαμε συμμετοχή στο Μουντιάλ. Εμείς δεν γράψαμε. Η Ιταλία δεν έγραψε, α πούμε, και την προεκλογική. Οπότε μια χαρά είναι τα παιδιά. Καλό ήταν λοιπόν αυτή την τριάδα. Εντάξει, η Σουηδία αγαπάνε την ομάδα του, αλλά είναι πολύ μαγκωμένη. Μου όπισε να μιλήσει εδώ, λέει πώς είμαστε οι αδερφές και τα λεπτά, δεν είμαστε καλά, το ξέρω εσείς καλή τέτοια. Εντάξει, άλλομαι. Τι να κάνουμε.
0: Τι να το κάνουμε, πες, να είμαστε καλοί και να μην είμαστε εκεί.
1: Ναι, ναι, τι να το κάνουμε. Ναι. Δεν πειράζει, θα είμαστε ελπίζω στο επόμενο. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, συλλογεμήσαμε το γήπεδο, τρόπερη αρένα. Άπαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είναι γήπεδο που έχει tube. Σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο μπάσκετ. Ναι. Ωραίο και αυτό. Και δίνουμε και ιδέες. Και το Βοτανικός, Αγία Σοφία και το γήπεδο. Ο Πάος θα φτιάξει το γήπεδο, το Καραϊσκάκη θα ανακοινιστεί. Ας βάλουν ένα κύπη στη μέση. Σε ωραίο είναι. Δίνει δηλαδή πολύ. Βέβαια σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό. Κλείνει και όλα θα μακριστεί. Γιατί εδώ οι καιρικές συνθήκες ώρες-ώρες είναι λίγο δύσκολες. Σε έβρεχε καθόλου τη διάρκεια του μάτ. Άνθρωπος δεν δέχτηκε σταγόνα πάνω. Το ανέξερε τι πέφτει που ήταν κυρίω στη μέση. Γενικά πολύ ωραίο γήπεδάκι και στο λένε φράουλα. Έτσι.
0: Φράουλα. Μπορούσαμε να κάνουμε εμείς κάτω στην Αμαλιάδα, στη Βάρδα που έχει φράουλες, στην Ηλία.
1: Μπράβο, θα χτίσει την Αμερική, μπράβο.
0: Θα
1: φτιάξουμε ένα εκεί πέρα, τώρα που ανεβαίνει και και δεν ξέρω τι.
0: Φράουλα Αρένα.
1: Τέλος πάντων, ναι, Φράουλα Αρένα. Τώρα η Εθνική προτίμησε να μείνει εδώ, να μην φύγει καπάκι μετά το μάθημα. Να σηκωθούν και αυτοί πριν, να πάνε πρωινό μαζί και τα λοιπά, να είναι λίγο πιο άνετοι και να μην ταξιδεύουν σημερώματα. Αναφορεί επίσης άρχισε από το Στοκχόλμη απευθύνει στην Ηράκλειο στις 5 ώρα Ελλάδας. Θα φτάσουμε και λίγο πριν αρχίσει η τελικό του μπάσκετ. Ή εκείνη την ώρα τέλος πάντων. Αύριο προπονησούλες, συνεδρίες τύπου κλπ. Και την Κυριακή το μάτσο στην Ιταλία. Να δούμε την Ιταλία θα δούμε. Γιατί έρχεται ο Ντοναρούμα που πήρε τηλέφωνο coach και του λέει «Μπρο, εγώ είμαι έτοιμος να με πάρει για να χρειαστεί την αποστολή». Ήρθε, τον πήρε. Τώρα οι υπόλοιποι τι θα παίξουν. Τι κάνε, πού θα παίξουν. Θα τους δούμε. Έχει ανακοινωθεί και μια αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι την πλειοψηφία των παιχτών δεν τη γνωρίζουμε. Έτσι βλέπουμε δηλαδή να είναι σε μεγάλα προβλήματα. Αυτή ήταν είναι απογοητευμένη, σχεδόν τρελαμένη. 10 η ώρα το βράδυ Παγκρίτιο. Αυτά.
0: Ξέρουμε κάτι για τον κόσμο.
1: Να σου πω τώρα, έτυχε να με φιλοξενήσω σε ένα ραδιόφωνο του Ηρακλείου πριν από λίγο και ρώτησα, λέω, πώς το βλέπετε το πράγμα κτλ. Εκεί τι υπάρχει, λέει πάντα κτλ. Διαπιστώνουν, δηλαδή, είπε εσύ ο Παπα-Νικολάου 5, εσύ είπε 7, εγώ είπα 10, ναι. Μάλλον εκεί θα πάει. Μάλλον θα κερδίσω δηλαδή. Μάλλον θα κερδίσω. Δηλαδή,
0: θα πάει για δεκάρα. Μακάρι, μακάρι να κερδίσει. Τι.
1: Για λέγε τώρα να μαθαίνω, τι γίνεται, τι παίρνουμε στη Ρεάλ. Εκτός από Ζωζέ, Ντούμφρις.
0: Ντούμφρις Κονατέ και η βόμβα που ετοιμάζει ο Πέρεθ 150 εκατομμύρια την Τρίτη θα την ανακοινώσει. Εγώ πιστεύω είναι Βιτίνια, φίλε.
1: Εγώ το διάβασα και εγώ ότι μπορεί να είναι Βιτίνια. Μακάρι να είναι Βιτίνια. Μιλάω στον Ζωάο Νέβες, εντάξει. Ναι, μεν, οκ, αλλά
0: είναι Βιτίνια εγκέφαλο, ναι.
1: Μακάρι, φίλε, άμα είναι αυτό, θα είναι πολύ δυνατή περίπτωση.
0: Ο άλλο, ο Ρικέλμε, λέει, συνεχίζει να λέει για Χάλαντ και Ρόδρυ. Και άμα λέει δεν γίνει αυτό, θα πληρώσω, λέει, τι συνδρομέ όλων των μελών. 100.000 πόσοι είναι, ξέρω εγώ.
1: Ο
0: Ρικέλμε, ο Ρίκε Ρικέλμε, ναι.
1: Γιατί... Να σου πω, αυτός αν έρθει, το Μουρίνιο θα τον πάρει όμως.
0: Δεν νομίζω. Έχει πει άλλο προπονητή.
1: Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τότε να φύγει.
0: Αυτός θα φέρει, θα φέρει πίσω ο Ραούλ, Κασίγιας και Ιέρο. Τον Κασίγιας τον έχει σε ένα συμβουλευτικό ρόλο, το Ραούλ αθλητικό διευθυντή και τον Ιέρο υπεύθυνο ακαδημιών. Κάτι τέτοιο. Δεν έχει πει. Έχει πει μεγάλο προπονητή. Για Κλοπ, ξέρω εγώ. Μπενίτεθ, φίλε, είναι ελεύθερο. Μπενίτεθ, ξανά πίσω.
1: Α, πάρει τον Ράφα, μπράβο, μεγάλη επιστροφή. Όχι, όχι, Μουρίνιο θέλουμε. Τώρα θα ξεχάσει το Ρικέλμε από τον Ήπεθ.
0: Εντάξει, είναι σούπερ φαβόρε ο Πέρεθ να βγει ο Πέρεθ.
1: Είναι φαβόρα, ε.
0: Ναι, ναι, είναι φαβόρα.
1: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, να πω στο Στοκχόλμη τσιρ τσιρ τσιρ, βροχή, αυτά, χαζά.
0: Έβαλε μπουφάν, φίλε, σε είδα, έβαλε μπουφάν.
1: Ναι, ρε, φίλε. Ήρθαμε τότε την πρώτη μέρα, φτάσαμε με ήλιο κοντομάνι, πολύ ωραία. Και σήμερα,
0: εδώ είμαστε ωραία, εδώ είμαστε ωραία.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε ωραία. Και Κρήτη θα είναι ωραία.
1: Φαντάζομαι και στο Ηράκλειο θα είναι καλό ο καιρό. Θα ενημερωθώ παρά τα αυτά και θα ενημερώσω και εγώ αναλόγω. Τι θα λέγα εδώ βέβαια για αυτού, τώρα αυτό το σχεδόν 20 που έχει είναι δέχτη, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει,
1: μιλάμε ούτω ή άλλω για μια πόλη που είναι ιδιαίτερα οργανωμένη. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν μαγαζιά τα οποία, ένα παράδειγμα έτσι, μαγαζιά τα οποία έχουν 5, 6, 10 καρέκλες, να μετρήσω εδώ τώρα, 10 μικρά τραπεζάκια έξω. Εκεί κάθεσαι να πιει τον καφέ, στην πύρα, στο φαγητό, στην πυργωτή.
0: Και
1: φέρεις. Δεν έχει να καπνιστεί. Όχι, δεν έχει να καπνιστεί. Και αυτή είσαι έξω, κατάλαβες. Γιατί σου λέει μπορεί να κάτσει κάποιο έξω επειδή εγώ θέλω να βαρέσει, να το βαρέσει λίγο ήλιο. Δεν καπνιστεί επειδή είσαι έξω για να τον ενοχλεί. Και αυτό το συνδυασμό να έχει το μόνο αυτό δεν προλαβαίνω να ρωτήσω. Όσοι έχουν το πακέτο τσιγάρα. Για παράδειγμα, έχουν κάνει λέει και στη Σουηδία, στην Ελληνίδα, να καπνίζει το 3% μόνο του πληθυσμού.
0: Εντάξει. Καλά, αυτοί έχουν πρόγραμμα σε όλα, ρε φίλε. Όταν βάλουν κάτι, το καταφέρνουν. Μου ήρθε μόλις μήνυμα από τον Αντώνη, το φίλο μας. Ηλιόλουστο το Ηράκλειο, λέει, είπε στον Πέτρο. Τον περιμένει πώς, σε περιμένει πώς και πώς.
1: Βεβαίως, με έχει ενημερώσει και εμένα παραπάνω.
0: Έχεις λαό, έχεις λαό, φίλε, τώρα που σε περιμένει.
1: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει για εκεί.
0: Καλά να περάσεις, καλό ταξίδι, καλή δουλειά. Εδώ είμαστε καλά. Χθες είχαμε παρουσίαση Μουντιάλ και τα λοιπά. Έχουμε στρώσει χόρτο, φυσικό χόρτο στην ΕΡΤ.
1: Έλειψα, ξέρω.
0: Έχουμε Κριστιάνο, έχουμε Μέση, έχουμε Μπαπέ. Τους πάντες έχουμε εδώ στο Ραδιομέγαρο. Έχουμε γήπεδο, τέρματα. Θα έρθεις να βάλουμε γκολάκια, ναι. Πριν φύγεις.
1: Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πετράν.
1: Καλά, ρε παιδιά,
0: καλή επιστροφή και καλή δουλειά. Είσαι και συνέχιση.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα λέμε. Γεια, γεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Μαργανίδη που ήταν στη Σουηδία χθες. Περιγραφή Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Θα τον ακούσουμε και στο Ελλάδα-Ιταλία και θα πάμε για μπάσκετ και θα βγάλουμε και Γιάννη Κάρμα γιατί έχουμε εξελίξεις και για το σημερινό απόψινό τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Game 2 των τελικών της GBL. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0, τα ξέρετε πολύ καλά. Εκτός ο Ντόρσεϊ δεν παίζει από το δεύτερο τελικό. Ο Σλούκας δεν παίζει για τον Παναθηναϊκό όπως και στο πρώτο μάτς. Έτσι και για τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ θα είναι εκτός και από τον δεύτερο τελικό. Ο Άρης πάει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή. την έχει αποκαλύψει πρώτος ο Γιάννης Κάρμας, τον οποίον και έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, έχεις κάνει ντόρο, ε?
2: Γεια σου, Λεωνίδα, γεια σου. Εγώ ο Άρης, νομίζω.
0: Ο Άρης, ναι. Ο Άρης έχει ξεκινήσει από τον Βασίλη Σπανούλη και τώρα νομίζω όσο περνάνε οι μέρες θα ακούμε συνέχεια ονόματα, έτσι.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή Βασίλη Σπανούλη έχει ξεκινήσει τον καλύτερο τρόπο. Τα είπαμε και χθες και με τον Δημήτρη που ήσουν, ότι η παρουσία του Kill Bill στον πάγκο τον κίτρινο καθιστά γενικά πιο ρεαλιστικές και πιο εφικτές κάποιες μεταγραφές, τις οποίες θα λέγαμε πριν λίγο καιρό ότι θα είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή το σημερινό θέμα που αποκαλύψαμε με τον Cam Beats καταλαβαίνει κανείς ότι ταράσει τα ευρωπαϊκά νερά. Δεν είναι ότι παίρνει ένα παίχτη πάρα πολύ έμπειρο, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο NBA, έχει παίξει και στον Ολυμπιακό, είναι και πρωταθλητής Ευρωλίγκας, δεν έπαιξε. Είναι ότι δείχνει στην αγορά ότι ο Άρης πλέον κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή μιλάει με παίκτες οι οποίοι είναι στο ανώτερο επίπεδο της EuroLeague. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει προφορική συμφωνία και με τον έναν Δημητρίεβιτς, έτσι για τη θέση του Playmaker. Ο 28χρονος Γκάρτ αγωνιζόταν στην Bayern Μονάχου, οπότε και αυτός είναι παίκτης EuroLeague. Και γενικότερα βλέπουμε ότι τα επίπεδα που κινείται πλέον η ομάδα Θεσσαλονίκης είναι επίπεδα για να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και πάρα πολύ γρήγορα να αγωνιστεί στην κορυφαία
0: ευρωπαϊκή. Πέρσι την κατέκτησε την κούπα της EuroLeague, φέτος έφτασε πάλι Final Four. Μιλάμε για ένα παίκτη τώρα πολύ μεγάλο, έτσι, αξία.
2: Ναι, και έχει παίξει και στο NBA χρόνια.
0: Το Ρόντο,
2: έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, έτσι, έχουν και ένα παιδάκι. Έχει σχέση με την Ελλάδα και είναι μια πολύ ρεαλιστική και πολύ έξυπνη, θα πω, κίνηση εγώ του Άρη, που βάζει ένα πάρα πολύ έμπειρο ψηλό, που ξέρει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Δεν θα είναι ο Μπίρς που θα κάνει τη διαφορά με 15 πόντους και 15 rebound, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και με την εμπειρία του μπορεί να δώσει πάρα πολλά στον Άρη.
0: Μεγάλη κίνηση και νομίζω ακολουθεί Χαρλαμπόπουλος, έχω διαβάσει.
2: Ναι, ο Χαρλαμπόπουλος είναι κλεισμένος για 2-1 χρόνια.
0: Κάτι άλλο έχω ακούσει για έναν άλλον παίκτη, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Άλλον Βασίλη.
2: Τον Τολιόπουλο. Εντάξει.
0: Είναι δύσκολη περίπτωση.
2: Είναι δύσκολη περίπτωση γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουν Έλληνες και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες μας, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μιας και το είπαμε αυτό, δύο σπουδαίοι Έλληνες παίκτες θα απουσιάσουν από τα σημερινά παιχνίδια. Ο λόγος για τον Κούστας Λούκας και για τον Τάιλερ Ντόρση είναι πλέον επίσημο ότι και οι δύο δεν θα δώσουν το παρόν όπως έκαναν και στο Game One που δεν έπαιξαν. Ναι, ναι. Και σου θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι με αυτές τις απουσίες ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν είχαν καν το δεκάδα, δηλαδή είχαν 5 Έλληνες παίκτες. Άρα θα
0: από
2: είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σωστά. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να διώξει τον Τολιόπουλο. Είναι αυτό που συζητούσαμε τώρα. Ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα χάσει τον Σομοντούροφ, ο οποίος θα πάει στο κολέγιο στο North Carolina. Οπότε μου φαίνεται πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να αφήσει τον Τολιόπουλο να φύγει ή να το στείλει δανεικό. Αφενός γιατί ο Τολιόπουλος έχει δείξει στα παιχνίδια του ότι είναι πάρα πολύ καλός και κρίσιμος στα παιχνίδια. Και αφετέρου δεν έχει παίχτες. Πού θα βρει.
0: Θα παίξει ρόλο η επιθυμία του ίδιου όμως. Γιατί στην εθνική με τον Βασίλη Σπανούλη, το Λιόπουλος και χρόνο έχει και ρόλο έχει κανονικό και είναι και πολύ καλός.
2: Ναι, βέβαια όμως άλλο η εθνική ομάδα που δεν υπήρχαν πάρα πολλοί παίχτες και άλλο οι ομάδες, οι σύλλογοι, οι οποίοι έχουν και τους ξένους, έχουν και καλούς Έλληνες. Αλλά ξαναλέω ότι η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη είναι πάρα πολύ κομβική στο να μπορεί ο Άρης να πείθει τέτοια ονόματα, τα οποία δεν υπολογίζαμε ότι θα έρθουν στην Ελλάδα για λογαριασμό άλλης ομάδας πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Εγώ άκουσα και για James κάπου για τον Άρη, εντωμεταξύ, επειδή έχει καλή σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη.
2: Κοίταξε, κυκλοφορεί και μία φωτογραφία στο διαδίκτυο όπου ο Mike James δείπνησε με τον Βασίλη Σπανούλη στη Βουλιαγμένη. Έχουν άριστη σχέση μεταξύ του.
0: Κάτσε ξανά πιο πρόσφατο, γιατί τα είχαν πει και στο Κολονάκι εν μέσω Final Four κάπου.
2: Νομίζω μπορεί να είναι και στο Σινό, τώρα θα σε γελάσω.
0: Άρα είναι πιο πρόσφατο, εντάξει. Okay.
2: Ναι, πιο πρόσφατο. Οπότε όλα παίζουν. Βέβαια ο Mike James έχει παίρνει κοντά στα 3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης κινείται πλέον σε αυτά τα επίπεδα.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει επίπεδο ήδη, το έχουμε καταλάβει, ναι.
2: Ναι. Να δούμε τι έκανε συνέχεια, έτσι.
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό που γίνεται με τον Πάο και με τον Άρη, ένα στραβάει και τον άλλον και θα βλέπουμε μονίμως τις κινήσεις.
2: Ναι.
0: Και θα μεγαλώσουν τα μπάτζετ, το έχεις πει και εσύ.
2: και ο ΠΑΟΚ κινείται και πολύ ενεργά και εκείνος. Να πούμε ότι χθες είχε γραφτεί για τον Πίρτς στον ΠΑΟΚ, κάτι που δεν ίσχυε φυσικά. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι, είναι πολύ δυνατός. Κοιτάει παίκτες, ανακοίνωσε τον Φώστερ, που είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει αυτός τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο. Θα πάρει το Ρεκουάν Γκρέκ, θα δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι στην αγορά πολύ, πολύ δυνατός και δείχνει και αυτός τις προθέσεις του. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ έχει γραφτεί ότι παίρνει τον Τρέβον Χάτζινς. Είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος είχε 15,6 πόντους, 3,8 assist στην LNB. Αυτό το έχει μεταδώσει στο Σπορτάντο. Έπαιζε στην Λεμάν. Και αυτός καλός παίκτης. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα ονόματα, γιατί δεν μπορεί να ρωτήσει να χτιστεί μόνο με ονόματα, θέλουμε και αυτούς τους ρολίστες, οι ομάδες που δεν είναι τόσο γνωστοί στο ευρύ κοινό, αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και ο Χάτζη. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από τους Φώστερ και Μπαζίνα θα ανακοινώσει λογικά και τον Ικαλάθη, έχει τον Ρεκουάν Γκρέι, θέλει και τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Βλέπω ότι και οι δύο ομάδες κάνουν πολύ καλές μεταγραφές. Απλά του Άρη αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο ηχηρά τα ονόματα που ακούγονται. Δηλαδή τώρα ο Μπίρτς είναι σπουδαία κίνηση για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι που ευτυχώς μένουν τα τυπικά, νομίζω ότι ο Άρης και ο Μπίρτς έχουν συμφωνήσει, μένουν μόνο υπογραφές. Ο Μπίρτς όμως θυμίζει ότι έχει αυτή τη στιγμή ενεργό συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε και η Φενέρμπαχτσε διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο Μπίρτς έχουν συμφωνήσει, μένουν μόνο υπογραφές. Ο Μπίρτς όμως θυμίζει ότι έχει αυτή τη στιγμή ενεργό συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε και η Φενέρμπαχτσε

0: έχουν φτιάξει μια ομάδα πώς τι θέλουν να γίνει, δεν ξέρω, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Ο Άρης προσπαθεί να πείσει τους παίκτες. Σίγουρα μιλάει ο Σπανούλης μαζί τους απευθείας, έτσι. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι ο προπονητής της ομάδας συνομιλεί με τους παίκτες. Δεν πρέπει να το δούμε στον Άρη. Σε οποιαδήποτε ομάδα έχουν
1: πείσει πιο χαμηλές. Απλά ήταν και συμπαίκτες αυτοί οι δύο, γι' αυτό είναι πιο ιδιαίτερη.
0: Ναι. Μα σίγουρα, αυτό που τονίσαμε και χθες είναι ότι πέρα από τη μεταγραφή του Σπανούλη, εντάξει, μεταγραφή επειδή είναι προπονητής, okay, τη συμφωνία του Σπανούλη με τον Άρη, είναι ότι ο Άρης δείχνει σε όλους τι σκοπεύει να κάνει στην αγορά. Πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να πείσει παίκτες. Mm. Δηλαδή και για τον Έλιο Κόμπο που είχε γραφτεί, που τον είχε στη Μονακό, το κίνητρο να σε κουτσάρει ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και αντιληπτό σε πόσο μεγάλο βαθμό είναι το κίνητρο μεγάλο για τον κόσμο, έτσι. Γιατί ο Σπανούλης προπονητικά ήταν στο Περιστέρι, που είχε καλή παρουσία, πήγε στο Final Four, αλλά όχι, ήταν στο Περιστέρι. Στη συνέχεια πήγε στη Μονακό που έφτασε στον τελικό της Euroleague. Και με την εθνική ομάδα κατέκτησε το χάρτινο μετάλλο. Μπορεί να μην είναι πολλά χρόνια προπονητής, αλλά έχει δείξει ένα έργο. Έτσι. Αλλά πέρα από το προπονητικό, είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Δηλαδή, είναι από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Το σέβονται. Και όταν σε παίρνει ο Σπανούλης και του λέει έλα, σε θέλω, ο παίκτης πίθεται. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη νίκη του Άρη.
1: Σωστό. Θα δούμε και άλλα στη συνέχεια. Για πάμε και στον απόψινο τελικό λίγο πριν κλείσουμε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 0-2 και να κάνει άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση.
0: Σωστά. Νομίζω ότι είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι. Αν ο Ολυμπιακός το πάρει, θεωρώ ότι πάρα πολύ δύσκολα θα χάσει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός με νίκη θα διατηρήσει ζωντανές ελπίδες του και θα πάει με άλλη ψυχολογία στο Game 3 της Δευτέρας. Η απουσία του Σλούκα είναι πολύ κομβική, να δούμε πώς θα επηρεάσει την επιλογή των ξένων. Αν πάλι ο Εργίνα Ταμάν θα προτιμήσει να αφήσει το Χουάντσο να γκόμεθ έξω, ένα ψηλό δηλαδή, ή αν θα διαλέξει το Χουάντσο αντί του Χέις Ντέιβις. Αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει, για τον λόγο ότι θα χάσει τελείως, κατά την άποψή μου, το Χέις Ντέιβις μετά για τη συνέχεια. Yeah. Άρα θεωρώ ότι ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις θα είναι στην εξάδα των ξένων. Και θα δούμε αν θα προτιμήσει πάλι να αφήσει ένα ψηλό και όχι έναν γκάρτ. Δηλαδή αν θα πάρει τον Σόρτς και θα αφήσει έξω τον Χουάντσο. Τα πολλά rebound που έχασε ο Παναθηναϊκός είναι απόρρια δύο παικτών που έλειπαν. Για μένα του Χουάντσο και του Ρογκαβόπουλου. Γιατί και ο Ρογκαβόπουλος δίνει size στο 3 και έχει ένα κορμί παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Για να βγει και ότι ο Σλούκας δεν παίζει στο δεύτερο τελικό μόνο για αυτόν, 12 ώρα το μεσημέρι που το έβγαλε και ο Παναθηναϊκός, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να δούμε τον Ρογκαβόπουλο. Έτσι, που ούτως ή άλλως στην κούρσα των δύο για το ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες, ο Ρογκαβόπουλος ήταν πιο μπροστά. Θα φανεί, έχω την αίσθηση ότι ίσως δούμε Ρογκαβόπουλο. Έτσι. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως είπαμε. Δύσκολα θα δω αλλαγές στην εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού. Δηλαδή, οι τέσσερις για μένα είναι σίγουροι, που είναι ο Ιβάν Φουρνιέ, ο Τάισον Γουόρτ, ο Άλεκ Πίτερς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ναι. Δεν μπορεί να κουνηθεί κανείς από τους τέσσερις. Ο πέμπτος είναι ο Τζόσεφ, ο οποίος θα πρέπει να εξαργυρώσει την πολύ καλή παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Τζόσεφ έβαλε πολύ κρίσιμα καλά και στο φινάλε.
1: Σταθερά καλός και στο Final Four και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Μια θέση που παίζεται είναι ανάμεσα στα Ερικ Τζόνς και τον Ταχόλ. Εκεί πραγματικά είναι 50-50. Δηλαδή, ο Ερικ Τζόνς έδωσε λύση στην άμυνα στο Μίτογλου. Δεν έκανε κάποιο wow παιχνίδι. Δεν ήταν και αρνητικός. Είναι καθαρά στην επιλογή του Μπαρτζόκα αν θέλει να διατηρήσει ζεστό και τον Ντονταχόλ, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ καλός. Δεν περιμένω κάποιες άλλες αλλαγές. Να δούμε ξανά τον έλεγχο των rebound, αν ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να είναι πιο καλός σε αυτόν τον τομέα. Θα δούμε την αναλογία σύντλα αυτών του Ολυμπιακού, μια ομάδα που πάντα οι ασίστες είναι πάρα πολλές και αναλογικά τα λάθη πολύ λίγα. Θυμίζω ότι το πρώτο μάτι ήταν 17-16, γι' αυτό είχαμε τονίσει ότι ήταν πάρα πολύ κακός ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα, δούμε αν ο Παναθηναϊκός μέσα στο κοινό του μπορεί να ανεβάσει και άλλο τα επίπεδα έντασης. Κλείνω με το ότι ο Ολυμπιακός στο T-Center νιώθει πιο οικία. Όχι λόγω της EuroLeague προφανώς, έτσι, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά γενικότερα εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό παίζει καλύτερα από ότι εντός. Είναι και αυτός ένας παράγοντας να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στο December. Γενικότερα περιμένουμε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί φυσικά από την ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Οπότε θα είμαστε κοντά να τα συζητήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί ξαναλέω ότι τη Δευτέρα μπορεί να έχουμε και στέψη, έτσι, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει σήμερα στο December.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Γεια. Ακούσαμε και Γιάννη Κάρμα για τα τελευταία νέα στο μπάσκετ. Ο Γιάννης έβγαλε ότι ο Κέμπριτζ πάει στον Άρη. Μια μεταγραφή σπουδαία για τον Σύλλογο της Θεσσαλονίκης που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ξανά.

με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο, τον Νίκο Ζήση να τρέχει την ομάδα και τον Σιάο διοικητικό ηγέτη. Ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα με τον Τέλη Μιστακίδη και αυτός δείχνει τις προθέσεις του και τις βλέψεις που έχει για το μέλλον. Στα ποδοσφαιρικά έτσι μια ειδησούλα ότι ο Νίκολιτς τα έχει βρει οριστικά με την ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Δένει τον προπονητή της η Ένωση που ήταν απολύτως επιτυχημένος την πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα κατακτώντας το πρωτάθλημα με την Ένωση. Κάτι άλλο δεν έχει βγει. Ο Χριστίδης πήγε στον Κολοσσό Ρόδου. Μια ενίσχυση για την ροδυτική ομάδα στο σέντερ. 27 χρονών ο Χριστίδης, 2-0-8. Μια πολύ καλή προσθήκη. Αγωνίστηκε στον Ηρακλή τη χρονιά που μας πέρασε. Είχε 13 συμμετοχές GBL με μέσο όρο 1,7 πόντους και 1,7 rebound. Τον ανακοίνωσε και επίσημα ο Κολοσσός. Ντάνι Καρβαχάλ αποχωρεί από τη Ράλ και πάει Κόμο. Με Φάμπρεγας προπονητή εκεί το φιλαράκι του. Είναι Ισπανοί και οι δύο. Κόμο θα παίζει Champions League, μην το ξεχνάμε. Οπότε θα είναι στην ελίτ της Ευρώπης ξανά ο Καρβαχάλ και είναι και ωραία στο Κόμο εκεί στη Λίμνη. Μια χαρά είναι. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Μιλήσαμε και για την εθνική μας. Είπε ο Πέτρος για το χθεσινό παιχνίδι και για το επερχόμενο με την Ιταλία. Η Ιταλία έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Είναι απογοητευμένη που δεν πέρασε το Μουντιάλ. Εμείς περιμένουμε να δούμε πολύ κόσμο στο Παγκρίτιο, να δούμε κόσμο εκεί να στηρίζει την εθνική μας. Και ας είναι φιλικό το παιχνίδι, δεν πειράζει. Πάμε για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Μείτε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, πάντα κάτι καλό ακολουθεί. Και το βράδυ φυσικά 9 με την σπουδαία δεύτερη τελική αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακός. Δεύτερος τελικός στη στοίχημαν GBL. Ολυμπιακός προηγείται σειρά με 1-0. 9 λοιπόν ο δεύτερος τελικός στο T-Center. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ζωντανά από ERT 2 Sport και φυσικά από ERA Sport και πλούσιο ρεπορτάζ από ertsports.gr. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Era Sport 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 8 λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος, της ομάδας που θα πάρει αυτόν τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στη σειρά των τελικών. Απόψε στις 9 στο Telecom Center Athens, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας δηλαδή, έχουμε τον δεύτερο τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟ Sport και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport. Προφανώς οι φίλοι των δύο ομάδων περιμένουν με αγωνία και αυτό το παιχνίδι. Επίσης, έχουμε σήμερα στο βόλεϊ την πρεμιέρα των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Λουτ της Σουηδίας βρίσκεται η εθνική μας ομάδα των ανδρών στην πρεμιέρα του SEV European League, της SEV European League 2026. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών θα αντιμετωπίσει την διοργανώτρια Σουηδία, ενώ την διοργανώτρια της ίδιας διοργάνωσης σε επίπεδο γυναικών, Κροατία, θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα το απόγευμα η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Εκτός έδρας στην Κροατία, αφού είναι διοργανώτρια, στην Κροατία γίνονται βεβαίως οι αγώνες. Να κάνουμε τη συστάση. Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Θα ασχοληθούμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής με το ντέρμπι του μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το πρώτο ημίωρο, να το πω πιο σωστά. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου χθες. Την ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στο Ηράκλειο στις 10 την Ιταλία σε νέο φιλικό παιχνίδι. Χθες η εικόνα μας ήταν πολύ καλή, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Αξίζαμε την ισοπαλία που πήραμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια καλή εμφάνιση. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης μετέδωσε χθες την αναμέτρηση της εθνικής μας. Θα τον βάλουμε στην παρέα μας μετά τις 2.30, κατά τις 3 παρά 25. Να είστε συντονισμένοι και επαναλαμβάνω, θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Βάζουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πραγματάκια έτσι, κυρίως για τον ντέρμπι και βεβαίως για τον Άρη, ο οποίος μπαίνει πολύ δυναμικά φαίνεται. Επομένως, θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Δούμε λίγο το ιατρικό δελτίο.
0: Ναι, πάμε.
1: Το ιατρικό δελτίο είναι συγκεκριμένο για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο μεν Παναθηναϊκός αφήνει εκτός για δεύτερο τελικό τον Σλούκα, τον αρχηγό του, και η ενημέρωση που έχω είναι ότι συνεχίζει εντατική θεραπεία για το πόδι του. Προφανέστατα κουράστηκε, καταπονήθηκε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ένα μήνα απουσίας, μπήκε με τα μούτρα που λένε, και μάλιστα κάποια στιγμή αγωνίστηκε για 15 λεπτά σερί, και αυτό το πράγμα τον επιβάρυνε. Η προσπάθεια του Σλούκα γίνεται με την προοπτική να προλάβει να παίξει σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια.
0: Δεν είναι ακόμα σίγουρο, δηλαδή δεν είναι σίγουρη η παρουσία του ούτε στον τρίτο τελικό, έτσι.
1: Θα εξαρτηθεί, πιστεύω, και από το σημερινό αποτέλεσμα. Όλα παίζουν ρόλο, δηλαδή, στην προετοιμασία ενός αθλητή. Θυμάσαι που λέγαμε ότι όταν πρόκειται να γίνει το Final Four και το ξέραμε ότι ήταν στην Αθήνα 22-24 Μαΐου, εάν είχε προκριθεί ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, θα έμπαινε στις προπονήσεις 19 του μηνός.
0: Ναι.
1: Εφόσον όμως αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, η επιστροφή του έγινε μερικές μέρες αργότερα. Δηλαδή είναι λίγο αλληλένδετα τα αποτελέσματα με την αποθεραπεία ενός παίκτη, ειδικά όταν πρόκειται για fast track διαδικασία και για επίγον. Δεν είναι ότι έχει όλο το καλοκαίρι μπροστά του και θα γυρίσει κάποια στιγμή. Εδώ έχουμε τελικούς και σήμερα είναι ο δεύτερος αγώνας.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι η παρουσία του είναι πολύ σημαντική του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Πολύ σημαντική, βέβαια. Πάρα πολύ σημαντική. Εννοείται πολύ σημαντική. Και στα play-off το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια 100%. Και μάλιστα το είπε και ο ίδιος ο Άταμαν ότι αν δεν είχαμε, λέει, τον Σλούκα θα χάναμε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως έγινε στη σειρά με τη Βαλένθια. Το είπε ο Άταμαν αυτό σε δήλωσή του.
0: Ναι. Και αναφέρει στον πρώτο ημιτελικό, φαντάζομαι.
1: Στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, βέβαια.
0: Ναι.
1: Που ήταν καθοριστικός ο Λούκας. Τώρα, όσον αφορά τον Ρογκαβόπουλο, ο Ρογκαβόπουλος συνεχίζει και αυτός. Έχει ένα ζήτημα στο πέλμα και συνεχίζει την αποθεραπεία, άρα και αυτός θα είναι από ό,τι φαίνεται. Όσον αφορά τώρα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι δεν θα είναι ούτε σήμερα διαθέσιμος για τον προπονητή, τον κότς Μπαρτζόκα. Έχει μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να είναι έτοιμος στο μάτς της Δευτέρας. που είναι το επόμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ, ό,τι και να γίνει σήμερα, διότι η σειρά είναι στις τρεις νίκες.
0: Και η απουσία του Ντόρση, θα πω ότι φάνηκε υπό την έννοια ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17 πόντους, αλλά είναι ένας παίκτης που προσφέρει εύκολο σκοράρισμα.
1: Η απουσία του Ντόρση. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι όλες αυτές οι απουσίες για τραυματισμό, έτσι, όχι για επιλογή, ότι κάποιοι παίκτες έμειναν έξω, πόνεσαν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μιλάμε για Τάιλερ Ντόρση από τη μία και για Σλούκα Ρονταβόπουλο από την άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι απουσίες σοβαρές. Είναι παίκτες καλοί, ποιοτικοί, διεθνείς όλοι. Και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά ο Ντόρση με τον Σλούκα, αλλά και ο Ρονταβόπουλος φέτος σε ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν είναι από τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Συνεπώς, οι απόντες, ναι, είναι σημαντικοί για αυτές τις δύο ομάδες. Τώρα, από εκεί πέρα, τι περιμένουμε.
0: Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η λίστα των ξένων, έτσι, οι εξάδες, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού. Αλλά και, εντάξει, θα μου πεις τι άλλο περιμένουμε.
1: Κοίτα να δεις. Ναι. Ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη φορά, πριν από 48 ώρες, κράτησε έξω Χουάντσο, που είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, μονάδα, και χρησιμοποίησε ξένους Όσμαν Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Σόρτς.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους έξι χρησιμοποίησε. Οι Έλληνες του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο μάτς ήταν ο Τολιόπουλος ο Μίτογλου, ο Σαμοντούροφ που έπαιξε ένα λεπτό, ο Καλετζέκης καθόλου και ο Κουζέλογλου καθόλου. Δηλαδή έπαιξε με πολύ στενό ρωτέσιο. Ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε στους ξένους Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Τζόζεφ και Τζόουνς, και στους Έλληνες είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Λαρετζάκη, που δεν έπαιξε καθόλου, Νετζίπογλου που δεν έπαιξε καθόλου. Αυτοί ήταν και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο αιώνιοι εμφανίστηκαν με εντεκάδες στον πρώτο αγώνα.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αυτό, ξέρεις, δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Όχι, δεν είναι όμορφο για τον ελληνικό μπάσκετ.
1: Δεν είναι τόσο ναι. ωραίο, αλλά εδώ υπάρχει ο περιορισμός των ξένων που είναι έξι, ενώ στην Ευρωλίγκα θα είχαν να το καλύψουν το καιρό πολύ εύκολα.
0: Και η Λειψανδρία σε Έλληνες. Έτσι, δηλαδή γι' αυτό φαίνεται.
1: Έχουμε θέμα στις δύο μεγάλες ομάδες, ας πούμε, Ελλήνων. Και βλέπεις ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έρχονται από πίσω με πολλά εκατομμύρια μπάτζετ και με σπανούλη τριγκέρι στους πάγκους, αλλά και η ΑΕΚ δίνουν έμφαση στο ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή το ελληνικό στοιχείο δεν επεξεγέλασε. Είναι αποδυτήρια, είναι καλές σχέσεις, είναι υπομονή σε κάποια πράγματα που δεν την έχουν οι ξένοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, είδες τι γίνεται στη Μονακό. Όταν, ας πούμε, ο Mike James λέει δεν κατεβαίνω, πρέπει να είναι ισχυρό το γαλλικό στοιχείο των γηγενών παικτών να του πούν αδελφέ, θα τη βρούμε την άκρη. Δηλαδή, όπως γίνεται στις δικές μας ομάδες. Όμως, ας μην επεκταθούμε εκεί.
0: Και να σου πω και κάτι, δηλαδή, είναι και διαφορετικό και το δέσιμο, νομίζω, του κόσμου με έναν Έλληνα superstar, ας πούμε.
1: Το πιστεύω και εγώ, βέβαια.
0: Ναι. Όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, το θυμάμαι και από τα πιο παλιά χρόνια και από τα σύγχρονα. Έτσι. Και ένα παράδειγμα μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Σπανούλης, για παράδειγμα, και στον Ολυμπιακό.
1: Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι πέρα από την αναμπουμπούλα και όλα αυτά που ακολούθησαν τον πρώτο τελικό, υπάρχει ένα μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ζητάει από τον κόσμο σχετικά μόνο με τη φωνή και μόνο με το χειροκρότημα να μην γίνεται οτιδήποτε στο Telecom Center, διότι είναι και ένα γήπεδο διαμάντι. Το οποίο προσφάτως φιλοξένησε και το Final Four. Και δεν θα ήθελε ο Παναθηναϊκός ως γηπεδούχος τώρα να αμαυρωθεί αυτός ο τελικός, όποια και αν είναι η γκρίνια και η δυσαρέσκεια.
0: Γιατί η Έντες έχει χτυπήσει κόκκινο, είναι η αλήθεια. Και προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός τώρα να δώσει μια κατεύθυνση.
1: Να
0: κατεβάσει τον ακριβώς.
1: Οι θύρες θα ανοίξουν 6 ώρα, δηλαδή 3 ώρες πριν το τζάμπολ. Και εννοείται ότι συνιστά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγκαιρη προσέλευση, με το εισιτήριο ο καθένας φυσικά, για να απολαύσουν οι φιλάθλοι και δράσεις που γίνονται στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Εντάξει, είναι καταπληκτικό το γήπεδο πραγματικά. Δηλαδή, όποιος δεν έχει ζήσει αυτή την εμπειρία πρέπει να το κάνει. Και ας μην είναι και φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν το λέω για τους τελικούς, το λέω και σε άλλο παιχνίδι μπορεί να το δεθεί ευκαιρία.
1: Βασίλη, 15 Ιουνίου, κράτα την ημερομηνία, αρχίζουν τα έργα στο ΣΕΦ. Είναι μια έτσι λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Θα πέσουν με τα μούτρα και οι ερυθρόλευκοι να φτιάξουν το γήπεδό τους. Το οποίο θα κατέβει αρκετά μέτρα κάτω για να αυξηθεί η χωρητικότητα από 12.500 σε 15.500 θέσεις.
0: Και, δηλαδή, και πόσο καιρό θα διαρκέσει, είναι μια σημαντική αύξηση πρώτα απ' όλα αυτή, 15.500 θέσεις συνολικά τα έχει.
1: Μέσα σε ένα χρόνο θα γίνει η διαδικασία, αλλά και αυτό προϋποθέτει ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει κάποια εντός έδρας μάτς μακριά από την έδρα του, με υποψήφιες έδρες, Ηράκλειο, Κύπρο και Φάνελ Αρένα.
0: Ναι. Αν κρατήσει ένα χρόνο, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιο διάστημα ένα κομμάτι του κλειστό και το υπόλοιπο ανοιχτό, ας πούμε, και να γίνονται έτσι αγώνες, ή θα βρεθεί άλλος τρόπος?
1: Εφόσον θα υπάρξουν, ναι, Βασίλη, σοβαρά σκαψίματα,
0: ναι,
1: για να κατέβει το παρκέ αρκετά μέτρα κάτω στη γη, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίχτει μπάσκετ,
0: ναι, ναι,
1: όταν όλο θα είναι ένα εργοτάξιο. Δηλαδή, πώς θα φιλοξενήσει φιλάθλους και τα λοιπά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Σωστό.
1: Από 15. Παρεμπιπτόντως, πω και μια λεπτομέρεια που δεν τη διάβασα πουθενά.
0: Ναι.
1: Ότι προχθές στο ΣΕΦ για πρώτη φορά λειτουργήσε και η νέα κλιματιστική μονάδα που τοποθετήθηκε πριν από μερικούς μήνες. Λειτουργήσε για πρώτη φορά και πραγματικά.
0: Λειτουργήσε αποδοτικά.
1: Μπορώ να σου πω ότι είχε και ψύχρα στο γήπεδο. Ενώ ναι, πέρσι, πρόπερσι στους τελικούς είχαμε σκάσει από τη ζέστη.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι παίκτες ειδικά. Θυμάμαι παίκτες και των δύο ομάδων να έχουν από μέσα από τη φανέλα βρεγμένες πετσέτες για να έχουν τα κορμιά τους μια καλή θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το έχει μεταφέρει ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου της ΕΡΤ. Τώρα, να μην επεκταθούμε σε πολλά big game, γιατί ξέρεις, αυτά ανατρέπονται.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Βέβαια, ξέρεις, περιμένουμε σίγουρα, είπαμε να δούμε ποια θα είναι η εξάδα των ξένων, τι επιλογή θα κάνει δηλαδή ο Άταμαν, έτσι, αν δηλαδή θα επιλέξει ξανά να αφήσει τον Χουάντσο εκτός ή όχι. Και ο Μπαρτζόκας, έχεις δίκιο. Ναι, ο Μπαρτζόκας κυρίως ποιο είναι το ερωτηματικό, δηλαδή, θα έλεγες. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι έχει λίγο πιο αδύναμο κρίκο Ολυμπιακό στον Ηλικίνα.
0: Ναι.
1: Εφόσον ο Κόρι Τζόζεφ κάνει τη δουλειά πίσω από τον Γουόκαπ, είναι ένας πολύ decent point guard,
0: ναι,
1: ο Κόρι Τζόζεφ, ο Καναδός. Έβαλε 6 πόντους, μοίρασε assist, πήρε rebound, δηλαδή έστω και ένα, βοήθησε.
0: Ναι.
1: Έπαιξε 16 λεπτά και ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο Κόρι Τζόζεφ. Παίζει άμυνα, είναι σκληρό παιδί, δεν μασάει που λένε. Οπότε είναι ένας αθλητής που θα έχει λογικά θέση. Τώρα από εκεί πέρα, αν τίθεται θέμα κούρασης, μπορεί π.χ. να δούμε, που δεν το βλέπω, Ντόντα Χολ στη θέση του Τζόουνς, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω,
0: ναι,
1: γιατί ο Τζόουνς ματσάρει με τον Λεσόρ και είναι ένας χρήσιμος παίκτης και το απέδειξε και πριν από μερικές ώρες στο ΣΕΦ, στον πρώτο αγώνα. Επομένως είναι λίγο κουκιά μετρημένα εκεί. Για τον Παναθηναϊκό όμως, η απουσία του Χουάντσο μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση,
0: ναι,
1: είναι αλήθεια ότι έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Πήρε τη θέση του ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος όμως ήταν εκοφαντικά άστοχος,
0: ναι, ναι,
1: με ένα στα 13 σουτ, ναι, συνολικά. Από εκεί και πέρα, ο Όσμαν είναι 100%. Ο Γκραντ δεν μπορεί να είναι έξω. Ο Ναν δεν μπορεί να είναι έξω, όπως και ο Λεσόρ. Άρα είναι θέμα του Άταμαν. Επίσης ο Σόρτς, εν τη απουσία του Λουκά, δεν μπορεί να είναι εκτός. Οπότε πάμε λίγο δια της ατόπου. Δεν,
0: ναι,
1: μπορούμε να διαβάσουμε το μυαλό των προπονητών,
0: ναι,
1: αλλά,
0: ναι,
1: πάμε με βάση πιθανότητες.
0: Λες δεν μπορεί να είναι εκτός, τον χρειάζεται, γιατί μετά,
1: βέβαια,
0: υπάρχει ουσιαστικά, ναι, ο Τολιόπουλος,
1: ο Σαλογκράντ. Οπότε, ναι, είναι μέσα. Άρα είναι λίγο ένα ζήτημα συγκεκριμένο. Ο Χουάντσο όμως δεν είναι και ένας παίκτης για πέταμα και μάλιστα, ναι, χθες σε ένα live που έκανε ο Γιαννακόπουλος είπε τα καλύτερα για τον Χουάντσο. Ας πούμε ότι αν ήταν στο χέρι μου θα έμενε για πάντα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βέβαια είναι θέμα του προπονητή. Και όταν λέει αυτό, φαντάζομαι ότι υπονοεί κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να θέλω να αποκωδικοποιήσω τη σκέψη του, γιατί δεν μπορεί να μπει κανείς στο μυαλό του κάθε ιδιοκτήτη, είτε λέγεται Γιαννακόπουλος είτε λέγεται Παναγιώτης Κυγρός Αγγελόπουλος, ότι ίσως υπάρχει θέμα προπονητή το καλοκαίρι.
0: Ναι. Όντως, αυτό το αναμένουμε να το δούμε.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, να δούμε αν θα υπάρξει ή όχι θέμα. Εντάξει, πολλά λέγονται, πολλά γράφονται. Είναι η αλήθεια.
1: Εγώ
0: και ενδεχομένως.
1: Το δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα διοίκησης.
0: Και θεωρείς ότι το ξέσπασμα του Αταμάν προς τους Σέρβους δημοσιογράφους και τους Έλληνες, αλλά τους Σέρβους, έχει να κάνει,
1: κοίτα,
0: και με το ότι γράφεται για τον Ομπράντοβιτς?
1: Όχι ακριβώς. Είναι μπαρούτι από την κριτική που του έχει ασκηθεί.
0: Ναι.
1: Όχι όμως άδικα. Νομίζω ότι ό,τι έχει γραφτεί και ό,τι έχει υποθεί για τον Άταμαν αντιπροσωπεύει την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, υστερεί σε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το αφαιρεί τις τρεις Ευρωλίγκες. Κανείς δεν το αφαιρεί ότι είναι ένας προπονητής που φτιάχνει καλές ομάδες. Είναι η αλήθεια. Την δουλειά του μάνατζερ, δηλαδή, που λένε και στην Αγγλία στο ποδόσφαιρο. Αλλά υστερεί σε προετοιμασία, σε προπόνηση και. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή παίζουν ακόμα οι ομάδες και επειδή ο κόσμος θέλει αίμα. Δεν θέλω να του δώσω αίμα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γράφουν οι δημοσιογράφοι και δεν τα λένε. Από σεβασμό στην προσπάθεια των ομάδων. μπορούμε να πούμε δηλαδή τι έγινε στην προπόνηση, την τάδε. Αυτά μπορεί να υποθούν αργότερα, σε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, και όχι, το καταλαβαίνω.
1: Και είναι και κάποια ιατρικά θέματα που δεν μπορείς να τα αγγίξεις, γιατί είναι και το ιατρικό απόρριτο, ας πούμε. Απλά.
0: Μπορεί να μιλήσει για λάθος χειρισμό ενδεχομένω.
1: Βλέπεις τους χρόνους και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να πεις ότι κάτι έγινε στην περίπτωση Λούκα.
0: Ναι.
1: Που μετά από ένα μήνα απουσίας με χειρουργείο στο μηνίσκο έπαιξε 25 λεπτά.
0: Ναι,
1: 24.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Κάτι έγινε εκεί. Αλλά δεν μπορείς να το πεις με σιγουριά γιατί δεν είσαι γιατρός.
0: Σωστό.
1: Οπότε κρατάμε λίγο. Λέμε ότι μπορούμε, δεν τα κρατάμε για τους φίλους μας. Είδες, σου είπα την πληροφορία ότι ο Σλούκας δίνει μάχη για να παίξει στον τρίτο τελικό.
0: Μπράβο Κώστα, καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις, γιατί το ρωτάει ένας φίλος που δεν μας άκουσε από την αρχή. Δεν είναι διαθέσιμο σήμερα για τον Ρογκαβόπουλο.
1: Και ο Ντόρσεϊ είναι σε αυτή τη φάση να παίξει στον τρίτο αγώνα που έχει τενοντίτιδα.
0: Για τον Ρογκαβόπουλο.
1: Επειδή είναι ύπουλη η πελματεία από νευροσίτιδα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί είναι ένα πρόβλημα που πονάει η πελματιά.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να περάσουμε και στον Άρη. Γιατί σε έχω κρατήσει και πολλή ώρα, αλλά η αλήθεια εντάξει, είναι ότι έχουμε θέματα. Υπήρξε και μια. Υπερασπίστηκε μάλλον το Χέις Ντέβις, έτσι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λέγοντας ότι αυτόν που αποκαλείται ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Έρχεται λέει τρεις ώρες πριν την έναρξη προπόνηση και φεύγει τρεις ώρες μετά.
1: Το έχουμε πει στο 100% ότι ισχύει και το έχουμε πει πριν από τον Γιαννακόπουλο. Ότι ο Χέις Ντέβις είναι από τους πιο επαγγελματίες που έχουν συναντήσει οι προπονητές του Παναθηναϊκού, Έλληνες και ξένοι, διότι εγώ θα κάνω μια διόρθωση στον πρόεδρο με σεβασμό.
0: Ναι.
1: Πάει τρεις ώρες πριν και φεύγει μία ώρα μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί στις τρεις ώρες πριν κάνει και ατομική πριν την προπόνηση την ομαδική. Οπότε κάνει ατομική προπόνηση με τους προπονητές του Παναθηναϊκού, κυρίως τους Έλληνες, και στη συνέχεια κάθεται και άλλη μία ώρα μετά για σουτ, αποθεραπεία, χαλάρωση, μασάζ κτλ. Οπότε περνάει πολλές ώρες στο γήπεδο ο Χέις Ντέβις και επίσης τα ταξίδια του που ορισμένα είναι ακραία όταν μιλάμε για Ινδία, ας πούμε, εν μέσω αγώνων, τα έκανε και στη Φενέρμπαχτσε.
0: Δεν άλλαζε αυτή η.
1: Επειδή σε αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες, κάθε φορά έφερνε και ένα τοπικό γλυκό στην ομάδα. Το οποίο συνεχίζει να το κάνει και τώρα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάει στην Ιορδανία, φέρνει ένα τοπικό γλυκάκι.
0: Εντάξει, ωραίο. Δεν ξέρω κατά πόσο καταπονείται βέβαια από τόσο μακρινά ταξίδια. Αυτό είναι το ζήτημα, το ένα.
1: Μπορεί και να φτιάχνεται, γιατί όταν πάει τόσες ώρες στο γήπεδο, πάει να πει ότι είναι βιονικός.
0: Ναι, σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Και να πούμε και κάτι. Επειδή έγινε τρομερός ντόρος. Ναι. Εγώ το είπα και χθες, δεν κρύβομαι, η διαιτησία έπαιξε έδρα στον πρώτο τελικό.
0: Ναι.
1: Όμως δύο από τα 13 να έβαζε ο Χέις Ντέβις μπορεί και να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Σωστό.
1: Δεν συζητούσαμε αυτό.
0: Και ήταν και πολλά εξ αυτών ελεύθερα. Και αν βγουν ελεύθερα και σήμερα, μπορεί να είναι και άλλη εικόνα του παιχνιδιού.
1: Και 45 μοίρες ήταν πολύ ελεύθερο το σημαντικό τρίποντο που έχασε στο τέλος. Γενικά ο Παναθηναϊκός από το 36 και μετά έβαλε καλάθι μετά από σχεδόν 4 λεπτά. Έκανε πολύ μεγάλο νεκρό διάστημα στο κρίσιμο σημείο.
0: Και αυτό που είπες, έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σε ποιον έχει κάνει πρόταση για να κόψει, δεν το ξέρουμε. Θα τον έπαιρνε οποιοδήποτε προπονητής. Μπορεί να το μάθουμε στο μέλλον. Ποιος μπορεί να είναι αυτός που ανέφερε στο Instagram. Πάμε και στον Άρη, γιατί ο Άρης κάνει κινήσεις πολύ σημαντικές. Έχοντας με βάση πληροφορίες συμφωνήσει με τον Δημητρή Γεύση της Μπάγεν και είναι κοντά και στον Πίρτς, δηλαδή της Φενέρ. Είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι, πάει να σκάσει βόμβα, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη πάρα πολύ καλό, τον Κέμ Πίρτς, τον πρώην Ερυθρόλευκο και πρώην του NBA. Πολύ σημαντική περίπτωση αυτή. Ο Σπανούλης προφανέστατα έχει ένα μπάτζετ να διαχειριστεί σοβαρό και αρχίζει και παίρνει παίκτες. Όπως είναι ο Δημητρίγεβιτς που έχει ταλέντο και είναι το παιδί αυτό από την Μπάγερν Μονάχου.
0: Και ίσως σκοράρει με ταλέντο, έτσι, ο Δημητρίγεβιτς.
1: Πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο ταλέντο έχει ο Δημητρίγεβιτς. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικά ως παίκτης. Είναι ο Άνταμ Μοκόκα της Μπουργκ. Και τώρα γράφεται ότι είναι κοντά και στον Κέμ Πίρτς, που μου κάνει εντύπωση πώς φεύγει από την Ευρωλίγκα και πάει, ας πούμε, στο Νάρι που είναι Eurocup. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά ξέρεις, επειδή μου το λένε και διάφοροι φίλοι, ότι ήταν υποβάθμιση για το Σπανούλη. Θα θυμίσω ότι κάποια 38 ονόματα που το έκαναν αυτό. Ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν, η Τούδη στη Χάπουελ, Τρικέρι στον ΠΑΟΚ. Όλοι αυτοί είναι προπονητές Ευρωλίγκας και ειδικά ο Σέρβος με τον Έλληνα, ο Μπράντοβιτς και η Τούδης, έχουν πάρει και κάμπος Ευρωλίγκες μαζί και χώρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Άρα και ο Σπανούλης δεν κάνει downgrade.
0: Είναι προφανώς και η προοπτική που σου δίνει κάποιος. Δηλαδή από την έννοια ότι ας πούμε και ο Ιτούδης πήγε στη Χάπουελ με την προοπτική να πάρει το EuroCup να παίξει EuroLeague. Και έγινε
1: σωστά.
0: Αυτό. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο έτσι μπορεί να σκέφτονται και οι άνθρωποι του Άρη ή να έχει ζητήσει.
1: 100% το σκέφτονται αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έχουν τώρα τα εγγυημένα συμβόλαια με το EuroCup, τα 3-2, δεν σημαίνει ότι θα είναι 5 χρόνια στο EuroCup. Αν το πάρουν του χρόνου πάνε Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Οπότε είναι γκαραντή αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και είναι μεγάλο δέλεαρ για μια διοίκηση να βάλει χρήματα. Είναι, να σου το πω λίγο κάπως, επειδή το είχα ψάξει πάρα πολύ το θέμα, είναι κάτι το οποίο δεν είχε εμπνεύσει τον Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Επειδή είναι ποδοσφαιρικός παράγοντας και φιλάθλος, ο Σαββίδης δεν ψήθηκε ποτέ για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Σου λέει είναι κλειστή η Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν πρόκειται να μπούμε. Ναι. Ρώτησε κιόλας να μάθει τι γίνεται κτλ. Και δεν τον ενέπνευσε το project του μπάσκετ. Ότι είναι μια λέσχη, ας πούμε, κλειστή στο μεγαλύτερο ποσοστό της Ευρωλίγκα. Και σου λέει για να πάει η Ευρωλίγκα κάποιος ή πρέπει να δώσει 12 εκατομμύρια που έδωσε η Ντουμπάι ή θα πρέπει να πάρει το EuroCup. Το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο πρωτάθλημα για να το πάρεις.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Και δεν ψήθηκε τόσο πολύ
0: και κατανοητό να μην ψηθεί έτσι ως ένα βαθμό. Όταν να μου πεις άλλοι άνθρωποι σε διαφορετικά και επενδύουν.
1: Και να πω και κάτι άλλο για τους φίλους του ΠΑΟΚ, επειδή γνωρίζουμε από ιστορία και από πρόσωπα. Είναι και κάποιες καραμπόλες που γίνονται στη ζωή κάποιου. Είναι κάποιες καραμπόλες, δηλαδή υπάρχει τώρα μια κόντρα μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ όσον αφορά τους παράγοντες. Θα θυμίσω ότι και ο Παύλος Γιαννακόπουλος στο ποδόσφαιρο ήθελε να μπει το 1987. Αλλά μπήκε στο μπάσκετ με ό,τι αυτό.
0: Και πιο παλιά στον Απόλλωνα Σμύρνης ή Αθηνών που
1: είναι, λέγοντα. Είναι δηλαδή και συγκυρίες της ζωής. Υπάρχει μια πόρτα κλειστή, υπάρχει μια πόρτα ανοιχτή. Ο Τέλης Μιστακίδης βρήκε ανοιχτή την πόρτα του μπάσκετ. Παίζει ρόλο και αυτό.
0: Παίζει.
1: Ή ας πούμε ο Σιάο έχει την γνωριμία με τον Γιάννη.
0: Γιάννη τον Κούμπο, βέβαια.
1: Ο Γιάννης έχει ψήσει πάρα πολύ άγρια το Σπανούλι, ας πούμε, για όλο αυτό το θέμα.
0: Ναι. Και αυτό που γράφει ένας φίλος, αυτό που είπες και εσύ, βέβαια.
1: Έκανε το ψιστήρι.
0: Για να, πάει, να πει το νέο στον Άρη, ο Σπανούλης. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ότι και ο Σία ακούει τον Γιάννη Αντετοκούμπο και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ξέρεις, μπορεί να έχει αυτόν τον ρόλο, για παράδειγμα, ας πούμε. Λέω κιόλας, έτσι. Ή μάλλον να αποτελεί και ένα χέγγιο η γνωριμία που έχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Μια αγγίση.
0: Ναι, μια αγγίση, ναι.
1: Να σου πω κάτι, το θέμα ήταν να έρθει να παίξει κιόλας. Κάποια στιγμή.
0: Καλά, αυτό. Εντάξει, το σύνδεμα που είχαν βγάλει ο παδί του Άρη ήταν φοβερό.
1: Φοβερό. Αυτά τα πράγματα, στα συνθήματα είναι μάστορες ορισμένοι.
0: Και ξέρεις, τι θύμισε παλιές εποχές με. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Το NBA φτάνει, δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς. Και ένα τελευταίο έτσι να σε αποχαιρετήσω.
1: Σήμερα είναι και ο δεύτερος τελικός του NBA, μιας και το φωτογραφίζει, ας πούμε, απ' έξω απ' έξω. Είναι Πέμπτη προς Παρασκευή, δηλαδή 3.30 ώρα στο Σαν Αντώνιο. Σαν Αντώνιο, New York Knicks. Θυμίζω ότι προημερών, προχθές, έκαναν διπλό οι Knicks μέσα στο Σαν Αντώνιο, 105-95 και έκαναν το 0-1.
0: Mm-hmm.
1: Και σήμερα παίζουν ξανά στο Σαν Αντώνιο.
0: Ωραία. Και τελευταίο μήνυμα που εστάλει, έτσι πάνω σε αυτό που έλεγες, ότι κάποιες φορές πρέπει να κάνεις λίγο πίσω για να πάρεις φόρα και να βγεις στην κορυφή, μάλλον αυτό κάνει και ο Σπανούλης.
1: Ναι,
0: ο φίλος ο Χάρης από τα Γιάννη, έτσι, που είναι και φίλος του Παναθηναϊκού.
1: Ο Σπανούλης έφυγε πάρα πολύ απογοητευμένος από τη Μονακό. Διότι η Μονακό που χτίστηκε το καλοκαίρι το προηγούμενο, το 25, ήταν για να πάρει την κούπα. Mm-hmm. Όταν όμως βλέπει παίχτες να φεύγουν, παίχτες να μην μπορούν να αποκτηθούν, δυσκολίες στα χρήματα, να γκρινιάζουν παίχτες, κάποια στιγμή, επειδή πέρασαν αρκετοί μήνες μέχρι να ανακοινώσει την απόφασή του, δεν άντεξε. Και σου λέει: εγώ ήθελα να πάρω Ευρωλίγκα και μου διαλύσατε την ομάδα. Αυτό είπατε, Σπανούλης. Δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι και φίλοι ακόμα και γνωστοί, ότι ο καπετάνιος πρέπει να φεύγει τελευταίος. Είχε δει το ναυάγιο.
0: Είχε κάνει πολλούς μήνες υπομονή.
1: Δεν ήθελα να ναυάγιο.
0: Ναι. Και είχε κάνει, και μπορεί να είχε κάνει υπομονή και αυτό που είπες πολύ καιρό. Έτσι, γιατί ας πούμε ο Τζόσεφ δεν έπαιξε ποτέ. Και ενώ όταν έκανε προετοιμασία.
1: Ο Σπανούλης, όπως το έχεις δει και με το Γιάννη ισχύει αυτό, είναι άνθρωποι της οικογένειας. Δεν μπορεί ο Σπανούλης να είναι μόνο στο Πριγκιπάτο και να τραβάει αυτά που τραβάει. Με τα αγωνιστικά και τα διοικητικά και να έχει 6 παιδιά στην Αθήνα. Mm-hmm.
0: Τώρα θα τα έχει στη Θεσσαλονίκη, τώρα που το πει, ή θα μείνει στην Αθήνα.
1: Είναι δίπλα. Η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα.
0: Ωραία.
1: Καταρχάς τα πιο πολλά παιχνίδια είναι στην Αθήνα.
0: Σωστό γι'
1: αυτό. Δηλαδή ο Άρης θα έρχεται συνεχώς. Τα βλέπει τα παιδιά.
0: Και
1: βγει
0: κοντά αυτό που είπε.
1: Γι' αυτό και απέρριψε στο μυαλό του και προτάσει από Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτά, Βασίλη.
0: Τα κρατάμε γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά 2 λεπτά τον χρόνο των διαφημίσεων. Αλλά ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε. Γεμάτη και ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Era Sport 101,8. Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε, λοιπόν, πήραμε και τη μουσική μας ανάσα. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, που είναι στην Στοκχόλμη. Γυρίζει το απόγευμα, την Κυριακή, το δεύτερο φιλικό με την Ιταλία. Χθες ισοπαλία 2-2 με τη Σουηδία, σε ένα μας που είχαμε καλή απόδοση, σε ένα νέο σχηματισμό, τον οποίο δοκίμασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα μας τα εξηγήσει αυτά ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Γεια σου, Πέτρο.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, και πάλι καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Πράγματι, όπως θα λες, είναι καλή εικόνα, καινούργιο σχέδιο μετά από 18 παιχνίδια. Στο 19ο, ο Ιβάν έβαλε τριάδα και από ό,τι φάνηκε, του βγήκε κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να ακούμε. Το λέω τώρα για να προετοιμάσω τον κόσμο, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μπορεί να μην νοιάζονται, δεν ξέρω τι, αλλά η Σουηδία δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ας ακούμε τον Γιόκερες, ας ακούμε τον Ίσακ.
0: Ναι.
1: Πήρε πρόκριση όμως στο Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο της και μαγιά της, έτσι το συζητάμε. Δεν προσπαθώ να το γιώσω αυτό σε καμία περίπτωση. Απλώς δεν είναι κάτι εξαιρετικό σχέση με αυτήν τη Σουηδία που είχαμε στο μυαλό μας τα προηγούμενα χρόνια, στις εποχές της Λάταν και ακόμα πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Πότερ, τη σημάδευσε λίγο την ομάδα, χρησιμοποίησαν το μαξιλαράκι του Nation League και κατάφεραν και μπράβο τους και μαγιά τους και πολύ ωραίοι που πήραν την πρόκριση για την τελική φάση. Εμείς δεν θα είμαστε, ας πούμε. Η Ιταλία δεν θα είναι, ας πούμε.
0: Φοβερό για αυτό. Η Ιταλία δεν θα είναι για τρίτο σερί, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Εμείς, δεν το λέω προσοχή, απλώς θέλω να πω ότι ναι, βγήκε η τριάδα απέναντι όμως σε μια ομάδα η οποία ακούμε Σουηδία και λέμε wow,
0: mm-hmm.
1: αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και κάτι πολύ το εξαιρετικό, έτσι. Όμως βγήκε, όμως πέρασε, μια χαρά. Έχουμε και τους κεντρικούς αμυντικούς να το στηρίξουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκτός από τον Μαυροπάνο και τον Κουλιαράκη που λυγίζονται οι δύο βασικοί, μπαίνει ο Ρέτσος και λες τέλεια, μια χαρά. Και πολύ καλός και παιχτάρα και αρχηγός και
0: δηλαδή.
1: Μια χαρά, έτσι.
0: Εξαιρετικά.
1: Κάναμε και πάρα πολλές ευκαιρίες μπροστά και αυτό είναι σημαντικό που το κρατάμε. Γιατί πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι ακούγοντας τρεις αμυντικούς ότι παίζει αμυντικά. Δεν είναι έτσι. Απαραίτητα. Έτσι, μπορεί και ένα 4-3-3. Πάλι αμυντικό να το κάνει, αν θέλει, σαν άλλο παίχτη δηλαδή που απαρτίζουν την 11η εκείνη τη στιγμή. Όμως θες πήγε μια χαρά, κάναμε πολλές ευκαιρίες και δύο δοκάρια είχαμε και δύο γκολ βάλαμε. Αυτοί έβαλαν δύο γκολ, το ένα από μια κόντρα, το άλλο λίγο με τον ενθουσιασμό των αλλαγών κλπ.
0: Που ήταν και πάρα πολλές, έτσι, οι αλλαγές.
1: Ναι, 9 έκαναν αυτοί στο 60 και 6 εμείς. Δηλαδή, 15 αλλαγές έγιναν ξαφνικά. Εγώ δεν το ξάνω.
0: Έχασε την μπάλα. Να σου πω κάτι. Εγώ θα το είχα εγκαταλείψει. Δηλαδή, θα έλεγα, παιδιά. Θα βλέπα νούμερα μετά. Δεν θα έλεγα ποιο μπήκε.
1: Νούμερα και βασιλάρα μου, βέβαια. Εννοείται. Του Έλληνε εννοείται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να του σημειώσει. Καλά. Οι άλλοι νούμερα και. Μια χαρά. Δεν γίνεται τώρα. Και μετά γίνανε κι άλλες. Ο Ιβάν χρησιμοποίησε εκτός του Πλαχοδήμου δηλαδή. Που είναι, δεν μπορούσε να κάνει τρίτη αλλαγή τερματοφύλακα, δεύτερη αλλαγή τερματοφύλακα. Άλλαξε τον Μανδά με τον Τζολάκη, έβαλε τον Μανδά δηλαδή στη Τζολάκη. Δεν έπαιξε ο Κιζρίδης και ο Ανδρούτσος. Όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί χρησιμοποιήθηκαν κανονικά.
0: Ο Κιζρίδης πότε θα παίξει, δηλαδή, πιστεύεις. Δεν είχε
1: κάνει τίποτα. Μήπως μπει την Κυριακή. Βέβαια, όταν το συζητούσαμε και λέγαμε ότι θα μπει, δεν είχαμε στο μυαλό μας το συγκεκριμένο σχηματισμό. Μετά πήγαμε στην ίδια που και μας το είπε ο Γιοβάνοβιτς και μας το είπε. Εμείς καταλάβαμε δηλαδή ότι.
0: Θα βάλει τριάδα στο πέρα.
1: Κάτι πάει να κάνει και κάτι πάει να αλλάξει. Τώρα θα δούμε.
0: Και ο σχηματισμός πέτω ήταν 3-5-2 ή 3-4-3.
1: 3-4-3. 3-4-3.
0: Γιατί ήταν στα άκρα δηλαδή ο Τζόλις με τον Τετέι και στην κορυφή ο Παυλίδης.
1: Ναι, αυτό μας το είχαν δώσει από την αρχή. Μας το είχαν δώσει ο Έχα, μας έδωσε σχηματισμό με τον Τζόλι σε θέση 10 και μπροστά Τετέι Παυλίδης. Αλλά εγώ από την δεύτερη στιγμή ήμουν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, όσοι ξέρουμε ότι ο Τετέι από πλευράς Γιοβάνου τουλάχιστον λόγω της παρουσίας του Ιωαννίδη, του Παυλίδη και του Δουβίκα ενδεχομένως, λογίζεται όσο επιθετικός για δάκρα.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εφόσον καλύπτει την ειδική. Προφανώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπροστά κλπ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ικανοποιημένοι δηλώσανε όλοι και από το σχηματισμό και από το γεγονός ότι. Ήρθαν 2-2, αλλά κάνανε και πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Οι Σουηδοί μαγκωμένοι πολύ. Σου λέει, παιδιά, δεν το βλέπουμε καλά το έργο, αλλά άμα πας Μουντιάλ, αλλιώς.
0: Πόσο κόσμο είχαν στο γήπεδο πάντως?
1: Είχαν κάνα 40 και βάλει.
0: Είχαν, είδες.
1: Μέχρι και 39.000 κάτι μας έδειξε στον πίνακα, στο φωτοκιούμπ που έχει η Στρόμπερι Αρένα. Αλλά σίγουρα έχει παραπάνω, δηλαδή λίγο πάνω από 40.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο γήπεδο. Με τρία επίπεδα κτλ. Εντάξει, και cube στη μέση, έτσι. Αυτό που βλέπουμε στο μπάσκετ και το
0: συνηθίζουμε.
1: Και όπως έλεγαν νωρίτερα και στη Φιρονίδα, ιδέες να παίρνουν. Βοτανικό, το Καραϊσκάκι φτιάχνεται. Για σου φτιάχνει καινούριο γήπεδο. Η Τούμπα θα γίνει κάποια στιγμή και αυτή με το καλό.
0: Και πού ήταν στηριγμένη, ήταν στηριγμένο στο στέγαστρο δηλαδή από.
1: Ναι, και φαντάζω πόσο που λέμε γίνεται,
0: ναι.
1: Γιατί είναι το συγκεκριμένο, επειδή κλείνει αυτό το γήπεδο, κατάλαβα.
0: Α,
1: δηλαδή, λόγω αντίξεων καιρικών συνθηκών και τα πάντα στη Σουηδία, κλείνει. Δεν μπορεί να στο ξεκούρνο να έχει ένα τέτοιο να κρέμεται.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται. Γίνεται. Άμα θέλει να το κάνει.
0: Άμα θε να το κάνει, γίνεται. Υπάρχει
1: άμα θέλει να το κάνει, γίνεται. Ναι.
0: Σωστό. Άρα και τα θεωρία δημοσιογραφικά ωραία, έβλεπε καλά.
1: Όχι, τα έβλεπε πολύ καλά, αλλά δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Ανοιχτά κτλ. Έτσι όπω είναι.
0: Εγώ τα προτιμώ ανοιχτά πάντω. Γιατί είσαι στην επαφή με τον κόσμο, δεν είσαι στο κουβούκι.
1: Όλοι μα. Και αυτή ήταν και η λογική του όταν σταμάτησαν πια να μα χώνουν μέσα σε μπουθ. Και είπαν ότι είναι έξω με τον κόσμο κτλ. Είναι όντως αυτό. Για να παίρνει κλίμα, να ακούσει, εν πάση περιπτώσει, είναι διαφορετικό. Δεν το συζητάμε. Μία μικρούλα ενόχληση είχε ο Γιωβάνοβιτς από μία. Λίγο προβοκατόρικη θα πω ερώτηση που έγινε. Ναι.
0: Για πες, νομίζω ενόχληση τραυματισμό. Γι' αυτό.
1: Ο Γιωβάνοβιτς, γιατί επέμεινε πολύ ένα δημοσιογράφο για ένα τάκλιν που έκανε ο Ρέτσο στο Γιώκερες. Εδώ πρώτα να πούμε. Ότι καταρχά ήταν ένα τάκλιν, οκ, μπορεί και μπάλα, αλλά φάουλ. Δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και λίγο σαν να επέμεινε του στήλου ότι γιατί το έκανε, σαν να ήθελε να τον τραυματίσει κτλ. Και μιλάμε για το Ρέτσο, τέλο πάντων, ο οποίο το παιδί είναι μάλαμα που λέμε. Επέμεινε και λίγο παραπάνω, αλλά εδώ να πω ότι οι Σουηδοί για ίσα και Γιώκερες, ανεξάρτητα από το γεγονό ότι δεν είναι και τόσο καλή με την εθνική του, α πούμε, παίρνουν νερό στο όνομά του, είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Δηλαδή και λογικό, έτσι, ο ένας.
0: Να είναι υπερπροστατευτική ενδεχομένως. Ήταν σκληρό το μαρκάρισμα ή όχι.
1: Όχι, μωρό, όχι. Τρέχει ο Γιώκερς. Ο Ιντορέτος επέστρεφε, α πούμε, προς τα πίσω, έκανε ένα τάκλιν. Φάουλ, κάρτα, τελειώσαμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω, α πούμε, δεν έγινε τίποτα. Και άλλο που έλεγα και στη Λονίδα που ήθελα να πω, που είπα και στη Λονίδα νωρίτερα και μια πολύ ωραία ιστορία. Ευχαριστώ. Μια πολύ ωραία ιστορία είναι ότι αυτός ο Τάχα Αλή που μπήκε στο γήπεδο και έδωσε την assist στο δεύτερο γκολ των Σουηδών είναι 27 ετών, παίζει στη Μάλμε. Έγραψε χθες μόλις την τρίτη του συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Σουηδίας. Γιατί τον αναφέρω αυτόν όμως συγκεκριμένα, γιατί μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, είδες πάλι θα το δω, είπα και δεν το είδαν, είναι 3-4 χρόνια, δεν έχει πολύ σημασία, έπαιζε ποδόσφαιρο ίντορ, σάλας που λέμε.
0: Και πάει Μουντιάλ, πάει Μουντιάλ τώρα, δηλαδή είναι μέσα.
1: Ναι, τον είδε κάποια στιγμή η Χέλσιμπορ, τον πήρε. Εδώ και 3 χρόνια είναι στη Μάλμε. Τσίμπησε και χρηματιστηριακή, το αξίζει γύρω στα 1 εκατομμύριο και κάτι. Και πώς ήρθε η ζωή τώρα από το ποδόσφαιρο σάλας και τα λοιπά. Μια σφαλιά είναι να τον δεις, εννοείται. Έτσι δίνει έναν λίγο πιο γρήγορο ζέκα, έτσι, μαζεμένο, μικρό στο δέμα που λέμε κλπ. Και θα πάει να παίξει Μουντιάλ.
0: Δίνει κίνητρο και ελπίδα και όσους παίζουν έτσι ποδόσφαιρο σάλας. Δηλαδή να ονειρεύονται Μουντιάλ. Γιατί νομίζω ότι αν το όνειρο κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει Μουντιάλ. Αυτό. Εμείς δεν είμαστε εκεί δυστυχώς, αλλά ούτε και Ιταλοί. Και για να κάνω αυτή τη σύνδεση, πιστεύεις ότι θα έχει αλλαγές στην 11η του Γιωβάνου, θα πάει με την ίδια 11η τώρα. Εντάξει, φιλικά παιχνίδια είναι, αλλά.
1: Ναι, νομίζω θα πάει με τα νούμερα τώρα. Να σου πω, είναι και λίγο ρίσκο να κοιτάξουμε 11η. Θυμίζω ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι και για αυτούς τους παίχτες. Και να πάνε και αυτοί μετά τις διακοπές τους. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα έχουν και ψιλοπεριορισμένες διακοπές, δεν θα κάνουν δηλαδή. Έτσι. Και μακάρι να μην κάνουμε και καθόλου αν ήταν να πάνε Μουντιάλ. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε λίγο νούμερα, να μην πιεστούμε, να μην κάνουμε. Και οι Ιταλοί έτσι κι αλλιώς έρχονται το διαλυμένο λίγο σωματείο από ό,τι φαίνεται. Είναι ο Ντοναρούμα και τα παιδιά του, από ό,τι φαίνεται. Δεν θα φύγει ένα άλλο σούπερσταρ, όχι ότι έχει και τίποτα ιδιαίτερο. Ούτε Πέτλο Ιντζάκι, Μπουφόν, ούτε Κελίνη, ούτε τέτοια πράγματα δεν έχει κάνει η Ιταλία. Έτσι το συζητάμε. Είναι τον Αρώμα που είναι πολύ διάσημο γιατί είναι από του καλύτερου ανατολικού και στον κόσμο και παίζει στη City. Και μετά κάτι παλέστρα, κάτι τέτοια. Λίγα πράγματα δηλαδή. Θα δούμε τι θα βάλουν αυτοί, θα δούμε τι θα βάλουμε κι εμεί. Σε ένα παιχνίδι που για μένα, έτσι όπω έρχονται αυτοί, φαβορή Ελλάδα είναι. Έτσι. Ένα ζήτημα είναι μόνο κατά πόσο θα γεμίσει λίγο το Παγκρίτη, γιατί είναι και, δεν είναι και σε πολύ καλή ώρα. Είναι 10 η ώρα το βράδυ, την άλλη μέρα είναι εργά στην Ελλάδα. Τέλο πάντων, η Κρήτη έχει δείξει γενικά ότι στηρίζει και πιστεύω ότι σίγουρα ένα δεκάρκο και βάλε. Θα πάει στο Παγκρίτη την Κυριακή το βράδυ.
0: Θα είσαι και εσύ, Γιώργο Πέτρο, για τη μετάδοση.
1: Ναι.
0: Τέλεια,
1: ναι,
0: πολύ ωραία. Επομένως, καλή, εντάξει, θα σε ακούσουμε και τις επόμενες μέρες με το ρεπορτάζ. Υπάρχει κάτι άλλο που ξέχασα να σε ρωτήσω, να σου το πω έτσι.
1: Όχι, νομίζω ότι.
0: Για την 11η, εντάξει, τα είπαμε, τα έχει πει και από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά για όποιον δεν την ξέρει, ας πούμε, ήταν ο Τζολάκης κατά το δοκάρι, έτσι. Τριάδα στην άμυνα, Κουλιεράκης, Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Και στη μεσαία γραμμή.
1: Συμπίκας Δρότα, οι δύο πλευρές, όλες. Ο Ζαφίρης με τον Κουρμπέλη, τα δύο με την Κάχαφ. Ο Τζόλης από τη μία, ο Τετέι από την άλλη και ο Παυλίτης Γκορδί της επίθεσης. Μετά ήρθαν και όλοι οι άλλοι εκτός του Ανδρούτσου, του Βλαχοδήμου και του Κιζίρδη.
0: Και Τσιμίκα και Ρότα ανταποκρίθηκαν σε αυτόν τον ρόλο του Βλαχοδήμου.
1: Ναι, και με το παραπάνω. Και με το παραπάνω σε κάποια στιγμή. Ο Τσιμίκα καταρχάς έβαλε και τον γκολ. Εκτέλεσε καλά στη μένα. Ο Ρότα εννοείται πάτησε πάλι περιοχή και τα λοιπά. Πραγματικά ο Ρότα παίζει ασταμάτητα.
0: Φοβερό.
1: Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Ευτυχώς ο συγκεκριμένο επειδή η ΑΕΚ είναι οκ, λίγο πρωτάθλημα και τα λοιπά, έχει μεγάλο χρονικό διάστημα για διακοπές. Οπότε εντάξει, θα ξεκουραστεί και αυτό όπω και άλλοι. Γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι βρέθηκε παίχτης να υστερήσει. Ο Ζαφίρης τα χιλιόμετρά του στο κέντρο. Ο Κουρμπέλης και τελείωμα που χειριζόταν το δοκάρι και γενικότερα τα τάκλινγκ του κτλ. Μια χαρά. θα μπορούσε να πει ότι ο Παυλίδης όχι τόσο, αλλά δεν μπορεί να πει ότι το φωτίστηκε και κύριε, έχει αυτό ένα δοκάρι. Δεν μπορεί να πω ότι υστέρησε κάποιο. Δηλαδή, όπω έλεγα και στην Ρονίδα νωρίτερα, αν του αφήσουμε αυτού με τα δύο γκολ, το πιο δίκαιο αποτέλεσμα στο φινάλι θα ήταν ένα 2-4, ξέρω εγώ, κάπω έτσι. Τόσο καλή ήμουν.
0: Είμαι του καλή, μπράβο. Μπράβο. Ωραία, μακάρι να το δούμε αυτό και στο Nations League. Έτσι. Εντάξει, πρώτη κατηγορία δύσκολο, ούτω ή άλλω. Αλλά εντάξει, ξέρεις, να το δούμε αυτό και στα επίσημα, γιατί παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο σε πολλά παιχνίδια δηλαδή με τον Γιοβάνοβιτ. Δεν τα καταφέραμε.
1: Δεν την βάλαμε την μπάλα μέσα. Με βάση τις κυρίες που κάναμε, τα δύο γκολ που μπήκαν ήταν λίγα και το ένα στο φινάλε κιόλας, έτσι.
0: Και να ισοφαρίσουμε.
1: Να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Βεβαίως, και ισοφαρίσαμε κιόλας. Και στο Nations League το είπε και ο Ιβάν ότι στόχος είναι να παραμείνουμε στη Λίγκα Α, αν τα καταφέρουμε. Και όταν έρθει η προκριματική διαδικασία, η κανονική που λέμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, από εκεί να περάσουμε για να προκριθούμε.
0: Με το καλό, με το καλό, Πέτρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με το καλό η επιστροφή σου.
1: Έτσι,
0: να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου.
2: Τι κρατάμε, μία αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό. Όπως είναι η Σβηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε, για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου, που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πως σαν ομάδα να μπορούμε να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο, ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους, κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος, και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές, και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά, εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα βασίστηκε πολύ σε δύναμη. Αν υπήρχαν κάποιες φάσεις, okay, ήταν κάπου τις δύο πλευρές, αλλά δεν υπήρχε κάποια σκοτιμότητα.
3: Τι έλειψε λίγο η αρμονία που είχε σε πολλά παιχνίδια επί της θητείας σας η εθνική μας ομάδα. Θεωρείτε ότι με αυτό το τεστ που κάνατε σήμερα, αυτή τη διάταξη και την αρμονία που μας έδειξε στο γήπεδο, τη συμμετρία, τις κοντινές αποστάσεις και όλο αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παρήγαγε, θα σας δώσει και την εναλλακτική ώστε σε παιχνίδια στο μέλλον που θα χρειάζεται να παρέμβετε άμεσα στο παιχνίδι, οι παίχτες να είναι πανέτοιμοι?
2: Όχι, σίγουρα. Είχαμε μια καλή περίοδο στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγο ακόμα δουλειά, λίγα ακόμα παιχνίδια πιθανόν. Πιστεύω και η ποιότητα παιχτών που έχουμε μπορεί να το υποστηρίξουν. Και εύχομαι να αυτό είτε κάποιο παρόμοιο σχηματισμό με τους τρεις παίκτες να μας δώσει αργότερα και κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Απλά πρέπει σίγουρα να είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά πολύ περισσότερα οι ποδοσφαιριστές, ότι μαθαίνοντας μέσα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πρέπει να μαθαίνουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε ότι μαθαίνοντας μέσα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πρέπει να μαθαίνουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε

0: Περιμένουμε τις δηλώσεις του Παναγιώτη.
1: Ένα δυνατό τεστ για την εθνική μας απέναντι σε μια ομάδα που αύριο, μεταύριο φεύγει, πάει στην Αμερική. Ένα 50 λεπτό εξαιρετικό για την εθνική. Πώς το ζήσατε με ένα νέο σύστημα, τριάδα, και τι συνέστημα μέσα στο φινάλε?
2: Έχει ένα σύστημα γενικά. Τριάδα ανέκαθεν παίζαμε, απλώς αλλάξαμε λίγο κάποιους παίχτες. Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί τόσο πολύ το αποτέλεσμα, διότι είχαμε την κατ' εμέ τον έλεγχο του παιχνιδιού για αρκετό χρόνο. Που και πέρα στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν λίγο κατώτερο των περιστάσεων και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο τουλάχιστον στο δεύτερο μήχρονο. Εντάξει, είναι φιλικό, κοιτάμε κάποια πράγματα, δοκιμάζουμε κάποια πράγματα και απλώς πρέπει να βρεθούμε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο φιλικό.
3: Μεγαλύτερο το κίνητρο απέναντι σε ομάδα που σε λίγες μέρες θα πάει στο Μουντιάλ μέσα στο τέλος σεζόν? Δηλαδή υπάρχει αυτή η λαϊκά ξενέρα που θα δείτε το Μουντιάλ από το σπίτι?
2: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή που αποκλειστήκαμε μέχρι τώρα νομίζω ότι εντάξει, μπορώ να το ξεπεράσω εύκολα αυτό, γιατί είναι κάποιο στόχο, ένα στόχο ο οποίο θεωρώ ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ο πειθαρχικός μας στόχος, να βρεθούμε σε μια τελική οργάνωση με την εθνική μας ομάδα. Μα από εκεί πέρα ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα με αρκετά ποιοτικούς παίχτες, μεμονωμένα και ατομικά θα πω εγώ περισσότερο. Οπότε σίγουρα θέλαμε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπα προηγουμένως. Αλλά εντάξει, δοκιμάζουμε πράγματα. Σίγουρα έγιναν κάποια λάθη τα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται, ειδικά σε διοργανώσεις που κοστίζουν. Και προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι.
4: Αντιλαμβάνεσαι, Παναγιώτη, ότι αυτό το σύστημα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που ήταν αρκετά εφαρμόσιμο στο μάτς σήμερα, μπορούμε να δούμε και στα μάτς τα επίσημα που είναι στο Nations League, δηλαδή να παίξουν δηλαδή την αρχή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς?
2: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θεωρώ ότι είναι απάντηση του προπονητή. Εντάξει, εγώ καλά το ένιωσα. Εμένα μου αρέσει και αυτή η θέση προσωπικά, αλλά από εκεί πέρα είναι στην ευχαίρεια του προπονητή και σίγουρα ο προπονητής θα αποφασίσει αν θα ακολουθήσει αυτό το σύστημα ή όχι. Εμείς η δουλειά μας είναι να το κάνουμε πράξη και να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Οπότε από εκεί πέρα αυτό.
5: Ευχαριστούμε.

Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, ο οποίος ήταν αρκετά ρεαλιστικός στις τοποθετήσεις του και ότι χρειάζεται για το μέλλον η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα το κλείσουμε με το κεφάλαιο της εθνικής. Ασχοληθήκαμε σχεδόν 25 λεπτά με το χθεσινό ισόπαλο 2-2 με την Σουηδία. Είχαμε καλή απόδοση, το είπε και ο Πέτρος. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ. Να είχαμε, ας πούμε, νικήσει με 4-2, έφερε ως παράδειγμα ο Πέτρος. Το επόμενο φιλικό για την εθνική μας ομάδα είναι την Κυριακή στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 10 το βράδυ, με αντίπαλο την Ιταλία, που έρχεται με απουσίες σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε όμως να έχουμε μια καλή εικόνα σε ένα ακόμη τεστ ενώπιση των επίσημων αγώνων, βέβαια, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη. Θα πάνε και στη συνέχεια οι παίκτες μας διακοπές. Δυστυχώς δεν υπάρχει Μουντιάλ, όπως λέγαμε και με τον Πέτρο, για να έχουμε μπροστά μας την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, την οποία θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, να το πούμε, από την ΕΡΤ, από τα κανάλια της ΕΡΤ, σε αυτό το πολύ διαβριμένο Μουντιάλ, με τα άπειρα παιχνίδια και σε ώρες πιο λογικές και σε ώρες δύσκολες, τα ξημερώματα. Αλλά και εγώ, για παράδειγμα, το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι ήταν το 1994 στις ΗΠΑ και θυμάμαι ότι ξενυχτούσαμε τότε πιτσιρικάδες για να βλέπουμε τα παιχνίδια. Νομίζω ότι όλοι όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι ζουν για το Μουντιάλ, και πόσο μάλλον έτσι όταν είσαι ποδοσφαιριστής. Άρα μακάρι αυτή η γενιά των παικτών της εθνικής μας να ζήσει κάτι τέτοιο, πρώτα απ' όλα να το ζήσουν οι ίδιοι για εκείνους και μετά να το χαρούμε κι εμείς οι υπόλοιποι, έχοντας προσδοκίες έτσι, γιατί δεν μπορεί να πετύχει η εθνική μας ομάδα αν βρεθεί σε τελική φάση διοργάνωση ξανά σε Μουντιάλ. Λοιπόν, να πω επίσης ότι υπάρχει μια είδηση που έρχεται από τον Πανσεραϊκό. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ζεράρ Σαραγώσα, τον Ισπανό προπονητή της 44 ετών, ο οποίος ανέλαβε να πετύχει κάτι που φάνταζε ως απίθανο, να παραμείνει δηλαδή ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία. Δεν το πέτυχε εν τέλει, αλλά έκανε μια εξαιρετική πορεία ο Πανσεραϊκός, και από εκεί που δεν είχε καθόλου θεωρητικά ελπίδες για να παραμείνει στην κατηγορία, αυτές ήταν αρκετές. Εν τέλει, είπαμε, υποβιβάστηκε ο Πανσεραϊκός και η ομάδα των Σωρών εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκε συνεργασία

σε κλίμα αμοιβαίου σεβάσμου, χαρακτηριστικά τονίζεται σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και σεβάσμου, τονίζεται ότι ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και ότι εργάστηκε με επαγγελματισμό, αφοσίωση και πάθος. Ο ίδιος έκανε και δήλωση τονίζοντας ότι αποχαιρετά μέσα από την καρδιά του τον σύλλογο γεμάτος ευγνωμοσύνη και περηφάνεια. Είχα λέει την ευκαιρία να βρεθώ σε ένα σύλλογο με ιστορία, πάθος και ταυτότητα, αλλά πάνω απ' όλα γνώρισα ανθρώπους που με υποδέχτηκαν με ζεστασιά, σεβασμό και αγάπη. Μαζίσαμε ξέχαστες στιγμές, πανηγυρίσαμε νίκες, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και παλέψαμε δίπλα-δίπλα σε κάθε βήμα της διαδρομής. Στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντα εκεί, στηρίζοντας την ομάδα με απίστευτο πάθος και αφοσίωση, κατακλίνοντας λέγοντας και ευχαριστώ προς τους φιλάθλους ότι με κάνατε να νιώσω σαν το σπίτι μου και ότι ο Πανσεραϊκός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, είπε ο Ζεράρ Σαραγώσα.

Λοιπόν, μετά τις 3 μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας με ρεπορτάζ αρχικά του Παναθηναϊκού. Να συζητήσουμε και τα όσα υπόθηκαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ του Αλφα σε σχέση και με το νέο γήπεδο, με σχέση με τον Βοτανικό, και τα όσα δήλωσε και ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Θα τα πούμε με τον Χρήστο Κοντό. Θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Άρη. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της ΕΡΑ Σπορ.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
7: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Επιστρέψαμε στο συντονισμένο στην Αέρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γενικοπούλου, που πήρε τη θέση της Ματίνας Κανελοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βιβί Νικολοπούλου, πώς δεν τα μπέρδεψα. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Και ξεκινάμε τώρα την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ των ομάδων, των συλλόγων. Ξεκινώντας από αυτό του Παναθηναϊκού, στην παρέα μας ο Χρήστος Κοντός. Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σου, Βασίλη,
0: καλησπέρα. Εντάξει, το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται κυρίως στο τι υπόθηκε και από τον Γιάννη Αλαφούζο χθες. Αν και εντάξει, έχει πει τα περισσότερα. Τι είπε και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης σε σχέση και με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε αυτό το ντοκιμαντέρ έτσι, του Α.
1: Με δύο ντοκιμαντέρ στις τέσσερις μέρες. Ένα από τον Παύλο Τσίμα, ένα χθες από τον Βράκη, τον Ασοσκάη, το άλλο στον Α. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι χθες το ενδιαφέρον το κέντρισε η εμφάνιση του καπετάνιου και του Τζίκερ Βαρδινογιάννη, του Γιάννη Βαρδινογιάννη. Είναι δύο πρόσωπα που δεν κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, δεν μιλάνε συχνά. Επέλεξαν να μιλήσουν σε ένα κανάλι της υιοθεσίας τους, που τους ανήκει. Και εντάξει, ήταν ουσιαστικά μια εκπομπή αφιερωμένη στη Λεωφόρο με πολλές σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του Παναθηναϊκού, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, να μιλάνε για το γήπεδο το οποίο κλείνει ουσιαστικά σε λίγο ένα υπερενόβιο κύκλο ζωής με πολλές αναμνήσεις, πολλές συγκινήσεις, πολλές έντονες στιγμές, και είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσει κανείς τι υπόθηκε και πώς αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τη σκέψη ότι σε λίγους μήνες από τώρα το γήπεδο αυτό, το ιστορικό γήπεδο της Αθήνας, δεν πρόκειται να υπάρχει.
0: Σωστό. Θα διατηρηθεί, Χρήστο, ένα κομμάτι του, βέβαια, για να το.
1: Είναι, κοίταξε, αυτό πηγαίνει στο Δήμο. Από εκεί πέρα είναι θέμα του Δήμου. Τι θα αποφασίσει να κάνει. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε εμείς και προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα, θα γίνει ένα υπόγειο γκαράζ από κάτω. Αυτό είναι το ξεκάθαρο. Θα γίνει χώρος πράσινου. Θα κρατηθεί ένα κομμάτι, ξέραμε εμείς, τη θύρα 13, σαν ένα μνημείο, ας πούμε έτσι, ένα σημείο μνήμης. Θα γίνει μια. Ένα εντευκτήριο και ένα μουσείο του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί πέρα έχει γίνει μια πρόταση με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με το οποίο το οποίο μάλλον έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο που κρατάει τα 3/4 των εξέδρων, ανοίγει πρόσβαση κυρίως στο Λουκαβιτό και κάτω από αυτά να γίνουν γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα πισίνες, γήπεδα μικροποδοσφαιρικό γήπεδο και όλα τα σχετικά. Αυτά όμως είναι θέμα του Δήμου να αποφασίσει. Δεν είναι καμία εμπλοκή ο Παναθηναϊκός, ούτε κάποιο όφελος. Δηλαδή, αν θέλει ο Δήμος να αξιοποιήσει κάποιους χώρους συγκεκριμένους, είτε με δωρεάν χρήση παραχώρηση στους πολίτες, είτε με ένα συμβολικό αντίτιμο για να καλύπτονται τα έξοδα, είναι θέμα του Δήμου Αθηναίων. Γιατί ουσιαστικά στην κοινότητα τη δική του θα περάσει η έκταση. Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια ότι πάνε να κάνουν business, πάνε να κάνουν. Τα βλακίες. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι από αυτή την ιστορία, διότι ο Παναθηναϊκός ό,τι ήταν να πάρει το παίρνει στο Βοτανικό.
0: Τώρα, σε σχέση με την τοποθέτηση του Γιάννη Βαρδινογιάννη για τον Γιάννη Αλαφούζο, για να ξεχωρίσει οτιδήποτε και από τα όσα είπε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, μας το λες, είπε ότι ουσιαστικά του είχε πει τότε ότι θα μπλέξει σε κάτι που δεν ξεμπλέξει εύκολα και τελικά κατάφερε να κάνει, να βγάλει τον Παναθηναϊκό από το οικονομικό κυκαιώνα, ας πούμε, που αντιμετώπιζε τέλος πάντων, τα οικονομικά προβλήματα. Και είναι γεγονός αυτό, έτσι. Δηλαδή ότι ο Γιάννης Αλαφούζος το πέτυχε αυτό. Ξεχωρίζει κάτι άλλο για να πάμε σε όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Κοίταξε να δεις. Υπήρξε κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Εντάξει, αυτά περί Αλαφούζου είναι γνωστά. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Βαρδινογιάννης που του πάνε του Αλαφούζου που πας να μπλέξεις. Ναι. Δεν έχεις ιδέα που να βάλεις το κεφάλι σου. Και αυτό το είπανε γιατί δεν ήταν κάποιος φανατικός φίλαθλος, κάποιος τύπος ο οποίος όλη μέρα μπαινόβγαινε στα γήπεδα και τρελερόταν στην ιδέα ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της ομάδας από μακριά. Ελάχιστες φορές είχε εμφανιστεί στο γήπεδο πριν εμπλακεί με την πολυμετοχικότητα, που είχε και εκεί δεν μπήκε στην πρώτη φάση πολυμετοχικότητας, δεν συμμετείχε ενεργά και οικονομικά. Και πολύ ξαφνιάστηκαν όταν τον είδα να βγαίνει μπροστά και να αναλαμβάνει ένα τόσο βαρύ φορτίο με πολύ αμφίβολο αποτέλεσμα. Και πολλοί ήταν αυτοί που τον συμβούλευσαν, μην το κάνεις, γιατί θα μπλέξεις. Τελικά το έκανε. Έτσι, το έκανε και με πολύ κόπο, πολύ αγώνα και πολλά προβλήματα, γιατί θυμάστε τότε δεν ήταν καλές εποχές οικονομικά, γιατί η Ελλάδα είχε πέσει στα γρανάζια της κρίσης, είχαν μπει πολλά πράγματα σε λιτότητα, είχαμε μπει στα μνημόνια, επιχειρηματικά του, το οποίο δεν ήταν ανθύρο. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος για να μπορέσει να ξεχρεώσει όλα αυτά τα χρέη που παρέλαβε. Τώρα που είναι πολύ πιο άνετος οικονομικά, βλέπουμε ότι έχει διαφοροποιήσει την πολιτική του και ρίχνει πάρα πολύ χρήμα στην ομάδα. Τώρα πόσο έξυπνα το ρίχνει είναι μια άλλη ιστορία, άλλη κουβέντα, δεν είναι της παρούσης. Αυτό όμως που αντιλαμβάνεται κανείς είναι ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει εξελιχθεί σε ένα buyer club, ένα club που αγοράζει ακριβά. Προσπαθεί να ανεβάσει το στάτος του.
0: Προσπαθεί να αγοράσει και επιτυχημένα, είναι η αλήθεια, γι' αυτό είναι άλλο ζητούμενο και σε επίπεδο προπονητών.
1: Θα βγει από αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι παρότι ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης έχει προσληφθεί βάναυσα, η οικογένειά του γενικότερα, αλλά και ο ίδιος προσωπικά από τη συμπεριφορά των οργανωμένων, αλλά και πολλών απλών ανθρώπων του Παναθηναϊκού, δεν έδειξε να σηκώνει το γάντι. Αντιμετώπισε την κατάσταση κάποια στιγμή ότι άλλου μπορεί να τσακίζουν εμένα, όχι όταν σα δοκιμασίε. Προσωπικά εμένα δηλαδή δεν με απασχολούν. Έδειξε να είναι συγκαταβατικός, μίλησε για την ιστορική διαδρομή της 13, την δύναμη που δίνει στην ομάδα, την παρουσία της, την ενεργία όταν είναι κοντά στο πλευρό της ομάδας κτλ. Είπε ότι δεν πρέπει να γκρεμιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι γιατί θα γκρεμίσει όλη την 13. Δηλαδή έδειξε μια πολύ ήπια στάση απέναντι σε ένα κομμάτι της εξέδρας που είναι βάναυσα. Με βάναυσο τρόπο απέναντί του, έτσι, για πολλά χρόνια, με πολλά προσβλητικά συστήματα, με πολλές ενέργειες που ξεπερνάνε κατά πολύ τα όρια. Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση. Είναι βέβαια όμως και στοιχείο του χαρακτήρα του, δεν είναι άνθρωπος των ρήξεων, δεν επιθυμεί να τραβάει τα πράγματα στα άκρα. Οπότε, εν μέρει άνθρωποι που το γνωρίζουν καλά, πιστεύω ότι ίσως δεν το περίμεναν αυτό να προσπαθεί, δηλαδή με κάποιο τρόπο να γεφυρώσει τις διαφορές και να πέσουν οι τόνοι. Νομίζω ότι αυτό που είπε και το είπε πολύ ξεκάθαρα. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι το προφανές ότι η ομάδα ενωμένη ποτέ νικημένη. Η ομάδα που είναι χωρισμένη, όσο καλή και να είναι, όσο λεφτά και να πέσουν, όποιο και να έχει διοκτήτη, θα είναι μια ζωή ομάδα.
0: Και εξέφρασε για την πίστη, ότι, την αισιοδοξία ότι θα είναι όλοι ενωμένοι όταν η ομάδα μπει στο Βοτανικό. Έτσι.
1: Αυτό είναι μια ευχή που την κάνουν πολύ Παναθηναϊκοί. Ξέρω,
0: είμαι
1: και πάρα πολύ
0: αισιόδοξο. Εντάξει, να το δούμε. Και Χρήστο, ο Γιάννης Αλαφούζος από την άλλη παραδέχεται ότι έχουν γίνει λάθη επιλογές προπονητών. Φαντάζομαι εννοούσε και τον Μπενίτεθ. Δεν μπορεί να μην εννοούσε τον Μπενίτεθ. Λέω εγώ τώρα.
1: Προφανώς, γιατί κοίταξε, ο ίδιος στην προηγούμενη δημόσια τοποθέτησή του είχε πει ότι ήταν λάθος μου που ανέλαβε την πρωτοβουλία και έφερα τον Τέριμ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το λάθος το βασικό είναι που δεν εμπιστεύεται στους προπονητές και να του δώσει παραπάνω χρόνο. Το χρόνο πραγματικά αξίζουν. Ναι. Και μου άποψη αφού τον διαλέγεις και τον φέρνεις τα μισά της περίοδου, δώσ' του την ευκαιρία να κάνει προετοιμασία, δώσ' την ευκαιρία να φτιάξει την ομάδα που θέλει, δώσ' το χρόνο που χρειάζεται κάθε προπονητής και από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον αποτύχει, προχωράς.
0: Να δούμε αν θα παραστεί ανάγκη να το κάνει με τον Ίστρουπ, ενώ τα αποτελέσματα έτσι, που κρίνουν ουσιαστικά κάθε προπονητή, είτε σύντομα είτε όχι. Ενώ δηλαδή προφανώς θα πρέπει να δοθεί χρόνος και στον Ίστρουπ, αλλά μπορεί να πάνε και καλά τα αποτελέσματα, να πηγαίνει όλα τέλεια και να μην χρειάζεται τη στήριξη, ας το πούμε έτσι. Αυτό
1: το προφίλ του Αλαφούζου στα πρώτα χρόνια της παρουσίας στον Παναθηναϊκό ήταν τελείως διαφορετικό από το προφίλ που βλέπουμε τώρα όσον αφορά στο χειρισμό του θέματος του προπονητή. Θα δούμε ότι τα πρώτα χρόνια, με λίγες εξαιρέσεις, επέμενε γενικά σε προπονητές που είχαν χρόνο μπροστά τους. Δηλαδή, κράτησε πολύ τον Αναστασίου, τον Δόνη, έδωσε ευκαιρίες και τον Φερέιρα. Και σε εποχές που δεν πήγαινε και καλά η ομάδα. Βέβαια, δικαιολογημένα δεν πήγαινε καλά γιατί δεν πήγε χρηματοδότηση. Ναι. Ένα μεγάλο. Και αυτό ήταν ευθύνη δική του. Έτσι, γιατί για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε δεν είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ομάδα εκείνα και τα χρόνια. Στο βαθμό που θα μπορούσε να την κρατήσει ανταγωνιστική. Από ένα σημείο και μετά όμως. Τότε που άρχισε να ρέει το χρήμα, άλλαξε, σαν να του γύρισε ένα κουμπί. Άρχισε να γίνεται απαιτητικός, άρχισε να θέλει πράγματα που θα πρέπει να τα περιμένει αύριο, τα θέλει από χθες. Με συνέπεια να βλέπουμε να αλλάζει τους προπονητές από κάμψη. Δεν το χαρακτηρίζει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τα πρώτα 10 χρόνια της παρουσίας του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία το βλέπουμε και αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά από την μετά Γιοβάνοβιτς εποχή, βλέπουμε ένα διαφορετικό Αλαφούζο στο θέμα του προπονητή. Είναι αγχωμένος, τα θέλει βιαστικά, τα θέλει γρήγορα και όταν δεν του έρχονται, τραβάει μια στο τραπέζι, πάει να στήσει άλλο. Πάει να δει την επόμενη επιλογή.
0: Ναι. Και εν προκειμένου έτσι το πληρώνει κιόλα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι λάθος αυτό. Καλά, άποψη δική μου.
0: Το πληρώνει εννοώ χρηματικά. Αυτό
1: καλά, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, θα το πληρώσει και να το πάρει πίσω αγωνιστικά, θα σου βγει ακριβώς, αλλά θα πει το πήρα πίσω. Δεν το παίρνει πίσω.
0: Έχει δίκιο.
1: Το ράβε ξύλωνε, το ελάσσι, φύγε εσύ, ελάσσι ένα άλλο. Ο ένα παίζει έτσι, ο άλλο παίζει αλλιώ, ένα τα βλέπει έτσι, ο άλλο τα βλέπει έτσι. Δεν βγάζει πουθενά. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση νομίζω ότι χάνει και οικονομικά και σε επίπεδο αξιοπιστίας και σε επίπεδο μεγάλη κουβέντα ο Καπετάνιος. Ο Γιώργος Μαρδογιάννης, ότι όταν η ομάδα πάει καλά, δεν έχεις λόγο να τη χαλάσεις. Οι μεγάλες ομάδες σου λένε δεν μπορεί να κάνουν πολλές μεταγραφές τον χρόνο. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια αυτό το πράγμα. Φύγει το 15, αλλά το 15. Φτιάξεις ποτέ μια μεγάλη ομάδα. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον κορμό και να τον μπολιάζεις κάθε χρόνο με δύο-τρεις ποιοτικές προσθήκες. Εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Και όχι απλά και μόνο για να κάνω μια μεταγραφή και να ευχαριστηθεί ο κόσμος, τα οποία καλός πρόεδρος είναι. Να χαλάω την ομάδα και τη χημεία της και όλα έχουν πετύχει ομοιογένειο, συνεργασίες, ταυτότητα, με πολύ κόπο και πολλή δουλειά, να έρχονται καινούργια πρόσωπα και να τα ξαναρχίζουμε όλα από την αρχή. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί ο Γιάννης Αλαβούς αυτό το θέμα και να αποφασίσει να πάει σε μια σταθερότητα. Στηρίζει τους προπονητές που επιλέγει ο ίδιος με συγκεκριμένα κριτήρια, τους στηρίζει κοντά στον χρόνο, κοντά στην πίεση των αποτελεσμάτων, των δημοσιογράφων, των social media, της εξέδρας και τα σχετικά.
0: Σωστό. Επομένως, τώρα, επειδή θα αρχίσει να μας πιέζει ο χρόνος για να πάμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ, πώς θα στηρίξει τον Ίστρουπ, ενώ ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη μεταγραφική, αυτό θέλω να πω. Φαντάζομαι πως
1: όχι. Σίγουρα θα γίνουν μεταγραφές. Το έχουμε πει ο Παναθηναϊκός θα κάνει αρκετές μεταγραφές και πιθανότατα αρκετές από αυτές ήταν ακριβές μεταγραφές, δηλαδή ποιοτικές, με παίχτες που θεωρητικά έχουν πιο εγγυημένη παρουσία, δηλαδή όσα έχουν κάνει στην καριέρα τους πείθουν ότι μπορεί να ανεβάσουν τον Παναθηναϊκό σε πιο ψηλό επίπεδο. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια βιασύνη, κάποια θυγιά στο λαιμό. Σίγουρα προχωράνε πράγματα. Το ότι προχωράνε αθόρυβα για μένα είναι καλό. Το δηλαδή δεν προπαγανδίζει ο Παναθηναϊκός σε μεταγραφικές του κινήσεις. Το θεωρώ καλό και αυτό είναι κάτι που το πιστώνω στο Γιάννη Αλαφούζο, γιατί είναι άνθρωπος των media, έχει δικά του τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, αθλητικά ραδιόφωνα. Η οικογένειά του έχει τη μεγαλύτερη πολιτική και πιο ιστορική εφημερίδα και δεν χρησιμοποιεί τίποτα από όλα αυτά για να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι. Η ομάδα δουλεύει μόνη της. Πορεύεται μόνη της και αν προκύψει κάποια είδηση 99% βγαίνει από το εξωτερικό γιατί κάποιος από την άλλη πλευρά κάτι θα πει, κάποιος μάνατζερ, κάποιος δημοσιογράφος από την πλευρά του συνομιλητή, όχι από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Οπότε εγώ αυτό το θεωρώ σημαντικό, δηλαδή νομίζω ότι οι ομάδες έτσι πρέπει να δουλεύουν. Αθόρυβα, ήρεμα, χωρίς να τάζουν να βγουν με πετραχία, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγάλα λόγια, όσο πιο χαμηλό προφίλ ακολουθεί στο μεταγραφικό παζάρι, τόσο πιο αξιόπιστος συνομιλητής είσαι και τόσο πιο καλά μπορεί να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν πώς θα συνεχιστεί το καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Κοντέ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και από τον Παναθηναϊκό πάμε στον Ολυμπιακό, στην παρέα μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, τώρα έβλεπα, θα ξεκινήσουμε κάτι που δεν περιμένεις μάλλον. Την ανάρτηση του Ροντινέη, που είναι χθεσινό βραδινή, βέβαια. Που φόρησε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, έτσι, και έστειλε μήνυμα στον Ασελότη. Τελείωσε ο χρόνος, έγινε Έλληνας.
2: Ναι, εδώ και πέρσι το είχε κάνει. Νομίζω είχε φορέσει φανέλα της Εθνικής και είχε φορέσει και τη φανέλα του Φορτούνη, αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι κάποια στιγμή. Ναι, γιατί είναι φίλοι, πολύ φίλοι με το. Με τον Φορτούνιο Ροντινέη. Ναι, και δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποια στιγμή, γιατί είχε αφωνήσει, ήταν να βγάλει και κοινοτικό διαβατήριο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα, αλλά από τη στιγμή που θα μείνει, ναι, γιατί να μην το έπαιρνε. Ναι. Δεν ξέρω, ότι κάποια στιγμή θα έχει πιστέψει η Βραζιλία. Συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο Ροντινέη. Και μάλιστα έχω πει ότι εδώ και καιρό, ότι υπήρχε όντως ενδιαφέρον από τη Βραζιλία και ότι ήταν στο χέρι του Ολυμπιακού, παρότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο. Ήταν ok ο Ροντινέη και να μείνει και να γυρίσει στη Βραζιλία. Oh, ήταν και καλά τα λεφτά, Ατλέτικο Παραναένσε. Αλλά τον ήθελε με τη Λίμπαρ και ο Ολυμπιακός δεν τον έδωσε. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώθηκε για τη Βραζιλία κάποια στιγμή. Υπήρχαν σχετικά δημοσίευματα πριν από καμιά εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, ότι έγινε πρόταση και απορρίφθηκε τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Και τον υπολογίζω με τη Λίμπαρ για εξτρέμ.
2: Ναι. Αλλά αν υπολογίσουμε και την ηλικία του, δηλαδή ξέρει ότι κάποια στιγμή θα φύγει, 2,5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι και τα κι άσχημα χρήματα.
0: Έχει δίκιο, ναι, βέβαια.
2: Αλλά δεν τον ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό αυτό.
0: Ναι. Αυτό τον θέλει με τη Λίμπαρ και στηρίζει τον προπονητή.
2: Ναι, πιάσαμε τα του Ροντινέη, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, όχι, μια χαρά και πολύ ωραία σύνδεση έκανε, Μπάμπη, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο επί τη ουσία. Επομένω, εντάξει, το μένει ο Ροντινέη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Στο ποιοι θα έρθουν είναι το ερωτηματικό.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι ότι ασχολείται με μία μεταγραφή. Ασχολείται παράλληλα με πάρα πολλές μεταγραφές. Γιατί έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα και γιατί Εξής, θέλει να τα κλείσει και υπάρχουν και συγκεκριμένες θέσεις που πρέπει να θέσει τους παίχτες από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Για παράδειγμα, έχει πάρει γύρις ο Φορτούνης, θέλει να τελειώσει, πως προκύπτει την Ισπανία, θα τελειώσει δηλαδή, του Ουνάι Λόπεθ, που είναι ένας χαφ, που ήθελε οπωσδήποτε με την Λίπα και θα θέλει να τον έχει στην προετοιμασία. Πρέπει να έχει σίγουρα δύο δεξιά μπακ, γιατί του Κωστίνια έχω πει ότι το απομένει ανακοίνωση θα γίνει, δεν προκύπτει ότι έχει χαλάσει κάτι με την Brighton. Και ας μην πω ότι ναι, υπολογίζοντας στον Εξτρέμ να πάρει δύο μπακ. Άντε πες την προετοιμασία στο ξεκίνημα με ένα μπακ, okay, αλλά ο στόχος είναι να πάρει δύο μπακ. Έναν αριστερό μπακ, εκεί όπως πρέπει να φύγει κάποιος και κυρίως θα είναι να αποχωρήσει η μεταγραφή του Ορτέγκα. Αυτές είναι οι σίγουρες και είναι ένα ακόμη στόπερ. Γι' αυτό βλέπεις και τα συγκεκριμένα πράγματα ότι είναι στο επίκεντρο. Δηλαδή, εκτός του Λόπεθ, είναι ο Μαφέο για τη θέση του δεξιού μπακ, είναι ο Μαρμόλ για τη θέση του στόπερ, είναι ο Τσάπρας για τη θέση δύο δεξιά μπακ, είναι ο Πεδράς επίσης για την θέση του αριστερού μπακ, συγγνώμη, και βλέπεις ότι οι επιλογές είναι από Ισπανία εκτός του Τσάπρα. Επίσης έχει λογική, γιατί παίχτες που έχει ζητήσει με τη Λίμπαρ, γιατί ξέρει την ισπανική αγορά και μην κρυβόμαστε, δεν πολύ ξέρει, δεν ασχολείται πολύ με την. Γενικώς με τη διεθνή αγορά, γι' αυτό θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις που θα έχουν την έγκριση του. Γιατί γι' αυτό υπάρχει και το τμήμα scouting. Αλλά σε αυτές, Βασίλη, οι μεταγραφές είναι αναγκαίες. Όπως και επίσης του goalkeeper. Δύο goalkeeper θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει μείνει
0: πίσω Τζολάκη. Από τον Τζολάκη, εννοείς, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Τζολάκης εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο.
2: Ναι, η Σαμαρία του Μεντιλίμπαρ, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλει δεύτερο goalkeeper εισάξιο. Πώς το λένε, να είναι ανά πάση στιγμή βασικός. Έτσι που έκαναν οι ομάδες. Υπάρχει αυτή η περίπτωση που Πόποβιτς να δούμε το Ερυθρό Αστέρα θα αποχώρησε και θα μπει και ο Στουρνάς εκτός απρόοπτου που έπαιξε στον Ηράκλειο και είναι παιδί που πρόκειται στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Οπότε μπαίνει και στηρίζεται από το γηγενό στην Ευρώπη. Για να συμπληρωθεί έτσι μια τριάδα goalkeeper. Και σιγά σιγά να γίνονται και άλλα πράγματα. Ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να πει, μα όλες τις διαπραγματεύσεις συζητήσεις, πρώτον η ισπανική αγορά δεν είναι εύκολη.
0: Ναι.
2: Και δεύτερον, ο Ολυμπιακός ξεκινάει προετοιμασία τέλος Ιουνίου.
0: Αυτό θα να σε ρωτήσω, ναι. Μέχρι έχει τότε χρόνο. Δηλαδή, πόσες μεταγραφές μπορεί να έχει ολοκληρώσει ή πώς πρέπει να. Θέλει ο Μεντιλίμπαρ να έχουν ολοκληρώσει.
2: Θα σου πω: δύο goalkeeper, δύο δεξιά back, ένα αριστερό back, ένα stopper, πώς φτάσαμε, δύο, τέσσερις, έξι.
0: Ναι.
2: Έξι, ένας ο Ναϊ Λόπεθ, 7. Ο Κωστού, ο Φορτούνης έχει ανακοινωθεί, 8. Εκεί, 9.
0: Θέλει, ναι. Δηλαδή, άρα το επόμενο 20ήμερο θα είναι καυτός.
2: Κοίταξε, να τελειώσει όλες τις μεταγραφές του, όχι. Ένα, δύο, δεν ξέρουμε και θα γίνει ένα θέμα αποχωρήσεων. Τώρα κινείται η αγορά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν παίχτες που ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Πρώτα σε Ολυμπιακός ή τουλάχιστον τέτοια που να τον ικανοποιεί, δεν έχει. Και γενικώς δεν θέλει να δώσει και κάποιους παίχτες εδώ που τα λέμε.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, του Τζολάκη, για παράδειγμα, δεν θα ήθελε να το δώσει τώρα ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνει εύκολα κανείς αυτό. Γιατί να πάει με τρεις και νέους goalkeeper είναι ένα θέμα. Δεν έχεις ένα ρίσκο.
0: Ναι.
2: Αλλά μας ζούσε η αγγλική ομάδα, που οι Άγγλοι δίνουν λεφτά και τον βλέπουν στην Αγγλία, τι κάνεις. Πόσο θα πεις όχι. Πόσο θα πεις να μπαίνει
0: στην Αγγλία. Πόσα θα πεις όχι. Ναι.
2: Όχι και μόνο αυτό. Μα γι' αυτό λέω αγγλική ομάδα. Γιατί οι αγγλικές ομάδες δεν είναι εύκολα.
0: Σωστά. Εδώ 11 εκατομμύρια είναι την Κωστίνη, έτσι, για παράδειγμα.
2: Βέβαια. Δεν το πει στο Τζολάκι, μην πας Πρέμιερ. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα υπολογίσει.
0: Mm-hmm.
2: Ας πούμε το αριστερό μπακ. Μπορεί και από θέμα τακτικής Ολυμπιακός να έχει έναν παίχτη και να μην τον κλείσει. Γιατί? Γιατί όταν θα έχει πάρει και αριστερό μπακ, οι ομάδες που ξέρουν ότι είσαι πλέον πιεσμένο θα σου δώσουν λιγότερα για τον Ορτέγκα.
0: Ναι.
2: Δεν παίζει και αυτό ρόλο. Γιατί δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ μετά. Θα φύγει ο ένας παίχτης. Και αυτός που μπορεί να φέρει πρόταση, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί ακόμη δεν ξέρω να έχει φτάσει, αλλά γίνεται μια κουβέντα εδώ και από πέρσι, η ατζέντη δε του να φέρει ο Ορτέγκα. Άρα η λογική λέει πρώτα πουλάς Ορτέγκα και μετά παίρνεις παίχτη. Τον οποίο έχεις βρει εδώ, έτσι όχι να ψάξεις να τον βρεις, να τον έχεις βρει. Είναι και πράγματα τέτοια που παίζουν ρόλο σε μια μεταγραφική περίοδο. Αλλά επαναλαμβάνω, οι στόχοι μέχρι στιγμής, από όσους τουλάχιστον μπορούμε να έχουμε εντοπίσει, είναι η Ισπανία. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Και άλλες περιπτώσεις. Αλλά θα δούμε αυτό στην πορεία.
0: Και υπάρχει και το ερώτημα.
2: Ναι, για να το πούμε. Ο Ναϊ Λόπεθ, ο
0: Λόπεθ. Ο κεντρικό χάφα, έτσι για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει.
2: Μαφέο, να τον κλείσει. Τον στόπερ από τη Λασπάνο μα τον Μαρμόλ. Αυτά είναι που λίγο τα πιέζει ο Ολυμπιακός για να τελειώσει. Δεν είναι θέμα αν θα γίνουν άμεσα ή όχι. Θέλω να τελειώσει άμεσα. Για πες ερώτημα.
0: Το ερώτημα είναι τι απέγινε ο Πασχαλάκης, ο Λιωτρονοφύλακας Πασχαλάκης.
2: Ελεύθερος. Ελεύθερος. Και δεν ανανέωσε το συμβόλαιο. Και ο Μπότης το ίδιο. Ο τρίτος κορκίτα.
0: Ναι.
2: Το ξέρουμε εδώ και καιρό ότι δεν θα ανανεώσει ο Πασχαλάκης. Και θα δούμε και σε ποια ομάδα θα πάει. Για την επίθεση δεν λέω ακόμη, γιατί έχω πει ότι είναι πολύ μεγάλο το, είναι ντόμινο στην επίθεση τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Εξήγησε μας το λίγο, έχεις 2,5 λεπτά για πες.
2: Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, οι τρεις μη κοινοτικοί, δεν γίνεται, οι τρεις πάνε Μουντιάλ. Δεν θα είναι στην αρχή της προετοιμασίας. Ναι. Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ. Να μείνει ο Γιάρεμτσουκ τρίτος, ξέρουμε ότι δεν θέλει.
0: Ναι.
2: Άρα θα μπορούσε να γίνει μόνο με παραχώρηση Ταρέμι. Δεν βλέπω εγώ άλλο τρόπο. Και επίσης υπάρχει μια Λιόν που ξέρουμε ότι δεν θα δίνει τα 5 εκατομμύρια, αλλά θέλει να τον κρατήσει. Ο Γιάρεμτσουκ, από όσο ξέρω, από όσο είχα καταλάβει, δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει. Δεν θέλει να είναι τρίτος. Είναι λογικό. Βέβαια και το να είναι στη Λιόν δεν είναι μικρή.
0: Και το θέμα είναι ότι ο Στίν το λογίζει με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι...
2: Ο με τη Λίμπαρ μια χαρά τον έχει, στο τον θέλει.
0: Ω τρίτο όμως.
2: Μα δεν μπορεί αν δεν κοιηθεί η θέση.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορεί αν. Κοίταξε να δει, Βασίλη, αν έφευγε ο Ταρέμι, είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ο δεύτερο.
0: Ναι.
2: Θα πάρει πάρα πολλά παιχνίδια, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Με Ταρέμι και Ελκαμπή.
0: Αν φύγει λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ, α πούμε πει ο Ολυμπιακό να είσαι Λιόν, λέω τώρα, θα πάρει άλλον επιθετικό.
2: Ναι, νομίζω ναι. Κοίταξε, υπάρχει ο Κλέιτον για τρίτο. Το παιδί η αλήθεια είναι δεν έδειξε, αλλά δεν τον πολύ είδαμε και ήταν και σε δύσκολη περίοδο. Αλλά είναι και μη κοινοτικό. Δεν θα το δούμε. Θα πάει προετοιμασία όμω. Δηλαδή δεν βλέπω πώ να μην πάει ο Κλέιτον προετοιμασία.
0: Mm-hmm.
2: Ποιο θα πάει προετοιμασία, κάποιο πρέπει να πάει. Δεν πρέπει να πάει για τα αρχικά φιλικά τουλάχιστον κτλ.
0: Το πρώτο επίσημο του Ολυμπιακού είναι.
2: Είναι Αύγουστο, δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παίξει Ιούλιο, να κάνει φιλικά. Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Ξέρει πώ θα πάει το Μαρόκο, η Ουκρανία και το Ιράν. Πού να ξέρει πώ θα τραβήξει.
0: Σωστό. Και ξεκινάει το Μουντιάλ 11 Ιουνίου, ολοκληρώνεται 19 Ιουλίου, να το πούμε.
2: Ναι, και η φάση των ομήλων και αυτά θα έχουν. Να σου πω ότι θα πρέπει να πάρουν και μια άδεια μετά. Ναι. Δεν είναι εξή τόσο απλό. Γι' αυτό λέω για την επίθεση με βλέπει. Λέω κάτσε να δούμε. Καταλαβαίνω ότι όπως και αν γίνει η επίθεση, θα ήθελε ο Ολυμπιακός έναν τρίτο πιο πιτσιρικά και πιο στυλ Κοστούλα.
0: Mm-hmm.
2: Θα το καταλάβαινε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ξέρεις, θα υπάρξει πολύ μεγάλο ντόμινο και στην Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω, μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια τρομερή κίνηση για επιθετικό και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί θα έχει χρόνο ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι γυμνός. Θα έχει ένα πρόβλημα στην προετοιμασία στις αρχές που θα λείπουν όλοι, αλλά. Δεν έχει καλούς επιθετικούς. Δεν είναι ότι είναι ξεκινός να πάει.
0: Υπάρχει μπράβο, είναι γυμνός
2: ναι, ναι. Και θα γίνουν καραμπόλες. Θα περιμένει κιόλας κάποια πράγματα και ειδικά στην επίθεση. Επίση, ρωτάει ο κόσμος
0: για τις εκπλήξεις. Μπράβο, και να κλείσουμε αυτό, Μπάμπη,
2: ναι,
0: γιατί
2: ναι, ναι,
0: και περιμένει ο Ολυμπία να βάλει διαφημίσεις.
2: Ναι. Πολύ γρήγορα να πω ότι ο Φορτούνης παίζει αριστερά. Εκεί τον βάζω με τη Λίμπαρ. Υπάρχει ο Μάρτινς. Ο Σεφέτσα δεν βλέπω να γυρίζει. Κάποιο τρόπο θα πρέπει να μείνει Ιταλία. Υπάρχει ο Αντρέ Λουίς για τον οποίο μην πα πω καλή εντύπωση να έρθει μεγάλη πρόταση από Αγγλία. Γιατί αυτό είναι καλό όνομα. Και θα δούμε και τι θα γίνει με Ποντένς. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι, αλλά θα το δούμε.
0: Ωραία.
2: Και εκεί θα κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό σου λένε στην επίθεση είναι πιο πίσω λίγο τα πράγματα, γιατί υπάρχουν αυτές οι ιδιαιτερότητες.
0: Μπάμπη Παπάζουλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, καλό σου μεσημέρι.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Ακούτε Eraspor.

0: 3:35 η ώρα, μπήκαμε για τα καλά στην τελική ευθεία της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ στην παρέα μας ο Γιάννης Αντωνίος. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Βασίλη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, είναι οριστικό πλέον ότι θα επεκταθεί συνεργασία, αν και το περιμέναμε όλοι, έτσι, με τον Νίκολιτς, αν και δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές.
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει και από χθες ότι έχει κλειδώσει η ανανέωση. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Δημήτρη Χατζηχρήστου. Σήμερα έγινε και το μνημόσυνο στο κημητήριο, στο Παπάγου, παρουσία εκατοντάδων φίλων του θρυλικού αρχηγού της Original και στην Allwyn Arena από τα Matrix του γηπέδου. Υπάρχει φωτογραφία του μπροστά από την θύρα 40 που έχει τοποθετηθεί και το μήνυμά του «Αδέρφια μας ενωσίτες, μείνετε πάντα ενωμένοι». Με το μήνυμα «Πάντα παρόν», Δημήτρης Χατζηχρήστος, «Πάντα παρόν». Τώρα, για αυτό που έλεγες για τον Μάρκο Νίκολιτς, γιατί και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο αποτέλεσμα της κληρονομιάς του Δημήτρη Χατζηχρήστου, ναι. Δηλαδή στη συσπήρωση των οπαδών της ΑΕΚ όλη αυτή τη χρονιά, που έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και κάνει και τη μεγάλη διαφορά και το έχουν πει όλοι μέσα από την ομάδα. Για τον Νίκολιτς, λοιπόν, έχουμε πει ότι είναι οριστική η επέκταση της συνεργασίας με την ΑΕΚ. Έχουμε εξηγήσει ότι αποτελεί επιτυχία του συλλόγου που κατάφερε έναν φιλόδοξο προπονητή που οι συνεργασίες του δεν ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια να του δώσει ένα περιβάλλον πέρα από την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος, μέσα από το οποίο εκτιμά ότι το σχέδιό του θα αναδείξει και τις δικές του δυνατότητες μέσα από τις επιτυχίες της ΑΕΚ και θέλει να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια. Άρα μιλάμε για ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029 και μπορεί να έχει μέσα και μία οψιόν επέκτασης ως το 2030. Αλλά αυτά είναι, ξέρεις, τα τυπικά. Επί της ουσίας θα επιστρέψει το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ο Μάρκο Νίκολιτς που έκανε τις διακοπές του. Και αυτό θα συμβεί για να βάλει και την υπογραφή στη μακροχρόνια διαδέσμευση του με την ΑΕΚ.
0: Και ο ίδιος νομίζω ότι είχε πει ότι η ΑΕΚ έτσι έχει τις προϋποθέσεις, έχει τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται και ο ίδιος για να παραμείνει σε ένα κλαμπ για περισσότερο από 2 χρόνια. Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό πρακτικά, γιατί έχουμε δει τα συμβόλαια ότι σπάνε, ας πούμε. Αλλά απ' την άλλη, η συνεργασία αυτή έχει ξεκινήσει ιδανικά.
1: Κοιτάξτε, ο Νίκολιτς βλέπει και την προοπτική και έχει μιλήσει για αυτό του πρωταθλήματος, ότι μπορεί το ελληνικό πρωτάθλημα να είναι στα πρώτα 10 πρωταθλήματα της Ευρώπης και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στην μικρή θέση του Champions League. Βλέπει τη δυναμική που έχει δώσει στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον οποίο συνεργάζεται και για τον οποίο είπε ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που είχε ποτέ στην καριέρα του. Κατέκτησε ήδη το πρωτάθλημα. Και επίσης, επειδή μαζί με τον Χαβιέρι Μπάλτα ολοκληρώνουν σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο το ποδοσφαιρικό σχέδιο της ΑΕΚ, το project δηλαδή που λέμε, θεωρεί ότι είναι η αρχή, γι' αυτό θα κάτσει για να το υπερασπιστεί και για να το εξελίξει. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς θα φέρει, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, και ανανέωση της συνεργασίας με τον Χαβιέρι Μπάλτα.
0: Για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, θεωρείς?
1: Γιατί έχει πολύ καλή σχέση πέρα από την επαγγελματική συνεργασία ο προπονητής με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή. Και ο Χαβιέρι Μπάλτα βλέπει επίσης έναν διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή έγινε ο πρώτος ποδοσφαιρικός διευθυντής που έκανε κύρο θριάμβου και γνώρισε την αποθέωση από την εξέδρα ακούγοντας το όνομά του. Ο πρώτος ποδοσφαιρικός διευθυντής που αφομοιώθηκε στο 100% και χόρεψε ζεμπέκικο έτσι μέσα στην Allwyn Arena, καθώς ζαλίστηκε και αυτός από το μεθύσι της χαράς με την κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνο το βράδυ με τον Παναθηναϊκό. Και επειδή είναι ένα σχέδιο που και αυτός θέλει να το επιμεληθεί, πολύ σύντομα μετά τον Νίκολς δηλαδή θα έρθει και η επέκταση συνεργασίας με τον Χαβιέρι Μπάλτα, ίσως να μην είναι μέχρι το 2029, θα το περιμένουμε. Η ΑΕΚ θα το ήθελε να ταυτιστούν οι ημερομηνίες, μπορεί να είναι μέχρι το 2028, το έχω ξαναπεί, ο Καταλάνος ποδοσφαιρικός διευθυντής είναι κάπως πιο συγκρατημένος, αλλά είναι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί βλέπετε ότι το σχέδιό του υλοποιείται και είναι και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρι Μπάλτα ταυτισμένοι με το όραμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΚ, του Μάριου Λιόπουλου.
0: Αυτά πρέπει να ταυτίζονται. Η αλήθεια είναι, όπως και του Ριμπάλτα έχουν βγει και επιλογές έως τώρα. Εντάξει, προφανώς και κάποιος δεν μπορεί να είναι 100% επιτυχημένος σε επιλογές του. Ωστόσο, είναι σημαντικό έτσι περισσότερο σε αυτόν να δίνουν πράγματα στην ομάδα. Και μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει με τον Ριμπάλτα.
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ριμπάλτα κινείται κάτω τα ραντάρ. Δεν είναι κάτι επικοινωνιακό, είναι μια πραγματικότητα. Και όταν πλέον βγαίνει ένα όνομα στην επιφάνεια, είναι deal done. Δηλαδή έχει φέρει την ιστορία εκεί που θέλει. Δεν βλέπεις περιπτώσεις οι οποίες πλατιάζουν, σέρνονται για πολύ καιρό. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι δεδομένη η αποτυχία, επειδή το συγκεκριμένο θέμα δεν κύλησε σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ριμπάλτα. Ο Ριμπάλτα, έχουμε καταλάβει ότι δεν συμβιβάζεται σε μια διαπραγμάτευση με το τι λέει η απέναντι πλευρά. Έχει πολύ μεγάλη υπομονή. Μόνο δηλαδή η περσινή περίπτωση του Ντέσσερς ήταν εκείνη η οποία τράβηξε, και επειδή δεν είχε φέρει την νούμερο ένα επιλογή, η ΑΕΚ, όπως θυμάστε, δεν έκανε κάποια άλλη μεταγραφή επιθετικού, πέρα φυσικά από το Λούκα Γιόβιτς, αλλά ήρθε το Γενάρη η επιλογή του Βάργκα, που έπαιξε και πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και γενικά βλέπουμε η ΑΕΚ ότι κινείται γρήγορα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα τα πάει με μια σειρά. Δηλαδή, ποια συμβόλαια θέλουμε να ανανεώσουμε από αυτά που τελειώνουν το καλοκαίρι, του λέει η ΑΕΚ. Ναι. Και ξεκινάει. Μάνταλος ένας χρόνος, Βίντα ένας χρόνος, Γκατσίνοβης δύο χρόνια, όμορφος επίλογος και αντίο στον Ρομπέρτο Περέιρα.
0: Ναι.
1: Πάει αυτή η εκκρεμότητα. Είχε πει και ο Ριμπάλτο ότι είναι σημαντικό, όταν μιλάμε για τον προπονητή, είχε μιλήσει για τον Νίκο Λίτς βέβαια, να μην υπάρχει ανασφάλεια και για τους παίκτες όταν μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου. Να υπάρχει μια σταθερότητα στο project. Άρα το επόμενο βήμα ήταν αυτό. Θα κλείσει η ανανέωση του Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένουμε του Ριμπάλτα και μετά να έρθει η σειρά του Λούκα Γιόβιτς. Και παράλληλα είναι οι μεταγραφές, οι εκκρεμότητες. Με ποια μεταγραφή ξεκίνησε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα? Με αυτήν που είχε η ΑΕΚ μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί ο Ζούμπκοφ ήρθε και κούμπωσε πάνω στο κενό που υπήρχε στην απέναντι πλευρά των Κοϊτά. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ αύριο για κάποιο λόγο έπρεπε να μπει στο γήπεδο να αγωνιστεί, έχει έτοιμη την ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλο προσόν αυτό.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ που είναι η πρωταθλήτρια είναι ήδη έτοιμη για την επόμενη χρονιά. Θα μου πεις μόνο με την κίνηση του Ζούμπκοφ, όχι, θα ακολουθήσουν και οι άλλες. Αλλά η κίνηση του Ζούμπκοφ κάλυψε μια ζωτική σημασία ανάγκη της ΑΕΚ στο σχέδιο του Μάρκο Νικολίτς.
0: Έτσι όπως την οραματίζει, γιατί θέλει να παίζει ομάδα. Δηλαδή τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του παίκτη, αυτά να φέρεις φαντάζομαι.
1: Έτσι και... Είναι, στον τρόπο που θέλει να υπάρχει ισορροπία η ομάδα, δηλαδή στην απέναντι πλευρά των Κοϊτά. Περισσότερη δημιουργία φέρνει ο Ζούμπκοφ σε σχέση με τον Κοϊτά, αλλά είναι και ένας παίκτης που κινείται διαγώνια, κινείται στα half space, δηλαδή εσωτερικά μεσοδιαστήματα. Μπορεί να περάσει την μπάλα στους δύο φόρ που έχει η ΑΕΚ μπροστά στο Βάργκα και στο Γιώβιτς. Μπορεί ο ίδιος να εκτελέσει από μακρινή απόσταση, μπορεί να διεισδύσει και να πατήσει την απέναντι περιοχή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά κουμπώνουν απόλυτα με το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς και είναι χαρακτηριστικά που τα έψαχνε πέρσι σε μια σειρά από παίκτες. Πότε με τον Ελίασον, πότε με τον Ιούμπισιτς. Διαστήματα τώρα αυτά. Στο τέλος με τον Περέιρα, αλλαγή ο Ζωάο Μάριο. Αυτό πλέον αυτή η αναζήτηση τελειώνει. Δηλαδή, ξέρεις ότι στις πτέρυγες ως βασικοί θεωρούνται αυτή τη στιγμή Κοϊτά, Ζούμπκοφ και έρχονται από πίσω Κουτές, Αγκατσίνοβιτς και Καλοσκάμης. Δεν αναφέρομαι στον Ελίασον και στον Ιούμπισιτς γιατί είναι στην transfer list της ΑΕΚ. Δηλαδή, είναι προς πώληση. Θα δούμε αν τελικά παραχωρηθούν ή όχι, αλλά αυτή δείχνει να είναι η απόφαση του κλαμπ την παρούσα στιγμή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιάννη. Άρα, εντάξει, τα έχεις πει πολλές φορές βέβαια. Απλά έτσι πες μας, θύμισε μας για ακόμη μια φορά σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση η ΑΕΚ και να κλείσουμε αυτό, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ.
1: Στόπερ, το οποίο θα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με Ρέλβας Μουκουντή και επί της ουσίας θα παλεύει με τον Μουκουντή για τη βασική ενδεκάδα, ποιος θα είναι δίπλα στο Ρέλβας. Half game changer που τον έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς, που θα είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα Πινέδα Μαρίν και επί της ουσίας θα παλεύει με τον Μαρίν για να είναι στο πλευρό του Πινέδα. Και ένα οχτάρο δεκάρι, δηλαδή ένα οχτάρι που θα μπορεί να παίζει δημιουργικά σε ψηλότερα μέτρα μέσα στο γήπεδο. Ηλικιακά στο 24-27, δηλαδή να καλύπτει το γεγονός ότι ο Μάνταλος που είναι οχτάρο δεκάρι είναι 34 ετών και ο Σαχαμπό που είναι οχτάρο δεκάρι είναι 20. Άρα να καλύψει αυτό το ηλικιακό κενό και να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να δίνει βοήθεια και από τις εταιρείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σαντορινέ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να σας πω μια είδηση που αφορά στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Αρχικά να πούμε ότι τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με μια αγωνιστική και κλεισμένη των θυρών, την οποία θα εκτίσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου, της αγωνιστικής περίοδου δηλαδή 2026-2027.

Και όλα αυτά για ρήψη αντικειμένων εντός αγωνιστικού χώρου, έτσι, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

0: Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με μεταγραφή, με επισημοποίηση μεταγραφής. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο μπάσκετ ήρθε σε συμφωνία με τον Νας Μητρουλόγκ για τα επόμενα 3 χρόνια. Μάλιστα ο αδερφός του Ελάιτζα Μητρουλόγκ θα αγωνίζεται στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Και η νέα εποχή του ΠΑΟΚ λοιπόν, αυτή του Ανδρέα Τριγκέρη θα έχει Μητρουλόγκ, τον Νάζ επαναλαμβάνω, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Νάπολη, είναι διεθνής με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε, όπως είπαμε, στην Νάπολη, σε 22 αγώνες είχε 13 πόντους, 5,6 rebound και 4,1 assist. Έχει εμπειρία και από το NBA αλλά και από την EuroLeague. Με ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα κλείσουμε την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Λουλαχόπουλο να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, εκτός και αν θέλει να πει και τίποτα για τον μπασκετικό. Ο Βασίλης Λουλαχόπουλος, γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Ωραία θα περάσουμε. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε την επόμενη χρονιά. Καθώς ο Νας Μητρουλόγκ θα αντιμετωπίζει
0: τον
1: το παραδοσιακό τέρμπι της Θεσσαλονίκης, τον αδερφό του Ελάιζα, και καθώς ο Σπανούλης στον πάγκο θα βλέπει απέναντί του τον κουμπάρο του, τον Γιώργο Τσιάρα, ο οποίος είναι τη manager του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι 44 ετών, τέλος πάντων, έχω ζήσει ότι μικρός τέλος πάντων, και από τότε άρχισα να αντιλαμβάνομαι περισσότερο τα αθλητικά, ας πούμε, τις πολύ μεγάλες μάχες μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στο μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι να στυνόμαστε όλοι στην τηλεόραση για να παρακολουθούμε Άρη και ΠΑΟΚ να παίζουν και να κοντράρονται τέλος πάντων. Και είναι πολύ ωραίο που δυναμώνουν και οι δύο. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι είναι προς όφελος του μπάσκετ στην χώρα μας. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι ομάδες να ενισχύονται και να τις δούμε πολύ δυνατές τη νέα χρονιά.
1: Επειδή είπες για ενίσχυση, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Δημητρή Γεβής.
0: Φοβερή μεταγραφή.
1: Τον playmaker της Μπάγκερ Μονάχου. Φέτος δοκιμάστηκε σε ένα διαφορετικό ρόλο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί στην Αρμάνη είχε backup ρόλο στη θέση 1 στην Αρμάνη και χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε διαφορετικό ρόλο λόγω των τραυματισμών που είχε να διαχειριστεί η Αρμάνη, και έτσι λοιπόν πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Η παρουσία του εκεί πέρα του εξασφάλισε το συμβόλαιο στην Μπάγκερ Μονάχου για ένα χρόνο. Στην Ευρωλίγκα μπήκε λόγω των τρομερών εμφανίσεών του με την Ούνιξ Καζάν, καθώς είναι παιδί το οποίο δεν μένει από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά μπασκετικά ανδρώθηκε στην Παταλώνα, εντάξει, στην Ισπανία. Όπως επίσης ο Άρης είναι.
0: Και να πω απλά, έχει φοβερό σουτ το παιδί. Είναι ένας πολύ καλός point guard. Έτσι, όπως τον θυμάμαι και εγώ τέλος πάντων την χρονιά. Και για πες και το άλλο, τα είπαμε και με τον Κώστα, αλλά μπορεί να επαναλάβεις τώρα το σωτήριο.
1: Και με τον Μπίρτς είναι σχεδόν τελειωμένη δουλειά.
0: Σχεδόν τελειωμένη, μάλιστα.
1: Είναι σχεδόν τελειωμένη δουλειά με τον Κέμ Μπίρτς, ο οποίος έχει παντρευτεί και Ελληνίδα.
0: Α, αυτό δεν το γνώριζα. Καναδός, έτσι.
1: Έχει παντρευτεί και Ελληνίδα ο Καναδός. Και γενικώς προμηνύεται μια καυτή εβδομάδα για τον
0: Άρη. Ο οποίος και Μπίρτς είναι ένας πολύ δυνατός σέντερ, είναι επίπεδου EuroLeague. Εντάξει, μπορεί φέτος στην Εφέση να μην είχε.
1: Είναι backup EuroLeague.
0: Ναι, backup.
1: Είναι backup ψηλού EuroLeague. Ο οποίος όμως έκανε τρομερά παιχνίδια, ειδικά το τελευταίο της Αλγκύρης με τη Φενέρ, που η Φενέρ περάσει και στο Final Four. Ειδικά στο τελευταίο έπαιζε μόνο του της Αλγκύρης, αλλά έκανε φοβερά παιχνίδια στη σειρά με τις Αλγκύρης.
0: Ναι, όντως έχεις δίκιο, σκόραρε πολύ, ενώ δεν το έκανε μες στη σεζόν.
1: Δεν είναι σκόρερ ο Μπίρτς, είναι να σου δώσει τα αποτελεσματικά screen, να σου παίξει τα pick and roll, να σου μαζέψει τα επιθετικά rebound, να σου ανοίξει χώρους.
0: Για κάποιον λόγο τον θέλει και ο Σπανούλης, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτη στον Ολυμπιακό.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, ο σχετικός Άρης έχει νέα, ο ποδοσφαιρικός έχει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει πολλά νέα ο ποδοσφαιρικός Άρης, είναι και ότι δεν ασχολείται ο κόσμος με τον ποδοσφαιρικό. Δηλαδή, οι φίλοι του Άρη έχουν εστιάσει, όχι δεν ασχολούνται, αλλά έχουν εστιάσει στο όσα γίνονται στο μπάσκετ, και πολύ απλά εκεί πέρα βλέπουν όραμα, βλέπουν κίνητρο, βλέπουν κινήσεις να γίνουν, ότι γίνονται. Βλέπουν μια κατάσταση η οποία είναι υγιέστατη. Εντάξει. Και αυτό το πράγμα τους παρακινεί σε σημείο πότε θα βγουν τα διαρκείας, και δηλαδή νομίζω ότι φέτος ο Άρης θα εξαντλήσει τα διαρκείας σε χρόνο ρεκόρ.
0: Τι χωρητικότητα έχει το γήπεδο τώρα που το πες?
1: Η χωρητικότητα του γήπεδου αυτή τη στιγμή είναι 5.300 θέσεις. Αλλά περιμένουμε λίγο να ξεκαθαρίσει το θέμα της πτυσσόμενης κερκίδας εκεί στο βοηθητικό, Και ενδεχομένως αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έχουν βγει ακόμα τα εισιτήρια διαρκείας της Καϊάρης, γιατί εφόσον τοποθετηθεί πτυσσόμενη κερκίδα, η οποία θα είναι σαν φυσαρμόνικα, θα μπαίνει και θα βγαίνει δηλαδή, θα αυτομάτως θα προσθεθούν περίπου 1000 θέσεις στο γήπεδο μαζί με κάποιες άλλες αλλαγές που έχει επανού η Καϊάρης. Και έτσι μετά θα βγουν και τα διαρκείας. Τώρα, στο ποδόσφαιρο του Άρη είχαμε σήμερα την επέμβαση του Μάρτιν Κόγκλα. Καλλιεργώ παρά ποτέ, εγώ θα πω για το Κόγκλα. Στον οποίο το ιατρικό επιτελείο του Άρη έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να κάνει επέμβαση το καλοκαίρι, γιατί δεν γίνεται να συνεχίσει με συντηρητικές αγωγές και με προπονήσεις σε χαμηλούς ρυθμούς. Είχε ενδυασμούς ο Κόγκλα. Επισκέφθηκε τον προσωπικό του γιατρό στην Ισπανία. Προφανώς ο άνθρωπος είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Άρης αποφάσισε την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη από την Γρανάδα και δύο μέρες μετά. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε επέμβαση, θα επιστρέψει σε 4 με 5 εβδομάδες.
0: Στο γόνατο, στο γόνατο
1: είναι. Στο γόνατο είναι. Θα επιστρέψει σε 4 με 5 εβδομάδες. Αυτή είναι βέβαια η πρώτη εκτίμηση από την ΠΑΕΑΔΙΣ. Εγώ πάντα στις επεμβάσεις λέω ότι πρέπει να περιμένουμε το πώς θα εξελίσσεται το πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάσταση του παίκτη και αναλόγως είσαι θέση να ξέρεις για το ακριβές χρονικό του διάστημα της απουσίας σου. Είναι όμως κάτι το οποίο για μένα έπρεπε να γίνει. Για να μην σου πω ότι θα έπρεπε να το κάνει από την πρώτη στιγμή ο Κόγκλα, από τη στιγμή που ήταν απόλυτα βέβαιο το ιατρικό επιτελείο του Άρη, το οποίο στη τελική ανάλυση έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και έχει δείξει ότι οι αποφάσεις που παίρνει και οι εισηγήσεις που κάνει είναι σωστές. Με τα γραφικά δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει κινητοποίηση από την πλευρά του Ρούμπεν Ρέγκες. Εκτιμώ μάλιστα ότι ο Ρέγκες μπορεί να είναι και έτοιμος σε 3-4 περιπτώσεις και να περιμένει από τον Θόδωρο Καρυπίδη τις αποφασιστικές κινήσεις, ούτως ώστε να κλείσουν κάποιες μεταγραφές. Βέβαια πρέπει να γίνουν και αποδεσμεύσεις, δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνεις, γιατί ο Άρης έχει παίκτες με μεγάλα συμβόλαια, οι οποίοι δεν έχουν ρόλο στην ομάδα ή δεν προβλέπει το πλάνο να έχουν ρόλο στην ομάδα. Αν με ρωτήσεις αν έχει καθυστερήσει, θα σου πω ότι για μένα έχει καθυστερήσει, αλλά κάποιες φορές μπορεί να γίνονται πράγματα και να μην γίνονται γνωστά και να πέφτουν μετά όλα μαζί.
0: Οπότε τα περιμένουμε αυτά όταν έρθουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Μπορεί να γίνονται πράγματα και να μην γίνονται γνωστά και να πέφτουν μετά όλα μαζί.
0: Οπότε τα περιμένουμε αυτά όταν έρθουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Βλαχόπουλε. Να είσαι καλά.

0: πολύ μικρή. Είναι αλήθεια ότι όντως από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ έτσι ξεκινήσαμε το ρεπορτάζ και μάλιστα τη δεκαετία του 80 στις πολύ καλές εποχές για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης που φαίνεται ότι ξαναγεννιέται.
1: Αναβιώνουν αυτές οι εποχές. Αυτό έλεγα στο Βασίλη.
0: Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα φέτος και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Και ο Ηρακλής είναι πλέον σε ένα καλό επίπεδο. Τώρα, επειδή δεν έχω να πω κάτι για μεταγραφή ποδοσφαιρική, να πω για μπασκετική.
1: Τον Ας Μητρουλόγκ.
0: Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Ας Μητρουλόγκ για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι, σημαντικός παίκτης, διεθνής, έχει παίξει NBA, έχει παίξει στην Ευρώπη σε σημαντικές ομάδες. 2 χρόνια πέρασε από τον Ολυμπιακό, κέρδισε τίτλο στην Ιταλία με την Αρμάνη. Γενικά, ένας παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου και επιπλέον μετρά το ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο. Έτσι, ό,τι καλύτερο σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα να πάρει έναν παίκτη Έλληνα υψηλού επίπεδου, δηλαδή είναι, εκεί τα πράγματα είναι πολύ
1: αυτό
0: συγκεκριμένα.
1: Αυτό το κακό για το ελληνικό μπάσκετ, έχεις δίκιο, συμφωνώ.
0: Ναι. Άρα λοιπόν πραγματικά μία ακόμη ανακοίνωση, και λέω μία ακόμη γιατί χθες ανακοινώθηκε, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε και μία ανακοίνωση. Ο Μάρκους Φώστερ ανακοινώθηκε για τα επόμενα 2 χρόνια, επίσης ένας σημαντικός γκάρτ, και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεχυλίζει από ποιότητα στη νέα σεζόν και με τον Τρινκέρι προπονητή, που βέβαια είναι δεδομένη η αξία του. Τώρα για το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι αλήθεια, εκεί αντίθετα με τον μπάσκετ, εκεί υπάρχει μια απίστευτη στασιμότητα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Ίσως είναι το σοκ από την αρνητική κατάληξη της σεζόν. Μια σεζόν η οποία μέχρι τα μέσα Μαρτίου πήγαινε πάρα πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Το τελευταίο δίμηνο η ομάδα κατέρευσε, έχασε όλους τους στόχους. Το κύπελο, στον τελικό με τον Όφη, το πρωτάθλημα, ακόμη και τον τελευταίο στόχο που είχε μείνει της δεύτερης θέσης που τον έχασε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στον τελευταίο αγώνα. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα μούδιασμα. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Αυτό το οποίο...
1: Διαρρέεται όμως, αντιλαμβάνουμε ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές, έτσι, και τις οποίες περιμένουμε.
0: Αυτό με πρόλαβες. Αυτό που βγαίνει είναι ότι από εβδομάδα θα υπάρχουν σημαντικές ανακοινώσεις που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με θέματα παικτών, αλλά και με θέματα δομής της ομάδας, ανθρώπων που θα βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον αθλητικό διευθυντή, ο οποίος θα ανακοινωθεί λογικά και αυτό σε μερικές μέρες, και θα πρέπει να ανακοινωθεί, γιατί ο αθλητικός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος πρέπει να τρέξει μαζί με τον προπονητή και τα μεταγραφικά ζητήματα. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε αν αυτή η ηρεμία θα μετατραπεί σε μια περίοδο έτσι ανακοινώσεων και κινητικότητας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ 29 του μήνα Ιουνίου θα πρέπει να πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, για τα φιλικά παιχνίδια κλπ. Λίγες μέρες νωρίτερα, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά γύρω στις 20 με 25 Ιουνίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά είμαστε 2 εβδομάδες πριν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας και υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Mm-hmm. Ακόμη και με το θέμα προπονητή. Mm-hmm. Ο Λουτσέσκου βγαίνει και λέει...
1: Ότι έχει συμβόλαιο μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά.
0: Εγώ έχω συμβόλαιο, αλλά είναι θέμα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγει ακόμη να πει ότι μην το συζητάτε γιατί έχει συμβόλαιο Λουτσέσκου. Ακόμη και σε αυτό το θέμα δηλαδή υπάρχει μία στατσιμότητα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Από θέματα παικτών, αποκλίνοντας ότι ουσιαστικά το μόνο όνομα που ακούγεται έτσι με προοπτικές μιας περίπτωσης που θα προχωρήσει είναι του Γιαννούλη, που είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ένα παιδί που προέρχεται από την ομάδα, θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα. Βέβαια έχει συμβόλαιο με την Augsburg, δεν είναι και τόσο απλό δηλαδή το να έρθει. Θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους 2 συλλόγους. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το θέμα έχει τρέξει εδώ και αρκετό καιρό. Ενδεχομένως ο Γιαννούλης να είναι η πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί από πλευράς ΠΑΟΚ τις επόμενες μέρες.
1: Γιάννη Βοητσίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα πλέον. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και εδώ να πω ότι ολοκληρώθηκε η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γενικοπούλου την τελευταία ώρα.

Μαζί μας η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια του τελευταίου δίωρο και ο Βασίλης Μος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται στις 4 η εκπομπή στο δρόμο για το Μουντιάλ με τον Στάκη Κουλουμπή και Τάσο Κολίντζα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε γίνει πλέον λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ. Πιστεύουμε ότι έχετε συνηθίσει να ακούτε κάθε Παρασκευή στις 4 με ένα μικρό διάλειμμα που έγινε στη διάρκεια της ημέρας που είχαμε το Final Four. Αλλά τις υπόλοιπες Παρασκευές ήμασταν εδώ. Τάσος Κολίτζας, Τάκης Κουλουμπής. Συνήθως έχουμε και τον Περικλή Μακρύ που σήμερα δεν είναι μαζί μας. Τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας.
1: Όντως, είναι απολύτως δικαιολογημένος. Καλησπέρα και από μένα. Απολύτως δικαιολογημένος. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Ναι, και οι ρυθμοί έχουν τυπήσει κόκκινο. Έχουμε πολλές λεπτομέρειες έτσι τελευταίες να διευθετήσουμε ώστε να γίνει καλύτερη δυνατή δουλειά όλο το καλοκαίρι και εδώ από την Αθήνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό και το Καναδά, όπου θα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα της ΕΡΤ για να καλύψει τα πάντα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, εντός και εκτός γηπέδων στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το 23ο Μουντιάλ της Ιστορίας.
0: Εσύ Τάσο φεύγεις κιόλας, είναι οι τελευταίες μέρες.
1: Ναι, το μυαλό μου είναι αλλού. Δηλαδή τώρα που καθόμαστε εδώ πέρα δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι συγκεντρωμένος. Ήδη σκέφτομαι χαράματα Δευτέρας, πολύ μεγάλο ταξίδι μέχρι την άλλη πλευρά για το εναρκτήριο μάτς της διοργάνωσης και το μοναδικό μάτς που θα περιγράψουμε από το Μεξικό, να το σημειώσουμε αυτό. Οι υπόλοιποι σημαντικοί αγώνες που θα γίνουν από τα γήπεδα θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Αλλά το Μεξικό μπορεί να είναι ένα μάτς, είναι όμως ένα από τα σημαντικότερα μάτς της διοργάνωσης, το εναρκτήριο, εκεί όπου θα συντονιστεί όλος ο πλανήτης για να παρακολουθήσει την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. Και μη σου πω ότι επίσης θα είναι, νομίζω, και η πιο ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα και εμπειρία που θα ζήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Στο Μεξικό περιμένεις να συναντήσεις πραγματικούς φιλάθλους, πραγματικούς φίλους του ποδοσφαίρου. Από αυτήν την άποψη θα έλεγα κιόλας ότι το Μεξικό από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, Τάκη, είναι και η μόνη ομάδα που έχει ουσιαστικό αβαντάζ έδρας. Δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί, και ας γεμίσουν τα γήπεδά τους, και οι Καναδοί επίσης, ότι θα είναι τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσο καυτή η ατμόσφαιρα, να πεις ότι θα έχουν κάποιο αβαντάζ. Το Μεξικό θα είναι διαφορετική ιστορία.
0: Πριν πάμε στις υπόλοιπες λεπτομέρειες, να συστηθούμε και οι υπόλοιποι. Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές και γενικότερα μας καθοδηγεί σε αυτή την εκπομπή. Στην πορεία θα πάρει σκυτάλι ένας ακόμη άνθρωπος που θα ταξιδέψει εκ μέρους και για την ΕΡΤ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι ο γνωστός σε όλους σας ο Γιάννης ο Καραλής, που θα τον ακούσουμε τηλεφωνικά, με μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο των μεταδόσεων.
1: Μέντορας ο Γιάννης,
0: ναι,
1: για πολλούς από εμάς.
0: Για πολλούς από εμάς και ένας άνθρωπος που πραγματικά αξίζει να αποκαλείται έτσι δημοσιογράφος με το Δέλτα κεφαλαίο.
1: Δεν νομίζω θα του άρεσε το μέντορας. Θα το ρωτήσω μετά, θα δούμε.
0: Ναι, ναι, θα το ρωτήσεις και θα του δώσω, θα δώσω εγώ τη σκητάλη.
1: Θα πει σιγά τη διαφορά που έχουμε στην ηλικία, κάτι τέτοιο θα πει, φαντάζομαι.
0: Όχι, έχουμε.
1: Έχουμε
0: ο Γιάννης μετά στη σύνταξη, εμείς δεν είμαστε ακόμη. Αλλά...
1: Ναι, αλλά από αυτή την άποψη έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω, να ακούσουμε από τον Γιάννη. Γιατί στην καριέρα του δημοσιογραφική σίγουρα είναι χορτασμένος έτσι από μεταδόσεις, από μεγάλες διοργανώσεις. Και έτσι το έχω και εγώ, ας πούμε, απορία πόσο ζεστά το περιμένει αυτό το Μουντιάλ και κυρίως αυτό το ταξίδι, έτσι, που για όλους όσοι θα βρεθούμε στην Αμερική είναι μια εμπειρία ζωής, ένα ταξίδι ζωής. Και, δεν είναι καν ένα ταξίδι. Είναι πολλά ταξίδια μαζί, μεγάλες αποστάσεις, πολλές πτήσεις, πολλές διαφορετικές πόλεις. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και αυτό το περιμένει με τον ενθουσιασμό ενός πρωτάρι.
0: Και εκτός αυτού, υπάρχει μια πολύ πλούσια ομάδα. Τις προηγούμενες μέρες έχουν παρελάσει εδώ και άλλοι συνάδελφοι που θα ταξιδέψουν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ομάδα 6 ατόμων. Με τον Τάσο, τον Γιάννη τον Καραλή, ευκαιρία να πούμε και τα άλλα ονόματα, θα είναι ο Γιώργος ο Χαϊκάλης, ο Ιωσήφ Νικολάου, ο Γιώργος Τραπεζανίδης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Αυτή θα είναι η εξάδα των ανθρώπων που θα μεταδώσουν από εκεί. Και ήρθε η ώρα πλέον να λέμε περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα της ΕΡΤ, γιατί μιλάμε, αν έχετε συνηθίσει να ακούτε μαραθώνια μετάδοση τύπου για μικρό πράγματα, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία 40 ημερών που ουσιαστικά θα πρόκειται για 24ωρο πρόγραμμα Μουντιάλ, γιατί είναι και ανάποδα οι ώρες, έχει 4 με 5 μάτς την ημέρα και όλα και ιδίως η ΕΡΤ 2 Σπορ αλλά και η ΕΡΤ 1 όπως και η ΕΡΑ Σπορ Ολημέρα θα ασχολείται με αυτό το γεγονός.
1: Τι λες να ξεκινήσουμε από αυτό? Νομίζω αυτό είναι και το φρέσκο που έχουμε σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα και τις προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πια επισήμως από χθες και το πρόγραμμα της ΕΡΤ, το πρόγραμμα των μεταδόσεων, τις ώρες. Μου έκανε εντύπωση που πολλοί κόσμος ευνηδιάστηκε. Έως και δυσαρεστήθηκε. Σου λέει τι είναι αυτό εδώ, ξέρω εγώ, στις 5 το πρωί, ξέρω εγώ, στις 4 το πρωί και βλέπει κάποιο από τα εντός εισαγωγικών αδιάφορα παιχνίδια και λέει σιγά μην ξύπνησα ή ήταν θυγμένος ότι δεν μας σκέφτονται εδώ ας πούμε στην Ελλάδα, ότι τι ώρα θα δούμε. Το τουρνουά είναι για ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: και πάλι καλά.
1: Δεν μπορεί να σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας, μόνο τη δική μας γωνιά της γης. Προφανώς.
0: Πάλι καλά, μας έχουν κάνει χάρη όχι σε εμάς, στην κεντρική Ευρώπη κυρίως, που είναι το μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό στον πλανήτη, αναφορικά και με το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος. Γιατί οι Κινέζοι είναι περισσότεροι και οι Ινδοί, αλλά δεν ασχολούνται τόσο όπως οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και όλοι αυτοί. Οπότε έχουν προσπαθήσει οι διοργανωτές σε συνεργασία με τη FIFA να γίνονται τα μάτς σε normal ώρες για την Ευρώπη, κυρίως των ευρωπαϊκών ομάδων, οπότε τυχεροί είμαστε που θα δούμε αγώνες από τις 7 ή τις 8 το απόγευμα. Το μοναδικό μειονέκτημα και αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, που έτσι θυμάμαι εγώ Τάσο, δεν ξέρω τις αναμνήσεις τις δικές σου από παλαιότερες διοργανώσεις, είτε Μουντιάλ είτε Euro, είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε σταθερές ώρες.
1: Ναι, νομίζω πρώτη φορά είναι και δεν ξέρω αν οφείλει το γεγονός ότι είναι 4 πια τα μάτια της ημέρας.
0: Και
1: ότι είναι 3 διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ζώνες.
0: Ακόμα
1: και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν την ίδια ώρα από τη μία πλευρά στην άλλη.
0: Μα αυτό είναι. Ουσιαστικά το... γι' αυτό και δεν είναι χωρισμένες σε αναχώρες. Είναι αναζώνες γεωγραφικές ανάλογα τους μεσημβρινούς. Η ουσία είναι ότι για να μην πολυλογούμε, θα υπάρχουν μάτια που θα αρχίζουν στις 7 η ώρα ή στις 8. Αυτό είναι το πρώτο γκρουπ των αγώνων, απόγευμα. Μετά θα ακολουθεί η καθημερινή εκπομπή που θα έχουμε στην ΕΡΤ2, στην οποία θα είναι ο Περικλής, ο Μακρύς, εγώ που κάναμε συνήθως μαζί και εκπομπή, με καλεσμένους και μόνιμους συνεργάτες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Τάκη Φίσα. Μαζί λοιπόν οι τέσσερις μας θα σας, κυρίως όμως οι δύο legends του ποδοσφαίρου.
1: Τους είχαμε μαζί μας και το Euro, θυμίζω, και έγινε εξαιρετική δουλειά, πιστεύω.
0: Ακριβώς. Ο ένας ήταν εδώ, ο Τάκης, και ο Ντέμις έκανε τις μεταδόσεις. Οι δυο τους λοιπόν παρέα αυτή η τετράδα θα πηγαίνουμε μέχρι το μάτς, το κύριο μέρος των αγώνων που θα είναι στις 10 ή στις 11, και θα ξαναβγαίνουμε άλλη μια φορά αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων και μέχρι το τρίτο μάτς. Άρα θα υπάρχουν μέσω όρο κάθε μέρα 3 μάτς και 2 εκπομπές ανάμεσά τους σε ώρες αιχμής, γιατί νομίζω καλοκαίρι το 12-2 είναι ώρα αιχμής, έτσι μπορούμε να το πούμε, ή το 1-3 ακόμα. Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα που μιλάμε για ώρες. Καθαρά πρωινές, 4 το πρωί, 3 το πρωί, ακόμα και 7 το πρωί έχουν αγώνες που ξεκινούν.
1: Αλλά για όσους δεν αντέχουν ή δεν μπορούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες, υπάρχει και το πρώτο μέρος της εκπομπής που θα ξεκινάει το μεσημέρι με μια ανασκόπηση ουσιαστικά της βραδιάς, αν θέλεις. Εκεί όπου φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα συντονιστεί για να παρακολουθήσει τουλάχιστον highlights από ένα παιχνίδι το οποίο δεν κατάφερε να παρακολουθήσει ολόκληρο.
0: Και εκεί θα είναι η Χριστίνα Βραχάλη ως παρουσιάστρια, με τη συνδρομή του Νίκου Νταμπίζα, ο οποίος είναι και ο αναλυτής μας, να το πω έτσι, ο άνθρωπος που θα μιλά πιο ποδοσφαιρικά και θα έχει τη δυνατότητα, παρακολουθώντας και τους αγώνες με τα μεσονύκτια, να συλλέγει φάσεις και να γίνονται αναλύσεις, να βγαίνουν οι ανταποκριτές, τα παιδιά που σας αναφέραμε νωρίτερα. Έστω κι αν εκεί είναι κόντρα οι ώρες, Τάσο, θα το ζήσετε λίγο περίεργα, γιατί για να βγαίνετε και στις υπόλοιπες ώρες θα πρέπει
1: για
0: να.
1: Για μας θα είναι νωρίς, να το πούμε. Αυτό θα είναι μεσημέρι. Και όχι τόσο για μας, δεν νομίζω απασχολεί τον κόσμο αν θα ζεσθενόμαστε εμείς στην εξέδρα. Το συζητάγαμε βέβαια και σε προηγούμενη εκπομπή. Εγώ νιώθω τυχερός. Η βάση μου είναι στο Χιούστον. Είναι κλειστό το γήπεδο και η Μερκοντήσιον. Οπότε ό,τι ώρα και να το βάλουν, προσωπικά δεν με πειράζει. Το θέμα είναι οι ποδοσφαιριστές. Ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται διάφορα παράπονα. Για τον καιρό όχι ακόμα, γιατί δεν έχουν πιάσει ζέστες, δεν έχουμε μπει ακόμα και στους ρυθμούς, τους κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς του Μουντιάλ, αλλά βλέπω διάφορα προβληματάκια. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα ήταν που άλλαξε προπονητικό κέντρο στο Μεξικό για παράδειγμα, και βλέπεις εικόνα, ένα βίντεο από ένα χωράφι στο οποίο τους είχαν βάλει για να κάνουν προετοιμασία. Ήδη υπάρχουν κάποια θεματάκια, δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με τους διοργανωτές, για παράδειγμα η Νότια Αφρική, δηλαδή δεν ξέρω, θυμίζει καφενείο έτσι όπως έχει ταξιδέψει αυτή τη στιγμή για το Μουντιάλ. Θυμίζω ότι η Νότια Αφρική καθυστέρησε να ταξιδέψει, η αποστολή της ομάδας δηλαδή, επειδή δεν είχαν μεριμνήσει να βγάλουν βίζα εγκαίρως για όλα τα μέλη της αποστολής. Συν το γεγονός ότι σε ένα από τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας τώρα για περίπου ένα δεκάλεπτο αγωνίστηκαν και με παίκτη παραπάνω, δεν σκέφτηκαν ότι δεν είχε βγει μια αλλαγή που έπρεπε να έχει γίνει. Μιλάμε για ερασιτεχνικό επίπεδο. Και το αναφέρω μιας και είναι και η μία ομάδα που θα παίξει στο εναρκτήριο μάτς κοντά στο Μεξικό. Νομίζω ότι έτσι όπως ταξιδεύει η Νότια Αφρική, δεν δίνει εντύπωση σοβαρής ομάδας που μπορεί να κάνει κάτι καλό σε αυτό το τουρνουά.
0: Εγώ θυμάμαι πάντα κάποια αφρικάνικη χώρα στις διοργανώσεις του Μουντιάλ να δημιουργείται ένα ανάλογο θέμα. Κυρίως το μεγαλύτερο θέμα ήταν πάντα τα πριμ.
1: Έλατε.
0: Ότι δεν έχουν συμφωνήσει για τα πριμ.
1: Ή απειλές του τι θα γίνει αν γυρίσετε πίσω χωρίς να έχετε πετύχει γκολ ή έχοντας χάσει. Ναι,
0: το τρίτο είναι το καθεστώς της χώρας, το οποίο είναι απολυταρχικό, ας πούμε, μοναρχία, που οι παίχτες κάνανε διαμαρτυρία. Θυμάμαι δηλαδή το Τόγκο με τον Αντεμπαγιόρ. Θυμάμαι τον Ντρογκμπά με την ακτήλη φαντοστού να έχει μαζέψει τους παίχτες. Πάντα υπήρχε μια αναταραχή στις ομάδες της Αφρικής και αυτό είναι πιο λογικό σε σχέση με χώρες με άλλη ήπειρο, τέλος πάντων.
1: Ναι, όχι, εδώ υπήρχε, παρακολούθησα και μια δήλωση τώρα, πρόεδρος ήταν της Νοτιού Αφρικής, πάντως μέλος της κυβέρνησης ήταν, που έλεγε ότι δηλαδή το φταίξιμο το έριξε καθαρά στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, δεν έπεσε στους διοργανωτές, ότι πρέπει να πέσουν κεφάλια για αυτό που έχει γίνει. Οπότε σίγουρα, τουλάχιστον για την Νότια Αφρική, τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Είδαμε και στα τελευταία φιλικά παιχνίδια να σημειώνονται και κάποιες εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν σου λένε κάτι για το τι μπορεί να περιμένουμε ή αν, επειδή όντως είναι τα τελευταία φιλικά, λίγες μόλις μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, και οι προπονητές δεν υπολογίζουν τόσο το αποτέλεσμα όσο το να μην ρισκάρουν να έχουν φρέσκια την ομάδα τους, να μην ρισκάρουν με τραυματισμούς κτλ.

0: ότι έχουμε και τα τελευταία φιλικά προετοιμασίας. Δεν ξέρω αν σου λένε κάτι τα αποτελέσματα. Χθες είδαμε για παράδειγμα την Ισπανία απέναντι στο Ιράκ να φέρνει ισοπαλία. Είχαμε κάποια άλλα έτσι περίεργα αποτελέσματα μέσα στην εβδομάδα. Δίνει σημασία σε αυτά τα παιχνίδια ή θεωρείς ότι είναι απλώς κάποιες δυνατές προπονήσεις πριν από το Μουντιάλ για τις μεγάλες ομάδες κυρίως?
1: Νομίζω ότι όχι απλά δεν δίνω. Νομίζω ότι ο πρώτος γύρος για πολλές από τις μεγάλες ομάδες θα χρησιμοποιηθεί ως αγώνες προετοιμασίας. Δηλαδή.
0: Σαν το παλιό Champions League, ας πούμε, για τους μεγάλους του Ευρωπαϊκού.
1: Ναι, είναι τρία μάτς τα οποία μέσα στο ίδιο το Μουντιάλ, στην ίδια τη διοργάνωση, θα έχουν την ευκαιρία να βρουν τα πατήματά τους. Εκτός από την έκπληξη που είπες, είχαμε και την ήττα της Γαλλίας από την ακτή Λεφαντοστού. Mm-hmm. 1-2 με τον Τσερκίν να ανοίγει το σκόρ, αλλά οι Βορειανοί σκόραραν δύο φορές. Μάλιστα, το ένα το πέτυχε ο αδερφός του Ντουέ, που αγωνίζεται ως Ιβοριανός, είναι ο αδερφός του, ο κανονικός, ο πιο γνωστός παίζει ως Γάλλος.
0: Είπες τώρα Σερκί, έχεις δει τη φωτογραφία που έχει γίνει viral? Με τον Σερκί. Νομίζω είναι η αναμνηστική φωτογραφία της Εθνικής Γαλλίας. Όχι, είναι στριμωγμένος σε μια γωνία στη σκάλα και έχει γίνει meme πια παντού.
1: Ναι,
0: είναι πολύ αστεία. Πρέπει να μπει ο κόσμος να το δει. Ας βάλει τη Σερκί, νομίζω, στο search και θα είναι το πρώτο που θα βγει.
1: Θεωρώ ότι θα είναι μία από τις αποκαλύψεις του Μουντιάλ γενικότερα.
0: Ο Σερκί.
1: Ναι.
0: Από τις αποκαλύψεις, όχι, δεν το έλεγα, γιατί ήδη τον γνωρίζουμε πολύ καλά. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι αν νομίζω θα αναλάβει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική ομάδα, όπως κατάφερε να κάνει και στη City, και να είναι ένας από τους ήρωες, ένας από τους πρωταγωνιστές συνολικά της διοργάνωσης.
1: Απλά στη λογική ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο μπροστά του σίγουρα ο Μπαπέ, σίγουρα ο Μίκαελ Ολίσε, που έκανε καλύτερη χρονιά με την Bayern και φάνηκε περισσότερο λόγω των αριθμών που έγραψε στην εύκολη Bundesliga. Ο Τσερκί δεν έχει φανεί στην εθνική, πάντα μιλάμε, έτσι, ναι. Δηλαδή στην Premier έκανε τρομερή χρονιά. Με τη λογική ότι η Γαλλία είναι ένα από τα φαβορί, νομίζω ότι αν χρησιμοποιηθεί ως βασικός, γιατί είναι και επίσης ένα πολύ μεγάλο ένιγμα πώς θα παίξουν οι Γάλλοι που έχουν σχεδόν εισάξιους ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά κυρίως.
0: Και τι ισορροπίες θα υπάρχουν μέσα στην ομάδα, φοβάσαι καθόλου το δικτάτορα? Γιατί πια το έχει κολλήσει αυτό το παρατσούκλι του Εμπαπέ, και με αφορμή τα όσα έγιναν φέτος, ειδικά στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου έχει έτσι ηγετικό ρόλο ο Εμπαπέ και φαίνεται ότι δεν είχε σίγουρα κανέναν έλεγχο στα αποδυτήρια.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ο Εμπαπέ μπορεί σε συλλογικό επίπεδο να μην έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, που είναι η κατάκτηση του Champions League, και μάλιστα φεύγοντας από την ομάδα του να πάρει δύο Champions League πάρει. Το αντίθετο όμως συμβαίνει με το Μουντιάλ. Είναι ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του περισσότερο από κάθε άλλον με βάση τα χρόνια. Έχει παίξει σε δύο Μουντιάλ και έχει πάει. Πήρε το ένα. Στο δεύτερο έφτασε μια ανάσα, πέτυχε hat-trick σε τελικό. Τι άλλο να κάνει?
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι αδιάφορος με την ομάδα του, ή ότι δεν είναι ο γνωστός Εμπαπέ όταν παίζει με τη Γαλλία. Απλά σκέφτομαι, επειδή τώρα πέφτει το βάρος σε πολύ μεγάλο βαθμό πάνω του και η προσοχή όλου του κόσμου, και επειδή η Γαλλία παραδοσιακά έχει και μια εσωτερική φαγωμάρα, τουλάχιστον παλιότερα, όχι η τελευταία, η αλήθεια είναι. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν προσπαθούμε τώρα να ανακαλύψουμε προβλήματα. Απλά επειδή μιλάμε για το πρώτο φαβορί, σύμφωνα με τους περισσότερους και με τους bookmakers. Άλλωστε, για την κατάξυση του τροπαίου, ψάχνουμε να δούμε έτσι ποια μπορεί να είναι τα δύναμα σημεία της Εθνικής Γαλλίας.
1: Χθες πάντως η ενδεκάδα που έπαιξε θεωρείται για πολλούς ότι θα είναι η βασική. Πέρα από αυτούς που αναφέραμε, τον Μάρκους Τουιράμ μπροστά της Ίντερ, που επίσης είναι ένα πολύ καλό center for, είχαμε τον Τζουαμενί με τον Ραμπιό στον άξονα στα χαφ και οι δύο παρόντες και στο προηγούμενο Μουντιάλ, και στην άμυνα ο Παμεκανό Κονατέ στα στόπερ, ο Κουντέ με τον Τεό Ερναντέζα δεξιά και αριστερά. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η δεκάδα που θα παίξουν οι Γάλλοι στην πρεμιέρα, και φυσικά με μένει να το δούμε στην πράξη. Η Ισπανία, που έλεγε εσύ Τάσο, προφύλαξε περισσότερους βασικούς βλέποντας χθες τον αγώνα, την ενδεκάδα μάλλον, με το Ιράκ. Δεν νομίζω να είναι, ας πούμε, βασικός στην επίθεση ο Μπόρχα Ιγκλέσιας που έπαιξε χθες.
0: Όχι, δεν θα είναι. Ο Γιαρθάμπαλ κατά 99% θα ξεκινήσει, έστω και ως ψεύτο εννιάρι, γιατί δεν είναι καθαρό εμοφόρ. Αλλά νομίζω η παρουσία του Μπόρχα Ιγκλέσιας έχει αξία από την άποψη ότι αν χρειαστεί σεντερφόρ κατά τη διάρκεια ή σε κάποιο παιχνίδι από το ξεκίνημα η Ισπανία, λογικά αυτός θα είναι η πρώτη επιλογή.
1: Η αλήθεια επίσης είναι κιόλας ότι δεν έχει τόσο πλούσιο ρόστερ η Ισπανία σε βάθος ποδοσφαιριστών να πεις ότι κάποιος από αυτούς που δεν αγωνίστηκε χθες θα είναι σίγουρα βασικός, πέρα από τον Ιαρθάμπαλ που δεν μπήκε ούτε ως αλλαγή στο μάτς. Ο Μερίνο ίσως να είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα έπρεπε να έχει ένα βαθμισμένο ρόλο στην ενδεκάδα.
0: Αναρωτιέμαι γιατί... πόσο έτοιμος όμως είναι, γιατί ναι, το... έχασε σχεδόν όλο το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν και είναι ένας παίκτης ο οποίος και αμυντικός χαβ να ξεκινήσει, ναι. τον γκολ το έχει για πλάκα.
1: Και επιθετικός έβγαλε όλη τη χρονιά με την Arsenal.
0: Ναι, πολλές φορές έπαιζε ο
1: σέντερφορ. Γιατί δεν υπήρχε άλλος.
0: Λες για την 11η της Ισπανίας, κάτσε να τη δω, γιατί όντως τα highlights δεν έχω δει.
1: Ρόδρυ μέσα σε αυτήν.
0: Ναι, πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει βάθος στην ομάδα. Αναλογιστούμε ότι δεν υπάρχει παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή, η μία από τις δύο μεγάλες ομάδες που συνήθως τροφοδοτούν την εθνική Ισπανίας με ποδοσφαιριστές στηρίζεται αποκλειστικά σε ξένους παίκτες τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ή προέρχονται από μια κακή σεζόν φέτος, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, είναι απίστευτο το να μην υπάρχουν παίκτες της Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα έχει αρκετούς και αυτή είναι ο μεγαλύτερος κορμός της εντεκάδας.
0: Ναι, βλέπω την εντεκάδα της Ισπανίας, θες, νομίζω όλοι είναι προβληματικοί. Ναι.
1: Όλοι δεν θα
0: ο Μπαένα, έτσι, είμαι και Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν καταλαβαίνω πώς κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Έχει κληθεί με το credit που έκτισε τις προηγούμενες χρονιές στη Villarreal. Γιατί φέτος όποιος τον παρακολούθησε αναρωτιέται πόσο αυτός ο παίκτης μπορεί να στοιχίζει 50-60 εκατομμύρια πόσα ξόδευσε η Ατλέτικο για να τον πάρει. Χθες ξεκίνησε βασικός με τον Ντάνι Όλμο, τον Τόρες στη μεσοεπιθετική τριπλέτα, πίσω τον Μπόρχα Ιγκλέσιας όπως είπες, με Μπερνάλ και Γκάβι στα χαφ, Γκριμάλντο, Λαπόρτ, Μαρτίν και Πόρο στην άμυνα.
1: Νομίζω όμως, δες και αυτούς που μπήκαν αλλαγή και να παίζουμε αν υπάρχει κάποιος που θα έλεγε ότι αυτός θα παίζει σίγουρα βασικός. Κανείς.
0: Κοιτάζω. Κοιτάζω. Ο Μερίνο για παράδειγμα μπήκε Μερίνο αλλαγή. Okay. Ναι, είπες δεν έπαιξε καθόλου ο.
1: Κοίτα,
0: δεν έχει παίξει ο Φεράν Τόρες. Μάλλον.
1: Έπαιξε
0: ο Φεράν Τόρες, να βλέπω την 11, μισό λεπτάκι.
1: Πώς δεν είναι και σίγουρο ότι θα.
0: Όχι.
1: Χρησιμοποιηθεί ως βασικός.
0: Φαντάζομαι ο Γιορέντε μετά από την εκπληκτική χρονιά που έχει κάνει σίγουρα και έχοντας καθιερωθεί πια ως δεξί μπακ, θα προτιμηθεί αντί του Πόρο. Πίνο, Πουμπίλ έχει κάνει πολύ καλή χρονιά επίσης, αλλά οκ, ίσως να μην είναι έτοιμος για βασική εντεκάδα. Ο Νάι Σιμών λογικά θα είναι ο βασικός. Τερματοφύλακας κατά τα δοκάρια, αυτό φαντάζομαι.
1: Σίγουρα ο Σιμών το αξίζει κιόλας. Έχει κάνει καλά παιχνίδια με την εθνική πέρα από το σύλλογο του.
0: Έρι Γκαρθία, Κουμπαρσί στον πάγκο. Ναι, δεν έχει τα μεγάλα ονόματα. Μάλιστα, κοίταξε, είπαμε, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει δώσει παίξη στην εθνική ομάδα. Η Μπαρσελόνα βασίζεται σε μια νέα φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχουν για ετοιμασία. Πολλοί ακόμα μπορεί να μην τους θυμούνται, να μην τους αναγνωρίζουν. Σίγουρα θα μας απασχολήσουν για πολλά χρόνια στο μέλλον. Αλλά αν δεν παρακολουθείς έτσι στενά, ας πούμε, την Μπαρσελόνα, είναι πολύ πιθανό να μην αναγνωρίζεις τους περισσότερους παίκτες που αποτελούν και βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας.
1: Ο Πέδρη θα ήταν ένας από αυτούς που ίσως.
0: Ο Πέδρη σίγουρα.
1: Θα έπρεπε να παίζει και δεν τον είδα να αγωνίζεται.
0: Νομίζω θα είναι και ο ηγέτης της μεσαίας γραμμής ο Πέδρη. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης με τα χαρακτηριστικά του, την ποιότητά του και την εμπειρία του, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα σχετικά μικρός.
1: Στην άμυνα θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά δεν έχει κληθεί νομίζω ο Κουμπαρσί.
0: Όχι, ο Κουμπαρσί ήταν στον πάγκο.
1: Ήταν στον πάγκο, γιατί δεν είναι βασικός ο Τζον Μαρτίν και κανονικά ο Λαπόρτ δεν είναι από τους πιο. Η καλύτερη χρονιά που έχει κάνει
0: ποτέ. Όχι, έπληξε πιο
1: με τη Σαουδική Αραβία. Γύρισε μετά στη χώρα των Βάσκων που του δεν είναι όμως το πικ που ήταν στα προηγούμενα Μουντιάλ όταν αγωνιζόταν ως βασικός με τη φανέλα της Manchester City. Είναι μεγάλη διαφορά. Γενικώς θεωρείται από πολλούς δεύτερο φαβορή η Ισπανία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι.
0: Δεν έχω κοιτάξει τώρα τελευταία τις στοιχηματικές εταιρείες, αλλά θυμάμαι μέχρι την περασμένη εβδομάδα ότι έπαιζε το 1-2 με πολύ μικρή διαφορά μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Με την Ισπανία συνήθως από πάνω, αλλά επειδή είναι μικρή διαφορά, ξέρεις, ανάλογα τώρα και το ποια μέρα θα τσεκάρεις, μπορεί να έχει αλλάξει και η σειρά.
1: Ξεχάσαμε από την αρχή να πούμε. Για τον τρόπο επικοινωνίας σας θυμίζουμε το Viber που μπορείτε ψάχνοντας την Era Sport να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Το έχει κάνει ήδη γνωρίζοντας τη διαδικασία ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Εγώ πάντως είμαι περίεργος, λέει, να δω αν η Σενεγάλη πει τίποτα στο Μουντιάλ για το κύπελο που τις πήραν στα χαρτιά. Είναι λίγο περίεργο.
0: Στα χαρτιά τους το πήραν. Το κύπελο το πήρανε ή το έχουν εκεί πέρα σε εκείνο το στρατόπεδο που το πήγαν για να το κρύψουν. Ποιος ξέρει, δεν το χάσαμε αυτό το επεισόδιο. Ήταν τέτοια ντροπή, νομίζω, που ούτε οι ίδιοι Αφρικανοί δεν θέλουν να το θυμίζουν στον κόσμο.
1: Ο Κώστας από την Αλίαρ το μειώνει λίγο έτσι την διαδικασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αφού δεν παίζει ο Ολυμπιακός και η Λίβερπουλ δεν έχει, λέει, τόσο νόημα. Καμία σχέση. Αυτό είναι καθαρά εντάξει, δική του άποψη και οπαδική. Νομίζω ότι για τους αγνούς φίλους του ποδοσφαίρου τώρα αρχίζει το καλό. Το κυρίως πιάτο είναι το καλοκαίρι φέτος και όχι στη διάρκεια της σεζόν που μας πέρασε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα 1.600 ευρώ από 1.250 σήμερα αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Πράσινο φως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας του ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε μείζον πολιτικό γεγονός και θετική εξέλιξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφίνα. 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη. 3 τραυματίες. Εντοπισμός και διάσωση 219 αλλοδαπών το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα σπόρο στους 101,8 ώρα Μουντιάλ, μέρος δεύτερο και τελευταίο, φίλες και φίλοι. Άλλωστε είναι μια ειδική εκπομπή την οποία αναλάβαμε τις τελευταίες εβδομάδες και καθιερώσαμε αυτήν την ώρα κάθε Παρασκευή για να ξεκινήσουμε και να μετρήσουμε μαζί αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν υπάρχει άλλη Παρασκευή πριν από την έναρξη της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου την ερχόμενη Πέμπτη στο Αστέκα στο Μεξικό για να συνεχιστεί και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι της ώρας Μουντιάλ. Μεταφέρεται ουσιαστικά η εκπομπή στην τηλεόραση. Η ώρα Μουντιάλ θα είναι και ο τίτλος της εκπομπής της ΕΡΤ που θα σας κρατάει συντροφιά σε καθημερινή βάση και ουσιαστικά καθόλου τη διάρκεια της ημέρας σε τρία διαφορετικά κομμάτια, όπως ανέφερε και νωρίτερα στην εκπομπή ο Τάκης Κουλουμπής, καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβαίνουν μέσα στα γήπεδα, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά επειδή μιλάμε για Μουντιάλ, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι όλη η γιορτή του ποδοσφαίρου που στείνεται γύρω από ένα παιχνίδι, από ένα αγωνιστικό χώρο, από ένα γήπεδο, και εκεί θα είμαστε για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα συμβαίνουν, όλα όσα αξίζει να αναφέρουμε. Μέσα στην ομάδα που θα βρεθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως επαναλαμβάνω, από το Μεξικό, θα περιγράψουμε από εκεί μόνο το πρώτο, το εναρκτήριο μάτς. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε ξανά στην ΕΡΤ το Γιάννη Καραλή. Ιδιαίτερες συστάσεις δεν χρειάζονται. Δεν ξέρω, Γιάννη, καλησπέρα. Νομίζω τον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν ξέρω αν άκουσες από το ξεκίνημα την εκπομπή την αποθέωση και από τον Τάκη Κουλουμπή και από μένα. Δεν ξέρω αν σε φέραμε σε δύσκολη θέση ή αν συντονίστηκες τώρα.
1: Κοίταξε, όχι, άκουγα γενικώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε, αλλά ξέρεις, είδε το τρομερό ότι με καλωσορίσατε στην ΕΡΤ, όπου έχω κάνει μια δεκαετία από το 85 μέχρι το 95, ας πούμε, στην τηλεόραση. Και εσείς ακόμα.
0: Μόνο αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, συναντάω τα παιδιά μου, βέβαια. Στην ΕΡΤ ξεκίνησα, αγόρε.
0: Ναι, αλλά είχα την εντύπωση ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο το διάστημα.
1: Όχι, το πρώτο κομμάτι ήταν το 85-95. Εγώ μετατάχθηκα, ήμουν στους μεταταχθέντες σε το 91 με τον νόμο τότε επί Υπουργείας του συγχωρεμένου του Εύερτ και πήγαμε στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Από εκεί η ΕΡΤ, βέβαια, επειδή είχε ανάγκη τότε πολύ μεγάλη, μιλάμε για μια εποχή που είχαν φύγει κολοσσοί από το ρόστερ της τότε ομάδας. Δηλαδή, σκέψω ότι είχε φύγει, είχε συνταξιοδοτηθεί ο Διακογιάννης, είχαμε χάσει τον Κυριαζή και τον συγχωρεμένο τον Χρήστο τον Ράπτη, είχαν φύγει ο Τσόχος, ο Κατσάρος, ο Σωτηρακόπουλος, ένα σωρό παιδιά, και είχε μεγάλη ανάγκη τότε το αθλητικό για ενίσχυση. Βρεθήκαμε όμως με τα τάξη που μέτρησαν περισσότερο, ξέρεις, οι χρονολογίες πρόσληψης. Βρεθήκαμε, αν και όχι ακριβώς και αυτό, βρεθήκαμε τέλος πάντων στη Γενική Γραμματεία. Γυρίσαμε πίσω στην ΕΡΤ. Εγώ μάλιστα σκέψω ότι την ημέρα που παρουσιαζόμουν στη Γενική Γραμματεία το 91 μεταταγμένος, Δευτέρα, την Κυριακή μετέδιδα ΑΕΚ Παναχαϊκή στην Νέα Φιλαδέλφια. Ακριβώς πριν δηλαδή τη μετάταξη. Περισσότερο τότε βέβαια έκανα στο αρχικό κομμάτι, έκανα μπάσκετ αλλά και ποδόσφαιρο παράλληλα. Μετά την επιστροφή από το 91 και μετά πολύ μπάσκετ, ευρωμπάσκετ, μουντομπάσκετ, Final Four, στην Κωνσταντινούπολη με τον μπάζερ μπίτερ του Τζόρτζεβιτ, το 93 στην Αθήνα, τους δύο εμφύλους το 94 και το 95 σε Τελαβίβ Σαραγώσα, μέχρι και τους τελικούς βέβαια. Ευρωμπάσκετ στη Γερμανία το 93, ευρωμπάσκετ στη Ρώμη το 91, πολλά. Δεν είχα πάει ποτέ Μουντιάλ. Και δεν πήγα Μουντιάλ γιατί ήταν μια σύμπτωση τότε του 94 που η ΕΡΤ έκανε μεγάλες αποστολές και στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε για να μην διαλυθούμε κιόλας, γιατί καταλαβαίνεις ότι πέρα από τη συναδελφική μοιρασιά να πάμε όλοι να ζήσουμε μια μεγάλη γιορτή κτλ. Ο συγχωρεμένος πια ο Στράτος Ευθελής, ήταν τότε επικεφαλής, διάλεξε περισσότερο να μοιράσει τις αποστολές αυτών που δεν ήμασταν εξειδικευμένοι στο ένα σπορ, κάνοντάς το για να μην πεθάνουμε στα πόδια μας. Γιατί και τότε η Αμερική είχε μετακινήσεις, είχε ταξίδια, ήταν δύσκολο πράγμα. Το μουντομπάσκετ ήταν πιο εύκολη ιστορία, ήταν στο Τορόντο, περάσαμε υπέροχα με τον Βασίλη τον Σκουντή και τότε υπήρχε και μια πολυμελέστατη αποστολή της ΕΡΤ το 94, ενώ πάλι στα γήπεδα των ΗΠΑ. Αυτό που γίνεται τώρα, βέβαια, τα έχετε πει εσείς χιλιάδες φορές, είναι ανομολόγητο. Μιλάμε ότι θα βρούμε ένα τρομερό παζλ ανθρώπων, ομάδων, πολιτισμών, διαφορετικών κόσμων κλπ. Σκέψω ότι τώρα έχω μπροστά μου, και επειδή δουλεύω, κάνω την προετοιμασία, γιατί φεύγω και εγώ Τρίτη, εσείς φεύγετε νωρίτερα, κοιτάω τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω πώς ήξεραν, πέρα από το Wood που το ξέρει όλος ο κόσμος λόγω της Νότιχαμ, τον Chris Wood από την Premier εννοώ, ότι έχει τον Μπαρμπαρούση που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό στο ρόστερ της, 36χρονος πια. Δεν ήξερα, ξέρεις, και ήταγα μέχρι το τέλος αν θα τον καλέσει, γιατί είναι μεγάλος πια. Και βέβαια είναι και ο Στάμενιτς, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, που παίζει τώρα στο Σουόνσι.
0: Και φαντάζομαι τα τρία μόνο αναγνωρίσιμα ονόματα αυτά, λογικά.
1: Τι να σου πω, για μας ναι, για τους υπόλοιπους όχι. Εντάξει, έχει και παίκτες, είναι και ο Μπίντον, ο Τάιλερ Μπίντον που είναι και αυτός στην Νότιχαμ Πιτσιρικάς βέβαια. Ναι, αναγνωρίσιμα ονόματα, αναγνωρίσιμα έτσι όπως το λες, ποιος άλλος μπορεί να είναι. Όχι, τώρα που τους κοιτάω δεν βλέπω κανέναν άλλον ο οποίος θα έκανε κλικ στον κόσμο. Κι όμως αυτή η τόσο μικρή χώρα, ας πούμε, που πηγαίνει, κάνει τρίτη συμμετοχή στο Μουντιάλ, το 82 που να κουμπίσει, ήταν με Βραζιλία, Σοβιετική Ένωση και Σκωτία σε εκείνο τον τρομερό όμιλο που έβγαλε και φοβερά παιχνίδια. Έφαγε 2-12 τέρματα και κάνει τρεις θύτες. Το προηγούμενο που πήγε το 10, αίτητη, τρεις ισοπαλίες.
0: Σωστά.
1: Τρίτη από Παραγουάη, Σλοβακία, πάνω από την Ιταλία. Τι πρόκειται να δούμε, πες μου.
0: Ναι, τώρα... είναι μια απόδειξη το ότι ακόμα και η μικρότερη ομάδα δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει.
1: Ακριβώς,
0: με τον ενθουσιασμό το... και τη προτάρα ή ότι επιστρέφω μετά από δεν ξέρω εγώ δεκαετίες στη διοργάνωση, μπορώ να κάνω ένα καλό αποτέλεσμα, να πετύχω ένα γκολ και για μια ολόκληρη χώρα να είναι τεράστια υπόθεση.
1: Και πόσες χώρες το περιμένουν αυτό, πώς και πώς, όπως περιμέναμε και εμείς την πρώτη μας παρουσίαση, η παρουσία σε γήπεδα του Μουντιάλ, θυμάσαι με τον γκολ του Σαλπιγκίδη, τι πανηγύρι τρελό έπεσε σε όλη τη χώρα. Σκέψω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 ομάδες και βέβαια οι 4 είναι αυτονόητο. Είναι η Ιορδανία, ο Ουσμπεκιστάν, το Κάπο Βέρντε και το Κουρασάου που δεν έχουν ξαναπάει. Αλλά Καναδάς, παρακαλώ, Αίγυπτος και μετά η Αϊτή, το Ιράκ, η Νέα Ζηλανδία και το Κατάρ δεν έχουν κάνει νίκη. Είναι 10 ομάδες που δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης. Καταλαβαίνεις τι θα είναι για αυτές τις χώρες νίκη σε Μουντιάλ. Ζούνε δηλαδή για μία στιγμή. Αυτό που λέμε ότι το Μουντιάλ σου δίνει τις ανεπανάληπτες στιγμές που γράφουν ιστορίες. Γιατί υπάρχουν χώρες που. Εμείς δεν ασχολούμαστε κάτω τώρα. Πες μου έναν Έλληνα που βλέπει πρωτάθλημα, έχει δει ποτέ πρωτάθλημα Αιγύπτου, Αϊτή. Καλά, Αιγύπτου μπορεί, αλλά Αϊτή, Ιράκ, Νέα Ζηλανδία και Κατάρ, καληνύχτα ζωή.
0: Προφανώς κανένα.
1: Ποιο έχει δει, ή από Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, Κάπο Βέρντε, Κουρασάο, τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν χώρες ποδοσφαιρικές, με συλλόγους, με κόσμο, με φιλάθλους πάνω στα γήπεδα, που ζουν και αναπνέουν για να δουν. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπες, ένα γκολ στο Μουντιάλ. Και μετά αν τους κάτσει και ένα αποτέλεσμα, και κυρίως αν είναι νίκη, στείλουν πάρτι. Όχι όλες από αυτές, κάποιες από αυτές που δεν το έχουν ξαναζήσει.
0: Mm-hmm. Μα σκέψου και αναφέρθηκε στη δική μας εθνική και νομίζω ότι μπήκε και σε διαφορετικό πλαίσιο τώρα πια αν σκεφτούμε την πρώτη μας συμμετοχή, την αποτυχημένη παρουσία στο προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994.
1: Ναι, ναι,
0: χρειάστηκε να περιμένουμε τόσα χρόνια για να δούμε το πρώτο γκολ, να πανηγυρίσουμε μια νίκη, αλλά τόσα χρόνια μετά να πανηγυρίσουμε μια πρόκριση και βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να ξαναβρεθούμε σε αυτό το επίπεδο, ακόμα και τώρα που μιλάμε για το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Σωστό.
0: Νομίζω ότι κάπως είναι και μια μικρή δικαίωση ίσως για εκείνη την εθνική ομάδα. Σταθήκαμε πολύ. Πολύ αυστηρή απέναντί της, νομίζω, στην κριτική.
1: Έχεις πολλά ταξίδια από ό,τι θυμάμαι το πρόγραμμά σου. Εγώ πρέπει να πω ότι προφανώς τα παιδιά που φτιάξαν το πρόγραμμα, επειδή βέβαια.
0: Σε σεβάστηκαν να μου πει την ηλικία σου, όχι.
1: Να σου πω, σεβάστηκαν τα χρόνια, όπως σου λέει, τον πεθάνουμε κιόλας τον παππού.
0: Κάτσε όμως, περίμενε. Εσύ έχεις βάση, είπαμε, Λος Άντζελες, σωστά.
1: Αυτό. Επειδή με ρωτήσαν αν θα ήθελα κι εγώ να πάω στη Δύση, γιατί η Δύση είναι και μακρινό ταξίδι και τα λοιπά, είναι και άλλες συνθήκες, ήταν όχι απλά μου άρεσε η ιδέα του, αλλά το πανηγύρι. Γύρισα κιόλας, ας πω, γιατί στην Ανατολική Ακτή, λόγω της επί πολλά χρόνια κατοίκου αδερφής μου εκεί, έχω πάει και σε Βοστόνη και σε Νέα Υόρκη, έχω πάει και στην Ουάσιγκτον, αλλά άσχετο, από την από εδώ μεριά ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένω κι εγώ με έκπληξη, γιατί ξέρεις ότι το LA έχει και πολλή εικόνα από Μεξικό, έχει τεράστια ισπανική κοινότητα και είναι μια πόλη που ζει σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουν όλοι ότι το περίφημο coast to coast στην Αμερική αλλάζει ουσιαστικά τελείως εικόνες. Δηλαδή, φύγεις από τη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη και πας στο Λος Άντζελες, βλέπεις άλλο πράγμα. Τελείως. Εγώ το έπαθα στην Ουάσιγκτον που πέρασα απέναντι από τον Πότομακ σε εκείνο τη μικρή κομμόπολη που έχει την Αλεξάνδρεια, που ουσιαστικά είναι σαν να οριοθετεί το ξεκίνημα του Νότου. Και βλέπεις άλλη αρχιτεκτονική, άλλο κόσμο, άλλη συμπεριφορά, τα πάντα. Πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε για πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ εκεί έχω έδρα το Λος Άντζελες. Περισσότερο τα παιχνίδια μου όλα είναι στην αρχή τα 5, είναι τετάρτου, εβδόμου και δεύτερου ομίλου. Ξεκινάμε 12 του μηνός, είναι μια άγρια ώρα γιατί είναι ξημερώματα 13 στην Ελλάδα, 4, αλλά είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη και θεώρησαν τα παιδιά να το βάλουν στο πρόγραμμα σκόπιμο γιατί είναι το πρώτο το εναρτήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να δούμε πώς θα είναι γενικά η ατμόσφαιρα, ο κόσμος, πώς θα το υποδεχθεί, πώς θα ανοίξει η γιορτή κτλ.
0: Πώς το φαντάζεσαι, να σε διακόψω εδώ.
1: Το φαντάζομαι με την παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και απίστευτους όρους ασφαλείας, να περνάμε πολλαπλές ζώνες, να μας αλλάζουν την Παναγία και μετά να βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Διότι είναι οι Λατινοαμερικάνοι, οι κλασικοί τους, είδαμε και με την Ελλάδα μας κερδίσαν εδώ 1-0 στο Φάληρο, που παίζουν με τους Αμερικάνους, οι οποίοι αυτή τη φορά σε πληροφορώ ότι έχουν κοιτάν πολύ ψηλά το βλέμμα τους βέβαια. Τα αποτελέσματα θα δείξουν που θα είναι τα πόδια τους.
0: Κοιτάνε, αλλά παρακολουθώ δηλώσεις και έτσι συνεντεύξεις του Λάλα, του Ντόνοβαν, των θρύλων, ας πούμε, του Αμερικανικού ποδοσφαίρου και διακρίνω απογοήτευση. Δηλαδή, αισιοδοξία δεν βλέπω ιδιαίτερη. Δεν ξέρω αν απογοητεύτηκαν από το χαμένο στοίχημα το 94, ξέρεις, για να γίνει ισχυρή δύναμη στο ποδόσφαιρο η Αμερική και πιστεύουν ότι είναι αργά πια για να το πετύχει.
1: Κοίταξε, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι τάσο ότι αφήσανε πάρα πολύ κόσμο, αφήσανε πολλούς παίκτες έξω. Οι επιλογές ήταν. Έχει φτιαχτεί ένα πολύ περίεργο παζλ στις Ηνωμένες Πολιτείες στην ομάδα. Αποκλείστηκαν πολλοί παίκτες που θα περίμενε ο κόσμος να τους δει σαν υποψήφιους, όχι μόνο για να βρίσκονται στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ακόμα και στην εντεκάδα κάποιους από αυτούς. Με όλα αυτά οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα μας να πάψουμε όταν λέμε, όταν ακούν για ευρωπαϊκό φούτμπολ, ας πούμε, να κοιτάνε περίεργα οι Αμερικάνοι για να λέμε δεν παίζουν φούτμπολ αλλού, εμείς παίζουμε φούτμπολ κλπ. Δηλαδή αυτό που λένε οι ίδιοι σόκερ.
0: Αυτό πώς θα το παλέψεις τώρα 45 μέρες εκεί πέρα, εσύ τι θα λες, φούτμπολ ή σόκερ? Πες ότι μιλάς και έχεις εκεί πέρα κόσμο γύρω σου και Αμερικανούς, έτσι, που ναι, θα κάνεις κουβέντα για το ποδόσφαιρο. Θα λες φούτμπολ, θα λες σόκερ, τι θα λες?
1: Σόκερ, υποχρεωτικά.
0: Υποχρεωτικά σόκερ.
1: Μετά πρέπει να φας νερό να τους εξηγείς.
0: Δηλαδή θα λέμε The Soccer World Cup. Δεν βγαίνει εύκολα.
1: Γιατί θα κάνεις μετάδοση στα αγγλικά, θα σε κυνηγάν οι Έλληνες. Οπότε ας τα καλύτερα αυτά.
0: Όχι, απλά για να μην ξέρω ότι θα είναι μεγάλη παγίδα, θα μπούμε σε δικασία να τσακωνόμαστε, παιδιά. Δεν, μην το λέτε, γιατί το φούτμπολ, το κανονικό, το φούτμπολ, το λέει και η λέξη, είναι αυτό που παίζετε τώρα εδώ.
1: Να κλείσω λίγο λέγοντας και κάτι για αυτό που είπα για τους Αμερικανούς. Κοίταξα μια στιγμή εδώ τις σημειώσεις μου. Έχει μείνει έξω ο Ντιέγκο Λούνα. Σκέψου, παίκτης των 8 εκατομμυρίων. Έχει μείνει ο Τέσμαν, ο οποίος της Λιόν των 10 εκατομμυρίων. Ο Γιούνους Μούσα της Αταλάντα, που είναι με 18 εκατομμύρια παίκτης και τον θεωρούν και τρομερή παιχτάρα, έτσι. Ο Σάρτζεντ, που είναι στο Τορόντο, θα τον ξέρουν από την Όριτς περισσότεροι. Έμεινε έξω ο Τζόνι Καρντόζο της Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γεμάτη χρονιά φέτος λόγω τραυματισμών. Δηλαδή. Αλλά είναι ένας παίκτης, ναι, όντως, που έχει ποιότητα, έχει και εμπειρία και παίζει και σε πολύ κρίσιμη θέση.
1: Ξέρεις τι μου δείχνει όλο αυτό όμως? Μου δείχνει ότι ο Ποτσετίνο πάει να φτιάξει για άλλους Ποκετίνο. Δώσε μου, εγώ Ποτσετίνο, okay. Εσύ είσαι καλύτερος στις προφορές των Αργεντίνων.
0: Αυτός μας έχει ταλαιπωρήσει. Νομίζω έχουμε καταλήξει στο Ποτσετίνο.
1: Ναι, λόγω Ισπανικών, οπότε ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήθελε να φτιάξει ένα γκρουπ πολεμιστών. Αυτή είναι η διάθεση που βγάζει. Δηλαδή να φτιάξω ένα σύνολο το οποίο να παλέψει για τη χώρα, να βγει μπροστά κτλ. Αν δεις στο μεταξύ, αντίστοιχης νοοτροπίας, δηλώσεις, συμπεριφορές κτλ. Είναι και η έτερων, καλά οι Μεξικάνοι τώρα το συζητάμε γιατί είναι μια χώρα με τεράστια παράδοση, έχουν δείξει πολλά πράγματα στο παρελθόν, ήταν κάποιες φορές και άτυχοι, πήγαν και χειρότερα από ό,τι τους περίμενε ο κόσμος. Αλλά διάβασε λίγο, μπες και δες τι λέει ο Τζέσε Άλαν Μάρς, ο προπονητής των Καναδών, να δεις. Οι Καναδοί με τίποτα, με μόλις τρίτη συμμετοχή, χωρίς να έχουν επιδείξουν τίποτα. 0-0-6 είναι, σαν πράκτορας είναι μέχρι τώρα στα Μουντιάλ, έτσι. Ο άνθρωπος μιλάει για πάμε να κάνουμε, να παλέψουμε να κάνουμε πρώτο σπορ στη χώρα μας στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δείξουμε σε όλους ότι δεν παίζουμε, εδώ δεν ήρθαν κάποια άτομα να αγωνιστούν, αλλά έχουμε βρεθεί μια γροθιά, ολόκληρη η ομάδα, μια αγκαλιά, ένα σύνολο. Δηλαδή βλέπεις ότι αρχίζει και βγαίνει ένα πράγμα. Σκέψου, ας πούμε, δες τι λένε οι Ιρανοί. Με όλη την κατάσταση, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θεωρούμε ότι παίζουμε για την υπερηφάνεια του λαού μας. Δηλαδή πηγαίνουν χώρες εκεί που δεν πιάνει το μάτι σου και ο νου σου το τι ακριβώς διακυβεύεται από την αγωνιστική του συμπεριφορά στο Μουντιάλ. Αυτό δεν είναι εκπληκτικό?
0: Όντως.
1: Για να εξητάρει ακόμα και παιχνίδι του Κουρασάου να πετύχει, ας πούμε, της ΑΕΤΗΣ, να κάτσεις να το δεις.
0: Μα είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα καθ' όλη την διάρκεια αυτής της αντίστροφης μέτρησης για την έναρξη του Μουντιάλ. Ότι ναι, στα χαρτιά βλέπεις μάτς, βλέπεις μεγαθύριο, βλέπεις το Γερμανία Κουρασάου, για παράδειγμα, είναι το πρώτο παιχνίδι, ναι, που θα κάνω μετά το Μεξικό και το εναρκτήριο μάτς και λες πω τι πάμε για ρεκόρ τώρα εδώ πέρα, έτσι, πόσο θα έρθει. Αλλά τουλάχιστον για όσους θα βρεθούν εκεί, και αυτό θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε κι εμείς, θα ήθελα να πιάσω ανθρώπους από το Κουρασάγκα, να τους πω πώς το ζείτε αυτό το πράγμα, τι περιμένετε, ετοιμάζετε να μπείτε τώρα να παίξετε κοντά σε μια από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πώς το ζείτε, τι περιμένετε, ακόμα και μετά, άσχετα με το ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή να μεταφέρεις έτσι αυτή τη δίψα που έχει ο κόσμος σε ολόκληρο τον πλανήτη για το αγαπημένο σπορ, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Ναι,
0: όλα τα μάτσα έχουν ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες, νομίζω. Όλα θα βγάλουν κάτι.
1: Αυτό λέω και εγώ. Έχω την αίσθηση αυτή που λες ακριβώς, ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει στον κόσμο αυτό που λέμε κλίμα μουντιάλ. Δηλαδή που φεύγεις από το κλασικό των 7, 8, 10 μεγάλων ομάδων που ξέρω στην Ευρώπη που παίζουν με υποδέστερες και λέμε «Α, μπορεί να γίνει εδώ καμιά έκπληξη» κτλ. Και το κοιτάμε και λίγο με λοξομάτι, αλλά ξέρουμε απολύτως τη δυναμική, τι διακυβεύεται, πώς παίζουν, τι κάνουν. Εδώ θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Δηλαδή θα δούμε εθνικές ομάδες και τρόπο, προσπάθεια τρόπου παιχνιδιού που δεν μπορεί να το σκεφτείς από πριν, γιατί δεν έχεις ιδέα για το πώς κινούνται στο γήπεδο, τι σκέφτονται να κάνουν. Είναι πώς βλέπουν αυτό το τουρνουά. Έρχονται δηλαδή να το διασκεδάσουν και θα μπουν μέσα να γίνουν θυσία στη βορρά στα πόδια των μεγάλων, ή θα μπουν και θα βγάλουν ένα σθένος, μια μαχητικότητα, μια προσπάθεια για ένα αποτέλεσμα που, όπως λέγαμε πριν, θα ξεσηκώσει μια χώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Για να ολοκληρώσω για αυτό που σου λέω και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν λοιπόν εκτός από τα παιχνίδια του LA, υπάρχουν στο Vancouver δύο ταξίδια. Μία φορά για το Ελβετία-Καναδά, στο περιμένω να είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Πανέμορφη πόλη στο μεταξύ, το Vancouver.
1: Απίστευτο γήπεδο πέρα από την πόλη.
0: Και το γήπεδο, εσύ μου το έλεγες, μπράβο, είχαμε την κουβέντα
1: αυτή. Το οποίο έχει δίπλα του νερό, όπου είναι νερό από κόλπο θαλασσινό νερό, το οποίο όταν το ανακάλυψαν το 1880 τόσο, ας πούμε, νόμιζαν ότι είναι λιμνούλα. Και μετά βρήκαν ότι υπάρχει ένα φυσικό κανάλι που οδηγεί νερό από τον ωκεανό να πηγαίνει μέσα και να βρίσκεται εκεί που τώρα είναι χτισμένο το γήπεδο. Ένα γήπεδο που από ό,τι λένε έχει εκπληκτική, πέρα από την αρχιτεκτονική του που το βλέπεις και το τρελαίνας, λες τι φτιάξαν οι άνθρωποι, έχει τρομερή ακουστική. Με πολλές συναυλίες να έχουν γίνει εκεί και το καθεξής. Mm-hmm. Θα δούμε, θα είναι ωραία πράγματα. Και έχω κι άλλο μετά, βέβαια αυτά είναι τα πρώτα. Μετά όλοι μας να πούμε ότι εγώ ευτυχώς έχω πάλι τις δύο αυτές πόλεις βάση, το LA και το Vancouver. Δύο παιχνίδια στη φάση των 32, στους 16, στους 8. Και θα είμαι και στον ημιτελικό, στον Ντάλλας με τον Ιωσήφ τον Νικολάου, θα είμαστε παρέα στον πρώτο ημιτελικό. Και εμείς μετά από εκεί, επειδή είμαστε δύση τελείως, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον τελικό. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι θα μας δίνει και για όλους διαπιστεύσεις, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός. Οπότε όσοι θα είστε πιο ανατολικά μπορεί να έχετε την
0: ευκαιρία. Εμένα άλλο ήταν το πρόβλημα, η ανησυχία μου. Το σκέφτηκα πολύ αργά, επειδή είμαι στο μικρό τελικό και επιστρέφω την επόμενη, που είναι η μέρα του τελικού. Δεν είχα βάλει κάτω να δω τι ώρα ξεκινάει ο τελικός και τι ώρα είναι το ταξίδι της επιστροφής. Ευτυχώς προλαβαίνουμε τουλάχιστον να το δούμε το μάτς.
1: Εντάξει,
0: να βρεθούμε
1: εκεί
0: θα είναι δύσκολο. Όχι, ναι. Να βρεθούμε όχι στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον να το παρακολουθήσουμε, να μην πετάς.
1: Αυτό λέω, να το
0: ίσως
1: δεις,
0: με λίγη
1: να
0: τύχη δεις. Να είχε, δεν ξέρω, live τηλεόραση στο αεροπλάνο, δεν ξέρω αν.
1: Δεν υπάρχει πάντα να μην βρεις που θα το δεις. Από πού ξεκινάς, μικρός τελικός που είναι, στο Μαϊάμι.
0: Στο Μαϊάμι, ναι.
1: Στο Μαϊάμι, πρώτα απ' όλα το Μαϊάμι, με τόσους Λατίνους και Κουβάνους και τα λοιπά, αποκλείται να μην βλέπουν. Θα βλέπουν παντού μπάλα.
0: Ναι, εννοείται, όχι, να μην μας πετύχει στο ταξίδι της επιστροφής.
1: Θα έχεις και παρέα λογικά, έτσι, γιατί στο μικρό με κάποιον είσαι, με παρτένερ δεν είσαι.
0: Με τον Γιώργο Τραπεζάνη θα είμαστε παρέα.
1: Τέλεια. Θα είσαι με τον Γιώργαρο, που είναι και σειρά μου, αυτή και πιο παλιός ακόμα.
0: Όντως. Αλλά ξέρεις τι, το είχα πει πριν, είχα εκφράσει τη σιγουριά ότι πας με τον ενθουσιασμό πρωτάρι και νομίζω το επιβεβαιώνεις και με τον τόνο της φωνής και όλα όπως τα λες. Γιατί μας είπες και πριν και πολύ ωραίο έτσι μάθημα. Ιστορίας για την ΕΡΤ, για την αθλητική δημοσιογραφία και σε πέρα από πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της ιστορίας, νομίζω και σε πολλοί κόσμο όπως και σε μένα έχουν λείψει, μας έχεις λείψει από περιγραφές αγώνων, γιατί φαντάζομαι.
1: Να σε καλά, Τάσο, και εγώ σε αγαπάω.
0: Χρόνια. ακόμα και σήμερα, φαντάζομαι, αν σε ρωτήσουν ποια είναι η πρώτη σου ιδιότητα, speaker φαντάζομαι θα πεις και μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Πρώτα απ' όλα, εγώ ειλικρινά σου λέω ότι θεωρούσα και εσύ το ζήσες, γιατί ήμασταν παρέα και στην ΟΒΑ, για ένα διάστημα. Ότι,
0: μετά όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Πρώτα απ' όλα, εγώ ειλικρινά σου λέω ότι θεωρούσα και εσύ το ζήσες, γιατί ήμασταν παρέα και στην ΟΒΑ, για ένα

0: και αυτά με τα μάτς εμβόλυμα μέσα. Βέβαια. Και μετά να τελειώνουμε και μέχρι και δύο μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά να τρέχουν ο Μπραουδάκης, ναι, με τον Καραπαπά τότε να βγαίνουν και μετά τις δύο.
1: Αλλά
0: αυτή η ιστορία όμως, ξέρεις, του γηπέδου. Δεν νομίζω ότι αντικαθίσταται από τίποτα του γηπέδου και του παρκέ. Γιατί εγώ λάτρεψα και, και τις μεταδόσεις στο μπάσκετ. Βρέθηκα σε φοβερά events, σε πολύ ωραία γήπεδα, με πολύ ωραίο κόσμο, εποχές τρομερές.
1: Πολύ εύκολα πετυχαίνει κανείς τη φωνή σου σε κλιπάκια μπάσκετ. Όντως, δηλαδή, ακόμα και εμείς που σε γνωρίζουμε, σε ακούμε σε αγώνα μπάσκετ και λέμε: ρε, εσύ πότε ήταν ο Γιάννης στο μπάσκετ, πότε έκανε αγώνες. Αλλά όντως. Μη σου πω ότι από εκεί ξεκίνησες, νομίζω. Πρώτα ήταν μεταδόσεις μπάσκετ ή όχι.
0: Ναι, γιατί το ρόστερ της ΕΡΤ εκείνα τα χρόνια, δηλαδή, συγγνώμη, Διακογιάννης, Τσόχος, Ράπτης,
1: πού να μπεις, Σφίνα, ναι, δύσκολο.
0: Ένα διάστημα στην αρχή και ο Σωτηρακόπουλος μέχρι που έφυγε. Εγώ πήγα, ήμουνα πιτσιρίκα. Σκέψου ότι, βέβαια, ξέρεις τι γίνεται, ποιες είναι οι συμπτώσεις. Η πρώτη μου μεγάλη δουλειά, έχω πάει το 85 στην ΕΡΤ, όπως σου είπα, το 85 τον Απρίλιο, κάνουμε ένα εκπληκτικό αφιέρωμα με τον Σωτηρακόπουλο τότε, όλους τους τελικούς του Champions του τότε κυπέλλου πρωταθλητριών μέχρι το 85. Όλους, τους είχαμε βρει όλους και φέρει ο Χρήστος και κάτι φιλμάκια από την Αγγλία και τα είχαμε περάσει στην Τρικέζα τότε, τα δουλεύαμε με το Ρομφέα που είναι ακόμα εκεί στη διεύθυνση στην παραγωγή μας. Λοιπόν, και είχαμε φτιάξει ένα φοβερό αφιέρωμα. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι έχουν ξεχάσει να βάλουν stand-by. Ακούτε και τον Ηρακλή, αυτό είναι ο σκύλος.
1: Ηρακλής είναι.
0: Μαρτύρε, δεν είναι ο Ηρακλής μου. Λοιπόν, έχουν ξεχάσει να βάλουν κάποιον stand-by. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με αυτά που γίνονταν στο Χέιζελ. Αν κοβόταν ο Διακογιάννης, έπρεπε να μεταδώσω εγώ. Ήμουνα στην ΕΡΤ δύο μήνες. Το Φεβρουάριο είχα πρώτο πάει. Και έτρεχα με ταινίες, ανεβοκατέβαινα τους ορόφους για να φορτώνουμε ταινίες να γραφτούν τα πάντα. Είναι η πρώτη φορά που δεν βγήκε το δελτίο της ΕΡΤ στην ώρα του. Με εντολή του Ρωμαίου, του τότε γενικού διευθυντή, λέει: δεν μπορούμε να φύγουμε από το Χέιζελ με αυτά που γίνονται. Ο Διακογιάννης έμεινε, δεν θυμάμαι και εγώ πόσες ώρες στον αέρα. Εγώ ίδρωνα να κουβαλάω ταινίες και φεδρικές και τα λοιπά, να μην χαθεί τίποτα από τις τότε δύο ίντσες που είχαμε, που δεν έβλεπες κιόλας την αναπαραγωγή του, τι έχεις γράψει. Και ταυτόχρονα να τρέμω, μην κοπεί ο ήχος και πρέπει να μπω να σφικάρω. Από ένα μονιτοράκι που είχαμε στο καμαράκι των εκφωνητριών τότε. Τη ΕΡΤ, από εκεί βγαίναμε και κάναμε τα stand-by.
1: Πολύ ωραίες ιστορίες. Είναι μαθήματα ιστορίας αυτά. Δηλαδή, φαντάζομαι σου ξαναήρθαν τώρα στο μυαλό τις τελευταίες μέρες λόγω της επιστροφής σου και στο Ραδιομέγαρο εδώ. Φαντάζομαι πρέπει να σου ξύπνησαν πολλές μνήμες.
0: Βέβαια, στο Ραδιομέγαρο που καταργώντας και τον κανόνα ότι ποτέ δεν πρέπει να μπλέκεις με ανθρώπους από τη δουλειά σου. Εγώ εδώ στην ΕΡΤ γνώρισα τη γυναίκα μου που ήταν και αυτή 25 χρόνια.
1: Άλλη όμορφη ιστορία.
0: Και την οικογένειά μας, κάναμε πίσω. Τα παιδιά μας και λοιπά. Ναι. Είμαι πολύ συνδεδεμένος με την ΕΡΤ. Δηλαδή μπορώ να πω ότι κλασικά είμαι παιδί της ΕΡΤ. Και δημοσιογραφία που δεν την ξεκίνησα από εφημερίδα, πήγα σε πολλές μετά και τα λοιπά. Απ' την ΕΡΤ ξεκίνησα. Στην ΕΡΤ ξεκίνησα, μπαίνοντας σαν μαθητευόμενος και κουβαλώντας ταινίες και βοηθώντας στο μοντάζ. Και μπαίνοντας μέχρι κάποια στιγμή, φτάνοντας κάποια στιγμή να είμαι και επαμοιβή, ας πούμε, και μετά να γίνομαι επαγγελματίας κανονικά.
1: Νομίζω μπορεί να το καταλάβει και ο απλός ο ακροατής μας που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τον χώρο της δημοσιογραφίας ή οτιδήποτε. Υπόθηκε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα χθες στην επίσημη παρουσίαση του Μουντιάλ εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι η ΕΡΤ δημιουργεί συλλογικές μνήμες και αυτό είναι. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για Μουντιάλ, έχουμε μεγαλώσει όλοι παρέα με την ΕΡΤ, έτσι.
0: Ναι,
1: πόσο μάλλον όταν το ζεις και από μέσα.
0: Είναι και πολύ μεγάλος οργανισμός. Η ΕΡΤ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα χωριό. Ένα μεγάλο χωριό, με πολλούς κατοίκους δηλαδή. Είναι μεγάλος οργανισμός, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δουλέψεις για ένα χρονικό διάστημα αλφα σε αυτό τον οργανισμό και να μην κάνεις 5, 10, 20 μεγάλες δυνατές φιλίες.
1: Ισχύει.
0: Με κάποιους ανθρώπους θα δεθείς πολύ και δυστυχώς έχουν φύγει και άνθρωποι από τη ζωή. Έχουμε χάσει και με δασκάλους συναδέλφους, έχουμε χάσει και συναδέλφους υπαλλήλους που ο κόσμος δεν τους ήξερε γιατί δεν έβγαιναν μπροστά στην κάμερα, δεν άκουγε τη φωνή τους στο μικρόφωνο. Υπάρχει όλο το φάσμα της ζωής. Οι πολύ μεγάλες χαρές, οι επιτυχίες, οι γκέλες, οι αποτυχίες. Δουλεύουμε, όποιος δουλεύει κάνει και λάθη. Πολύ δυνατές φιλίες, ανθρώπους που χάνεις, ανθρώπους με τους οποίους πορεύεσαι ακόμα στη ζωή και είναι πολύ ωραίο. Είναι η ΕΡΤ, ένα τεράστιο χώρο, ένα τεράστιο σχολείο και δεν είναι τυχαίο ότι το λένε όλοι όσοι έχουν περάσει από την ΕΡΤ.
1: Ισχύει.
0: Κάτι μοναδικό δηλαδή.
1: Ισχύει. Και το καταλαβαίνουμε και από τη συγκίνηση που έχεις και στη φωνή σου, έτσι.
0: Είναι
1: μνήμη που έχεις περάσει εδώ και τις εμπειρίες. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, Γιάννη. Θα πρέπει να σου ευχηθώ.
0: Καλό όχι ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι, καλά ταξίδια. Αλλά καλό ταξίδι πρώτα το μεγάλο, έτσι. Αυτό είναι το ζώρικο. Να φτάσουμε εκεί πέρα και μετά όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα μοιάζουν εύκολα.
0: Έτσι,
1: να το χαρίζεις, να το απολαύσεις, είμαι σίγουρος. Δεν θα συναντηθούν οι δρόμοι μας εκεί. Θα τα πούμε πια με την επιστροφή, βεβαίως.
0: Ναι, θα είμαι ήδη εγώ εδώ, οπότε θα τα πούμε μετά. Πιο μια μπερίτσα, να τα πούμε από κοντά.
1: Εννοείται. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά. Καλό απόγευμα.

Της Καραλής μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χαρακτηριστική η φωνή του, θα την απολαύσουμε, θα την απολαύσετε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εδώ κάπου νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ώρα Μουντιάλ, τουλάχιστον για το ραδιόφωνο, για την Era Sport. Επαναλαμβάνω, ώρα Μουντιάλ από την ερχόμενη εβδομάδα μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Θα σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, κάθε βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Και εμείς που θα το ζήσουμε από εκεί, θα επισκεφθούμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να γίνει καλά η δουλειά, να το απολαύσουμε εμείς και απολαμβάνοντας τη δουλειά να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα και σε εσάς που θα μας παρακολουθείτε μέσα από τις τηλεοράσεις σας. Ήμουν ο Τάσος Κολίτζας μαζί με τον Περικλή Μακρύ και τον Τάκη Κουλουμπή. Σας κρατήσαμε συντροφιά τις τελευταίες Παρασκευές, μετρώντας αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι περισσότερο. Ραντεβού πια για το μεγάλο ραντεβού, το ποδοσφαιρικό, τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Εσείς μείνετε βεβαίως συντονισμένοι εδώ στην Era Sport. Ο Τάσος Κολίτζα, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις της 5 από την Ερασπόρο, σε ρυθμίσεις των ήχων, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center στις 9 με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στη σειρά των τελικών. Μετάδοση του αγώνα από την Ερασπόρ και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Την απόκτηση του Έλληνα διεθνή γκάρντ Ναζ Μήτρου Λόγκ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με 30 συμβόλαιο, ενώ απέκτησε και το 31χρονο Αμερικανό γκάρντ Μάρκους Φώσταρ. Μία αγωνιστική για κλεισμένο των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής στο ΕΣΑ και στον ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Το βράδυ αναμένεται στο Ηράκλειο η εθνική ομάδα που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 χθες με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό μάτς. Την Κυριακή το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι την Ιταλία. Σε συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με το Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολης για επέκταση της εργασίας μέχρι το 2029. Αύριο αναμένεται ο Νίκολης στην Αθήνα που εκτός συγκλονιστικού απρόβλου θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοδυτικού Αλεξάνδρα Ζουμπγκόφ, οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μιλγια Ζίζιτς και του Νεμάνια Ρίνιτς. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκτηση του Ναϊ Λόπεθ από τον Ολυμπιακό με τον 31χρονο Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο στόχαστρό τους τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον Αντρία Πεδρόζα, τον οποίο με την Λίμπαρο γνωρίζει καλά από τη συνύπαρξή του στη Σεβίλη. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια βρίσκεται στο στόχαστρό του Παναθηναϊκού, όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Την ευχή να πάει ενωμένος ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο εξέφρασε τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αλφα ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, τονίζοντας παράλληλα ότι στηρίζει τον Γιάννη Αλαφούζο που ανέλαβε την ομάδα χρεοκοπημένη και την έβγαλε από τα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε τη σιγουριά ότι τον Αύγουστο του 2027 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση με το ηχό κεφαλαίο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοδυτικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της εργασίας τους ως το καλοκαίρι του 2029. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο του Βόλου με τη Θεσσαλική ΠΑΕ να ανακοινώνει πως άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Αλέξανδρος Βεργόνης. Στο Βόλεϊ απόψε η πρεμιέρα των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν τη διοργανώτρια Κροατία στις 6 και τους άνδρες να παίζουν με τη διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο Diamond League της Ρώμης ο Μίλτος Ντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά πήρε τη δεύτερη θέση. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με τον Παντέλη Ζορμπά και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sports.gr.
1: Eraspor 101,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
7: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
11: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είναι 13 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε ένα σπορ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Και πράξη μάλλον τελικών. Number 2.
1: Αυτή η φορά η σειρά μεταφέρεται από το ΣΕΦ στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει, ώστε να. Γιατί αν ο Ολυμπιακός τηρήσει μια μίνι παράδοση που έχει δημιουργήσει στο ΆΚΑ, στο οποίο πριν από 10 μέρες περίπου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, τότε η σειρά αρχίζει να γέρνει και το πρωτάθλημα θα γύρει επικίνδυνα. Όταν λέω το επικίνδυνα, το λέω με την έννοια ότι.
0: Για τον Παναθηναϊκό επικίνδυνα, ναι.
1: Προς το Πειραιά.
0: Απ' την άλλη, έχει ανεβασμένη ψυχολογία. Τώρα πια ο Παναθηναϊκός έχει καταλάβει ότι μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον Ολυμπιακό.
1: Και
0: μετά
1: μια,
0: την εξέλιξη του πρώτου αγώνα.
1: Να χάνει 17 πόντους.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: αυτές είναι οι γενικότερες παράμετροι.
1: Όπως
0: για Ολυμπία μιλήσαμε.
1: Να μιλήσουμε, γιατί να
0: μιλήσουμε. Πλάκανες τώρα.
1: Ολυμπία μας.
0: Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, ναι.
1: Εσύ βλέπεις.
0: Ο Άγγελος. Ζαραϊδόνης, πόπορες, οι Άγγελες, συγγνώμη. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Ο Άγγελος Ζορμπάς
0: Γιάννης Δεντόπουλος. Και πάμε. Αυτές είναι οι γενικές παράμετροι του αγώνα.
1: Κοίταξε, το συμπέρασμα του πρώτου μάτς, έτσι όπως πήγε, αφορούσε και στους δύο. Δηλαδή, ότι και ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι δεν είναι. Γιατί κάποια στιγμή όταν ξεφύγει με 17 πόντους, νόμιζε ότι.
0: Μα και ήταν το κόλπο.
1: Άρα και ο Ολυμπιακός κατάλαβε,
0: το...
1: κατάλαβε ότι έχει απέναντι του ένα πολύ σοβαρά αντίπαλο, με την έννοια που είχε και απουσίες. Και θα υπάρχουν και απουσίες, θα τις πούμε σε λίγο πάλι σήμερα. Αλλά ότι αν δεν είναι υδρώσει, δεν θα κερδίσει το πρωτάθλημα. Και το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός από την άλλη άρχισε να καταλαβαίνει ότι έχει τη δυνατότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, με μειονέκτημα έδρας, αλλά είπαμε και είδαμε. Πως οι έδρες αυτά τα μάτς δεν παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχουμε συνέχεια break στο παραbreak και τέτοια.
0: Όχι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε τι γίνεται στα ημιτελικά και τελικά στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν έδρες.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχει έδρα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πάρει τον αγώνα απόψε ο Ολυμπιακός, όπως πήγε να τον πάρει προχθές ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να πάει την Δευτέρα ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ και να πάρει τον αγώνα. Mm-hmm. Είναι απλά πράγματα.
1: Και...
0: δύο πολύ μεγάλες ομάδες και πολλά εκατομμύρια στο παρκέ, στο glass floor
1: και του White, του και δύο σημαντικές απουσίες στις περιφέρειες. Οι δύο παίχτες που λέγαμε ότι περιμένανε μήπως, ναι. Δεν. Δηλαδή και από τη μία ο Παναθηναϊκός που είναι γηπεδούχος δεν θα έχει το Σλούκα. Σας είχαμε μεταφέρει την αίσθηση που είχαμε ότι δεν θα έπαιζε ο Σλούκας από μια κίνηση που έκανε μιλώντας με τον Μπαμπά Βεζένκοφ. Ένα. Δεύτερον.
0: Δοκίμασα και σήμερα το πόδι. Ναι, ναι. Πάλι πονούσε. Δηλαδή το υγρό που είχε μαζευτεί μετά τον αγώνα. Πριν τον αγώνα. Μετά τον αγώνα, τον πρώτο με τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό πλήρωσε ο Σλούκας. Γιατί έπαιξε, ναι, περισσότερο.
0: Έπαιξε περισσότερο από ό,τι έπρεπε.
1: Ναι, γιατί αναγκάστηκε.
0: Ναι.
1: Εκεί τώρα λες. Φταίει ο
0: Εκεί λες, όχι, δεν φταίει ο Άταμα.
1: Αλλά αναγκάστηκε. Γιατί αν δεν έπαιζε ο Σλούκας, όπως είπε και ο ίδιος, τότε.
0: Να έχει την περιφέρεια αυτή, ρε Σιγιάννη. Και να χρειάζεται να παίζει ο Σλούκας που επέστρεψε από τραυματισμό τόση ώρα για να πάρει τον αγώνα. Στην παράταση. Αυτό λέω εγώ.
1: Και απ' την άλλη, πριν πάμε να πούμε, γιατί εδώ η απουσία του Σλούκα μας οδηγεί σε ένα θέμα, έτσι, που αναφύεται για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ως προς τη σκέψη του για το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει έναν παίκτη που φέτος έκανε. Ξαναξύπνησε από τον περσινό λίθαργο και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της σεζόν, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος νομίζω και αυτός, αν ήταν ένας τελικός, δηλαδή ένα πέμπτο παιχνίδι, μπορεί να έπαιζε. Αλλά προφυλάσσεται για το match του ΣΕΦ, γιατί υπάρχουν και κάποιες μέρες παραπάνω για να ξεκουραστεί. Λοιπόν, οπότε χωρίς αυτούς διαμορφώνονται οι καταστάσεις. Για τον Παναθηναϊκό τώρα, η απουσία του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου. Ο Ρογκαβόπουλος
0: θα παίξει κανονικά. Θα είναι στη δωδεκάδα.
1: Ναι, εδώ τώρα.
0: Εδώ, όχι, εδώ είναι το.
1: Το κλειδί, γιατί νομίζουμε ότι ο Χουάντσο, ναι, χρειάζεται στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο, ο μεγάλος προβληματισμός για τον Άταμαν. Δωδεκάδα που θα κατεβάσει.
1: Ναι,
0: για πες μου, ποιον θα αφήσει έξω ξένο.
1: Ήταν προφανές Ήταν προφανές. Γιατί το ξεκίνησα από τον Σλούκα. Γιατί εάν ήταν ο Σλούκας ετοιμοπόλεμος, είναι προφανές.
0: Θα μπορούσε να αφήσει έξω το Σόρτ, α πούμε. Εντάξει, ναι.
1: Και μετά
0: ή τον Γκραντ, λέω εγώ τώρα.
1: Ο Γκραντ.
0: Γκραντ, αλλά Γκραντ τελευταία αγνοείται.
1: Ναι.
0: Και αν το θέμα είναι ότι και ο Σόρτ έδινε ρυθμό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι.
1: Κοίταξε, ο Σόρτς με τον Οσμάν είναι δύο παίχτες που δίνουν κάτι διαφορετικό.
0: Στο ναι.
1: Που εκεί μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει εύκολους πόντους.
0: Άρα εδώ δεν μπορεί να αφήσει πάλι το Φαρίντ έξω, λες. Αλλά και πάρει να το βάλει το Φαρίντ μαζί με τον Μελεσόρ.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα αν παίζει ο ένας ή ο άλλος. Γιατί και οι δύο έχουν το ίδιο θέμα απέναντι στους ψηλούς του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Οπότε επίσης ο Χουάντσο για μένα έλειψε με ποια έννοια ότι
0: rebound, άμυνα
1: και rebound και ότι μπορεί να παίξει
0: και
1: πέντε
0: και ότι έχει και το τρίποντο μια κρίσιμη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εκεί. Εντάξει, βέβαια, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτό που έγινε. Δεν γίνεται. Ένα στα 13 σουτ που επιχείρησε, δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Στατιστικά πάρτο. Ναι. Αν και είναι σε καθοδική. Και με τον Μπάουκ, αν θυμάσαι, ο Ντέιβις δεν ήταν καλός όσο αφορά το τρίποντο. Και στους τελευταίους αγώνες, με ξέρεις τον αγώνα γίνω στη Βαλένθια που έκανε το κλέψιμο της μπάλας και το.
1: Το καλάθι.
0: Όχι το κλέψιμο, το μπάζερ μπίτερ, ναι. Δεν είναι σε καλή ψυχολογία όσο αφορά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, αυτό είναι θέμα Άταμαν.
1: Απλά φάνηκε με τη χρησιμοποίησή του για 34 λεπτά ότι ποντάρει σε αυτόν ο προπονητής.
0: Μα εκεί καλά έκανε, Γιάννη, το έλεγα και χθες και το ξαναλέγαμε. Στατιστικά και μόνο του δίνει την μπάλα πάλι. Δεν μπορεί να αστοχήσει. Τώρα απ' την άλλη είναι και η ροή του αγώνα.
1: Είναι και η ροή, είναι και η μέρα.
0: Δηλαδή στην κόντρα στη ροή του αγώνα του έδωσε τις προσπάθειες ο Άταμαν. Αλλά θεωρώντας ως δεδομένο αυτό που λέμε. Κόντρα στην αστοχία. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πώς λέμε, πας κόντρα στο φύλλο όταν παίζεις χαρτιά. Δηλαδή δεν σε πάει το φύλλο και εσύ συνεχίζεις. Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε. Αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και ακριβά αμοιβόμενος και ποιοτικός. Δεν είναι ότι μου έδωσε εμένα τα σουτ.
0: Έτσι. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Θα είναι και ο Χουάντσο μέσα και ο Ντέιβις στην δωδεκάδα στους ξένους. Θα κόψει πάλι το Φαρίντ μόνο και ποιον άλλο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί είναι η ιστορία.
1: Να κόψει τον Οσμάν αποκλείεται γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος.
0: Με τίποτα δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εντάξει. Και είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, και η εικόνα του είναι καλή.
0: Αν και νομίζω δεν θα έχει τόσο εύκολο transition απόψε με τον Ολυμπιακό όσο είχε προχθές με τον Σεφ. Δηλαδή. Πιστεύω ότι θα κόψουν και την μπάσα στον Οσμάν, αλλά αφενός μεν και αφετέρου και το transition. Δηλαδή θα είναι πιο δύσκολη αποστολή του απόψε. Αλλά θα δούμε. Τι ωσμίζεις εσύ.
1: Εντάξει, προφανώς οι δύο ομάδες να ξανάπαιζαν αμέσως μόλις έληξε το μάτς της Τετάρτης. Να πήγαιναν για 5 λεπτά στα ποδητήρια, να ξαναβγαίνανε και να ξαναπαίζανε. Το μάτς ήταν διαφορετικό. Οπότε προφανώς κάτι διαφορετικό θα γίνει σήμερα. Απλά ξεκινάμε με μια δεδομένη υπεροχή του Ολυμπιακού ψηλούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω, για κάτι μου λέει εμένα ότι μπορεί να μπει στη δωδεκάδα, στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού να πάρει θέση αντί του.
0: Ο Ντόντα.
1: Ναι, ο Ντόντα Χολ αντί του Τερικ Τζόνς. Ναι, για κάποιο λόγο που δεν ταιριάζει ακριβώς.
0: Δεν ταιριάζει. Ναι, στο heads out την άμυνα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Ταιριάζει περισσότερο ο Τερικ Τζόνς.
1: Ναι.
0: Που τον είδαμε προχθές δηλαδή σε αυτήν την συγκεκριμένη άμυνα, σε συγκεκριμένες άμυνες.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι η άμυνα του Ολυμπιακού. Εναλλασσόταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Παρακάνουμε ανάλυση, μου φαίνεται.
1: Ναι, όχι, αυτά είναι
0: προβληματισμός.
1: Είναι άχαρο.
0: Είναι άχαρο γιατί είναι και δουλειά άλλων.
1: Ναι, πέρα από την δουλειά, δηλαδή αν δεν μπορεί να σταθεί σε κάποια δεδομένα τα οποία είναι συγκεκριμένα.
0: Ο Κωνσταντίνος γράφει Μίτογλου, λέει. Ναι, οκ. Μίτογλου.
1: Ο Μίτογλου θα έχει πάλι την ίδια ευστοχία. Δηλαδή,
0: αυτό πήγα να. Θα έχει.
1: Όπως λέμε για Χέις Ντέιβις, ότι είναι δύσκολο ένα παίκτη του βεληνικού του να είναι πάλι τόσο άστοχο. Ο Μίτογλου πάλι θα είναι τόσο εύστοχο. Γιατί αυτό που έκανε ο Μίτογλου ήταν. Το highlight της σεζόν αυτό τα τέσσερα συνεχόμενα. Μιλάω για το διάστημα εκείνο που έβαλε τα τέσσερα συνεχόμενα.
0: Πριν κάναμε μια συζήτηση, πριν μπούμε στο στούντιο, μια ζήτηση που είχα το πρωί με έναν εξαιρετικό προπονητή. Και έτσι θα τη λέει ο Γάμα Κάπα. Σούπα, τι μου έλεγε. Τι θα μπορούσε να σκεφτεί σαν αντίδοτο. Γάμα Κάπα 69, λέει το ίδιο. Εγώ, λέει, θα έκοβα Αλεσόρ και θα κατέβαινα όπως η Ρεάλ με τεσσάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά χωρίς σέντερ, χωρίς ούτε ένα σέντερ, χωρίς ένα ψηλό. Και το Λεσόρ δεν μπορεί να πάει τόσο. Αλλιώς άλλος Λεσόρ θα είναι απόψε.
1: Είναι ένα ρίσκο το οποίο δεν ξέρω αν το παίρνεις στο μάτς που πρέπει να πάρεις. Δηλαδή στην έδρα σου.
0: Ναι.
1: Το να πας να τζογάρεις, ας πούμε, στο πρώτο μάτς, λέω εγώ, ή στο εκτός έδρας, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά στο μάτς εντός έδρας, καταλαβαίνεις, είναι λίγο. Και παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί, έχει χάσει και μάτς από τον Ερυθρό Αστέρα με τον ίδιο τρόπο που έπαιξε η Ρεάλ, χωρίς σέντερ. Ήταν τότε που λείπανε μπολομπόι και δεν είχε σέντερ τότε. Και έχασε ο Ολυμπιακός. Γιατί μπήκε ένα τρίποδο από τη γωνία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας μόνος τρόπος, το οποίο βέβαια η απαραίτητη προϋπόθεση είναι για να το συζητήσουμε, είναι ότι θα μπουν τα τρίποδα από τους υλούς.
0: Γι' αυτό είναι μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι ρίσκο. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν μπορεί να. Ομάδα την, σήμερα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς ψηλούς καθόλου. Ειδικά απέναντι σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είπαμε, θα είναι μη κλασικό σχήμα. Όπως λέγαμε με τη Ρεάλ, μόλις τύπησε ο Καρούμπα, τι γίνεται, το πρόβλημα του Ολυμπιακού, όσο φαίνεται και αν φαίνεται παράξενο, θα είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει μη κλασικά σχήματα. Και,
0: είδαμε... Ναι, μόνο που, εκεί που ο Σκαριόλο δεν είχε άλλες επιλογές.
1: Ναι, δεν είχε. Ναι.
0: Μονόδρομος ήταν για αυτόν. Εδώ πέρα υπάρχει επιλογή. Ναι. Ακόμα και με δύο ψηλούς έχει επιλογές.
1: Και το ότι υπάρχει επιλογή είναι το δίκοπο μαχαίρι. Γιατί μετά, εάν το κάνει αυτό και δεν του πάει, ξέρεις,
0: ναι.
1: Κατευθείαν. Εντάξει, όχι ότι ο Αταμάν μπορεί ακόμα και αν κερδίσει το πρωτάθλημα να αλλάξει το μέλλον του. Έτσι στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν αλλάζει το μέλλον, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, μετά θα λέει μελέτε worst coach. Καταλάβεις όπως είπε. Όπως είπε μετά το τέλος του αγώνα. Mm. Προχθές. Λοιπόν, απουσίες. Σλούκας για Παναθηναϊκό. Ντόρσεϊ για Ολυμπιακό. Και αυτή είναι απουσία. Είναι σημαντική απουσία. Αν και ο Φουρνιέ προχθές δεν νομίζω ότι άφησε να φανεί και ιδιαίτερα. Έτσι, γιατί πήρε καλές αποφάσεις. Έκανε και τα λαθάκια του στη διάρκεια του αγώνα, αλλά πήρε και με έξυπνο διάβασμα της άμυνας του Παναθηναϊκού, πήρε και καλές τελικές προσπάθειες, σε lay-up και τέτοια.
1: Απλά ο Ντόρση αυξάνει τις απειλές. Έτσι, δηλαδή είναι μια απειλή ενός παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει φάση και για τον εαυτό του. Δηλαδή δεν είναι και τόσο παίκτης που περιμένει μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας να φανεί. Γι' αυτό άλλωστε παίρνει και τις πρώτες επιθέσεις κάθε αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Με δική του πρωτοβουλία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι από εκεί πέρα το ενδιαφέρον, έτσι όπως πάει.
0: Η διαιτησία. Να δούμε, θα κάνουν διαιτητές.
1: Όχι, ποιοι θα σφίριξουν καταρχάς.
0: Α, ναι, εντάξει. Είναι το γνωστό κόμπο.
1: Αν συμφωνήσουμε.
0: Τη ΕΟΚ πλέον, μια μισή ώρα από τον αγώνα. Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχει Παπαπέτρου, Τηγάνης, ποιο άλλο που νομίζω ότι έχουν τύχει να.
0: Τσαρούχα.
1: Όχι, αποκλείεται νομίζω.
0: Το ξέρω, έλα. Δεν γίνεται δεύτερο αγώνα να τη βάλουν πάλι. Εντάξει. Ναι. Okay.
1: Αν και στην Ευρωλίγκα το έχουμε δει αυτό, κανονικά είπαμε δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε και ξέρεις, και μόλις η φασαρία έγινε, νομίζω ότι θα τη βάζανε ούτως ή άλλως για να την προστατεύσουν. Με την έννοια ότι υπάρχει ένα.
0: Ναι, δεν θα είναι τσάρουχα τώρα, εντάξει.
1: Όχι,
0: πλάκα,
1: εντάξει,
0: θα
1: το κατάλαβα. Λοιπόν.
0: Η διαιτησία παίζει σημαντικό ρόλο. Θα παίξει. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συζήτηση που θα κάνουμε μετά. Γιατί προφανώς ναι. Έχουμε συνηθίσει όποιος χάνει να μιλάει με τους διαιτητές. Να μιλάει για τους διαιτητές. Τώρα, κοίταξε, δεν μπορούμε. Το μάτς είναι σε πόσες ώρες, σε λιγότερο από τρεις ώρες. Πάνω στο παρκέ θα λυθούν οι διαφορές. Υπάρχει κίνηση πάντως γενικά, μεγάλη κινητικότητα γενικά. Ο ΠΑΟΚ έκανε με τον Φώστερ. Ανακοίνωσε άλλη μια.
0: Φώστερ Αλεξάνδερ, Νάσμιτρου Λόγκ.
1: Ανακοίνωσε το Νάσμιτρου Λόγκ.
0: Τώρα, πριν από λίγο.
1: Είναι, για να μην τους μπερδεύετε, έτσι, πάλι τα δύο αδέρφια θα είναι αντίπαλα σε μια κόντρα αιωνίων της Θεσσαλονίκης. Γιατί ο Ελάιζα του Περιστερίου παλιός μένει στον Άρη. Έχει μείνει στον Άρη. Και ο Ελάιζα υπέγραψε για τρία χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος.
0: Καλά, έχει συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Έχει Κλαμανάκι, έχει Καραγιανίδη, έχει πάρει τον Αλεξάνδερ, έτσι.
1: No.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί νομίζω ο Αλεξάνδερ.
1: Ο ΠΑΟΚ, απλά ήθελα να πω ότι τιμωρήθηκε μια αγωνιστική για κλεισμένο των θυρών για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Θα το εκτίσει την πρώτη αγωνιστική
1: της νέας σεζόν.
0: Πέρα από αυτό, ο Άρης κάνει καλές. Και ο Άρης κάνει καλές κινήσεις. Και ο Άρης, όχι ο Άρης, και ο Άρης. Εμένα από τους τρεις.
1: Βέβαια, τα βαριά δεν.
0: Μέχρι τώρα.
1: Τα βαριά δεν έχουν πέσει ακόμα.
0: Ποιο θα είναι, βασικό σέντερ θα είναι ο Αλεξάνδερ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα είναι.
1: Μιλάω για την, περιφέρεια. Τη... Εντάξει. Θα δούμε.
0: Τέλος πάντων,
1: θεωρώ ότι αν έχουν να διαχειριστούν ένα μπάτζετ 10 εκατομμυρίων.
0: Πλας, ειδικά ο ΠΑΟΚ.
1: Με αυτές τις μεταγραφές δεν θα το φτάσουν ούτε 7. Αν συνεχίζουμε αυτό το. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να. Κάποια στιγμή θα γίνει μια μεταγραφή. Προφανώς θα επιχειρήσουν να κάνουν μεταγραφή που θα κάνει αίσθηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, εδώ γράφτηκε ότι ακόμα και τον Τζέιμς θα προσπαθήσει να πάρει ο Σπανούλης. Θέλω να σου πω ότι γράφτηκε και πολλά βέβαια τώρα με αυτή την κατάσταση. Λοιπόν.
0: Να πάμε λίγο αργότερα για τον Άρη. Γιατί ένας από τους τρεις παίκτες που μέχρι τώρα. Τον Μπίρτσα ανακοίνωσε σήμερα βέβαια, θα τα πούμε σε λίγο. Ένας από αυτούς μου αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ.
1: Για πες γιατί.
0: Δεν λέω γιατί. Η ώρα είναι και 29.
1: Θα πεις μετά.
0: Ναι, πάμε σε λιγάκι. Βιβιάν, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ναι, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί η διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ, την οποία προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα με τον Πρωθυπουργό να προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μήνυμα ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει ρόλο κομπάρσου έστειλε μιλώντας στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στρατηγικό λάθος χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, στις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας το ενδεχόμενο αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Συνευελπίδων οι 13 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΠΕΚΕΠΕ από τη Δυτική Μακεδονία. Απορρίπτει το Αμερικανικό Στρατιωτικό Επιτελείο τον ισχυρισμό του Ιράν ότι εκτόξευσε σε προειδοποιητικούς πυράβλους κατά δύο Αμερικανικών αντιτορπιλικών στο κόλπο του Ομάν. Ικανοποίηση για την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων. Στις 7 Ιουνίου στο Λονδίνο η συνάντηση Εμμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη ντρόουν στη Κωνσταντζά. Μας πληροφόρησαν έγκαιρα και κενώσαμε την περιοχή, λέει ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Νίκους Ορντάν. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόσκαιρες νεφώς και βροχές αύριο στα βόρεια επιρροτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Καλά κομματάρα είναι αυτό, αλλά πρέπει να το κόψουμε υποχρεωτικά. Ναι, γιατί.
1: Μία ώρα μόνο.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε και μηνύματα πολλά, δεν έχουμε αρχίσει να τα διαβάζουμε.
0: Ακόμα τίποτα στην αρχή. Έλεγε το Δημητρίεβιτς. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ καλό παίκτη. Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό ο παίκτη που είναι κοντά στον Άρη. Νέναντ Δημητρίεβιτς, φέτο η Μπάγερν.
1: 28 χρονών, εξελίξιμο πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι από τις, εγώ νομίζω ότι περίπτωση Δημητρίεβιτς μπορεί να μην, για πολλούς να μην είναι το όνομα, ξέρω εγώ, αλλά είναι μια έξυπνη μεταγραφή, εφόσον ναι. ολοκληρωθεί, έτσι.
0: Πρόσεχε, και μιλάμε τώρα, Γιάννη, για ότι φεύγει και ο Μπίρτς, θεωρητικά είναι κοντά ο Καναδός σέντερ που έχει πέρασει από τον Ολυμπιακό, κοντά στον Άρη, φεύγουν και οι δύο από Ευρωλίγκα, ναι. έτσι, και πάνε στο Eurocup. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Και βέβαια, δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Και βέβαια υπάρχει το όνομα του Μουστάφα Φαλ, το οποίο συζητιέται
0: ναι.
1: για όποιον. Γιατί συζητιέται? Πρώτον, γιατί ο Μουστάφα
0: Φαλ,
1: καταρχάς, αν έχει πέρασει εξετάσεις, επιβεβαιώνεται ότι την κίνηση την έκανε μόνος του. Δεν είναι κίνηση που έγινε με προτροπή του Ολυμπιακού. Ο Φαλ τώρα, εγώ καταρχάς δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μπαντζόκας, ακόμα και αν έχει τρεις έντερ, θα τον αποχωριστεί.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: πώς θα πάει, ρε,
1: το ρε παιδί μου, σου λέω εγώ τώρα.
0: Εκτός να τον κρατήσει. Καταρχήν δεν έχει μικρό συμβόλαιο ο Φαλ.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Και τώρα με ως Έλληνας.
0: Και αυτό το συμβόλαιο
1: Έλληνας,
0: θα είναι
1: πολύ μεγαλύτερη.
0: Όλος ο κόσμος θα πέσει στα πόδια του.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι όποιος μπορεί
0: οι
1: να πάρει.
0: Ελληνικές ομάδες εννοώ.
1: Ναι, Άρηση ΠΑΟΚ που θα μπορούν να τον πληρώσουν.
0: Γιατί για τον Παναθηναϊκό δεν θα έκανε, δηλαδή λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, απλά δεν πιστεύω ότι ο Φαλ θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω ότι για τρίτο ψηλό λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Τι τρίτο.
0: Σαν Έλληνα. Εγώ σου λέω για τρίτο.
1: Σαν το Φαλ ο Παναθηναϊκός έχει.
0: Όχι, αλλά σου λέω γιατί το ψηλό,
1: ναι,
0: πες.
1: Ναι, ναι.
0: Εικασία είναι, ξέρεις, υπόθεση. Αυτό λέω.
1: Βέβαια, πάντα με την τέτοια ότι προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό,
0: ναι, αυτό
1: και είναι ένα βαρύ
0: αυτό
1: κορμί
0: είναι το ρίσκο.
1: Και λοιπά. Αλλά είναι ένας παίκτης ο
0: οποίος θέλει
1: αλλάζει
0: να τον πάρει και να φύγει από τον Ολυμπιακό, πρέπει να καταθέσει ένα καλό ποσό στα πόδια του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πέρα πάντως από τον Δημητρίεβιτς, που πραγματικά μου αρέσει αυτός ο παίκτης της Μπάγερν, ναι, mm-hmm. Είναι και αυτό που είσαι εξελίξιμος,
1: mm-hmm.
0: Και τον Μπίρτς είναι και ένας ακόμα με υψηλών προσδοκιών και υψηλού επίπεδου.
1: Ο Μοκόκα ποιος?
0: Ο Μοκόκα.
1: No.
0: Ο Μοκόκα της Μπουργκ. Δεν είναι παίκτης ο οποίος μπορείς να τον ξεπεράσεις έτσι.
1: Mm. Δηλαδή ήταν και MVP του,
0: η στόχευση του Σπανούλη μέχρι στιγμής είναι σαφής.
1: Mm.
0: 1, 2, 3.
1: Και είναι παίκτες οι οποίοι στην ουσία, ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω για την περίπτωση ας πούμε του Φαλ, έτσι, αλλά αυτοί οι παίκτες έχουν δίψα. Εντάξει, ο Μπίρτς είναι και η δυσκολία που έχεις να βρεις ψηλό εκεί το, αλλά ο Δημητρίεβιτς, ο Μοκόκα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν ακόμα μπασκετική ζωή μέσα, mm-hmm. τους, δεν είναι δηλαδή να έρθουν εδώ να πούνε ότι έκανα μεταγραφή για να βγάλουν το τελευταίο του συμβόλαιο.
0: Ένσημα μετά.
1: Έτσι.
0: Το τελευταίο του ένσημα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή γράφτηκε για παρεπιπτόντως. Επειδή. Πώς πήγα στη Γαλλία. Α, ναι, είχαμε πει νωρίτερα για το Mike James. Ο Φρανσίσκο. Κάποια στιγμή οι Σέρβοι έγραψαν ότι είναι κοντά στο. Οι Ιταλοί, οι Σέρβοι.
0: Καλά, άλλοι γράψαν για τον Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει τώρα, καλή
1: αυτή στιγμή
0: σχέση.
1: Την καλύτερη προσφορά.
0: Δεν το είπαμε καν δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε.
1: Ναι, την καλύτερη προσφορά εξακολουθεί να την έχει η Βιλερμπάν.
0: Όλα δίνουν ότι είναι κοντά στη Βιλερμπάν. Πολύ mm. κοντά στη Βιλερμπάν, που ανεβάζει κάθετα και τον μπάτζετ της φέτος.
1: Mm. Μεταγραφές όμως δεν κάνουν ούτε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν, οπότε αν και ξέρουμε πάνω κάτω, ειδικά του Ολυμπιακού, δύο μεταγραφές ξέρουμε.
0: Ναι, ρωτούσε ένας φίλος, αλλά το θυμάμαι απλά σαν ερώτηση. Τι γίνεται, λέει, με Μοντέρο και.
1: Έχουν κλείσει.
0: Και Μακιντάρ έχουν κλείσει, ρε παιδιά.
1: Έχουν
0: και
1: κλείσει.
0: Έχουν κλείσει και οι δύο.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Όπως έχει κλείσει και ο Πίτερ στην Αρμάνι. Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι δεδομένα αυτά.
1: Αυτά δεν αλλάζουν. Ο κόσμος να έρθει ανάποδα, πιστεύω εγώ.
0: Κοίταξε, όταν υπάρχει μια είδηση, θα την πούμε. Ή όταν την διαβάζουμε και νομίζουμε και κρίνουμε ότι περιέχει μεγάλη δόση, ισχυρή δόση αξιοπιστίας, πάλι θα την πούμε. Αφού το ελέγξουμε κι εμείς. Αλλά
1: εμείς
0: τώρα να κάνουμε. Αναφορά είναι και λίγο άχαρο, έτσι, χωρίς λόγο,
1: ναι,
0: στο ποιος φεύγει, ποιος έρχεται. Ναι. Ακόμα και ο Γιαννακόπουλος τώρα, σήμερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Είπε, θα κάνω προσφορά σε ένα.
0: Έχω κάνει μια, πολύ μια προσφορά σε ένα τεράστιο παίκτη, θα τον ήθελε κάθε προπονητής, αλλά δεν σας λέω το όνομα. είναι άχαρο ακόμα για τους ανθρώπους που ξυλώνονται, έτσι, που το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι, και
0: η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Εμάς.
1: Να τους προστατεύουμε.
0: Να τους προστατεύουμε, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δεν το κάνανε.
0: Απλά όταν είναι μια αξιόπιστη είδηση, εδώ. Τίποτα.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς θα το έχουμε κρυφό καμάρι.
0: Αλλήμον. Για τον Πίτερς, είδες τι πίεση δεχόμασταν και από μηνύματα και από τηλεφώνα και κατηδίαν. Γιατί λέτε ότι για τώρα δεν έχει τελειώσει. Αφού έχει κλείσει ο άνθρωπος, να μην το πούμε.
1: Και έχει κλείσει.
0: Εδώ από... δεν έχουμε λόγο να προστατεύσουμε
1: και,
0: κάποιον.
1: Και έχει κλείσει από την μέρα που έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Αρμάνη στην Αθήνα. Λοιπόν, εκεί μπήκε και το προσύμφωνο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ σας λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι τελειωμένες. Έχουν τελειώσει, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτές συγκεκριμένες. Και οι τρεις, η μία είναι έξοδος και οι άλλες οι δύο είναι είσοδοι.
1: Λοιπόν, παρεμπιπτόντως μεταγράφες κάνουν και άλλες κάνει και ο Κολοσσός, ο οποίος πάει να λες και θέλει να κλείσει γρήγορα το ρόστερ του για να προλάβει την αγορά. Γιατί η αγορά, ξέρεις τι, στενεύει επικίνδυνα με το NCAA. Δηλαδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έχουν χρήματα, δεν είναι εύκολο να βρουν παίκτες. Και η Ευρωλίγκα θα δυσκολεύει. Και στην Ευρωλίγκα οι ομάδες
0: θα δυσκολεύουν. Αυτό θέλω να πω. Και να κλείσει παίκτη, ναι, ο Κολοσσός ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και να θέλει να πάει στο NCAA, δεν μπορεί να τον κρατήσει τον παίκτη. Ναι. Αν θέλει να πάει.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό.
0: Βλέπε σαν Μοντούροφ τώρα. Ναι. Που πάει η North Carolina. Τι να του πει, μην πας. Δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, καταρχάς πέρα από τον Νίκο Χριστίδη, ο οποίος ανακοινώθηκε πιο νωρίς. Ο Βασίλη και ο Νικόκου. Με τον Βασίλη Χριστίδη. Ο Βασίλης είναι 27 χρονών και έχει ύψος 2,8. Έκλεισε και ανακοίνωσε τον Τζόρνταν Μπαρνέτ, έναν forward ο οποίος έχει ηλικία 30 ετών και έχει ύψος 2,1. Θεωρούν ότι θα τους ενισχύσει σημαντικά. Ένα από τα κίνητρα που δίνει ο Κολοσσός είναι ότι η απόφασή του να παίξει στην Ευρώπη και η Μύκονος θα παίξει στην Ευρώπη και το Μαρούς θα προσπαθήσει να παίξει στην Ευρώπη. Αν και
0: να δω ποιοι δεν θα παίξουν στην Ευρώπη του χρόνου.
1: Πέρσι ο Μπαρνέτ έπαιζε στη Ντιζόν, τη Γαλλική, και μάλιστα έτσι στο αγώνες και στο FIBA Europe Cup ήταν ο παίκτης με την ψηλότερη αξιολόγηση. Λοιπόν... άλλη ομάδα κινείται.
0: Γιατί ρε Στέλιο, ποιους δημοσιογράφους έχεις δει να αναλύουν τα παιχνίδια με βάση την οπαδική τους προτίμηση? Πες μου έναν δηλαδή, να καταλάβω κι εγώ. Λάθος, αδικία είναι αυτό για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, τουλάχιστον εδώ στην ΕΡΤ, τηλεόραση, ραδιόφωνο, αυτό λέω. Και στα site. Αδικείς ο κόσμο τώρα. Πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, προχωράμε. Το τι προχωρεί ή ακούνε ή διαβάζουν, εντάξει. Άλλο τι διαβάζεις, εγώ σου λέω για εδώ. Είναι αδική αυτό που λες. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Απλά να προσθέσω, γιατί είπα ότι ο Κολοσσός έχει βαλθεί να κλείσει το ρόστερ του. Θυμίζω ότι έχει αποκτήσει ήδη για 2 χρόνια το Τζιακ Μα. Κράτησε τον Καράμπελα και πήρε και τον Καμπερίδη.
0: Ναι.
1: Έτσι το...
0: σε ελληνικό στοιχείο, έτσι, να, ενίσχυεται ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και, επειδή είχε ακουστεί, εμείς δεν πάμε ποτέ από εδώ, γιατί κρίναμε ότι δεν υπήρχε περίπτωση τέτοια. Για Σρέντερ, για Παναθηναϊκό. Είχαμε τη δήλωση σήμερα του Σρέντερ ότι φοβερή ομάδα, φοβερό σύλλογος λέει, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ. Ποτέ λέει, μιλές ποτέ, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ. Ο Σρέντερ, επειδή το κοιτάγαμε με τον Κωστή πριν από λίγες μέρες, έχει 14,8 εκατομμύρια. Βέβαια δεν έπαιζε πάρα πολύ πέρσι, αλλά έχει 14,8 εκατομμύρια κλειστό. Ή non-guarantee, αν θυμάμαι. Non-guarantee, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι λίγα λεφτά. Και δεν ξέρει, ο καθένας από εμάς δεν ξέρει τι θέλει ο παίκτης. Πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε την. Γι' αυτό το αναφέρουμε σήμερα το όνομά του, γιατί υπάρχει δήλωσή του. Έτσι. Προχωράμε.
1: Ο πρόεδρος μας στέλνει φωτογραφία. Έχει αλλάξει τα τοπία με πιο όμορφα τοπία. Δεν ξέρω, άλλαξε περιοχή. Μάλλον άλλαξε κεφάλαιο. Δεν είναι ακριβώς τοπία, αλλά έχουν μια θέα. Λέει καλό απόγευμα των Ημιτασιών. Το λέω εγώ, Ημιτασιών πρόεδρο. Παναγιώτης Αγγελόπουλος είναι ο φίλος μας. Απλά πράγματα.
0: Είναι
1: σήμερα,
0: ο πρόεδρος καρδιάς μας, ο 20 πόντους.
1: Σήμερα η 20-22 πόντους διαφορά και κλείνει αίτητο στο ΣΕΦ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Είναι, έχει την αισιοδοξία ενός
0: πρόεδρου. Και αν δούμε μοντέρο, λέει στον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος ο Νίκος. Πώς θα γίνει αυτό, ρε Νίκο?
1: Δεν γίνεται, ρε.
0: Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Θέλετε να πάμε και.
0: Εκφράζει την ευχή του τώρα εδώ.
1: Εδώ ξέρει, είναι η φάση.
0: Πώς θα γίνει.
1: Είναι από τις περιπτώσεις που λες, πάμε στοίχημα το σπίτι. Ξέρεις, θες να πας στο σπίτι σου ένα στοίχημα. Εγώ θα το πήγαινα. Ότι έχει κλείσει ο μοντέρο στο Ολυμπιακό. Πώς θα γίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ιωάννης έστειλε και ο Ιωάννης μια φωτογραφία. Mm-hmm. Η οποία εντάξει είναι σατυρική. Και είναι η AI προφανώς. Λοιπόν, και τι λέει, παιδιά, τελικά θα πρέπει να μπει ο κύριος δημοσιογράφος που δεν γνωρίζω το όνομά του, ότι μόνο ο Ολυμπιακός έκανε στοχευμένα φάουλ και στο τέλος ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Τα έχει μπλέξει λίγο, φίλε μου, στη σύνταξη, αλλά δεν πειράζει. Και ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Αυτό είναι το ρητό του Προέδρου της ΕΟΚ, ότι δήθεν δεν θέλει άλλα παιδάκια να κλαίνε. Απλά να ξέρω ότι γρήγορα θα έρθει το τέλος της συμμορίας. Φίλε μου,
0: εντάξει, φίλε, okay, εντάξει.
1: Και όταν αλλάξει αυτά, να μην ξαναπέσει ο Ολυμπιακός ξανά στη Β' Εθνική. Και φυσικά. Εντάξει.
0: Έλα, παιδιά, μην διαβάζετε δεξιά και αριστερά και μας στέλνετε μηνύματα εμάς. Ναι. Θέλουμε τη δική σας άποψη. Ναι. Όπως εμείς καταθέτουμε τη δική μας, την προσωπική μας άποψη. Ναι. Μην αναδημοσιεύετε, μην μας στέλνετε μας μηνύματα. Σας παρακαλούμε δηλαδή. Με κάτι που διαβάσετε δεξιά ή ακούσατε αριστερά. Δηλαδή, αν θέλετε να το κάνετε αυτό, θα μας υποχρεώσετε. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό πάντως. Θέλουμε το δικό σας προβληματισμό, τον προσωπικό σας. Ναι. Λοιπόν,
1: ελπίζουμε αύριο, φίλε, να μην μιλάμε για διαιτησία, λέει ο Μανώλης.
0: Αυτό το ελπίζουμε όλοι.
1: Αλλά ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Ελπίζω να κρυθεί σε 5 μάτς για εμάς που αγαπάμε το άθλημα. Mm-hmm. Και θέλουμε να βλέπουμε τέτοια μάτς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Ο Μάκης έχει μια σκούπα και λέει αυτό τους περίμενε. Προφανώς ο Μάκης καταλαβαίνει τι ομάδα είναι.
0: Λιγάκι. Πού και πού.
1: Ο Γιάννης, ο φίλος μου, που από καιρό εις καιρόν έχει κάποιες τοποθετήσεις έτσι ιδιαίτερες. Καλησπέρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Μπαρτζόκος εξαφάνισε το Μόρις και προτιμά τον Τζότζεφ αντί Νιλικίνα και Μόρις. Παραλίγο να την πληρώσει. Επίσης ο Γουόκαπ έχει μεγαλώσει και βαρύνει. Εν πάση περιπτώσει, όλα στο παρκέ. Γιάννης, νομίζω καταρχάς ότι αδικεί στον Τζότζεφ. Νομίζω ότι ήταν επάξια δεύτερος playmaker του Ολυμπιακού και στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή έκανε πάρα πολύ καλά μάτς.
0: Και στο Final Four έκανε.
1: Και προχθές ήταν καλά. Δηλαδή προχθές δεν ήταν άσχημος. Με ξέρεις το πρώτο λάθος που έκανε με τον Μπουμπίκε. Έβαλε 2-3 παλικαρίσια καλάθια. Ο Μόρις έχει μεγαλύτερο ταλέντο. Ο Μόρις. Έτσι. Αλλά δεν έχει μπει ποτέ πραγματικά στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Γιατί παίζει μόνο στην Ελλάδα κυρίως. Mm-hmm. Έτσι. Ο Νιλικίνα. Και εγώ τον Ηλικίνα τον θεωρώ ένα παίκτη που μπορεί να δώσει πράγματα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πάντως. Μήπως. Δεν ξέρω.
1: Με ποιον όμως.
0: Πού να ψυχανεμιστούμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Στον Τζόζεφ, αλλά μόνο εκεί. Για ναι. Αμυντικές κυρίως αποστολές.
1: Ο Ηλικίνα θα είχε θέσεις. Θα έπαιρνε τη θέση του Τζόζεφ. Είναι μια πιθανή αλλαγή αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτή μπορεί να γίνει. Αλλά ο Ηλικίνα δεν είναι playmaker. Αυτό πληρώνει ο Ηλικίνα.
0: Δεν είναι playmaker. Ποτέ δεν ήταν.
1: Είναι μεν πολύ εργαλείο με την έννοια να μαρκάρει και στο 2 και στο 3. Έτσι. Έχει ένα πιο αξιόπιστο σουτ πολλές φορές, αλλά πηγαίνει πολύ στο καλάθι και είναι λιγότερο οργανωτής. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Για να κάνει ο Νιλικίνα πάνω από μία assist σε παιχνίδι, πρέπει να είναι η γιορτή του.
0: Όχι, δεν είναι καμία σχέση με οργανωτή. Καμία σχέση, καμία μαγαζιά.
1: Και
0: καμία
1: νομίζω αυτό μετράει στην επιλογή του Τζόζεφ, ο οποίος είναι και σκληρός. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που είναι πολύ σκληρός. Βλέπουμε ότι είδαμε ότι πόσες φορές δυσκολευόντουσαν να τον ποστάρουν ακόμη και ψηλότεροι παίκτες στο Final Four. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου,
1: τι έγινε?
0: Μεταξύ μας, καταρχήν διαβάζουμε δημοσιεύματα από τον Ισπανικό τύπο. Επιστροφή Λάσο στην Ισπανία για Μάλαγα, ακούγεται. Αλλά βλέπει σιγά σιγά μετά το επεισόδιο το καρδιακό που είχε. Είναι ευθύνουσα η πορεία.
1: Πού να σου πω κάτι όμως.
0: Ναι.
1: Αφού έφυγε από τη Ρεάλ στην Ισπανία, όπου και να πήγαινε εκτός από την Μπαρσελόνα, θα τα ευθύνουσα. Στην Μπαρσελόνα δεν μπορεί να πάει.
0: Στην Εφές.
1: Στην ΕΦΕΣ δεν τον κράτησε. Στην ΕΦΕΣ πήγε να κάνει το μεγάλο κόλπο. Έχασε δύο μάτς.
0: Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι το έχασε ο Λάσο υπόψη. Ναι. Γιατί πολλές φορές βλέπετε ότι οι παίκτες κάνουν κάποια λάθη τα οποία δεν φταίει ο προπονητής. Δηλαδή σε γενικές γραμμές το πλάνο του Λάσο δεν ήταν άσχημο. Δηλαδή και σε δύο μάτς να είναι συνέχεια μπροστά. Στο πρώτο είχε πάει 16-17 πόντους διαφορά. Και στο τέλος να χάνει, να περνάει μία φορά η Φενέρ και να κερδίζει τα μάτς. Γιατί παίζουν σήμερα στην έδρα της ΕΦΕΣ. Άρα το πλάνο του Λάσο είναι εντάξει. Αν πάει ο παίκτης τώρα και ο ένας χάρη λέει up, ο άλλος ξεχνάει τον παίκτη του ή ο άλλος πάει να κάνει πάσα και τη στέλνει στα κεραμίδια, τι να κάνει ο προπονητής.
0: Σωστό.
1: Απλά εμείς πρέπει να ξεχωρίσουμε πότε είναι λάθη τα οποία βαρύνουν τους παίκτες σε κάποιες περιπτώσεις που δεν γίνονται, ας πούμε. Και πότε η τακτική δεν είναι καλή. Και λες ότι εδώ δεν το διάβασε καλά ο προπονητής στο παιχνίδι. Δεν είναι πάντα όποτε κερδίζει είναι καλή η τακτική του προπονητή και όποτε χάνει είναι κακή. Και το αποδείξαμε στον τελικό με το Σκαριόλο. Έχασε η Ρεάλ, αλλά η τακτική του Σκαριόλο ήταν προβληματική. Και εκεί ήταν και το οξύμορο ότι και ο Μπαρτζόκας έκανε κινήσεις όπως το σχήμα της τελευταίας περίοδου που είναι το μάτς.
0: Ναι.
1: Με τρία τον Πίτερς και πέντε τον Τάιρικ Τζόνς.
0: Λοιπόν, γίνεται πάλι καταγισμό. Τι λέτε, κάτσε, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον του φίλου μας, του Αλεξάνδερ. Μόνο άταμα λέτε για όλα. Όχι, φίλε, δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Η μεγαλύτερη ευθύνη του άταμαν. Δύο για μένα είναι οι μεγάλες ευθύνες. Ότι δεν δουλεύει για την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της παροχής συγκεκριμένης τακτικής, στρατηγικής στο παιχνίδι. Και το δεύτερο είναι ο απίθμενος εγωισμός. Αυτά τα δύο. Προπονητάραν, τι να πει τώρα.
1: Ο οποίος εγωισμός.
0: Δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς τρεις Ευρωλίγκες, ρε παιδιά.
1: Αντανακλάτε. Στο γεγονός ότι
0: αυτό μπορεί να ταιριάσει σε άλλο στυλ ομάδας, όχι στον Παναθηναϊκό. Αυτό λέμε. Δεν μπορούμε να κλέψουμε κάτι
1: από τον άλλο. Το έχουμε εξειδικεύσει ότι δίνει παίκτες, ότι πάντα φταίνει οι παίκτες, δεν φταίει αυτός ποτέ, η διαιτησία.
0: Αυτό είναι στο πλαίσιο του άκρα του εγωισμού και της τακτικής. Ναι, μπράβο. Αυτό. Εντάξει, αυτά τα δύο είναι. Δεν υπάρχει. Δεν αμφισβητείται ο Άταμαν σαν προπονητής.
1: Απλά επειδή έβαλες και το κομμάτι ότι οι προπονήσεις του και οι κατευθύνσεις του δεν είναι και τόσο λεπτομερείς.
0: Δεν είναι. Τι να πούμε, ψέματα ότι είναι.
1: Το ξέρουμε και από παίκτες του. Δηλαδή το λένε και παίκτες του.
0: Εμείς το λέμε από το κεφάλι μας, το βγάζουμε. Ναι, ναι. Είμαστε εμείς όταν γίνεται βιντεοπαιδεία ή όταν δεν γίνεται βιντεοπαιδεία στο καμαράκι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι. Ναι,
0: αυτό είναι.
1: Δεν
0: μας
1: ήρθε ξαφνικά να πούμε.
0: Στη λεπτομέρεια. Δεν δουλεύει όπως δουλεύει, ας πούμε, ο Ιτούδης στη λεπτομέρεια. Όπως δουλεύει, ούτε ο Σάρας είναι πολύ της λεπτομέρειας, αλλά είναι όμως. Δεν αφήνει την ομάδα να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν λέει μπάλα στους ψηλούς ή στο 3 ή μπάλα στο 4 να σουτάρει.
1: Μέχρι ένα σημείο στην Μπαρτσελόνα έχει γίνει πολύ πιεστικό σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, στην Φενέρ έχει χαλαρώσει. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και να πω κάτι. Το θέμα είναι καταρχώς ο Αταμάν έχει πετύχει φεύγοντας. Θα φύγει αφήνοντας πρίκα ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, ας πούμε, τα πρωταθλήματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν του λείπουν τα πρωταθλήματα. Αφήνει ένα ευρωπαϊκό μετά από τόσα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, και αυτό δεν είναι εύκολο. Κάπου μου έκανε εντύπωση κάποιος. Κάπου το διάβασα ένα σχόλιο. Ότι του Παναθηναϊκού ίσως να του έκανε λέει κακό το ευρωπαϊκό. Δεν είναι εύκολο. Κάπου μου έκανε εντύπωση κάποιος. Κάπου το διάβασα ένα σχόλιο. Ότι του Παναθηναϊκού ίσως να του έκανε λέει κακό το ευρωπαϊκό.

0: δεν ήμουν ούτε προχθές έπαιξε όμως ο Ντόρσεϊ. Ναι. Και έχει τέτοιο βάθος ο Ολυμπιακός που μπορεί να την καλύψει την απώλειά του. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε θεματάρα. Στο Game 3 του τελικών του NBA θα είναι και ο Μεσχέ. Ο πλανητάρχης, παρόν. Ναι. Στο Μάντισον, γιατί είπες όχ. Θα αφήσει ρε παιδί μου για λίγο τις δηλώσεις και θα πάει στο γήπεδο, θα πάει στο Madison Square Garden.
1: Καταρχάς να πούμε ότι γίνεται το μάτς στο νούμερο 2.
0: Ο δεύτερος αγώνας,
1: ναι. Τα ξημερώματα, έτσι.
0: Πάλι στην...
1: στο Σαν Αντωνίο. Έχει γίνει το break-up τους, ναι. New York Knicks.
0: Είναι το 0-1 μέχρι στιγμής, mm-hmm. έτσι.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχουν αποκτήσει οι σειρές στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι, 1-1 φίλε. Και έγινε έξαλλος ο φίλος μας ο Πασκουάλ με τη διαιτησία.
1: Και η Μπαρτσελόνα η οποία
0: είχε κερδίσει. Να πούμε την είδηση ότι κέρδισε η Μούρθια.
1: Ναι.
0: Η Βαρκελόνη.
1: Η Μούρθια είχε με το σύντο αλόσο προπονητή είχε υποστεί βαριά ήττα στο πρώτο μάτς. Και πάει και κερδίζει χθες με 90-87. Ήταν έξαλλος με τη διαιτησία ο Τσάβη Πασκουάλ.
0: Ναι,
1: ο
0: ναι.
1: οποίος θέλει, αν μη τι άλλο, να κάνει μια καλή πορεία και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί.
0: Και να φύγει με το κεφάλι ψηλά.
1: Με το κεφάλι ψηλά.
0: Ένα πρωτάθλημα στην Ισπανία.
1: Είναι σίγουρο στις δηλώσεις ότι η διετσία έπαιξε ρόλο. Επίσης, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, γιατί με τρία συνεχόμενα τρίποντα μέσα στην έδρα της βρέθηκε να χάνει και δέχτηκε αποδοκιμασίες από την Τενερίφη του Τσούς Βινταωρέτα, χθες πήγε και έκανε κυριολεκτικά περίπατο μέσα στην Τενερίφη και σοφάρισε 1-1. Άρα θα στείλει τον προημιτελικό αυτό, γιατί είναι προημιτελικές αυτές τις σειρές, σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει στη Μαδρίτη. Άρα τόσωσε, με την έννοια ότι φαντάστε η διαφορά ήταν 118-83.
0: Λοιπόν, φίλε Φάνη, φίλε Μάλκομ, ρώτα τους ίδιους. Μόνο αυτό η απάντησή μου και εσύ καταλαβαίνεις τι και πώς, αλλά σε συμπαθούμε, σε αγαπούμε, το ξέρεις. Μόνιμος φίλος εκπομπής εδώ, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω εδώ εκ μέρους άλλων συναδέλφων. Δεν γίνεται. Για το που μεταδίδουν και ποιος τι κάνει. Αν θέλει, ρώτα τους ίδιους. Λοιπόν, αυτά Γιάννη. 9 η ώρα. Α, έχουμε λίγο ακόμα. Έχουμε και χρόνο για λίγο. Ο Πέτρος λέει και τρεις Ευρωλίγες λέει και ο Γκέρσον. Δεν είναι επιχείρημα, αρέσει η Πέτρο. Έχει τρεις Ευρωλίγκες. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει.
1: Νομίζω έχει δύο.
0: Ναι, πάντως ο Άταμαν έχει τρεις. Δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς.
1: Την άλλη την πήρε ο Μπλατ. Ο Γκέρσον.
0: Ναι. Μας πειράζει, λέει ο Μάλκομ. Το ξέρουμε, ναι, ρε φίλε. Αλλά αν θέλεις μπορεί να το ρωτήσεις. Εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν.
1: Ο Πεναρόγια με την παρουσία του έπεισε τους ανθρώπους της Παρτίζαν να τον κρατήσουν και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ερυθρός Αστέρας πάει σε Ισπανό προπονητή με τον Ίμπο Ναβάρο να είναι φαβορή αυτή τη στιγμή, έτσι. Παρεπτόντως η Ντουμπάη προηγείται 1-0 της Παρτίζαν στους τελικούς της Σάμπα της Αδριατικής Λίγκας, αλλά ο Πεναρόγια υπέγραψε επέκταση πέρυσι το 2028. Έμειναν ευχαριστημένοι και από τη δουλειά του και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη έτσι όπως διαμορφώθηκε.
0: Ναι,
1: τότε.
0: Ναι. Μα πήρε ότι συντρίμια, ερήπια παρέλαβε.
1: Όπως εμείς κάναμε πάλι τη μόδα με τους Ιταλούς προπονητές. Εκεί στη Σερβία το έχουν γυρίσει το ισπανικό μοντέλο. Δηλαδή, πάει να πάρει και ο άλλος τον Ίμπο Ναβάρο. Η άλλη ομάδα.
0: Ο Ερυθρός Αστέρας. Φίλε Πάνο, ρωτάει αν. Συγγνώμη, ρωτάει ο Πάνος αν έχει πάρει διαβεβαιώσεις ο Σπανούλης ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή θα πάει ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο, στον Άρη. Πάνο μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ο Μέση, ότι ο Κριστιάνο θα έχει διαβεβαίωση ότι θα πάει σε μια ομάδα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Και ο Γιάννης είναι στα διέργεια του, έτσι. Στο πικ είναι της ηλικιακά και αγωνιστικά. Λοιπόν, καλό απόγευμα από εμάς. 9 η ώρα, μην ξεχνάτε. Ζωντανά από την Era Sport.
1: Δεύτερος τελικός,
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά. Και βέβαια και ενημέρωση συνεχής από το ertsport.gr, έτσι.
1: Με την ελπίδα όλα να κινήσουν ομαλά και να ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ, αν και το βλέπουμε δύσκολο. Ναι. Κάθε τέτοια εποχή μας πιάνει η καρδιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση έχουν ήδη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη απόψε στο Telecom Center στις 9 με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στη σειρά των τελικών. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Art 2 Sport. Την απόκτηση του Έλληνα διεθνή γκάρντενα Δημήτρου Λόγκ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με 3-4 συμβόλαιο, ενώ απέκτησε και το 31χρονο Αμερικάνο γκάρντ Μάρκους Φόστερ. Μία αγωνιστική και κλεισμό των θυρών επέβαλε και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε αθλητικός δικαστής στο ΕΣΑΚ και στον ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αργά το βράδυ αναμένεται στο Ηράκλειο η εθνική ομάδα που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 χθες με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Την Κυριακή το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό ματς την Ιταλία. Συμφωνία ήρθε η ΑΕΚ με το Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029. Αύριο αναμένεται τον Νίκολιτς στην Αθήνα, όπου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού ο Αλεξάνδρος Ζουμπκόφ, οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλια Ζίζιτς και του Νεμάνια Ρίνιτς. Διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η απόκτηση του Ναΐ Λόπεθ από τον Ολυμπιακό με τον 31χρονο Ισπανό ανασταλτικό μέσο να αναμένεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2-1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και τον Αντρία Πεδρόσα, τους οποίους ο Μεντιλή παραγνωρίζει καλά από τη συνύπαρξή τους στη Σεβίλη. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, όπως αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Όχι, συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της εργασίας τους ως το καλοκαίρι του 2029. Ο Κώστας Μπράτσος θα συνεχίσει την παρουσία του στον πάγκο του Βόλου με τη Θεσσαλονίκη. ΠΑΕΝ ανακοινώνει πως άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Αλέξανδρος Βεργόνης. Στο βόλεϊ απόψε η πρεμιέρα των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα τη διοργανώτρια Κροατία και τους άντρες να παίζουν σε μία ώρα με τη διοργανώτρια Σουηδία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Match Point με τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Ανδρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. Matchpoint, η εκπομπή του Βόλι. Μετά από διακοπή και αποχή μιας εβδομάδας, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Βασίλης Αγριτάκης, Αντρέας Φούντας στο μικρόφωνο, η Βίβιαν Νικολοπούλου μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Μια ιδιαίτερη εκπομπή εν μέσω έναρξης αγωνιστικής δράσεως για τις εθνικές μας ομάδες σε επίσημη μορφή πλέον, διότι είχαν τα φιλικά τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους για την Golden European League. Για την ακρίβεια, η ομάδα των γυναικών έχει ήδη ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά το match με την Κροατία, το οποίο βρίσκεται βέβαια στην αρχή του, είναι στο πρώτο set ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, αλλά είναι η πρεμιέρα στο φετινό καλοκαίρι. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουν λίγο σε δεύτερο ρόλο οι ομάδες, οι σύλλογοι.
0: Ναι, που είχαμε και σημαντικές ειδήσεις. Ναι. Γενικότερα στο δεύτερο μισό θα επεκταθούμε πάρα πολύ και σε ό,τι αφορά της εθνικής, αλλά και σε ό,τι αφορά τους συλλόγους, γιατί πλέον οι ανακοινώσεις είναι συνεχείς. Όσα συζητούσαμε δηλαδή το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε να παίρνουν σάρκα και οστά. Και να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω θα συνδεθεί και ωραία με τη συνέντευξη που έχουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Δεν ξέρω τι, για μένα μου φαίνεται πολύ συμβολικό, με επίσημη ανανέωση των αρχηγών σε άντρες και γυναίκες.
1: Ακριβώς, ναι. Παίνει η Ρόγκα, Αθανάσης πρωτοψάλτης, συνεχίζουν. Γιατί η Ρόγκα το ξέραμε, το είχαμε πει, το είχε πει και η ίδια.
0: Και η ίδια πολλές φορές.
1: Ναι. Ο πρωτοψάλτης είναι νομίζω αυτή η θητεία του, αυτή στην οποία βάζει βάσεις για να οδηγήσει πιθανώς την ομάδα στις νέες της εγκαταστάσεις, στο νέο της γήπεδο. Το αναφέρω και αυτό για να βάλουμε όλα μαζί, έτσι, που αφορούν τον Παναθηναϊκό, καθώς εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη στον Βοτανικό. Επομένως παίρνει μπροστά το έργο σιγά σιγά και αυτό το έργο, και κινείται σε διαφορετική τροχιά πλέον ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός. Πιθανώς ο πρωτοψάλτης να είναι και αυτός που θα βάλει ως αρχηγός την ομάδα στο νέο της γήπεδο. Ο πρωτοψάλτης, ο οποίος συνηθίζει να μην έχει πολύ μεγάλες θητείες σε μια ομάδα, ακόμα και στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: 1-2 χρόνια, άντε και 3. Αυτή τη φορά όμως μοιάζει να θέλει πιθανώς να μείνει για το μεγαλύτερο μέρος του υπολείπου που έχει μείνει στην καριέρα του.
0: Ναι, έτσι. Μακάρι και έχει και καλά χρόνια μπροστά του.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι, ναι.
0: Είναι δεδομένο αυτό και το αποδεικνύει ηλικία κάθε χρόνο, ειδικά όταν έρχονται τα κρίσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν και από μέσα, μας ενημερώνει και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης όσο μιλάμε εμείς, πότε θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι με την εκλεκτή καλεσμένη που έχουμε σήμερα.
1: Ναι, και έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε, όχι τόσο σε συλλογικό επίπεδο μαζί της, δηλαδή με την έννοια τακτικά, αγωνιστικά, μεταγραφικά, αλλά πιο σοβαρά θέματα, πιο σημαντικά. Υπάρχει ένα ζήτημα στο ελληνικό βόλεϊ, στο βόλεϊ γυναικών για την ακρίβεια, στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλάκις, είτε σε συνεντεύξεις είτε σε εκπομπές, ακόμα και χωρίς καλεσμένο, στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια δηλαδή της φετινής σεζόν, και με κάποιες καλεσμένες το είχαμε συζητήσει.
0: Και να μας αποκαλύψεις με ποια θα μιλήσουμε σήμερα, για να ξεκινήσουμε και να μας τα πει πολύ καλύτερα η ίδια.
1: Λοιπόν, μαζί μας θα είναι η Αθηνά Παπαφωτίου. Ελπίζω να μας ακούς, Αθηνά. Καλησπέρα.
2: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι
0: ευχαριστούμε πολύ
1: μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μας πεις πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε. Διότι εντάξει, είμαστε στην έναρξη του καλοκαιριού. Φυσικά, ναι, άμα θέλεις, μπορεί να κάνεις διακοπές, μπορεί να είσαι και στην Αθήνα.
2: Όχι, είμαι στην Αθήνα και τίποτα, δεν έχει κάτι γκράντε το που είμαι. Απλά στην Αθήνα και παρακολουθούμε το σκορ, ας πούμε, τη γυναικό της εθνικής ομάδας.
1: Πολύ σωστά. Είπαμε κιόλας ότι το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Θα λέμε κι εμείς στη συνέχεια όσο έχουμε κάτι σημαντικό. Προς το παρόν είναι στο 7-7 στο πρώτο σετ, το Ελλάδα-Κροατία.
0: Λοιπόν, αν θες να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το πώς είναι για σένα αυτό το διάστημα ξεκούρασης, αποφόρτησης έπειτα από μια μεγάλη σεζόν, και πώς βίωσες εσύ αυτή την χρονιά με τον τρόπο που ήσουν δίπλα στην ομάδα. Ήταν η πρώτη full χρονιά στην οποία ήσουν μακριά από την αγωνιστική δράση. Στο νέο σου ρόλο ή ρόλους, τους οποίους θα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Πώς ήταν για σένα, πώς το βίωσες όλο αυτό?
2: Εντάξει, σίγουρα ήταν πρωτόγνωρο, γιατί όταν έχεις συνηθίσει επί πολλά χρόνια, 20 και, να έχεις μια συγκεκριμένη ρουτίνα και ένα συγκεκριμένο ρόλο ταυτότητα, ό,τι και να έρχεται μετά, είναι σίγουρα πρωτόγνωρο. Ήθελε χρόνο, χρειάζεται χρόνο, μπορεί και να χρειάζεται και ακόμα χρόνος προσαρμογής. Αλλά νομίζω επειδή κάπως τουλάχιστον εγώ όπως το ένιωσα, πέρα από το δικό μου κομμάτι, το πόσο χρειαζόμουν το χρόνο να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες, επειδή ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση, υπήρχε και ενθουσιασμός το να παρακολουθείς αυτό που αγαπάς από έξω και με άλλα μάτια και με περισσότερη αγωνία και χωρίς να μπορείς να ελέγξεις το αποτέλεσμα, παρά μόνο να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Οπότε είναι πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα, και έτσι όπως εξελίχθηκε και η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και με τον τελικό ευρωπαϊκού και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατάλαβα νομίζω για πρώτη φορά πως μπορεί ένας αθλητής και ένας θεατής να μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα. Γιατί εγώ μέχρι τότε το ζούσα από την πλευρά του αθλητή και νόμιζα ότι είναι κάτι, μάλλον θα ήταν διαφορετικό. Αλλά ναι, κλείνοντας την ερώτηση, νομίζω αυτό, ότι κατάλαβα ότι μπορούν να είναι τα ίδια συναισθήματα, είτε παίζει είτε δεν παίζει.
0: Τα συναισθήματα ήταν το ίδιο έντονα, και σε ρωτάω αν θες να μας περιγράψεις λίγο όλη αυτή την πορεία, ιδιαίτερα εκεί στην πορεία μέχρι τον ευρωπαϊκό τελικό. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες στιγμές, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Φυσικά και η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν μια σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Εσύ πώς την έζησες? Ήταν ίδια η αγωνία, η ανυπομονησία, η επιθυμία να πετύχει η ομάδα?
2: Υπήρχε το όνειρο του ευρωπαϊκού που υπάρχει ακόμα, εφόσον δεν εκπληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου. Και αυτό από μόνο του είχε ένα αυξημένο άγχος, προσδοκία, ανυπομονησία, και ειδικά όταν φτάνεις να παίζεις στους τελικούς. Ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ μακριά με την έννοια ότι πρέπει να τους κερδίσεις. Αλλά ήταν, όταν αγαπάς την ομάδα και έχεις και ξέρεις πόσο έχει προσπαθήσει και πόσο έχουν συμβάλει όλοι οι άνθρωποι, και οι αθλητρίες αλλά και οι άνθρωποι γύρω-γύρω την ομάδα, σε αυτό που φαίνεται 2 ώρες παιχνιδιού, νομίζω ότι νιώθεις κάθε πόντο, νιώθεις κάθε χαρά, απογοήτευση, αγωνία, όλα αυτά. Και με αποκορύφωμα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που η τελευταία χρονιά που ήμουν και εγώ δεν επετεύχθη, νομίζω ότι υπήρχε μια δίκλη χαρά, με την έννοια ότι είδες την ομάδα που αγαπάς να επιστρέφει εκεί που νομίζεις ότι ανήκει. Mm-hmm. Και όλα αυτά, ασχέτως αν παίζεις ή όχι, τα αισθάνεσαι και τα μοιράζεσαι.
1: Πώς είναι, βλέποντας πλέον από την νέα σου διαφορετική ματιά, την διαχείριση που κάνει ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με πρόσωπα όπως εσύ, που τα κρατάει κοντά του, και φυσικά ειδικότερα από τη στιγμή που είναι ένας σύλλογος ο οποίος λειτουργεί με πολύ μεγάλη, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη, ανεξαρτήτως εμπορικότητας ίσως, ενός σπορ. Θέλω να μου πεις τη σκέψη σου και όσα έχεις προλάβει να δεις έως τώρα σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι κάτι που είναι μάλλον πάρα πολύ σπάνιο στην Ελλάδα.
2: Νομίζω, δεν ξέρω, τώρα προσπαθώ να δω και τις υπόλοιπες ομάδες, να δω αν ακολουθεί μια αντίστοιχη επιλογή, τέλος πάντων, και επιθυμία και τακτική. Γιατί ο Παναθηναϊκός χρόνια κρατάει κοντά του αθλητές, αθλήτριες και ανθρώπους που βρίσκονται στο σύλλογο, και έτσι δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο αποτυπώνει και την ιστορία αλλά και την κουλτούρα. Τη βρίσκεις ερχόμενη ως αθλητής ή ως αθλήτρια και την υπηρετείς και μετά την μεταδίδεις. Οπότε αυτό μπορεί να γίνει από πάρα πολλά πόστα, και ακριβώς γι' αυτό κατά τη γνώμη μου νιώθω ότι υπάρχει μια ξεχωριστή σύνδεση μεταξύ. Ωραία, ακούμε όλοι να λέμε ότι η ομάδα είναι οικογένεια, βεβαίως, αλλά αυτό πώς μεταφράζεται όταν είσαι εκεί, πώς το νιώθεις? Και νομίζω ότι αυτές οι επιλογές, οι οποίες γίνονται και με τώρα, όσο τύχω, ας πούμε, είναι πάρα πολλά χρόνια, ο κ. Βρανόπουλος το στηρίζει και το ενισχύει, δημιουργούν αυτό που λέμε τη συνέχεια της ομάδας, και νομίζω ότι δημιουργεί και αυτό που συζητάμε, ότι οι παίκτες κάνουν τις ομάδες και οι ομάδες κάνουν τους παίκτες, αλλά αυτό είναι αμφίδρομο. Δηλαδή. Mm-hmm. όσο οι ομάδες διαμορφώνουν τους παίκτες που έρχονται στην ομάδα αυτή, αλλά τόσο και οι παίκτες, σεβόμενοι την ιστορία και καταλαβαίνοντας την κουλτούρα και την οτροπία που υπάρχει, θέλουν να ακολουθήσουν και να μείνουν, να είναι αντίστοιχοι με αυτό που βρίσκουν. Όλο αυτό είναι κάτι που δημιουργείται από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω-γύρω από την ομάδα. Και νομίζω σε όλα τα αθλήματα είναι σημαντικό να υπάρχουν γύρω από τις ομάδες άνθρωποι που την έχουν κριτήσει και που θέλουν που αγαπάνε και βρίσκονται εκεί, τους ενδιαφέρει και θέλουν να την δουν να προοδεύει. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το έχει αποδείξει πολλάκι.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και στη διάρκεια της παικτικής σου καριέρας και από αρκετά νωρίς κιόλας, είχες δείξει το ενδιαφέρον σου, την ευαισθησία που υπάρχει πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είτε με κοινωνικές δράσεις, είτε με τοποθετήσεις σου πάνω σε διάφορα σημαντικά θέματα, τα οποία θα συζητήσουμε για το βόλεϊ γυναικών, με τις δράσεις που αφορούν παιδιά ή τα τμήματα των ΑΜΕΑ. Και μία φράση που έχω διαβάσει να λες, θες να πεις κάτι?
2: Όχι,
0: και με μία φράση που, που έχω διαβάσει να λες είναι ότι μου έχει δώσει τόσο πολλά το βόλεϊ που κάποια από αυτά θέλω να τα δώσω πίσω. Πώς καλλιεργήθηκε για σένα όλη αυτή η νοοτροπία και ποια ήταν τα πράγματα που ήθελες να δώσεις εσύ πίσω, πριν πάμε στα πιο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το χώρο του βόλεϊ?
2: Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και τα τμήματα, γιατί και πριν είπατε κι εσείς ότι δίνει την ίδια προσοχή, είτε είναι κάποια αθλήματα τα οποία τη χάνουν μεγαλύτερη προβολή, είτε κάποια που τη χάνουν λιγότερη. Γιατί τον Παναθηναϊκό αυτό μεταφράζεται και ας πούμε μπορεί να δει έναν αγώνα βόλεϊ προπονητές και παίκτες από όλα τα αθλήματα, από το πινκ-πονκ, από τη ψηφασκία, αθλητές με αναπηρία, να στηρίζουν το ένα τμήμα το άλλο, και αντίστοιχα σε έναν αγώνα πόλο μπορείς να βρεις αθλητές και προπονητές άλλων τμήματων. Και μπορεί να μην γίνεται, όχι σίγουρα δεν γίνεται επειδή πρέπει. Είναι αυτή η αίσθηση που σου δημιουργείται ότι θέλεις να καταλάβεις το σύλλογο στον οποίο ανήκεις, να είσαι κομμάτι του και να στηρίζει ο ένας αθλητής τον άλλον. Οπότε αυτό μεταφέρεται από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δηλαδή από την διοίκηση μέχρι τους αθλητές και τον κόσμο που όλοι μας διαπαρτίζουν τον Παναθηναϊκό και έχουν τους δεσμούς αυτούς που τους ενώνουν. Τώρα ως αθλήτρια δεν ξέρω, δεν μπορεί, για μένα ποτέ δεν ήταν ξεχωριστό κομμάτι το να είμαι αθλήτρια με το να είμαι κομμάτι ενός κοινωνικού συνόλου και να με απασχολούν τα θέματα που απασχολούν όλους μας. Υπάρχει μια τάση να απομονώνεται αυτό και να λέμε ναι, είναι αθλητής, να κοιτάξει τη δουλειά του. Εμένα δεν με εξέφραζε ποτέ αυτό και νομίζω αυτή ήταν η πηγή, ξέρω εγώ, η παρόρμηση, δεν ξέρω πώς να το θέσω, για οποιαδήποτε στάση είχα. Νομίζω ότι επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε από το σύνολο στο οποίο ανήκουμε και αυτό, και ειδικά ως αθλητές που είμαστε κάτω από τους προβολείς και έχουμε ένα ακροατήριο ή τέλος πάντων ένα μικρόφωνο, ένιωθα κάπως να υπάρχει και μια ευθύνη με την καλή έννοια ότι μπορείς κάπως να μιλήσεις για κάποια θέματα που μας αφορούν όλους συνολικά ως κοινωνία και ως ανθρώπους.
1: Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι νομίζω πως πλέον το κάνουν όλοι και περισσότεροι αθλητές και όλοι και περισσότερες αθλήτριες. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει, έχει επανέλθει λίγο στην επικαιρότητα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά εμείς βέβαια προσπαθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν να το επαναφέρουμε σε κάθε δυνατή ευκαιρία, είτε σε συνεντεύξεις με αθλήτριες και αθλητές φυσικά, είτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που μας δινόταν αυτή η δυνατότητα, είναι το θέμα του επαγγελματικού, δηλαδή το θέμα ότι το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα δεν είναι επαγγελματικό σε αντίθεση με το βόλεϊ των ανδρών. Αυτή είναι η βασική διαφορά, η βασική αδικία θα έλεγε κανείς,
2: και η βασική αναντιστοιχία.
1: Ναι, αναντιστοιχία, πολύ πιο, το λες εσύ ακόμα καλύτερα, και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι ένας αγώνας που θυμάμαι να δίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια. Πλέον νομίζω ότι οι φωνές πληθαίνουν και το πόσο έντονα το λένε, και μάλιστα μοιάζει να έχει έρθει αυτή τη στιγμή, μάλλον έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Αλλά θέλω τη δική σου άποψη, θέλω να μας βάλεις λίγο μέσα σε όλες τις συζητήσεις που έχουν προκύψει την τελευταία διετία κυρίως, και στη συνέχεια ίσως να μπούμε και σε κάποια θέματα εις βάθος για να καταλάβει και ο κόσμος τις βασικές διαφορές. Αλλά πρώτα αυτό, από συζητήσεις, από επαφές ίσως με την Ομοσπονδία, με το Υπουργείο, υπάρχει λόγος αισιοδοξίας, ας πούμε, βλέπουμε φως στο τούνελ?
2: Επειδή ο κόσμος νομίζω δεν είναι αρκετά εξοικειωμένος και δεν θα μπορούσε να είναι, γι' αυτό οφείλουμε κατά κάποιο τρόπο να το λέμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε ένα γυναικείο επαγγελματικό άθλημα. Δηλαδή, ενώ για τους άντρες υπάρχει το ποδόσφαιρο, η Α1 αντρών, η Α1 αντρών στο μπάσκετ, η Α1 αντρών στο βόλεϊ, για τις γυναίκες δεν υπάρχει ούτε μία κατηγορία που να επιτρέπει στις γυναίκες, στις αθλήτριες να το κάνουν ως επάγγελμα. Οπότε γι' αυτό είπα, χρησιμοποίησα την ώρα αναδυστυχία. Και δεν είναι αν είναι δίκαιο ή άδικο. Ναι, βεβαίως στο τέλος καταλήγει να είναι άδικο, αλλά μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο έχει τα ίδια μετρήσιμα νούμερα και αποδεδειγμένα. Το βόλεϊ γυναικών έχει περίπου 7 φορές περισσότερα δελτία από τους άντρες. Την ίδια θεαματικότητα, την ίδια προβολή, την ίδια προσέλκυση κόσμου. Ενδεχομένως τα μπάτζετ να είναι ίδια ή και μεγαλύτερα στις γυναικών και το άθλημα να συνεχίζει την ερασιτεχνική του μορφή όπως τη γνώριζε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχουν πάρα πολλές φωνές αθλήτριων που μιλάνε γι' αυτό, όχι μόνο στο βόλεϊ, απλά στο βόλεϊ είναι, το παράδειγμα είναι πολύ 38. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν μπορούμε να αισιοδοξούμε πάρα πολύ, γιατί μετά από κάποιο σημείο αφορά θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες για ποικίλους λόγους τέλος πάντων δεν γίνονται. Και παρά το ότι όλοι αναγνωρίζουν τα δεδομένα και την αδικία ή την αναντιστοιχία. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, φυσικά οι αθλήτριες, πλέον εγώ έχω αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Υπάρχουν πάρα πολλές αθλήτριες που ζητάνε ασφάλιση, ζητάνε ένσημα, ζητάνε ένα επαγγελματικό καθεστώς. Οι ίδιες αθλήτριες, αν βγουν σε αντίστοιχα προβλήματα, ας πούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες, στην Ελλάδα όμως όχι. Οπότε, ναι, είναι ένα ζήτημα μάλλον της πολιτείας.
0: Είναι ζητήματα περισσότερο γραφειοκρατικά και τυπικά που εντοπίζεις ή πολλές φορές, έχοντας μιλήσει και με ψηλά ιστάμενους ανθρώπους, μπορεί να εξεντοπίσει και μια απροθυμία ή ένα δισταγμό να γίνουν κινήσεις?
2: Εγώ νομίζω ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Όταν αυτό υπάρχει, η δράση έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Φυσικά αυτό για να συνεδευτεί θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο δράση, να υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα που να δοθούν στα σωματεία. Αλλά όλα γι' αυτό υπάρχουν οι θεσμοί, η πολιτεία. Νομίζω γι' αυτό τους έχουμε εκεί που τους έχουμε, για να αποφασίζουν γι' αυτά. Και έχουν την εκτελεστική εξουσία σίγουρα. Οπότε εμείς αυτό τη δουλειά μας, εμείς ενώ οι αθλήτριες και όσο ήμουνα και εγώ κομμάτι αυτών, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε γι' αυτό, να ενημερώνουμε, να δίνουμε φωνή. Και ευχαριστούμε κιόλας για την πρόσκληση για αυτό το βήμα. Οπότε, ναι, δηλαδή εκεί λίγο εμένα η αισιοδοξία μου τελειώνει.
1: Ιδανικά θα θέλαμε
2: υπάρχει προθυμία.
1: Ναι, ιδανικά θα θέλαμε να έχουμε παράλληλα εδώ και μια παίκτη της εθνικής ομάδας, αλλά καθώς το παιχνίδι βρίσκεται
0: να εξελίξει,
1: είναι αδύνατο. Αλλά πάνω στο πλαίσιο της ενημέρωσης που αναφέρεις και εσύ, καθώς έχεις αγωνιστεί νομίζω 7 ή 8 χρόνια στο εξωτερικό, θα ήθελα να βάλουμε λίγο και στον κόσμο ίσως κάποια δεδομένα στο μυαλό του για το ποιες είναι οι διαφορές. Ποιες είναι οι διαφορές που συναντά μια αθλήτρια στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία που έχεις αγωνιστεί εσύ και στην Ελλάδα χάρη σε αυτή τη διαφορά. Δηλαδή ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες το βόλεϊ γυναικών είναι επαγγελματικό και στην Ελλάδα δεν είναι.
2: Το βασικότερο είναι η ασφάλιση, με την έννοια ότι αν τραυματιστείς, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, σε περίπτωση απόλυσης, υπάρχει ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να προστατεύει τον επαγγελματία, είτε αυτός είναι αθλητής είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Αυτό διασφαλίζεται από το κράτος, διασφαλίζεται από νόμους, ρήτρες, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο, δεν είναι φιλελεύθερο ο καθένας να κάνει κατά το κακούν. Τα ένσημα, δηλαδή πολύ απλά, ας μιλήσω για μένα. Ναι. Έπαιζα τα τελευταία από 18 χρονών επαγγελματικά. Τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό είχα ένσημα, είχα ασφάλιση. Και μετά το πλαίσιο εδώ πέρα, αν δεν ρυθμιστεί, δηλαδή επειδή μια αθλήτρια το ζητήσει, το κράτος δεν το παρέχει.
1: Okay.
2: Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές αθλήτριες τελειώνουν την καριέρα τους, όποτε τελειώσουν είτε στα 30, είτε στα 25, είτε στα 35, είτε στα 40 και δεν έχουν συντάξιμα χρόνια.
1: Ναι.
2: Σωστό, έχει διάφορα συνακόλουθα ότι δεν υπάρχουν επιδόματα. Με τον κορονοϊό υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί τα επιδόματα που σταμάτησαν όλα να δουλεύουν για τους αθλητές δεν ισχύουν. Εντάξει, είναι μετά οτιδήποτε ακολουθεί, οποιονδήποτε δεν αναγνωρίζει το επάγγελμα στο επάγγελμα που κάνει. Δεν δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό από αν το εξομοιώσουμε ένα άλλο επάγγελμα. Στο τι στερείται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ένας διαχωρισμός που θα ήθελα να κάνουμε, επειδή σίγουρα εσύ έχεις τη γνώση και από τις δύο πλευρές, από τη μία, από μία παίκτρια που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πόση αβεβαιότητα μπορεί να δημιουργήσει, πόση αγωνία για το ενδεχόμενο παράδειγμα μια εγκυμοσύνη ή για όσα ανάφερες εσύ για τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και ταυτόχρονα πώς επηρεάζει ένα νέο παιδί, ένα νέο κορίτσι το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο ή μπορεί να καταλήξει να αγωνίζεται σε μια πιο χαμηλή κατηγορία και να δημιουργείται γύρω ένα περιβάλλον πολύ μεγάλης αβεβαιότητας.
2: Μα δεν είναι μόνο τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ή ξέρω εγώ τα μη προνόμια, ας το πούμε έτσι, αυτά που δικαιούμαστε. Είναι και το πώς τελικά ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζει τις επιλογές που νομίζουμε ότι έχουμε. Δηλαδή όταν νομίζεις ότι έτσι είναι τα πράγματα και δεν θα αλλάξουν, μετά στο τέλος οι επιλογές που κάνεις είναι ήδη διαμορφωμένες γιατί τα συνυπολογίζεις. Και αυτό σου δίνει συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να είμαι ας πούμε ή εργαζόμενη ή αθλήτρια ή μητέρα ή αθλήτρια, παρότι ακούγεται σαν φυσική και ελεύθερη επιλογή, στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί το αδιέξοδο, η αβεβαιότητα, ακόμα και το να βρεθεί την επόμενη μέρα χωρίς εισόδημα, έχει ήδη καθορίσει την επιλογή σου, χωρίς να έχεις το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Και αυτό διαμορφώνει μια συνείδηση και μια σκέψη που ανά τα χρόνια ξεκινάς και λες: OK, να παίξω βόλεϊ μέχρι τα 30 μου, να σπουδάζω παράλληλα, να βρω και μια δουλειά για να έχω, ώστε όταν σταματήσω να είμαι έτοιμη. Και από μόνο του αυτό φτάνει να είναι ερασιτεχνικό. Και έχει μπει τόσο βαθιά στη συνείδησή μου που εγώ πάρα πολλές φορές είμαι αντιμέτωπη με την ερώτηση: τι δουλειά κάνεις, έλεγα είμαι αθλήτρια, επαγγελματίας αθλήτρια. Α, και τι άλλο κάνεις δηλαδή. Στο εξωτερικό αυτό δεν υπήρχε. Η δεύτερη ερώτηση που ακολουθούσε δεν υπήρχε. Όχι παντού, στις χώρες που έδειξα. Αυτό από μόνο το δείχνει και την αντίληψη που έχουμε για αυτό που κάνουμε και τις κοινωνίες ολόκληρες.
1: Ναι. Αθηνά, αν έχεις την καλοσύνη να μείνεις στη γραμμή μας για λίγο, ώστε να πάμε στους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, άσκηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 13 κατηγορούμενων για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στέθηκαν 5 αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω διαρροής αέρα. Η NASA και η ρωσική Roscosmos διερευνούν τις αιτίες για τις λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda. Τον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί διάταξη η οποία θα προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Η Εμμανουέλ Μακρόν, Κίρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μέρτς θα συναντήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Λονδίνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συζητήσουν για την υποστήριξη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφος της στον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και οικονομικών Μπεζαρέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα όταν το φορτηγό που τους μετέφερε έμεινε ακινητοποιημένο στην έρημο Σαχάρα. Μόλις δύο επιβίωσαν διασχίζοντας την έρημο μέχρι την πόλη Ασαμάκα, όπως ενημέρωσαν οι αρχές. Πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Και πάλι μαζί, μετά τους τίτλους ειδήσεων, Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αγρτάκης στο Match Point. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ίσως και κάποιες ερωτήσεις για την καλεσμένη μας. Βλέπω μηνύματάκια, θα τα δούμε και στη συνέχεια, για την Αθηνά Παπαφωτίου. Τώρα θέλοντας να πιάσουμε...
1: Χίλια συγγνώμη να ζητήσουμε για την καθυστέρηση και το μικρό διάλειμμα που κάναμε.
0: Και θέλοντας να συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει, θα ήθελα να μας πεις, Αθηνά, γιατί και εσύ στις τελευταίες σου σεζόν ως ενεργή αθλήτρια ακόμα είχες κάνει κάποιες συζητήσεις, ποια μπορεί να είναι τα βήματα που μπορεί να γίνουν, οι επόμενες κινήσεις ώστε να επιτευχθεί το προφανές, πόσο δυνατόν συντομότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση να επιτευχθεί, δηλαδή να γίνει επαγγελματικό το βόλιο γυναικών. Τι πρέπει να συμβεί από το σωματείο των αθλητών, από τις ίδιες αθλήτριες, προς το Υπουργείο, υποθέτω, έτσι, και προς την ΕΟΠΕ.
2: Νομίζω ότι η συγκεκριμένη θα πρέπει να γίνει από το Υπουργείο προς τα, ή από την Ομοσπονδία προς τα σωματεία και τις αθλήτριες. Θα πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα στα σωματεία, γιατί έτσι πάει, ενώ από πάνω προς τα κάτω. Και ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν το πλαίσιο όλοι μαζί οι φορείς, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δουν πώς θα γίνει. Τα σωματεία πολλές φορές έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να γίνει. Φυσικά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορεί να είναι βιώσιμο αυτό. Και εδώ είναι ο ρόλος της πολιτείας να παρέμβει και να δημιουργήσει αυτά τα κίνητρα και αυτό το πλαίσιο, ώστε να είναι εφικτό. Δηλαδή στους άντρες γιατί γίνεται και στις γυναίκες όχι.
1: Στο ζήτημα που προέκυψε με τις ξένες παίκτριες που πάνε για 4-1 και στην Βόλια Λίγκ Γυναικών, εσένα ποια είναι η θέση σου? Είδαμε στους άντρες, για παράδειγμα, να ξεσπά μια πολύ έντονη συζήτηση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και τελικά να επισημοποιούνται οι αλλαγές. Για τις γυναίκες, εσένα ποια είναι η γνώμη σου?
2: Ωραία το έθεσες, γιατί νομίζω δεν έχει τόσο πολύ σημασία για τις γυναίκες που μπορώ να κρίνω καλύτερα. Και ενδεχομένως και για τους άντρες. Το αν θα είναι οι ξένες αθλήτριες που αγωνίζονται στη χώρα μας 4 ή 4-1. Νομίζω το βασικό είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίζεται και πώς αποφασίζεται. Ας, για παράδειγμα, όπως είπε και εσείς στους άντρες, όλη τη χρονιά γινόταν μια διεργασία, γινόταν μια συζήτηση. Καθίσανε οι φορείς, συζητήσανε, είδανε για ποιο λόγο θέλουμε να αυξήσουμε τους ξένους, βάλαν κάτω τα τεκμήρια, τα κριτήρια και αποφάσισαν ότι αν θα χωρίσουμε σε μια αύξηση των ξένων, θα έχουμε αυτό και αυτό το αποτέλεσμα. Το θέλουμε, το επιλέγουμε. Στην περίπτωση των γυναικών, είμαστε αυτή τη στιγμή, πόσο έχει ο μήνας, 10 Ιουνίου, 5 Ιουνίου. Η συζήτηση αυτή αφορά, γίνεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες, όταν η μεταγραφική περίοδος για τις περισσότερες, όχι η μεταγραφική περίοδος που γινόντουσαν οι μεταγραφές δηλαδή, έχει ξεκινήσει ήδη από Φεβρουάριο-Μάρτιο και όπως γνωρίζουν όλοι στο χώρο του βόλεϊ, τότε είναι που κλείνουν οι παίκτριες διεθνώς και εθνικά. Και ξαφνικά έρχεται μία απόφαση αρχές Ιουνίου, χωρίς να έχει συζητηθεί γιατί παίρνουμε αυτή την απόφαση, τι περιμένουμε παίρνοντας αυτή την απόφαση, και για ποιο λόγο το κάνουμε. Δηλαδή, φυσικά τα σωματεία έχουν μια άλλη άποψη, οι αθλήτρες έχουν μια άλλη άποψη, η Ομοσπονδία έχουν μια άλλη άποψη, αλλά στο τέλος ο θεσμικός φορέας, ο οποίος αποφάσισε, και αυτή μπορεί να είναι περίπτωση, ας πούμε, η Ομοσπονδία, ποιος είναι ο λόγος και τι έβαλε κάτω και είδε ότι αξίζει να γίνει για την ανάπτυξη του βόλεϊ, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και παράλληλα άλλες ενέργειες οι οποίες να ενδυναμώνουν τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και τις παίκτριες οι οποίες θα δημιουργούνται για να στελεχώσουν αύριο μεθαύριο την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη ή τέλος πάντων δημιουργούνται ερωτήματα κατά πόσο έγινε μια τέτοια διεργασία. Γιατί όπως είπα, η απόφαση ανακοινώθηκε πριν 2 εβδομάδες ότι συζητιέται και σε μέσα σε 1 εβδομάδα πάρθηκε. Οπότε γι' αυτό κάπως. Εγώ αμφιβάλλω ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που υπάρχει αυτή η απόφαση και τι περιμένουμε. Και αν περιμένουμε, ας πούμε, να αυξηθεί, να ενδυναμώσουμε την εθνική ομάδα, το πρωτάθλημα μας, ποιος είναι. Και αν είναι έτσι, γιατί πιαστήκαμε τόσο πολύ. Και σε όλα αυτά, ποτέ δεν υπήρχε η άποψη των αθλητριών σε σχέση με την Ομοσπονδία να ακούσουμε τι θέλουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό νομίζω φέρνει περισσότερο τη ρήξη, γιατί στο τέλος, αν το μέτρο είναι καλό ή όχι, εξαρτάται από τους στόχους που έχουμε θέσει, λαμβάνοντάς το. Και δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ούτε καν ξεκάθαρο. Τουλάχιστον δεν ξέρω, έχει βγει κάτι προς τα έξω ότι το κάνουμε για την ανάπτυξη πολύ ή το
0: επίσημα
2: αυτό το μέτρο για, παίρνουμε αυτό το μέτρο γιατί το θέλουν οι ομάδες, το θέλουν κάποιες ομάδες. Και γιατί έγινε μέσα σε δύο εβδομάδες ενώ τον αντρών συζητιόταν ένα χρόνο και.
0: Ναι.
2: Θα βοηθήσει την εθνική ομάδα, μήπως δεν θα τη βοηθήσει. Ποια, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία συνηγορούν στο τέλος για να αποφασίσουμε ποια είναι η στρατηγική. Και αυτό φυσικά δεν προέρχεται, δεν μπορεί να έρθει ούτε μόνο από τις αθλητρίες, κυρίως από τον επικεφαλής. Που τυχαίνει να είναι η Ομοσπονδία.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Δεν ξέρω, όχι, μπορεί και να υπάρχει. Πάντως δεν έγινε σαφές, έχει δημιουργήσει ερωτήματα. Σε μένα,
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει υπάρξει μια τοποθέτηση που να λύνει όλες τις απορίες.
1: Ίσως να παρασύρει λίγο και το γεγονός ότι και ακόμα περισσότερο στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες σιγά σιγά το βλέπουμε, έτσι οι ομάδες ίσως να μπαίνουν λίγο πιο δυναμικά, να φέρνουν κάποια μεγάλα ονόματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό κάτι που μπορεί να παρασύρει προς τέτοια απόφαση, κατάλαβες, με την έννοια ότι θα πιστέψει κάποιος ότι θα δυναμώσει το επίπεδο του πρωταθλήματος με την ευχαίρεια που δείχνουν οι ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία διετία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει πολύ μεγάλα ξένα ονόματα να έρχονται.
2: Ας πούμε, όταν οι ξένες αθλητές από τρεις έγιναν τέσσερις, αυτό έγινε όσο έπαιζα. Κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα σωστό βήμα γιατί ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος. Ταυτόχρονα, οι αθλητές της εθνικής ομάδας δεν χάσαν τη θέση τους από το πρωτάθλημα. Οπότε, μετά στη στελέχωση της εθνικής ομάδας δεν θα υπήρχε πρόβλημα ή ας πούμε, αθλητές που δεν παίζουν στις ομάδες τους μετά δεν θα ήταν έτοιμες. Αυτά όλα καταλαβαίνω. Ακόμα και τώρα, στο 4 σημείο, εφόσον η μία ξένησε αντικαθιστά την ήδη υπάρχουσα, δεν δημιουργούν πρόβλημα. Αλλά για ποιο λόγο πάρθηκε, δηλαδή πώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ή θα συμβάλλει μονομερώς ή δεν θα πρέπει να γίνουν συνδυαστικά και άλλες ενέργειες που να πλαισιώνουν αυτό που λέμε το άθλημα του βόλεϊ.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όταν είδαμε το 4-1 και στους άνδρες, ξεκίνησε το 4-1 και φτάσαμε στο μέτρο που ψηφίστηκε τώρα, έτσι, που αποφασίστηκε, δεν ψηφίστηκε.
2: Μα φυσικά είναι προθάλαμος και θα σας πω, υπάρχουν πάρα πολλά πρωταθλήματα στο εξωτερικό που έχουν απελευθέρωση των ξένων παικτών. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίζουν από μία έως 7 ή να υπάρχει μόνο μία, ας πούμε, γηγενή.
0: Μπράβο, και δηλαδή, χωρίζουν σε κοινοτικές και μη κοινοτικές.
2: Μπράβο. Αυτή καθ' αυτή η απόφαση δεν είναι καλή ή κακή, αλλά πρέπει να εξεταστεί σε τι πλαίσιο λαμβάνεται και για ποιο λόγο. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία ήταν παντελώς απούσα από την απόφαση στη δική μας χώρα, στις δικές μας συνθήκες. Αυτό είναι για μένα το. Και αυτό συμπαρασύρει και άλλα πράγματα, γιατί όταν δεν υπάρχει σχέδιο, μετά είναι λίγο στην τύχη και δεν ξέρεις και αν εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις. Για το τώρα ή ας πούμε γίνεται πραγματικά δοκιμαστικά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα, αλλά μπορεί να είναι και λίγο συγκυριακά τότε και όχι αποτέλεσμα σχεδίου και στρατηγικής.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
2: Και γι' αυτό νομίζω διαμαρτύρονται και οι Ελληνίδες παίκτριες, γιατί ήταν μια απόφαση μονομερής που δεν...
0: δεν ρωτήθηκαν επί της ουσίας, δεν μπήκανε καν σε ένα τραπέζι συζήτησης, έτσι. Αυτή είναι η βασική διαφορά κιόλας σε σύγκριση με τους άνδρες.
2: Και οι παίκτες δεν θα πάρουν την απόφαση, υπάρχουν αυτοί που στη θέση που είναι για να πάρουν τις αποφάσεις. Αλλά είναι πολύπλευρο. Και θα έπρεπε να.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
2: Είναι πολύ πρωταγωνιστές.
0: Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν ρωτήθηκαν, όχι με την έννοια να πάρουν την απόφαση, αλλά με την έννοια να καταθέσουν μια επιπλέον άποψη η οποία μπορεί να βοηθήσει στο να βγει ένα συμπέρασμα. Πιο σωστό, εντάξει το σωστό είναι σχετικό, αλλά τέλος πάντων ένα συμπέρασμα έχοντας όλες τις οπτικές.
2: Όχι, και ας πούμε στους άντρες, υπήρχε κάποιος λόγος φαντάζομαι που συζητήθηκε ένα χρόνο και στις γυναίκες μέσα σε δύο εβδομάδες η απόφαση είχε ληφθεί. Ή αντίστοιχα, αν ήταν σωστό, τότε μήπως και η απόφαση των αντρών θα μπορούσε να είχε ληφθεί σε δύο εβδομάδες και όχι σε ένα χρόνο. Να. Δηλαδή αυτές είναι οι αναντιστοιχίες που βρίσκονται σε κάθε επίπεδο και σε κάθε βήμα και κάπως προκαλούν ερωτήματα.
0: Ναι, η διαφορά, εντάξει, στους άνδρες είναι, ήταν μάλλον και ο νόμος που υπήρχε, ο οποίος τροποποιήθηκε κιόλας για να μπορεί να αποφασιστεί κατά πλειοψηφία η αλλαγή ή η μη αλλαγή, έτσι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι και αυτό ένα ζήτημα που θα το βλέπουμε, θα το παρατηρούμε με ενδιαφέρον στο άμεσο μέλλον.
2: Και μακάρι να έχει τα επιθυμητά αποτέλεσματα για το καλό των αθλητριών, του προϊόντος, τη φιλαθέαση. Δηλαδή, αυτό μόνο όλους θα βοηθήσει. Ενώ αντιθέτως, το άλλο θα μας επηρεάσει και όλους.
0: Εννοείται. Παράλληλα, με ενδιαφέρον βλέπουμε και τις εθνικές μας ομάδες, μιας τις έχουμε αναφέρει αρκετά σήμερα. Έτσι, θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο για την εθνική ομάδα των γυναικών πρωτίστως, η οποία προέρχεται από ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μπροστά της την Golden European League, που δεν είναι τόσο σημαντική διοργάνωση, είναι πιο πολύ προθάλαμος για όσα ακολουθούν. Έτσι, με το Eurovolley πρωτίστως, υπάρχουν και οι μεσογειακοί αγώνες, αλλά το Eurovolley είναι αυτό που κερδίζει τα βλέμματα. Πώς έτσι βλέπεις στη στελέχωση της ομάδας τα πράγματα και πού θα έβλεπες ως εξωτερικός παρατηρητής πλέον να φτάνει αυτή η ομάδα το φετινό καλοκαίρι?
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψω ή να κάνω μια σφαλή τελευταία πρόβλεψη για το πού θα φτάσει, γιατί όταν δεν είσαι από κοντά να το βλέπεις και την ομάδα και να τη ζεις και τις υπόλοιπες ομάδες, θα ήταν στην τύχη, ό,τι και αν έλεγα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε πρεστίζ ακούγονται πιο μεγάλα και πιο ελκυστικά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και το European League είναι ένας προθάλαμος που προετοιμάζει τις παίκτες και δείχνει και μια δυναμική. Και δεν είναι κάτι στο οποίο συμμετέχουμε μετά από καιρό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι πολύ σωστή απόφαση, γιατί είναι και περισσότερα παιχνίδια προετοιμασίας, είτε για το πανευρωπαϊκό είτε για το παγκόσμιο, αλλά και είναι και ένα βήμα. Όταν καταφέρεις, ας πούμε, να πάρεις την πρώτη θέση στο European League, είσαι ένα βήμα μπροστά από αυτό που ήσουν. Οπότε, για να μην το βλέπουμε, επειδή ο ευρωπαϊκός χάρτης και φυσικά και παγκόσμιος στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός ήδη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο, ή μάλλον θα ήταν εξίσου σημαντικό το να καταφέρουμε να πάρουμε, ας πούμε, την πρώτη θέση στον όμιλο στο European League. Και ας μην είναι τόσο ελκυστικό σαν στον τίτλο του. Ναι. Και μετά, χτίζοντας μικρά-μικρά βήματα, μπορείς να έχεις προσδοκίες πραγματικές και για ένα καλύτερο πλασάρισμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο. Εμένα αυτό που μου αρέσει στην εθνική ομάδα είναι ότι είναι όλο και περισσότερες νέες παίκτριες, οι οποίες έχουν και χρόνο συμμετοχή στην Α1 και τις βλέπουμε πλέον και από την RTO, Air Sport, συνέχεια. Οπότε, αν ή τι άλλο, ψήνονται. Δηλαδή, παίρνουν τα παιχνίδια που μπορούν. Και γι' αυτό και η κίνηση να συμμετέχουν στο European League για μένα ήταν σωστή και πολύ σημαντική και θα βοηθήσει, πιστεύω, στη συνέχεια. Βήμα-βήμα ανεβαίνουμε και στην κατάταξη, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση ακόμα να διανύσουμε για να μπορούμε να λέμε ότι αξιώνουμε κάποια καλύτερη θέση, ίσως στην πρώτη κοσάδα ή στην πρώτη δεκάδα σταθερά του πανευρωπαϊκής κατάταξης.
1: Πριν σε αφήσουμε, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αλλά εμείς θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε, αν και είναι λίγο νωρίς ακόμα, για τη νέα σεζόν, αν σε περιμένουμε στους ίδιους ρόλους στον Παναθηναϊκό, τόσο ως πρέσβυρα όσο και με όσα κάνεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τι είναι αυτό που οραματίζεσαι εσύ τώρα, έχοντας και πιο καθαρό μυαλό, αλλά και την εμπειρία μιας τέτοιας χρονιάς πίσω σου, αλλά και γενικότερα αν υπάρχει κάτι, κάποια δράση, κάτι προσωπικό το οποίο θα ήθελες να μοιραστείς, να έρχεται είτε στο άμεσο μέλλον είτε στο πιο μακροπρόθεσμο?
2: Νομίζω ότι αυτό που είναι συνυφασμένο με την ταυτότητα του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάντα δεν ήταν μόνο οι επιτυχίες, οι αγωνιστικές, που είναι κάθε χρόνο στόχος σε όλα τα αθλήματα, αλλά και το πρόσωπο, ας πούμε, που τη γέφυρα που δημιουργεί προς την κοινωνία και στα κοινωνικά στρώματα. Γιατί ειδικά σε μια εποχή που οι νέοι και ο κόσμος νιώθει και όλο πιο απομονωμένος με τις δυσκολίες της κοινωνικής και της καθημερινότητας, ο αθλητισμός μπορεί να είναι ένα αντίδοτο και αυτό μπορεί να συμβεί δημιουργώντας γέφυρες με την κοινωνία. Οπότε και ο Παναθηναϊκός αυτό κάνει όλα τα χρόνια και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να το επιδιώκουμε και να το ενισχύουμε. Γιατί δεν αρκεί, νομίζω, η μικρή κοινότητα που έχει ο καθένας να λειτουργεί καλά, αν δεν λειτουργεί και όλο το σύνολο στο οποίο ζούμε και αλληλεπιδρούμε. Και πάνω σε αυτή τη σκέψη γίνονται οποιασδήποτε δράσεις και οποιαδήποτε κατεύθυνση του συλλόγου.
0: Υπέροχα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Όχι.
1: Τι άλλο να προσθέσει, μία ώρα την έχουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
2: Όποιος ακούει, δεν ξέρω αν έχουν μείνει από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά όποιος έχει μείνει, μπράβο.
0: Έτσι κι αλλιώς. Οι συνεδεύξεις πάντοτε ανεβαίνουν και στο earthsports.gr, οπότε όποιος δεν έχει προλάβει να ακούσει από την αρχή τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε θα έχει δυνατότητα σε λίγη ώρα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά, για την τιμή που μας έκανες για τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία η συζήτηση.
0: Και,
2: και
0: να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
2: Είτε όπου... στο γήπεδο είτε...
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και πάνω απ' όλα, επειδή μπαίνουμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την εποχή, καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Εντάξει, με begging από Maneskin δεν μπορείς να κάνεις παρέμβαση, θεωρώ.
1: Ενθουσιάστηκες, ναι,
0: τραγουδάρα, κομματάρα, δεν συζητάμε. Αυτή ήταν λοιπόν η Αθηνά Παπαχοντίου. Πολλά και ενδιαφέροντα μας είπε νωρίτερα. Για το βασικό θέμα νομίζω είναι το βόλεϊ γυναικό, το γεγονός ότι το βόλεϊ γυναικών δεν είναι ακόμα επαγγελματικό και γίνεται αυτή η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, και όσοι το παρακολουθούν το θέμα, είναι αυτό που έλεγες και εσύ στη διάρκεια της συζήτησης, ότι την τελευταία διετία, ειδικά την ίδια, τη θυμόμαστε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή από το 24 πάρα πολύ ενεργή και ναι, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί άμα πιάσουμε τώρα από όλη τη διάρκεια της καριέρας της, το τι έχει κάνει, δεν θα τελειώσουμε και κάτι θα ξεχάσουμε κιόλας.
0: Ναι, και όσα μια παίκτρια που έχει περάσει πολλά χρόνια από το εξωτερικό και από διαφορετικές χώρες, νομίζω ότι είναι από τις μία από όσες μπορούν να μιλήσουν πολύ για το θέμα και να πρέπει να την ακούσουμε με προσοχή. Είναι αλήθεια. Για πες τι γίνεται στην Κροατία.
1: Έχουμε χάσει το πρώτο σετ πολύ ωριακά με 27-25 και είμαστε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο, όπου προηγούμαστε με 13-7. Επειδή δεν μπορέσαμε να αναφερθούμε καθόλου στην αρχή, είχαν ενδιαφέρον γενικότερα οι δηλώσεις που είχε κάνει ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Απόστολος Οικονόμου, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Και μέσω αυτών να εξηγήσουμε και δύο πραγματάκια. Δηλαδή, ανέφερε ότι η Κροατία είναι η πιο δύσκολη αντίπαλος ίσως στην πρώτη φάση του European League. Και είπε ότι έτσι όπως είναι το σύστημα φέτος, θέλουμε είτε μία ήττα στη χειρότερη, είτε το απόλυτο σε νίκες για να είμαστε στην τετράδα. Έτσι, ναι. Γιατί υπάρχει ενιαία βαθμολογία και πρόκριση στην τετράδα παίρνουν 4 πρώτοι που θα αγωνιστούν χιαστοί στα ημιτελικά.
0: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι οι άνδρες είχαν μπει με μία ήττα.
1: Είχαν μπει με μία. Ναι.
0: Ναι, είχαν μπει τρίτη ή τέταρτη βέβαια. Χωρίς να κινδυνεύουν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι δεν ήταν ισοβαθμούσαν με κάποια ομάδα που ήταν έξω. Αλλά με μία ήττα, βέβαια η ήττα πρέπει να ήταν στο tie break, γιατί παίζουν όλοι οι βαθμοί προφανώς. Άμα έχεις ένα 0-3 ας πούμε εις βάρος σου και χάσεις τρίποντο και χωρίς να πάρεις σετ, θα είναι σχεδόν καταδικαστικό.
1: Ναι, και το άλλο που είχε ενδιαφέρον, το οποίο είχε αναφέρει, είναι ότι είχαμε αρκετά αγωνιστικά προβλήματα στην προετοιμασία και είχαμε και μικροτραυματισμούς και δεν είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστικού ρυθμού. Οπότε το να καταφέρεις να πάρεις μια νίκη τώρα εκτός έδρας ουσιαστικά και να ξεκινήσεις με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσουν και οι άντρες που παίζουν με την Σουηδία στο Λουντ. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσουν και οι άντρες που παίζουν με την Σουηδία στο Λουντ.

0: από την RD2 Sport θα είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν εδώ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα η σύνθεση και της εθνικής των γυναικών και της εθνικής των ανδρών, η οποία μου μοιάζει ακόμα πιο πλήρης σε σχέση με τα βασικά όπλα που θα ήθελε να έχει. Ναι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, επειδή για την εθνική γυναικών, όπως έχεις εξηγήσει και σε πολλές φορές και με τους μεσογειακούς,
1: ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Η διαχείριση του ρόστερ θα είναι λίγο περίπλοκη.
1: Του ρόστερ και του επιτελείου.
0: Και του επιτελείου. Με
1: και η πληροφόρηση έλεγε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουν ρωτσεγάρει λίγο καιρό, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Μακάρι να έχει αλλάξει, αλλά η πληροφόρηση έλεγε ότι θα έχουμε δύο εντελώς διαφορετικά επιτελεία. Και όχι δηλαδή ότι κάποιοι εξ όσων βρίσκονται στην εθνική γυναικών αυτά τα τελευταία χρόνια θα πάνε στην ομάδα των μεσογειακών αγώνων. Για τους άνδρες είναι πιο εύκολο, διότι δεν συμπίπτουν το γύρο βόλι των ανδρών με τους μεσογειακούς αγώνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αγωνιστούν απαραίτητα όλοι. Αλλά σίγουρα για το επιτελείο είναι εύκολο, πιο εύκολο. Στις γυναίκες, οι δύο διοργανώσεις, το μεσογειακό τουρνουά βόλι, να το πούμε έτσι, και το γύρο βόλι γυναικών, διεξάγονται ταυτόχρονα, άρα δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται κάποια αθλήτρια ή κάποιο μέλος του επιτελείου και στις δύο διοργανώσεις. Πολύ απλά. Είναι κάτι που θα το δούμε μες στο καλοκαίρι, μετά το φινάλε της Golden European League. Είναι η αλήθεια. Μέχρι τότε θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι πορείες που θα έχουν οι δύο εθνικές ομάδες. Πάντως, στο δεύτερο σετ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Θα εισφαρίσει η εθνική ομάδα στην Κροατία, στο Όσιγεκ.
0: Μακάρι, γιατί στο γυναικείο πολλές φορές βλέπουμε κάτι τρελές ανατροπές.
1: Ναι, εντάξει, από το 17-9 το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει τελειώσει η εκπομπή, άρα και να συμβεί δεν θα μπορείς να μου πεις ότι
0: δεν θα είμαστε εμείς στη δύσκολη θέση να το μεταφέρουμε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάνε και beach volley έτσι πολύ δυνατά. Ναι, στη Θεσσαλονίκη, σωστά. Με Θεσσαλονίκη Grand Slam. Η τηλεοπτική μετάδοση από την RD2 Sport είναι στις 7 Ιουνίου την Κυριακή στις 8 η ώρα. Και γενικότερα όλες οι διοργανώσεις αυτές των πρωταθλημάτων αυτών που θα γίνουν σε διάφορα μέρη της χώρας είναι πάρα πολύ. Πραγματικά κάθε χρόνο, επειδή και πέρσι είχαμε ασχοληθεί πολύ έντονα, κάθε χρόνο βλέπεις ότι ανεβαίνει πάρα πολύ και το θέαμα. Και η ανταπόκριση εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους γίνεται πάρα πολύ ωραία κατάσταση, όπως γίνεται και παντού βέβαια, είτε στα νησιά είτε στον Πειραιά. Πραγματικά γεμίζουν οι παραλίες, δεν θα τις πούμε παραλίες, δημιουργούνται έτσι οι συνθήκες και γεμίζει με πάρα πολύ κόσμο σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, οπότε θα τα παρακολουθούμε και αυτά. Δεν ρωτήσαμε την Αθηνά Παπαδοτίου αν σκοπεύει να παίξει έστω και ανεπίσημα λίγο beach volley. Εγώ θυμάμαι πέρσι στον Πειραιά της λέγανε όλοι οι άνθρωποι του αθλήματος, ας πούμε, που τι χάνεις, δεν τι χάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλή ερώτηση θα ήταν αυτή. Αλλά νομίζω θα μας το έλεγε. Έχω την αίσθηση στην ερώτηση που της έκανε στην
0: Αθηνά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτά έχουμε συγκινήσει. Εντάξει, δεν μπήκαμε τώρα σε μεταγραφικά και συλλογικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως το έχεις πει εσύ, αξίζει περισσότερο ένα επεισόδιο πιο ολοκληρωμένο.
1: Ναι, με παρασκήνια, με διάφορα πράγματα.
0: Είπαμε τώρα τις πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που είχε ο Παναθηναϊκός, άντρες και γυναίκες. Ο Ολυμπιακός είχε την ανακοίνωση του Ατανάσου, που είναι ίσως από τις σπουδαιότερες μεταγραφές που θα γίνουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και όλα αυτά φυσικά τα παρακολουθούμε. Πανιώνιος, σειρά ανακοινώσεων, ο Όφη, σειρά ανακοινώσεων. Τώρα, άμα πιάσει τις ομάδες, μία-μία δεν σταματούν να είναι έτσι αυτές οι μέρες. Αλλά προτεραιότητα δίνουμε στις εθνικές. Και νομίζω ότι θα επανέλθουμε και την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να ετοιμάσουμε πάλι ωραία πράγματα, να ετοιμάσουμε μια συνέντευξη δυνατή και να ενημερώσουμε για όλες τις εξελίξεις. Αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βίβια Νικολοπούλου και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και αφήνουμε στα χέρια του Δημήτρη Γιαχανατζή, θα τολμήσω να πω, χωρίς να το έχω τσεκάρει τα τελευταία δευτερόλεπτα. Στα καλύτερα χέρια του Δημήτρη Γιαχανατζή.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Eraspor 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
9: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέρια της Ερασπόρ. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 8.30. Βίβια Νικολοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Άγγελος Αραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαρατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Λιγότερο από 2 ώρες για το τζάμπολ στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Greek Basket League στο Telecom Center. Το τζάμπολ στις 9 με απευθείας μετάδοση από την Era Sport και από την R2 Sport. Όσοι θέλετε να δείτε το παιχνίδι τηλεοπτικά, είναι ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος. Στον πρώτο τελικό οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει και προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Χωρίς Λούκα η πράσινη, χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ η ερυθρόλευκη. Σε εξέλιξη έχουμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στο βόλεϊ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στις γυναίκες. Η Ελλάδα ισοφάρισε την Κροατία σε 1-1 σετ. Η διοργανώτρια Κροατία είχε πάρει το πρώτο σετ γεμάτο με 27-25. Άνετη νίκη στο δεύτερο σετ, άνετη επικράτηση για την εθνική ομάδα των γυναικών με 25-13 και ισοφάρισε σε 1-1. Ξεκίνησε και ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών κόντρα στην Σουηδία. Πάντως στο βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο πρώτο σετ η Εθνική μας Ομάδα προηγείται με 4-2 στους πόντους. Έχουμε και αρκετά φιλικά παιχνίδια που γίνονται στο διεθνή χώρο, πάντα στο ποδόσφαιρο. Τσεχία-Γουατεμάλα 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Μεξικό-Σερβία 5-1. Σιγκαπούρη-Κίνα 1-2. Χονγκ-Μογγολία 2-0. Ταϊλάνδη-Κουβέιτ 2-2. Και Ινδονησία-Ομάν 3-0. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Στο 50 λεπτό Τατζικιστάν-Ινδία 1-0. Στο 6 λεπτό Γεωργία-Μπαχρέιν στο 0-0. Και στο 4 λεπτό Λευκο-Ρωσία-Συρία 1-0. Και φυσικά αρκετές ειδήσεις και από τον ελληνικό χώρο, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ανανεώνει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ για ακόμη 3 χρόνια. Αυτά και πολλά άλλα θα πούμε σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ στο Telecom Center. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρης Μπουκασίδη, καθώς με τον Κώστα Σωτηρίου θα περιγράψουν αυτό τον δεύτερο τελικό μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οπότε πάμε να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από το Telecom Center. Είναι νωρίς βεβαίως, ακόμα σε 2 ώρες περίπου το τζάμπολ στην αναμέτρηση. Αλλά να μιλήσουμε λιγάκι για το pre-game του αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, εδώ βρισκόμαστε πολύ νωρίς στο T-Center. Δεν έχετε σκέψει ότι είναι, νομίζω, 70 φιλαθλοί στο γήπεδο.
0: Είναι πολύ νωρίς, το είπα εξάλλου.
1: Είναι πολύ νωρίς, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ να πούμε το πιεστηρίο, να πούμε και τους διαιτητές του δεύτερου τελικού.
0: Θα μου πεις, ωραία, θα μου πεις διαιτητές, θα μου πεις διαιτητές, θα μου πεις εδώ δεκάδες, εξάδες, αλλά και τις απουσίες από τις δύο ομάδες που έχουν οριστικοποιηθεί, έτσι. Πάμε λοιπόν ένα-ένα, το μικρόφωνο δικό σου.
1: Λοιπόν, ξεκινήσω πρώτα από τον φιλοξενούμενο Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Παίζουν πάλι πρώτα τους διαιτητές, γιατί την ώρα που μίλαγε σε διέκοψα, οπότε δεν ακούστηκαν καλά.
1: Είναι η κύριε Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς, η ρέφερη της απόψινης αναμέτρησης. Και ας ελπίσουμε, Δημήτρη, να μην ασχοληθούμε μετά το τέλος μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και να ασχοληθούμε μόνο με τον μπάσκετ.
0: Θα το σχολιάσουμε και αργότερα αυτό, Δημήτρη. Εγώ εύχομαι επιτέλους μετά από κάποιο παιχνίδι των δύο αιωνίων αντιπάλων να υπάρχει, αν θέλει, τρίτο ημίχρονο, αλλά τρίτο ημίχρονο καθαρά μπασκετικό. Όχι για άλλα πράγματα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έχουμε δύο αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο τελικό για τον Γιώργο Μπαρτζόκ, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Tyson Ward και τον Tyreek Jones. Θυμίζουμε ότι οι δύο παίκτες ήταν στην 12η του πρώτου παιχνιδιού και τις θέσεις θα πάρουν η Frank Ntilikina και ο Ντόντα Χολ. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την επιλογή ειδικά του Ward με τον Ntilikina, Δημήτρη, θεωρώ ότι θέλει καλύτερη άμυνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας πάνω στο Kendrick Nunn, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους και ήταν πολύ καλός στο πρώτο τελικό. Ναι. Και φρονώ πως ο Γάλλος θα πάει από την αρχή, ίσως και να ξεκινήσει και όλο αυτό το παιχνίδι, θα πάει από την αρχή πάνω του με σκοπό να το απαγορεύσει τις πάσεις, να το απαγορεύσει να δει εύκολα το καλάθι και γενικότερα να του δυσκολέψει τη ζωή. Νομίζω ότι γι' αυτό έγινε και αυτή η αλλαγή, να πω την αλήθεια. Δεν βρίσκω κάποια άλλη εξήγηση για αυτή την αλλαγή.
0: Αναμφισβήτητα, ο Ναν είναι από τα μεγάλα του Παναθηναϊκού και επιθετικά, αν θέλεις, έτσι. Και πόσο μάλλον αν αρχίσει να βρίσκει στόχο με τον κόσμο στις κερκίδες από τον Πιζάρι, οπότε αυτόματα ο Μπαρτσόκας θα πρέπει να βρει λύσεις για να περιορίσει το ατού του Παναθηναϊκού.
1: Σίγουρα έχει δίκιο και αυτό με την έδρα που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και ο Νόνα αγαπάει πάρα πολύ το γήπεδο του Παναθηναϊκού αλλά και τους φιλάθλους του. Εδώ να πούμε ότι τέλος ο Ντόρση δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει και την τενοντίδα η οποία τον ταλαιπωρεί. Άρα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα είναι εκτός τελικών.
0: Και μένει να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος ο Τάιλερ Ντόρση και στο game νούμερο 3, έτσι.
1: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει ακόμα η κατάσταση. Καθώς ούτε χθες προπονήθηκε, κάνει συνέχεια θεραπείες. Απλά αυτό που είχε πει και ο κόσμος Μπαρτζόκας, ότι η περιπέτεια με την εθνική ομάδα το καλοκαίρι και το γεγονός ότι έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια ο Τάιλερ Ντόρση, τον έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει στο τρίτο τελικό. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο σημερινός αγώνας και θα δούμε από αύριο τι θα γίνει με τον Ομογενικά. Θυμίζω ότι το επόμενο παιχνίδι είναι την προσεχή Δευτέρα, ο τρίτος τελικός, να το δούμε και αυτό. Είναι στις 8 Ιουνίου, 9 η ώρα. Άρα υπάρχει ένα περιθώριο 3 ημερών για τον 30χρονο γκάρ του Ολυμπιακού να αποθεραπευτεί και να ενισχύσει την ομάδα του. Μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι είναι και ένας πολύ σημαντικός παίκτης, όχι μόνο για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επειδή κατέχει και θέση Έλληνα, που τα λεντώσει, που ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τις 12 και των δύο ομάδων.
0: Σωστό,
1: έτσι.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, άρα να πούμε αναλυτικά τους 11 του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα παραταχθούν στο παρκέ του T-Center. Είναι Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Τζόσεφ, Λαρετζάκη, Χόλνε, Τζίποχλου, Πίτερ και Νιλικίνα. 11 παίκτες. Θυμίζω ότι ο Μόντε Μόρις είναι εκτός και ο Σακίλ Μακίζικ είναι εκτός από την οκτάδα των ξένων και εκτός από την σημερινή εξάδα έμειναν η Τάσο Γουόρντ και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επίσης, Δημήτρη, θα έχει 11 παίκτες.
0: Και σε ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό must win, εγώ θα το χαρακτήριζα, γιατί αν χάσει απόψε αυτόματα θα πρέπει να κάνει το μεγάλο comeback, αν θέλεις, για να πάρει τον τίτλο. Με 3 παιχνίδια να απομένουν, όπου πρέπει να κερδίσει και τα 3 αντίθετα. Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει απόψε, έχει το πλεονέκτημα να θέλει μία νίκη σε 3 αγώνες.
1: Ναι, και δεν είναι και καθόλου. Θυμίζω, Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το πέτυχε που λες από 0-2-3-2 το 2024. Το πέτυχε εις βάρος του και το στη Βαλένθια, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Δηλαδή να πάρει 3 σερινίκες απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Είναι must win το σημερινό παιχνίδι για τον
0: Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεν θα έχει τον Κώστας Λούκα πάλι, τον αρχηγό του στο παρκέ.
0: Για δεύτερο συνεχόμενο τελικό.
1: Για δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Ο TJ Short θα είναι μέσα όπως και στον πρώτο τελικό. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει αλλαγές στην σημερινή του αποστολή, καθώς ο Χουάν Τσαναγκόμεθα έμεινε και αυτός εκτός, προτιμήθηκε να μείνει εκτός, όπως και ο Κενέτ Φαρίντ. Αφήνουμε, Δημήτρη, ένα ερωτηματικό για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Δεν είναι ακόμα σίγουρα τα πράγματα για το αν θα λάβει θέση, το οποίο πιθανόν είναι να μην αγωνιστεί, αλλά ας αφήσουμε και ένα μικρό καλάθι. Μέχρι στιγμής η 11 του Παναθηναϊκού είναι η Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Σόρτς, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Καλαϊτζάκης, Μίτογλου, Σταμοντούροφ, Τοϊόπλος και ο Κουζέλογλου.
0: Μάλιστα.
1: Απλά κρατάμε ένα πολύ μικρό παράθυρο για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
0: Για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
1: Ναι, δεν είναι με το μέρος του, αλλά θα περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι ένας τελικός των τελικών θα το χαρακτηρίζα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει την νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών. Θυμίζουμε ότι το πρώτο μάτς ολοκληρώθηκε με σκόρ 82-76 υπέρ του Ολυμπιακού. Και σίγουρα περιμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο, Δημήτρη,
0: την
1: επόμενη ώρα, γιατί τώρα είμαστε μεταξύ συγγενών και φίλων.
0: Εντάξει.
1: Στο γήπεδο.
0: Επειδή ανέφερες το σκορ του πρώτου τελικού, θέλω να σε ρωτήσω μία εκτίμηση. Αν μπορείς να μου κάνεις μία εκτίμηση για το πώς θα πάει αυτός ο δεύτερος τελικός. Θα είναι πάλι έτσι σε ένα κλειστό σκορ μεταξύ των δύο ομάδων. Θα δούμε ένα χαμηλό σκορ. Θα πάνε οι ομάδες σε ψηλά επίπεδα. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
1: Να πω την αλήθεια ότι περιμένω να πάει ψηλότερα το σκορ και θα εξηγήσω τον λόγο. Πάντα, εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, πάντα νομίζω ότι τα πρώτα παιχνίδια σε σειρές είναι τα πιο αγχωτικά, τα πιο αγχώδη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Και αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση.
0: Η μπάλα καίει στα πρώτα μάτς.
1: Και πάρα πολύ. Θεωρώ ότι επειδή και ο Παναθηναϊκός συνήθως φέτος πάει τα παιχνίδια του αρκετά ψηλά στην έδρα του, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός εννοείται πως μπορεί να τον ακολουθήσει. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε την κορυφαία επίθεση της φετινής Ευρωλίγκας, θα το πούμε και αυτό. που είναι και πρωταθλητής της Ευρώπης. Άρα θεωρώ ότι θα πάει ψηλά το σκορ και δεν περιμένω να βρούμε τον νικητή στο πρώτο ημίχρονο ή τέσσερις περίοδο. Περιμένω πάλι κλειστό σκορ, καθώς οι δύο ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να φαίνεται το φαβορί της σειράς, όμως όπως είδαμε ο Παναθηναϊκός ακόμα και βρέθηκε, θυμίζω, με 17 πόντους διαφορά, γύρισε το παιχνίδι μέσα σε 12 λεπτά, να το θυμίσουμε αυτό, και το μάτς κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, σε κάποια φάουλ, σε κάποιες βολές, σε κάποιες λανθασμένες επιθέσεις του Τριφυλλίου, και έτσι η νίκη πήγε στον Ολυμπιακό. Άρα περιμένω, μένει ψηλό σκορ και πολύ κλειστό παιχνίδι.
0: Περιμένεις πάλι θρίλερ, έτσι, όπως έγινε και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο τελικό.
1: Ναι. Μα, νομίζω, αν εξαιρέσω τον τελικό κυπέλου, όλα τα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων πήγανε. Δηλαδή, κρίθηκαν στα τελευταία 5 λεπτά. Αν ψάξουμε να βρούμε τα σκορ τώρα, θα το καταλάβουμε. Αλλά μόνο ο τελικός κυπέλου πήγε κάτι που δεν περιμέναμε. Πήγε πολύ άνετα για τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε ξεκαθαρίσει πιο νωρίς η ιστορία αυτή. Βεβαίως, υπήρχαν δικαιολογίες, σοβαρές δικαιολογίες από πλευράς Ολυμπιακού, ότι αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γουόκα που έλειπε ένα ταξίδι αστραπή στην Αμερική για προσωπικούς
1: λόγους. Ο Ντόρσεϊ έλειπε για προσωπικούς λόγους.
0: Ένα ταξίδι αστραπή στην Αμερική για προσωπικούς λόγους, και φάνηκε δηλαδή στο παρκέ όταν το χρησιμοποίησε ο Μπαρτζόκα σε εκείνο το μάτσο ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν μπορούσε να αποδώσει.
1: Ακριβώς, και θυμίζω ότι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μία μέρα πριν είχε πάθει και ένα κακό στο δάχτυλό του. Δηλαδή, υπήρχαν δικαιολογίες για τη μέτρη εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά αυτό το καταθέτουμε ότι όλα τα παιχνίδια μεταξύ, τα φετινά μάλλον παιχνίδια μεταξύ των δύο αιωνίων έχουν πάει, είναι κλειστά, είναι αγχωτικά, και νομίζω στα τελευταία 3-4 λεπτά θα κρυθεί το ποιος θα κερδίσει.
0: Δημήτρη, στο άκουσμα των διαιτητών τώρα από τις δύο ομάδες, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, είναι πολύ νωρίς, θεωρείς?
1: Είναι πολύ νωρίς. πριν 5 λεπτά βγήκαν. Νομίζω, Δημήτρη, αντιδράσεις θα έχουμε μετά το παιχνίδι. Θυμίζω ότι και στον πρώτο τελικό.
0: Ανάλογα πώς θα δοθούν και τα σφυρίγματα, έτσι.
1: Ναι. Απλά ελπίζουμε να η διαιτησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γιατί, Δημήτρη, σου θυμίζω ότι στο Airsport, στο site, ξενυχτήσαμε λίγο τις προηγούμενες μέρες, γιατί σου θυμίζω η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού βγήκε στις 2 η ώρα, και η απάντηση του Ολυμπιακού για την τελευταία φάση με την Τσαρούχα, με τον Φουρνιέ και τον Αν, βγήκε 2,5 ώρα τη νύχτα. Δηλαδή, ελπίζω και για μας να μην έχουμε ανακοινώσεις το βράδυ.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου πρόγραμμα. Σίγουρα, αν μείνεις μόνο στο Telecom Center, σε θεωρώ τυχερό σε σχέση με τα παιδιά που είναι πίσω στο αθλητικό site, γιατί αυτοί θα τραβήξουν το Λούκι. Εκτός και αν επιστρέψεις και εσύ μετά από εκεί. Οπότε βλέπω να φεύγετε αργάμιση.
1: Ναι, κοίτα, έχουμε συνεννοηθεί και με τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ροζή, που είναι δίπλα μου, ότι άμα συμβεί κάτι, εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι 1:30 εδώ πέρα. Θα είμαστε, άρα ό,τι και να συμβεί, θα το καταγράψουμε. Αλλά
0: θα τα καλύψετε όλα.
1: Ναι, απλά ελπίζουμε να μιλάμε μόνο για μπάσκετ λίγο μετά τις 11.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, Δημήτρη, και μετά από κάθε παιχνίδι, και πριν από κάθε παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, αν θέλεις, είναι να μιλάμε επιτέλους στο τέλος μόνο για μπάσκετ. Δηλαδή, ναι, μεν okay, υπάρχει το τρίτο ημίχρονο, και καλό είναι να υπάρχει τρίτο ημίχρονο και να έχουμε αντιδράσεις, αλλά ξέρεις, να μην ξεφεύγουμε. Δηλαδή, τώρα είδα στο πρώτο τελικό ότι εστίασαν, ας πούμε, και η πράσινη και η ερυθρόλευκη σε αυτό το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ, που δόθηκε, κακώς δόθηκε το βίντεο. Πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, που εντάξει, okay, είναι μια φάση. Στις τόσες πολλές φάσεις που γίνονται μέσα σε ένα παιχνίδι, θα μου πεις, ήταν μια φάση που μπορεί να καθόρισε και το αποτέλεσμα. Okay. Αλλά δεν ξεφεύγουμε όμως από το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, πώς να σου πω.
1: Ναι, και μιλήσαμε και στιγμή, μιλήσαμε ελάχιστα για μπάσκετ. Δηλαδή, μετά από αυτή τη φάση, μιλήσαμε ελάχιστα για μπάσκετ, γιατί είδαμε ένα όχι πολύ καλά ποιοτικό παιχνίδι. Είδαμε όμως ένα ντέρμπι που είχε πάρα πολλές φάσεις, είχε πάρα πολλές όμορφες φάσεις και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τα 25 λεπτά. Μετά, ο Παναθηναϊκός με πρωταθλητή τον Μίτογλου γύρισε το παιχνίδι. Δηλαδή, ήταν ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα
0: στις δύο
1: καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Για να μην είμαι υπερβολικός.
0: Σε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ακριβώς όπως το λες. Μάλιστα, ωραία, Δημήτρη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από το Telecom Center. Ο κόσμος πάλι είναι λίγος, έτσι δεν έχει έρθει? Δηλαδή, αν έρθαν 20 άτομα παραπάνω, πόσο? Δεν νομίζω ότι ήρθαν περισσότεροι.
1: Ναι, δηλαδή, αν σου είπα 70 πριν, τώρα πρέπει να είναι γύρω στα 90 με 100 άτομα.
0: Είναι 20-30 άτομα. Σιγά-σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Οπότε, όσο θα πλησιάζει και η ώρα έναρξης του αγώνα, εκεί το Telecom Center θα γεμίσει. Αλλά πες μου κάτι, γιατί νομίζω ότι Δεν έχει ανακοινωθεί sold out από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το παιχνίδι, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως δεν είχε ανακοινωθεί και στο. Όχι, στον Ολυμπιακό είχε ανακοινωθεί στον πρώτο τελικό.
0: Στον Ολυμπιακό, ναι, στο ΣΕΦ είχε ανακοινωθεί.
1: Δεν είχε ανακοινωθεί, όχι, όχι.
0: Και έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό και στον τρίτο τελικό που θα γίνει στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα δεν είχε ανακοινωθεί κάτι από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ίσως ήταν και λίγο ο κόσμος λίγο έτσι απογοητευμένος.
0: Μουδιασμένος, ναι. Κοίταξε, δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί το sold out και λίγο πριν ξεκινήσει το match. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή και μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι να έχουμε ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
0: Ωραία. Δημήτρη Μπουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνομιλία που είχαμε πριν από το παιχνίδι. Βεβαίως θα έχουμε και λίγο αργότερα, πριν το κλείσιμο της απόψινής ραδιοεφημερίδας και λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού στο Telecom Center. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε αφήνω να συνεχίσεις τη δουλειά σου εκεί το ρεπορτάζ.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Αυτά σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, το Τζάμπολ, θυμίζω, στις 9 η ώρα, με μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτική μετάδοση από την Art 2 Sport. Θα περάσουμε στην εθνική ομάδα, η οποία αναχώρησε με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων από την Στοκχόλμη, όπου χθες αντιμετώπισε την Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι και αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Λόγω καθυστέρησης της άφιξης του αεροσκάφους, καθυστέρησε και η εθνική ομάδα να αναχωρήσει από τη Στοκχόλμη για το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου αναμένεται να φτάσει γύρω στις 11 το βράδυ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει αυτές τις ημέρες. Την ανανεωμένη εθνική ομάδα της Ιταλίας, που αποτελείται από πολλούς νέους παίχτες, καθώς ελάχιστοι από την παλιά φουρνιά, το πούμε έτσι, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν μετά το κάζο των Ιταλών να μην μπορέσουν να προκληθούν για τρίτη συνεχόμενη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά ακόμα και έτσι, σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς παίχτες στο φιλικό κόντρα στην Ιταλία το βράδυ της Κυριακής στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: Η εθνική ομάδα τώρα στο χθεσινό παιχνίδι στάθηκε πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκε και στο σκορ με το γκολ του Τσιμίκα. Στο δεύτερο μέρος η Σουηδία έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να κάνει την ανατροπή περνώντας μπροστά με 2-1 στο σκορ. Μάλιστα φαίνεται ότι φαινόταν στο παιχνίδι ότι διαχειριζόταν εύκολα το σκορ και μπορούσε να το κρατήσει, αλλά ήρθε το τέρμα του Μασούρα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 2-2 και την ισοπαλία στο φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας με τους Σουηδούς. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την αναμέτρηση ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Τι κρατάμε, μια αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό. Όπως είναι η Σουηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου, που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σουηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πώς σαν ομάδα να μπορούμε να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία, αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά την επιθετική μας λειτουργία, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο, ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους, κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος, και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές, και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά, εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα βασίστηκε πολύ σε δύναμη. Αν υπήρχαν κάποιες φάσεις, okay, ήταν και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν υπήρχε κάποια σκοτιμότητα.
2: Τι έλειψε λίγο η αρμονία που είχε σε πολλά παιχνίδια επί της θητείας σας η εθνική μας ομάδα. Θεωρείτε ότι με αυτό το τεστ που κάνατε σήμερα, αυτή τη διάταξη και την αρμονία που μας έδειξε στο γήπεδο, τη συμμετρία, τις κοντινές αποστάσεις και όλο αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παρήγαγε, θα σας δώσει και την εναλλακτική ώστε σε παιχνίδια στο μέλλον που θα χρειάζεται να παρέμβετε άμεσα στο παιχνίδι, οι παίχτες να είναι πανέτοιμοι?
1: Όχι, σίγουρα. Είχαμε μια καλή περίοδο στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγο ακόμα δουλειά, λίγα ακόμα παιχνίδια πιθανόν. Πιστεύω και η ποιότητα παιχτών που έχουμε μπορεί να το υποστηρίξουν, και εύχομαι να αυτό είτε κάποιο παρόμοιο σχηματισμό με τους τρεις παίκτες να μας δώσει αργότερα και κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Απλά πρέπει σίγουρα να είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά πολύ περισσότερα οι ποδοσφαιριστές, ότι μαθαίνοντας μέσα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πρέπει να μαθαίνουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε και ήδη να το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο μουσανδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έκανε δηλώσεις μετά την χθεσινή φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σουηδία στη Στοκχόλμη στο ισόπαλο 2-2. Μία είδηση που προέκυψε πριν από πολύ λίγο από το Telecom Center. Με δωδεκάδα κατεβαίνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Εργκίν Άταμαν για τον απόψινο δεύτερο τελικό. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό και δεν αγωνίστηκε ούτε στους ημιτελικούς του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και στον πρώτο τελικό. Τελικά θα είναι διαθέσιμος για το απόψινο ντέρμπι των Αιωνίων που θα αρχίσει στις 9. Θυμίζω ότι ο Άταμαν άφησε εκτός εξάδας των ξένων τον Ερναν Γκόμεθ και τον Φαρίντενο, εκτός παραμένει και ο τραυματίας Κώστας Λούκας. Μια γρήγορη ματιά και στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στο βόλεϊ που γίνονται αυτή την ώρα στις γυναίκες Ελλάδα-Κροατία. 1-1 σετ με την εθνική ομάδα των γυναικών να προηγείται στο τρίτο σετ με 22-17 και να βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει το 2-1. Ενώ στους άντρες η εθνική ομάδα των αντρών με τη Σουηδία είναι στο πρώτο σετ. Η εθνική ομάδα προηγείται με 24-18. Έχει match point για να πάρει το πρώτο σετ απέναντι στους Σουηδούς, στους διοργανωτές Σουηδούς, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της αυξηνής εκπομπής.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να περάσουμε γρήγορα στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκίνημα με την ΑΕΚ και την είδηση, την μεγάλη που βγήκε σήμερα, με την ανανέωση της επέκτασης, την επέκταση καλύτερα του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολης μέχρι το 2029. Κάτι αναμενόμενο, έτσι, Γιάννη Σαντορίνε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πρέπει να θυμάσαι ότι τα λέγαμε από την περασμένη εβδομάδα και ότι περιμέναμε εξελίξεις.
0: Γι' αυτό το είπα αναμενόμενο, Γιάννη. Γιατί ναι. το περιμέναμε.
8: Έρχεται ως αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς που κάνει η ΑΕΚ. Βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ πανηγύρισε το πρωτάθλημα, δεν σταμάτησε να παίζει με τον χρόνο που έχει μπροστά της, γιατί πράγματι έχει χρόνο, πράγματι θα ξεκινήσει από τις 12 Αυγούστου που είναι το Super Cup και μετά τις 17-18 Αυγούστου με τα play-off του Champions League, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και έχουν δρομολογηθεί καιρό. Έτσι λοιπόν, μετά τις γρήγορες ανανεώσεις συμβολέων και αναφερόμαστε σε παίκτες που θα έλεγαν τα συμβόλαιά τους τώρα στο καλοκαίρι του 2026. Θυμίζω επέκταση συνεργασίας ένα χρόνο με τον Πέτρο Μάνταλο, ένα χρόνο με τον Ντομαγκόι Βίντα, δύο χρόνια ανανέωση με τον Κατσίνοβιτς και αποχαιρετισμό στον Ρομπέρτο Περέιρα. Έχουμε περάσει τώρα στο στάδιο της επέκτασης συνεργασίας και της ανανέωσης συμβολέων στους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Δηλαδή στον προπονητή, στον Μάρκο Νίκολιτς, να πάει μέχρι το 2029. Λέγαμε πόσο πολύ ήθελε να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια με την ΑΕΚ.
0: 2029, Γιάννη, και βλέπουμε κιόλας, έτσι.
8: Ναι,
0: εγώ θα το βάλω ένα αστερίσκο εδώ πέρα ότι και βλέπουμε. Μπορεί να παραμείνει και παραπάνω.
8: Μπορεί να έχει οψιόν για το 2030, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι ένας προπονητής που δεν ξεπερνούσε τα δύο χρόνια στην ΑΕΚ αποφάσισε να δεσμευτεί για περισσότερα χρόνια. Αυτό δείχνει και εμπράκτως πόσο πολύ πιστεύει στο project που δημιουργούν από κοινού με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Έχω ξαναπεί ότι η ανανέωση συνεργασίας με τον Νίκολιτ θα φέρει και την ανανέωση συνεργασίας με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Η ΑΕΚ προφανώς θέλει να έχει την ίδια, ας το πούμε, καταληκτική ημερομηνία το συμβόλαιο του 2029. Αλλά εγώ θεωρώ ότι και μέχρι το 2028, αν του Ριμπάλτα, είναι τεράστια επιτυχία του συλλόγου της ομάδας. Ενδιάμεσα έγινε και η πρώτη μεταγραφή εκεί που πραγματικά υπήρχε κενό για την ομάδα της ΑΕΚ, του Ζούπκοφ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει την ενδεκάδα της, τη βασική, έτοιμη να μπει να παίξει μέσα στο γήπεδο. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτό που θα τρέξει στην συνέχεια θα είναι και οι επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που έχουμε πει, το στόπερ, το χαβ και το οκταροδεκάρι, που να μπορεί να δίνει και βοήθειες στις πτέρυγες, όπως επίσης και η ανανέωση των συμβολέων Λούκα Γιόβιτς, Σταύρου Πίου και Ορμπελίν Πινέδα, που λήγουν το καλοκαίρι του 2027. Αυτό είναι το περίγραμμα της ΑΚ, το οποίο βλέπουμε ότι κινείται οργανωμένα, μεθοδικά και κλείνει σταδιακά κάθε εκκρεμότητα χωρίς να γίνεται κάποια υπόθεση στήριων.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτά που γράφει το σερβικό Sport Club, το σερβικό μέσο. Αποκάλυψε ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλια Ζίσιτς και του Νεμάνια Ρίνιτς. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έλειπαν από το staff του Νίκολιτς την περσινή σεζόν.
8: Κοίταξε, έλειπε από το ένα σημείο και μετά ο βασικός του συνεργάτης, ο Ρόγκιτς. Γιατί ήταν και υπεύθυνος για την προπόνηση των στατικών φάσεων. Θυμίζω το περιστατικό που είχε πάει να δει με τον Τζόκοβιτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, χωρίς να το πει στον Μάρκο Νίκολιτς. Mm-hmm. Διεκόπη μαχαίρι από τη συνεργασία. Δεν υπήρξε αντικατάσταση. Και τώρα στο team που θα προσθεθούν αυτοί οι δύο, ο Μίλι Γιαζίζιτς και ο Νεμάνι Αρνίτς, mm-hmm. που έχουν δουλέψει και ως assistant και θα μοιραστούν τις αρμοδιότητες με τους άλλους δύο συνεργάτες ήδη, τους οποίους έχει ο Μάρκο Νίκολιτς κοντά του από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ομάδα της ΑΕΚ, τον Ράντοβαν Σμίλιανιτς και τον Γκόραν Μπάσαριτς, και εκεί θα γίνει και το μοίρασμα της δουλειάς, δηλαδή κάποιοι θα αναλάβουν τις στατικές φάσεις, κάποιοι άλλοι θα αναλάβουν την ανάλυση των αγώνων. Ξεκάθαρα πάντως, με άλλους τέσσερις συνεργάτες δηλαδή, ενισχύεται ακόμη περισσότερο το team του Μάρκο Νίκολιτς, ώστε να γίνει ακόμη καλύτερη η δουλειά του. Mm-hmm.
0: Είχαμε και μία αποχώρηση σήμερα από την ΑΕΚ. Ο εργοφυσιολόγος Δημήτρης Σεργιόπουλος αποχαιρέτησε.
8: Ναι, εντάξει, έληξε η συνεργασία. Ήταν δύο χρόνια, ήταν παλαιότερα στις ακαδημίες της ΑΕΚ, μετά είχε πάει στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και είχε γίνει μεταγραφή για αυτή την διετία. Γενικά η ΑΕΚ, όπως βλέπουμε, συνεχώς ψάχνεται. Θέλει να βελτιώνει ακόμη περισσότερο τον team της.
0: Και να ανανεώνεται.
8: Ναι, το είδαμε και με την ομάδα αποκατάσταση. Το είδαμε και με την σπουδαία μεταγραφή του Ντουρούδη. Mm-hmm. Έτσι, που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτά τα οποία περιγράφει ο Νίκολιτς για την αποκατάσταση, να επιστρέφουν γρήγορα οι ποδοσφαιριστές, να προβλέπουν καλύτερα τις επιβαρύνσεις. Αυτό το κάνει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο το staff της, δηλαδή όποιος έχει δει τη βραδιά απονομής του τίτλου, πρέπει να είδε πόσος κόσμος πέρα των ποδοσφαιριστών και των προπονητών πήγε να πάρει τα μετάλλια του.
0: Σωστά.
8: Εγώ δεν θυμάμαι την ΑΕΚ να έχει ποτέ τόσο μεγάλο στάδιο.
0: Τόσο πολύ κόσμο, ακριβώς, ναι.
8: Ακριβώς. Εγώ λειτουργεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ενός μεγάλου κλαμπ. Και γίνονται και εργασίες. Στην Αγία Σοφιά, στην Όλγουιν Αρένα γίνονται εργασίες. Ανακαινίζονται τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, για παράδειγμα. Στα Σπάτα γίνονται εργασίες και στο Σεραφείδιο. Δεν έχει σταματήσει η ΑΕΚ, δεν λείπει σε διακοπές. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα κάτω από τα ραντάρ.
0: Για ποιο λόγο όμως, Γιάννη, ανακαινίζονται τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων στην Όλγουιν Αρένα? Καινούργιο είναι το γήπεδο, δηλαδή πρόλαβα να παλιώσουν κιόλας και τα.
8: Δεν έχει να κάνει μόνο τώρα, και εσύ μην πιάνεσαι από μια κουβέντα. Λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν την κατάσταση καλύτερη.
0: Α, okay.
8: Το ίδιο και στο Σεραφείδιο, mm-hmm. το ίδιο και σε κάποιες ανάγκες άλλες που διαπιστώνονται στα Σπάτα. Εκτός του καλού, είναι πάντα το καλύτερο.
0: Καλά, σίγουρα.
8: Εννοείται ότι είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας, να το καταλαβαίνουμε. Ευρωπαϊκός τελικός έχει διοργανωθεί mm-hmm. σε αυτήν, έτσι. Κάθε καλοκαίρι έχει φιέστα και για την ΑΕΚ. Εκεί πανηγύρισε τα δύο πρωταθλήματα η ΑΕΚ, τον Double, εκεί η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, το πρώτο της ιστορικό Double. Αλλά πάντα προκύπτουν κάποιες ανάγκες και οι άνθρωποι της, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κοιτάζουν να δουν τι άλλο καλύτερο μπορεί να γίνει, τι άλλο να διορθωθεί. Μια πολύ νορμάλ διαδικασία που γίνεται σε όλες τις ομάδες που δεν μένουν στάσιμες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε τώρα από ρεπορτάζ ΑΕΚ? Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει.
8: Το Νίκολη,
0: αύριο νομίζω ότι έρχεται, έτσι.
8: Ναι, ναι, για να κλείσει με την υπογραφή των συμβολέων.
0: Ούτως ή άλλως ο Σέρβος θα έρχονταν αύριο. Αυτό ήταν το προγραμματισμός, δηλαδή θα έρχονταν αύριο. Αλλά ένας λόγος παραπάνω για να βάλει και την υπογραφή του, ας πούμε, στο νέο του συμβόλαιο, έτσι.
8: Βέβαια.
0: Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλό σου βράδυ.
8: Καλό βράδυ.
0: Πριν πάμε στον Μπάι Παπάζογλου που μας περιμένει ήδη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ αντρών και γυναικών. Οι γυναίκες λοιπόν προηγούνται με 2-1 σετ, έκαναν την ανατροπή, βρέθηκαν να χάνουν το πρώτο σετ με 27-25, πήραν τα δύο επόμενα με 25-13-25-19, προηγούνται με 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες ισόπαλες 2-2 και σε ό,τι αφορά τους άντρες η εθνική ομάδα των αντρών πήρε το πρώτο σετ επί της Σουηδίας με 25-19, στο δεύτερο σετ η Σουηδή είναι μπροστά με 5-4. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ήδη μας περιμένει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
0: Με τον Ουναή Λόπεθ να είναι πάρα πολύ κοντά στο να φορέσει την ερυθρόλευκη.
9: Κοίταξε, όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι όντως πάει καλά η υπόθεση του Ουναή Λόπεθ. Αλλά ξέρεις, ακόμη δεν έχει τελειώσει. Και όταν δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν μπορεί να είσαι και βέβαιος. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν ρεπορτάζ από τις πληροφορίες που μπορεί να έχουμε εμείς. Από την Ισπανία που ανέφεραν ότι έχει αποφασίσει να αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού, ότι δεν πρόκειται να πάει στην Bilbao, ότι μπορεί να βρίσκεται στη χώρα μας επόμενη.

0: μέρες για να υπογράψει και όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμη δεν έχει τελειώσει κάτι. Θυμίζω επίσης ότι υπήρχε δημοσίευμα στην Ισπανία ότι κάνει μια προσπάθεια Ράγιο να τον κατήσει. Μόνο που και από εκεί δεν βλέπω να υπάρχει κάτι καινούριο. Ξέρεις, να υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι οτιδήποτε. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από το προηγούμενο διάστημα φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός πάει καλά σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Αλλά επίσης πάντα θα λέω ότι για να τελειώσει κάτι, για να είναι σίγουρο, πρέπει να τελειώσει και πραγματικά.
1: Πρέπει να πέσουν οι υπογραφές, έτσι να τελειώσει, ναι, και τυπικά η διαδικασία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε mm-hmm. τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που καταλαβαίνουμε και γίνεται στην πραγματικότητα δηλαδή, είναι ότι ο Ολυμπιακός δουλεύει αρκετές μεταγραφικές υποθέσεις σε αυτό το διάστημα. Και προσπαθεί να τις τελειώσει. Γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται συζητήσεις.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά ονόματα στη δημοσιότητα, Μπάμπη.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής πολλά ονόματα για κάθε θέση δεν βλέπεις. Βλέπεις πολλά ονόματα γιατί υπάρχουν αρκετές θέσεις που δουλεύει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θυμίζω, ο Ολυμπιακός θέλει δύο goalkeeper. Μάνι-μάνι. Έφυγε ο Πασχαλάκης, ο Μπότης.
1: Ναι.
0: Ο Κυριακός ήταν ο Στορνάρας από τον Ηρακλή που έχει παίξει στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είναι γηγενής, θα μπει στη λίστα των γηγενών στην Ευρώπη. Υπάρχει περίπτωση του Πόποβιτς, του Ερυθρού Αστέρα. Οκ, να δούμε και αυτόν θα προχωρήσει. Θέλει δύο μπακ δεξιά. Αφού ο Κωστίνια, έχουμε πει ότι είδε μια περίπτωση Κωστίνια που επίσης θεωρούμε τελειωμένη.
1: Αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Δεν προκύπτει όμως ότι έχει χαλάσει κάτι.
1: Σωστό.
0: Εκεί λοιπόν και επειδή ο Ροντινίδης.
1: Παγωμένη θα τη χαρακτήριζα του Κωστίνια την ιστορία.
0: Όχι παγωμένη. Νομίζω ότι είναι θέμα διαδικαστικά κτλ. Για να ανακοινωθεί κάποια στιγμή από την Brighton.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ροντινίδης θα πάει εξτρέμ, άρα θες δύο δεξιά μπακ. Εκεί μπαίνει ο Μαθαίο.
1: Ναι.
0: Έχει μπει ο Μαθαίο τη Μαγιόρκα.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει μπει και ο Τσάπρας. Για να πάρει ο Ολυμπιακός δύο μπακ. Αριστερό μπακ θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός γιατί. Πέρα από το αναγωνιστικά, θέλει μια αναβάθμιση.
1: Θα φύγει Ορτέγκα, μάλλον, ναι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, θα φύγει το μεσημέρι. Επειδή εμείς ωραία τα λέμε εύκολα κτλ., υπάρχουν και κοινή τακτική και στρατηγική. Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να αφήσει ελεύθερο τον Ορτέγκα ή τον Μπρούνο. Είναι ο Ζωζ Δανικός. Θέλει να του πουλήσει, να πουλήσει έναν. Και αυτό που μπορεί να πουλήσει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ο Ορτέγκα. Αν τώρα πα και πάρει μπακ, οι ομάδες που θέλουν τον Ορτέγκα θα σου πούνε, όπα, πιο χαμηλή πρόταση. Γιατί μπορεί να πάρει πιο φθηνά, αφού καίγεσαι, πρέπει να τον δώσει.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτά πράγματα που ξέρει, εμεί δεν πολύ υπολογίζουμε και πολύ πίσω εδώ και ο κόσμο, γιατί δεν είναι δουλειά του. Αλλά είναι δουλειά αυτό που κάνουμε μεταγραφέ.
1: Κινήσει τακτική είναι από κάθε ομάδα, βέβαια. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί πάντα όταν ξέρει ο άλλο ότι ξέρει κάτι, θεσώνει και δεν πρέπει να φύγει ένα παίχτη, εκεί που κάνει 10 θα τον πάρει 8, 7. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή επίση όταν έχει πολλού ενδιαφερόμενου. Τα 10 μπορεί να γίνουν 11, μπορεί να γίνουν 12.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι εκατομμύρια ευρώ για τον Ορτέγκα. Ενώ γενικά σαν ποσό. Συμβολικά. Θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό. Είναι το μόνο. Είναι η περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Λας Πάλμας. Είναι στο επίκεντρο. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Γίνονται επαφές λοιπόν για να τελειώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ή δυνατόν να μπορέσει να τελειώσει τουλάχιστον ένα μπακ, εμείς πω δύο δεξιά, τουλάχιστον ένα αριστερό μπακ, αλλά με την υποσημείωση που έφτασα. Τουλάχιστον τον κεντρικό αμυντικό, τουλάχιστον τον goalkeeper, τον δεύτερο μαζί με τον Τζολάκη.
1: Και μετά πάμε στη μεσαία γραμμή.
0: Μεσαία γραμμή είναι ο Νουάι Λόπεθ. Και μετά θα πρέπει να περιμένω. Εγώ θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο παίχτη, αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάτι να έχει προχωρήσει πολύ. Άλλωστε, σήμερα που μιλάμε, mm-hmm. ο Ολυμπιακός δεν έχει αποχαιρετήσει τον Γκαρθία, σε ένα παράδειγμα. Ξέρω ότι είναι παίχτη που του αρέσει το Μεντιλίπα, είναι ελεύθερο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο Έσε. Είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Σιπιόνι και είναι και ο Νασημέντο. Μπορεί στο μυαλό μας όλων μας να είναι ότι ο Νασημέντο θα είναι ιδανικός. Ναι, πρέπει και να είναι ιδανικός. Να πω, πρέπει να ελευθερωθούν και θέσεις για να έρθουν άλλοι παίχτες.
1: Και έθιξες, Μπάμπη, και το μεγάλο ζήτημα με τους δανεικούς τι γίνεται. Γιατί έχει πολλούς παίχτες δανεικούς ο Ολυμπιακός.
0: Με τους δανεικούς αυτό που ξέρω είναι ότι με το Στρεφέτσα γίνεται μια προσπάθεια. Να μείνει το παιδί στην Ιταλία. Το πρόβλημα το έχω εξηγήσει ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5 εκατομμύρια. Δεν τα βλέπω πουθενά, ούτε την Πάρμα, ούτε να επιστρέφει κόμμα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι μα έτσι μα αλλιώς θα μείνει στην Ιταλία. Με πώληση, με δανεισμό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μπεντακόρ θα γυρίσει και θα φύγει. Θα μείνει Ισπανία, λογικά. Ο Γιάρεμτσουκ είναι η πιο ιδιαίτερη περίπτωση γιατί. Η Λιόν δεν δίνει τα 5, αλλά θα τον ήθελε με λιγότερα. Εκεί θα κάνει ο Ολυμπιακός. Όμως έχω εξηγήσει τι γίνεται στην επίθεση, γι' αυτό δεν βλέπεις και πολλά σενάρια για επιθετικούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή την διεξής ιδιαιτερότητα. Έχει

0: Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον. Εκ των οποίων οι τρεις πάνε Μουντιάλ, δεν πρόκειται να είναι προετοιμένες προετοιμασία, δηλαδή ό,τι και να γίνει, και οι τρεις, δηλαδή πάμε σε βάθος χρόνου, από τις τέσσερις είναι μη κοινοτικοί. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι θα έχει ο Ολυμπιακός τρεις μη κοινοτικούς.
1: Τρεις μη κοινοτικούς, αν δεν νομίζω.
0: Ναι, βασικά αυτό είναι λάθος. Οπότε με τον Γιάρεμτσουκ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, αλλά έχω εξηγήσει ότι για να γυρίσει και ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να υπάρξει χώρο.
1: Δεν θέλει να είναι τρίτος, θέλει να είναι πρώτος ή δεύτερος.
0: Λογικό, ναι, λογικό. Θα δούμε. Γι' αυτό λέω, βλέπεις ότι κάποια πράγματα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Μπάμπη, ότι ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να θέλει να είναι πρώτος ή δεύτερος, αλλά το θέμα είναι τι δείχνει και μέσα στο γήπεδο, έτσι.
0: Μια χαρά είναι αυτό που δείχνει για το με τη Λίμπα στο γήπεδο. Δεν έχει πρόβλημα. Okay. Με τη Λίμπα είναι μια χαρά με τον Γιάρεμτσουκ.
1: Okay.
0: Και με τον Ταρέμι είναι μια χαρά. Και με τον Ελκαμπή είναι ακόμη μια χαρά, πιο χαρά, γιατί του έχει δώσει ευρωπαϊκό και double με τα γκολ του.
1: Και είναι και πιο καυτός με τα αντίπαλα δίχτυα ο Ελκαμπή.
0: Γιατί έχω πει ο Μετιλίμπαρ, στο μυαλό του Μετιλίμπαρ υπάρχουν παίχτες που δεν βγαίνουν. Είναι οι πιο βασικοί από τους βασικούς.
1: Από τους βασικούς, ναι.
0: Ένας από αυτούς είναι ο Ελκαμπή. Στο μυαλό του Μετιλίμπαρ, ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού είναι ο Ελκαμπή. Όλοι οι υπόλοιποι έρχονται μετά. Άλλα πράγματα μπορεί να του δώσει ο Ταρέμι, άλλα πράγματα μπορεί να του δώσει ο Γιάννεντσουκ. Θα ήθελα να του έχει και τρεις. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να έχει ένα παίχτη με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι σε βάθος έλεγα εδώ και μήνες και προέβλεπα ότι η Λιόν αυτά ότι δεν το βλέπω εύκολο να δίνει τα 5 εκατομμύρια, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Τον θέλει με λιγότερο, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έλεγα ότι για να λειτουργήσει το πράγμα, λογικά ποτέ δεν ξέρει πώς μπορεί να, να εξελιχθούν τα πράγματα. Για να βρεθεί χώρος, θα βλέπα μια τριπλέτα Ελκαμπή Ταρέμι ή Γιάρεμτσουκ με έναν τρίτο. Αυτό θα βλέπα εγώ. Το που να ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Όμως βλέπει ότι δεν γίνεται καμία κουβέντα για επιθετικό μέχρι στιγμής, εκτός αν γίνεται κάτι που δεν το ξέρουμε. Και επίσης βλέπεις ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι και για εξτρέμ. Mm-hmm. Και εκεί να έχουμε υπόψη μας ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει περισσότερες μεταγραφές μέχρι τέλος Ιουνίου. Μα δεν γίνεται από καμία ομάδα. Θέλει να κλείσει βασικά κομμάτια του παζλ, αλλά δεν μπορεί να πάει στην προετοιμασία χωρίς.
1: Ναι, για να πάει στην προετοιμασία όσο δυνατόν είναι πιο καλυμμένος, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή θα ήθελα με τη Λίπαρ να έχει τρία στόπερ που είναι και οι τρεις εν δυνάμει βασικοί. Θα ήθελα να έχει τα δύο δεξιά του μπακ, τα δύο αριστερά του μπακ, τους δύο-τρεις γκολκίπερ του, γιατί μπορεί να πάει και ένα πιτσερικά στην αρχή, να δουλέψει, να έχει τον Ναϊ Λόπεθ. Άμα δεν έχει φύγει κανένα χαφ, είναι οκ, okay, έχει παίχτες. Και βλέπεις ότι με αυτό, με τα εξτρέμ του, αυτά θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο παίχτη εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια άλλη κουβέντα τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει.
1: Ναι,
0: για μένα, εσένα και τον κόσμο. Έχει αριστερά Μάρτιν Φορτούνι. Μόνο να το πω διαφορετικά για τις δύο άκρες. Έχει Μάρτιν Φορτούνι. Ο Φορτούνις παίζει αριστερά με το Μιντιλίμπαρ. Αυτό έπαιζε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Αντρέ Λουίς και Ροντινέι. Έχει τέσσερις.
1: Έχει πληθώρα.
0: Όχι, για δύο θέσεις. Παραλαμβάνω, είναι μια άλλη κουβέντα αν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αν είναι κλασικός εξτρέμ, αν είναι ειδικότερο εξτρέμ. Αν είναι αυτό, αν είναι εκείνο. Αυτοί είναι οι παίκτες. Και είναι κάποια στιγμή για να παίρνει θέλει, ο Μιντιλίμπαρ να φεύγουν. Μπορεί αύριο μεθαύριο να υπάρξουν να υπάρξει μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση οικονομικά για τον Ποντένς. Δεν έλαμψε τώρα ο Ποντένς. Αν δεν ψέματα, δεν θα πάει ο Ολυμπιακός να πληρώσει τα λεφτά που έχει συμφωνήσει με την Άρσα Μπάμπη να το κρατήσει. Όμως, δύο πράγματα εδώ να πω. Ότι πρώτον έχει ένα άλλο θεί, που δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτό θα το δει στην πορεία. Ότι το παιδί δεν έκανε προετοιμασία πέρσι και είστε δραματίας και αυτό το πλήρωσε και τον επηρέασε και έβγαζε δραματισμούς. Και το δεύτερο είναι να σου πει αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Ο καλός Ποντένς αρέσει πάρα πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Ναι. Θα τα έχουμε στο μυαλό μας.
1: Και ο Ποντένς σε θέλει τον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Όχι, ο Ποντένς σε 100% θέλει τον Ολυμπιακό. Αλλά και δεν υπάρχει και άλλη ομάδα για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί μπορεί να σου πούνε εγώ τον Ιούλιο οι Άραβες ότι το συζητάω αλλιώς. Τι θα κάνουμε. Και θα κάνει και ο παίχτης. Αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Γι' αυτό δεν βλέπεις πολλά πράγματα μεσοεπιθετικά. Και γίνει και η λογική αυτό το πράγμα, το με τη Λίπαρ. Να κλείσει τα κενά του. Να πάει να δουλέψει. Να έρχονται και άλλο να βάζει ένα-δύο παίχτες τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και άλλο πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα που θα παίξει προκριματικά. Και δεν θα πάει να ετοιμάσει μια ομάδα με 10 καινούριους παίχτες να παίξει προκριματικά. Θα έχει ούτως ή άλλως νέα πρόσωπα αναγκαστικά.
1: Σωστό.
0: Δεν θέλει να έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα.
1: Σωστό.
0: Αμβαίνουν σταδιακά. Έτσι λειτουργούν οι προπονητές. Οπότε, επειδή είναι πολλά τα μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή και τα δουλεύει ο Ολυμπιακός, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και να τελειώσουν υποθέσεις. Μπορεί να καταστρέψουν κι άλλο. Ο Ολυμπιακός αυτά πρέπει που έθεσα τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Ολυμπιακός και έχουν λογική, να τα έχει τακτοποιήσει μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Θα τα δούμε, Μπάμπη, μέρα με τη μέρα.
0: Ακριβώς. Αρχές Ιουλίου φεύγει. για την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Α, στους δανεικούς είναι και ο Μασούρας, μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος έχω εξηγήσει ότι με την Λίπαρ, γιατί θα μπορούσε ο Μασούρας, να πω την αλήθεια, το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Πέρα από το ότι έχει προσφέρει ναι, διεθνής, έβαλε και γκολ με την εθνική,
1: ναι,
0: στη Σουηδία. Λέω ότι το Μασούρα, επειδή τον είχε βάλει σε αυτή τη θέση ο Μάρτινς, μου έχει κάνει εντύπωση που δεν τον έχουμε δει ποτέ σε αυτό το ρόλο με την Λίμπα, πίσω από το φορ.
1: Mm-hmm.
0: Που έχει το πρεσάρισμα, έχει το ξεπέταγμα, αλλά κάτι πρέπει ο κάθε προπονητής ή έχει τις δικές του ιδέες. Με την Λίμπα, ξέρει ο Μασούρας, δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες. Οπότε, αν το παιδί έχει κάποια πρόταση ή κάτι μικρό, προφανώς θα συζητηθεί.
1: Ναι.
0: Για να μην συνεχίσει. Θα ήταν όμως μια λύση να είναι μέσα στο ρόστερο μας. Είναι και ένας, δεν το πολύ βλέπω με τα σημερινά δεδομένα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε, θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά.
0: Απλά να πω,
1: ναι, ναι,
0: να πω και κάτι που είναι πολύ πάντα χρηστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τα διαρκείας.
1: Μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω τι γίνεται με τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής ανανεώσει 15.500. 4.000 μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες. Και πλησιάζουμε η τελευταία παράταση που έχει δοθεί και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη,
1: ναι,
0: για ανανεώσεις, είναι τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Οπότε ήδη μιλάμε για μισό Καραϊσκάκι,
1: mm-hmm,
0: και όπως πάντα πράγματα θα φτάσει ο Ολυμπιακός, θα αγγίξει, θα τα πιάσει τα περσινά και μετά δεν θα υπάρχουν κιόλας. Γιατί
1: εγώ πιστεύω με τους ρυθμούς που πηγαίνει η ιστορία θα το γεμίσει το Καραϊσκάκι έτσι γρήγορα.
0: Όχι, δεν το γεμίζει ποτέ. Καταρχάς δεν μπορεί να το γεμίσει πρώτον γιατί υπάρχουν φιλοξενούμενοι,
1: ναι, okay,
0: χορηγοί, UEFA κτλ. Ένα.
1: Ναι, αλλά όσα εισιτήρια δίνονται για τους κατόχους διαρκείας φεύγουν συνήθως.
0: Ναι, αλλά μπράβο, τώρα το πες σωστά. Και επίσης ο Ολυμπιακός πάντα κατά εισιτήρια γιατί είναι μια σωστή πολιτική. Πειραθεί που δεν μπορεί να πληρώσει το διαρκεία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να μην έχει δηλαδή, να το έχει κλειστό το Καραϊσκάκι από την πρώτη αγωνιστική και να μπορεί άνθρωπος να βρει εισιτήριο.
1: Σωστό.
0: Θα βγουν και κάποια εισιτήρια ελεύθερα,
1: ναι,
0: αν μπορεί και έτσι γίνεται. Οπότε πέρσι επειδή είχε κάνει ρεκόρ, γίνονταν χαμός για να δει δηλαδή, πραγματικά. Πέρανε και εμένα άνθρωποι, αν μπορώ να του βοηθήσω, δηλαδή δεν έχω κάποια δυνατότητα, ξέρεις. Ναι, γιατί ήταν και Champions League δεδομένο κτλ. Και να μην είναι ακριβώς ο ίδιος αριθμός, θα είναι κοντά στον αριθμό τον περσινό, οπότε mm-hmm, δεν ξέρω αν θα περισσέψουν για καινούριους. Δηλαδή πέρσι δεν είχαν βγει, νομίζω δεν υπήρχαν για καινούριους. Για νέους κατόχους ήταν ελάχιστα, δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είχε κλείσει δηλαδή με τις ανανεώσεις. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μπάμπη Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: 7 λεπτά πριν από τις 8, Ερασπόρ βραδινή ραδιοφωνία. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να ανοίξουμε γραμμή. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα σε εσένα, στο ακροατές Ερασπόρ από την Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν μεταγραφικά νέα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες από τότε που ολοκληρώθηκε η σεζόν με αυτόν τον άσχημο τρόπο,
1: ναι,
2: για την ομάδα, με μια απογοητευτική κατάληξη σε αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Υπήρχε μια κατάρρευση το τελευταίο δίμηνο που στήχησε τα πάντα, το κύπελο, το πρωτάθλημα, ακόμη και τη δεύτερη θέση η οποία οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League. Φαίνεται να υπάρχει,
1: Γιάννη, θέλω
2: ένα
1: να σε...
2: μούδιασμα.
1: Ναι. Ναι, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει αυτό το μούδιασμα. Έχουν προαναγγελθεί να γίνουν κάποιες αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο, σε κέρια επιτελικά πόστα αν θέλεις. Και μάλιστα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, μου λέει και ο Γιώργος Μήνος ότι οι αλλαγές θα πιάσουν όλα τα πόστα. Του λέω, εννοείς, του λέω και το πόστο του προπονητή. Μου λέει, οι πάντες μου λέει κρίνονται. Δεν ξέρω, έχουν γίνει κάποιες από αυτές τις περιβόητες αλλαγές που έχει προαναγγείλει ο Παπαμημίκος.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι όντως υπάρχει μια φημολογία ότι θα ανακοινωθούν αρκετές αλλαγές στην ομάδα, στα διοικητικά, στα πόστα τα οποία είναι κοντά στην ομάδα. Περιμένουμε την ανακοίνωση κάποιου αθλητικού διευθυντή, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο με τον αθλητικό διευθυντή τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος θα τρέξει τα μεταγραφικά ζητήματα. Έτσι λοιπόν όντως υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις έτσι, για τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Ακούγεται και το όνομα του Ζήση βάζει βρίζα. Ακούγεται και για μια ενδεχόμενη αναβάθμιση του Αντρέ Βιερίνια, ο οποίος βέβαια ολοκληρώνοντας την καριέρα του πήρε ένα πόστο κοντά στην ομάδα, αλλά χωρίς να έχει κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικές αρμοδιότητες. Έτσι, ολοκληρώνοντας την καριέρα του πήρε ένα πόστο κοντά στην ομάδα, αλλά χωρίς να έχει κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικές αρμοδιότητες.

0: από το τέλος της σεζόν να πει ότι έχουμε συμβόλαιο με τον Λουτσέσκο, άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται καμία στιγμή.
1: Κουβέντα,
0: ο Λουτσέσκου λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο, δεν ψάχνω κάτι άλλο, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα, ο ιδιοκτήτης, αυτοί αποφασίζουν. Είναι αλήθεια ότι από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει μια τοποθέτηση με την οποία να κλείνει το θέμα προπονητή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Μπορεί να είναι και λίγο σε μια λογική ότι βγάζει ο Ιβάν Σαββίδης έτσι μια σχετική δυσαρέσκεια απέναντι σε όλους όσοι ενεπλάκησαν στην περασμένη σεζόν, ότι θέλει ενδεχομένως να τους αφήσει λίγο έτσι να σκέφτονται το τι θα γίνει κλπ.
1: Να έχουν μετέωρο το μέλλον τους, δηλαδή, έτσι, με κάποιο τρόπο.
0: Αλλά το πιο πιθανό σενάριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ σε περίπου 2 εβδομάδες πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. 29 Ιουνίου.
1: Και γι' αυτό σε ρωτάω, Γιάννη, γιατί ο χρόνος αρχίζει και πιέζει, έτσι, και όλη αυτή η απραγία, αν θέλεις, που υπάρχει, και ως το θέμα το να στελεχωθούν κάποιες θέσεις σε διοικητικό επίπεδο, ακόμα να ξεκαθαρίσει και η ιστορία με το θέμα του προπονητή. Θα πει ο Λουτσέσκου, θα φύγει ο Λουτσέσκου. Αλλά και το ότι ακόμα δεν κινείται φύλο στο μεταγραφικό παζάρι και είναι όλα λίγο στάσιμα, προκαλούν, όπως και να το κάνεις, μία αναταραχή, ας το πω έτσι.
0: Μ' αρέσει που το είπες διακριτικά ότι όλα είναι λίγο στάσιμα. Είναι λίγο στάσιμα. Προσπάθησα να το πεις διακριτικά.
1: Προσπαθώ να το ωραιοποιήσω, ναι, ευγενικά, ναι. Πώς να σου πω.
0: Υπάρχει απόλυτη στασιμότητα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες, έτσι, αν εξαιρέσουμε και από ονόματα, γιατί αυτή είναι μια εποχή που ακούγονται έτσι και πολλά ονόματα για μεταγραφές. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Γιαννούλη, που είναι διαφορετική, γιατί βέβαια είναι ένα παιδί που προέρχεται από την ομάδα, το έχει δείξει ότι θέλει να επιστρέψει, έρχονταν και στην Τούμπα τον τελευταίο καιρό. Ακόμη βέβαια και αυτή η περίπτωση δεν είναι απλή, γιατί ανήκει στην Αουγκμπουργκ, έχει συμβόλαιο για 2 ακόμη χρόνια. Αλλά αν εξαιρέσουμε την περίπτωση Γιαννούλη, που είναι λογικό να συζητιέται, γιατί το ξέρουμε όλοι ότι και ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γιαννούλη και ο Γιαννούλη θέλει τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια υπάρχει το οικονομικό ζήτημα του τι θα θέλει η Augsburg σε αυτή την περίπτωση. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τη φημολογία, τη συζήτηση, την πληροφορία που υπάρχει για το θέμα Γιαννούλη, δεν έχει βγει τίποτα απολύτως για άλλους παίκτες οι οποίοι μπορούν να έρθουν. Και ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, θα πρέπει να βρει, εκτός από αριστερό μπακ που είπαμε για την περίπτωση Γιαννούλη, θα πρέπει να βρει 2 στόπερ, θα πρέπει να βρει τουλάχιστον 1 χαφ ή και 2 αν δεν παραμείνει ο Σγκόεφ, θα πρέπει να βρει τουλάχιστον έναν αριστερό μεσοεπιθετικό ή και 2 αν δεν παραμείνει ο Τάισον. Άρα είναι το θέμα του center for. Γράφονται κάποια πράγματα στο Μεξικό για το Γιακουμάκι, ότι
1: ο Κρούς Αζούλ δεν θέλει να τον αφήσει ξανά με δανεισμό.
0: Ναι, αλλά γράφουν κιόλας ότι δεν είναι και πολύ πιθανό σενάριο να συνεχίσει στην Κρούς Αζούλ. Άρα λοιπόν, αν δεν τα βρουν με τον ΠΑΟΚ, μπορεί ενδεχομένως να συζητήσουν με μια άλλη ομάδα για την παραχώρησή του. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Τώρα, αν γίνει μια διαπραγμάτευση και υπάρξει ένα διαφορετικό ποσό για να συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, αυτό είναι κάτι που το αφήνουμε ανοιχτό. Είναι πάρα πολλά τα εκκρεμή θέματα. Mm-hmm. Πραγματικά υπάρχει αγωνία.
1: Πότε εκτιμάς ότι θα αρχίσει να φαίνεται φως στην άκρη του τούνελ?
0: Αν σκεφτούμε
1: από εβδομάδα, να το πω έτσι χοντρικά,
0: ότι σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία, γιατί 29 θα φύγει του μήνα στην Ολλανδία, αλλά προφανώς η προετοιμασία θα έχει ξεκινήσει λίγες μέρες νωρίτερα, ναι. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε περίπου 2-2,5 εβδομάδες. Επομένως θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος την άλλη εβδομάδα να υπάρξουν εξελίξεις, μάλιστα, να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους ανθρώπους που θα βρίσκονται κοντά στην ομάδα και να κλείσει το θέμα προπονητή που εωρείται το έτσι.
1: Και
0: το
1: να πάρουν σειρά για τα υπόλοιπα. Γιάννη, εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, που να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα. Είναι η ώρα 8.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε καλό, σου εύχομαι καλό βράδυ. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Era Sport είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μισή ώρα ακόμα μέχρι τις 8.30. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Μια γρήγορη ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ που παίζουν, δίνουν τις πρεμιέρες τους αυτή την ώρα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η εθνική ομάδα των γυναικών προηγείται της Κροατίας με 2-1 σετ. Στο τέταρτο σετ η εθνική ομάδα των γυναικών προηγείται με 21-20. Το μάτς είναι ντέρμπι στο τέταρτο σετ. Η εθνική ομάδα των αντρών προηγείται της Σουηδίας και της διοργανώτριας Σουηδίας με 1-0 σετ, πήρε το πρώτο με 25-19. Στο δεύτερο σετ η εθνική ομάδα προηγείται με 24-23, είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 2-0. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα. Θα πω πολύ γρήγορα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ότι έγινε γνωστό ότι θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία, στην Πτολεμαϊδα αρχικά και στη συνέχεια στην Ιταλία. Ακόμη δεν έχουμε οριστικές ημερομηνίες για το πότε θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο στην Πτολεμαϊδα και στη συνέχεια πότε θα πάει στην Ιταλία, και επίσης δεν έχουμε ημερομηνίες και για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει, όμως είναι κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, έτσι.
7: Πάμε τα βασικά. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
7: Βασικά αποφασίσαμε που θα κάνουμε προετοιμασία.
6: Σωστό και αυτό.
7: Γιατί το λέω αυτό γιατί ο Άρης ήταν μεταξύ Λάντιμπορ, Πράβετς, μετά ήρθε η ιδέα της Ιταλίας. Προφανώς σε κάποιες άλλες ομάδες θα είναι.
6: Για να δώσει φιλικά μάτς εκεί.
7: Για να δώσει φιλικά παιχνίδια τα οποία θα έχουν μια αξία. Περιμένουμε τις ημερομηνίες. Περιμένουμε βασικά την ημερομηνία για την έναξη προετοιμασίας. Είναι μέχρι στιγμής απλά ξέρουμε ότι θα γίνει η πρώτη προπόνηση στις αρχές του Ιούλη. Προφανώς θα προηγηθεί η διαδικασία των εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων.
6: Σίγουρα.
7: Ένα διάστημα μιας εβδομάδας εκτιμώ, 8-9 ημερών, στην Πτολεμαϊδα για φυσική κατάσταση κατά κύριο λόγο, και μετά φιλικά παιχνίδια και φυσική κατάσταση στην Ιταλία. 3 φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Άρης. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν και για φιλικά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα συνολικά. Δηλαδή είναι πολύ χονδρικό το πρόγραμμα, πολύ χονδρικά το έχει προσεγγίσει μέχρι στο πρόγραμμα ο Άρης. Όταν έχουμε ξεκάθαρο πλάνο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Γενικώς είναι ρευστή η κατάσταση, εντάξει, δηλαδή έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 20 ημερών από το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας και σε μια διαδικασία η οποία δεν είχε κανένα απόλυτο ενδιαφέρον, γιατί όλα είχαν κρυθεί από την κατάξυση του κυπέλλου, από τον Όφη και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την ομάδα της Κρήτης. Ο Άρης δεν έχει αποδεσμευτεί από συμβόλαια, δεν έχει κάνει μεταγραφές. Θέλω να πω ότι
6: υπάρχει μια στασιμότητα, Βασίλη, θα το πω εγώ έτσι γενικό, στις ομάδες της Θεσσαλονίκης πλην του Ηρακλή που κάνει κινήσεις, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν προχωρήσει κινήσεις.
7: Ναι, δεν είναι το ίδιο όμως. Ναι. Είναι διαφορετικό να θέλεις να κάνεις και αποδεσμεύσεις και να πας και να προχωρήσεις και σε 11-12 μεταγραφές από το να σκοπεύεις να κάνεις 5-6 μεταγραφές έχοντας το βασικό κορμό της ομάδας. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχει κάνει ο Άρης μέχρι στιγμής είναι να έχει ενημερώσει ότι θα προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του Χόγκλα. Και από ό,τι κατάλαβα από τη σημερινή εξέλιξη με τον Χόγκλα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο και θα μείνει εκτός για διάστημα 4-5 εβδομάδων.
6: Α, την έκανε ήδη την επέμβαση, έτσι, γιατί διάβαζα
7: ναι,
6: ότι.
7: Την έκανε ήδη. Ναι.
6: Okay. Ήταν διάβαζα επιτυχημένη. Τις επόμενες ημέρες θα μπει στο χειρουργείο.
7: Ναι, συνδυάστηκε δηλαδή αυτή η απόφαση του Άρη με την απόφαση του Χόγκλα να μπει στο χειρουργείο, γιατί κατά τα ψέματα από την αρχή. Το ιατρικό επιτελείο του Άρη, όταν τον εξέτασε τον περασμένο Γενάρη, είχε πει ότι θα χρειαστεί επέμβαση στο τέλος της χρονιάς στο γόνατό του. Πήγαινε με συντηρητική αγωγή, πήγαινε με προπονήσεις χαμηλής έντασης για τον ίδιο. Mm-hmm. Και αυτό ήταν απαραίτητο να αλλάξει.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, από τον ποδοσφαιρικό Άρη δεν προκύπτουν πολλές ειδήσεις, αλλά προκύπτουν αρκετά πράγματα από τον μπασκετικό Άρη.
7: Ναι, και αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί ο Άρης έχει πλέον θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο της δημιουργίας ομάδας. Δεν θα πω από μηδενική βάση, γιατί πολύ απλά έχει αποφασιστεί να μείνουν κάποιοι παίκτες από την περσινή χρονιά. Είμαστε πλέον σε μια φάση όπου ο Άρης έκανε τις πρώτες του κινήσεις. Δεν έχουν επισημοποιηθεί, ας πούμε, συμφωνία με τον Δημήτρη Γεβίτς, τον playmaker από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει την παρουσία και την εμπειρία της Ευρωλίγκα, ήταν 2 χρόνια στην Αρμάνη, mm-hmm. σε δεύτερο ρόλο, σε πιο βασικό ρόλο στην Μπάγκερ Μονάκου, βασικό ρόλο στην Ουνιόν Καζάν πριν από 3 χρόνια που του έδωσε και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον 28χρονο playmaker και νομίζω ότι απομένουν τα τυπικά. Το ίδιο ισχύει και για τον Ken Birch επίσης. Με τον Ken Birch βέβαια υπάρχει και ένα ερωτηματικό. Πώς θα παίξει, με ποια εθνικότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Birch είναι παντρεμένος με Ελληνίδα.
6: Ναι.
7: Είναι γνωστό αυτό. Αυτό του δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Mm-hmm. Και αυτό ενδεχομένως να έχει τη δική του αξία, βέβαια, αν το κάνει. Μέχρι στιγμής ο Άρης δεν έχει βεβαιώσει καμία απολύτως συμφωνία με τον Birch και λογικό είναι λόγω των υποχρεώσεων που έχει, αλλά οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Και μετά περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του Αμινούα. Mm-hmm. Και αν όχι 24ωρο, μην βάλω τόσο περιορισμένη χρονική διάρκεια, νομίζω μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Mm-hmm. Και το λέω αυτό διότι σήμερα προβλέπεται να υπάρξει επαφή του Βασίλη Σπανούλη με τον Αμινούα. Είναι γνωστό ότι ο Νούα έχει δεχθεί κρούσεις, έχει απορρίψει 2 ομάδες της Ευρωλίγκα. Είχα απόλυτα λάβει ήδη 1 ομάδα της Ευρωλίγκα που απέρριψε. Και έχει στα χέρια του την προοπτική της Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν είναι στην Λιόν. Η Λιόν είναι η πόλη γενέτειρα του Νούα. Από εκεί ξεκινήσε το μπάσκετ. Αλλά θεωρώ ότι η σημερινή επαφή που θα έχει ο Βασίλης Σπανούλη με τον Γάλλο θα κρίνει.
6: Θα είναι καθοριστική.
7: Ναι. Υπενθυμίζω ότι ο Άρης έχει συμβόλαιο με τον Νούα. Υπάρχει ένα opt-out συμβόλαιο έναντι νομίζω 275.000 ευρώ και αφορά μόνο ομάδες της Ευρωλίγκα. Γι' αυτό λέω ότι η επαφή που θα έχει ο Σπανούλης θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τι θα γίνει με τον Γάλλο. Για μένα είναι απαραίτητο ο Άρης να κρατήσει κάποιους παίκτες. Ναι. Παίκτες οι οποίοι μάλιστα τον βοήθησαν πολύ πέρσι και ο Νούα αντικειμενικά. Πριν τον Νούα ο Άρης ήταν, τι πού να το πω τώρα, ασχημόπαπο και μετά έγινε κύκνος. Εντάξει.
6: Ναι,
7: όχι,
6: ναι.
7: Να λέμε την αλήθεια. Μπήκε ο Νούα μέσα και ξαφνικά άλλαξε όλη η ομάδα.
6: Άλλαξε η εικόνα της ομάδας.
7: Βέβαια, να είμαστε αντικειμενικοί. Mm-hmm. Αυτά μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι ο Άρης θα κινηθεί να κλείσει και έναν ακόμη ψηλό στο 4-5. Θα κάνει μια παύση για 4-5 ημέρες, να περιμένοντας κάποια πράγματα για να ολοκληρώσει μετά τις κινήσεις του και στην περιφέρεια. Ο στόχος είναι να έχει τελειώσει με τις μεταγραφές ή τουλάχιστον με το 90% του ρόστερ. Σήμερα έχουμε 5, το αργότερο σε 2-2,5 εβδομάδες.
6: Μάλιστα.
7: Και να μην του απομένουν πολλά πράγματα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος που έχει οριοθετηθεί και μπορεί να υλοποιηθεί με βάση και τη δύναμη με την οποία βγήκε ο Άρης στην αγορά. Mm-hmm. Δεν βγήκε πλέον ως μια ομάδα που δίνει χαμηλά συμβόλαια και περιμένει τους παίκτες που θα απομείνουν, ναι, αλλά βγήκε κανονικά με πορτοφόλι, δυνατό.
6: Δυναμικά,
7: ναι. Δεν έχει το πορτοφόλι που έχουν ομάδες της Ευρωλίγκα, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά έχει από τη μία πλευρά τη δυνατότητα να προσφέρει καλά συμβόλαια, μια ιδιοκτησία η οποία έχει φιλοδοξία, και ένα από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης.
6: Mm-hmm. Πότε θα παρουσιαστεί ένας από τους καλύτερους προπονητές της Ευρώπης, ο Βασίλης Πανούλης?
7: Δεν έχει φιξαριστεί ακόμα, αλλά προσδοκούν. Το βασικό πλάνο λέει για 15 Ιουλίου.
6: Μάλιστα. Επειδή σε περίπου 10 μέρες δηλαδή από τώρα.
7: Επειδή στην παρουσίαση...
6: 15 Ιουλίου ή 15 Ιουνίου.
7: Ιουνίου. Okay. Ιουνίου. Ιουλίου πήγαμε πάρα πολύ μακριά.
6: Ναι, γι' αυτό.
7: 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Επειδή στην παρουσίαση ενδέχεται να είναι και η ιδιοκτησία,
6: ναι.
7: θα πρέπει, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μαζί
6: στο
7: με
6: Μονακό,
7: το Κούμπο,
6: στο Μονακό,
7: στο Μονακό, ναι, θα πρέπει να τσεκαριστεί ότι θα είναι και η ιδιοκτησία. Υποψιάζομαι, εντάξει, δεν έχει φιξαριστεί όμως ακόμα, mm-hmm. Αλλά πάει για 15 Ιουνίου.
6: Βασίλη, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Εντάξει, ο Άρης έκανε το μεγάλο μπαμ, αν θέλεις, και πήρε τον Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική του ηγεσία και αλλάζει πλέον το στάτους σε ό,τι αφορά τη δυναμική του, στο έμψυχο δυναμικό και στο πώς θα παρουσιαστεί τη νέα σεζόν. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο πρωταρχικός στόχος δεν ήταν αυτός. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να γίνουν εργασίες στο Νίγκαλη σχολείο, ένα παλιό γήπεδο, να φτιαχτεί, να γίνουν καινούργια πράγματα, να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο που πηγαίνει και παρακολουθεί τα παιχνίδια και στη συνέχεια να φτιαχτεί η ομάδα.
7: Όχι, δεν είναι έτσι.
6: Λάθος όμως,
7: αυτό το οποίο άλλαξε είναι ότι ο Άρης αποφάσισε ότι ενώ πριν από 2 μήνες κινούταν ούτως ώστε να έχει ένα budget γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ, αποφασίστηκε ότι εφόσον μπορεί να προσεγγιστεί ο Βασίλης Πανούλης, θα αυξηθεί το budget και θα εναρμονιστεί με τις προϋποθέσεις συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η αλλαγή. Το θέμα του γηπέδου είναι ένας παράλληλος στόχος. Βασικά ο στόχος αυτός είναι διπλός. Το ένα έχει να κάνει με το θέμα της παραχώρησης, όπου θα πρέπει σε αυτό το πράγμα να υπάρξει οριστική συμφωνία με τα 7 υπουργεία που είναι μπλεγμένα στο παλέ, και να ξεπεραστεί βέβαια και το θέμα της γραφειοκρατίας. Ξέρω ότι είναι σε μια φάση που πάει
6: τώρα
7: καλά το
6: 7
7: πράγμα.
6: Υπουργεία και γραφειοκρατία, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
7: Ναι. Και το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της αύξησης της χωρητικότητας, που και αυτό εμπλέκεται με το θέμα της παραχώρησης, αλλά όχι άμεσα. Και είναι κάτι το οποίο τρέχει με σκοπό ένα γήπεδο 5.300 θέσεων να πάει περίπου στα 6.300-6.400, όπου και πάλι δεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες, γιατί νομίζω ότι πέρσι ο Άρης έκανε ρεκόρ σίγουρα σταματώντας τα 3.000 διαρκείας. Φέτος όσα διαρκείας και να βγάλει θα τα διαθέσει.
6: Εννοείται.
7: Οπότε δεν θα ικανοποιεί, επαναλαμβάνω, τις ανάγκες. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά αυτό έχει να κάνει και με την οριστική συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί με όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς που έχουν λόγο και έχουν δικαίωμα λόγου στο παλέ.
6: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη
7: Βλαχόπουλε. Αλλά εκτιμώ ότι για την επόμενη χρονιά η χωρητικότητα θα είναι αυξημένη.
6: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε να συμπληρώσουμε από ρεπορτάζ, Άρη, είτε ποδοσφαιρικού είτε πασχετικού? Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει όλα, έτσι.
7: Όχι, το έχουμε. Από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμή τα έχουμε καλύψει.
6: Τα έχουμε καλύψει όλα. Ωραία. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Μία ματιά στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων βόλεϊ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών νίκησε την Κροατία με 3-1 σετ με ανατροπή, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 27-25. Στη συνέχεια πήρε τα τρία επόμενα σετ 25-13, 25-19, 25-23. Έτσι λοιπόν μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών που γίνεται στην Κροατία. Σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία επίσης κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σουηδία, η Ιδία παίζει αυτή την ώρα με τους διοργανωτές, και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ, προηγείται με 2-0, 25-19, 25-23, στο τρίτο σετ προηγείται με 7-6.

Και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, διεθνή φιλικά που γίνονται αυτή την ώρα. Έχουμε ένα τελικό Τατζικιστάν-Ινδία 3-1. Σε εξέλιξη τώρα στο 55ο λεπτό, Γεωργία-Μπαχρέιν 1-0, Λευκορωσία-Συρία 3-0. Στο 44ο λεπτό, Σλοβακία-Μαυροβούνιο 1-0. Στο 13ο λεπτό, Άγιος Μαρίνος-Μπαγκλαντές 0-0. Μολδαβία-Βουλγαρία 0-0. Και στο 11ο λεπτό, Ρωσία-Μπουρκίνα Φάσο στο 0-0. Σέντρα σε μισή ώρα στο μάτς Ουγγαρίας-Φιλανδίας. Στις 9 θα αρχίσουν τρεις φιλικές αναμετρήσεις, Αζερμπαϊτζάν-Μάλτα, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, Τόγκο και Μπενίν Νίγηρας. Και στις 10 θα παίξει η Αγγόλα με τη Μαυριτανία.

0: Στο τελικό του Ρολάν Γκαρός θα παίξει ο Φλάβιο Κομπόλη, θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Ματέο Αρνάλντι αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ήδη ο Άρης Γάτας μας περιμένει. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή.
0: Να ξεκινήσουμε με Βοτανικό, που εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη στο γήπεδο του Βοτανικού.
1: Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας στο Βοτανικό για τον Παναθηναϊκό όπερ σημαίνει ότι, όπως τουλάχιστον έχουν έρθει τα πράγματα, είμαστε μπροστά στην διαδικασία της έναρξης των εργασιών. Θα είναι μια διαδικασία η οποία, κάτω από κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει μπει, είναι πάρα πολύ πιθανό όταν θα παραδοθεί και η κεντρική σάλα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, να προλάβουν, να είναι έτοιμα και τα έργα του ερασιτέχνη, κάτι που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα και κάτι για το οποίο είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να έχει ολοκληρώσει όλες τις διεργασίες με βάση το χρονοδιάγραμμα στο τέλος του Σεπτέμβρη. Βέβαια, ο Γιάννης Αλαφούζος σε συνέντευξή του χθες τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός το χορτάρι θα είναι έτοιμο και θα έχει μπει τον Αύγουστο του 2027. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να έχει εκείνη την εποχή το γήπεδο το έτοιμο.
0: Για να το λέει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Άρη, κάτι παραπάνω θα ξέρει από όλους εμάς που λέμε για τον Οκτώβριο, έτσι, και λέει δύο μήνες νωρίτερα, πάμε για Αύγουστο.
1: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. Και όταν λέμε Αύγουστο, γιατί το πρωτάθλημα θεωρητικά έχει ξεκινήσει 20 Αυγούστου, τώρα να είναι και 10 Σεπτεμβρίου,
0: ναι,
1: να είναι και 15, δεν αλλάζει κάτι. Απλά το χρονοδιάγραμμα καταλήγει σε όλες τις πλευρές και σε όλες τις εκτιμήσεις που γίνονται από κάθε περίσταση, ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβριου, του 27, αρχές του Οκτώβρη, ο Παναθηναϊκός θα έχει ολοκληρώσει το έργο και τουλάχιστον θα είναι σε θέση να πάρει τις σχετικές εγκρίσεις και άδειες για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το νέο του γήπεδο.
0: Κρατάμε ως δεδομένο, Άρη, ότι δεν υπάρχουν κολλησιεργίες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Την είσοδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
1: Ναι, αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη, στην ιστορία αυτή. Ότι το ένα μετά το άλλο, τα θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
0: καθυστέρηση, να το πω έτσι.
1: Παράταση και καθυστέρηση, ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι λύνονται και προχωράμε γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία του γηπέδου του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε γρήγορα και στην ειδησούλα που βγήκε για τον 28χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ τη Σάο Πάολο Φερεϊρίνια. Είναι ένα ακόμα όνομα στα πολλά που διαβάζουμε.
1: Κοίταξε, Δημήτρη, έχω πει από την πρώτη μέρα ότι θα περιμένουμε λίγο να δούμε την επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ.
0: Σωστό.
1: Όταν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Νίστρουπ, θα αρχίσουν να τρέχουν και τα ζητηματάκια που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα την επόμενη εβδομάδα 2 με 3 κινήσεις. Που σημαίνει ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, της συγκέντρωσης των παιχτών για τη νέα χρονιά, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει 2 με 3 προσθήκες. Σιγά σιγά όσο θα περνάει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι αυτές οι προσθήκες θα αυξάνονται, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό θα παίξει ρόλο και το θέμα που αφορά τις αποχωρήσεις των παιχτών. Γιατί είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό και θα τον απασχολήσει για τις επόμενες μέρες. Στο πλαίσιο αυτό, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία βλέπουμε που κυκλοφορούν είναι ονόματα τα οποία έρχονται για να δέσουν έτσι σε μια ιστορία η οποία αφορά περισσότερο και προτάσεις που γίνονται. Mm-hmm. Προτάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πάρει τερματοφύλακα, σίγουρα θα πάρει δύο στόπερ, έναν με δύο στόπερ, σίγουρα θα πάρει δεξί μπακ, σίγουρα θα πάρει δύο χαφ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα με τις απαιτήσεις που έχει, ναι, η ομάδα αυτή τη στιγμή, αλλά τα ονόματα είναι μια ιστορία την οποία με βλέπεις λίγο κρατάω μικρό καλάθι εγώ συνολικότερα.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά.
1: Γιατί είναι πολύ δυναμικό το θέμα αυτό. Είναι δυναμικό, δηλαδή αλλάζει από μέρα σε μέρα.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγο είπαμε στους Game Changers στην ΕΡΤ για το θέμα του Τσάπρα. Μιλήσαμε. Ο Τσάπρας, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κινηθεί πιο έντονα τις επόμενες μέρες και να ολοκληρώσει μια διαφαινόμενη συμφωνία που υπάρχει με τον ποδοσφαιριστή προς προφορικού χαρακτήρα. Εδώ και αρκετό καιρό του Γιάννη Αλαφούζου με τον Γιάννη Κομπότη. Και έτσι ο Παναθηναϊκός να τρέξει ένα θέμα που έχει, ξέρεις, δημιουργήσει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί σωστό, στο παιχνίδι της απόκτησης του Τσάπρα έχουν μπει και άλλες ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο τουλάχιστον κάτω από κάποιες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή κρίνεται ως μια σημαντική προσθήκη για τον Παναθηναϊκό.
0: Και έκανε τρομερή σεζόν, Άρη.
1: Ναι. Κάνει φοβερή σεζόν ο Τσάπρας και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός τελικά αποφασίσει οριστικά, θα πρόκειται για μια πολύ σημαντική κίνηση, αν είναι για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, οποιαδήποτε άλλη ομάδα ελληνική.
0: Ναι.
1: Εκτός και αν βρει τα χρήματα που απαιτεί ο Γιάννης ο Κομπότης, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να έχει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν τα χρήματα αυτά βρεθούν από το εξωτερικό, το παιδί αυτό να πάει
0: να συνεχίσει την καριέρα του.
1: Την τύχη του σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι. Εντάξει, και διαφορετικό αυτό.
0: Μάλιστα. Άρη, η παρουσίαση του Νίστρουπ έχει χρονοδιάγραμμα, πότε
1: την
0: θα
1: επόμενη
0: γίνει.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Λογικά τώρα θα επιστρέψει ο Νίστρουπ Δευτέρα, Τρίτη στην Αθήνα, από την παραπάνω εβδομάδα. Τώρα ποια μέρα ακριβώς δεν ξέρω. Αν θα είναι Τετάρτη, αν θα είναι Πέμπτη. Πάντως λογικά την επόμενη εβδομάδα θα συμβεί η παρουσίαση και αμέσως μετά θα πάμε στο τέλος της εβδομάδας με αρχές της μεθεπόμενης. Στο ξεκίνημα της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. 17 να θυμίσω ότι είναι και η κλήρωση για την ευρωπαϊκή υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Την πρώτη, το παιχνίδι θα γίνει 23 Ιουλίου. Θα ξέρουμε και τα υπογκρουπ, θα έχουμε εικόνα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεδιπλώνει την ιστορία.
0: Ωραία. Άρη Γάτα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά περίπου πριν ολοκληρωθεί και η αποψινή ραδιοεφημερίδα, πάμε λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μία βόλτα από το Telecom Center και πάλι εκεί βρίσκεται ο Κώστας Σωτηρίου. Έχει πάρει τη θέση του πλέον για να σχολιάσει, να περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, τον Τζάμπολ, στις 9 στον δεύτερο τελικό της Greek Basket League, με μετάδοση από την Era Sport και από την Earth 2 Sport τηλεοπτικά. Κώστα, καλησπέρα. Δώσ' μου εικόνα, λέει, μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσω το ματς.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Telecom Center. 34 λεπτά και κάτι, ο δεύτερος τελικός της GBL. Θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μπούκα και με τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε πέρα από την εικόνα που μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι υποτονική και από όσο γνωρίζω ακόμη δεν έχει γίνει και sold out. Η μοναδική
0: ακόμα δεν ανακοινώθηκε έτσι η
1: Κώστα. Όχι. Η μοναδική γεμάτη θύρα είναι η θύρα των οργανωμένων στο πέταλο του γηπέδου. Ωστόσο, τώρα νομίζω είναι η ευκαιρία να σχολιάσουμε λίγο τις επιλογές των δύο προπονητών, καθώς είχαμε και κάποιες εκπληξούλες. Για παράδειγμα, η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην 12η του Παναθηναϊκού είναι από μόνη της μια σοβαρή είδηση, γιατί μιλάμε για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη που προφανώς ξεπέρασε την πελματεία από νευροσίτιδα που τον ταλαιπωρούσε τις τελευταίες μέρες και είναι ένας ύπουλος τραυματισμός η πελματεία. Από εκεί και πέρα ο Άταμαν δεν έκανε αλλαγή στους ξένους, δηλαδή κράτησε εκτός Χουάντσο και Φαρίντ και επέλεξε τον TJ Shorts λόγω της απουσίας του Κώστας Λούκα. Είναι λοιπόν οι ξένοι του Παναθηναϊκού που έπαιξαν και στο ΣΕΦ προχθές το βράδυ, δηλαδή Shorts, Osman, Grant, Case Davis, Ναν και Λεσόρ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχουμε αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς στη θέση του Tyson Ward, που δεν είναι και τόσο σταθερός το τελευταίο διάστημα, επελέγει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Γάλλος διεθνής, διότι μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας, και στο 1 πίσω από τον Walkup και τον Corey Joseph, και στο 2 και στο 3. Και από εκεί και πέρα έκανε αλλαγή και στη front line, πιο πολύ νομίζω για φρεσκάρισμα. Έβαλε τον Ντόντα Χολ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς, που δεν πήγε άσχημα προχθές στο ΣΕΦ, αλλά σου λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού ήθελε να είναι όλοι ευχαριστημένοι κατά κάποιο τρόπο και να νιώθουν πάρα πολύ χρήσιμοι. Μου κάνει εντύπωση, Δημήτρη, ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα μου πεις ποιον θα βγάλει. Θα σου πω μια γνώμη. Είναι δεύτερο ματς σερί σε σειρά τελικών έξω Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Είναι ένας παίκτης πολύ σημαντικός και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και από ντέρμπι και από εθνική Ισπανία και από NBA.
0: Και γενικά, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, έγινε και μία ανάρτηση σήμερα από την ισχυρότερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, που είπε ότι αν ήταν στο χέρι μου θα κρατούσα το Χουάντσο για πάντα στο σύλλογο.
1: Ναι, σε ένα live που έκανε στο Instagram, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είπε αυτό το πράγμα. Όπως επίσης υπερασπίστηκε πάρα πολύ δυναμικά και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, γιατί αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού τον αντιμετωπίζουν με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
0: Τουρίστα.
1: Τουρίστα, ταξιδιώτη κτλ. Κτλ. Αλλά πράγματι αυτό που είπε ο Γιανακόπουλος έχει αλήθεια, πολύ, πολύ ισχυρή δόση αλήθειας, διότι ο Χέις Ντέιβις πηγαίνει πρώτος στην προπόνηση 3 ώρες πριν και κάνει ατομική και τα έχουμε πει πολλά βράδια εδώ στην εκπομπή, πολλές φορές σε μεταδόση του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και φεύγει και τελευταίος μία ώρα τουλάχιστον μετά την προπόνηση, άρα είναι από τους πλέον επαγγελματίες που έχουν εμφανιστεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και στα μάτσα. Απλά έτυχε να είναι άστοχος με ένα στα 13 σουτ.
0: Μπορεί να τύχει αυτό σε κάποιον παίχτη, να έχει μια κακή βραδιά.
1: Σίγουρα,
0: έτσι.
1: Σίγουρα. Ξέρεις, με τη ζωχάδα όμως των οπαδών και με την ακραία επιθυμία της νίκης και όχι μόνο, που διακατέχει τους φανατικούς, ειδικά οπαδούς όλων των ομάδων,
0: ακούγονται πολλά.
1: Δεν θέλει και πολύ για να σε στολίσουν. Σωστά. Με κοσμητικά επίθετα.
0: Σωστά.
1: Σε 31 λεπτά το Τζάμπολ με διαιτητές τους κυρίους Παπαπέτρου, Θεωνά και Τηγάνη. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές. Γενικώς να ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Και να μην έχουμε πολύ τρίτο ημίχρονο, ή αν έχουμε τρίτο ημίχρονο, να είναι μπασκετικό το τρίτο ημίχρονο και όχι τίποτα άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα υπάρχει μια ηρεμία, θα έλεγα, από την αρχή της μέρας. Δηλαδή και η ανακοίνωση του ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, μια ανακοίνωση που λέει στον κόσμο:
0: φωνάξτε, στήριξε την ομάδα.
1: Μπράβο,
0: με τη φωνή.
1: Αλλά μέχρι εκεί
0: και
1: τα λοιπά. Συνέστησαν μάλιστα οι πράσινοι στους οπαδούς τους να έρθουν νωρίς στο γήπεδο για να περάσουν από ελέγχους και να μην υπάρχει κάποιο παρατράγουδο. Πάντως ακόμα και τώρα που μιλάμε, 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, οι περισσότερες καρέκλες στις κεντρικές θύρες, αλλά και στο ένα πέταλο, όχι των οργανωμένων, το άλλο πέταλο, ναι, ναι, με οικογένειες κτλ. Οι περισσότερες καρέκλες είναι άδειες. Μου κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, ναι,
1: από το γήπεδο, γιατί το ΆΚΑ πλέον, το Telecom Center, έχει και πάρα πολλές παράλληλες δράσεις.
0: Σωστό.
1: Που μπορεί κάποιος να περάσει την ώρα του 2 και 3 ώρες πριν το μάτς και να έρθει στην καρέκλα του στο τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να ισχύει και αυτό.
0: Κώστα...
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Ωραία.
1: Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε ακούσουμε σε λίγο μαζί με τον Δημήτρη Μπούκα πλέον στην περιγραφή του αγώνα. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Βίβια Νικολοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή, στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ. Δημήτρη Γιαχαναζή, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Έρχεται ο Γιάννη Παπαγεωργίου με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό δεύτερο τελικό στην Greek Basket League στο Telecom Center.
2: Έρα Σπορ 101,8.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλησπέρα σας. 8 και 36 λεπτά η ώρα και έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα στην συντροφιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον δεύτερο τελικό της GBL Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αυτή τη φορά στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στην σειρά. Θυμίζω, πρωταθλήτρια ομάδα ανεδεικνύεται αυτή που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα του ηχού. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στην συντροφιά σας, στον συντονισμό μέχρι τις 12. Η είδηση που ήρθε νωρίς το απόγευμα αφορά τον Παναθηναϊκό και το project της διπλής ανάπλασης. Καθώς τη στιγμή που συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς μάλιστα η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του νέου σπιτιού του Παναθηναϊκού. Σήμερα εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου, του Ερασιτέχνη δηλαδή. Και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το έργο που φαίνεται ότι θα παραδοθεί τον Οκτώβρη του 2027 στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Σεπτέμβρη είναι οι προσδοκίες ότι ο Παναθηναϊκός για την σεζόν 2027-2028 θα μπει στο νέο του σπίτι. Στο νέο του σπίτι θα μπει και ο Ερασιτέχνης, αφού μην ξεχνάμε ότι οι υποχρεώσεις και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα ερασιτεχνικά αθλήματα της χώρας ξεκινούν από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, και εννοώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση. Το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο mail μας erasportpapaker.gr. Στο Viber φυσικά σας περιμένουμε και εκεί. Γεια σου Αντώνη Καπανέ, πρώτος στέλνει το μήνυμα. Γιαννάκη παιδί μου καλησπέρα, λέει. Γεια σου Αντώνη. Για τους φίλους που ρωτούν, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος στην GBL είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτς, αν κρυθούν τα πάντα δηλαδή σε πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα γίνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το επόμενο Σάββατο στις 13 του Ιούνιου. Μετράμε αντίστροφα φυσικά και για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Το Μουντιάλ που επιστρέφει σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όλων των αναμετρήσεων από τα κανάλια της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Φυσικά περιγραφές θα υπάρχουν ραδιοφωνικές και από το πρώτο αθλητικό ραδιοφωνό της χώρας, την ΕΡΑ Σπορ.

για τους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους και δεν άκουσαν νωρίτερα τον Κώστη Σωτηρέου στην πρώτη σύνδεση, στα πρώτα στοιχεία από το Telecom Center, να πούμε ότι ο Χουάντς Ορναγκόμεθ μένει εκτός και στο δεύτερο παιχνίδι, εκτός εξάδας ξένων,

την άλλη μεριά ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε στην δωδεκάδα Ντιλεκίνα και Ντονταχούλ και άφησε εκτός τους Τάισον Γουόρντα και Ταϊρικ Τζόουνς.

Εκτός παραμένει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Λούκας, που και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

ένα χαρακτηριστικό ότι ο Ντέιβις, ο Κέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν αρκετά άστοχος τον πρώτο τελικό, τα έσπασε όπως λένε και οι μπασκετικοί μας, φαίνεται ότι πείσμωσε αρκετά και εμφανίστηκε για προθέρμανση πάνω από 3 ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ και έκανε σουτάκια, τουλάχιστον αυτό μεταφέρεται στο ρεπορτάζ, από πολλά σημεία και κοντά και μακριά από το καλάθι.

γραφικά των ομάδων να πούμε ότι διαδικαστικά έχουν απομείνει τα διαδικαστικά για την απόκτηση του Ναϊ Λόπεθ από τον Ολυμπιακό. Ο 31χρονος Ισπανός ανασταλτικός μέσος αναμένεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο για 2 συν 1 χρόνια με τους Ερυθρόλευκους.

Την ΑΕΚ επέκταση της συνεργασίας μέχρι το 2029 με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος προπονητής που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνετε, χρήζεται της απολύτως εμπιστοσύνης και του Προέδρου της Ένωσης, του μεγάλου μετόχου της Ένωσης, του κυρίου Ηλιόπουλου, αλλά και των φιλάθλων πλέον, καθώς είδαν την ομάδα τους μετά την πολύ άσχημη προπέρσινη χρονιά, περσινή χρονιά μάλλον, φέτος να επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκό Δάνος προπονητής, ο Νέστρουπ, έχει φύγει, έχει γυρίσει στην πατρίδα του. Θα έρθει τις επόμενες μέρες για να πιάσει πλέον δουλειά. Επισκέφθηκε τη χώρα μας για να συζητήσει και με τον κύριο Αλαφούζο και με τον Στέφανο Κοτσόλη να γίνει ένας μεταγραφικός σχεδιασμός. Βέβαια, μετά την επιστροφή του θα πιάσει δουλειά, ξέροντας βέβαια ότι θα ξεκινήσουν νωρίς και η προετοιμασία εκεί κοντά στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στο Telecom Center. Πάμε να μιλήσουμε με τους συναδελφούς. Ο Δημήτρης Μπούκας και ο Κωστής Σωτηρίου είναι εκεί. Θα μας περιγράψουν φυσικά αυτόν τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Πάμε να πάρουμε όμως λίγο κλίμα. Πάμε να πάρουμε ατμόσφαιρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα από το Telecom Center Athens. Είμαστε 12 λεπτά πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού. Σιγά σιγά γεμίζει και το Telecom Center Athens. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί, να το πούμε αυτό, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, sold out. Οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή προθερμαίνονται. Υπάρχουν έτσι αρκετά διαφορετικά στοιχεία σε αυτό τον τελικό. Θυμίζουμε ότι η Ντόντα Χολ και η Φράγκνιν Λικίνα, οι οποίοι είναι στο 10ο του Ολυμπιακού, δεν βρίσκονται στην αποστολή στο πρώτο παιχνίδι. Φρονούμε περισσότερο εδώ πέρα ότι ο Νιλικίνα θα πάει κατευθείαν πάνω στον Κέντρικ Ναν ώστε να τον σταματήσει, καθώς αν είχε 20 πόντους στο πρώτο τελικό και ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Αντίθετα, είχαμε μείνει έκπληξη από τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκεται στη 12η του τριφυλιού, καθώς ήταν εξαιρετικά αμφίβολος. Και για να δούμε αν θα δώσει άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στην μοναδική φετινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στον τελικό κυπέλλου ήταν εξαιρετικός, καθώς σε 17 λεπτά είχε πετύχει 14 πόντους και περιμένει από αυτόν ο Έρκιν Άταμαν το σκοράρισμα. Πριν λίγο έκανε και την εμφάνισή του στο παρκέ και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Έρκιν Άταμαν. Νομίζω είναι θέμα ενός ή δύο λεπτών ώστε να κάνει και αυτό την εμφάνισή του. Δεν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι σχετικά ήρεμο το κλίμα για τελικό, πρέπει να το πούμε αυτό. Και ο κόσμος όπου να είναι έρχεται. Και τώρα βγαίνει από τα αποδυτήρια και ο Έρκιν Άταμαν, ο οποίος γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 στη σειρά των τελικών και η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό πρωτάθλημα πρέπει να κατακτήσει 3 νίκες. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Είμαστε 10 λεπτά πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι, για τους διαιτητές που έχουν επιλεγεί για την αναμέτρηση μόνο, Δημήτρη, πες μας.
1: Οι διαιτητές είναι οι κύριοι Παπαπέτρου, Θεωνάς και Τηγάνης. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα του δεύτερου τελικού. Με ευχή όλων μας είναι να μην ασχοληθούμε πάρα πολύ μαζί τους μετά το τέλος του παιχνιδιού, καθώς στον πρώτο τελικό υπήρχε πάρα πολύ γκρίνια για την διαιτησία. Ελπίζω να όλα τα σχόλιά μας μετά το παιχνίδι να είναι μόνο για τον μπάσκετ και να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα όπως είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ωραία. Δημήτρη, θα έρθουμε σε 10 λεπτά με την έναρξη πλέον της αναμέτρησης. Ωραία στιγμή, πάει ο Έρκιν Άταμαν στον πάγκο του Ολυμπιακού και δίνει το χέρι και αγκαλιάζεται με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα παιχνίδι που θυμίζω ότι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport, όπως και όλα τα μάτς, όλη τελική της GBL.

Καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας και στο Λούμπο. Λέει γεια σου Γιαννάρα, καλή επιτυχία στην ομάδα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να κερδίσουμε και την διαιτησία σήμερα. Ενώ μελέτης ο φίλος μας, αχ Γιάννη, αν ο Ντέιβις μπήκε τόση ώρα νωρίτερα για σουτ, θα είναι κουρασμένος μετά και θα χάσετε πάλι. Χαχά, μελέτης, μελακωνία. Για σου ρε μελέτη, λες να κουράστηκε ο Χέις Ντέιβις?

Θα δούμε κάποιες ειδήσεις πριν πάμε στις παραπέντε ακριβώς τα διαφημιστικά μας και στη συνέχεια στην σύνδεση με το Telecom Center για τον δεύτερο τελικό. Νέος προπονητής στην Athens Καλυθέα, ο Βαγγέλης Μωράς. Ο Μωράς που ήταν πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, κεντρικός αμυντικός φυσικά, αναλαμβάνει προπονητής με κύριο στόχο, όπως αναφέρουν στην διοίκηση της ομάδας του Ελ Πάσο, την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ανατολού Εφές Φένερμπαχτσε 43-41 είναι ο ημιτελικός του πρωταθλήματος της Τουρκίας.

0: Είδες από το τένις, καθώς στον τελικό του Ρολάν Γκαρός πέρασε ο Κομπόλη. Ο Φλάβιο Κομπόλη λοιπόν θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδερ Σβέρεφ στον τελικό του φετινού Ρολάν Γκαρός. Και αυτό γιατί ο Ματέο Αρλάντι αποσύρθηκε από τον δεύτερο ημιτελικό λόγω βαριάς ίωσης. Έτσι δεν είχαμε αυτή την ιταλική μονομαχία και στον τελικό περνάει ο Κομπόλη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Σβέρεφ. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια το μικρόφωνο μας στο Telecom Center.
1: Eraspor 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται.
2: Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν.

0: γεύση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
0: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Ακούτε Ερασπορ.
13: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ολυμπιακή Νικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Πάμε στο Telecom Center. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα. Καλησπέρα, παιδιά.
14: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από το Telecom Center, σε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα αρχίζει ο δεύτερος τελικός της GBL μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. 1-0 η Ερυθρόλευκη από το προχθεσινό πρώτο τελικό με 82-76. Και σήμερα οι δύο ομάδες συγκρούνται ξανά στον δεύτερο τελικό. Πάμε στην ανάκριση του εθνικού ύμνου και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα.
13: Παίρνουμε το μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Ερασπορ Κώστας Μότσης. Μετά την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου στο Telecom Center θα πάμε πλέον για την έναρξη του παιχνιδιού.

Μιας και σε λίγο θα ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός, να πούμε ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι καλεί εκ νέου τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, Βαγγέλη Λιόγιου, προκειμένου να δώσει πληρωματικές εξηγήσεις για τις καταγγελίες που έχουν κατατεθεί σε βάρος του, καθώς η αρχική του απολογία δεν θεωρήθηκε επαρκής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο κ. Λιόγιος καλείται να καταθέσει ξανά για τα ζητήματα που έχουν τεθεί με την Επιτροπή να ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση της υπόθεσης. Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο δεύτερος τελικός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ερυθρόλευκη μπροστά με ένα 0 στις νίκες. Πάμε πλέον για περιγραφή στο Telecom Center.

0: Λοιπόν, οι πεντάδες έτοιμες για το τζάμπολ μεταξύ Λεσόρ και Μιλουτίνοφ. Μαζί με το Λεσόρ είναι ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις, ο Γκραντ και ο Ναν. Μαζί με το Μιλουτίνοφ είναι ο Βεζένκοφ στο 4. Παπα-Νικολάου στο 3, ο Φουρνιές στο 2, εφόσον δεν παίζει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι τραυματίας ακόμη ο διεθνής γκάρτ και ο Τόμας Γουόκαπ. Το τζάμπολ το κερδίζει ο Ολυμπιακός με το Μιλουτίνοφ, καθώς πήδηξε σε λάθος χρόνο Λεσόρ και πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό με το Γουόκαπ που δίνει στον Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ, χέρι με χέρι την μπάλα στον αρχηγό, ο οποίος μαρκάρεται από τον Όσμαν, το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Σκρινάρει ο Μιλουτίνοφ για να περάσει ο Παπα-Νικολάου. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα. Και να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Παπα-Νικολάου. Εκτελεί με ταμπλό δύσκολο σουτ από τον αρχηγό. 36 ετών πλέον ο Παπα-Νικολάου. Ήδη έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο. 0-2 μπροστά ο Ολυμπιακός. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, πολύ μακριά από τη γραμμή τριπόντου. Γκραντ. Ο Γκραντ μαρκάρεται από τον Βεζένκοφ στην αλλαγή, διότι ο Φουρνιέ είναι με τον Χέις Ντέιβις. Φτάνει μπάλα στον Όσμαν. Ο Όσμαν δυσκολεύεται και όχι μόνο χάθηκε αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πρόλαβαν οι πράσινοι να σουτάρουν έστω προτού λήξει το 24. Άρα λοιπόν το σκορ παραμένει 0-2. Βγήκε καλή άμυνα από τον Ολυμπιακό και επαναφορά της μπάλας από τον Φουρνιέ στον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ κάνει ντουέτο με τον Ναν. Ο Ναν, ο οποίος γενικά παίζει δυναμικά και δεν φίδεται φάουλ. Δηλαδή τα δίνει τα φάουλ του και πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχει βγει και με 5, όπως συνέβη και με τη Βαλένθια. Παπα-Νικολάου πάει στο λεάπ και σκοράρει. Βρήκε διάδρομο. 0-4 στο ξεκίνημα, στα πρώτα 80 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού της GBL. Ο Γόκα παραλαμβάνει τον Ναν. Ο Φουρνιέ παρακολουθεί τον Γκραντ. Μιλουτίνοφ με Λεσόρ. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γάλλος για να παίξει με πλάτη. Βγάζει για τον Γκραντ στην άλλη πλευρά για τον Όσμαν. Σούτριον πόντον άστοχο και με την κόρη πάντα από το Φουρνιέ που δίνει στον Γουόκα. Πάλι μια χαμένη επίδεση για τον Παναθηναϊκό. Παπα-Νικολάου πασάρει στον Βεζένκοφ για να παίξει με πλάτη με τον Γκραντ. Ο Βεζένκοφ γυρίζει, δίνει στον Γουόκα. Παπα-Νικολάου σούτριον πόντον και ο αρχηγός βάζει τον 7ο σερί πόντο και δικό του αλλά και του Ολυμπιακού. 0-7 από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος, Δημήτρη Μπούκα, καλησπέρα και σε σένα, ξεκίνησε πάρα μα πάρα πολύ ζεστά και ουσιαστικά παίζει και για το Φουρνιέ στο πρώτο δίλεπτο.
1: Ναι, ξεκάθαρα, και διαβάζει πάρα πολύ καλά ο αρχηγός του Ολυμπιακού το τι του δίνει η πράσινη άμυνα. Είναι εξαιρετικό το διαβασμά του. Εδώ ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει σκοράρει. Ο Γκραντ σουτ γιατί από την κορυφή θα αστοχήσει. Πολύ νευρικό ξεκίνημα από το τριφύλι. Βεζέκοφ τώρα με τον Ναν σε κατάσταση δευτερεύοντος ευθυνδιασμού Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ τελικά κρατάει την μπάλα και θέλει να παίξει με τον Βεζέκοφ, ο οποίος έχει πλεονέκτημα με τον Ναν. Καλή κυκλοφορία από τον Ολυμπιακό. Και νομίζω κανείς δεν περίμενε ο Παπα-Νικολάου να σκοράρει και τους 7 πόντους. Και μάλιστα παίζει φοβερά βέβαια το pick and roll με τον Μιλουτίνοφ. Δίνει πάρα πολύ καλά screen ο Σέρβος ψηλός. Και είναι και μια έξτρα απειλή στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό ο Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ τώρα με τον Γκραντ. Φουρνιέ κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στον Μιλουτίνοφ, αυτός με αντίπαλο τον Λεσόρ. Μάχη ανάμεσα στους δύο ψηλούς. Μιλουτίνοφ βηματάκι πίσω είναι άστοχος. Πρώτη καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναν. Ναν με τον Γουόκαπ. Αχώριστο δίδυμο. Οι δύο παίχτες. Ο Ναν κρατάει την μπάλα. Την μπάλα στον Όσμαν. Με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου.
0: Και ποτέ δεν είναι και μόνος του, έτσι. Ο αμυντικός που αναλαμβάνει τον Ναν. Πάντα υπάρχει παγίδα. Εδώ υπάρχει φάουλ του Παπα-Νικολάου για κράτημα στον Όσμαν. Άρα λοιπόν σταματάει τη φάση ο Παπαπέτρου μαζί με Θεωνά και Τηγάνη. Αυτοί είναι οι τρεις που επέλεξε η ΚΕΒ, η Κεντρική Επιτροπή Διατησίας, για αυτή την αναμέτρηση. Ναν με τον Γουόκαπ, ενώ σκρινάρει ο Λεσόρ. Την πήρε την μπάλα αρκετά μακριά και εκεί δεν απειλεί ο Λεσόρ. Πέφτει κάτω στο παρκέ, αλλά διασώζει και δίνει στον Όσμαν. Φλότερ από τον Τούρκο, 2-7. Να το πρώτο καλάθι από τον Παναθηναϊκό. Χρειάστηκε 3 λεπτά για να σκοράρει το πρώτο καλάθι ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν. Και τους 7 πόντους του Ολυμπιακού του έγινε ο Παπα-Νικολάου. Γουόκαπ έξω από τον τρίποντο, τον παρακολουθεί ο Ναν. Σκρινάρο Μιλουτίνο δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ μαρκάρεται από τον Χέις Ντέιβις και δίνει την πάλα στον Παπα-Νικολάου. Στην αλλαγή βγαίνει ο Χέις Ντέιβις και παίζει αρκετά δυναμικά. Η πάσα είναι για τον Βεζένκοφ. Δύσκολο το σούτ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πολύ καλή άμυνα εδώ. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά έβγαλε τόσο καλή άμυνα και με τον Χέις Ντέιβις αλλά και στον παίκτη του Βεζένκοφ. Πολύ ωραία πάσα από τον Ναν στον Όσμαν. Καλάθι από το κόψιμο του Τούρκου. 4-7. Τέσσερις πόντοι από τον Όσμαν, 7 από τον Παπα-Νικολάου. Αυτοί μόνο έχουν σκοράρει στο δεύτερο τελικό της GBL. Και εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο του Ναν στον Βεντένκοφ. Εννοείται ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη γκρίνια στις κερκίδες και στις courtside πολυθρόνες, αλλά γενικώς στο κοινό. Το πρώτο φάουλ το χρεώνεται ο Ναν. Ένα ακόμη είχε ο Παπα-Νικολάου νωρίτερα. Στο πρώτο τετράλεπτο οι διαιτές δεν έχει χρειαστεί να σφυρίξουν τόσο πολύ. Ένα φάουλ όλο και όλο. Ο Βεζένκοφ εκτελεί από μακριά και αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Τζέντι Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει ήρεμα ότι δεν έχει κυκλοφορήσει μπάλα για να εκτελέσει ο Βεζένκοφ. Είναι γνωστή άλλωστε η φιλοσοφία του coach. Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ τριών πόντων άστοχο από τον Χέις Ντέιβις. Συνεχίζει από το 1 στα 13 που είχε στον πρώτο τελικό, αλλά χειροκρότημα του φίλου του Παναθηναϊκού που καταλαβαίνουν ότι μόνο αν τον εψυχώσουν θα μπορέσει να είναι αποδοτικός. Ο Φουρνιέ κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Παίρνει το rebound μόνος του και σκοράρει, διότι κοιμήθηκαν άπαντες μετά τον blockout που έκανε ο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ πήρε το rebound και με το αριστερό layup κάνει το σκορ 4-9. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις. Ποστάρει τον Παπα-Νικολάου για να δούμε ποια θα είναι επιλογή από τον Αμερικανό. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί με ταμπλό αστοχή. Δεν μπορεί στο φόλο κάρφωμα. Ο Λεσόρ του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια και ο Γκόκα πνίνει στο Φουρνιέ. Πατάει πιο καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο πεντάλεπτο. Προηγείται 9-4 και μπάλα χαμηλά για τον Βεζένκοφ για να παίξει μισμάτς με τον Ναν. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει την μπάλα χαμηλά για να καρφώσει και του κάνει φάουλ ο Τζέντι Όσμαν. Άρα λοιπόν θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και φαντάζομαι ότι τώρα υπάρχει το εμπορικό time out και μετά από αυτό, Δημήτρη, θα έχουμε τις δύο βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
1: Πολύ physical παιχνίδι. Πάρα πολύ μπασκετικό ξύλο. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει πολύ πιο ξεκάθαρες ιδέες στην επίθεσή του. Δηλαδή, με τα screen του Μιλουτίνοφ αλλά και του Βεζένκοφ βρίσκει πάντα τις ανισομέρειες, δηλαδή τα mismatch κάτω από
0: και
1: τη ρακέτα.
0: Είναι τυχαίο ότι έχει και την καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σχεδόν όλο το χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι... Και ανέβηκε στο τελευταίο διάστημα και με τη δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τη Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, και με την άμυνα κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό σε αυτό το γήπεδο πριν από λίγες μέρες.
1: Και αυτό νομίζω το αποδεικνύει και αυτό που βλέπουμε στο Tech Center. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μέσα σε 5 λεπτά, έχει σκοράρει 4 πόντους, αλλά με πολύ έτσι υδρότα και προσπάθεια και δεν έχει ξεκάθαρες ιδέες. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στην επίθεση. Έχει πάρει την μπάλα Όσμαν είτε για να εκτελέσει είτε για να δημιουργήσει και ο Χέις Ντέιβις νομίζω προσπαθεί να βρει ρυθμό μέσω της επίθεσης.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Όχι μόνο δεν ξέρουμε, όπως πολύ σωστά είπες, έστω και κάπως καυστικά, αλλά και ποτέ δεν μάθαμε τι παίζει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Για να μην σου πω ότι δεν έχουμε μάθει και στην άμυνα. Απλά σήμερα έχω δει αλλαγές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και όχι το Χετζάο, το περίφημο που είναι προβληματικό. Δηλαδή, είδαμε προηγουμένως να μην μπορεί να βγάλει επίθεση ο Ολυμπιακός με το πέταγμα της μπάλας του Βεζένκοφ, γιατί στην αλλαγή ήταν πάρα πολύ καλός ο Χέις Ντέιβις, που το πάει πάρα πολύ καλά αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτό στον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε αλλαγές μετά το time out. Οι ομάδες δεν έχουν αλλάξει τους παίχτες και ο Μιλουτίνοφ θα προσπαθήσει να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον πρώτο τελικό, θυμίζω ότι είχε 6 πόντους με 12 rebound. Φοβερή δουλειά έκανε στον τομέα των rebound ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Είχε 10 πόντους, ναι. 10 πόντους και 12 rebound. Πολύ καλή εμφάνιση. Είναι ο κορυφαίος σέντερ της φετινής στην Ευρώπη και το αποδεικνύει. Ήταν άστοχος στην πρώτη βολή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Γράφει το 4-10 εδώ. Και εδώ θα αντικατασταθεί από τον Ντόντα Χόλ.
0: Και το ζήτησε έτσι ο Λίγκο.
1: Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος
0: πριν από το time out, το εμπορικό, τη αλλαγή. Γιατί 5 λεπτά για αυτά τα κορμιά συνεχόμενα είναι πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δίνει πάρα πολλά screen, παλεύει με το Λεσόρ πάρα πολύ το να πάρει θέση και θυμίζω ότι έπαιξε και 30 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο τελικό. Κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και διαχείριση, νομίζω, στον παίχτη. 29 και 45 για την ακρίβεια, που για ένα τέτοιο κορμί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: δεν Grand, βγαίνει κάθε 48 ώρες.
1: Δεν βγαίνει. Γκραντ με τον Ναν.
0: Και γι' αυτό πέρασε το μάτσο τον Ταχόλ.
1: Και κατευθείαν ο Παναθηναϊκός ποστάρει τον Λεσόρ, ο οποίος θα κάνει λάθος, πήγε να κάνει reverse πάνω.
0: Εγώ θα πω μια κουβέντα που θεωρείται, ας πούμε, unpopular, δηλαδή όχι και τόσο δημοφιλής, ότι μετά την επάνωδό του ο Λεσόρ δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είναι αυτός που ήταν πριν τον τραυματισμό.
1: Όχι.
0: Και φαίνεται αυτό και στην επίθεση που χάνει μπάλες, αλλά και στην άμυνα. Είναι μαχητικός, εννοείται, είναι ένα αγρίμι, αλλά δεν έχει βοηθήσει με βάση την αξία του.
1: Και νομίζω ότι σίγουρα θα δουλέψει αρκετά το καλοκαίρι, νομίζω, καθώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο αυτό το σέντερ και πρέπει να πορευτεί με αυτόν. Καλή άμυνα εδώ από τον Χέις Ντέιβις πάνω στο Φουρνιέ. Εξαιρετική πάσα στον Γουόκα, που βέβαια αστοχεί σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Φοβερά οξυδερική η πάσα του Φουρνιέ στον Γουόκα. Ο Νάλ με τον Φουρνιέ θα τον περάσει. Θα κερδίσει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για διαθλητικό φάουλ, όμως δεν νομίζω να πάει σε κάποιο challenge ο coach Άταμαν, ο οποίος κοιτάζει λίγο τη φάση στο cube. Νομίζω ήταν απλό φάουλ, δεν νομίζω να ήταν έτσι κάποιο πιο σκληρό. Βάζει τα χέρια του δυνατά ο Γόκαπ πάνω στον Νάν, όμως σωστό το φάουλ και σωστές οι δύο βολές. 4-10 και την Νάν, ο οποίος σκόραρε 20 πόντους στον πρώτο τελικό και μετά από αρκετό καιρό νομίζω ήταν καλός για τον Παναθηναϊκό. 5-10, μειώνουν οι πράσινοι. Για να δούμε λίγο και τα rebound. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή νομίζω είναι καλύτερος. Ήταν κορυφαίο μας της Ευρωλίγκας στα rebound. Έχει ήδη 5 rebound ο Ολυμπιακός. Έχει 5 και ο Παναθηναϊκός. Είναι ίσα οι δύο ομάδες σε αυτό τον τομέα. Στόχος ο Νάν στην πρώτη βολή. 4 λεπτά για τη λήξη του. Εδώ λίγο έλειψε να γίνει το κλέψιμο πάνω στον Χολ. Πιέζει ο Λεσόρ. Μπάλα πάει στον Παπα-Νικολάου. Γόκαπ τώρα. Ο οποίος ηρεμεί κάπως την επίθεση του Ολυμπιακού. Γόκαπ. Φοβερή πάσα στον Βεζέκο. Ο οποίος τελειώνει τη φάση. 5-12. Πολύ όμορφη συνεργασία και εδώ από τον Ολυμπιακό. Ο οποίος είπαμε έχει ιδέες. Ξέρει τον τρόπο να ανοίγει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ναν. Ατομική ενέργεια. Θα δεχτεί το στόπ από τον Ντόντα Χολ. Πολύ καλή άμυνα στον αέρα από τον πολύ αθλητικό Αμερικανό. Γόκαπ. Μαντίπαλο τον Χέις Ντέιβις, Φουρνιέ, βλέπει το μισμάτς, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, φοβερό πασικέμα από τον Ολυμπιακό, σουτιαζής από την κορυφή από τον Γόκαπ, σχεδόν airball. Και εδώ έχουμε φάουλ του Χέις Ντέιβις πάνω στον Γόκαπ. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει από νωρίς πίεση στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πολύ στατικός στην επίθεσή του, δεν έχει βρει λύσεις. Λεσόρ, αυτό που έλεγες και εσύ Κώστα, ότι δεν είναι καλός, αντικαθίσεται πολύ γρήγορα. Έπαιξε 7 λεπτά ο Γάλλος, ο οποίος δεν έκανε καλό σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Δεν έκανε καλή εμφάνιση. Μίτογλου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στον δεύτερο τελικό. Μίτογλου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να παίξει σαν κλασικό σέντερ πίσω από τον Λεσόρ. Φουρνιέ, Γουόκαπ από τις 45 για 3, είναι άστοχος. Καλά μπλοκάουτ από τον Μίτογλου, ριμπάουν από τον Όσμαν. 5-12, πολύ χαμηλό σκορ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, ο Γκραντ, σουτ για 3, είναι κακό το σουτ, ριμπάουν από τον Παπα-Νικολάου. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι αρκετά
0: 0-3, Παναθηναϊκός 1-3, Ολυμπιακός. Και για να δούμε αυτή την επιλογή.
1: Ωραία πάσα από τον Φουρνιέ, λάθος, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ έχουμε την αλλαγή, Τζέριαν Γκραντ θα πάει στον πάγκο. TJ Shorts θα περάσει τη θέση του. Δεν βλέπουμε πολύ καλό μπάσκετ αυτή τη στιγμή και από τις δύο ομάδες.
0: Αλήθεια είναι, ποιον ηλική να ετοιμάζεται για να μπει και αυτό στη θέση του Γόκαπ. Αυτός λοιπόν είναι η πρώτη αλλαγή στον Άσο και όχι ο Κόρι Τζόζεφ, αλλά είναι ο Φρανκ Νιλικίνα να παίξει με ντουέτο τον συμπατριώτη του, τον Εύαν Φουρνιέ, που είναι και στην Εθνική Γαλλίας μαζί. Με Παπα-Νικολάου στο 3-4, Βεζένκοφ και 5 Ντόντα Χολ. Είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει τώρα με Σόρτς, Όσμαν, Ναν, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου στο 5. 5-12 το σκορ. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκουν πιο εύκολα καλάθι. Η πάσα χαμηλά για τον Χέις Ντέιβις για να παίξει με τον Βεζένκοφ, εκτελεί και φτωχεί. Να το καλάθι από τον Χέις Ντέιβις. Είναι μάλιστα το πρώτο καλάθι του. 4 Όσμαν, μια βολή ο Ναν, ενώ για τον Ολυμπιακό 7 Παπα-Νικολάου, 2 Βεζένκοφ, 1 ελεύθερη βολή Μιλουτίνοφ και 2 Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος τώρα παίρνει την μπάλα χαμηλά, τον μαρκάριο Σόρτς εκτελεί, αστοχή, μπάλα μπαίνει και βγαίνει με την κορυμπάνωτα από τον Χέις Ντέιβις, δίνει στον Ναν, ο Ναν για τον Σόρτς, αλλά η πάσα του είναι κάπως απρόσεκτη και φεύγει από τα χέρια του DJ Σόρτς. Ο Άταμαν γκρινιάζει για μια προηγούμενη φάση με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν. Είπαμε τους τελικούς, το ακούμπημα δεν δίνεται φάουλ. Δεν είναι εύκολο να πάει ένα τέτοιο φάουλ ο Ναν, ενώ εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Παπα-Νικολάου στον Όσμαν. Ο Μπαρτζόκας γκρινιάζει, αλλά πιο πολύ θα βάζει με τους παίκτες του. 7-12 το σκόρ είναι και 46 για να τελειώσει πρώτη περίοδος του δεύτερου τελικού της GBL. Μέτριο το πρώτο 8 λεπτό, είναι αλήθεια. Ο Σόρτς κατεβάζει την μπάλα και περνάει την κεντρική γραμμή. Μασάρει την μπάλα στον Κέντρικ Νάντρο, μαρκάρει ο Νιλικίνα που γι' αυτό μπήκε ουσιαστικά στη δωδεκάδα σήμερα. Ο Ναν θα πάει μέχρι μέσα, πασάρει την μπάλα στον Σόρτς, Χέις Ντέιβις, προσποίηση, πάει σε ένα φλότερ δύσκολο, αλλά παίρνει το επιθετικό ριμπάντο, ο ίδιος μαζεύει την μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον Ηλικίνα. Είναι το τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού, 3 έχει ο Παναθηναϊκός, 12-7 ερυθρόλευκοι, σε ένα Telecom Center που έχει ψιλογεμίσει, έχει κάποιες κενές θέσεις, κάποιες κενές θέσεις πλάκα-πλάκα έχει και στο ΣΕΦ. Πριν από 48 ώρες. Ωστόσο, ενώ το γήπεδο, ας πούμε, σήμερα μισή ώρα πριν το μάτς ήταν σχεδόν άδειο, τώρα είναι σχεδόν γεμάτο. Έχει κάποιες κενές θέσεις, αλλά είναι σχεδόν γεμάτο. Και αν δεν έχει 20.018, έχει σίγουρα. Μίτογλου. Τον μαρκάρει ο Ντόντα Χολ. Ο Μίτογλου προσποιείται, δεν γυρίζει όμως, δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός προσποιείται, πάει με ταμπλό και σκοράρει. Μεγάλος παίκτης ο Χέις Ντέιβις. Δεν είναι τυχαίο ότι τον άφησε στην εξάδα των ξένων ο Έρκιν Άταμαν, γιατί είναι και ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Ευρώπης. Ο Χέις Ντέιβις, 9-12. Φουρνιέ για τον Ντόντα Χολ. Η πάσα του κόβεται από τον Μίτογλου που δίνει στον Ναν. Για να δούμε αν ο Ναν επιταχύνει. Βρίσκει διάδρομο, αλλά του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Διασώζει ο Όσμαν και ουσιαστικά γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από μια χαμένη επίθεση transition. Χέις Ντέιβις για τον Σόρτς. Ζητάει ο Μίτογλου. Ο Σόρτς συνεχίζει να τριπλάρει. Πάει στο φλότερ, αστόκησε. Αμυντικό ριμπάντ από τον Βεζένκοφ. Είναι το ατομικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Άλλωστε είναι η καλύτερη ομάδα στο Άιζο. Ο Βεζένκοφ εκτελεί πάρα πολύ μακριά και σκοράρει. Ουσιαστικά ήταν πάνω από 1-1,5 μέτρο μακριά, 9-15. Για να δούμε τα τελευταία 18 δευτερόλεπτα. Περνά την κεντρική γραμμή ο TJ Shorts. Σκρινάρει ο Χέις Ντέιβις, αλλά ο Shorts συνεχίζει να τριμπλάρει. Και αυτό το κάνει πολύ έντονα, δηλαδή μπορώ να πω και στο όριο του over dribbling. Ενώ είχε χώρο να εκτελέσει, δίνει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου, δύσκολη προσπάθεια, κόβεται από τον Παπα-Νικολάου και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να προηγείται 15-9 και με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το καλάθι με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι στην έδρα του βάζει μονοψήφιο αριθμό πόντων σε ολόκληρη περίοδο, έτσι.
1: 9 πόντους, πολύ χαμηλή επιθετική συγκομιδή. Και εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει ένα μικρό μομέντου με δύο σερί καλάθια του Χέις Ντέιβις για το 9-12, στη συνέχεια σπατάλει σε κάποιες επιθέσεις και ο Ολυμπιακός, χωρίς να παίξει κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή ήταν απλά μέτριος ο Ολυμπιακός, θα πω επιθετικά, έχει ένα προβάδισμα της τάξης των 6 πόντων. Πάντως δεν βλέπουμε καλό.
0: Σκέψου, ας πούμε, ότι τους μισούς πόντους του Ολυμπιακού περίπου έχει ο Παπα-Νικολάου και παίκτες όπως είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ έχουν μαζί 7 πόντους, σε όλους 7. Και μία ελεύθερη βολή από τον Μιλουτίνοφ.
1: Και από τον Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει οι Όσμαν 4, Χέις Ντέιβις 4 και ένα πόντο μόλις ο Κέντρικ Ναν.
0: Και χωρίς καλάθι εντός παιδιάς ο Ναν. Μία ελεύθερη βολή από τον Κέντρικ Ναν. Από 4 ο Όσμαν και ο Χέις Ντέιβις. Στα τρίποντα 0 στα 3 η πράσινη, 2 στα 5 η ερυθρόλευκη. Στις βολές σοπαλία 1 στις 2. Στα δίποντα 4 κοντά οι ομάδες. 4 στα 10 Παναθηναϊκός, 4 στα 11 τώρα, 4 στα 9 Ολυμπιακός. Στα rebound καλύτερη ερυθρόλευκη, 8-11. Στις τελικές πάσες 5-4 για τον Παναθηναϊκό. Στα κλεψίματα 2-1 και στα λάθη 4-4 ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Αυτό που θα πρέπει να προβληματίζει τον Άταμαν είναι ίσως η υπερβολική τρίπλα του TJ Shorts, αλλά λόγω της απουσίας του Σλούκα δεν είχε άλλη επιλογή ο Άταμαν και γι' αυτό δεν άλλαξε εξάδα ξένων, ενώ ο Μπαρτζόκας άλλαξε 2 από τους 6 και έβγαλε Tyson Ward και τα Eric Jones, ρίχνοντας στη μάχη Frank Ntilikina και Ντόντα Χολ που συνεχίζουν στο παρκέ, μαζί όμως με Alec Peters. Άρα θα παίξει στο 4 ο Peters, ο Βεζέκοφ αντικαταστάθηκε και οι άλλοι τρεις της πεντάδας είναι ο Ntilikina, ο Παπα-Νικολάου και ο Φουρνιέ, ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Shorts, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου, Όσμαν και Ναν.
1: Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε, ο Ναν, ο Όσμαν και ο Χέις Ντέιβις δεν έχουν βγει καθόλου από το παιχνίδι. και για να δούμε αυτό στην οικονομία του παιχνιδιού. Δεν ξέρω πόσο θα ωφελήσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναγκαστικά και λόγω φιλοσοφίας του προπονητή δεν ανοίγει πάρα πολύ το rotation, και αυτό το βλέπουμε.
0: Λοιπόν, δεν άρεσε στον Μπαρτζόκα το δεύτερο φάουλ του Νιλικίνα και μάλιστα αφελώς έπεσε πάνω στον DJ Shorts και ρίχνει τώρα τον Corey Joseph, που θεωρώ τον εμπιστεύεται πολύ περισσότερο, και εκτιμώ ότι ο Corey Joseph μπορεί να έχει θέση στο roster του Ολυμπιακού του χρόνου.
1: Ναι, γιατί στα κρίσιμα παιχνίδια νομίζω ο Joseph ήταν εκεί. Είναι παίκτης μεγάλων αγώνων. Κοριάζουμε τον επίσης του Παναθηναϊκού, Hayes Davis με τον Peters. Πήγε να εκμεύσει το φάλο Hayes Davis. Τελικά θα κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Καλή άμυνα από τον Peter, ο οποίος δεν τσίμπησε στην προσποίηση του Hayes Davis, ο οποίος ζητάει φάουλ, αν καταλαβαίνω από τους ηγετές. Και είναι αυτό που έλεγες και εσύ, Κώστα, πολύ over dribbling, πάρα πολύ τρίπλα στην επίθεση του Παναθηναϊκού, και αυτό νομίζω για μια καλή άμυνα όπως είναι του Ολυμπιακού, νομίζω αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί. Ο Νάν εδώ πιέζει πάρα πολύ τον Joseph. Ο Όσμαν λίγο έλειψε να κλέψει την μπάλα. Φουρνιέ, ο οποίος και αυτός δεν έχει, έχει αντικατασταθεί, ο Φουρνιέ απλά γύρισε για να πάρει τη θέση του Νιλικίνα. Φοβερό καρφανό από τον Ντόντα Χολ. 9-17, μεγαλύτερη διαφορά για τον Ολυμπιακό, αυτό το συν 8.
0: Οι ερυθρόλευκοι έχουν πιο καθαρό μυαλό στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Βρίσκουν δηλαδή το mismatch. Για να δούμε τώρα την ωραία προσπάθεια από τον DJ Shorts, που μειώνει και ξεπερνάει τους 10 πόντους ο Παναθηναϊκός, 11-17. Ο Ολυμπιακός έχει καθαρό μυαλό και να σημαδέψει mismatch, αλλά και να βρει τον ελεύθερο παίκτη. Είναι στο πλαίσιο της σταθερότητας και της φιλοσοφίας του προπονητή.
1: Λοιπόν, Παπα-Νικολάου, σουτ για 3. Με άστοχο, Ντόντα Χολ στο rebound όμως. DJ Shorts υποτικά, και θα κατευνάσει και λίγο τα πνεύματα εδώ.
0: Και έτσι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Πρέπει να συμπεριφέρονται ως συνεργάτες των διαιτητών, ειδικά όταν είναι τόσο οφθαλμοφανές ότι ο Shorts χτύπησε τα χέρια του Ντόντα Χολ.
1: Λοιπόν, νέες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη παρουσία στους τελικούς από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από
0: και μάλιστα για να παίξει 4, έτσι.
1: Για να παίξει 4, εκτός Hayes Davis και Ντίνος Μίτογλου. Άρα το δίδυμο των ψηλών τώρα είναι Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ, ο οποίος είναι αυτό που έλεγε Κώστα, μπορεί να μην έχει βοηθήσει, όμως φαίνεται ότι το θέλει πάρα πολύ.
0: Ότι είναι αγρίμη, είναι.
1: Είναι αγρίμη και θέλει να ξαναβρει αυτή τη φόρμα που τον έκανε τον κορυφαίο σέντερ.
0: Εδώ κόντεψε να φάει την μπάλα.
1: Λοιπόν, 11-17 με 6-42 για το τέλος της περίοδου. Φοβερή πάσα εδώ από τον Φουρνιέ, κοιμήθηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Εξαιρετική πάσα. 11-19 στο σύν 8 Ολυμπιακός, ο οποίος χωρίς ξαναλέμε να παίζει κάτι φοβερό, βρίσκει.
0: Παίζει απλά όμως. Και αυτό το απλό μερικές φορές είναι και το δύσκολο.
1: Βρίσκει τις αδυναμίες στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Ποστάρι. Νομίζω δεν μπορεί εκεί στη δύναμη να τον μακάρει τον Ταχόλ. Και δύο παίκτες εδώ τα λένε κιόλας. Και είναι,
0: ωραίο,
1: σημαντικό,
0: ωραίο,
1: και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι παίκτες είναι ανταγωνιστές και αντίπαλοι μόνο στα 40 λεπτά του αγώνα. Μιλουτίνοφ επιστρέφει αντί του τον Ταχόλ, ο οποίος υπέπεσε στο δεύτερο του φάουλ. Και ο Μιλουτίνοφ φρονόπως θα παίξει αρκετά λεπτά και σήμερα. Για να δούμε πόσο θα αντέξει να είναι λειτουργικός ο σέρβο σέντερ.
0: Πάντως σκέψου πόσους και πόσο καλούς ψηλούς έχει ο Ολυμπιακός, που είναι εκτός μάχης Φαλ και τα Eric Jones.
1: Νομίζω είναι η πιο ποιοτική γραμμή ψηλών στην Ευρώπη φέτος. Όσμαν άστοχος για 3, ενώ είχε λέει από TJ Shorts. Ο Ναν μαρκάρεται από 2.
0: Βλέπεις πρώτα Corey Joseph, μετά Μιλουτίνοφ.
1: Shorts για 3, χαμηλό το σουτ. Το 11-19 παραμένει. Υπάρχει άγχος στον Παναθηναϊκό, υπάρχει πίεση.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 11-19. Παίρνουμε για λίγο το μικρόφωνο για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι στο Telecom Center.
3: Era Sport 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, το μικρόφωνο μας και πάλι στο Telecom Center. Ο Κωστής Σωτήριου και ο Δημήτρης Μπούκας στην περιγραφή.
2: Πολ 13-21, το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Στην προηγούμενη επίθεση ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Γιαννούλης Λαρετζάκης, πρώτη παρουσιακή αυτός στους φετινούς τελικούς, θα πάρει τη θέση του Εβάν Φουρνιέ. Τώρα η πεντάδα για τον Ολυμπιακό είναι Τζόσεφ, Λαρετζάκης, Πίτερς, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ. Πολύ ψηλή πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Ενώ ο Παναθηναϊκός είναι με τους Σόρτς, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Την Τζέι Σόρτ θα πάρει το screen, θα περάσει από τον Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις σουτ για 3, είναι εύστοχος. 16-21. Και αυτό το σουτ πανηγυρίζεται αρκετά από τους φίλους του Παναθηναϊκού που περιμένουν μια μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό forward. 16-21, με ένα μικρό 5-0 σερί από τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Τζόσεφ βρήκε όμως αφύλαχτη διάβαση και κάνει το 16-25. Όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού τον κοίταζε. Ο Ναν θα κερδίσει το φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που πιθανότατα θα πάει πρώτος στον πόνους των Βολών. 6,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και Ντέβις με τον Πίτερς, Λεσόρ, ο Σόρτς με τον Λαρετζάκη, Ρογκαβόπουλος θα δώσει τον Σόρτς, θα διεισδύσει σουτ το ισορροπίας που είναι στο ρεπερτόριο του Αμερικανού. 18-23. Ο Σόρτς, ο οποίος ναι μεν έχει αρκετά μεγάλη αδυναμία στο σουτ τριών πόντων, όμως είναι από τους καλύτερους παίκτες στα σουτ μέσης απόστασης. Μιλουτίνοφ εκεί που είναι ακίνδυνος, Βεζέγκοφ. Στις αλλαγές στα μαρκαρίσματα πήγε ο Λεσόρ, επιθετικό φάουλ και κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς, ο οποίος έχει δώσει ενέργεια στην επίθεση του Παναθηναϊκού αλλά και στην άμυνα, προσπαθεί πάρα πολύ ο Αμερικανός.
3: Και ακολούθησε ζυγοστάθμιση από προπονητή προς τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που δεν εμφανίστηκε στον πρώτο τελικό, δεν έπαιξε.
2: Είναι η πρώτη του παρουσία.
3: Είναι και αυτό μια έκπληξη από τον κότς Μπαρτζόκα. Απλά ο Λαρετζάκης ξέρει τα ντέρμπι, ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, έχει το μακρινό σουτ, είναι σκληρό παιδί και γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποιεί ο Ρογκαβόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Είχε μια σκέψη να καρφώσει μπροστά από τον Μιλουτίνο και δέχτηκε μπλοκ από τον Σέρβο Γίγαντα. Οπότε ήταν λίγο ακραία η επιλογή του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Κόρι Τζόζεφ παίζει με τον TJ Shorts, θέλει να γυρίσει, πασάρι στον Μιλουτίνοφ, καλάθι από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, 18-25. Οι Ερυθρόλευκοι στο συν 7 βρέθηκαν να προηγούνται με 10, 11-21, οι πράσινοι μείωσαν στους 5, 16-21. Ο TJ Shorts εκτελεί αστοχή, rebound από το Λεσόρ, πάει να κερδίσει τον Μιλουτίνοφ, δεν τα καταφέρνει, μάχη για το rebound, το κερδίζει ο Κόρι Τζόζεφ και δίνει στον Πίτερς. Ο Ολυμπιακός παίζει με τριάρι Πίτερς, τεσάρι Βεζέγκοφ. Και τώρα ο Πίτερς βυθίζεται για να ποστάρει τον TJ Shorts. Ο Πίτερς πασάρει στον Κόρι Τζόζεφ έξω από τον τρίποντο. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος. Ο Πίτερς μισμάτς, καλάθι από τον Ολυμπιακό, διότι το μαρκάρισμα αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Και βλέπω ότι ο Άταμαν γυρίζει προς τον πάκο του για να δει λίγο τι μπορεί να κάνει και πώς να αντιδράσει. Διότι οι Ερυθρόλευκοι, οτιδήποτε και αν κάνουν, σημαδεύουν τον Shorts στην άμυνα. Επομένως, έχουν αυτό το προβάδισμα. Ο Shorts κάνει μια πολύ πολύ ακραία επιλογή, διότι στον αέρα μας έχουν μάθει από τα παιδικοεφηβικά τμήματα και από τις ακαδημίες, δεν μπορείς να αλλάζεις απόφαση. Σκέφτηκε να πασάρει, δεν του βγήκε η πάσα, έκανε shoot airball και νομίζω ότι τώρα θα τον αλλάξει ο Έργιν Άταμαν με το σκορ 18-27 υπέρ του Ολυμπιακού και εμπορικό time out. Είναι σαν εκείνο το άκυρο πείδημα που θυμάσαι. Του είχε στοιχήσει το υπόλοιπο μάτς να το δει στο μπάγκο με τη Βαλένθια.
2: Ακριβώς αυτό, για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
3: Δεν το ξέρω.
2: Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Σόρτς δεν έχει την αυτοπεποίθηση που είχε ο παίκτης Παρή, αυτό φαίνεται. Βέβαια, ίσως
3: να και πώς να την έχει, όταν ας πούμε ο Άταμαν τον έχει σεντράρει πολλές φορές με αποκορύφωμα εκείνο που είπε ότι στην επίθεση παίζουμε με 4. Δηλαδή, πόσο να αντέξει ένας παίκτης και πάλι καλά παίζει.
2: Και αυτό δεν το ξεχνάνε κιόλας και οι παίχτες, δεν το ξεχνάνε κιόλας. Δηλαδή αυτό φωλιάζει, να το πούμε έτσι, μέσα τους.
3: Πάντως, είναι τραύμα.
2: Είναι μεγάλο τραύμα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι εδώ ότι ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί πάρα πολύ.
3: Δεν σου είπα,
2: καλά,
3: θα βγει. Το Λιόπουλος.
2: Το Λιόπουλος, πρώτη εμφάνιση και αυτού νου σήμερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει χτυπήσει πάρα πολύ κατά το καλάθι τον Παναθηναϊκό, εκεί που έχει εμφανές πλεονέκτημα και δεν είναι τυχαία η παρουσία.

0: Ηλία Πίτερς και Βεζέκοφ στην ίδια πεντάδα μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Για δούμε τώρα πώς θα πάει αυτή η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι το Γιώπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ. Ενώ για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό που έλεγε κάποτε ο Πεδουλάκης για τη συνήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει να παίζει με κυκλοφορία της μπάλας, με έξτρα πάσα, με κοψίματα, με off-ball κίνηση. Ο Παναθηναϊκός έχει συνηθίσει να παίρνει την μπάλα ονάν και να εκτελεί. Τώρα κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ και δίνει στον Γκραντ. Εννοείται ότι υπάρχει ατομικό ταλέντο στον Παναθηναϊκό και εννοείται ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις που εκτελεί τώρα για τρεις και αστοχή ο Ρογκαβόπουλος νωρίτερα που μπορούν να πάρουν παιχνίδια, αλλά ομαδικά υστερεί ο Παναθηναϊκός ένα του Ολυμπιακού. Μπεζέκοφ παίζει με τον Γκραντ έξω για τον Λαρετζάκη, προσποίηση. Ο Λαρετζάκη σταματάει στο high post και εκτελεί αστοχή όμως. Προσπαθεί για το rebound και τα καταφέρνει. Δίνει στον Μπεζέκοφ σου τριών πόντων. Άστοχα τον Μπεζέκοφ. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Τρομερές μάχες πάντως. Έχουν καταθέσει φοβερή ενέργεια και ο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γίνεται φοβερή μάχη. 18-27. Άλλη μια κακή εκτίμηση. Αυτή τη φορά από τον Τολιόπουλο που κάνει το λάθος. Είδες, είναι η συνήθεια. Ο Τολιόπουλος έκανε μια κίνηση προς τα μέσα, πάσαρε την μπάλα έξω και βγήκε εκτός. Δεν ήταν κάποιος συμπαίκτης.
0: Είναι ώρες, σαν να μην ξέρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τι να κάνουν στην επίθεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σαν να μην ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Τζόσεφ για 3 από τις 45, κακό σουτ.
1: Airball.
0: Και νομίζω ο Παναθηναϊκός μόνο με, με τον εγωισμό προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι, καθώς δεν φαίνεται κάποιο σύστημα ή κάποιο πλάνο.
1: Κάτι που κάνει όλο το χρόνο.
0: Ένα
1: στα 8 τρίποτα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 9 Ολυμπιακός.
0: Και ιδέα με τον Τζόσεφ εδώ. Κακή πάσα, Ρογκαβόπουλος, σουτ υποπίεση, θα αστοχίσει.
1: Είναι, και... είναι ο ορισμός του ατομικού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μπεζέκοφ διασώζει, δίνει στον κόρη Τζόζεφ σουτ τριών πόντων. Αυτή τη φορά ήταν καλύτερο αλλά αστόχησε, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 18-27, ο Άταμαν έχει φτάσει στη γραμματεία για να τα σούρει στον Τολιόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος δίνει στον Τζέριαν Γκραντ, θα εκτελέσει για τρεις ο Γκραντ και είναι εύστοχος. Και μάλιστα υπάρχει και φάουλ από τον Μπεζέκοφ, άρα ο Αμερικανός πάει για τετράποντο. 21-27 μειώνει ο Παναθηναϊκός, αλλά όπως το είπες και εσύ Δημήτρη και όπως το βλέπουν όλοι οι φιλαθλοί, τόσο καιρό, τόσους μήνες, παίζει πάντα στο ατομικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο ομαδικά. Θα δούμε.
0: Και το μάτς εννοείται ότι έχει δρόμο. Και τα τρίποντα του Ολυμπιακού τα περισσότερα είναι ελεύθερα, έτσι, δηλαδή είναι μετά από καλή κυκλοφορία. Για να δούμε τώρα αν αυτό το τρίποντο θα αφυπνήσει λίγο, όχι την εξέδρα, αλλά τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: 2 στα 10 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 10 και ο Ολυμπιακός, 20% τρίποντο.
0: Γκραντ στη βολή είναι εύστοχος, 22-27. Ο Γκραντ ο οποίος φρονούμε ότι από το Φεβρουάριο και μετά δεν είναι ο Γκραντ τον οποίο έχουν συνηθίσει οι φίλοι αυτοί, αλλά και ο ομάδας του Παναθηναϊκού. Πάντως, εδώ νομίζω θα κάνει ένα χρίαστο φάουλ ο Τζέριαν Γκραντ. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 ομαδικά τώρα. 2 και 20, πάρα πολύ χαμηλό το σκορ. Και αυτό δεν ξέρω ποια ομάδα βολεύει. Συνήθως βολεύει τον Ολυμπιακό, καθώς είναι πιο σκληρή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να πηγαίνει τα παιχνίδια του σε μεγάλα σκόλα. Αλλά για να δούμε τι θα συμβεί. Μπεζέκοφ, Λαρετζάκης. Ψάχνει τον Μπεζέκοφ που έχει αντίπαλο τον Τολιόπουλο. Σωστό φάουλ από τον Ελεγκάν.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή εκεί ο Τολιόπουλος που είναι, ας πούμε, ένα κεφάλι πιο κοντός από τον Μπεζέκοφ. Υπάρχει mismatch και το χτυπάει πάντα ο Ολυμπιακός. Είτε με τον Σόρτς είτε τώρα με τον Τολιόπουλο. Οι άλλοι της πεντάδας του Παναθηναϊκού που αμήνονται είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ που σαν αγρίμη κυνηγάει τον Μιλουτίνοφ, ο Γκραντ και ο Όσμαν. Ενώ ο Ολυμπιακός είναι τώρα στην επίθεση και έχει 9 δευτερόλεπτα με walk-up. Ο walk-up τριμπλάρι είναι αρκετά μακριά. Τον παρακολουθεί ο Χέις Ντέιβις, δίνει στο Λαρετζάκη. Φεύγει μπάλα από τα χέρια του Λάρι. Θα πετάξει από τα 14 μέτρα και θα αστοχίσει. Δεν έχει άλλο χρόνο φυσικά ο Ολυμπιακός. Και ο Λαρετζάκης έχει απόλυτο δίκιο που εξηγεί στον walk-up. Τι πάσα να βγάλω όταν έχω 3 δευτερόλεπτα. Και τώρα αντικαθίσταται και τα ακούει και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και στη θέση του περνάει ο Εβαν Φουρνιέ. Δηλαδή ο Λαρετζάκης πάντα είναι ο εύκολος στόχος του προπονητή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν είχε άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με Φουρνιέ, walk-up στην άμυνα, με Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Βεζέκοφ. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος μαρκάρεται από το Φουρνιέ. Ο Τολιόπουλος μέχρι στιγμής δεν έχει σκοράρει, αλλά τώρα πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του. 24-27 από τον πρώην παίκτη του Άρη, τον διεθνή γκάρτ Βασίλη Τολιόπουλο, που ανοίγει λογαριασμό. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Μιλουτίνοφ έξω από τον τρίποντο, φυσικά δεν απειλεί ο Σέρβος από τόσο μακριά. Δίνει στον Γκόκαπ για να παίξει με τον Τολιόπουλο. Όλα τα σημαδεύει ο Ολυμπιακός. Μπεζένκοφ θα εκτελέσει για δύο. Θα αστοχίσει με την rebound από τον Όσμαν που πατάει το τούρμπο και θέλει να φύγει. Αλλά υπάρχει οργανωμένη άμυνα πλέον μπροστά του και φρενάρει ζητώντας screen από το Λεσόρ. Πασάρει την μπάλα στον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ μόνος για τρίποντο προλαβαίνει να εκτελέσει, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πίτερς. Και πήγαμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το μάτς έχει γίνει πιο γρήγορο, έχει γίνει πιο θεαματικό και πιο ελκυστικό. Αλλά οι δύο ομάδες έχουν απογοητευτικά νούμερα στα τρίποντα. 2 στα 11 ο Παναθηναϊκός, 2 στα 11 και ο Ολυμπιακός. Η μπάλα χαμηλά για τον Μιλουτίνοφ. Θα παίξει με τον Χέις Ντέιβις. Μπερδεύεται ο Μιλουτίνοφ και χάνει την μπάλα. Λεσόρ για τον Όσμαν. Ο Όσμαν βλέπει δύο παίκτες. Πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει, αλλά θα πάρει το φάουλ από το Σάσα Βεζένκο. Και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ροντέο, ε!
0: Κώστα, εγώ επειδή είσαι και πολύ πιο έμπειρος, θυμίζει αυτό το μάτς λίγο 90s. Μικρό σκορ, πολύ σκληρές άμυνες, κακά ποσοστά και των δύο ομάδων στην επίδεση. Νομίζω θα πάει στο ποιος το θέλει περισσότερο, νομίζω, το παιχνίδι. 24-27 με 33 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ας δούμε και λίγο τους πρώτους σκόρ και των δύο ομάδων. 7 έχει ο Χέις Ντέιβις, 4 η Γκραντ και Όσμαν και ο Τζέι Σόλτς. Ενώ από τον Ολυμπιακό 7 πόντους έχουν οι Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου, 5 ο Μιλουτίνοφ, 2 ο Φουρνιέ, 2 ο Πίτες, 2 ο Τζόσεφ και 2 ο Ντόντα Χολ. Δεν βλέπουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ, όμως νομίζω ότι το momentum του αγώνα λέει Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βγάλει 2-3 καλές άμυνες, παλεύει περισσότερο, ειδικά στο χαμηλό post. Δηλαδή είδαμε και τον Χέις Ντέιβις να παλεύει με τον Μιλουτίνο, αλλά και τον Τολιόπουλο να προσπαθεί να πάρει θέση έναντι του walk-up. Αλλά όπως είπαμε, είναι πολύ άσχημα τα ποστά και των δύο ομάδων. 10 στα 18 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός, 2 στα 11 τρίποντα, 1-2 βολές. Και 8 στα 19 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 11 τρίποντα και 2-3 βολές. 17 rebound ο Παναθηναϊκός, 21 ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έτσι και μια...
1: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι από τη σουίτα του στα υψηλά έτσι στρώματα του γηπέδου, επίπεδα, έχει κατέβει κάτω ο Δημήτρης Γεννακόπουλος και νομίζω ότι κάποια στιγμή αντάλλαζε και βλέμματα και χειρονομίες με τον Μπαρτζόκα. Δηλαδή, δεν κάνω λάθος, και τώρα ο κόουτς Μπαρτζόκας κάτι έτσι παρακολουθεί, λέει, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και προηγουμένως έδειχνε και με το χέρι του το δεξί ότι κοιτάξτε, ξέρω εγώ, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνει από το μυαλό μου αυτό το πράγμα, το είδα και γι' αυτό το καταθέτω. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση αυτή τη στιγμή. Και το παιχνίδι, ενώ ας πούμε έχει 33,4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, δεν έχει επανεκκινήσει. Βλέπω και κάποιους από την ασφάλεια του Παναθηναϊκού να συζητούν κάτι. Είναι η μπασκέτα μπροστά μου, αλλά σε εκείνο το σημείο κάθεται ο Νίκος Λεπενιώτης. Ναι, πράγματι αυτός είναι. Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Νίκος Λεπενιώτης, πολλά χρόνια. 24-27, το μάτς είναι κρίμα να χαλάσει. Δεν έχει γίνει κάτι μεμπτό, δηλαδή να πέσει κάτι στο γήπεδο, μια απρεπής συμπεριφορά, ας πούμε. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, απλά έχει αυξηθεί η ένταση. Και πριν από δευτερόλεπτα κατέβηκε στην πολυθρόνα κοντά στο ύψος της κεντρικής γραμμής ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα οι διαιτητές κάτι συζητούν με τη γραμματεία. Το σκορ 24-27. Θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία, γιατί ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο και το σκορ είναι και πολύ κοντά μεταξύ των δύο αιωνίων. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 10, 11-21 και λίγο αργότερα με 9, 18-27, αλλά η πράσινη έτρεξε ένα μικρό σερί 6-0 με αποτέλεσμα να έρθουν πιο κοντά. 24-27 και τώρα ο Τζέντι Όσμαν είναι στη γραμμή. Βάζει την πρώτη 25-27, φέρνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο κοντά στο σκορ. Και βέβαια οι πράσινοι θα έχουν και άλλη μια κατοχή, εφόσον υπολείπονται 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Τι θα έλεγες Δημήτρη, σε βλέπω έτσι λίγο σκεπτικό. Ανέβηκε το θερμόμετρο.
0: Ανέβηκε επικίνδυνα και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε, καθώς και ο Έργιν Αταμάν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές για κάποια ομολογμένη φάση. Ας πάμε λίγο στο παιχνίδι μας τώρα, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. 26-27 ήταν αλάθος ο Όσμαν στις ελεύθερες βολές. Ο Φουρνιέ στις αλλαγές βρέθηκε με τον Ιόπουλο. Θα πάρει ψηλά το σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. Συνεχόμενο σκρίν Φουρνιέ σου για 3. Είναι εύστοχος. 26-30.
1: Και πρόσεξε, αυτό έγινε με ένα πολύ απλό σκρίν. Ένα πολύ απλό σκρίν. Ο Μιλουτίνοφ σκρίναρε μπροστά από τον Τολιόπουλο. Βγήκε από το σκρίν ο Φουρνιέ. Πήρε την μπάλα ως πολυβόλο που είναι και πάρα πολύ έμπειρος παίκτης. Την έστειλε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 26-30. Δηλαδή. Ο Άταμαν είχε παράπονα από τον Λεσόρ σε αυτή τη φάση, αλλά ο Λεσόρ είχε μείνει καρφωμένος μέσα στη ρακέτα του και δεν ακολούθησε αυτό το μοτίβο, ας πούμε, των αλλαγών. Γιατί σου λέει ο Άταμαν, γι' αυτό λέμε ότι είναι μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Ο Λεσόρ, για παράδειγμα, ενώ κάποια στιγμή ακολουθούσε τον Μιλουτίνοφ, τον βλέπεις μέσα στη ρακέτα και είναι μόνος του ο Φουρνιέ. Δεν ακολούθησε κανείς, δεν έγινε αλλαγή, σωστή. Και ο Φουρνιέ το τιμώρησε αυτό. 26-30 είναι ο πέμπτος πόντος του Φουρνιέ. Κανείς δεν είναι διψήφιος σε αυτό τον δεύτερο τελικό της GBL. Έχει 7 πόντους ο Βεζέγκοφ, 7 Παπα-Νικολάου, από 5 Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ και από 2 Πίτερς, Τζόζεφ και Χολ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό 7 έχει ο Κέις Ντέιβις, είναι πρώτος σκόρερ. 6 έχει ο Όσμαν, από 4 ο Σόρτς με τον Γκραντ. 2 Ρογκαβόπουλος, 2 Τολιόπουλος και μόνο μία ελεύθερη βολή από τον Κέντρικ Ναν. Ο Ναν, ο οποίος έχει παίξει 15,5 λεπτά, έχει πάρει ένα δίποντο άστοχο, ένα τρίποντο άστοχο, έχει 2 rebound, μία assist, ένα λάθος και μία στις 2 βολές όλες και όλες, και από εκεί προκύπτει ο ένας και μοναδικός πόντος του. Νομίζω με σχεδόν άποντο τον Ναν οι πράσινοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα τον Ολυμπιακό, και που το έχουν καταφέρει είναι στα σύν τους. Για να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. 12,8 για την ακρίβεια. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό με τον Λιόπουλο. Δίνει την μπάλα στο Σόρτς. Ο Σόρτς βρίσκει τον Ναν. Τον παρακολουθεί ο Τόμας Γόκα απέξω από το τρίποντο. Σπάει την μπάλα στον Τολιόπουλο, σου τριών πόντων από τον Τολιόπουλο μέσα. 29-30, μεγάλο τρίποντο από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Μπαρτζόκας φωνάζει, ειδικά στον Έβαν Φουρνιέ, ότι γι' αυτό σε έβαλα, του είπε, και του γνέφει ότι ο Τολιόπουλος αυτό μπορεί να κάνει, το σου τριών πόντο, και ουσιαστικά ο Φουρνιέ ούτε τα χέρια σήκωσε καλά-καλά.
0: Δεν το περίμενε νομίζω να σπάρει.
1: 29-30, 1,7. Λιγότερο δηλαδή από 2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
0: Νομίζω δεν το περίμενε και ο Εβάν Φουρνιέ να βαρέσει, καθώς ήταν τα 7,5 μέτρα περίπου το τρίποντο του Βασίλη
1: Τολιόπουλου. Από τον Τολιόπουλο το περιμένεις. Γιατί είναι δεινός σουτέρ τριών πόντων και είναι το σήμα κατά τη θέση.
0: Είναι αυτό το στοιχείο του, και αυτό το λέγω είναι νομίζω που τον διαχωρίζει από τον TJ Short, ο οποίος δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του.
1: Πήγε πάρα πολύ αργά, δηλαδή παθητικά στην άμυνα αυτή ο Φουρνιέ, και ο Μπαρτζόκας εδώ προς τιμήν του δεν χαμπαριάζει από ονόματα. Δηλαδή κράζει Λαρετζάκι, αλλά κράζει και Φουρνιέ. Ενώ ας πούμε ο Άταμαν δύσκολα θα δεις να κράζει τον Ναν. Δύσκολα.
0: Είναι
1: πιο επιλεκτική η κριτική του.
0: Για να δούμε τώρα ο Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει μέσα σε 1,7. Δύσκολο πάντως τρίποντο από τον Βασίλη Τολιόπουλο.
1: Για μακρινό.
0: Πολύ δύσκολο τρίποντο. Και νομίζω θα του φτιάξει την ψυχολογία. Για να δούμε ο Ολυμπιακός τι μπορεί να κάνει στο 1,7. 29-30. Βραχία κεφαλή για τον Ολυμπιακό. Walk-up στην επαναφορά. Θέλω να ψάξει το Φουρνιέ. Walk-up. Ο Φουρνιέ. Walk-up. Θα πετάξει την μπάλα.
1: Σίδερο από τα 25 μέτρα.
0: Από
1: τα 25 μέτρα και βρήκε Στεφάνη.
0: Πάγωσε όλο το T-Center νομίζω. Πάγωσε όλο το T-Center. Λοιπόν, 29-30, το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο T-Center. Χαμηλά τα ποσοστά και των δύο ομάδων. Για να δούμε τώρα.
1: 3-12 ο Παναθηναϊκός, 3-13 με αυτό του Γόκα Ολυμπιακό.

0: Πολύ κακά ποσοστά. Όλα πάνε καλά, αλλά στη Φυσούνα οι δύο ομάδες πάνε χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό. Για να πούμε λίγο και τους καλύτερους σκόρερ ξανά των δύο ομάδων. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό είναι ο Χέις Ντέβις με 7 πόντους, 6 έχει ο Όσμαν και από 4 η Γκραντ και Σόρτς. Για τον Ολυμπιακό 7 Βεζέκοφ και Παπα-Νικολάου και από 5 Μιλωτίνοφ, Φουρνιέ. 2 πόντους έχουν οι Πίτερς, Τζόσεφ και Χολ. Εδώ υπάρχουν και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου, ώστε να δουν ότι όλα θα πάνε καλά και οι δύο ομάδες θα πάνε στη Φυσούνα χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Τι περιμένουμε
1: τώρα
0: να δούμε.
1: Τώρα αποχωρούν και οι διαιτητές οι τρεις. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για τους διαιτητές, αλλά το έχουν πάει αρκετά καλά το μάτς.
0: Πολλές επαφές, πολύ σκληρό παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Όμως
1: βέβαια.
0: Νομίζω ότι έχει πάει αρκετά καλά μέχρι τώρα το ντέρμπι. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: 4-5 βολές ο Παναθηναϊκός, 1-2 ο Ολυμπιακός. Είπαμε για τα τρίποντα, τα δίποντα. Στα δίποντα καλύτερος ο Ολυμπιακός, γιατί έχει καλύτερες συνεργασίες και σημαδεύει καλύτερα 10-18, ενώ σημαδεύει αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. 5%, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει χάσει αρκετά δίποντα, 8-19. 9-8 η assist. Εννοείται ότι η απουσία του Λούκα επηρεάζει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, όπως βέβαια και η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι σημαντική για τον Ολυμπιακό. Στις τάπες 0-2, στα λάθη 6-7 και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε για λίγο. Σκόρ ημιχρόνου στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός GBL 29-30. Θα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-30 είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου στον δεύτερο τελικό της GBL. Θυμίζω οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0 στις νίκες. Πρωταθλήτρια ομάδα είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες. Εμείς καλωσορίζουμε και την Βίβια Νικολοπούλου, η οποία πήρε σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Στα play-off, στα ισπανικά play-off, τελικό αποτέλεσμα Bilbao Valencia 71-88. Στη Τουρκία, τρίτο δεκάλεπτο, ολοκληρώνεται σε λίγο Ανατολού Εφές, Φενέρ 76-65. Είναι η μη τελική του πρωταθλήματος στην Τουρκία, στο μπάσκετ.

0: Ο Χρήστος μας στέλνει καλησπέρα από Πειραιά. Έχουμε πρόβλημα, λέει. Κοντά μας είναι η φρεγάτα Κύμων και τα ραντάρ της κάνουν παρεμβολές. Στο σήμα σας. Ο Άγγελος, καλησπέρα Γιάννη. Εύχομαι να χάσει ο Παναθηναϊκός με ανύπαρκτα φάουλ. Αν και η διέστησή μου λέει ότι σήμερα θα νικήσει άνετα. Ρε φίλε Γιάννη, βάλτε τις διαφημίσεις στο time out. Όταν παίρνουν οι ομάδες, όχι στη ροή του παιχνιδιού, έλεος ρε παιδιά. Η διαφήμιση είναι πληρωμένη για εκείνη την ώρα. Τι να κάνουμε. Όπως και τώρα, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό μήνυμα, γιατί είναι η ώρα της διαφήμισης. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Βίβια Νικολοπούλου, κυρίες και κύριοι, πάντα στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλο, δημοσιογράφη και επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο συντονισμό. Θα πάμε σε λίγο στο Βαγγέλη Ζορμπά, πριν την σύνδεσή μας με το Telecom Center, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτήν την κλίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που καλεί τον Προμηθέα Πάτρας για ανάκληση πιστοποιητικού και τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τον κύριο Λιόλιο.
1: Ενδεχομένως να υπάρχει.

0: Δόθηκαν επαρκές εξηγήσεις από τον κύριο Γιώλιο, έτσι.
1: Ναι, γιατί θεωρητικά αυτό που πραγματικά θέλει να υπονοεί, μάλλον υποπτεύεται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ότι ενώ ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ήταν ο εγκρυπτό ιδιοκτήτης της ομάδας του Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Έπειτα από τις καταγγελίες του Ηλία Παπαθεωρού, κάτι που δεν συνάδει. Άλλο πρόεδρος Ομοσπονδίας και άλλο ιδιοκτήτης ή πρόεδρος μιας ομάδας, έτσι, μιας επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την εξέλιξη αυτή, γιατί μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες αν τελικά η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρήσει ότι υπέπεσε ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ σε αυτό το ατόπιμα.
0: Και έχουν κληθεί, από ό,τι κατάλαβα, κατά αντιπαράσταση και οι εκπρόσωποι του Αμαρουσία, αλλά και ο προπονητής, ο Ηλίας, ναι, Παπαθεοδόρου.
1: Όχι μόνο αυτό, Γιάννη, έχουν κληθεί ακόμα και εκείνοι οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία των μετοχών στον Προμηθέα.
0: Σωστό, ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
1: Δηλαδή, ο Τριανταφυλλίδης, ναι, ο Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος, ο Άγγελος Ζανής. Επίσης έχουν εκκληθεί να καταμαρτυρήσουν υπέρ προφανώς οι άνθρωποι του περιστού Αμαρουσίου, συγγνώμη, ο πρόεδρος ο Δημοσθένης ο Στασινόπουλος, ο Θεοφάνης ο Δαρνατόρος, ο Γενικός Διευθυντής και ο προπονητής ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου. Να δούμε πότε θα γίνει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία αυτή η ιστορία.
0: Βέβαια, γιατί αν ανακληθεί η άδεια του Προμηθέα υποβιβάζεται,
1: και φυσικά
0: να αποδειχθεί ότι καταγγελίες του Αμαρουσίου ευσταθούν, τότε κινδυνεύει και με καθαίρεση από την Προεδρία της ΕΟΚ ο κ. Γιώλιος.
1: Ακριβώς. Αυτές οι δύο συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και τη δήλωση πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ανάτηση μάλλον του Δημήτρου Γιαννακόπουλου όσον αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Τώρα βέβαια μπορεί να είναι προωθημένη λίγο, είναι η αρχή του τέλους του ή κάτι τέτοιο είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα φανούν έπειτα από τις απολογίες, έπειτα από τις εξηγήσεις που θα κληθεί να δώσει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι, όχι δεν είναι κατηγορούμενος, θα απολογηθεί για το αν ισχύει και να αποδείξει το αντίθετο, ότι δεν ήταν κρυπτό
0: ιδιοκτήτης της ομάδας της Πάτρας του Προμηθέα.
1: Ναι, και ότι οι μετοχές τελικά είχαν παραχωρηθεί κανονικά και ασκούσαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου οι άνθρωποι οι οποίοι τις είχαν πάρει.
0: Ωραία.
1: Να δούμε. Περιμένουμε με αγωνία, γιατί είναι σημαντική εξέλιξη, αφορά την κορυφή πια του ελληνικού, της πυραμίδας του ελληνικού μπάσκετ, έτσι.
0: Βέβαια. Βαγγέλη Ζορμπά, θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να πούμε πολλά περισσότερα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτό το θέμα. 5 Ιουνίου σήμερα δηλαδή
1: στάλθηκε,
0: έγινε η κλήση. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάνε για την απολογή. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε,
0: Βαγγέλη Ζορμπά.
1: Να είστε καλά, Γιάννη.

0: Σε λίγο θα πάμε και πάλι στο Telecom Center για το δεύτερο ημίχρονο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος της GBL, οι ομάδες προθερμαίνονται. Πάμε να συνδεθούμε με δύο σπορ να ακούσουμε δηλώσεις Έργινα Ταμάν.
1: Strong defense from both teams. What about the second one?
2: Yes, defensively we made a good job except some mistake on the mismatch. We need to pack better to inside. But offensively we miss a lot of open shots. We play correct basketball, but we miss a lot of open shots. We will continue on the same way. If we make this shot, we will win.
1: Thank you, coach.
2: Thank you.
1: Όπως μας είπε ο Καταμάν, ο Παναθηναϊκός παίζει καλή άμυνα, αλλά δεν βάζει τα σούτ τα οποία δημιουργεί. Μέχρι στιγμής έχουμε παίξει καλό μπάσκετ, είπε, έχουμε πάρει τα σωστά σούτ και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο τα χάσαμε, αν τα βάλουμε θα κερδίσουμε τον αγώνα.
3: Και μετά τον Έργινα Ταμάν.
0: Αυτός ήταν Έργινα Ταμάν, να πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Έχει διτή ανάγνωση. Δουλειά καλή στην άμυνα ή αλληλοεξοδοτέρωση και κάποια ζητήματα στην επίθεση, είναι έτσι?
5: Ναι, είμαστε νευρικοί στην επίθεση. Πρέπει να εκτελέσουμε πολύ καλύτερα.

0: όταν έχουμε υπομονή και δεν βιαζόμαστε, βγάζουμε πολλά ανοιχτά σουτ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε υπομονετικοί, να εκτελέσουμε το επιθετικό μας πλάνο και στην άμυνα εκεί που είμαστε συγκεντρωμένοι να επιμείνουμε να μην ζητώσουμε εύκολα καλάθια. Είναι πολύ σημαντικό στο transition με τον Οσμάν, στη size ο καταστάσει με τους γκάρτους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και επιστροφή πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα για το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι παρέα με τον Δημήτρη και με τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Απομακρύθηκε και αυτή η απέσια φυσούνα που μακάρι στα επόμενα χρόνια να μην την ξαναδούμε. Βέβαια είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου ότι αυτά τα τεράστια δίχτυα, ας πούμε, που κρέμονταν από την οροφή του γηπέδου έχουν εξαφανιστεί, που θύμιζαν δίχτυα ψαρέματος, αλλά ψάρευαν αντικείμενα, οπότε ήταν απαραίτητα κάποιες εποχές. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα είναι πιο πολιτισμένα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι το πράγμα. Πέρα από μια απειλή του Πέτρου Παπαπέτρου, του διαιτητή του έμπειρου, που είπε ότι αν έχουμε φασαρίες και τα λοιπά θα το διακόψω το μάτς. Τουλάχιστον αυτό ακούστηκε και μας μεταφέρθηκε και εδώ ψηλά, γιατί είμαστε πάρα πολύ μακριά και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα τι ακριβώς γίνεται παρά μόνο μέσα από τους ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης και γενικά από αυτά που διαβάζουμε και στο Earth Sports αλλά και στις αθλητικές ιστοσελίδες. Για να δούμε λίγο μαρκαρίσματα και τα λοιπά.
4: Πολ Λεσόρ τώρα βρέθηκε στα αλλαγή μαζί με τον Βεζέκοφ. Καλό passing game εδώ από τον Παναθηναϊκό. Οσμάν για τρεις είναι άστοχος. Λεσόρ θα πάρει το επιθετικό rebound και θα καρφώσει με εμφαντικό τρόπο για το 31-30. Αν δεν κάνω λάθος, να είναι το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Καθώς θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 0-7 χάρη στους 7 πόντους από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ από την κορυφή για 3 από τα 10 μέτρα είναι άστοχος και η κατοχή πάει στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεται έτσι η πολύ κακή επίδοση και των δύο ομάδων από τα τρίποντα, 3 στα 13 για τον Παναθηναϊκό, 3 στα 14 για τον Ολυμπιακό.
3: Δεν άρεσε τον Μπαρτζόκα η επιλογή του Φουρνιέ. Με τις κινήσεις των χεριών του ήταν σαν να του λέει ότι έπρεπε να γυρίσει μπάλα καλύτερα.
4: Αυτό είπε και στις δηλώσεις του στην δημόσια τηλεόραση. Είναι αν για τρεις είναι εύστοχος. 34-30, 5-0 σερί για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μπει πιο ζεστός από τον Ολυμπιακό σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ναν τώρα, ο οποίος μαρκάρει τον Τόμας Γόκα. Θα πάρει το σκήνο από τον Βεζέκο. Φάουλ από τον Χέι Ντέβις, ο οποίος το παραδέχεται κατευθείαν. Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν θα βρει λύση σε αυτό το καλό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια έχουν μείνει χαμηλά τα αστέρια.
2: Δημήτρη, παίρνω γρήγορα το μικρόφωνο να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι Telecom Center.
5: Era Sport 101,8.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση υλοποίηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Ερασπόρ.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα κήπεδα. Πάμε στον Κωστή Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπούκα, κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Με ένα σερί 6-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκό, παιδιά.
3: Συν 1.
2: 7-0, σωστά. 30-29.
3: Έτσι. Με 36-30 τώρα. Με καλάθι του Λεσόρ, τρίποντο του Ναν και ένα ωραίο lay-up του Τζέριαν Γκραντ ανάποδο πέρα στο κορμί του κατά το καλάθι του Ολυμπιακού, και ήταν εντυπωσιακή προσπάθεια ότι οι πράσινοι είναι στο συν 6 και αμέσως ο Μπαρτζόκας, επειδή δεν του αρέσει καθόλου ο τρόπος λειτουργίας της επίθεσης, κάλεσε time out, δηλαδή τρέχοντας πήγε στη γραμματεία για να σταματήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού και να προσπαθήσει έτσι να μεταδώσει στους παίκτες ότι μόνο με ηρεμία και καθαρό μυαλό μπορούν να εκτελέσουν καλύτερα. Αφήνει τον Φουρνιέ μέσα, που σήμερα τουλάχιστον μέχρι τώρα ο Γάλλος δεν είναι και τόσο σπουδαίος. Έχει πάρει κάποιες έτσι ακραίες επιλογές. Είναι μαζί του ο Τόμας Γουόκα, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Παπα-Νικολάου. Δηλαδή παίζει με το αρχικό σχήμα ο Μπαρτζόκας συνήθως στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται με τον Γκραντ, τον Όσμαν, τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις και τον Λεσόρ, δηλαδή και αυτός με την αρχική πεντάδα του. Όσμαν μαρκάρεται από δύο παίκτες, πασάρει στον Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Λεσόρ είναι στο high post, θα πάρει σουτ, διότι δεν είχε και πάρα πολύ χρόνο και εφόσον το πίστεψε το έκανε ο Γάλλος, αλλά αστόκησε. Πολύ μεγάλες μάχες μεταξύ Ναν και Γουόκαπ, συγκρούστηκαν δύο τέρατα δύναμης πριν από λίγο, ο Παπα-Νικολάου και το Γουόκαπ. Ο Γουόκα θα πάρει σουτ τριών πόντων, θα αστοχίσει, από το χέρι του Παπα-Νικολάου φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Ο λόσος στη συμπεριφορά του αρχηγού δεν προκαλεί προβλήματα στο διαιτητή που ήταν κοντά στη φάση και έδωσε την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Βράζει το γήπεδο, 36-30, πραγματικά πολύ θόρυβος από τους φίλους του Παναθηναϊκού που προηγούνται με συνέξι. Ο Νάν εκτελεί για τρεις, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι και από το χέρι του Ματίας Λεσόρ που κόντεψε να γκρεμίσει τη διαφημιστική πινακίδα αλλά να χτυπήσει και ο ίδιος το πόδι, φεύγει μπάλα εκτός παρκέ. Βγήκε πολύ ωραία από τα screen ο Ναν, εκτέλεσε μόνος του, αλλά μερικές φορές τα πιο δύσκολα σουτ είναι αυτά που κάνεις εντελώς μόνος. 36-30, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Walk-up τον μαρκάρει ο Ναν, που άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο και το κάνει αυτό συχνά ο Αμερικανός. Ο Γουόκαπ εκτελεί από πάρα πολύ μακριά, λες και δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του αυτά που βλέπει. Γκραντ. Ο Γκραντ τριμπλάρει, μπροστά του βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, είναι μεγάλο κορμί και του κρύβει το οπτικό πεδίο. Χέις Ντέιβις για το Λεσόρ χαμηλά. Ο Λεσόρ θα πασάρει στον Όσμαν, αυτός για τον Αν. Σουτ τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο και αμυντικό ριμπάντ από τον Μιλουτίνοφ. Έχουν χαθεί επιθέσεις εκατέρωθεν. Απλά τις τελευταίες επιθέσεις, στις τελευταίες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός είναι λίγο πιο σωστός με, έτσι Δημήτρη, καλά το λέω, δηλαδή με αποστάσεις, με έξτρα πάσα. Παπα-Νικολάου πάει στο lay-up, θα αστοχίσει, αλλά θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
4: Είναι λίγο πιο τακτοποιημένος, νομίζω, να το πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του. Δηλαδή, με άρμα μάχης, λίγο τα post-up και του Λεσόρ αλλά και του Χέις Ντέιβις έχουν βρει τις έξτρα πάσεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός βιάζεται και έχει βολέψει εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι ο Τόμας Γουόκαπ έχει 0 στα 5 τρίποντα. Άρα μπορεί να παίζει και λίγο πιο μακριά τον Τεξανογκάρι άμυνα του Παναθηναϊκού.
3: Ούτως ή άλλως το ρισκάρει.
4: Ναι.
3: Και προχθές είχε 0 στα 4 και έβαλε το 5ο, που ήταν βέβαια πολύ καθοριστικό.
4: Και νομίζω ότι έχει παίξει και σε δύο άμυνες πάντως και τζάου. Δηλαδή πρέπει να το πούμε και αυτό ότι ίσως να υπάρχει οδηγία. Το λέμε το ίσως γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός και αμυντικά και επιθετικά δείχνει άλλα πρόσωπα σε πολλές έτσι καταστάσεις των παιχνιδιών. Παίζει και λίγο χετζάου. 36-31 τώρα στόχησε ο Παπα-Νικολάου στην πρώτη βολή. Εύστοχος και στη δεύτερη. Ανοίγει λογαριασμό Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από σχεδόν 5 λεπτά. Σκόρε τους δύο πρώτους πόντους ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο. Δείγμα ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει βελτιωθεί, τον έχει δυσκολέψει και τον έχει βγάλει, νομίζω, και από την αγαπημένη του συνήθεια να πασάρει πολύ την μπάλα. Χέις Ντέιβις είναι εύστοχος για το 39-32. Ο Αμερικανός, ο οποίος δεν χρειάζεται να το πούμε ότι έχει πετύχει ήδη 10 πόντους και είναι ήδη καλύτερος από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι όπου είχε ένα στα 13 σουτ. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό.
3: Για να πικάρω μερικούς Παναθηναϊκούς, των social media σήμερα δεν είναι ταξιδιώτης ο Χέις Ντέιβις.
4: Τον Ναν μετά από το άστοχο τρίποντο, από το άστοχο δίποντο μάλλον του Βεζέκοφ, Ναν σουτ για τρεις, βιαστική επιλογή.
3: Πολύ σωστά.
4: Αυτό νομίζω ήταν επίθεση και Παναθηναϊκού και Ναν. Αυτό το σουτ παραμένει το 39-32. Φουρνιέ θα διεισδύσει. Δύσκολο καλάθι μπροστά στον συμπαίκτη. Πολύ δύσκολο. Αλλά είναι όμως το ρεπερτόριο του Φουρνιέ αυτό το καλάθι. 39-34.
3: Μεγάλο σκορέρ.
4: Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο.
3: Κανείς διψήφιος για τον Ολυμπιακό. 10 μόνο Χέις Ντέιβις για Παναθηναϊκό.
4: Χέις Ντέιβις με τον Βεζέκοφ τώρα στις αλλαγές με τον Γόκαπ.
3: Δείχνει και στον Αν που πρέπει να πάει, να σταθεί.
4: Χέις Ντέιβις θα πάρει το φάουλ από τον Γόκαπ. Πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό σε αυτό το δεκάλεπτο. 4 ομαδικά έχει ο Παναθηναϊκός. 39-34. Παραμένει πολύ φυσικά το παιχνίδι. Πάρα πολλές επαφές. Πολύ δυνατές επαφές. Και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω γιατί δεν έχει δώσει την μπάλα καθόλου στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις ξανά στον για 3, είναι ξανά εύκολος. 42-34. 3 στα 5 τρίποντα από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος δίνει απαντήσεις, όπως είπε εγώ, στο Σωτηρίου και στους φίλους των social media, αλλά νομίζω και στον ίδιο τον εαυτό. Λεσόρ θα κλέψει την μπάλα από τον Φουρνιέ, ο οποίος θα βάλει σωστά τα χέρια του πάνω στην μπάλα.
3: Και πανέξυπνα και άλλα NBA.
4: Ναι, και δεν διαμαρτύρθηκε ούτε ο Λεσόρ για κάποιο φάουλ. Δείγμα ότι ήταν καθαρή η άμυνα του συμπαίκτου, να το πούμε αυτό, στην Εθνική Γαλλίας, Εβάν Φουρνιέ. Επαναφορά για τον
3: Πάντως πέφτουν κορμιά, έτσι.
4: Καλή επαναφορά από τον Παναθηναϊκό και πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τον Πράσινο, 44-34. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει κάνει ένα επιμέρους 15-4, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά του παιχνιδιού. Φουρνιέ.
3: Έξαλλος Μπαρτζόκας.
4: Σουτ για τρεις ξανά από τον Γόκαπ, είναι ξανά στο χώρο 0 στα 6. Δεν έχει πάει καλά το περιφερειακό σουτ για τον βασικό playmaker του Ολυμπιακού, Όσμαν, με αντίπαλο τον Φουρνιέ.
3: Και τώρα ψάξει. Σηκώνεται και ο κόρη Τζόζεφ.
4: Ο Γκραντ, το οποίο ζητάει σκρίνδε να το πάρει. Όσμαν, θέλει να παίξει απομόνωση. Θέλει να παίξει παιχνίδι απομόνωση με τον Βεζέκοφ. Όσμαν κρατάει πολύ την μπάλα. Βήμα πίσω στον Διατρή. Είναι άστοχο. Στατική εδώ η επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Και Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίο έχει αναλαμβάνει πάρα πολλέ φορέ και το ρόλο playmaker. Φουρνιέ θα περάσει. Δύσκολη ενέργεια, θα πετάξει την μπάλα. Εύκολα θα κερδίσει το φάουλ. Διαμαρτύρεται βέβαια και ο Άταμαν και ο Λεσόρ.
3: Τι πήγε να βάλει, ε.
4: Ναι, πήγε να κάνει γκολ φάουλ, ναι. Δείγμα είναι ταλέντο αυτό, κλάσεις. Νομίζω υπάρχει
3: έγινε
4: επαφή
3: φάουλ,
4: λίγο με το χέρι, υπάρχει
3: έγινε
4: επαφή.
3: Φάουλ, ξεκάθαρα.
4: Υπάρχει επαφή.
3: Ξεκάθαρα.
4: Ο Λεσόρ έβαλε το χέρι του.
3: Και ο Νάν έχει βάλει και ο Λεσόρ έχει
4: είναι
3: βάλει.
4: Είναι καθαρό το φάουλ.
3: Πρέπει λίγο να καταλάβουμε όλοι μας. Και αυτό όμως πρέπει να το καταλάβουν και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, ότι κάποιες επαφές όταν γίνονται από παίκτες μειώδεις δεν θέλει και πολύ για να σε βγάλουν από την ισορροπία σου. Δηλαδή ένας προξηματάκι π.χ. από τον walk-up μπορεί να σε στείλει στις διαφημιστικές πινακίδες ή ας πούμε από το Λεσόρ εν προκειμένου. Οπότε μην το βλέπουμε τόσο χλιαρό επειδή είμαστε εμείς χαλαροί ή ο κόσμος στην τηλεόρασή του και σου λέει εντάξει, δεν του έκανε και τίποτα, ναι, αλλά για να σε σπρώξει και εσένα ο Λεσόρ ή ας πούμε ο Γόκαπ, βάζω αυτούς τους δύο που είναι πάρα πολύ δυνατά παιδιά. Όπως και να έχει, ο τελικός ο δεύτερος συνεχίζεται της GPL, πάντα από την Eraspor, 44-36, μπροστά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίτερα με συν 10 του Ολυμπιακού. Όσμαν για τον Χέις Ντέιβις, έχει 13 μέχρι τώρα ο Αμερικανός. Τριπλάρει για να περάσει από τον Μιλουτίνοφ, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλη εμφάνιση από τον Χέις Ντέιβις, εφάμιλη με εκείνη που είχε κάνει στη Βαλένθια ο Αμερικανός power forward. Το φάουλ το χρεώνεται ο Κέντρικ Ναν, 46-36, και οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε στη γραμμή με τον Κόρι Τζόζεφ για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 46-36 συν 10. Ο Ναν γκρινιάζει στον Παπαπέτρου ότι ήταν λίγο υπερβολικό το σφύριγμα μετά το σκριν που δέχτηκε, και επειδή ο Ναν κάνει το δεύτερο φάουλ του θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στα επόμενα λεπτά, διότι είναι παίκτης που δεν κάνει εκπτώσεις στην ένταση και στην ενέργεια. Τι έχεις δει, Δημήτρη?
4: Έκανε έτσι μια δήλωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι λέει τον coach Ανταμάν τον αποβάλλει κάθε δύο εβδομάδες, ενώ δεν κάνουν ούτε τα μισά για τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει ακατανόητης ασυλίας.
3: Μάλιστα. Ο Κόρι Τζόζεφ εκτελεί και σκοράρει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας 46-38. Παίζει τώρα αυτός στο μαρκάρισμα του Ναν. Ο Φουρνιέ παρακολουθεί τον Τολιόπουλο. Στο παρκέ και ο Μιλουτίνοφ για να παίξει με τον... Στο παρκέ και ο Μίτογλου για να παίξει με τον Μιλουτίνοφ και να τον βγάλει με κάποιο μακρινό σουτ. Τολιόπουλος εκτελεί και σκοράρει. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Κέρδισε στον αέρα τον Πίτερς με την ταχύτητά του. 48-38. Η διαφορά στους 10 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος στο τρίτο δεκάλεπτο. Μιλουτίνοφ για τον Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια προσποίηση, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ. Και κλέβει την μπάλα στον αέρα ο Κέντρικ Ναν και η μπάλα στα χέρια του Κέις Ντέιβις, που ψάχνει συμπαίκτη στήριγμα. Και αυτός είναι ο Τολιόπουλος. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Πίτερς, διότι πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τολιόπουλο. Θα πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά ότι συνθήματα που αφορούν γυναίκες, μανάδες και συζύγους πρέπει να αποβάλλονται και είναι εμετικά. Το λέμε σε όλα τα γήπεδα χωρίς κανένα φόβο, γιατί νομίζω ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων συμφωνεί ότι πρέπει από αυτά τα πράγματα να μένουμε εκτός. 48-38. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να την χάνει αυτή τη συμπεριφορά. 48-38. 1-18 ακόμη για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Κόρι Τζόζεφ μπερδεύεται, πέφτει. Προλαβαίνει όμως και πασάρει την μπάλα στο Φουρνιέ που είναι στη γωνία. Σαν πυγμάχος κλεισμένος στα σκοινιά από τον Χέις Ντέιβις. Αλλά ο Φουρνιέ ξεφεύγει, κάνει προσποίηση. Λέει up, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μίτογλου που δίνει στον Τολιόπουλο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Μίτογλου κερδίζει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ενώ βλέπω ότι ο Μπαρτζόκας θέλει να δοκιμάσει και τον Ηλικίνα. Δεν πήγε τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο. Η Ηλικίνα έπαιξε λίγο. Τώρα παίρνει θέση του Εβαν Φουρνιέ για να μαρκάρει αυτό στον Τολιόπουλο. Ο Ντόντα Χόλ είναι στο παρκέ και παίζει με τον Μίτογλου. Ίσως γι' αυτό τον έβαλε στη δωδεκάδα ο Μπαρτζόκας, γιατί είδε τα τέσσερα τρίποντα του Μίτογλου στο σεφ στην τελευταία περίοδο. Χέις Ντέιβις θέλει να παίξει με τον Πίτερς. Πασέρι στον Τολιόπουλο. Σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Δύσκολο σουτ στην κορνίζα. Και αμυντικό rebound από τον Πίτερς. Το σκορ 48-38. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ακούτε πάντα ένα σπορ. Δεύτερο τελικό GBL. Κόρι Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Γκρινιάζει για φάουλ από τον Ναν, που πήγε πάρα πολύ δυναμικά πάνω του. Και φλέρταρε με το τρίτο φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Δεν έχω replay δυστυχώς για να το επιβεβαιώσω. Όσμαν. Λίγο μέσα από την κεντρική γραμμή τον μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Ο Όσμαν παίρνει σκρίνη από τον Μίτογλου, δίνει στον Χέις Ντέιβις και αυτόν τον μαρκάρει ο Πίτερς. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Χέις Ντέιβις θα κάνει ένα μακρινό σουτ τριών πόντων, το οποίο δεν βρίσκει στόχο και με την κόρη μπάουντ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού που δίνει τον Κόρι Τζόζεφ. Νιλικίνα, σουτ τριών πόντων από τον Νιλικίνα. Άστοχο και κάπως έτσι τελειώνει η τρίτη περίοδος. Με ξεκάθαρο νικητή τον Παναθηναϊκό, με επιμέρους 19-8 και σκορ συνολικό 48-38.
4: Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο έπαιξε σαν τον Ολυμπιακό της φετινής περίοδου και ο Ολυμπιακός το αντίστροφο. Εγώ αυτό κρατάω από αυτή την τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ αξιόλογος.
3: Μονοψήφιο δεκάλεπτο και για τον Ολυμπιακό μετά το πρώτο του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι στο πρώτο ήταν πίσω 9-15 και τώρα οι ερυθρόλευκοι 19-8.
4: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάρα πολύ άστοχος από την γραμμή του τρίποντα, έχει 3 στα 18 τρίποντα. Πολύ έτσι κακή αυτή η συνθήκη για τους...
3: Και η πράσινη, αλλά λίγο καλύτερη.
4: Είναι λίγο... Σε αυτή την περίοδο νομίζω βελτιώθηκε το ποσοστό 6 στα 22. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μοιάζει να το θέλει περισσότερο, έχει αυξήσει τις assist. Έχει 13 assist ο Παναθηναϊκός έναντι 8 Ολυμπιακός, που είναι και το δυνατό σημείο του Ολυμπιακού, το passing game.
3: Και έχει μοιράσει την μπάλα και ο Ναν με 3 assist, ενώ η πόντη του είναι λίγη, 4. Προσπαθεί να γίνει χρήσιμος πασάροντας την μπάλα. Εφόσον δεν υπάρχει σήμερα στην εξίσωση και ο Σλούκας.
4: Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό.
3: Όπως επίσης θα το επαναλάβω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, χάνει πολύ σημαντικούς πόντους ο coach Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός λόγω του Ντόρσεϊ. Διότι ναι, ο Ντόρσεϊ είναι ένας δολοφόνος σουτέρ, ένας άνιωθος γκάρντ που δεν χαμπαριάζει από έδρες. Και μάλιστα αυτός μαζί με τον Μακίσικ, που είναι απόντες από αυτά τα δύο παιχνίδια τα πρώτα, γύρισαν την πλάστικα, έγιναν την πλάστικα υπέρ του Ολυμπιακού πέρσι στους τελικούς. Δηλαδή Ντόρσεϊ και Μακίσικ πήραν τον τίτλο.
4: Και ειδικά ο Ντόρσεϊ είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει 10 πόντους μέσα σε ένα λεπτό και να τραυματίσει, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, την ψυχολογία της αντίπαλης ομάδας. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Νομίζω ότι όπως όχι, υπάρχει μια αλλαγή. Ο Μίτογλου δεν κάθισε πάρα πολύ στο παρκέ. Επέστρεψε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βελτίωσε την εικόνα του στο τρίτο δεκάλεπτο. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει λύσεις, καθώς επιθετικά ήταν πάρα πολύ μονοδιάστατος στην επίθεση. Ενώ ο Παναθηναϊκός με τα post-up από τον Χέις Ντέιβις και του Λεσόρ κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Λεσόρ, όχι, ο Όσμαν, ο οποίος θέλει να δώσει την μπάλα στο Λεσόρ, ο οποίος έχει αντίπαλο τον Χολ. Είναι σαφές ότι είναι πιο δυνατός ο Γάλλος ψηλός του Παναθηναϊκού. Ωραία προσποίηση, δεξί χούκα, στοχός, καλή ενέργεια από τον Λεσόρ, ο οποίος έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Φουρνιέ, ο πολύ όμορφος πάσα πάνω στον τον Δαχόλ, ο οποίος χτύπησε νομίζω και το πρόσωπό του στα προστατευτικά καλύματα στις μπασκέτας. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό ψηλός του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται κάτω στο έδαφος.
3: Για το ξαναδούμε.
4: Πήγε με πολύ δύναμη ο Χολ. Δεν μας βοήθησε εδώ αυτή η λήψη. Και εδώ κάτι που πρέπει έτσι να το πούμε, ότι χειροκροτείται και ο Χολ από λιγοστούς φίλους του Παναθηναϊκού.
3: Αρκετούς. Όχι λίγο, αρκετούς.
4: Και αυτό είναι,
3: μιλάμε και 18.000, έτσι.
4: Και αυτό είναι ένα δείγμα έτσι, πολιτισμού, και μακάρι να το βλέπουμε πιο συχνά στα γήπεδα. Ο κόουτς Μπαρτζόκας ζήτησε και από τους διαιτητές να ξαναδούνε τη φάση instant replay, καθώς θεωρεί ότι θέλει αναβάθμιση του φάουλ.
3: Δεν έχει όμως καμία πρόθεση ο Λεσόρ να χτυπήσει τον παίκτη. Ίσα-ίσα που κάνει, έχει επαφή. Θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει φάουλ, δηλαδή καλάθι και φάουλ αυτή η φάση, αλλά κάνει τα χέρια του πίσω ώστε να μην χτυπήσει τον παίκτη. Γιατί πράγματι ο Χολ από την ταχύτητα βγήκε πολύ κάτω από το καλάθι, και αυτό και ένιωσε ένα πόνο στην πλάτη, έτσι όπως προσγειώθηκε. Πάντως οι διαιτές θα το ξαναδούν το instant replay αυτό. Το σκορ 48-40, 15 ο Χέις Ντέιβις. Για να δούμε και κανένα ποσοστό από τον Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, έχει 3 στα 7 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, καμία βολή ο Χέις Ντέιβις, 6 στα 13 σουτ σήμερα, 1 στα 13 προχθές στο ΣΕΦ. Κανείς άλλος διψήφιος για τον Παναθηναϊκό, κανείς διψήφιος και για τον Ολυμπιακό. Και για να δούμε λίγο τα βαριά χαρτιά του Ολυμπιακού. 7 ο Βεζένκοφ με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Φουρνιέ 9 με 1 στα 3 τρίποντα επίσης. Αυτοί είναι οι δύο πρωτοκλασάτοι σκόρερ. Ο Πίτερς έχει παίξει 13,5 λεπτά, αλλά δεν έχει τραβήξει όπως τράβηξε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βασίλη Τολιόπουλο να κατεβάζει την μπάλα μπροστά από τον Κόρι Τζόζεφ. Μαζί του είναι ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Λεσόρ και ο Όσμαν. Ο Λεσόρ προστατεύει την μπάλα και δίνει και πάλι στον Τολιόπουλο. Βλέπω ότι απομένουν 7 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό. Ο Ναν μαρκάρεται από τον Ηλικίνα. Πασάρει στον Όσμαν μόνος από τη γωνία. Είναι άστοχος, αλλά επιθετικό rebound από τον Λεσόρ που δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός εκτελεί και σκοράρει. Ένα ακόμα σουτ 3 πόντων από τον Χέις Ντέιβις. 51-40 στο πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου. Συν 11 για τον Παναθηναϊκό με τον 18ο πόντο του Χέις Ντέιβις, που πραγματικά σήμερα κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και δίνει και απαντήσεις. Κλέβει την μπάλα ο Ναν, ο Τολιόπουλος κερδίζει φάουλ από τον Κόρι Τζόζεφ. Έτσι λοιπόν οι πράσινοι έβγαλαν και άμυνα, αλλά και αμέσως μετά στο transition κατάφερε να κερδίσουν και το φάουλ. Ο Μπαρτζόκας αναρωτιέται, κοιτώντας Φουρνιέ, Χολ και τον πάγκο του, για ποιο λόγο παίζουν έτσι οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι πήγαιναν πάρα πολύ καλά μέχρι το 17ο λεπτό, όταν και είχαν προηγηθεί με 9 πόντους του Παναθηναϊκού, 18-27. 16ο εκεί κάπου, 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Λιόπουλος για τον Λεσόρ χαμηλά με τον Κόρι Τζόζεφ. Εδώ υπάρχει φάουλ. μικρή, έτσι πολύ μικρούλα προστριβή, τίποτα το ιδιαίτερο όμως, μεταξύ Λεσόρ και Κόρι Τζόζεφ. Σκληρό καρύδι και ο Καναδός, σκληρό καρύδι και ο Γάλλος. Το φάουλ το χρώνεται ο Κόρι Τζόζεφ. Και επαναφορά της μπάλας από τον Τολιόπουλο που δίνει στον Όσμαν. Ο Όσμαν κερδίζει το φάουλ διότι στον αέρα είχε παρέμβαση, δέχτηκε χτύπημα και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είναι αυτό που έλεγες Δημήτρη, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δείχνει να το θέλει περισσότερο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο, αν εξαιρέσουμε και είναι το τρίποντο του Τολιόπουλου που μείωσε τη διαφορά στον πόντο, ήταν κολακευτικό το σκορ για τον Παναθηναϊκό.
11: Πολύ τυχερό το Παναθηναϊκό, καθώ ο Ολυμπιακό ήταν πολύ άστοχο.
3: Είχε πολλά ελεύθερα σουτ.
11: Και θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκό, νομίζω, ίσω ήταν και λίγο υπερβολικό, δεν είχε αρχή, μέση και τέλο στην επίθεση του στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο είναι πολύ διαφορετική η εικόνα του. Είναι πολύ βελτιωμένο και επιθετικά και αμυντικά. Και ο Ολυμπιακό βγάζει
3: πάντως,
11: μια.
3: Να σου πω και κάτι, μετά την γκάφα που έκανε ο TJ Shorts, δεν νομίζω να ξανάπηξε.
11: Όχι.
3: Είναι
11: όχι.
3: Μόνο το Λιόπουλο. Δηλαδή. Και αυτή την κουβέντα είχα το μεσημέρι, ότι θα μπορούσε π.χ. να έχει και το Χουάντσο σήμερα ο Άταμαν και να μην έχει τον TJ Shorts. Δηλαδή να παίξει με τρία γκάρτ, το Λιόπουλο, Γκραντ, Ναν και τέταρτο Καλετζάκι.
11: Και ο Shorts πώς έχει παίξει, 8 λεπτά έχει παίξει σήμερα.
3: 8 λεπτά όλα
11: και όλα. Έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Λοιπόν, ενηλικίνα τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει την μπάλα.
3: 52-40 είναι 12 πρώτη φορά, έτσι.
11: Ναι, η μεγαλύτερη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει πάρα πολύ τον Φουρνιέ. Δύσκολο σουτ με τον Τολιόπουλο, όμως θα ευστοχήσει ο Γάλλος, 52-43. Μιλάμε για τεράστια πάστα παίχτη. Εξαιρετικός και νομίζω ότι έφτασε και τους 12 πόντους με αυτό το σουτ. Οπότε είναι ο πρώτος διψήφιος παίχτης του Ολυμπιακού. 52-43. Ο Ναν με τον Ηλικίνα. Ναν θα περάσει. Πήγε να δώσει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Παρενευλήθη το χέρι του Κόρι Τζόζεφ και η κατοχή παραμένει για τον Παναθηναϊκό με 4,6 δευτερόλεπτα. Γκραντ είναι επίσης. Δεν είναι κακός ο Τζέρια Γκραντ. Έχει κάνει μια μεστή εμφάνιση με 6 πόντους σε 19 λεπτά και 2 assist. Χέις Ντέβις για 3. Είναι ξανά εύστοχος. 55-43. Νομίζω Χέις Ντέβις αποδεικνύει πως. Μετά από δύο μέρες ούτε έγινε παιχταράς αλλά ούτε έγινε και πολύ έτσι μηδενιστής όπως τον μηδένισαν πολλοί φιλαθλοί στο Twitter. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης ο οποίος αποδεικνύει πόσο ανάγκη τον είχε ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη στιγμή. Έχει πετύχει 18 πόντους με 4 στα 7 τρίποντα
3: και 3-21 και, καλά το πες
11: και 3-21 ναι. Και έχει 8 στα 15 σούτ εντός παιδιάς. Ενώ θυμίζουμε στο πρώτο τελικό είχε 1 στα 13. Και αυτό είναι το μπάσκετ, πρέπει να πούμε. Σε ένα μάτς θα έχεις πολύ κακή απόδοση. Ενώ στο άλλο μπορεί να είσαι ο MVP.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, παιδιά, σας διακόπτω το 55-43. Γρήγορο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα τελευταία 7 και 15 της αναμέτρησης.
5: Ερασπορ 101,8.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Ακούτε Eraspor.
2: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα, επιστροφή στο Telecom Center. Πράγματα και θάματα απόψε από τον Χέις Ντέιβις.
3: 57-43 με 23 πόντους του Αμερικανού. Έχει και 3 rebound. Έχει και 1 assist. Τα ποσοστά του είναι 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα. Χωρίς βολή. 3 rebound, 1 assist, 0 λάθη. κομπιούτερ 400.000 το μήνα. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλος παίκτης ο Χέις Ντέιβις και το αποδεικνύει και σήμερα. Τόμας Γουόκ εκτελεί μόνος του στο τρίποντο. Αυτή τη φορά δικαιώθηκε για την επιμονή του. 0 στα 6 είχε ο Τεξανός Γκάρτ και τώρα 1 στα 7. Λεσόρ θέλει να παίξει και θα καρφώσει με δύναμη. Απίστευτη δύναμη, αλλά βλέπω ότι γυρίζει κουτσένοντας και πιάνει το πόδι του πίσω από το γόνατο. Συνεχίζει όμως. 59-46, αστόχησε ο Φουρνιά, αμυντικό rebound από τον Λεσόρ, που αισθάνομαι ότι, βλέποντας δηλαδή τον άνθρωπο να κάνει μια κίνηση, ζητάει αλλαγή και βλέπω ότι πονάει πίσω από το γόνατο από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, διότι γνωματεύσεις ιατρικές από ραδιοφώνου δεν είναι σωστό να γίνονται. Πάντως ίσα που περπατάει και φεύγει κουτσένοντας από το παρκέ, από το glass floor και ακόμα και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που κατευθύνθηκε χωλαίνοντας, σοριάστηκε στο παρκέ με αρκετά έντονους πόνους. Τον σηκώνουν οι συμπαίκτες του και πάει προς τη θέση του για να τον δουν και οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Όσμαν για τον Αν στο παρκέ, ο Μίτογλου δεν έχει άλλο πεντάριο ο Παναθηναϊκός και ο Μίτογλου είναι και κατά συνθήκη 5. Θα πάρει τώρα σου 3 πόντων και θα σκοράρει ο Τίνος Μίτογλου. Με το που μπήκε στο παρκέ, μεγάλο τρίποντο από τον Μίτογλου, 61-46. Η διαφορά στους 15. Αγνώριστος ο Παναθηναϊκός, αλλά αγνώριστος και ο Ολυμπιακός. Έχει δεχθεί άφθονο μπασκετικό ξύλο και οι επιλογές του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ μέτριες σε σχέση με την ποιότητα της ομάδας και του προπονητή. Ο Χολ αστοχεί. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ο Κέντρικ Ναν εκλιπαρεί τον Παπαπέτρου ότι δεν έγινε φάουλ σε αυτή τη φάση. Πάντως αν δεν ήταν φάουλ, ήταν σίγουρα βήματα για τον Τόντα Χολ. Για να ξαναδούμε εμείς τη φάση. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Είναι αλήθεια έτσι από το replay τουλάχιστον. Αλλά ακόμα και ένα replay δυστυχώς μπορεί να σε ξεγελάσει. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Τόντα Χολ άστοχη. Το σκορ παραμένει 61-46. Φαβορεί για το 1-1 ο Παναθηναϊκός. Ακούτε πάντα Ερασπορ, δεύτερος τελικός GPL. Στο πρώτο μάτσο ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί 82-76 και τώρα ο Τόντα Χολ μειώνει με τη δεύτερη βολή του 61-47.
11: Λοιπόν, 61-47 με 5 και 10 για τη λήξη του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί για να ισοφαρίσει τη σειρά. Όσμαν με αντίπαλο τον Χολ τώρα στις αλλαγές. Ναν με τον Γόκαπ. Ο Ναν κρατάει την μπάλα, συνεχίζει τρίπλες. Ναν βήμα πίσω, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Νομίζω κούρασε λίγο την μπάλα ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ με τον Εγκράν. Φουρνιέ ο οποίος δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Εδώ όμως θα βγάλει μια φανταστική assist στον Τόντα Χολ, 61-40.
3: Εδώ έδειξε καθαρό μυαλό ο Φουρνιέ. Κάτι που δεν έχει δείξει πάρα πολύ σήμερα.
11: Το μάτι δεν έχει λήξει. 12 πόντους ο Παναθηναϊκός. Έχουμε δει πάρα πολλές
3: φορές. Άλλο φαβορί, άλλο φινάλε.
11: Ο Γκραντ με τον Χέις Ντέιβις, με τον Χολ. Θα κερδίσει εδώ το φάουλ ο Αμερικανός ψηλός.
3: Πάντως ο Χέις Ντέιβις σήμερα κάνει πάρτι με όποιον αντίπαλο έχει βρει μπροστά του. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας έχει κάνει πολλές αλλαγές στα μαρκαρίσματα του Χέις Ντέιβις. Σήμερα αισθάνεται ασταμάτητος και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Όταν ένας παίκτης σουτάρει με 5 στα 8 τρίποντα και δεν έχει ούτε ένα λάθος σε 33,5 λεπτά συμμετοχής, δηλαδή σκάρτα 2-3 λεπτά έχει ξεκουραστεί, είναι όπως θα έλεγαν στην Αμερική, ας πούμε, στη ζώνη του λυκόφωτος. Ο Χέις Ντέιβις.
11: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. 61-49 με 4-23 για το τέλος. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός έχει στιγμό.
3: Ας πάμε μια βόλτα στην Άγια Παρασκευή, εφόσον υπάρχει time out, και επιστρέφουμε για το φινάλε.
2: 10:36 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 61-49 του Ολυμπιακού στο Telecom Center, 4 λεπτά πριν από την λήξη. Στην Τουρκία ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός Ανατολή ΕΦΕΣ Φενερμπαχτσέ 102-93. Η Βιβία Νικολοπούλου είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυρόπουλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στον συντονισμό. Οι δύο ομάδες σιγά σιγά επιστρέφουν στο παρκέ μετά το time out και εμείς δίνουμε και πάλι μικρόφωνο στον Κωστή Σωτηρίου και τον Δημήτρη Μπούκα.
3: Συν 12 για τον Παναθηναϊκό, 4-23 για να τελειώσει ο δεύτερος τελικός GBL που ακούτε ζωντανά από την Ερασπόρ εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια στα παιχνίδια του μπάσκετ. Συν 12, νωρίτερα συν 15, 61-46. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο πόντους και, μια ελεύθερη βολή του Ντόντα Χολ μείωσαν στους 12. Κέις Ντέιβις μπροστά του είναι ο Ντόντα Χολ και βγαίνει και ο Γόκαπ στην παγίδα. Δίνει στον Ναν ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Εκτελεί από πάρα πολύ μακριά ο Ναν, γιατί θα του έμενε η μπάλα στα χέρια και αστόκησε. Ο Εβαν Φουρνιέ κερδίζει φάουλα από τον Τζέντι Όσμαν. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερα ομαδικά και ο Ολυμπιακός. Με την επόμενη θα πάνε στη γραμμή οι ομάδες. Με το επόμενο φάουλ. Κόρι Τζόζεφ με Φουρνιέ, Ντόντα Χολ, Τόμας Γόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Ούτε ο Βεζένκοφ έχει φανεί σήμερα. Έχει 7 πόντους με 4 rebound και ελάχιστα σουτ. Κόρι Τζόζεφ τριμπλάρει μπροστά από τον Ναν. Σκρινάρει ο Βεζένκοφ για να περάσει ο Κόρι Τζόζεφ. Ο Καναδός δέχεται το deflection από τον Χέις Ντέιβις. Και η μπάλα φεύγει εκτός παρκέ με 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε ποιος θα επαναφέρει την μπάλα. Λογικά θα πάει ο Τόμας Γόκαπ για να την επαναφέρει. Παναθηναϊκός είναι στην άμυνά του με Όσμαν, Ναν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Η δημόσια τηλεόραση για τον Ματίας Λεσόρ είπε κράμπα. Ο Όσμαν πάει στο lay-up και σκοράρει. Δεν το πρόλαβε ο Ντόντα Χολ. 63-49. Και αυτός έτσι δείχνει να χωλαίνει καθώς γυρίζει στην άμυνά του. Δηλαδή δεν έτρεχε, περπατούσε γρήγορα. Και βλέπω ότι ο Άταμαν σηκώνει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που και αυτός έρχεται από πελματία από νευροσίτιδα. Ντόντα Χολ σκοράρει. Κλασικό πεντάρι, αθλητικό. Δεν δυσκολεύτηκε με το Μίτογλου. 63-51. Πολύ χαμηλό σκορ για την κλάση των δύο ομάδων. Πολύ χαμηλό σκορ και για την κορυφαία επίθεση της Ευρωλίγκας που έχει ο Ολυμπιακός. Η 51 πόντι. 63 έχει ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά ακόμη για το τέλος του δεύτερου τελικού της GPL. Γκραντ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γκραντ θα πασάρει στον Μίτογλου. Σου τριών πόντων άστοχο. Rebound από το Φουρνιέ, που κατεβάζει την μπάλα και φτάνει μέχρι την άλλη μπασκέτα. Δίνει στον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ κλείνεται από τον Γκραντ και διστάζει. Ο Φουρνιέ για τον Τόμας Γόκαπ. Αυτός κλείνεται από τον Χέις Ντέιβις και αυτός δεν το επιλέγει. Αλλά η πάσα του στο Φουρνιέ καταλήγει σε τρίποντο από τον Γάλλο. 63-54 διαφορά στους 9. 2,5 λεπτά ακόμη και σειρά του Άταμαν να καλέσει time out. Ο Εβαν Φουρνιέ με δύο τρίποντα, ένα τώρα και ένα λίγο νωρίτερα, μιλάει στο καθοριστικό σημείο εφόσον βλέπει ότι και ο Βεζένκοφ δεν είναι σε καλή βραδιά, με 7 πόντους μόνο στο ενεργητικό του. Έτσι λοιπόν παίρνει το όπλο του και σκοράρει τρίποντο. 63-54.
11: Είναι αυτό που λέγαμε, Κώστα, ότι το πιο μικρό rotation του Άταμαν ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια σήμερα μοιάζει λίγο δύσκολο να το πληρώσει, όμως εμείς μιλάμε για όλη τη σειρά τώρα. Καθώς ο Μεν Ματίας Λεσόρ έπαθε κράμπα και ο Όσμαν φάνηκε να χωλαίνει, και στη θέση του φρονώ πως θα μπει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αυτό είναι ένα τίμημα σε εισαγωγικά που πληρώνει ο coach του Παναθηναϊκού, το χαμηλό rotation και οι λίγοι παίχτες μάλλον που χρησιμοποιεί, σε αντίθεση με τον coach Μπαρτζόκα, ο οποίος και σήμερα έχει χρησιμοποιήσει όλο του το roster, με εξαίρεση τον Όμηρο Νετζίπογλου, ο οποίος δεν έχει συμμετοχή, και αν θέλετε και τη συμμετοχή του Γιαννούλη Λαριτζάκη, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μόλις 5 λεπτά. Αντίθετα από τον Παναθηναϊκό, οι Κουζέλογλου, Σαμοντούροφ και ο Καλαϊτζάκης δεν έχουν αγωνιστεί λεπτό, ενώ το Ιόπλος έχει παίξει 9 λεπτά. 63-54, 2,5 λεπτά για το τέλος. Ο Τσέντι Όσμαν έγινε αλλαγή, καθώς δεν θέλουν
3: και... Κούτσενε και αυτός.
11: Κούτσενε και αυτός και μένει να δούμε αν έχει πάθει
3: θα
11: κάτι.
3: Θα τελειώσει κανείς τελικούς. Έλατε. Από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή θα είναι όλοι στη θεραπεία.
11: Εντάξει. Πολλά τα προβλήματα, είναι και πάρα πολύ.
3: Πολλά βέβαια.
11: Είναι και το καλεντάρι πάρα πολύ έτσι, σκληρό να το πούμε έτσι. Είναι κοντά στα 80 παιχνίδια
3: μάτς και...
11: για ομάδες τέτοιου ελληνικούς. Να τώρα με αντίπαλο τον Γόκαπ.
3: Έχει ώρα να σκοράρει ο Ναν. Έχει μονοπολίσει τις επιθέσεις ο Χέις Ντέιβις. Αλλά σήμερα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με 23 πόντους. 11 έχει ο Όσμαν και μόλις 4 ο Κέντρικ Ναν, αλλά με 4 ασίστ. Σούτριον πόντων από τον Ρογκαβόπουλο. Άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Φουρνιέ, που κάνει ό,τι μπορεί και στα rebound. Έχει 7 rebound, 7 assist και 15 πόντους. Έχει γεμίσει τη στατιστική ο Φουρνιέ. Και εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Ντόντα Χολ. Και αυτός έχει δώσει μεγάλες μάχες. Γενικά θα έλεγα overall ότι ο Ολυμπιακός έχει λίγο μασίσει στο μπασκετικό ξύλο του Παναθηναϊκού και μόνο κάποιοι παίκτες αντέχουν. Δηλαδή όπως είναι ο Φουρνιέ, ας πούμε, που δείχνει να μην χαμπαριάζει. Ο Ντόντα Χολ είναι στη γραμμή για να εκτελέσει εύστοχα την πρώτη, 63-55. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Ακούτε πάντα Ερασπορ. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού της GBL και ο Ντόντα Χολ μειώνει τη διαφορά στους 7. 63-56 με δύο κρίσιμες βολές. Γκραντ, υπό την ασφυκτική πίεση του Κόρι Τζόζεφ, περνάει με το ζόρι την κεντρική γραμμή και δίνει στο Μίτογλου. Ο Μίτογλου έχει τραβήξει αρκετά έξω τον Ντόντα Χολ και εδώ υπάρχει φάουλ του Κόρι Τζόζεφ στον Γκραντ. Και ο Τζόζεφ αλλά και ο Φουρνιέ κάνουν μια κίνηση του χεριού τους ότι δεν ήταν και τόσο φάουλ του στον Γκραντ. Αλλά αυτό το σπρόξιμο θεωρήθηκε φάουλ από τους διαιτητές. Και ο Τζέριαν Γκραντ θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές.
11: Έχει πολύ δυνατό παιδί και ο Κόρι Τζόζεφ, δηλαδή πρέπει να το πούμε. Πάρα πολύ δυνατό παιδί. Και σίγουρα έτσι κάποιες επαφές είναι και λίγο έτσι παίχτες όπως τον Γκραντ, που και αυτός είναι γερό παιδί. Όμως ο Τζόζεφ είναι και η κατασκευή του, νομίζω, έτσι που άμα μπει λίγο πιο δυνατά στην άμυνα μπορεί και να υποπέσει σε κάποιο.
3: Και ο Γκραντ δεν είναι και φίλο φτερό.
11: Όχι.
3: Είναι ένας παίκτης με δύναμη που βρέθηκε στο παρκέ και τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Η πρώτη μέσα. 64-56, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, εδώ και 8 δευτερόλεπτα, 1-52 για να τελειώσει το μάτς. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκτήσει χαρακτήρα θρίλερ, καθώς ο Παναθηναϊκός νωρίτερα προηγήθηκε με 15 του Ολυμπιακού, 61-46. Τώρα το σκόρ είναι στους 9, 65-56, αλλά με παιχταράδες όπως ο Βεζένκο και ο Φουρνιέ, ποτέ δεν ξέρεις. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ, αρκετά μακριά από τον τρίποντο, δίνει την μπάλα και πάλι στον Γάλλο που τον μαρκάρει ο Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνιέ θα πάρει σούτ τριών πόντων, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει από τη βόμβα του Φουρνιέ και καθώς διεκδικούσαν το rebound αρκετοί παίκτες, οι πράσινοι είναι κερδισμένοι. Φοβερή εκτέλεση του Φουρνιέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι και έτσι λοιπόν οι πράσινοι έχουν προβάδισμα με 9 πόντων, 65-56. 1,5 λεπτό ακόμη για το τέλος του match. Ναν περνάει την κεντρική γραμμή. Συν 9 για τον Παναθηναϊκό. Τον μαρκάρει ο Γόκαπ. Σκρινάρει ο Χέις Ντέιβις. Και ο Ναν τώρα παίζει με τον Βεζένκοφ. Που του είναι λίγο πιο εύκολο, εκτιμώ, να εκτελέσει. Ο Ναν πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος βλέπει χώρο. Δέχεται μπλοκ εντυπωσιακό. Αλλά διασώζει με μια βουτιά και δίνει στον Γκραντ. Ο Ναν πετάει την μπάλα. Ταμπλό στεφάνι και έξω. Rebound από τον Γκραντ. Αυτός είναι ο πιο τυχερός στις καραμπόλες και νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό που πλέον είναι και το μεγάλο φαβορί για το 1-1. Ο Ναν πασάρει στον Ρογκαβόπουλο, σούτριον πόντων, προλαβαίνει τον Ντόντα Χολ και σκοράρει για 3. 68-56 από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, που και αυτός έπαιξε με πάρα πολύ πάθος και φτάνει τώρα τους 5 πόντους. Walk-up, τον μαρκάρει ασφυκτικά ο Χέις Ντέιβις, κλείνεται. Κάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός και ο Χέις Ντέιβις τριπλάρει για να πασάρει στο Μίτογλου. Καλάθι ή μάλλον όχι. Μόνος του με το καλάθι το έχασε ο Μίτογλου και ο Βεζέκοφ αμέσως μετά κερδίζει φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Είπα καλάθι του Μίτογλου γιατί είναι τρεις με έναν παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μίτογλου παίρνει την μπάλα για να κάνει το lay-up και το χάνει από κάτω μόνος του. Άρα χάνονται όλα. Και τώρα τα βάζει και με τον εαυτό του ο Ντίνος Μίτογλου, που βοήθησε τον Παναθηναϊκό σήμερα, είναι η αλήθεια. Όσο μπορούσε τουλάχιστον, με 2 πόντους, 3 rebound, 1 assist. Βέβαια το μεγάλο φορτίο στο 5 το τράβηξε ο Λεσόρ, ενώ τώρα ο Βεζένκοφ εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή και μειώνει στους 11, 68-57. Δεύτερη βολή από τον Βεζένκοφ μέσα. 9 η πόντη του, 9 και ο Παπα-Νικολάου, 15 φουρνιέ, 11 χολ, 25 δευτερόλεπτα. Για να δούμε, θα πάει σε κάποια επίθεση? Δεν νομίζω ότι θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, παρότι κάτι θα πρέπει και να γίνει, διότι απομένουν 9 δευτερόλεπτα, τα 3 για τον Παναθηναϊκό. Θα το λήξουν οι διαιτές κάπως έτσι. Με τελικό σκορ 68-58, 10 υπόδειξη διαφοράς. Ο κόουτς Μπαρτζόκας αποχωρεί από το γήπεδο υπό άγριες αποδοκιμασίες και συνθήματα. Που είπαμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να εκλείψουν. 68-58 είναι και το τελικό σκορ.
11: Νομίζω ότι η ομάδα που το ήθελε περισσότερο πήρε το σημερινό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έδειξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ότι έβγαλε περισσότερη ενέργεια. Ο Ολυμπιακός ίσως και με το αβαντάζ της έδρας και με το αβαντάζ του 1-0. Δεν θα πω ότι υποτίμησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ίσως ο κόσμος Μπαρτζόκας και να ξεκούρασε κάποιους παίχτες. Βλέπει Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Έπαιξε μόλις 21 λεπτά. Ο Φουρνιέ νομίζω έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι από τη μεριά. Δηλαδή σε κάποια φάση έπαιζε μόνος του τον Παναθηναϊκό. Σε 34 λεπτά είχε 15 πόντους με 6 rebound και 7 rebound και 7 assist. Πολύ καλή εμφάνιση. Και μαζί με τον Ταχόλη ήταν οι μοναδικοί διψήφοι παίχτες. Ο Χολ πέτυχε 10 πόντους για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε τον Χέις Ντέβις, ο οποίος έπαιξε 38 λεπτά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο ο χρόνο συμμετοχή.
2: Παιδιά, να σα διακόψω για λίγο να πάμε να ακούσουμε τον κότσου Μπαρτσόκα.
3: Βεβαίω.
1: Ο Ολυμπιακό σε καμία.
0: Σε τι άλλο θα μπορούσαμε να πάμε?
1: ναι, για να τελειώσει ο διάλογο που είχατε. Ο Ολυμπιακό δεν έφτασε σε καμία, εκτό ελαχίστων εξαιρέσεων, στην εικόνα του, την εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Τι πήγε στραβά?
0: Τα πάντα. Παίξαμε λάθο τελείω. Λάθο τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Έπρεπε να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα, που δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά.
1: Η σειρά πηγαίνει στο 1-1, βέβαια. Και 2-0 ήταν, αυτά τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται πλέον τα επόμενα?
0: Νομίζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτός ήταν ο coach Μπαρτζόκας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα ακούσουμε και τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάμε μπρος στο παρόν στον Κωστή Σωτηρίου και στον Δημήτρη Μπουκά.
3: Να πούμε, Γιάννη, ότι πλέον οι δύο αιώνιοι θα παίξουν τη Δευτέρα στο ΣΕΦ και την Τετάρτη στο Telecom Center. Άρα είναι επιτακτικά και αναγκαία τα 4 μάτς τουλάχιστον. Και βλέπουμε, ο Παναθηναϊκός σήμερα πραγματικά ήταν καλύτερος. Συμφωνούμε σε όλα με τον coach Μπαρτζόκα. Τα είπαμε και στη μετάδοση ότι
2: σας διακόπτω και πάλι, πάμε να ακούσουμε τον Έργιν Ατάμεν.
15: That was the key of the game. Yes, we made a great defense. Starting the first minute until the last minute, we played very smart. Defensively very aggressive. We didn't let, especially to keep inside offense for Milutinov, and we didn't give the open shots, easy shots for Fournier. Offensively, we can play much better, but second half with Najul Ace, he played great. He breaked block, so we played, he found score, and then we get confidence. And also we had contribution from the bench, from Toliopoulos, and that's 1-1. This series will be very tough. Now we will be ready for the next game in Piraeus.
16: This is the way for you in order to have a chance to win in Piraeus.
15: No, this is the way for the two teams. This is the final. So both teams, they will try to put their best of the aggressivity to be smart in offense. This is the final. We play against a very good team, against a big team. We were also very close to one the you know the first game, but you know what happened in the first game. Now I hope that everything will be fair in everywhere, and we will continue to fight. Finally, the best team will be in the title.
16: And one last thing, coach, about tonight.

0: Hayes Davis, because in Piraeus he couldn't make a shot, and tonight he made all the shots. He was the best player from your team.
1: Okay, that kind of a player is like this. Finally, he found his final statistic in two games. He found his regular average. It's not mean. I told the team also to him yesterday. Every game is different. One game, he didn't make the shots. It can happen for everybody. But today he played like with confidence. Anyway, he's a great player for sure, and he played a great game.
0: Thank you very much, coach.
1: Thank you.
0: Ας ξεκινήσουμε από το τέλος και τον Hayes Davis. Όπως ανέφερε ο Αργίνα Ταμάν, του είπε και του ιδίου χθες στην προπόνηση ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα βρήκε τα στατιστικά του, τα νούμερά του. Ουσιαστικά εννοούσε ότι βρήκε το ρυθμό του και τις θέσεις από τις οποίες μπορεί να σκοράρει και το έκανε, όντας ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα για τον αγώνα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετική άμυνα από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος του αγώνα, έχοντας ένα διπλό πόλο να σταματήσει το εσωτερικό παιχνίδι του Μιλουτίνοφ, μέσα στη ρακέτα δηλαδή, και τα ελεύθερα σουτ του Φουρνιέ. Τα κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έτσι ουσιαστικά αποδιοργάνωσε τον Ολυμπιακό, όπως ανέφερε ο Εργίνα Ταμάν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο παιχνίδι, είπε ότι και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική ομάδα, μια ομάδα τόπου επίπεδου, και αυτή η τελική είναι μια σειρά όπου τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες, σε όποιο κήπεδο και αν γίνονται οι αγώνες. Στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι ανέφερε ότι και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να επιβάλλει το ρυθμό του, το ίδιο όμως θα κάνει και ο Ολυμπιακός. Όποιος θα είναι πιο έξυπνος, τότε θα τα καταφέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ στο επιθετικό κομμάτι για το σημερινό παιχνίδι πρόσθεσε ότι πέραν από το Hayes Davis πήρε βοήθεια ο Παναθηναϊκός και από τον Πάγκο, όπως με τον Τογιόπουλο για παράδειγμα, ο οποίος έδωσε αρκετές λύσεις. Αυτός ήταν ο προπονητής των Πρασίνων.
2: Αυτός ήταν και ο Αργίνα Ταμάν. Έλα Κωστή και Δημήτρη.
3: Θα σου πω Γιάννη ότι κρατάω την ταπεινότητα, το σεβασμό και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και από τον Έργιν Άταμαν, που αντιλαμβάνονται ότι είναι μια σειρά δύο κολοσσών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που συνεχίζουν τη μάχη τη Δευτέρα στο στάδιο της Κεφυλίας, και εννοείται ότι πάντα σε μια σειρά play-off πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πολλά παιχνίδια και να μην έχεις την οτροπία, ας πούμε, ότι θα τελειώσεις γρήγορα.
2: Κωστή, σε διακόπτω και πάλι κάνει δηλώσει ο Νίκος Λεπενιώτης.
4: Να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διακόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται τέτοια πράγματα στο 2026 στο σημερινό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή σήμερα αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή και γενικά για τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ.
1: Ευχαριστώ.
2: Δηλώσεις του Νίκου Λεπενιώτη για το επεισόδιο που υπήρξε. Είχαμε και τη διακοπή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ελάτε, παιδιά.
3: Τίποτα. Λέγαμε ότι οι δύο προπονητές το έχουν
2: χειριστεί. Θα σας διακόψω τώρα... και πάλι, δεν είναι γραφτό να ολοκληρώσετε.
3: Όχι, δεν πειράζει. Έτσι το ρεπορτάζ.
2: Hayes Davis, ο κορυφαίος του γηπέδου, απόψε στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.
5: Better job on defense. Our pressure was good. Both teams were physical. We did a great job. It was a low scoring game for both teams. We had a really, really great third quarter. I think they scored 8 points, which really opened up the game for us. So that's something that we need to focus on for game 3, trying to bring over that same defensive intensity.
6: Λοιπόν, το ρωτήσαμε αν ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι σχέση με το πρώτο παιχνίδι πριν από δύο μέρες. Ναι, ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου δόθηκε μεγάλο βάρος στην άμυνα, άλλωστε φαίνεται και από το σκορ αυτό. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στο τρίτο δεκάλεπτο. Αφήσαμε τον αντίπαλο στους 8 πόντους και πρέπει με την ίδια ένταση να είμαστε και στο επόμενο παιχνίδι. What about the small details of this series, of the games that can lead you to the victory or the defeat?
5: It's just not having mental lapses. Both teams play each other 7 times a year.
6: Maybe more.
5: So we know each other very well. So it comes down to having a mental focus on each possession. Both teams know what we're going to run. It's the team that makes the fewest mistakes will have the best chance to win. I think we didn't have a perfect game. You never do. But I think we did a very good job of being close to a 40 minutes of Panathinaikos basketball.

Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, όμως ήμασταν σήμερα πολύ κοντά στο να είμαστε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι, όμως ήμασταν σήμερα πολύ κοντά στο να είμαστε στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το μπάσκετ που

0: And the main thing was defensive intensity. We really picked it up. We made some adjustments on how we guarded a couple of their players. So the coaching staff did a good job with that. We followed the game plan a lot better. And like I said, the main thing was the pressure and intensity. Both teams play extremely hard, put pressure on the ball, disrupt each other's plays. And I think we did a really good job of picking up the intensity, trying to be disruptive, trying to get steals, deflections, being physical. And as I said, it was a low-scoring game for both teams, and fortunately we had a couple more points at the end.
1: Ήταν και πάλι ένα κλειστό παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων. Είχαμε κάποιους πόντους παραπάνω στο τέλος, ευτυχώς για μας. Όμως θα επαναλάβω ότι είναι η ένταση που βάζουμε στο παιχνίδι αυτή που θα μας οδηγήσει ή που μας οδήγησε σήμερα για τον Ρότσικα τις μικρές λεπτομέρειες των αγώνων. Σε αυτή τη νίκη είπε ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από το προπονητικό επιτελείο στο να μπορέσουμε να διακόψουμε, να χαλάσουμε, να εμποδίσουμε κάποια αντίστοιχα συστήματα της ομάδας του Ολυμπιακού. Και οι δύο ομάδες παίζουν εξαιρετικά δυναμικά, εξαιρετικά αθλητικά και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τελικά και τη διαφορά. What about your today's performance in comparison with the performance 2 days ago?
0: Progression to the mean. The world is numbers. Life is numbers. Some of your favorite players in the world from every level have had a game where they wish they could forget. You didn't make your shots, missed everything. Law of averages. It was bound to even out today or another game. Fortunately, it was today. We needed it today so we could even the series.
1: And... 2 days ago, performance of yours, it was something that bothered you, or it was just something that you could expect in a while?
0: No, it was more of me feeling bad for letting my teammates down. We deserved to win that game. We made a great effort to come back from down 18. Guys played amazing. They played great. They played hard. We got the game into a position where we could win, and the guys on the court trusted me. The guys on the sideline who weren't dressed trusted in me, and it wasn't the fact I missed, it was the fact I let the guys down because they believed in my ability. If I would have just made one shot, we might have won that game. So that's all it was, just being disappointed and letting down the team because it's the guys in the locker room that you know you care the most about.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι που είσαι μαζί στα αποδυτήρια, αυτοί που ενδιαφέρεσαι περισσότερο για όλους και σε ενδιαφέρουν και σε απασχολούν. Στενοχωρήθηκα πριν από δύο μέρες γιατί τους απογοήτευσα, διότι με εμπιστεύτηκαν, πήρα τα σουτ και ένα σουτ να έμπαινε, ίσως να άλλαζε και το αποτέλεσμα. Ήρθαμε από 18-17 ενός πόντους πίσω και τα δικά μου σουτ ήταν αυτά που αστόχησαν. Αλλά η ζωή είναι αριθμή, σήμερα πήγαν καλά και ήταν κάτι διαφορετικό. So thank you very much.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Αυτό ήταν και ο Χέις Ντέβις. Ελάτε, παιδιά, να ολοκληρώσουμε.
3: Ωραία, νομίζω ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του Χέις Ντέβις, έτσι.
4: Καταρχάς μιλάει σπάνια.
3: Ναι.
4: Οπότε η είδηση είναι ότι έκανε δηλώσεις.
2: Ναι.
4: Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι μίλησε με τρυφερά λόγια ότι απογοήτευσε τους συμπαίκτες του στο προηγούμενο παιχνίδι και ότι ένα-δύο σουτ να βάζε μπορεί και να κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά σήμερα ήταν πάρα πολύ δυνατός ο Χέις Ντέβις. Είναι ένας φοβερός παίκτης που ακριβοπληρώθηκε, χρυσοπληρώθηκε μάλλον, για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Διότι και άλλες ομάδες τον ήθελαν με πάρα πολλά εκατομμύρια που του έδιναν. Όπως και να έχει, κρατάμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού, τη σκληρή άμυνα που κράτησε τον Ολυμπιακό σε ένα ολόκληρο δεκάλεπτο σε 8 πόντους, το τρίτο δεκάλεπτο 19-8 επιμέρους σκορ. Κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν ο Ολυμπιακός που ξέραμε όλη την χρονιά και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα. Και πλέον η σειρά αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ισοφαρίστηκε από τον Παναθηναϊκό 1-1 και οι δύο ομάδες πάνε τώρα στον καθοριστικό συνήθως τρίτο τελικό τη Δευτέρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Οπότε χρωστάμε πόντους από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όσμαν έχει 11 με 6 rebound, ο Χέις Ντέβις 23 με πολύ μεγάλη ευστοχία, 5 στα 8 τρίποντα, 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο και 0 λάθη σε 38 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, 32 έπαιξε Όσμαν. Ο Γκραντ είχε 8 πόντους και 4 assist, 0 λάθη, 2 κλεψίματα σε 27,5 λεπτά. Ο Ναν είχε 4 πόντους, δεν ήταν καλός, είχε 1 στα 8 τρίποντα, 5 assist, 2 rebound, αλλά πάντα είναι ένας πόλος, ας πούμε, που έλκει την άμυνα του Ολυμπιακού και κατά κάποιο τρόπο η άμυνα του Ολυμπιακού είναι και πάνω στον Αμερικανό. Έπαιξε 35,5 λεπτά. Ο Λεσόρ είχε 4 πόντους με 8 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα και 2 λάθη στα 26,5 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ. Ο TJ Shorts έπαιξε όλα και όλα 8 λεπτά. Δεν άρεσε προφανώς στον Άταμαν. Σκόραρε 4 πόντους, δεν ξανάπαιξε. Δεν αγωνίστηκε ο Καλετζάκης, δεν αγωνίστηκε Σαμοντούροφ και ο Κουζέλογλου. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν αρκετά χρήσιμος σε αυτά τα 8,5 λεπτά που πάτησε το παρκέ. Είχε 5 πόντους με ένα στα 3 τρίποντα, 4 rebound. 7 ο Τολιόπουλος με ένα τρίποντο στο 29-30

0: που άλλαξε την ψυχολογία και μπήκε ο Παναθηναϊκός στα αποδυτήρια με πλην ένα, ενώ βρέθηκε να χάνει και με 9 πόντους, 18-27 από τον Ολυμπιακό και 2 πόντους από τον Ντίνο Μίτογλου, ενώ ο Ολυμπιακός πήρε 3 πόντους από τον Γόκα που όμως είχε 1 στα 7 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ είχε 9 με 1 στα 3, 5 rebound, δεν ήταν σε καλή βραδιά ο Σάσα Βεζένκοφ, αλλά έμπλεξε και με τη σκληρή άμυνα του Παναθηναϊκού στα 32 λεπτά που έμενε στο παρκέ. Παπα-Νικολάου, ενώ ξεκίνησε με 7 πόντους αναπάντητους, 7-0 έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, έβαλε άλλο ένα καλάθι όλο και όλο και συνολικά 9 με 6 rebound. 5 ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 3 rebound. Δεν είναι εύκολο για ένα τέτοιο κορμί να παίζει τόση ώρα και στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά και σήμερα. Τον αντικατέστησε όσο μπορούσε πιο σωστά και πιο επάξια ο Ντόντα Χολ με 11 πόντους και 3 rebound, αλλά δεν πόνεσε τον Παναθηναϊκό ούτε ο Σέρβος ούτε ο Αμερικανός. 15 ο Φουρνιέ, 2 ο Πίτερς, πολύ μέτρια βραδιά για τον Πίτερς, και 4 από τον Κόρι Τζόζεφ, συμμετοχή χωρίς πόντους από Νιλικίνα και Λαρετζάκη. Οπότε κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο Δημήτρης Μπούκας και ο Κωσοτερίου στα μικρόφωνα και ο Βασίλης ο Κατσαρός ο τεχνικός μας. Καλό βράδυ προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι συνταρακτικό στις δηλώσεις, εννοείται ότι θα ξαναβγούμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Era Sport.

0: ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Σερέλη.
1: Είναι ένας πολύ μεγάλος τίτλος και αυτός. Χάσαμε το πρώτο παιχνίδι οριακά. Όπως είπες και εσύ, ήμασταν και έξυπνοι στην άμυνά μας και τακτικά ήμασταν πολύ σωστοί και ήμασταν και πάρα πολύ επιθετικοί σε όλες τις επαφές. Και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να βγάλουμε τον Ολυμπιακό πολύ έξω από, από το τρίποντο στην ουσία. Έπαιζε πολλά πικ εν ρολ πολύ μακριά από το καλάθι. Δεν ήταν συνηθισμένο σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε και αλλάξαμε το μάτς.
2: Θα πάω λίγο στην αρχή. Και βέβαια και εσύ, Βλαδίμηρο, ότι θες να ρωτήσεις, ρωτάς εν είδη δημοσιογράφου, αλλά αρχίζεται με μια νευρικότητα. Γι' αυτό επιμένω για το μυαλό. Δηλαδή, στίβεις το μυαλό σου εκεί που είσαι με 9 πόντους, έτσι, και γυρίζεις και κάνεις και καλή επίθεση και καλή άμυνα. Δεν είναι ότι άρχισε από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή βρέθηκες και πίσω και παρόλα αυτά βρίσκεις τον τρόπο. Με το μυαλό, επαναλαμβάνω.
1: Κοίτα, είχαμε νευρικότητα όντως. Χάνουμε ένα 0 στη σειρά. Το πρέπει το είχαμε εμείς τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει κάνει και το 1-0. Προφανώς έχει καλύτερη ψυχολογία από εμάς. Θα έλεγα ότι στην επίθεση δεν ήμασταν πάλι πολύ καλοί. Δεν διαβάσαμε αυτά που θέλαμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και στο διάστημα που χάναμε, τρώγαμε δύσκολα καλάθια. Κάναμε πολύ λίγα λάθη. Φάγαμε ένα τρίποντο από το Φουρνιές, ένα πικ εν ρολ που μείναμε πίσω. Δεν επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να ανανεώσει πολλές επιθέσεις, κάτι που έκανε στο ΣΕΦ πολύ εύκολα στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε δύο συνεχόμενα θετικά rebound που ήταν μόνο στο Ζόσεφ σε δύο τρίποντα που τα χάσα και μας βοήθησαν αυτό ώστε να μην ξεφύγουν στο σκορ, να πάει 11 ή 8 να γίνουν 11. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν πολύ σωστοί. Στην πορεία, όταν δεν τρως καλάθια, πάντα έχουμε και εμείς πολύ καλούς παίχτες. Θα βρούμε και εμείς μέσα από την επίθεσή μας κάποια ξεμαρκάριστα σούτ ή κάποιες προσωπικές ενέργειες. Σήμερα ο Νάιτζελ ήταν καταπληκτικός. Είναι MVP ξεκάθαρα, μακράν, όχι μόνο στην επίθεση και στην άμυνα, σε κάθε σημείο του παρκέ, θα έλεγα, και σε κάθε φάση του παρκέ. Οπότε, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας, πλέον στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά, η άμυνα μας ήταν καταπληκτική. Δεχτήκαμε μόνο 6 βολές και ένα καλάθι πάρα πολύ δύσκολο
2: ναι,
1: πάλι από το Φουρνιά.
2: Τα πρώτα 5 λεπτά ήταν 4 πόντοι από βολές.
1: Ναι, ναι.
2: Επιστρέφω στη δεύτερη περίοδο, γιατί νομίζω ότι ένα στοιχείο, Βλαδίμηρε, το είπαμε για την άμυνα, ήταν η εξουδετέρωση του Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ και δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και δεν μπόρεσε να σχαλάσει και μετά το ρυθμό που βρήκατε εσείς γενικότερα.
1: Είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο όταν η μπάλα ακουμπούσε στο πόστ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακουμπούσε την μπάλα στο πόστ. Η άμυνα μας δεν ήταν συμπαγής. Οι πάσες βγαίναν λίγο πιο εύκολα από μέσα προς τα έξω, είτε για κάποια σούτ είτε για κάποια κοψίματα. Πάμε τώρα στα γρήγορα, ένα κάρφωμα του Χόλ, ας πούμε, που φάγαμε. Το διορθώσαμε αρκετά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν δώσαμε το δικαίωμα για επιθετικό rebound, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και νομίζω γενικότερα, ούτε από το Βεζένκοφ δεχτήκαμε πόντους. Ο Φουρνιέ, βρήκε κάποια σούτα, αλλά γενικά δυσκολεύτηκε, έκανε αρκετά λάθη. Τον αγκάσαμε, τον οθήσαμε να κάνει αρκετά λάθη. Νομίζω η άμυνα μας ήταν πάρα πολύ καλή γενικά.
2: Τώρα θα ρωτήσω το μυστικό που είναι θεώρημα. Πώς έρχεται ο πρώην MVP της Ευρωλίγκας να γίνει MVP του αγώνα μετά από μια άσχημη εμφάνιση? Πέσατε όλοι πάνω του, υποθέτω, ή όχι? Ή το έκανε μόνος του αυτό? Μιλάω για τον Χέις Ντέιβις.
1: Και λέει ο Βλάντο, κοίταξε, είναι μεγάλος παίχτης.
2: Μας τα είπε ο Βλάντο, τώρα θέλω το μυστικό της ομάδας.
1: Πάνω, ο καθένας μπορεί να του μιλήσει κάτι, να του πει κάτι, αλλά προφανώς γι' αυτό είναι μεγάλοι παίχτες. Ξέρουν ότι μπορεί να έχουν μια κακή μέρα. Αν εξαιρέσουμε την τρίτη-τέταρτη προσπάθεια που έκανε στο ΣΕΦ, που ήταν όντως βεβαιασμένη και από αυτό ίσως ψυχολογικά έπεσε πολύ. Όλα τα άλλα σούτ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που έχει πάρει στο ΣΕΦ, άλλες 10 φορές να γίνει το παιχνίδι, θα πρέπει να τα πάρει άλλες 10 φορές. Οπότε ξέρει και ο ίδιος ότι έχει παίξει καλά, έχει πάρει σωστά σούτ. Δεν μπήκανε.
3: Σήμερα μπήκανε.
1: Ακριβώς, σήμερα μπήκανε. Και σήμερα έκανε και αρκετά δύσκολα.
2: Νομίζω ότι έκανε και άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Δηλαδή, ο τρόπος που χειρίστηκε την μπάλα για να παίξει με τον χρόνο σε κάποιες επιθέσεις, τουλάχιστον αυτό έβλεπα εγώ. Πέρα από την εκτέλεση, στην οποία είναι τεχνίτης, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα.
1: Κοίτα, είναι αυτό που λέω σε γενικές γραμμές. Ένα παιδί το οποίο παίζει σχεδόν πάντα σωστά. Τώρα, στο ΣΕΦ, όπως είπα και πριν, αν εξαιρέσεις δύο βεβαιασμένα σούτ, τα υπόλοιπα απλά δεν μπήκανε. Προφανώς ψυχολογικά δεν ήταν καλά, το έδειξε κιόλας καθόμενος στο παρκέ σκυφτός, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια άλλη μέρα, η επόμενη μέρα, και ήταν έτοιμος να ξαναπαίξει.
2: Και στο ρυθμό του Χέις Ντέιβις, νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ο Ναν δεν βιάστηκε να πάρει προσπάθειες σήμερα και
1: έκανε
2: δεν χρειάστηκε,
1: πίσω.
2: Και αυτό είναι ένα ομαδικό στοιχείο, έτσι.
1: Ισχύει αυτό που λες. Η άμυνα είναι προσαρμοσμένη του Ολυμπιακού πάνω στον Ναν και ο Ναν δεν εκβίασε. Θα πω ότι δεν εκβίασε ούτε στο σεφ.
3: Ήτανε... Και μοίρασε κιόλας όταν.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Δεν εκβίασε ούτε στο σεφ. Πάλι και στο σεφ. Όποτε ήταν ένα σουτάρι πήρε τα σουτ, όποτε ένα πασάρι πάσαρε. Είχε κάποια λάθη στο σεφ που έκανε που σήμερα δεν τα έκανε στις αποφάσεις του.
3: Ναι.
1: Και γενικότερα επειδή είχε βγει ο Νέτζελ μπροστά.
3: Τώρα που το είπατε είναι εξαιρετικό ποσοστό. Μάλλον ο αριθμός των λαθών είναι 7 συνολικά. Ναι, δηλαδή είναι. Πάρα πολύ καλός αριθμός για ντέρμπι που παίχτηκε σε 21 κλειστό.
4: 21 assist για 6 λάθη.
3: Ναι, είναι,
1: και είναι 21 assist σε 68 πόντι. Είναι,
3: ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
3: Αυτό.
1: Θα πω και πάλι όμως παρόλα αυτά, κυρίως η υπομονή μας έκανε να έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι μας στην επίθεση ήταν αυτό που μας έδωσε.
3: Είπα κάτι για μυαλό, έτσι. Η υπομονή είναι μέρος του μυαλού.
1: Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική και αυτός είναι ο τρόπος και έτσι πρέπει να είμαστε και στο εκτός έδρας παιχνίδι για να κάνουμε τον break.
3: Τώρα, επί του πιεστηρίου, είδαμε το Λεσόρ να πέφτει κάτω, να τον βοηθάτε να σηκωθεί.
1: Στα δύο πόδια.
3: Κράμπες
1: και στα δύο πόδια.
3: Εντάξει, okay, γιατί έρχεται παιχνίδι σε δύο μέρες. Η επόμενη ερώτηση είναι η είσοδος του Ραγκαβόπουλου εγγυάται ότι θα βρει και ρυθμό στη συνέχεια, έτσι.
1: 100%.
3: Είναι είσοδος μετά από τραυματισμό εννοώ.
1: 100% και είναι ένας παίκτης ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ στο rotation, εκτός ότι είναι Έλληνας και έχουμε έναν έξτρα παίκτη που χρειαζόμαστε. Βοηθάει να παίξει και στη θέση 3 και στη θέση 4, να ανοίξουμε λίγο το γήπεδο, να σουτάρει, να πάρει rebound που είναι πολύ καλό στο αμυντικό rebound και στο επιθετικό και μας βοήθησε αυτό το κομμάτι και μας έλειψε κιόλας και μας βοηθάει όλο το χρόνο. Οπότε προφανώς.
3: Και κλατς παίκτη, το είπα και με τον Βλαδίμηρο πριν, γιατί πήρε και σουτ κλατς στην πρώτη τελευταία επίθεση.
1: Προφανώς,
3: λοιπόν, τα είπατε στο Γιάννη Νάτου πριν αρχίσει το παιχνίδι για τον Κώστατο Σλούκα ότι δουλεύεται ώρα με την ώρα που λέει ο λόγος. Όμως ο χρόνος είναι υπέρ του Κώστα, υπέρ της ομάδας για να προλάβει τον αγώνα τώρα τη Δευτέρα, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται. Η προσπάθεια είναι αυτή. Προσπάθησε ωριακά και σήμερα μήπως μπει, δεν τα κατάφερε, δεν ήταν 100% έτοιμος. Οπότε. Τη Δευτέρα τώρα, νομίζω ότι είναι ένα και τρίτο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα για τη σειρά και για τις δύο ομάδες θα αποκτήσουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
3: Κάθε παιχνίδι είναι σπουδαίο. Και θα κλείσουμε πραγματικά το κέρδος, νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από την νίκη, έτσι, για την ομάδα σας. Δηλαδή εννοώ μπήκε πλέον, μπαίνει κάτι άλλο μες στη σκέψη. Εντάξει, το πρωτάθλημα θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά βρισκόταν σε μια περίοδο που είτε είχε δυσκολίες είτε οι τραυματισμοί του χαλούσαν τα σχέδια.
1: Κοίτα, έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτά τα παιχνίδια στο τέλος του πρωταθλήματος με δύο τέτοιες ομάδες. Δεν μπορείς να προβλέψεις όπως και να είναι κάθε ομάδα.
3: Δεν λέω ότι δεν το πιστεύετε, γιατί μπορούσατε να έχετε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Λέω ότι μπαίνετε με άλλο αέρα πλέον.
1: Όχι, εμείς θέλαμε να κερδίσουμε, να δείξουμε και να. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι είναι σημαντικό για μας ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό 58 πόντους. Πιο πολύ θα έλεγα το κέρδος είναι αυτό, ότι μπορούσαμε, δείξαμε και αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα την σταματήσαμε στους 58 πόντους. Δεν ξέρω αν έχει ξαναβάλει 58 πόντους φέτος ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω να έχει ξαναβάλει. Προφανώς έχει αυτός κάποιες απουσίες, αλλά...
3: Με μέσο όρο συν 90.
1: Το ότι σταματήσαμε το ρυθμό του Ολυμπιακού και δεν μπορούσε να βρει ρυθμό σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Ξεκάλυψα, έχεις ερώτηση.
1: Όχι,
0: αυτός ήταν ο Χρήστος Σερέλης στο post-game της Ερδίος. Πόρο θα είμαστε. Βέβαια εδώ, αν μιλήσει και κάποιος άνθρωπος από τον Ολυμπιακό, θυμίζω νωρίτερα βέβαια τις διαμαρτυρίες από τον Νίκο Λεπενιώτη για την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ και τις διαμαρτυρίες μπρος τους διαιτητές. Για πάμε συνέντευξη τύπου, πάμε να ακούσουμε κότς Μπαρτζόκα.
5: Τώρα δουλεύει.
6: Ναι.
5: Να ξεκινήσω.
6: Φυσικά.
5: Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Κέρδισε δίκαια με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Πήγε σε πολύ φυσικά παιχνίδι και εμείς... Κάναμε οτιδήποτε δεν έπρεπε. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, το πήραμε προσωπικά. Και αρχίσαμε και παίζαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Είναι αποτέλεσμα να κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Ταυτόχρονα η άμυνά μας οδήγησε μόνο σε 6 λάθη, αν δεν κάνω λάθος, στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Όμως και στις δύο πλευρές του γηπέδου είμαστε κατώτεροι του αναμενόμενου. Φυσικά είναι το δεύτερο παιχνίδι. Περιμέναμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ καλή ομάδα, καλοί παίκτες. έπαιξαν με περηφάνεια, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση τη σημερινή. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι θέμα καθαρά κινήτρου αυτή τη στιγμή η τελική σε αυτή τη φάση της χρονιάς για μας, θα οφείλουμε να βρούμε το κίνητρο τη Δευτέρα στο γήπεδό μας, να παίξουμε πολύ καλύτερα και να κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Τα διαδικαστικά να φτιαχτούν τα μικρόφωνα για να γίνουν οι απαραίτητες ερωτήσεις από τους συναδέλφους στον κουτς Μπαρτσόκα.
4: Κώστα, καλησπέρα. Στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ κακά ποσοστά. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα, ήταν νευρικό, στο γήπεδο ήταν εκκλησία, όταν μόνο 13 ήταν γενικά λίγο... Θεωρείται ότι χάθηκε εκεί η ευκαιρία, ενώ μέχρι το 15-16 που ήταν καλύτερη, το να πάρετε μια μεγαλύτερη διαφορά. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε εντύπωση σπάνια στην ομάδα σας. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο δίλεπτο του αγώνα πήγατε θετικό πρόσημο assist λάθη 16-14. Ήταν μέχρι το 36, ήταν αρνητικό. Ευχαριστώ.
5: Ναι, νομίζω το είπα και πριν. Ήταν τελείως λάθος από τον τρόπο που παίζουμε. Για να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος. Παίξαμε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω γιατί, από τι παρασυρθήκαμε. Εδώ σε αυτά μας πρέπει να έχεις υπομονή. Είναι παιχνίδια 40 λεπτών για να κερδίσεις εκτός τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Πρέπει να επιβάλλεις κάποιες αρχές παιχνιδιού στις οποίες είσαι καλός. Αν πάμε να παίξουμε διαφορετικά, προφανώς το πληρώσαμε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως και εκεί ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Φύγαμε τελείως από το να εκτελέσουμε τα plays μας. Ενώ επέμενα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή και να χτυπήσουμε στο δεύτερο hit, στο δεύτερο χτύπημα δηλαδή, και όχι στο πρώτο. Αρχίσαμε να φεύγουμε από το παιχνίδι μας, να διαβάζουμε μόνο τα mismatch, να πηγαίνουμε με μία πάσα να εκτελέσουμε. Ήταν καθαρά θέμα κακής συγκέντρωσής μας, γιατί είμαι υπεύθυνος εγώ.
6: Κότσο, καλησπέρα. Επειδή κάνατε λόγο για θέμα κινήτρου το οποίο πρέπει να αναζητηθεί, έχουμε δει και στους πρώτους δύο τελικούς σε μεγάλο βαθμό να προσπαθεί ο Εβάν Φουρνιέ να πάρει το βάρος, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός είναι αμφισβήτητα μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο, το απέδειξε. Πώς θα μπορέσουν να μπουν και οι υπόλοιποι στο πνεύμα των αγώνων επί της ουσίας?
5: Είναι ένα συνδυασμό να καταλάβει και ο Εβάν, όταν η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ επιθετική επάνω του, ότι πρέπει να κάνει μια απλή πάσα. Είναι κάτι που έκανε όλη τη χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Προφανώς λείπει και ο Ντόρση αυτή τη στιγμή που για μας θα μπορούσε να κάνει αυτό το ρόλο. Αλλά θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε μόνο στο Φουρνιέ ή μόνο στον οποιονδήποτε. Νομίζω ότι. Αν δείτε, πολύ βασικοί μας παίκτες σήμερα υστέρησαν σημαντικά σε τομείς του παιχνιδιού που είναι πολύ καλοί. Όταν σου στάρεις, έχοντας τόσους καλούς στέρες στην ομάδα, όταν σου στάρεις 25%, είναι δύσκολο να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς. Έπρεπε να τους βάλουμε πίεση λοιπόν, στάροντας την παρακαλύτερα. Και φυσικά όταν παίζουν τόσο φυσικά ο Παναθηναϊκός, σου χυμάει, σου χτυπάνε χέρια, κρατάνε φανέλες. Εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, πασάροντας την μπάλα περισσότερο και προσπαθώντας να εκθέσουμε την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο, επαναλαμβάνω, χτύπημα που κάνουμε. Δηλαδή στην πρώτη επιθετική συνεργασία επικεντρώνεται πάρα πολύ καλή, γιατί έτσι παίζουν και στην προπόνηση. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε, να φύγουμε από εκεί. Και δεν το κάναμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
3: Ήταν τα πρώτα λόγια.
0: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το T-Center για την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναίκου, του Εργίνα Ταμάν. 11 και 22 λεπτά η ώρα. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 11 και 26 λεπτά η ώρα, διακόπτουμε, πάμε να ακούσουμε Νίκο Ροκαβόπουλο.
1: Στο... να ισοφαρεί στη σειρά. Στην ΕΡΤ. Ποιο ήταν το σημαντικό στοιχείο? Είναι βέβαια, νομίζω το είδαν όλοι, ότι οι 58 πόντοι του Ολυμπιακού ήταν το κλειδί για τον αγώνα.
2: Ναι, παίξαμε πολύ δυνατά στην άμυνα. Από το πρώτο λεπτό παίξαμε, πιστεύω, με πολύ δυνατό τρόπο. Στο όριο του φάουλ, θεωρώ, έπρεπε να είναι όλο το παιχνίδι, έτσι κάναμε. Τεράστια νίκη, 1-1, συνεχίζουμε. Δεν έχει κληθεί τίποτα. Παίζουμε απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Λείπει και ο Ντόρσε, που είναι μια απουσία που πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε στο πρώτο παιχνίδι να πάρουμε την νίκη, που είχαμε 4-5 φάσεις συνεχόμενες που δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Συνεχίζουμε. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι. Πάντα έτσι είναι αυτά τα ντέρμπι. Συνεχίζουμε.
1: Εσύ πώς αισθάνθηκες σήμερα? Επέστρεψες έπειτα από καιρό.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετούς πόνους, αλλά θέλω πολύ να παίξω, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ευλογία να το ζεις, να παίζεις αυτά τα ντέρμπι, και θέλω πολύ να είμαι και εγώ μέσα στο γήπεδο και να συνεισφέρω.
1: Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για το Hayes Davis. 1-13 στο ΣΕΦ και σήμερα πρώτο σκόρερ MVP της ομάδας.
2: Είναι ένας τεράστιος παίχτης, δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί που είναι και έχει κάνει τα πράγματα που έχει κάνει. Αυτή είναι η ποιότητά του. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση που ανέκαμψε από το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να του δίνουμε την μπάλα, ό,τι και να κάνει, εύστοχο, άστοχο. Είναι ένας από τους βασικούς μας παίχτες, μαζί με τον Ναν στην επίθεση και τον Τσέντι. Ναι, είμαι περήφανος για εκείνον, γιατί είναι ένας πολύ δυνατός χαρακτήρας και ένας άνθρωπος που έχει πολλά να μάθεις από αυτόν.
1: Από εκεί πέρα, στο αμυντικό κομμάτι, βγάλατε εκτός ουσιαστικά τον Μιλουτίνοφ και ο Φουρνιέ κατάφερε να ενεργοποιηθεί κυρίως στο τέλος του αγώνα.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν μαζί με τον Βεζένκοφ επίσης, που είναι τρομερός στο επιθετικό κομμάτι. Τα καταφέραμε, αλλά όπως είπα και πριν, δεν κρίνεται κάτι. Μπορεί να πάει στιγμή να βρουν ρυθμό, να μας κάνουν τη ζημιά στο επόμενο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε. Σίγουρα θα κάνουν και αυτοί κάποια adjustments στο επόμενο παιχνίδι. Κάνανε και κάποιες αλλαγές στους ξένους σε αυτό το παιχνίδι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο coach Μπαρτζόκα στο επόμενο. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα που πάντα παίζει καλά. Εμείς επίσης είμαστε εξαιρετικοί και έχουμε πολύ ταλέντο. Και νομίζω θα είναι ένα ντέρμπι 50-50, όπως ήταν και το προηγούμενο.
1: Τα προγνωστικά λένε ότι θα επιστρέψει ο Σλούκας τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα θα έχετε και τον Χουάντζο μαζί σας.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει επίσης ο coach Αταμάν. Αυτά είναι δική του δουλειά, τι θα κάνει, ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα, όποιοι είναι, θα παλέψουμε για το καλύτερο, γιατί το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τροπέου.
1: Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το κομβικό σε αυτή τη σειρά. Το αισθάνεσαι και εσύ έτσι?
2: Όλα είναι κομβικά. Και το πρώτο παιχνίδι κομβικό και γι' αυτό τώρα κομβικό. Το επόμενο κομβικό, αλλά μία-μία νίκη. Σιγά σιγά να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση. Γιατί και στη Βαλένθια κερδίσαμε 2-0 και νομίζαμε. Θεωρητικά ήταν πολύ πιθανό να προκριθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οπότε βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι μόνο μπορεί να το δει.
1: Νίκο, σου ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Αυτό ήταν και ο Νίκο Ροκαβόπουλο στι δηλώσει που έκανε στην κάμερα τη ΕΡΤ. Έχουμε διαφημιστικά, βιβλί. Ολοκληρώθηκαν τα διαφημιστικά. Πάμε να ακούσουμε Έργινα Ταμάν έτοιμο στην συνέντευξη τύπου.
3: We didn't win the free throws again. Again, Olympiakos shot 14 free throws, we shot 9. But okay, anyway, there is a balance. So we saw that when everything is fair on the court, we have the power. I respect Olympiakos, they are really very good team. Anyway, in some way, they won the EuroLeague, so they are a good team. But also we are a good team also. If they let us to play basketball, we can play also. We showed tonight that we can play. We made a great defense for after the, especially 5 minutes, that to break 7-0 we gave them after. We made a great defense offensively. We missed a lot of, especially in the first half. We played correct basketball, but we missed a lot of open shots. Second half, we continued to our defense, and we found Nigel Hayes to his shots. In the game that Kendrick tonight, he didn't make his shot, but he played very positive defensively. He played very aggressive. He played for the team. It's very important. We had a great contribution also from the bench, from Toliopoulos, and everybody play with hustle. And now it's 1-1. If the series continue like this, we will be, have a lot of chance to win the title if everything will be fair or closer to fair like tonight.
4: Μπορεί να κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά για άλλη μια φορά δεν κερδίσαμε τις ελεύθερες βολές. Ο Ολυμπιακός βάρισε 14 και εμείς 9. Όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία. Βλέπετε όλοι ότι όταν λειτουργούν σωστά και δίκαια, έχουμε τη δύναμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχω όλο τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Κατάφερε να κερδίσουν την EuroLeague, όμως και εμείς είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε, αν μας αφήσουν να παίξουμε και είναι όλα δίκαια, πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, ειδικά μετά τα πρώτα 5 λεπτά όπου ο Ολυμπιακός σκόραρε 7 σερί πόντους. Παίξαμε σκληρή άμυνα απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Παίξαμε σωστό μπάσκετ, αν και χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, συνεχίσαμε την πολύ καλή άμυνά μας. Νάιτζελ Hayes Davis βρήκε τρομερά σουτ, μας βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά σε μια βραδιά που ο Ναν επιθετικά δεν ήταν καλός, όμως αμυντικά βοήθησε πολύ την ομάδα και έπαιξε ομαδικά. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και από τον Πάγκο, ιδιαιτέρως από τον Τολιόπουλο. Η σειρά είναι 1-1 και ελπίζω, όπως ήταν σήμερα τα πράγματα, να συνεχιστούν και στο τρίτο παιχνίδι, να υπάρχει δικαιοσύνη και όλα να λειτουργήσουν ομαλά, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο. Και πιστεύω ότι έτσι θα γίνει το σωστό.
5: Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον coach?
6: Hello, coach. A little bit before the halftime break, you had an exchange with Mr. Dimitri Giannakopoulos. Could you please enlighten us about what was said between the two of you?
3: It's with the president.
6: You and Mr. Giannakopoulos before the halftime break, yeah?
3: I can't. He's the president, I'm the coach, and this is with us something. It's not against to me, it's something for the situation that happened with the referees, Barzokas like this, but I can't say. The only things that I can say for these situations that generally I think that the president complain and the club also complain. For sure, so Georgios Barzokas is a great coach. So, and this year, he needs a big respect. He won the EuroLeague. He's a Greek coach, maybe the best Greek coach for the last 10 years. Respect. But I need to same respect from the referees, especially in Piraeus. Maybe the referees read too much, you guys, the media, social media, they get influenced. But for me, not important. I am still, maybe this season, okay, I didn't make a lot of good things, but I am still the best coach on the last 10 years, the best successful. Just need to same respect. That's the complaint I think that the president make for the referees, but what he talk with me is between him and me.
6: Why do you think that's the case? Why do you think you're treated with a lack of respect?
3: Everything because we take did tonight Olympiakos bench get any technical foul? Yes. No. Okay. Every game in Piraeus we have technical foul. Me or bench or somebody every game for this.
4: Με την επικοινωνία που είχε ο coach στο ημίχρονο με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννακόπουλο, και αν μπορεί να μας πει τι ακριβώς είπαν. Ο προπονητής απάντησε ότι αυτό είναι μεταξύ μας. Δεν μπορώ να σας πω ότι, τι υπόθηκε. Σίγουρα δεν είχε να κάνει με μένα και με εκείνον. Ήταν κάποια σχόλια που έγιναν σχετικά με την κατάσταση που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, λίγο πριν το ημίχρονο, με τον coach Μπαρτζόκα και τους διαιτητές. Αυτό που μπορώ να πω είναι σίγουρα ότι ο coach Μπαρτζόκα είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, τον σέβομαι, κέρδισε την EuroLeague, είναι ίσως και ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια στη χώρα της Ελλάδας, όμως όμως και εγώ πρέπει να λαμβάνω τον ίδιο σεβασμό όπως λαμβάνει εκείνος από τους διαιτητές. Ενδεχομένως οι διαιτητές σήμερα να διάβασαν τι υπόθηκε στα social media και κάπως να επηρεάστηκαν. Όμως να μην ξεχνάμε ότι και εγώ είμαι ο πιο πετυχημένος coach στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και οφείλουν να με σέβονται και εμένα. Αν είδατε, σήμερα ο Πάγκος του Ολυμπιακού δεν πήρε καμία τεχνική ποινή, όμως εμείς σε κάθε παιχνίδι στον Πειραιά, είτε εγώ προσωπικά είτε κάποιος από τον Πάγκο, δέχεται τεχνική ποινή.
0: Αυτά δήλωσε και ο Γιώργος, ο Έργιν Αταμάν, συγγνώμη, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο coach Αταμάν, και για όσα έγιναν στη διάρκεια της διακόπης με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο παρκέ, να μιλάει σε έντονο ύφος τους διαιτητές, και από ό,τι καταλάβαμε αυτό που τους έλεγε είναι ότι δεν δίνεται μία τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα. Ο Αταμάν είπε στη συνέντευξη που ότι εμείς στον Πειραιά τρώμε τεχνική ποινή για πλάκα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι στον πάγκο. Όπως καταλαβαίνετε συνεχίζονται αυτές οι κοκορομαχίες, 1-1 η σειρά. Παναθηναϊκός, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telecom Center. Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι και δίκαια πήραν τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Επόμενος τελικός, ο τρίτος, την Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ερασπορ ΙΕΡΤ θα είναι και εκεί.

Έλα ρε Νικόλα μου τώρα, τι μήνυμα είναι αυτό? Τι μήνυμα είναι αυτό? Ο Νίκος ο Παντερμαλής στέλνει ένα μήνυμα. Εντάξει τώρα, Γιάννη ο Μπαρτζόκας έχασε σήμερα, λέει, για να το σηκώσει. Ο Παναγιώτης το στέλνει αυτό, για να το σηκώσει ξανά στο εξοχικό του. Το έχουμε νοικιάσει το ΆΚΑ για όλο τον χρόνο. Κόψε κάτι Παναγιώτη, κόψε κάτι.

φίλος ο Θανάσης Ταχώνης στην ΕΡΤ, παιδιά, εντάξει, ξέχασε ένα πλάνο, το έκανε επίτηδες. Το πλάνο που μπήκε μέσα γινόταν ένας χαμός εκείνη την ώρα. Νομίζω ότι ήμασταν και σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά ήμασταν σε τηλεοπτικά σε διαφημίσεις. Αλλά το ξέρετε ότι τα δείχνει ο Λέγερ. Τώρα κάλυψε το Γιαννακόπουλο που μπήκε να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Γιάννη, όλη η Ελλάδα είδε τον Γιαννακόπουλο να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Παναγιώτης, το είπαμε ρε παιδιά, ακούσατε εδώ εμείς να πούμε ότι δεν μπήκε ο Γιαννακόπουλος στο παρκέ μέσα και έκανε λεκτική επίθεση στους διαιτητές. Δηλαδή όποιος ακούει και πει ότι δεν το αναφέραμε από την πρώτη στιγμή, τι άλλο να πω,

ανάρτηση από τον Δημήτρη Γιαννακόπλο. Πριν από λίγο με story στα social παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια, τους υποκριτές να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται, να ασχοληθώ με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε φιλάθλους δικούς του, ξένους, τους πάντες, και δεν τον ακουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Το να τα μάνε επειδή είναι ξένος, τον πετάτε συνέχεια έξω. Αυτό τον τύπο που δεν σέβεται τίποτε, ένας άνθρωπος, δεν θα βρεθεί ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή, να του πει παίρνα έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνεις στο μπάσκετ, αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι. Επίθεση στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπαμε ότι την ώρα που μπήκε μέσα στο παρκέ ο Γιαννακόπουλος στους διαιτητές, είπε αυτό το πράγμα. Διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν δίνεται τεχνική ποινή στον Γιώργο Μπαρτζόκα.

Είχαμε και ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός πριν από το λίγο, επί του πιεστηρίου, έτσι. Ως πότε θα συνεχιστεί η ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα, ως πότε θα μείνει ατιμόρυτη η ανέσχυτη συμπεριφορά του απέναντι στους διαιτητές και να απαιτείται η επέμβαση παραγόντων των άλλων ομάδων για να τον βάλουν στη θέση του, ενώ εκείνοι δεν αντιδρούν. Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθυβρίζει παράγοντες όπως έκανε με το μάνατζερ του Παναθηναϊκού, σαν βαρώνει μετά το τέλος του αγώνα, μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων, λέγοντας συγκεκριμένα: «Μας κάνει παρατήρηση και ο Αρώνης το σπίτι του». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της, καταθέτοντας στις αρχές όλο το αποδεικτικό υλικό. Σχετικά με τις δηλώσεις του ήδη καταδικασμένου και έκτοτου Νίκου Λεπενιώτη, είναι αυτονόητο πως πρέπει να επέμβει και ο αθλητικός εισαγγελέας για την στοχοποίηση δημοσιογράφων της κρατικής τηλεόρασης. Επιτέλους, εδώς κλείνει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Και δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε, έτσι. Δεν έγινε το παραμικρό σήμερα. Από την διαιτησία ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Βγήκε και ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό για τη δίκαιο, όπως είπε Νίκη. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα να ασχολούμαστε και θα ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα.

Ο Νίκος στέλνει και απολογείται. Δεν χρειάζεται συγγνώμη, ρε Νίκο. Ζητάω, λέει, ταπεινά συγγνώμη. Έχετε δίκιο, παρασύρθηκα. Δεν χρειάζεται συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε, Βίβια, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Να πάμε σιγά σιγά και μπρος στο τέλος της εκπομπής. Γιατί έχουν έρθει και αυτοί οι μπαλαδόροι, οι βραδινοί, οι καημάδες και οι επιτρόποι αυτοί, οι περίεργοι.

11 και 49 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Νομίζω ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ από το Telecom Center. Η Βιβιάν Νικολόπουλο συνεχίζει πάντα στην κονσόλα του ήχου, όπως και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, για λίγο ακόμα μαζί σας. Για όσους ρωτάτε, τρίτος τελικός τη Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη στο Telecom Center και αν χρειαστεί και πέμπτο μάτσε το επόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Νομίζω είναι νωρίτερα, είναι προγραμματισμένος νωρίτερα ο πέμπτος τελικός, 6 ώρα το απόγευμα. Και φυσικά μην ξεχνάμε το μεγάλο ραντεβού με την ΕΡΤ, είναι από την ερχόμενη Πέμπτη, με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 του Ιούλιου, που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, εδώ από την ΕΡΤ θα παρακολουθήσετε όλες τις αναμετρήσεις. Έχουμε να ρίξουμε έτσι κι αλλιώς αρκετό ξενύχτη. Τα περισσότερα παιχνίδια θα τα ακούσετε ραδιοφωνικά και από την Era Sport. Και το πρόγραμμα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα είναι από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου 24ωρο. Καληνύχτα Γιάννη, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου. Άγιο Νίκος ο Παπαγεωργίου. 1-1 η σειρά έγινε με διαιτητή το Γιαννακόπουλο.

Βαγγέλης λέει, δεν είναι επηρεασμός της διαιτησίας αυτό? Δεν έκανε κάτι η διαιτησία, ρε παιδιά, στο παιχνίδι. Τι επηρεασμός δεν είναι? Να είχε κάνει κάτι η διαιτησία, να πεις ότι επηρεάστηκαν οι διαιτητές.

Ο Θανάσης λέει τιμωρία θα υπάρχει. Ήσουν εκεί και άκουσες, λέει, για αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος. Το καταλάβαμε όλοι ρε παιδιά, και από τις δηλώσεις που έκανε στα social μετά, για το τι είπε στους διαιτητές.

Το ξαναλέω, δεν είχαμε να ασχοληθούμε με τίποτα απόψε. Βρήκαμε κάτι να ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση έτσι μουσικά. Ας σας ευχαριστήσουμε που μείνατε εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και ακούσατε το pre-game, την περιγραφή αλλά και το post-game της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Telecom Center. Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου, είναι Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μένετε εδώ, η ενημέρωση συνεχίζεται. Δημήτρης Σωτηρόπουλος με δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 12 ακριβώς και στη συνέχεια βραδινή παλαδόρη με Τάσο Επιτρόπου και Δημήτρη Καϊμά με πολύ καλοκαιρινή διάθεση μου έχουν έρθει σήμερα. Και νομίζω θα το καταλάβετε και από τα τραγούδια που έχει επιλέξει και ο Τάσος και ο Δημήτρης. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στα ίσα πλέον η σειρά των αιώνιων στους τελικούς της Basket League μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού με 68-58 επί του Ολυμπιακού. Στο Telecom Center ο Hayes Davis με 23 και ο Osman με 11 πόντους, πρώτοι σκόρες για τους νικητές, και ο Fournier με 15 με τον Hall με 11 πόντους για τους ηττημένους, με τον τρίτο αγώνα της σειράς να γίνεται τη Δευτέρα στο ΣΕΦ πάντα στις 9 το βράδυ. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας και στο ΣΕΦ, επισήμανε ο Έργιν Άταμαν μετά το μάτς. Τα πάντα πήγαν στραβά, πολλοί παίκτες μας υστέρησαν, ο Παναθηναϊκός νίκησε δίκαια, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτσόκα. Στο ποδόσφαιρο οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2029. Ο σερβοστεχνικός πιθανότατα θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει. Στο Ηράκλειο από χθες βράδυ, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών εν ώψη του δεύτερου προγραμματισμένου της φιλικού την Κυριακή με την Ιταλία. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού τις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας τους, οι οποίες πλέον έχουν ξεπεράσει τις 15.500, με περισσότερες από 4.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες. Με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του θα πορευτεί ο Βόλος και στη νέα χρονιά, ωστόσο υπάρχουν αλλαγές στους συνεργάτες του, καθώς πλέον θα έχει δίπλα του τον Αλέξανδρο Βεργόνη και τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου. Ο Άρης κατήρτισε το πλάνο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του εν ώψη της νέας χρονιάς, με τα βασικά της στάδια να διεξάγονται στην Πτολεμαΐδα, αρχικά και κατόπιν στην Ιταλία. Ξανά στο μπάσκετ, μια αγωνιστική για κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 4.000 ευρώ επέβαλε στον ΠΑΟΚ αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στον ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέα, στους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο να παράσχουν εξηγήσεις. Ενώ νέα ενίσχυση χθες στην περιφέρεια για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του για 3 χρόνια τον Νας Μίτρου Λόγκ μετά τον 31χρονο Αμερικανό Μάρκους Φώστερ.

0: Όλη μία νίκη και μία ήττα στις χθεσινές πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τους άνδρες να χάνουν με 3-2 από τη Σουηδία και τις γυναίκες να επικρατούν της Κροατίας με 3-1. Σήμερα οι άνδρες παίζουν στις 5 το απόγευμα με το Αζερβαϊτζάν και μία ώρα αργότερα στις 6 οι γυναίκες κοντράρονται με τη Λιθουανία. Την ελίτ του Στίβου υποδέχεται σήμερα η Καλαμάτα, καθώς διοργανώνει τα 47 παπαφλέσια, ένα διεθνές meeting που πλέον αποτελεί θεσμό, καθώς εφέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από τις 6 το απόγευμα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Ουγγαρία-Φινλανδία 2-1, με τον Μπαρνάμπας Βάργα να επιτυγχάνει και τα δύο γκολ των Μαγιάρων. Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο 3-0, Μολδαβία, Βουλγαρία 2-2, Σλοβακία, Μαυροβούνιο 2-2 και Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα 0-2. Στο τένις, Σβέρεφ, Κομπόλι. Ο τελικός των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, με τον Γερμανό να επικρατεί με 3-1 του Τσέχου Γιάκοπ Μένσικ στον χθεσινό ημιτελικό και τον Ιταλό να προκρίνεται χωρίς αγώνα. Πάντα στο Ρολάν Γκαρός, στις 4 το μεσημέρι, ο τελικός των γυναικών μεταξύ της μεγάλης έκπληξης της διοργάνωσης Πολωνής Τσουαλίνσκα και της Αντρέεβα από το Κόσοβο. Σημαντική αλλαγή από την FIFA στο επερχόμενο Μουντιάλ, η παρουσία στον αγωνιστικό χώρο κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων όχι μόνο των αρχικών ενδεκάδων των δύο ομάδων, αλλά όλων των παικτών των δύο αποστολών. Τέλος, όπως αποκάλυψε η ΑΣ, ο εξτρέμ της Bayern, Μάικλ Ολίσε, θα είναι η βόμβα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που υποσχέθηκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στους οπαδούς της Ρεάλ, εάν εκλεγεί στον προεδρικό θόκο των Μερέγκες. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπου.
1: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπόρ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία. Ακούτε Eraspor στη Σέντρα, η βραδινή παλαδούρη. Δημήτρης Καϊμάς με το βλέμμα του τίγρη.
1: Γιατί έχει ωραίο ματζάκι, βλέπω εκεί. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός.
0: Είναι
1: 1-1.
0: Εντάξει, δείχνουν και μαγνητοσκοπημένα τα συνδρομητικά. Εσύ, λογικό είναι. Εντάξει, σε ρυθμούς μπάσκετ είμαστε, έτσι. Σε ρυθμούς μπάσκετ είμαστε, έτσι.
1: Για σήμερα, μετά τη Δευτέρα, τουλάχιστον η Παναθηναϊκό Ολυμπιακή. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ασχολούνται.
0: Όχι, παρακολουθούν. Πρώτα απ' όλα η κουλτούρα των αεξίδων. Ξέρω και ο κόσμο έτσι. Η κουλτούρα των αεξίδων, επειδή του αρέσει το μπάσκετ. Εντάξει, είναι στη σκιά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού όλες οι υπόλοιπες ομάδες τα τελευταία 20 χρόνια και. Αλλά παρακολουθούν, του αρέσει. Του αρέσει πολύ και παρακολουθούν αυτά τα τέρμι. Και να σου πω και κάτι. Από αυτού θα καταλάβει.
1: Ποιος είναι καλός ή ποιος αδικείται, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή αυτά την κρίνια που υπάρχει και ανακοινώσεις και ναι, ταχώνουν, γιατί είναι αντικειμενική, ρε παιδί μου.
1: Είναι φίλοι σου ή κάθεσαι και στείνεις αυτή λαθρέα.
0: Και τα δύο, και τα δύο, για να και ακούσεις. Τα δύο, και τα και λαθρεπιβάτης γίνομαι, ναι, εύκολα, γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι. Αν πας σε ένα καφενέ, ρε παιδί
1: μου. Ναι, ναι, κάθεσαι εκεί πέρα για όλα. Πολιτικά όλα αυτά, κάθεσαι εκεί πέρα, μεγαλώνει το αυτή.
0: Ναι, έτσι.
1: Γύρισε ασφαλίτης.
0: Αλλιώς δεν.
1: Και ακούς τι γίνεται. Ναι.
0: Ξέρω εγώ, μου λέει ένας συνάδελφος, μου λέει δεν ασχολούμαι με τα social media. Ρε φίλε, δεν ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία.
1: Πλέον δεν υπάρχει.
0: Τι εννοώ, τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ. Τα social media δεν είναι δημοσιογραφία.
1: Είναι.
0: Ναι, καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, αλλά δεν μπορείς να μην παρακολουθείς τα social media, δηλαδή να μην αφουγκράζεσαι. Η κοινή γνώμη αυτή είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί μέσα προκύπτει.
1: Κάτσε ρε εσύ, ας τα αθλητικά.
0: Δεν αναφέρομαι στα αθλητικά, γενικά αναφέρομαι, ναι.
1: Όταν αποβγάζεις, έχουν βγει φοβερές ειδήσεις, σίγουρα πολιτικές, από τα social media, που θα κάνει άλλο την ανακοίνωση του ή το λάθος που θα κάνει στο παρελθόν. Ή
0: πέρα
1: μετά...
0: από αυτό, πέρα ναι. από αυτό. Εγώ λέω για το κλίμα και να αφουγκράζεσαι το...
1: Μαζί σου.
0: Αλλά και ρεπορταζιακά πλέον.
1: Με το κλίμα.
0: Ανακοινώσεις στα social media. Τι κινήσεις κάνει ένας αθλητής, σπουδαίος αθλητής.
1: Αυτό ναι. Το κλίμα, ξέρεις ποιο είναι το πιο ναι. που την πατάμε. Είναι οι φίλοι μας, ας πούμε οι πολιτικοί μας φίλοι, είναι περισσότεροι από τους πολιτικούς εχθρούς. Ναι. Οπότε, όταν έχεις περισσότερους πολιτικούς φίλους, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά ή κακά, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: λες,
0: ναι.
1: Οι περισσότεροι αυτό λένε. Αν δεν είναι περισσότεροι, απλά είναι φίλοι σου. Εκεί την πατάμε. Αλλά ότι υπάρχει το κλίμα της κοινωνίας, υπάρχει.
0: Δεν μπόρεσα. Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν είπα να υιοθετείς ό,τι λένε τα social media.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί είναι και το fake news σε άνθηση. Και νομίζω ότι τα social media βοήθησαν πάρα πολύ τον όρο fake news να φουντώσει. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια αναφορά τώρα, δεν είναι και το αντικείμενο της συζήτησης. Νίκησε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό 1-1. Μέχρι που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ και αυτοί ακόμα θα παίζουν μπάσκετ. Αυτό βλέπω.
1: Οριακά, ναι. Οριακά, ναι.
0: Οριακά είναι τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν
1: οριακά,
0: πάει
1: θα
0: στα πέντε
1: λίγο,
0: μάτς,
1: ναι, ναι.
0: Θα μέχρι το Σάββατο θα παίζουν. Εν πάση περιπτώσει, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η βραδινή παλαδόρη. Δημήτρης Καϊμάς, τόσο επιτρόπου στο μικρόφωνο. Αλλά τι, έχουμε Γιάνναρο. Γιάννη Κωνσταράκη στην κονσόλα των ήχων. Γεια σου, Γιάννη μας. Λοιπόν, και μαζί θα
1: πορευτούμε. Έχει όνομα τυπώνυμο ως ένα καλού ζαχαροπλάστη. Δηλαδή λες, κάνει ωραία κέικ.
0: Ποιος μωρέ?
1: Ο Κωνσταράκης. Θα μπορούσε, ρε παιδάκι μου. Να ένα ονομαράκι, κάνει ονομαστά.
0: Τσουρέκι. Κάνει καλό τσουρέκι.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι.
0: Κωνσταράκης.
1: Ναι, ναι.
0: Ζαχαροπλαστία Κωνσταράκη. Όχι ζαχαροπλαστία. Φούρνος Κωνσταράκη.
1: Όχι φούρνος, είναι μπασκλάτρε.
0: Γιατί μπασκλάτρε.
1: Εντάξει, δεν είμαι. Ναι, ναι.
0: Άντε, ζαχαροπλαστερή. Κωνσταράκη.
1: Κωνσταράκης.
0: Το καλύτερο τσουρέκι γεμιστό.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Τι Χριστούγεννα, για κάθε
1: και
0: μέρα.
1: Και τώρα το καλοκαίρι κάνει ωραίο παγωτάκι.
0: Εκπομπή διέτηση. Πάλι για δύο. Τι διέτο, του Κώστα του Ρακή. Τι είναι το Κώστας ο Ρακής. Και καλά πάμε στο Κώστα για ρακές. Κωνσταράκη, Ρακής.
1: Αργείς αλλά τα πιάνεις, εντάξει. Ναι, ναι.
0: Είμαι πολύ γρήγορος. Κωνστάκη, καταλαβαίνεις τι επίπεδο το IQ εδώ, όσο το μέσο όρο των Ελλήνων και τέτοια που λένε. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε με Πολυμάκα, έτσι, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, στίχη μουσική του Λουκιανού βεβαίως, εκεί στις Μπραχάμες λέγονταν το τραγούδι, και έτσι με λίγο χιούμορ, με λίγη σάτιρα, γιατί αντιπροσωπεύει και λίγο την εκπομπή που είναι και λίγο σατορική.
1: Λίγο χαβαλέδε, έτσι.
0: Εντάξει, όχι, χαβαλέ δεν μου αρέσει η λέξη, γιατί να σου πω κάτι, χαβαλέ σημαίνει ότι είσαι και λίγο, τα λες και λίγο ανεύθυνα. Όχι, κάνουμε με χιούμορ. Και να σου πω κάτι, κερδίζει περισσότερο η εκπομπή από το χιούμορ των ακροατών, που αμολάνε το ωραίο τους, το πικαντικό τους. Αμολάμε και οι ακροατές.
1: Πολλά δικά μας, τα δικά μας, ναι, γίνεται μετά.
0: Και γίνεται ένα
1: σμίλος. Πήγε πικυρά.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι και αμέσως μετά πάλι εδώ. Και επειδή σε κλίμα καλοκαιρινό από χθες είμαστε, θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας. Όταν τα ακούμε, πάντα ξέρουμε ότι είναι καλοκαίρι.
1: Στα βόρεια βρέχει πάντως, να το ξέρεις.
0: Δεν με νοιάζει στα βόρεια, στα νότια. Να σου πω κάτι. Όσο και να βρέξει, το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, όχι, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, αλλά στα Γιάννενα πλημμυρίσανε.
0: Όχι.
1: Πλημμυρίσανε.
0: Μ' άρεξε και μπόρα χθες στη Μαγνησία. Πόσο, 5-6 λεπτά. Και έγινε ο χαμό. Αλλά τα μπουρίνι, ξέρεις αυτά τα.
1: Κάτι
0: μπουρίνια, μπουρίνια. Τα μπουρίνια είναι πάντα επικίνδυνα. Εντάξει, okay, να είμαστε καλά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Γιώργο Ζαμπέτα να ερμηνεύει στίχους Στέλιου Γεράνη. Γιατί η θαλασσινή είναι θαλασσινή.

0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι συμπληρώσαμε ένα χρόνο ως βραδινή παραδόρη εδώ στην Έρα Σπορ και θυμάσαι ποιος μας είχε κάνει ποδαρικό.
1: Για πες.
0: Ήταν αυτός, εντάξει, εγώ τον έχω για πολύ μπασκετ άνθρωπο, είναι.
1: Μα είναι, ναι, τον έχεις εσύ, όχι, είναι.
0: Ήθελα να πω ότι τον εκτιμώ κιόλας. Αλλά ταυτόχρονα είναι και, πώς να σου το πω, είναι και γουρλής. Εντάξει, τώρα τα νούμερα που έχουν καταγραφεί δεν ξεγράφουν. Οπότε αφού 31 Μαΐου του 25 ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είναι ιδανικό να, να μας τιμήσει για ακόμη μια φορά, για να πάει καλά και η επόμενη χρονιά, έτσι Δημήτρη. Καλησπέρα Γιώργο Μάνταλε.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου γουρλή μας. Τι έγινε?
2: Θέλω να δηλώσω ότι είμαι μαζί σας από τις Μπραχάμες μέχρι τη Χίο και την Καλαμάτα που πάει ο Ζαμπέκας.
0: Είπαμε να κάνουμε και... λίγο ταξιδιάρικο, να είναι λίγο καλοκαιρινό ρε φίλε, εντάξει.
2: Και επειδή σας άκουγα, θέλω να προσθέσω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, ακόμα και τα σοβαρά, γιατί ο αθλητισμός ακροβατεί μεταξύ του παιχνιδιού και της σοβαρότητας, αλλά αν δεν τα αντιμετωπίσουμε με μία δόση χιούμορ και μία δόση ανωτερότητας, τότε δεν αφήνουμε τίποτα στις επόμενες γενιές, τίποτα. Αντιθέτως τις καταστρέφουμε. Και θέλω να καταδικάσω την τοξικότητα από όπου και αν προέρχεται, γιατί ενώ έχουμε μεγαλεία στο μπάσκετ, στο μπάσκετ να πούμε, το μπασκετάκι μας και στον αθλητισμό γενικότερα, εμείς μένουμε στην τοξικότητα και θα απολογηθούμε στις επόμενες γενιές για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό και είναι, και αυτή είναι η γενιά... Και αυτή η γενιά όμως, Γιώργο Μάνταλε, coach Μάνταλε, προπονητή της Μεγαρίδας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, αλλά αυτή η γενιά έχει μεγαλώσει, αυτή η τελευταία γενιά εννοώ, έχει μεγαλώσει με στην τοξικότητα. Είναι πολλά τα χρόνια, θέλω να πω, της τοξικότητας.
2: Εμείς τη μεγαλώσαμε, λέω εγώ.
1: Εντάξει, ναι, καλά. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ όμως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είπε για το μπάσκετ τώρα. Εντάξει,
1: είναι, ναι, αλλά όμως είναι συγκίνητα δοχεία. Επειδή είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί εκεί πηγαίνει, είναι μεγάλες ομάδες και στο ποδόσφαιρο έχουν πολύ λαό, οπότε αυτά είναι οι ίδιοι πηγαίνω έρχονται ή πηγαίνω ερχόμαστε και όλοι επηρεάζομαστε, δηλαδή δεν είναι ότι
0: ναι, το ένα φαίνει τ' άλλο, θες
1: να πεις, ότι ο μπάσκετ ευθύνεται για την τοξικότητα, το ποδόσφαιρο ευθύνεται, μιλάει ένας που τρώει περισσότερο ψωμί από το ποδόσφαιρο και λιγότερο από το μπάσκετ, δηλαδή με αυτό ασχολούμαι περισσότερο επαγγελματικά εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο έφερε, μετέφερε.
2: Δημήτρη μου, θα το πάμε από την κότα, από την κότα στο αυγό.
0: Ναι, έτσι, ναι, εκεί θα καταλέξουμε. Δεν νομίζω, φταίει το μπάσκετ. Τα αθλήματα δεν φταίνουν από μόνα τους, σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει.
0: Ως άθλημα και ως καψούρα.
2: Είναι κοινωνιολογικό το φαινόμενο.
1: Ναι,
2: είναι, και έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι που το συντηρούμε για οικονομικά συμφέροντα κυρίως και για ματαιοδοξία. Οι πλούσιοι το κάνουν από ματαιοδοξία και οι. Φτωχοί το κάνουν από οικονομικά συμφέροντα. Κάποιος πρέπει να τα πει κάποια στιγμή, δηλαδή είναι αστείο. Από εδώ και πέρα είναι αστείο.
0: Λέγαμε κάποια στιγμή ότι ο Ολυμπιακός, να σε πάω λιγάκι στα ντέρμπι, και θα μας πεις και για τη Μεγαρίδα, γιατί αυτό το πράγμα που έχεις κάνει με τη Μεγαρίδα δεν υπάρχει προηγούμενο, έτσι. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται, αν θες και τη γνώμη μου, το είπα και χθες εγώ, και είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Είναι η ιδιαιτερότητα των αγώνων, των μεταξύ τους που πλακώνονται αυτή τόσα χρόνια. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φταίει και εμείς να μην το βλέπουμε και εσύ ως coach μπορεί να είδες. Τι είναι ακριβώς αυτό που έγινε σήμερα, για σήμερα μιλάμε τώρα.
2: Είναι το μπάσκετ. Έτσι, αυτό είναι.
0: Είναι το άθλημα.
2: Είναι το μπάσκετ. Λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι κακό στο πρώτο ημίχρονο, λίγο καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πολύ πολύ ενδιαφέρον για όλους εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ. Είδαμε να ανατρέπονται τουλάχιστον διψήφιες καταστάσεις ένθεν κακήθεν, επιθετικά και αμυντικά και από τις δύο πλευρές. Είδαμε σταθερές που δεν λειτουργήσαν, είδαμε πραγματάκια και αντί αυτά να τα εξετάζουμε απάνω στην πραγματική κατάσταση στην οποία έγινε, να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και για να το δούμε από την αρχή. Ας πούμε, είδαμε την φύση αμυντική ομάδα να είναι χαλαρή.

0: καθαρή αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησε καλά αλλά μετά έσπασε. Και την φύση επιθετική και αδιάφορη αμυντικά ομάδα, αν στήχησε κάτι στον Παναθηναϊκό και είναι έξω από όλους τους στόχους, ήταν η αδιαφορία στην άμυνα. Έτσι. Να σφίγγει μια κανάλια και να παίρνει ένα παιχνίδι καθαρά από τη σκληρότητα της άμυνάς της και από το ασφυκτικό pressing στην μπάλα και στην πρώτη πάσα. Δηλαδή δεν επέτρεπαν τίποτα, δεν αφήναν τίποτα. Αλλάξανε κάποιες τακτικές εκεί στα pick and roll, άλλαξε και ο Ολυμπιακός. Άλλαξε, αλλά είδαμε διαφορετικές καταστάσεις. Είδαμε από ανθρώπους, ας πούμε, είδαμε τον Ντέιβις που ήταν σκιά, όχι κακός, άστοχος πολύ στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Σήμερα να τα βάζει όλα. Δεν είναι μόνο τα σποτά που έβαλε, έβαλε και πολύ κρίσιμα καλάθια στο isolation. Είδαμε σκόρερ του Ολυμπιακού να μην ακολουθούν. Είδαμε συνέπεια από παιδιά που υπάρχει, ας πούμε, σταθερά ο καλύτερος παίκτης της σειράς για εμένα είναι ο Φουρνιέ. Είδαμε πραγματάκια, αλλά είδαμε και αλλαγές πολλές. Και αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό περιμένουμε.
1: Όταν λες αλλαγές, εννοείς στο σκοράρισμα, έτσι, στη διακύμανση.
0: Όχι μόνο, δεν είναι μόνο. Οι σταθερές δεν είναι μόνο στο σκοράρισμα. Είναι στην άμυνα, είναι σε πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, θα περίμενα εγώ κάποιος να μπει και να, μετά από αυτά που έκανε ο Ντέιβις, να μπει κάποιος από τον Ολυμπιακό, γιατί μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Να μπει κάποιος με την προσωπικότητά του να το σταματήσει. Είτε με την ομαδική τακτική την οποία επιδιώκει ο Ολυμπιακός. Δεν έγινε αυτό. Το είπε και ο Κορτ Μπαρτζόκας ξεκάθαρα ότι δεν παρουσιαστήκαμε έτοιμοι. Και δώσα. Είδαμε να ανατρέπονται πολλές από τις σταθερές που εμείς στον χώρο του μπάσκετ θεωρούμε δεδομένες. Είδαμε να ανατρέπονται. Δηλαδή, είδαμε ένα παιχνίδι διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε. Και πολύ δικαίως περιέγραψε εσύ στην αρχή ότι περιμέναμε τον Ολυμπιακό και μας είπε να μπει και ο Παναθηναϊκός και ήταν καφάνιση. Αυτό είδαμε. Το είπε δηλαδή το coach. Δεν το λέω εγώ.
1: Εντάξει, μπάσκετ είναι. Βλέπω και τα μηνύματα τώρα που στέλνουν και οι φίλοι μας εδώ πέρα και είναι και αρκετά. Και, εντάξει, όπως είπες, coach, είναι να κάνουμε και λίγο χιούμορ έτσι, με όλα αυτά. Δεν είναι τώρα για να τρελαινόμαστε κιόλας. Αλλά παρόλα αυτά παίζεται ένας τίτλος εδώ. Και
0: Ασομού, ξεκίνησαν και οι δύο τις δηλώσεις τους. Ο ένας αποδεχόμενος 100% έντιμα την ανωτερότητα του αντιπάλου και άλλος δίνοντας χαρητήρια. Δηλαδή, να δούμε και τις coach πως το, παρόλο αυτό που το περιβάλλον,
1: ναι.
0: Και αυτοί έτσι το εισέφραξαν.
1: Και τα παράπονα που μπορεί να έχουν και από τους διαιτητές και από τους παίκτες και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, ναι, σωστή. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο τα έχουν βρει μεταξύ τους. Οι υπόλοιποι δεν τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχουμε ένα αγώνα για να πούμε έτσι και να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι Δευτέρα είναι ο τρίτος τελικός, άρα πάμε για Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά είναι το τρίτο, να το δω τώρα και να σου πω. Ναι, Τετάρτη είναι.
0: Τετάρτη
1: είναι το τέταρτο, οπότε θα πάμε σίγουρα σε τέσσερα παιχνίδια και αν χρειαστεί και πέμπτο το Σάββατο. Μουντιάλ θα δεις, για να μιλήσουμε και λίγο πιο αντικειμενικά.
0: Μήπως το δω και διαζώσεις.
1: Όπα, είσαι έτοιμος. Θα τα δέσεις με τίποτα πανεπιστημιακά και τέτοια για να πάρεις να δεις και μπάσκετ, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις μπάσκετ.
0: Αυτό είναι το πλάνο, αλλά όταν κάνουμε εμείς σχέδια, Θεός γελάει. Αυτό είναι το πλάνο.
1: Δεν μου λες, υποστηρίζεις καμιά ομάδα στο Μουντιάλ, τώρα σου άλλαξα κουβέντα, αλλά δεν έχει σημασία, θα πούμε κι άλλα.
0: Κοίταξε, μικρός, πιο μικρός. Τώρα έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με την ομάδα μου. Είχα και οπαδικές αυτές. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο, το παρακολουθούσα πολύ και μέχρι και τα 30 μου επισταμένος και είχα και άποψη. Μ' αρέσει η αλητεία των Αργεντίνων, μ' αρέσει η σκληράδα των Ιταλών. Θέλω παραδοσιακά κάτι από τους Άγγλους, γιατί νομίζω ότι στο χρωστάει η ιστορία.
1: Είσαι φίλος του Καϊμά. Είσαι φίλος του Καϊμά, γι' αυτό είσαι με τους Άγγλους.
0: Έχω τέτοιες ρομαντικές, ας πούμε, αναζητήσεις. Ποτέ τη Γερμανία, ποτέ.
2: Σε εκτιμώ ακόμα περισσότερο.
1: Ζαμέ το ζαμόν, έτσι.
2: Όσο περνάει η ώρα, υπάρχει.
1: Θα κάνεις μια πρόβλεψη τώρα, έτσι, επειδή επιδερμικά μπορεί να παρακολουθείς. Θα κάνεις μια πρόβλεψη ποιος μπορεί να φτάσει στον τελικό. Δύο ομάδες, μην μου πεις τώρα. Θα το πάρει αυτό, δεν γίνεται.
0: Όχι, αλλά θα ήθελα να. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη γιατί δεν το παρακολουθώ καλά όπως το παρακολουθούσα πριν και δεν έχω, ξέρεις, εμπεριστατωμένη άποψη και δεν θέλω. Αλλά εντελώς, ας πούμε, θα ήθελα ένα back-to-back της Αργεντινής. Δηλαδή θα έχει να πει πράγματα για το μέλλον, να συζητάνε.
2: Ναι, γιατί όχι, ναι.
1: Για το Μέση, έτσι, για το Μέση.
0: Ναι. Να βάλει πραγματάκια στη μελλοντική συζήτηση που βοηθάνε τον αθλητισμό, να γίνουν συγκρίσεις, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω για την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι καθαρά.
1: Εντάξει, για το μύθο. Για το μύθο. Ναι, για το μύθο. Ναι. Για το μύθο. Μάικλ Τζόρνταν και τέτοια. Ναι, Τζόρνταν και τέτοια. Δεν μου λες, να σε γυρίσω λιγάκι. Μια και. Εσύ, εντάξει, δεν θες να κάνεις πρόβλημα για το Μουντιάλ.

0: στο κάτω-κάτω λες, δεν είναι και δουλειά μου, ρε παιδιά, δεν το παρακολουθώ πολύ. Οκ. Μπάσκετ παρακολουθείς όμως. Θα κάνεις πρόβλεψη για το πρωταθλητή. Στο μπάσκετ εννοώ.
1: Ναι. Κοίταξε, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι τελειωμένη σειρά. Και εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα στον κόσμο είναι ότι ό,τι έχει δει στα δύο παιχνίδια να το διαγράψει, γιατί θα δούμε άλλα πράγματα που απέδειξαν στα δύο παιχνίδια και δύο ομάδες. Επίσης, ένας άλλος παράγων, ο οποίος δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι είναι τόσο βαθιά τα ρόστερ και τόσο μεγάλη η αξία των παιχτών αλλά και των σταφ. Δηλαδή, να μην τα υποτιμάμε όλα, που θα δούμε τα πάντα. Μπορούμε να δούμε σερί δύο νίκες από τον οποιοδήποτε από τους δύο. Δηλαδή, αυτή η συζήτηση που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, έλα μωρέ, 3-0, έλα μωρέ, πήρε το ευρωπαϊκό. Είναι αστεία. Και δεν μπορεί ένας λαός με το επίπεδο το δικό μας και με τον υποτιθέμενο δίκτυο νοημοσύνης που καμαρώνουμε ότι έχουμε, στο κομμάτι του αθλητισμού να μην διαβάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός και να κάνει το παιχνίδι που έκανε σήμερα μέσα στο σεφ. Επίσης μπορεί να γυρίσει ο Ολυμπιακός, να θυμηθεί τον πρωταθλητή Ευρώπης και να κάνει το αντίστοιχο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να γίνει μια κακή. Ένα κακό απρόατσινγκ από οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Όλα μπορούν να γίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς αυτό το ενδεχόμενο δεν το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό με ενοχλεί.
0: Σε ενοχλεί τίποτα το ελληνικό μπάσκετ?
1: Εντάξει, έχουμε τώρα.
0: Δεν θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό, φαντάζομαι τώρα.
1: Κοίταξε, όχι, δεν κρύβομαι εγώ ποτέ. Έχουμε πραγματάκια τα οποία είναι δύσκολα. Πάμε σιγά σιγά να φτάσουμε. Εκεί θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Ενώ το μπάσκετ το φυλάγαμε ως κόρη οφθαλμού. Και είχαμε κάποια κομμάτια ηθικά, τα οποία ας πούμε ήταν αδιαπραγμάτευτα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και σπάμε. Εγώ ως 55, δεν μου αρέσει αυτό, δυσάσχετο. Έχω μάθει να, δηλαδή θέλω κάποιες ηθικές δικλείδες να τις κρατήσουμε και να το κρατήσουμε, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Έχουμε ηθική υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, είτε παίζουμε τοπικό, είτε παίζουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είτε είναι ευρωπαϊκές ομάδες και τελικά. Μας δίνεται τώρα μια τελευταία, κατά με, τελευταία, τεράστια ευκαιρία με την επένδυση των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες προσπαθούν να δώσουν το φιλί της ζωής στο ελληνικό μπάσκετ, όχι στις ομάδες τους. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ακολουθήσει και η ΑΕΚ σε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα συμπαρασύρει και τις άλλες ομάδες. Αυτόματα η GBL θα γίνει μια πολύ όμορφη λίγα. Σίγουρα θα ανεβεί σκαλοπάτι, γιατί κάποια στιγμή είχαμε πέσει ευρωπαϊκά πολύ πιο χαμηλά από ό,τι έχουμε συνηθίσει ως Έλληνες. Νομίζω λοιπόν ότι θα γίνει αυτό το βήμα. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία να σώσουμε το ελληνικό μπάσκετ, να συμπαρασύρει τις άλλες κατηγορίες, να συμπαρασύρει την Elite League, τις National Leagues και να πάμε να τα δούμε λίγο τα πράγματα με μια πιο ρομαντική χρειά όπως τα βλέπαμε παλιά. Να σταματήσει να μας οδηγεί η ιδιοτέλεια, το χρήμα και η ματαιοδοξία.
0: Θα σε πάω πάλι εκεί, γιατί στην Πεγαρίδα θα καταλήξουμε. Αυτά που λες είναι όλη η φιλοσοφία μιας ομάδας, δεν ξέρω, μιας κουλτούρας, μιας ομάδας που βγάζει κουλτούρα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και είμαι και οπαδός της ομάδας, έτσι. Και το λέω και το φωνάζω. Σπανούλης, Άρης.
1: Από μόνο του δεν είναι κεφαλαίο. Δηλαδή έρχεται τώρα ο coach από το Final Four της Ευρωλίγκας να πάρει τον Άρη. Από μόνο του είναι θρύλος, είναι legend, είναι από μόνο του τεράστιο. Βάλω και τον Τριγκέρι μαζί. Εγώ δεν τον, δηλαδή εντάξει, το Σπανούλη τον αγαπάμε όλοι,
0: θέλουμε
1: τον έχουμε λατρέψει. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια δυνατή. Γίνεται upgrade. Δεν είναι μόνο, είναι και μεταγραφές αυτά που ακούγονται. Πάνε παιδιά, αρχίζει σιγά σιγά. Δυναμώνει. Έχει κουνηθεί η λάσπη από το βυθό και τα πράγματα αλλάζουν. Το βιώνουμε εμείς. Εμείς τώρα στην Elite League αντιμετωπίζουμε καινούργιες πραγματικότητες σε σχέση με τη δεξαμενή των παικτών GBL Elite League. Υπάρχει μια συζήτηση. Συζητιόνται το πώς οι Έλληνες πρέπει να παίζουν, το πώς οι ξένοι πρέπει να παίζουν. Γίνεται η τελευταία κατ' εμέ αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ, η οποία νομίζω ότι μπορεί να δώσει τη σωτηρία. Αλλά πρέπει να το χειριστούμε σωστά. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτό. Όλοι. Μέχρι και το τελευταίο φύλαθρο.
0: Φέτος γιατί δεν ανέβηκε η Μεγαρίδα?
1: Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε καλοί.
0: Πέρσι.
1: Κάναμε μια. Πέρσι. Εντάξει. Έτσι ήταν.
0: Το λέω γιατί έχει, έχει φτάσει, για όσο δεν το γνωρίζει, μεγαλύτερα δύο φορές στα Final Four, έτσι, για να, για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω. Πέρσι νομίζω ότι ήσουν καλύτερος.
2: Και φέτος είναι με μια μεγάλη ανανέωση, έτσι. Που είναι νομίζω.
0: Μα εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
2: Μεγαλύτερο. Τώρα,
0: για την κουλτούρα που έλεγα.
2: Μεγαλύτερη επιτυχία. Βέβαια, το φέτος από το πέρσι.
1: Και πέρσι δεν είχαμε έναν ξένο. Είχαμε ο οποίος ήταν ο Γκρέγκ, ένα παιδί το οποίο είχε παίξει στην Ελλάδα τρία χρόνια και τον θεωρήσαμε σαν Έλληνα. Το παιδί συμπεριφερόταν ως Έλληνας. Ήξερε την Λίγκα σαν. Και ουσιαστικά δηλαδή διαλογική ήταν. Απλά η φετινή σεζόν ήταν με λίγο πιο μικρά σε ηλικία παιδιά. Είναι πολύ χαμηλό μέσο όρο, δεν ξέρω αν ήταν ο χαμηλότερος, αλλά είναι σίγουρα μέσα στους δύο τρεις χαμηλότερους μέσο όρους ηλικίας, Έλληνες αποκλειστικά. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα συνάδει με αυτά που λέμε. Δηλαδή θέλουμε οι πράξεις μας να συνάδουν με τη θεωρία μας, με τη φιλοσοφία μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, επειδή εγώ τώρα που τόση ώρα έλεγα για ρομαντισμό, δεν μπορώ να κάθομαι τώρα και να γίνομαι και εγώ τοξικός. Οι άλλες ομάδες ήταν καλύτερες και χάσαμε. Αλλά αυτό δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Κάθε χρόνο. Yeah. Από την πρώτη χρονιά, από την πρώτη χρονιά που η ομάδα ανέβηκε, είναι σε ρουτίνα play-off, Final Four. Έχουμε παίξει δύο Final Four για το qualification στην GBL.
0: Σωστό.
1: Έχουμε παίξει δύο Final Four στο UNICEF Trophy, το ένα το έχουμε πάρει, το άλλο το χάσαμε στο τελικό με buzzer. Και έχουμε παίξει και στο Final Eight του Greek Cup. Δεν είναι και λίγα για τα μεγαράκια μας.
0: Δεν είμαστε και, και η Μπαρτσελόνα, έτσι. Δεν τρελάθουμε τελείως. Γιώργο Ματά, λέει, την ξύλωσες και φέτος την ομάδα για του χρόνου, λέω.
1: Δεν θέλω να πω ότι δεν την ξύλωσα φέτος, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ανανέωσα τρία παιδιά. Υπάρχει πιθανότητα να γίνουν ακόμα μία ή δύο ανανεώσεις. Αν σκεφτείς ότι όλη τη χρονιά είχαμε 10-12 παιδιά, δεν είχαμε παραπάνω, αυτό είναι half, δηλαδή είναι η μισή ομάδα, αν τα καταφέρουμε. Αλλά ακόμα και να μην τα καταφέρουμε και να μείνουν οι τρεις, δεν την ξυλώσαμε, γιατί κάποια παιδιά δεν έμειναν, όχι με δική μας, δεν έμειναν από δική τους προτεραιότητα. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τον Μπόζο έχει τόσο δυνατές προτάσεις και τόσο μεγάλες προτάσεις με τον Μπόζο που έκανε, που δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε. Με βάση τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή θα μας φύγει επειδή δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε, με κάτι ανάλογο που έγινε πέρσι με τον Τζον το Σίλας.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση. Κάποια άλλα παιδιά θεωρώ ότι έχουν μια έτσι ανησυχία, η οποία δεν είναι κακή στο. Δηλαδή θέλουμε να πάμε λίγο παραπάνω, να αποδείξουμε, να κάνουμε. Δεν έγινε, δεν ήταν όπως πέρσι. Πέρσι ήταν μια συνειδητή απόφαση. Φέτος έγιναν συζητήσεις, πήγαμε και που πήγαμε. Περισσότεροι από αυτούς που θέλαμε έμειναν, οι άλλοι κάποιοι δύο-τρεις θεώρησαν ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο και για μας είναι ευπρόσδεκτες αυτά. Αυτά τα call είναι ευπρόσδεκτα και τους, μάλιστα τους βοηθάμε, τους υποστηρίζουμε σε αυτές τις προσπάθειες. Επίσης το μοναστήρι ήταν καλά, το μπάσκετ, για να δούμε αν του χρόνου τέτοια εποχή θα συζητάμε πάλι για τον καινούργιο Πόσοβλου, τον καινούργιο Σωτηρίου, τον καινούργιο Δεβρινό, τον καινούργιο Σίλας. Για να δούμε.
0: Πώς σε βλέπουν εκεί οι παίχτες, όχι την τρέλα, με την καλή έννοια η τρέλα, εντάξει, αφού την είπα τη λέξη, έτσι που κουβαλάς και με το μπάσκετ και με το πάθος σου και με όλα αυτά, πώς αντιμετωπίζουν?
1: Θεωρώ ότι με αγαπάνε. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος, αλλά θεωρώ ότι με αγαπάνε. Αυτό μου δείχνει. Έχω, από τη στιγμή που τελείωσε το Final Four, έχω σχεδόν μέρα παραμέρα που έχουμε στα Μέγαρα πρώην παίχτες μας. Από όλες τις βαθμίδες, από όλο που παίζαμε, που έρχονται στο γήπεδο, βλέπουν την προπόνηση, πολλοί από αυτούς κάνουν και μετά πηγαίνουμε και τρώμε. Θεωρώ ότι για μας αυτό είναι το άπαν. Δηλαδή αυτά είναι τα μέγαρα. Έρχονται πρώην προπονητές, πρώην παίχτες και άλλοι συνάδελφοι, φίλοι. Έρχονται και να κάτσουμε, να συναναστραφούμε, να πιούμε μια μπύρα, να φάμε ένα ψαράκι, μια μπριτζόλα, γιατί έχουμε και είναι ωραία εδώ η περιοχή. Και να συζητήσουμε, να δείξουμε την αγάπη μας. Να δείξουμε δηλαδή ότι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα συναισθήματα είναι περισσότερο θετικά παρά αρνητικά. Εντάξει, μπορεί και κάποιο παιδί να θεωρήσει ότι το έχω αδικήσει, αλλά.
0: Εντάξει, αλλά αυτό συμβαίνει και στα ίδια μας τα σπίτια. Τι συζητάμε. Το σημαντικό είναι ότι εμείς να σου ευχηθούμε να είσαι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, να συνεχίσεις να είσαι αυτός που είσαι, ο Γιώργος Μάνταλος. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Και να δούμε και τα μέγαρα όσο πιο κοντά γίνεται. Να έρθει ακόμη πιο κοντά τα Μέγαρα. Κοντά είναι, αλλά ακόμη πιο κοντά. Είναι και προσιτό, είναι και διευκολύνει κιόλας. Δηλαδή, και κάποιος να μένει στην Αθήνα και στις προπονήσεις του και στους αγώνες του μπορεί να βρίσκεται στα Μέγαρα. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Αναφέρομαι σε παίχτες, έτσι.
1: Πήγαμε να κλέψουμε. Είμαι λίγο πριν με βγάλετε στον αέρα. Mm-hmm. Είχα μια επικοινωνία που ήταν λίγο δυσάρεστη για εμάς. Πήγαμε να κλέψουμε ένα παιδί, ένα πολύ δυνατό πρόσφερτ από το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο είναι και ελληνικό και της ομογένειας. Ένα παιδί το οποίο είχε τριπλάσια οικονομικά πρόταση από πολλές λίγες, major λίγες, όχι μόνο της GBL αλλά και άλλων χωρών. Και επέμενε μέχρι τελευταία στιγμή, υπήρχε συζήτηση, είμαστε στις επιλογές του, αλλά τελικά η πρόταση ήταν τέτοια που δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε. Δηλαδή, είμαι πολύ περήφανος για το γεγονός ότι τα Μέγαρα, ενώ οικονομικά δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αυτά τα μεγέθη, μπαίνουν στη συζήτηση μόνο και μόνο επειδή τα παιδιά πλέον έχουν εδραιώσει την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα, το μπασκετικό πρόγραμμα των Μεγάρων, μπορεί να τους εξελίξει την καριέρα τους. Οπότε, αν δεν πετύχαμε αυτό το παιδί, θα πετύχουμε κάποιο άλλο πιο κάτω και εκεί θα είμαστε και του χρόνου.
2: Το ευχόμαστε.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί θα είμαστε.
0: Για όσους δεν καταλάβατε, είναι ο Γιώργος Μάνταλος, ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλάει αμέτρητες ώρες με μπριτζόλες, που είπαμε, και με ποτάκι για το μπάσκετ, αλλά και γενικά για την κουλτούρα που πρέπει να έχουμε ως φίλαθλοι, τέλος πάντων, γενικά για τον αθλητισμό. Και γι' αυτό σε ξεχωρίζουμε, Γιώργο Μάνταλε, και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Και εγώ σας αγαπώ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι κοουτσάρα, να ξέρεις.
1: Διπλάσια ακροαματικότητα του χρόνου.
0: Ναι. Λέγε τέτοια να μας έχουν εδώ όλη τη νύχτα, να πούμε. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο Μάνταλε. Σε ευχαριστούμε, κοουτσάρα μας.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Γεια
1: σας. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Πήγαμε ένα τέταρτο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εντάξει, ορίστε, μιλήσαμε για μπάσκετ. Περιμένετε από εμάς από τον Καϊμά να ακούσετε για μπάσκετ. Θα ακούσετε από τον coach Μάνταλο. Καλά τα είπε, που λένε, έτσι. Καλά μας τα είπε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε στα μηνύματα, γιατί βομβαρδίζετε και υποχρεωτικά πρέπει να ανταποκριθούμε. Πάμε να ακούσουμε το καλοκαίρι τώρα. Πώς είναι το καλοκαίρι τώρα? Συγχωρημένος ο Γκάθωνας Ιωκοβίδης μας τα έχει πει πάρα πολύ ωραία.

0: πάτρες με καράβλα και κυλίτσες και τέτοια. Και κοίταζα γύρω μου, λέω, πού μας είδε.
1: Υπάρχουν τέτοιοι.
0: Πού μας είδε ο γίγαντας, ας πούμε. Ωραίος, ωραίος.
1: Εγώ νομίζω θα έλεγες, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι αυτό το τραγούδι σε στήλ ρεμπέτικο. Όχι σε στήλ ρεμπέτικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η χρειά του, τέλος πάντων. Έχει ωραίο στίχο, ρε παιδί μου. Είναι ταξιδιάρικο, όπως έπρεπε να είναι και το ρεμπέτικο. Δηλαδή, σου δίνει εικόνες. Σου δίνει εικόνες μιας ομής πραγματικότητας.
1: Αν θα δεις στίχο από. Αν θα διαβάσεις τους στίχους από πολλά ρεμπέτικα, είναι, ρε παιδί και μου, τις εικόνες της εποχής εκείνης.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο Ιακωβίδης το έκανε αυτό. Το έκανε πάρα πολύ καλά και. Και επειδή ήταν και ανοιχτόμυαλος μέχρι και. Πες το, και
1: Eurovision.
0: Στην Eurovision πήγε. Έτσι.
1: Και πήγε και ικανοποιητικά, έτσι.
0: Βέβαια πήγε ικανοποιητικά.
1: Μαζί, πώς τρέχανε το συγκρότημα. Σου ξεχάσα, ρε γάμο.
0: Ποιο?
1: Ήταν μόνος του, ήταν με συγκρότημα. Με τους Ροκάδες.
0: Ναι, ήταν κάποια άλλα παιδιά. Θα το βρεις τώρα και θα μας το πεις. Λοιπόν, να πάω σε κάποια μηνύματα γιατί αρχίζουν και βομβαρδίζουν τα παιδιά και δεν είναι σωστό. Και να πω επίσης, γιατί το παρέλειψα.
1: Ναι, ναι. Ότι έχουμε και διαγωνισμό.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και τρέχει από χθες και είναι και πολλές συμμετοχές. Στα όπλα, λέγεται το βιβλίο μας, είναι η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα βιβλιαράκι, έτσι πολύ συμπαθητικό. Σήμερα είχαν και την εκδήλωση τα παιδιά.
1: Με τους Κόζα Μόστρα. Άσχετο.
0: Με τους Κόζα Μόστρα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Το βιβλιαράκι του Κίκε Πεϊνάδο που γράφει για την αγαπημένη του Ράγιο Βαγεκάνο είναι. Ωραία γραμμένο, γιατί πρόλαβα και το ξεφίλησα λίγα κι εγώ. Και είναι, πώς να το πω, οι προσωπικές εμπειρίες του, ρε παιδί μου. Και μέσα από αυτό καταγράφεται και η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα βιβλιαράκι το οποίο θεωρώ ότι όλοι στην παραλία μπορείτε να το ξεφυλίσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή τη γειτονιά που με τη ιδιαίτερη κουλτούρα, γιατί είναι σε μια πολύ μεγάλη πόλη όπως είναι η Μαδρίτη. Αυτό το προάστιο, η γειτονιά είναι της Μαδρίτης, δεν είναι ούτε καν προάστιο. Είναι σαν να λέμε, πώς να το πω τώρα, μην παρεξηγήσει και καμιά περιοχή, σαν να λέμε στην Κυψέλη. Στην Κεσαριανή, ακόμη πιο ενδεικτικό.
1: Ναι, εκεί θα το λέγανε. Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι στην Κεσαριανή, ρε παιδί μου. Και να τους βλέπεις τους τύπους, λατρεύουν και αγαπούν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο.
1: Σαν να λέμε ο εθνικός αστέρας.
0: Και έχουν σώσει και πολλά σπίτια.
1: Να πήγαινε τρένο. Ναι. Αστέρας, αν δεν συνεχώ στην Super League και να παίζει και Ευρώπη.
0: Έχουν σώσει πολλά σπίτια. Βλέπεις ότι πήγαιναν οι τράπεζες να πάρουν το σπίτι. Παρέμβαση των οπαδών. Πόσα, τόσα, πάρτε τα. Πάρτε τα. Μια κουβέντα είναι. Έρανος. Έρανος, διακανονισμοί, ιστορίες, δικηγόροι να μπαίνουν στη μέση για να. Αφιλοκερδός για να βοηθήσουν τη χή γιαγιά να μην χάσει το σπίτι της ύστερα από 80 χρόνια που είχε το σπίτι, κινήσεις οι οποίες, εντάξει, δεν γράφονται, δεν είναι πρωτοσέλιδα, αλλά είναι κινήσεις που κάνει μια κουλτούρα.
1: Για εκείνη πρωτοσέλιδα τώρα, για εμάς εδώ και την Ελλάδα ότι έγινε κάτι, αυτό δεν είναι.
0: Ούτε για εκεί, νομίζεις,
1: για εκεί θα νομίζεις. Είναι,
0: αλλά είναι κάτι όμορφο, κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, να πάω λοιπόν στα μηνύματα. Στέλνετε και τα μηνύματα σας. Απαραίτητο στο τηλέφωνο, παιδιά. Χωρίς τηλέφωνο, πουθενά. Πουθενά. Θα έχουμε και την ερχόμενη εβδομάδα το καθηγητή, το Δημήτρη Γουνόπουλο, που μόλις τώρα μας ενημέρωσε ότι είναι μέσα και γουστάρει, για να μας κάνει μια, πώς το λένε, οικονομική ανάλυση των δεδομένων.
1: Και εδώ έκανε ενδιαφέρον, έτσι. Τεράστιο Μουντιάλ. Πανάκριβο Μουντιάλ και ο πλευράς οργάνωσης αλλά και θεατών.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Με μπόλικη τεχνολογία, μέχρι και η μπάλα έχει τεχνολογία.
0: Η μπάλα είναι πλέον ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αναλύει δεδομένα. Πόσο διάβαζα, ανά δευτερόλεπτο 500
1: χέρτζ. Εντάξει, το χέρι. Αλλά ναι,
0: εντάξει, είναι εξωφρενικό. Θα υπάρχουν, λέει, μια σκέψη για τις μπάλες. 20 μπάλες για κάθε αγώνα που θα έχουν το μικροτσίπ μέσα των 15 γραμμαρίων. Αυτά όλα τα κάνουν 15 γραμμάρια, όλο και όλο. Τα οποία θα είναι μέσα στην μπάλα. Και εκεί πέρα η μπάλα σε κάθε της κίνηση θα καταγράφεται και θα δίνει στοιχεία τόσο στο VAR αλλά και δεδομένα ακόμα και για τους προπονητές μετά τον αγώνα βεβαίως. Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα τα οποία πλέον το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα μέσα στη ροή του Μουντιάλ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όπως έλεγε και ο κόουτς Μπάνταλος προηγουμένως για το μπάσκετ, η ρομαντική εποχή έχει περάσει και πρέπει να προσαρμοστούμε αν θέλουμε να είμαστε κοντά στην ελίτ, γιατί η ελίτ δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ ενδεχομένως. Καλησπέρα, είστε καλύτερη παρέα, ευχαριστούμε, ωραία τραγούδια, περνάμε υπέροχα. Σαουδική Αραβία, Καναδάς θέλει ο Κωστάκης να μάθει. Σαουδική Αραβία, έπαιζε η Σαουδική Αραβία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι Σαουδική Αραβία, είναι Σουηδική
1: Αραβία.
0: Σουηδική Αραβία, για να τα λέμε σωστά, Κωστάκη μου. Θα το κοιτάξει τώρα ο κύριε Μίτσος και θα σας πει. Καλησπέρα, καλή μου φίλη, καλή εκπομπή και σε σένα, Νάνση μας, να είσαι καλά. Η Χρύσα, όπα. Δεν είναι κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, μωρέ, Χρύσα, τώρα. Απλά είναι... Έγινε μάτι γαρίδα. Σωστό. Άμα, είναι ωραία η κουλτούρα που έχουν εκεί πέρα τα παιδιά. Ο Κωστάκης στέλνει και το τηλέφωνο του γιατί θέλει και το βιβλίο μέσα.

0: Εντάξει, προσπαθώ να διαβάζω καμιά φορά τα μηνύματα πρώτα, γιατί πέφτουμε και σε λούμπα. Να δω και τα υπόλοιπα και πάω τώρα και στα... Έχεις...
1: Θα μπορώ εγώ και θα...
0: Καλησπέρα σας, παράκληση. Εντάξει, τι, να είμαστε, εντάξει, υπερβολική καλοσύνη δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Είσαι καλός ή δεν είσαι, ρε φίλε, τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει υπερβολική καλοσύνη. Τώρα απαντάω για να μην ανοίξουμε άλλες κουβέντες. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Βασίλη μας, από τα Γιάννηνα το Παουτζή. Σ' αγαπάμε, να είσαι καλά και εσύ, Βασίλη μου, καλέ μου ας φίλε. Και πάω και στα Viber, τα οποία... Α, τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πού είναι, τα χάσα. Να τα. Ποιος έστειλε το πρώτο μήνυμα?
1: Για πες.
0: Ο Φρανκ.
1: Ποιος άλλος?
0: Έτσι. Γεια σου, Φρανκ. Για να πάει καλά εκπομπή, πρέπει να είναι πρώτος ο Φρανκ. Ο Χρήστος τώρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Φρανκ. Καλησπέρα. Θα ήθελα ένα σχολιασμό για την είσοδο του Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και για το τσιγάρο που καπνίζει.
1: Κακός μπήκε.
0: Κακός που καπνίζει. Το έχει πει και ο ίδιος. Ναι, κακός μπήκε εννοείται. Αλλά για το τσιγάρο. Το έχει πει και ο ίδιος, δεν μπορώ, του αρέσει. Εντάξει τώρα, εντάξει, απλά δεν πρέπει να καπνίζει μπροστά, γιατί αυτό σε δημόσιο πρόσωπο και το βλέπουν, προφανώς γι' αυτό το λες, τα φιλιά μας και σε σένα, Χρήστο μου, αλλά σε όλα τα γήπεδα, ευτυχώς ή δυστυχώς, καπνίζουν όλοι. Δηλαδή, και που μίλαγα με τον Ανδρέα το Θεοδωρίδη, το παλιό βολιμπολίστα του Θρύλου, ήταν 11 φορές πρωταθλητής και όλα αυτά. Μου λέει, θυμάμαι όταν πηγαίναμε στον τάφο του Ιδού, λέει, να παίξουμε βόλεϊ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όταν αυτοί παίχτησε, Ανδρεόπουλος και όλα αυτά. Φίλοι μεταξύ
1: τους. Ναι, ναι, ναι, δεν τους είδαμε τώρα. Ναι.
0: Αλλά μου λέει, δεν μπορούσα να ανασάνω από την κάπνα από τα τσιγάρα. Στο κλειστό της λεωφόρου, έτσι.
1: Όλοι. Τότε και καπνίζαν όλοι. Τώρα έχει αλλάξει και η κουλτούρα μας, γιατί τώρα εδώ είμαστε τρεις. Και ναι, νομίζω ότι και τρεις καπνίζουμε.
0: Ναι, άμα ανάψεις ένα τσιγάρο, τώρα ξέρεις ότι θα ενοχλήσεις τον άλλο.
1: Όταν δεν είσαι στο στούντιο, καπνίζεις, κύριε Κωνσταράκη?
0: Όχι, βέβαια.
1: Είσαι καπνιστής?
0: Είμαι αθλητής, λέει.
1: Ωραία, αυτό. Είμαστε τώρα, είμαστε τρεις τύποι, ναι. Τρεις άντρες. Ναι. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή το λέω έτσι, ότι πριν από 20 χρόνια είμαστε σε διαφορετικές γενιές, αλλά και τρεις δεν καπνίζαμε. Ή μάλλον ήταν πολύ πιθανό και τρεις εκαπνίζαμε. Ναι. Ενώ τώρα έχει αλλάξει γενικότερα η κουλτούρα. Και πολλοί τα νεότερα παιδιά δεν είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να καπνίσεις.
0: Στα 15 τους να ανάψουν τσιγάρο.
1: Κάποια βλαμμένα τα βλέπω που καπνίζουν.
0: Έλα,
1: έτσι.
0: Τα λες έτσι τα παιδιά.
1: Καλά, βλαμμένα είναι. Άμα είναι 14 ώρων και καπνίζει, τι είναι, βλαμμένα δεν είναι. Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια, βλαμμένος με την καλή έννοια το λες.
1: Είναι.
0: Χαζάρε, παιδί μου, θες να πεις.
1: Είναι 4 ώρων και καπνίζει, τι είναι, βλαμμένο, δεν είναι. Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια, βλαμμένος με την καλή έννοια το λες.
1: Είναι.
0: Χαζάρε, παιδί μου, θες να πεις.

0: Στο χέρι, στην κόφτα.
1: Τι γελίο είσαι, ρε, λέω. Πέτα το κάτω, λέω. Και σιγά, λέω, που σε θυμάται αυτό, λέω τώρα, ότι είσαι, λέω, ο γιο του Χρήστου.
0: Ναι.
1: Ούτε καν με είδε.
0: Ούτε καν που σε είδε. Ναι, αλλά ναι, στον πανικό σου πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έσβησε το τσιγάρο στο μάτι σου.
1: Όχι. Το έκανα.
0: Τότε ήταν η ατάκα να σου σβήσει το τσιγάρο στο μάτι να βλέπει τον κόσμο με τρίπιο. Ήταν η ατάκα. Γι' αυτό και το είπα στο μάτι σου. Εντάξει.
1: Και τότε, αλλά εμείς το κάναμε, τα περισσότερα, ειδικότερα αγόρια, καπνίζαν. Γιατί το θεώρησε δεδομένο ότι, ακόμα και αν πάμε ακόμα περισσότερο πιο πίσω,
0: ναι,
1: ήταν δείγμα ότι πρέπει άντρας για να καπνίσεις.
0: Λοιπόν, R.E.M. έχει βάλει, θα το
1: ωραίο,
0: ακούσουμε.
1: Και φτάνει πολυλογία και να ακούσουμε τραγουδάκι.
0: Εντάξει, δεσμευόμαστε χωρίς ανάσα τα μηνύματα και ό,τι άλλο στείλετε. Και φυσικά ο διαγωνισμός τρέχει στα όπλα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, το βιβλιαράκι αυτό που μας δίνουν τα παιδιά εδώ από το σύνδεσμο του, που το λανσάρουν και είναι πραγματικά έτσι ιδιαίτερο βιβλιαράκι για το καλοκαίρι, το τέλειο δωράκι.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: και του χαρτί σου. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ και είναι η βραδινή τρομάρα μας μπαλαδόρη. Εδώ είναι η Σκαϊμά Στάσου Επιτρόπου και Γιώργος Γιάννης. Για το διόρθωσε. Εδώ είναι, εντάξει. Είδα, πάντα θέλω. Καλαμίτσης το λέγε. Ας μη μ' ακούει κανένας, λέει. Ένας θέλω να μ' ακούει και να με βλέπει. Ο ηχολήπτης. Κωνσταράκης λοιπόν, ο Γιάννης Κωνσταράκης εδώ. Κάθε Παρασκευή το έχει καθιερώσει, έτσι. Πρέπει να το κάνουμε. Ναι, άμα σου πει την άλλη Παρασκευή, άμα είναι να κάνεις εσύ το πρόγραμμα. Να κεφάρεις.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
0: Καλό είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Κωνσταράκης βάζει ωραία τραγούδια.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Δεν είναι και ο Ρεμούλδος.
1: Όχι, το Σάββατο που θέλει ο άλλος, ο Σκεύης, λέει Σάββατο εγώ, Παρασκευή έχουμε εδώ.
0: Αυτό σημαίνει ότι μας αγαπάνε όμως.
1: Ξύλο που τα φάμε.
0: Ανταγωνισμό με το Σκεύη. Με το Σκεύη.
1: Όχι, είναι το Σάββατο.
0: Όλοι Σκεύης θέλουν να έρχονται εδώ.
1: Παρασκευή ο ένας, Σάββατο ο άλλος. Τέλος. Θα βρούμε τώρα και Πέμπτη.
0: Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Στέλνετε μηνύματα λοιπόν.
1: Όχι, Πέμπτη Παρασκευή. Εδώ ο ζαχαροπλάστης. Και. Δεν παρεξηγεί, έτσι.
0: Όχι, τι να παρεξηγεί. Ναι, ναι. Άμα το πει μετά το ρωτά. Δηλαδή και να έχει παρεξηγηθεί, αφού το είπε τώρα. Τον είπε ζαχαροπλάστη.
1: Ναι, μην το ξαναπώ, ρε παιδάκι μου, ναι.
0: Τι ήταν ζαχαροπλάστη, ο πατέρα, πώ το λέγε η Ατάκα.
1: Λόγω του ονόματο, εμένα σου λέω μου κάνει για ζαχαροπλάστη.
0: Αφού σου λέει Κώστα Ρακή.
1: Εντάξει, ωραία, και τέτοιο μια χαρά. Πάω και πίνω. Με μεζέ όμως, έτσι. Με μεζέ.
0: Με μεζέ, πάντα με μεζέ.
1: Άλλα πιο μια βότκα, την πιο σκέτη.
0: Όχι.
1: Αλλά για ρακές.
0: Όχι ρακό με λασκέτα.
1: Ναι.
0: Φοιτητάκιδες πάνε, έτσι, για τα παιδάκια. Πάνε γιατί θέλουν να πιούν ρακόμελα, αλλά δεν ξέρουν ότι πρέπει να πάνε και να παραγγείλουν και το μεζέ τους. Για το καλό τους πρώτα. Γιατί πρέπει να τρως κιόλας. Μαθήματα κάνουμε τώρα. Τσάμπα μαθήματα. Στα όπλα.
1: Και
0: η ιστορία
1: μετά να
0: της Ράγιο Βαγεκάνο. Τι?
1: Φάμε, δεν φάμε. Ναι. Αμα πιούμε, μετά δεν οδηγούμε.
0: Όχι, όχι. Ποτέ, ποτέ. Δεν οδηγούμε ή τέλος πάντων δίνουμε το αυτοκίνητο, πήγαινε με κι εσύ στο σπίτι ή πήγαινε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Να ξέρεις,
0: γιατί δεν γίνεται.
1: Η πρώην βραδινή παλαδόρη, πάλε ποτέ, πες το ελεύθερα κτλ. Mm-hmm. Όταν κλείναν την εκπομπή, ξέρεις πώς την κλείνανε οι Καϊμάς και Παπαγεωργίου.
0: Πώς.
1: Και όταν βγαίνουμε και πίνουμε ποτό, πάμε για ποτό, δεν οδηγούμε. Είτε το δίνουμε στο διπλανό μας που δεν έχει πιει, είτε παίρνουμε ταξί για να βγάλουμε και ένα φράγκο ή ταρίφες. Έτσι κάπως έτσι το κλείναμε.
0: Τα φιλιά μας.
1: Το είχαμε συνέχεια μας, έτσι.
0: Και στον Αντωνάκη που
1: λέει μετά από χρόνια, αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Και σε όλα τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Λοιπόν, έφτασε.
1: Τότε χαμός και συγκρίνονταν εδώ πέρα.
0: Θα τους πω τα μηνύματα φίλοι, τώρα.
1: Και το ίδιο, δεν είναι σημασία. Είναι επικοινωνία.
0: Ναι, επικοινωνία, για λέγε.
1: Σειρά κάνανε εδώ οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Το ταρίφες το λέμε πάντα.
0: Ναι, ρε.
1: Καλοπρόεδρε, έτσι. Ναι, ναι, και ήδη το λέμε μεταξύ τους.
0: Ήδη το λέμε.
1: Εδώ ερχόντουσαν οι μένοι Ολυμπιακοί από εκεί, οι μένοι Παναθηναϊκοί από εδώ. Έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει αυτά. Ήταν εξέδρα 2-3 Ολυμπιακοί από εκεί. Δύο-τρεις Παναθηναϊκοί από εδώ.
0: Τη Σουηδική Αραβία τη βρήκες που μου στέλνει ο Κωστάκης. Δεν παίζει η Σουηδική Αραβία. Πες κανέναν άλλο. Θα το βρει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, παιδιά, και συγγνώμη για την πολυλογία μας, αλλά μας αρέσει. Χωρίς κόσμο το Game 4 στο ΆΚΑ. Αυτός είναι ο κανονισμός της ΔΕΑΒ για την είσοδο του Γιαννακόπουλου. Όλα είναι πιθανά και όλα μπορούν να γίνουν. Αθλητισμός στην Ελλάδα, ο πρωταθλητισμός μάλλον στην Ελλάδα, τα έχει αυτά. Καλησπέρα, ναι.
1: Ρεσί μας τρολάρουνε. Παίζουνε, ξεκινάνε σε 52 λεπτά.
0: Εντάξει, γι' αυτό
1: Πουέρτο Ρίκο, τι θα παντέψω, πόσο ήρθε.
0: Με τον Καναδά. Με τον Καναδά.
1: Εγώ ξέρω για Πουέρτο Ρίκο, Σαουδική Αραβία. Δεν νομίζω να παίζανε χτες.
0: Και ο Καναδάς παίζει με την Ιρλανδία.
1: Δεν νομίζω να παίζουν.
0: Εντάξει, μετά.
1: Κάτι κάπου λάθος είσαι.
0: Βραδινό μπανάκι, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Πώς δεν το σκεφτήκατε? Δεν το σκεφτήκαμε.
1: Έχει κρύο ακόμη.
0: Γιατί εμείς μπαίνουμε τον Αύγουστο μόνο μέσα στη θάλασσα.
1: Και βράδυ κιόλας.
0: Ναι, και βράδυ. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
1: Τρεις μήνες
0: αναρωτική. Είμαστε και σε ηλικία επικίνδυνη, φιλενάδα. Δεν γίνεται αυτό που λες.
1: Τρεις μήνες αναρωτική.
0: Ναι, υπάρχει περίπτωση. Αλλά παρόλα αυτά, αύριο να μας το θυμίσεις, γιατί αύριο είναι η βραδιά σας με τις παραγγελίες σας. Δεν το εφαρμόσαμε πολύ, αλλά το εφαρμόσαμε και το περασμένο Σάββατο. Θέλουμε μια ιστορία για ένα τραγούδι. Δηλαδή, μια μικρή ιστοριούλα. Για να μπορέσουμε.
1: Καναδί μου έχουν στείλει ήδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Στο Facebook.
0: Ωραία, οπότε. Ωραία. Οπότε αύριο καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει, θα είναι ακόμη μια αθλητική εκπομπή, έτσι. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει, πιστεύετε ότι είναι σωστή η δημοσιογραφία όταν ένας δημοσιογράφος εκφράζει ανοιχτά τις οπαδικές του προτιμήσεις? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τώρα αυτό δεν είναι αντικειμενικό, αλλά θα πω εγώ τη γνώμη μου. Μπορώ και εγώ. Είναι σωστό, διότι πρώτα απ' όλα δεν κρύβεται. Από την άλλη, αν δεν θέλει να το εκδηλώσει, να μην είναι πονηρίδης και πίσω από την εντός εισαγωγικών ανωνυμία, την οπαδική του ανωνυμία, να μολάει μπηχτές για τον ένα, μπηχτές για τον άλλον ή αυτά που συμφέρουν την ομάδα που τελικά υποστηρίζει. Είναι σχετικά όλα αυτά. Εγώ θέλω να είναι οπαδός, παραδείγμα, του Ολυμπιακού, αλλά να τον ακούω και να μου δίνει πράγματα στην καθημερινότητα. Έτσι θέλω το δημοσιογράφο. Γνώμη μου.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι, το να λες ότι εγώ είμαι Απόλλων Αθηνών ή Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είμαι, ρε φίλε. Και τα δύο. Τώρα είναι τα σπόντα αυτό για μένα.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω για διάφορους που δηλώνανε τώρα είναι συνταξιούχοι. Ότι είμαι εγώ Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας, να έχεις γεννηθεί, ξέρω εγώ, στο Καπαδρίτη που λέει ο λόγος,
0: ναι.
1: Να είσαι Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Απλά υπάρχει μια.
1: Θα είσαι άλλη... ή Ολυμπιακάρα ή Πανάθα, Παοκάρα, κάτι από αυτά θα είσαι, δεν γίνεται.
0: Ο Νίκος που στέλνει το μήνυμα. Υπάρχει
1: να μην καφρίζεις. Είναι πολύ βασικό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να μην καφρίζεις.
0: Και να μην περνάς, προσπαθείς να κάνεις τη νύχτα μέρα.
1: Ναι, έτσι,
0: επειδή αυτή είναι η γραμμή που έχει δώσει μια ΠΑΕ ή μια ΚΑΕ ή μια ΤΑΠ.
1: Εγώ το πρώτο βράδυ που μπήκα εδώ για να κάνω επικοινωνία. Έκανα άλλες εκπομπές, αλλά το πρώτο βράδυ που έκανα επικοινωνία είπα, θα τους πω τι ομάδα είμαι. Αφού μιλά μαζί τους, θα πρέπει να ξέρουν τι ομάδα είμαι.
0: Τίμιος.
1: Και λέω, γεια σας.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Και είπα με τη μία ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Και δεν είναι κακό το ότι να λες ότι είσαι.
1: Δεν είπα ότι είμαι αντικειμενικός. Έτσι. Δεν είπα ποτέ αυτό. Ποτέ δεν το υποστήριξα.
0: Να είσαι αντικειμενικός.
1: Νομίζω ότι όταν καταθέτεις άποψη.
0: Όλα έχουν να κάνουν με αυτά που είπες προηγουμένως, αλλά έχουν να κάνουν και με την εμπειρία. Δεν μπορεί να είσαι 40 χρόνια στο κουρμπέτι και να. Πώς να το πω. Να καφρίζεις. Δεν γίνεται. Άλλο τι ομάδα είσαι. Ή όταν κάνεις πλάκα και γλεντάς τον ακροατή, τον. Κάνεις λίγο πλάκα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Μην τον μπερδεύουμε. Επειδή κάνει πλάκα ο Καϊμάς που είναι Παναθηναϊκός, έναν Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι καφρίζει. Το θέμα είναι όταν δεν θέλει να κάνει πλάκα και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιβάλλει τα δικά του πιστεύω. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να σέβεσαι όλους τους οπαδούς. Αυτό το κάνεις τουλάχιστον εσύ και το έχω, επειδή σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό και το λέω. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω πώς είναι πλέον κοινή πρακτική να ακούμε στα κανάλια, στους σταθμούς, στους ανθρώπους που ακούγονται περισσότερο σαν εκπρόσωποι τύπου πολιτικών παρατάξεων, ομάδων κουτουλού και όχι να κάνουν ρεπορτάζ με αντικειμενικότητα. Δεν ξέρω, ίσως να έχω παρεξηγήσει το πώς έπρεπε να είναι ένας δημοσιογράφος. Δεν έχεις παρεξηγήσει τίποτα απολύτως, Νίκο. Είναι σωστή η σκέψη, μάλλον ο προβληματισμός σου, γιατί ο προβληματισμός είναι αυτός, αλλά είπαμε πώς πρέπει να τα κάνουμε. Εδώ υπάρχει όμως ένα θετικό, και συγγνώμη που πλατιάζω λιγάκι. Είναι τόσοι πολλοί οι δημοσιογράφοι που τοποθετούνται καθημερινά. Το είχε πει και ο Λουκιανός. Εγώ ακολουθώ, δεν ακολουθώ σταθμούς, λέει, ο Κυλαϊδόνης.
1: Ναι.
0: Εγώ ακολουθώ πρόσωπα.
1: Και εγώ έτσι είναι.
0: Δηλαδή, θέλω
1: μ' αρέσει
0: να
1: ο Τάδε, τον ακούω.
0: Ναι,
1: δεν
0: γιατί
1: αρέσει,
0: θεωρώ ότι αυτός μου προσφέρει αυτό που θέλω. Οπότε Νίκο, εσύ αν θέλεις αυτό που θέλεις, πρέπει να το βρεις στους κατάλληλους ανθρώπους. Μην έχεις απέτηση από αυτό που είναι στο μικρόφωνο, από μένα, αν δεν μπορώ να σε καλύψω, ντε και καλά να σε καλύψω. Αφού δεν σε καλύπτω, μην με ακούς. Όχι, μην με ακούς, τέλος πάντων, μην με συμμερίζεσαι για να είμαι και σωστός. Εντάξει, νομίζω ότι το καλύψαμε, Νίκο. Δεν είναι και κάτι παραπάνω να πούμε, είναι αλήθεια. Άλλος Νίκος τώρα εδώ. Με εσάς τους δύο υπέροχους αθλητικούς ηθοποιούς θα γράψω σενάριο αφουγκράζομαι το γκέλ της μπάλας, λέει ο Νίκος. Όπω κράξιμο. Αλλά βλέπω ότι έχει βάλει και το τηλέφωνο. Βέβαια στο κράξιμο βάζει και το τηλέφωνο.
1: Δώσε και βιβλιαράκι.
0: Παρ' όλα αυτά
1: μπαίνει στην κλήρωση.
0: Θα μπει και στην κλήρωση. Γιατί είμαστε καλοί ανθρώποι, που έλεγε και μια ψυχή, έτσι. Και το ανθρώπινο είναι καλό, ρε. Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ορίστε, σιγά-σιγά.
0: Ένας από το Χαλάντρι. το έλεγε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
1: Θα μας ακούσει
0: κάποιος
1: τυχαία. Τυχαία, δείτε, κάνει ζάπινγκ και θα πει Τι είναι αυτά τα νούμερα, ρε.
0: Ναι, ναι, σούργελα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σούργελα. Άνθρωποι θα πει.
0: Άνθρωποι, άνθρωποι. Ο Δημήτρης τώρα. Γιατί κύριε τη ΕΡΤ δεν δείξατε τη φάση που ο Γιαννακόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έβριζε το διαιτητή? Αυτή είναι η δημοκρατία σας και η σωστή ενημέρωση του κρατικού καναλιού. Με την οτροπία σας αυτή, το μόνο που κάνετε είναι να δικαιολογείτε την ενέργεια. Α, είσαι μεγάλος, γίγαντας είσαι, έτσι. Και έχω καταλάβει και τι ψηφίζεις, Δημήτρη, με αυτά που λες και με την οτροπία έχεις. Δεν θα το συνεχίσω, γιατί μόνο από αυτό που γράφεις δείχνεις ότι μάλλον.
1: Καταρχήν, πότε έγινε η φάση
0: ούτε
1: της εισβολής?
0: Ξέρω. Κάποια στιγμή μπήκε εκεί στο ημίχρονο.
1: Εντάξει, τελείωσε.
0: Δεν είχε αγώνα και την ώρα.
1: Αυτό ρώτησα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Και για να το συμπληρώσω, γιατί δεν το συνεχίζω, γιατί λέει και καλά σας έκανε ο Σαμαράς, έτσι, για μην νομίζω ότι το κρύβουμε, αλλά τι να σου πω. Με μάνταλο ποδαρικό κόπηκαν οι τηλεφωνικές γραμμές και οι εκπομπές αυξήθηκαν από 2 σε 3. Έχεις δίκιο, ρε Παναγιώτη, τώρα που το σκέφτομαι. Μανταλάρα, πάρ τα πίσω όλα. Με δεύτερη χρονιά ποδαρικό η εκπομπή από 2 ώρες γίνεται 3 ώρες. Μόνο για το Μουντιάλι.
1: Ο Βουτζάκης αυτό.
0: Δεν ξέρω, όχι. Παναγιώτης εσύ. Λες. Με δεύτερη χρονιά ποδαρικό η εκπομπή από 2 ώρες γίνεται 3 ώρες. Άντε βρε και εβδομαδιαία, λέει. Και γελάει ο Παναγιώτης. Ωραίος, καλά μας έκανες. Γεια σας από Σιάτιστα Κοζάνης. Γεια σου, ρε φίλε Τζιμάρα. 5-20 βεβαίως είναι το κινητό μου για το διαγωνισμό. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου ο Σαλονικιός? Όχι. Αύριο όμως θα στείλεις και όχι να μας πεις θέλω το Σαλονικιό.
1: Δώσουμε ένα λόγο, ρε παιδάκι μου. Ένα λόγο.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί πήγα στη Θεσσαλονίκη, είχα γίνει πίτα για μια φίλη.
1: Για ένα κομμενάκι.
0: Εντάξει.
1: Έλα μου, εντάξει, τώρα είναι 1:16.
0: Να τα λέμε και
1: δεν είπα και κάτι, δεν υποτίμησε κανέναν.
0: Καλύτερος ο Παναθηναϊκός, κομβικός ο Ντέιβις, 1-1 η σειρά. Πάμε για άλλα, ούτε διαιτησίες, ούτε γκρίνιες, ούτε δικαιολογίες. Απλά καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Ο ένας κότς τα λέει, ο άλλος συνέχεια ψάχνει δικαιολογίες. Συμφωνώ απόλυτα με τον κότς, τα είπα χθες. Μόνο καλό θα κάνει στο ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των δύο ιστορικών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Μακάρι να μπορείς και η ΑΕΚ να ακολουθήσει. Βασικά τώρα αυτή τη στιγμή, ΠΑΟΚ και ΑΡΙΣ, για να μιλάμε και λίγο πιο αντικειμενικά. Πάνε να πιάσουν την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ ήταν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, αλλά και ένα σκαλοπάτι από τους αιώνιους και ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τους άλλους. Έτσι, μην το διαβάζουμε. Ναι, αλλά πρέπει να ανεβάσει και αυτή.
1: Ναι, τώρα, αλλά βέβαια. Τώρα λες με τις κινήσεις, ίσως ήδη την έχουν ξεπεράσει.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, αλλά
1: δεν πας. Ναι, αγωνιστικά δεν έχουν ξεπεράσει. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Είναι τρομερή, λέει, η κουλτούρα. Το Βαγέχας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μας, στέλνει τα μηνύματά του. Εννοείται, και στείλτε μηνύματα και για να διεκδικήσετε ένα βιβλίο, η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Για να είμαι ειλικρινής, είναι βιβλίο, είναι βιβλιαράκι, αλλά δεν είναι το μέγεθος που μετράει. Μετράει αυτό που γράφει
1: η ποιότητα. Μέσα.
0: Η ποιότητα. Ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Η μεγάλη αθλητική είδηση της εβδομάδας είναι η μετακίνηση του Σπανούλη στον Άρη. Το είπαμε, εντάξει. Το σχολίασε και ο κόουτς ο Μάνταλος πριν από λίγο. Θα αλλάξει το σκηνικό ως προς την ανταγωνιστικότητα. Σοβαρή διοίκηση, σοβαρός προπονητής, μακροπρόθεσμο πλάνο. Υπέροχο το καλοκαίρι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και από αγάθωνα. Αλλά ακόμα καλύτερο από Στελάκη Περπινιάδη. Σωστό, στην ηχογράφηση του 1937. Το 37 δεν το ήξερα. Αλλά για να το λες, κάπως έτσι είναι, Τάσο μου. 103. Κλήρωση κι αυτός. Να συνεχίσω. Γιατί να μην συνεχίσω. Καλησπέρα από Κόρυθο. Καλή εκπομπή, με υγεία σε όλους. Πάρε και ένα τηλέφωνο, λέει ο Πάνος. Το πήρα κι εγώ το τηλέφωνο.
1: Μπήκε η κλήρωση κι αυτό.
0: Καλησπέρα, Τάσο Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Σας ακούω. Είστε αυτό που είμαστε. Μην γράφετε τέτοια. Δεν θέλω να τη διαβάσω τον πατέρα. Γεια σου, κύριε Θόδωρα. Σαουδική Αραβία, Πουέρτο Ρίκο στις 2 ξεκινάει και Καναδάς Ιρλανδία στις 2:30, λέει ο Νικόλας από τον Άλυμο. Γιατί είσαι συνεργάτης, ρε φίλε. Είναι.
1: Μάλλον ο άλλος όμως στην Τούμπα πήγε να μας ρίξει ο άλλος. Ο ακροατής μου ζήταγε πόσο ήρθε και το παιχνίδι.
0: Δεν είπε πόσο. Κάτι ρώταγε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα ίσως. Μην τον αδικήσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μπορεί και να ρώτησε σωστά και εγώ είμαι UFO. Καλησπέρα, λέει παιδιά. Ήρθα και εγώ στην παρέα σας. Καλώς ήρθες. Α, ο Κρίσιν, έλα ρε Κρυστάκο. Χάθηκε το αίτητο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό και τώρα έχει ελπίδες ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε μια ταινία με το συγχωρημένο του Τσακ Νόρις, το Invasion USA το 1985. Είχε βγει μια και καινούργια το Invasion του Telecom Center. By... Α, έλα μου ρε. Τώρα χαζομαρίτσες. Άρχισε και εσύ τα αστεία σου. Ακόμα δεν ήρθες, Κρίς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε να πιούμε μια ρακή στη Σιτία Κρήτης. Είναι ο φίλος μας ο Νίκος που ρώτησε δημοσιογραφικά. Δεν ξέρω αν σε καλύψαμε, αλλά είπαμε και εμείς τη γνώμη μας, Νίκο. Αλλά εύκολα ερχόμουν Σιτία. Ε?
1: Χθες. Ναι, ναι. Χθες.
0: Αλλά εκεί δεν είναι να πας για μια μέρα, είναι να πας. Θέλεις μια μέρα.
1: Ένα δεκαήμερο.
0: Ένα πανηγύρι. Να ακούσεις τη λύρα, να κουδουνιάσει το κεφάλι σου από τη λύρα. Από καρπούζι και ρακί και θες μια μέρα μετά για να συνέλθεις.
1: Έχεις πάει να ζήσεις με κριτικούς.
0: Αν έχω πάει με κριτικούς.
1: Ναι, να ζήσεις εκεί με κριτικούς, όχι να πας εσύ ζήσω. Με την παρέα. Ρε παιδάκι μου, να πας πέντε μέρες ναι. Και να συναστρέφεσαι μόνο με κριτικούς. Όχι να πάμε τώρα διακοπές εμείς οι τρεις. Ναι. Απλά και θα είμαστε Αθηναίοι.
0: Ναι, για λέγε, πού θες να καταλήξεις.
1: Αλκόολα. Σε μια εβδομάδα.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι από Αθήνα. Ή,
1: τόσο, εγώ λέω. Φτάνει, λέω, θα γίνει αλκοολικό. Δεν μπορώ άλλο να
0: λέω. Έχει υποθεί μεγάλη ατάκα στο Ρέθινο το συγχωρημένο το Στελάκι. Του λέει. Έβαζε, είχε ξημερώσει και ακόμα έβαζε. Και του λέει και ο Βασιλάκης ο Σκουτής, του λέει: Όχι άλλη, του λέει. Την ίδια σου βάζω. Μέχρι που ξεπατωθήκαμε και δεν γινόταν άλλο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, η Ιαπωνία στους τέσσερις του Μουντιάλ αξίζει ένα δεκάρικο στο στοίχημα, λέει ο Νίκος. Όπα. Πιάσε το Big Japan, σε παρακαλώ. Τώρα. Να το ακούσουμε.
1: Χθες τι είπε ο άλλος, Ολλανδία είχε πει, έτσι.
0: Ολλανδία, ναι, ναι. Ο καθηγητής Μιλάρ. Ο καθηγητής Μιλάρ έλεγε κάτι για Ολλανδία.
1: Κάποια ομάδα δεν μπορεί, θα κάνει την έκπληξη.
0: Μα πέτυχε την Ισπανία, που εντάξει ήταν από το 8 φαινότανε. Πέτυχε τη Γερμανία μέσα στη Βραζιλία. Σημαντικό. Πέτυχε τη Γαλλία που ήταν grande favori στη Ρωσία. Έτσι. Και πέτυχε και την Αργεντινή. Νομίζω ότι όχι. Δεν πέτυχε την Ισπανία, πέτυχε Γερμανία στη Βραζιλία, στη Ρωσία, ναι, την Γαλλία και πέτυχε και την Αργεντινή στο Κατάρ. Και κάνει τους υπολογισμούς και του βγαίνει η Ολλανδία και σου λέει όπα. Και άρχισε τις δηλώσεις ότι αυτά είναι για άλλους λόγους.
1: Δεν είναι και αιώνιος έτσι ότι ζει.
0: Ρε μεγάλε, όμως 12 χρόνια πουλάς ότι έχεις το σύστημα του αιώνα. Ότι έχω βρει το κλειδάριθμο. Είμαι ο γκουρού. Και τώρα μόλις είδε Ολλανδία, ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει. Γι' αυτό και το έχει γυρίσει, λέει.
1: Τσάμικα, έτσι.
0: Στα τσάμικα. Είναι τελείως παράλογο να. Ότι εγώ είμαι αντικειμενικός. Ναι, δεν υπάρχει αντικειμενικός, Βαγγέλη. Να τα λέμε όλα. Αλλά τουλάχιστον να αποδίδεις, δημοσιογραφικά μιλάμε, αυτά που βλέπεις. Τουλάχιστον έτσι όπως τα αντιλαμβάνεσαι εσύ. Τώρα, αν είσαι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, μιας και το ανέφερες, ή ΠΑΟΚ και Άρης, ή ΑΕΚ και Ολυμπιακός, είναι τελείως διαφορετικό από το πώς μεταφέρεις κάποιες πληροφορίες, με τι χρειά. Ακόμη και η χρειά παίζει ρόλο. Γιατί πολλοί μεταφέρουν μια είδηση και την λένε με ένα ειρωνικό υφάκι, επί παραδείγματος. Αυτός δεν είναι αντικειμενικός. Και του βγαίνει. Έτσι. Oh, Big Japan. Πάρ' το. Νίκο, 10 ευρώ στη Big Japan.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπορ. Ακούτε Δημήτρη Καϊμά.
1: Έλα, με έκλεισες.
0: Για να μην το πεις. Και αυτό το τραγούδι όμως, λες, υπάρχει περίπτωση να το ακούσεις χειμώνα, όχι, καλοκαίρι. Σε βγάζεις.
1: Να πίνεις ποτάκι, έτσι.
0: Εντάξει, πάλι να πιείς, εσύ πρέπει να πίνεις. Να οδηγείς και να σκέφτεσαι. Ωραίο. Να φυσάει το αγέρι.
1: Ακούω άλλα τραγούδια, έτσι.
0: Τι να ακούς, κάτι κουλτούρες ακούς.
1: Όχι, όχι, ή να μιλάνε. Όταν να οδηγώ, λέω, έτσι.
0: Θες να ακούς συζητήσεις και...
1: Ναι.
0: Ναι. Οκ. Δεν έχεις άδικο, γιατί είσαι δημοσιογράφος, γι' αυτό. Σου αρέσει αυτό, όχι μόνο ο δημοσιογράφος, και άλλοι το κάνουν, αλλά εντάξει, αυτά είναι ωραία τραγούδια. Δεν τραγουδάς όταν οδηγείς. Δεν είσαι από τα σούργελα που τα βλέπεις στον δρόμο να τραγουδάνε, και εγώ είμαι αυτός.
1: Ξέρεις τι κάνω, όταν μου αρέσει κάτι, κλείνω τα τζάμια.
0: Για να το δυναμώσεις και να το
1: κάνεις. Όχι, για να κουβώ ντομάτες.
0: Ναι,
1: όταν τραγουδάω.
0: Όχι, εγώ τα τραγουδάω, πώς θα γίνει. Εσείς τραγουδάτε στο μπάνιο, yeah. Στο αυτοκίνητο, έτσι δεν ήταν η διαφήμιση. Τραγουδάτε στο μπάνιο.
1: Στο μπάνιο, ναι.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, παιδιά. Αυτός ο κύριος Λεπενιώτης είναι. Ναι, μωρέ, σιγά που είναι ντροπή αυτό το μπάσκετ. Που ήταν και στο Νεσακέ, πουλάει ο Παδηλίκη και του φταίει πάντα ο Παναθηναϊκός. Ενώ στο σεφ όλες είναι Παναγίες. Μπαίνετε σε μια χαλιέστερε, τσάμπα χαλιέστερε. Δεν καταλαβαίνω γιατί χαλιέστε. Έβγαλε και ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Λέει και αυτός τα δικά του. Τα ακούσατε από το Γιάννη τον Παπαγιώργιο προηγούμενος. Και εγώ καταγγέλλω ότι ώρες από δύο γίνανε τρεις και κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθούμε. Είπαμε, ο coach Μάνταλος στις Μεγαρίδες. Να πας στα Μέγαρα να φας τις μπριτζόλες. Να πάμε και τις μπριτζόλες μαζί, γίγαντα Μάνταλε. Ο Σπύρος, ο φίλος μας εδώ. Παιδιά, δεν λέω επώνυμα, μην με παρεξηγείτε, γιατί καταλαβαίνετε τους λόγους, έτσι. Δεν μπήκε μέσα στο ημίχρονο, μπήκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα τιμωρηθεί το γήπεδο με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών, λέει ο Σπύρος. Πολύ πιθανό, Σπύρο, να γίνει έτσι και έτσι να γίνει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πάντα βρίσκω τον τρόπο να είναι δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών την επόμενη σεζόν. Τόσα χρόνια συμβαίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Θα το δούμε αυτό. Βρήκαμε, το είπε και ο Παπαγεωργίου. Βρήκαμε κάτι να ασχολούμαστε μέχρι τη Δευτέρα. Και νομίζω ότι θα πάει και την Τρίτη το πράγμα. Ή τη Δευτέρα θα αποφασίσουν. Πρέπει να αποφασίσουν αμέσως, γιατί είναι και την Τετάρτη το.
1: Λογικά ναι. Τετάρτη, δηλαδή αν υπάρχει τιμωρία.
0: Ναι. Η Καλλιόπη εδώ σου λέει, Δημήτρη, να μας πεις ένα τραγούδι. Εδώ τι λέει.
1: Για να κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Εδώ τι λέει εδώ, μήπως εγώ διαβάζω καλά. Εντάξει, αυτό που λέει. Είναι εσύ, γι' αυτό σου είπα να το δεις εσύ, γιατί εσύ θα καταλάβεις.
1: Όχι, Καλλιοπάκι μου, όχι.
0: Α, κατάλαβες και ποια είναι.
1: Κατάλαβες ποια είναι, και εσύ την ξέρεις.
0: Εντάξει, οκ, αφού την ξέρω κι εγώ.
1: Ναι. Την είδες και πριν από λίγες μέρες.
0: Α, κοριτσάκι μου αγαπημένο. Να είσαστε καλά όλοι.
1: Την έβαλε ο Κυρπάνος.
0: Ο Κυρπάνος. Παλίκαρος μεγάλος. Τι ωραία τραγουδάκια βάζει. Μπράβο, Επιτρόπου, που βάζει τόσο ωραία. Τα φιλιά του Κωστάκη στα γνωστά στην Άνση, στη Θεόνη και στη Δέσποινα. Ο Νίκος. Ελάτε εδώ να σας φιλοξενήσουμε, λέει. Μπράβο ρε παιδιά μου, φτιάξατε το κέφι. Σου φτιάξαμε το κέφι που σου είπαμε για τους δημοσιογράφους ή για το Big Japan. Για το Big Japan φτιάχτηκε ο Νικόλας. Ο Γιώργος που πάντα στέλνει φωτογραφίες. Όπα, αυτό είναι ωραία φωτογραφία, γιατί βλέπω ένα φρεντάκι. Λοιπόν, βλέπω το Φρέντο, επειδή το σας αναγνωρίζω, Φρέντο Εσπρέσο, το σας αναγνωρίζω από μακριά και είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, ρε Γιώργο. Είναι μέτριος με μαύρη. Επιβεβαίωσε μου το, σε παρακαλώ, γιατί το λυμπίστηκα τώρα και έχω κόψει τη ζάχαρη. Λοιπόν, καλησπέρα φίλοι Τάσο και Δημήτρη, γιατί εμείς. Πότε είμαστε? Όχι. Απλά ακούγαμε όπως πάντα Ερασπόρ και αυτές οι μεσημβρινές από το στέκι του κέντρου του Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας, και εύχομαι και εσείς κάποια στιγμή όταν έρθετε στην Κέρκυρα να βρεθούμε εδώ και εδώ μείναμε να πιούμε κάτι περισσότερο από ένα καφέ, όπως λίγο χρόνια πριν με το ο φίλος μας το Δημητράκη, συνέβη, επισκεφτήκαν την Κέρκυρα. Εννοείται ότι άμα έρθουμε Κέρκυρα θα το μάθετε, Γιώργο μου, και εκεί στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας, και θα πιούμε το φρέντο. Εσπρέσο φρέντο, ναι, εσπρέσο φρέντο, αλλά τι είναι, μέτριος με μαύρη, γιατί το βλέπω έτσι, τώρα αντιλαμβάνομαι. Θέλω να το επιβεβαιώσει. Σε παρακαλώ πολύ, στείλε το μήνυμά σου για να επιβεβαιωθεί η κατάσταση. Ο Αποστόλης. Τι, όχι γκρίνια για τη διαιτησία. 18 φάσεις, είπε ο Παναθηναϊκός, 19 μέχρι αύριο θα έχω βγάλει εγώ, λέει ο Αποστόλης. Okay. Εγώ που αύριο θα θέλω να ακούσω το δικό μας το σπίτι σ' άλλους νοικιάστηκε. Δεν παίζουμε.
1: Δεν έχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βλέπεις, ναι, η αντικειμενικότητα, Νικό. Η αντικειμενικότητα, τη δημοσιογραφική, ναι, του καλύμα.
1: Δεν έχει. Δεν το παίζουμε αυτό το τραγούδι. Που να χτυπιέστε κάτω.
0: Πρέπει να πω τον λόγο, λέει, για να παιχτεί αυτό το τραγούδι.
1: Δεν το παίζουμε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν παίζουμε.
1: Τελείωσε.
0: Μουσικάρες απόψε, λέει ο Πάνος. Όχι απλά μουσικάρες. Μπράβο, Επιτρόπου, που έχει βάλει αυτά τα τραγούδια. Έτσι, να τα λέτε. Πάμε αλεπόχωρη, λέει η Καλλιόπη μας, με τον Πάνο προφανώς.
1: Όχι, time out ήταν, time out, αλλά ήταν σε διαφημίσεις. Όταν μπήκε ο Γιαννακούπλος μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν. Ναι,
0: εντάξει, δεν ήταν live εννοείς, και σου λέει αν έχετε πάρει πλάνο, λέει το αυτό. Εντάξει, προφανώς. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην έχουν το πλάνο. Τι να κάνουμε τώρα. Απολογηθούμε αν έχει πλάνο η τηλεόραση, ρε παιδιά. Ρε, παιδιά. Να σε ενημερώσω ότι. Το καλό τραγούδι το Unbiblical, ναι, δεν είναι το Big Japan, αλλά το Sounds Like a Melody. Εντάξει, καλό, αλλά το Big Japan έχει κάνει τράφηση. Έτσι νομίζω.
1: 50, 60 χρόνια τραγούδι είναι.
0: Ναι, ρε. 84 όλα αυτά.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: 50.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Λιγότερο.
0: Ο Γιώργος, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τιμωρηθεί το γήπεδο και οι οπαδοί που έχουν πληρώσει τα διαρκείας. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Αυτά είναι μια παλιά ιστορία, χιλιοϊπωμένη, Γιώργο μου, που δεν πρόκειται να βγάλεις ποτέ άκρη.
1: Ευτυχώς η UEFA το έχει καταλάβει.
0: Ναι, και σου λέει. Ναι, αλλά για τα πέταλα λες.
1: Ναι, σου λέει θα τιμωρηθεί ούτε καν ολοκληρωμένο.
0: Ναι, αλλά το πήγε παράγοντας μέσα. Είναι άλλη ιστορία είναι αυτή.
1: Τιμώρησε τον παράγοντα.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη πλέον και στα επεισόδια, ναι, λένε ούτε καν ολοκληρή θύρα. Εκείνη οι 10. Ξέρω εγώ, 20 θέσεις, 30 θέσεις.
0: Αυτό,
1: λέει, γιατί λένε ότι είναι εκεί, αυτοί οι 30 δεν θα μπουν μέσα.
0: Και επειδή ήταν διαρκείας εκεί.
1: Λέει, ακόμα καλή. Αυτοί είναι φοβερές. Τιμωρίες.
0: Η εξέλιξη των τιμωριών λέγεται αυτό. Στη διάρκεια. Ενώ άλλος δεν θέλω να χαρακτηρίσω, δεν μπορεί να κρατηθεί. Με κόσμο, πια στο πάρει ο καλύτερος, λέει ο Γιώργος, η πρότασή του. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Το θέμα είναι να αλλάξουμε κουλτούρα. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ωραία, και να τιμωρηθεί. Και τι. Εδώ υπάρχει άνθρωπος ο οποίος, επειδή δεν πήγε, είναι σε μια ομάδα, έχει διαρκείας, και επειδή δεν μπορούσε φέτος να πάει, έχει τρία παιδιά, δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο. Και επειδή δεν συμπλήρωσε έναν αριθμό παρουσίας στο γήπεδο, δεν θα μπλέξω ομάδες γιατί μετά θα πάμε σε άλλα
1: κομμάτια. Δεν τον ανανεώσανε.
0: Όχι, ανανεώνει, αλλά θα πληρώσεις, λέει, και μπόνους, όχι μπόνους, πέναλτι, 100 ευρώ. Έτσι μου είπε. Δεν το έχω κάνει το ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν αναφέρω και ομάδα. Οπότε.
1: Το καταλαβαίνω σε ένα σημείο.
0: Το να τιμωρήσω όμως την ομάδα.
1: Αλλά.
0: Βλέπεις ότι από την άλλη οι ομάδες ζητάνε επιπλέον χρήματα, αν ισχύει αυτό, έτσι κρατάω μια επιφύλαξη. Μου το είπε σοβαρός άνθρωπος, είναι, γιατί είναι και οικογενειάρχης, είναι και επιστήμον. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και κανένας μύθος. Όχι, δεν είναι αυτός. Κάποιος πήγε να μας βρει και μέσω Messenger. Και μην κάνετε κλήσεις τέτοιες ώρες. Κάνουμε τέτοιες. Νομίζουμε ότι έχουμε και οικογένειες. Έχουμε το νου μας. Και από την άλλη σου λέει, τιμωρείται και κλεισμένο το θηρίο. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτό λέει ο Γιώργος. Λέει, εγώ έχω πληρώσει διαρκείας.
1: Ναι, μεγάλη, είναι κάτι δυναμικά που το ζητάμε εδώ για χρόνια και δεκαετίες.
0: Και συμβαίνει και σε όλες τις ομάδες. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα. Θα αποφασίσουν οι αθλητικοί δικαστές.
1: Δυστυχώς το κάνει μόνο η UEFA. Δεν το κάνει ακόμη εδώ στην Ελλάδα. Να υπάρχουν ανάλογες τιμωρίες. Να τιμωρηθεί η μία θύρα ή μέρος της θύρας. Αυτό είναι πιο σωστή τιμωρία. Όπως, γιατί πλέον οι ομάδες, οι ίδιες οι ομάδες βρίσκουν. Από έφυγε το μπουκάλι. Από το Μίτσο. Και τι λένε, κύριε Δημήτρη, δεν θα ξαναμπείτε στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο όμως.
1: Ναι, είναι και εύκολο μετά και οι αρχές να τιμωρήσουν συγκεκριμένα. Δηλαδή, μισή θύρα. Θα πεις ο διπλάνος τη φταίει. Να μην τιμωρήσει και όλο το γήπεδο και όλη την ομάδα. Μία θύρα, μισή θύρα. Κάποια κομμάτια της έξεδρας.
0: Και τυχωματά.
1: Ναι.
0: Και τυχωματά. Άσπρα καράβια. Σωτήρης Σκύπης και Γιάννης Σπανός.

0: σου πω κάτι, πριν το βάλει στο τραγούδι, μην κάψουμε την τραγουδάρα αυτή. Ε, άστα να παίξει και μετά θα το βάλει. Λοιπόν, πάντα με λίγη ζάχαρη, λέει ο Γιώργος, που τώρα φέρετε το εσπρέσο μέτριο με μαύρη που έλεγα εγώ. Σε λίγες μέρες έχει και αυτός γενέθλια. Χρόνια σου πολλά από πολύ τώρα, χρόνος. Φίλε Γιώργο. Ο Νίκος. Α, κάτι άσχετο. Χάμιλτον, πρώτη νίκη με τη Φεράρι στο Μονακό την Κυριακή. Άλλο ένα δεκάρικο. Ο Νικόλα, μην πες στοίχημα, σε παρακαλώ. Γιατί δεκάρικο στο δεκάρικο θα μείνουμε άφραγοι στο τέλος.
1: Ναι, αλλά μα δεκάρικο βγάζει. Κατητής.
0: Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή και ποντάρουν ότι θα επανέλθεις. Εκεί ποντάρουν οι στοιχηματικές. Ο νόμος είναι νόμος, αλλά να εφαρμόζεται σε όλα τα γήπεδα και όχι à la carte. Αυτό είναι δεδομένο, Νίκο, και δεν το συζητάμε. Απλά βρίσκουν τα παράθυρα στην ερμηνεία του νόμου και σε κάποιες δικαιολογίες, λέγοντας ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια, και εκεί πατάνε γιατί. Γιατί πρέπει να έχουν δουλειά και οι δικηγόροι, ρε φίλε. Πώς θα γίνει και οι νομικοί.
1: Είχαμε και πρόσφατο παράδειγμα πάλι στο ΆΚΑ με κάποια επεισόδια και δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να παρακολουθούμε έναν αγώνα μαζί, φίλε. Το δούμε. Α, εντάξει. Να σου πω κάτι. Εγώ πλέον δεν τα διαβάζω αυτά.
1: Και όχι σε αγώνα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, καταλαβαίνουμε έτσι. Ναι. Αν γίνει κάποια επεισόδια πάλι.
0: Για το Final Four λες.
1: Mm.
0: Και γιατί δεν το λες, να
1: πούμε. Όχι, λέω.
0: Δεν, επειδή δεν είσαι αντικειμενικός γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα. Εντάξει, δεν είναι.
1: Λέω και πάλι δεν υπήρχε τιμωρία.
0: Ναι.
1: Γιατί και προσώπων.
0: Έγινε φασαρίες μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, λέω. Δεν ρωτάω.
1: Βέβαια, είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, δεν τα θυμάμαι. Αθλητικά και χωρίς ακρότες. Μακάρι το στόμα σου και σου αυτή είναι η ευχή και τίποτα άλλο, Νίκο, γιατί τα έχουμε πει 300.000 φορές. Δεν έχει νόημα να μην μπορείς να παραδείς μια ομάδα. Καϊμά, εγώ για τη Φιλαδέλφια το λέω. Δεν το λέω για το ΟΑΚΑ. Μην τσιπάς.
1: Έχουμε φίλους στη Φιλαδέλφια.
0: Σε γλεντάει.
1: Έχουμε φίλους και εκεί όμως. Και ακούνε.
0: Φίλε Τάσο, υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης. Εγώ έχω διαρκέ στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Όταν δεν μπορούσα, το μεταβίβαζα. Ναι, αλλά αυτός δεν το έδινε. Τι να κάνει, θα πληρώσει και πρόστιμο. Αν ισχύει για τον Ολυμπιακό που λες εσύ. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν πολλοί που επιλέγουν αγώνες και ενώ είναι sold out το γήπεδο, είναι σχεδόν άδειο. Τραγουδάρα η προηγούμενη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας.

Ευχαριστώ αγαπημένα Αριστοτέλη, να είσαι καλά, τα φίλια μας στην Αυστραλία. Γιώργο, μέσα και εσύ για την κλήρωση. Μέσω Messenger ο Γιώργος, εννοείται. Ρε φίλε, τι προγραμματάρα κάνεις. Ωραίο τραγούδι.

0: Στα όπλα, λέγεται το βιβλιαράκι που δίνουμε του Κίκε Πεϊνάδο, είναι η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο. Σε μετάφραση Άρχελ Πέρεθ Γκοδάλεθ, είναι η τρίτη έκδοση. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει χαμός με το βιβλιαράκι αυτό. Είχα και την παρουσίαση τα παιδιά σήμερα. Και έχει και φωτογραφίες, κάποιες όμορφες φωτογραφίες, αλλά κυρίως είναι το τι γράφει, έτσι. Τα παιδιά που μου έστειλαν εμένα το βιβλιαράκι, εν τω μεταξύ έχει και αυτοκόλλητο της Ράγιο Βαγεκάνο. Δεν ξέρω αν το δίνει. Τα αυτοκόλλητα, ξέρεις, αυτά τα περίεργα που έχουν τα πέταλα και εδώ στην Ελλάδα, κάπως έτσι είναι και τη Ράγιο, έτσι λίγο πιο εκλεπτισμένα, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει, θα τρέξει και σήμερα, θα τρέξει και αύριο, γιατί αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. Ήδη είσαστε και αρκετοί. Έχετε ξεπεράσει τις 70 συμμετοχές μέσω Messenger, μέσω email, μέσω Viber και μέσω SMS. Που σημαίνει ότι είμαστε σε γρήγορση και περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ο Κρις επιμένει. Ρε Κρις, βάλτε quiz σε ποιο συγκρότημα έγινε διασκευή το τραγούδι των Animals, The House of the Rising Sun. Δεν ξέρω. Για να δούμε, θα το βρουν. Ρε εσύ, τι μας πέρασε για τον Πετρίδη, μας πέρασες. Καϊμάς λέγεται ο άνθρωπος, δεν λέγεται Πετρίδης. Τον μπερδεύεις. Λείπει, έχει πάει δίπλα τώρα, γι' αυτό τα λέω. Δεν ξέρετε ότι τον κράζω, σα σκυλί. Α, ήρθε. Εδώ ένας φίλος λέει να μας πει ποιος έχει κάνει την πετυχημένη διασκευή και άρχισε και μου λέει και κάτι τέτοια. Πρώτα απ' όλα είναι για Animals. Οι Animals, η μουσική των Animals, να το πω γιατί το ξέρω, είναι μοναδική και πάτησαν πάνω στον τρόπο που έπαιζαν τη μουσική τους πάρα πολλά σπουδαία συγκροτήματα και μεγάλη μουσική. Και λέει και να καμπάνετε ένα quiz, λέει, και του λέω τι είμαστε, ο Καϊμάς είμαστε, δεν είμαστε ο Πετρίδης.
1: Έλατε.
0: Μα ξέρω εγώ να πούμε. Νάτα.
1: Α, για το Καλλιοπάκι να μας στείλει αύριο μήνυμα για να τις βάλουμε τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς λέμε, το Καλλιοπάκι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Όχι την Πόπη, την Πόπη τη βάλαμε την προηγούμενο Σάββατο. Άλλο τραγούδι.
0: Η Σάντα Εσμεράλτα είναι που είχαν κάνει τη διασκευή αυτή, λέει ο Κρις. Είμαστε άμπαλοι σε αυτά τώρα. Μην μας κάνεις ρόμπα στον αέρα. Ο Νικόλας έστειλε και το βιβλίο του. Το βιβλίο του δεν έστειλε. Το τηλεφωνό του έστειλε για διεκδικήσει βιβλίο. Τώρα σήμερα σε λίγη ώρα ξεκινάει και ο δεύτερος. Δεν το βλέπεις καθόλου NBA.
1: Όχι.
0: Δεν σ' αρέσει, απλά δεν σε βολεύουν και οι ώρες.
1: Ναι, καλά όλα.
0: Όλα μαζί, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα μαζί. Spurs Knicks το δεύτερο παιχνίδι. Έκαναν διπλό οι Knicks. Και είναι το δεύτερο παιχνίδι, 3:30 ξεκινάει. Φοβερά πράγματα. Spurs Knicks λοιπόν. Σήμερα στις 3:30, σε λίγη ώρα δηλαδή. Σε μια μισή ώρα τέλος πάντων. Σιγά με τιμωρούσε το ΟΑΚΑ για τον ιδιοκτήτη. Στο τέλος θα γίνουμε γραφικοί όλοι εμείς. Σήμερα έφταξε στον Ολυμπιακό αυτό. Μα δεν είπε κανένας ότι έφταξε στον Ολυμπιακό αυτό, ρε παιδιά. Αλίμονο τώρα. Αποστόλη, δεν είπε, υπόθηκε κάτι τέτοιο. Αφού όταν πήγε στο ΣΥΤΕ 9, αναχώρησε με πρώτο το Μπαρτζόκα. Δεν κατάλαβα. Αναχώρησε με πρώτο όταν πήγε στο ΣΥΤΕ 9. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι εννοείς. Δεν έφταιγε αυτό. Δεν λέμε ότι αυτό έφταιγε, αλλά τι λέει ο νόμος, λέμε. Αυτά είναι η ειδικότητά μου, Τάσο. Ήμουν παλιά σε πειρατικό σταθμό. Να σου πω κάτι, εσείς οι πειρατάδες, οι πειρατές, των ραδιοφωνικοί πειρατές που λέγαμε, έχετε, ξέρετε πολύ καλύτερη μουσική από πάρα πολλούς παραγωγούς που κάνουμε εδώ εκπομπή και αποδεδειγμένα μας δείχνετε πόσο καλοί είσαστε.
1: Λοιπόν, θα τον κοντράρω και θα του πω,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχουμε από Κωνσταντίνου. Καλύτερη για μένα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τραγούδι του Κωνσταντίνου, το Δεν υπάρχω.
0: Α, το Δεν υπάρχω.
1: Αυτό
0: μάλιστα
1: είναι του Κρίστεμπερκ.
0: Ναι. Και το έχει.
1: Νομίζω το λέει καλύτερα από το Κρίστεμπερκ. Στην. Με
0: πρώτα απ' όλα από τον Κωνσταντίνο είναι καλύτερο από τον Κρίστεμπερκ. Τελείωσε. Είναι πολύ απλό.
1: Εντάξει, εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι αντικειμενικό.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, ναι. Αλλά εγώ μια διασκευή και λέω ορίστε.
0: Είσαι και Παραθηναϊκός και.
1: Παπακωνσταντανικός.
0: Βασιλομπίλαρο που λέγει και ο.
1: Ωραία, να το λέμε πιο ωραία έτσι, για να καταλαβαίνουν και ο κόσμος. Να
0: συνεννοούμαστε. Το λέγει ο Τσίλκος, τον έλεγε έτσι. Εδώ, και το λέει έτσι. Ο Μάκης, ο Θωμάκος. Λοιπόν, ο Δημήτρης θέλει. Δημήτρης στα όπλα. Ο τίτλος. Το μήνυμα λέει Δημήτρης στα όπλα. Στάρματα. Προχώρα, Δημήτρη. Ναι, εντάξει, 5.35 μέσα. Ο Πάνος. Προσωπικά η καλύτερη διασκευή του House of the Rising Rank είναι του Johnny Gass. Τα βλέπετε, ότι μας κάνετε ρόμπες τώρα πάνω.
1: Κάποια δεν τα ξέρουμε καν.
0: Για βρες το τραγούδι, ρε φίλε, το House of the Rising Sun. Μπορείς. Μπορείς. Για να ακούσω τώρα. Αν δεν μ' αρέσει το κόβω, έτσι, να ξέρεις. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, έχει μείνει ένα τεταρτάκι, στείλτε τα μηνύματά σας, διεκδικείς το βιβλίο και άμα κερδίσετε, εμένα μου γράψετε. Όχι, αστείευομαι.
1: Κάποιοι θα κερδίσουν έτσι.
0: Τρία άτομα, ούτε ένα ούτε δύο. Τρία βιβλιαράκια θα δώσουμε. Κάποιοι να είναι τυχεροί. Και κάποιοι θα είναι άτυχοι. Δεν γίνεται να κερδίσουν όλοι 70 μηνύματα. Ρίχτο, δεν το έχεις. Χωρίς γκάζ, ρε παιδί μου, βάλ το κανονικά το τραγούδι. Τι έγινε. Α, το παίξαμε πριν, ωραία. Τι λέμε τώρα. Σαν πως ακούμε και τι λέμε. Όλο χαμηλά τα έχεις. Όλο χαμηλά, δεν έχεις τη διασκευή. I had to escape. The city was sticky and cruel. Είσαι άμπαλος, είσαι άμουσος. Είσαι...
1: Γύρω τώρα.
0: Δεν είσαι αντικειμενικός.
1: Για μένα όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι.
0: Καϊμά λέμε, τώρα περνάς δικαστήριο. Τι άλλο είσαι. Είσαι αυτός που είσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι Παναθηναϊκάκιας.
1: Είμαι σαν τα μούτρα μου.
0: Όχι σαν τα μούτρα σου. Είσαι τα μούτρα σου.
1: Γενικότερα, για να το χοντρίνουμε ακόμη παραπάνω.
0: Τα έκανε σαν τα μούτρα σου, λένε. Εντάξει, δεν είσαι σαν τα μούτρα σου.

0: Δεν ακούω κρατζίδι, δεν ακούω γενικότερα λαϊκά. Ναι. Βρίσκω αρνητικά, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, έχεις πολλά κακά πάνω σου, το ξέρω. Σ' αγαπάμε και με τα ελάττωματά σου. Όχι, μην το κλείσεις, γιατί θα πούμε καλό ξημέρωμα στη Χρύσα, η οποία μάλλον νύσταξε, μας βαρέθηκε.
0: Εδώ νύσταξαμε εμείς. Δεν νύσταξε η Χρύσα.

0: καλή τύχη στο νέο μας προπονητή Άντωνη Ιραόλα. Ή είναι ή θα βγει Γουαδιόλα ή θα βγει
1: Ηρακλατζίδες. Τους λέω Ηρακλατζίδες γιατί μου αρέσει, το είδες.
0: Ανέβασα τον νέο προπονητή, τον Ισπανό της Λίβερπουλ, τον Ιραόλα. Τον ανέβασαν, μπαίνει στο Άλφιντ με κασκόλ του Ηρακλή. Όχι, δεν είναι Ηρακλητής, ήταν η ΠΑΕ.
1: Ηραόλε, έτσι είναι.
0: Ηραόλε. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα αυτά και να περνάμε και ακόμη πιο όμορφα. Συμπληρωματικά στο βάζει πληροφορία για το Φρέντο Εσπρέτο, δες το πριν κλείσετε. Τα είδα όλα, Γιώργο, είσαι έτοιμος. Έχεις μπει και στην κλήρωση. Και ξαναπάω από εδώ. Έχουμε τίποτα SMS τα οποία δεν προλαβαίνω να τα κοιτάξω ή τα...
1: Όχι, ό,τι έχουμε από εδώ, από το Viber.
0: Από το Viber, πολύ ωραία. Πάμε ξανά στο Viber, λοιπόν. Επιστρέφω, πάυση αεροπλάνο. Καλησπέρα, Μποντένσε. Αυτό είναι της περασμένης εβδομάδας. Καλησπέρα, παιχταράδες. Δεν είμαστε παιχταράδες, μπαλαδόροι είμαστε. Πείτε κάτι για τον Δημήτρη τον Χατζηχρήστο, τον μεγάλο αρχηγό της ΑΕΚΑΡΑΣ, ένας χρόνος που έφυγε από κοντά μας. Εντάξει, ήταν... Χαμήλωσε και λίγο τη μουσική τώρα, μην παίζει και το
1: τελευταίο. Εμβληματική μορφή για το παδικό κίνημα. Έτσι, ναι. Και για την ΑΕΚ, αλλά γενικότερα για το παδικό μήνυμα. ΑΕΚόπουλο, ΑΕΚΑΡΑΣ, άλλασε και δεν είναι αυτός που λένε, ωραία, πάμε να δείρουμε.
0: Όχι, καμία σχέση. Τι λέμε.
1: Όχι, αυτό λέω.
0: Και έχει πει πάρα πολλά ωραία. Όποιος έχει δει συνεντεύξεις του και σε κάποια κανάλια έτσι, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή. Πολύ αστήρευτο γέλιο, με ατάκες, πολύ ωραίος τύπος. Και ακόμη πιο ωραίο ήταν αυτό που είχε πει, το λέγαν τότε, γιατί έχει διατηρήσει και πρόεδρος της Ερασιτέχνης. Την πήρε και να σώσει την ομάδα, το Ερασιτέχνη. Και λέει ερασιτεχνική, δεν υπάρχει ερασιτεχνική, του λέει. Τι εννοείς δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ είναι μία, του λέει. Για να το τελειώσει, δηλαδή εκφράζοντας τον τρόπο που ήθελε να σκέφτονται και οι υπόλοιποι, γι' αυτό και το είπε. Εννοείται ότι υπήρχε ερασιτεχνική, έτσι. Και άλλα πολλά. Χατζηχρήστο και άλλα παιδιά, όχι μόνο ο Χατζηχρήστο, αλλά ο Χατζηχρήστο είναι μια εμβληματική μορφή που είπε και ο Δημήτρης για τις original. Ο Αλέξανδρος, πού είσαι, Αλέξανδρε, και σε χάσαμε. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Βάλτε ένα τραγούδι από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ. Αρχή με Ουσμπεκιστάν.
1: Κάτι θα κάνουμε και από αυτά. Κάτι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε, να βάλουμε τραγούδι από το Ουσμπεκιστάν.
1: Όχι, okay, τουλάχιστον θα βάλουμε από τραγούδια του Μουντιάλ. Αλλά θα το παλέψουμε, έτσι. Μήπως κάνουμε κάτι και κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Ειδικά στις μέρες που δεν θα έχει.
1: Που έχει αγώνες.
0: Που δεν θα έχει αγώνα.
1: Δηλαδή τις ημέρες που θα έχει. Ουζουμπεκιστάν με κάτι.
0: Ναι, θα βρει ο Καϊμάς τραγούδια από το Ουζουμπεκιστάν.
1: Το ρόκερ, έναν Ουζμπέκο ρόκερ. Και άμα καταλάβουμε τίποτα.
0: Τι να σου πω τώρα. Μ' αρέσει που το συνεχίζεις. Καλησπέρα με τριφίλια. Και το βιβλίο να μην κερδίσω δεν πειράζει, αφού κερδίσει η Πανάθα όλα καλά. Καλό σας βράδυ, λέει η αγαπητή κυρία Τατιάνα. Να σε καλά, ρε Τατιάνα. 908.
1: Excellent.
0: Ναι.
1: Γενικά το λέω το 6.
0: Σωστό, σωστό.

0: Ευτυχώς που δεν μας ακούνε όταν κλείνουμε τα ακουστικά.
1: Αυτό και τα πολλές φορές και το κόκκινο.
0: Αυτό
1: και λέω,
0: το κόκκινο.
1: Μην ξεφτυλιστούμε, λέω.
0: Έχει στο νου όταν μας βλέπεις και μιλάμε μεταξύ μας, γιατί εμείς αμολάμε πολλά και λέμε διάφορα. Θα το κλείνεις από μόνο σου όταν μιλάμε μεταξύ μας. Ο Κρις και το Σεμπάστιαν έκανε διασκευή από Κωνσταντινό. Άσε μας ρε Κρις, θα πούμε.
1: Ναι, αλλά το
0: είναι, υπάρχουν, ο Πετρίδης είναι.
1: Το δεν υπάρχουν νομίζω είναι πιο ωραίο.
0: Α, εντάξει. Α, είσαι και εσύ της ονοματαξίας.
1: Για αυτό, για τη συγκεκριμένη, για Παπακό, ναι.
0: Ναι, ναι, ο Δημήτρης Πετρίδης. Δεν πειράζει βρε, εμείς σας αγαπάμε και ας είστε Παναθηναϊκοί, λέει ο Νικόλας. Καλό. Αποστόλης. Τι δεν καταλαβαίνεις, Επιτροπούλε, ότι πήγε ο Ολυμπιακός στο ΣΥΝ 9 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Εξαφανίστηκε.
1: Πάμε παρακάτω τώρα, άμα δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει. Καϊμά, πάλι καλά που δεν βλέπεις NBA, γιατί με ανώπαλους δεν μιλάω. Εντάξει, μπασκετάρα, άλλο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα εκεί.
1: Να δεις τους τελικούς. Ναι, αλλά νωρίτερα είναι πολύ.
0: Εντάξει, πρέπει να αρχίσουν τα play-offs, μωρέ, για να δεις τώρα NBA, ματσάρα.
1: Αν ήμουν Ηνωμένες Πολιτείες και είχα χρήματα ή τη δυνατότητα να πάω να δω, θα πήγαινα, έτσι. Να δω οποιοδήποτε αγώνα NBA, δεν τους ζητάω οποιοδήποτε. Και πανεπιστημιακό. Για εμπειρία θα πήγαινα. Αυτό σαν να λέμε αθλητικός τουρισμός. Θα πήγαινα. Αλλά όμως να καθίσω να δω, ωραία, έχει μπασκετάκι, όχι. Προτιμώ, χωρίς να είμαι ιερόσιλος, με γαρίδα.
0: Καλά.
1: Δηλαδή να δω ρε παιδάκι μου Α2, αυτό λέω έτσι.
0: Κοίταξε, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χαμηλές κατηγορίες, βλέπω, αλλά όχι τόσο φανατικά. Μπάσκετ όμως μπορώ να δω.
1: Λέω,
0: οποιοδήποτε παιχνίδι και οποιασδήποτε κατηγορία.
1: Δεν θα καθίσω, λέω, ωραία, αλλά θα πω όχι, θα δω καλύτερα. Λέω,
0: αν και είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Ναι, θα δω Α2.
0: Πιο εύκολα βλέπω το. Χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή πιο εύκολα βλέπω μπάσκετ παρά να δω
1: ποδοσφαιρό.
0: Ποδοσφαιρό. Και άσε που πλέον, αυτό δεν είναι το λεγόμενο ερωτεχνικό, δεν με καλύπτει, διότι δεν είναι ξερό το γήπεδο. Αν δεν είναι ξερό το γήπεδο, το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου. Θα του βλέπω όλοι.
1: Πάμε να δει εδώ Παπάγου που ήταν στο χώμα.
0: Ποιο, μωρό, εκεί.
1: Ήταν η γειτονιά μα, αυτό λέω έτσι.
0: Αλλά ρε φίλε, ασκίζονται τα μπούτια, οι γάμπε.
1: Με το παραμικρό πέσιμο.
0: Και να μην μα άρεσε να ξανασηκώνεται και να σε λέει ξανά τάκλιν. Ωραίο.
1: Ο αδερφός μου.
0: Ο αδερφός σου ήταν έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλαδόφατσα.
1: Παρόλο που είναι 94, όλα τα πόδια ήταν διαλυμένα. Και ναι. Η κυραρίνη.
0: Φωνάζε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1,94 είναι
1: ο αδερφός. Ναι, θα καταστραφείς τα πόδια σου, δεν τα βλέπεις.
0: Φοβερά πράγματα. Σου πήρε και το δικό σου μπούι.
1: Και την ομορφιά μου πήρε.
0: Και την ομορφιά σου. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όλα.
1: Όλα, όλα, ναι.
0: Πώς τον είπαμε,
1: Βασίλης.
0: Βασίλη, ομορφόπεδο. Λοιπόν, πάμε στο φινάλε της.
1: Εσένα μόνο μου. Όλα τα άλλα διαφωνούμε, μόνο στην ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα, ιδεολογικά, μουσικές, τα πάντα είναι. Βοράς νότος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο στο όνομα μοιάζεται.
1: Ναι. Η μάνα μ' άκουγε. Μία από Κωνσταντίνου και μία Καρά.
0: Καλησπέρα, δεν καταλάβατε τι είναι. Μεθαύριο, Άσο και τελευταίο μάτς διπλό στο ΆΚΑ. Και καληνύχτα, εκεί που σήκωσε την Ευρωλίκα ο Ολυμπιακός, θα σηκώσει και το πρωτάθλημα, γελάει ο Γιώργης. Γιατί απίθανο είναι, πολύ εύκολο. Το είπε και ο κόουτς προηγουμένως, ο Μάνταλος. Έτσι όπως είναι και οι ομάδες, αυτές που είναι οι ομάδες, είναι ικανές να κάνουν και δύο συνεχόμενες νίκες και να τελειώνουν.
1: Μπορεί να γίνουν και δύο συνεχόμενες νίκες, αλλά να είναι 1-2 μεθαύριο.
0: Αχ, Μελισσούλα!
1: Μπιγαλάρα.
0: Μπιγαλάρα. Big Gallis.

0: μελισσάκι.
1: Έχει πει για αυτό το τραγούδι ο Πηγάλης πρόσφατα στην συνέντευξη, τον είδα, ότι αυτό το τραγούδι τον εκτόξευσε.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι.
1: Και ότι δεν ήταν τραγουδιστής ο Μπίγαλης. Εγώ ήθελα να γράφω τραγούδια, λέει, μουσικές.
2: Αλλά είπε ένα τραγουδάκι, πέρασε και τσάω. Τσάω αντένα.
1: Και έγινε πανικός, έγινε πανικός. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Κρίς. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Τάσο. Έχεις μπει και στην κλήρωση, μην ελπίζεις.
2: Πάμε, γιατί... είναι και πεν... αύριο είναι η κλήρωση, έτσι.
1: Αύριο
2: είναι η κλήρωση. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αύριο με τις αφιερώσεις σας εδώ και πολύ μπάσκετ, θα έχει πέσει και λίγο η σκόνη.
2: Καλιοπίτσα στείλε μήνυμα ή αύριο για τραγούδι.
1: Η Καλλιόπη, ναι. Πάνω το νου σου. Ναι, μπορεί να ακούει ο...
2: Και αύριο εδώ θα είναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Κωσταράκης ήταν στην κονσόλα των ήχων. Ο Δημήτρης Καλημάς και ο Τάσος Επιτρόπου ήταν στα μικρόφωνα εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερασπορ. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη. Είπαμε πάλι και εμείς τα δικά μας. Μας ανεχθήκατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θέλουμε κάτι άλλο να πεις?
2: Τίποτα.
1: Γεια Χαραντάν και τα κουγιά Μπαγλάμ.
2: Αύριο 12 και 5 εδώ.
1: 12 και 5.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά μες στα σκοτεινά.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

Ακούτε Ερασπορ.